0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών ανέκοψε την πορεία μας.
3: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη παίζει τη νύχτα, αργά τη νύχτα, μετά τις 2 το ξημέρωμα. Εκεί όπου φυτρώνουν οι διάφοροι μαϊμουδιάριδες, σαν τους πολιτικούς, εκεί κυρίες και κύριοι που ζουν τα βαμπύρ, εκεί που ζουν οι βρικόλακες των Μητσοτάκηδων. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο 5 με 6, θα ακούσετε τις ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο. Ακούστε το σχόλιο, την ανάλυση, την είδηση, αλλά με τον αντισυστημικό τρόπο. Και αυτές τις ειδήσεις που βγάζουμε εμείς σήμερα είναι όλες τους πρωτογενείς ειδήσεις. Ειδήσεις οι οποίες βοηθούν τον κόσμο να σχηματίσει μια αντίληψη μέσα στο όριο του πατριωτισμού. Δεν είναι βγαλμένες στο από το κεφάλι μας και πάνω απ' όλα δεν έχουμε μιλήσει ούτε με καναλάρχες, ούτε με ολιγάρχες, ούτε με ανθρώπους του πλούτου, ούτε με ανθρώπους των διελιστηρίων, ούτε με βενζινοπόλες, ούτε με ιδιοκτήτες πετρελοειδών, κυρίως με αυτούς, οι οποίοι έχουν αναγάγει τη δουλειά τους σε ένα τεράστιο και απέραντο πανελλαδικό λαθρεμπόριο καυσίμων. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή την ώρα, με την άνοδο της τιμής της βενζίνης, οι πληροφορίες λένε ότι εντός των προσεχών ημερών η βενζίνη θα ανέβει κι άλλο, το πετρέλαιο θα ανέβει κι άλλο, που σημαίνει ότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα τα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν, θα πρέπει να είστε όλοι έτοιμοι. Να κάνετε τις σχετικές αποταμιεύσεις ή δυνατόν, γιατί τι αποταμίευση να κάνει ένας χριστιανός ο οποίος παίρνει 600 και 700 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις μια οικογένεια και την ίδια στιγμή με την ίδια αυτή οικονομική πολιτική καθηκμάζεται κυρίες και κύριοι το εισόδημα των εργαζόμενων από την ώρα που έχουν και τα ενοικιοστάσια, τα οποία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Χαλκιώτη, ακούσατε νωρίτερα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά εκτός από ένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα και η πιο σημαντική είδηση που βγαίνει για όλους εμάς, οι οποίοι πασχίζουμε, ακούστε, δεν είμαστε πλούσιοι. Αν ήμασταν πλούσιοι, δεν θα δουλεύαμε 18 ώρες την ημέρα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι, παραλίδες και τα έχουν οικονομήσει, δουλεύουν το πολύ ένα εξαωράκι την ημέρα. Και την υπόλοιπη μέρα τους κάνουν τζόκινγκ, κάνουν γυμναστική, πηγαίνουν στα γυμναστήριά τους, φροντίζουν την επιδερμίδα τους, φροντίζουν το κάτω και το πάνω τους. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε σαν τους ήλωτες. Και για να δουλεύεις σαν τον ήλωτα, σημαίνει ότι έχεις ανάγκη για να ζεις την οικογένειά σου. Δεν θα μας πάρουν τα κλάματα. Και ούτε το πες με κακομύριδες. Αλλά αν ρωτήσεις 10 πολίτες, από τους 10 πολίτες, οι 8 τουλάχιστον είναι βιοπαλαιστές. Μόνο 2 πολίτες, δηλαδή περίπου Το 2 με το 5% του πληθυσμού ζει αυτή την ώρα ανέτος, χωρίς να νοιάζεται για καμία υποχρέωση. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, περίπου το 95% των Ελλήνων πολιτών, έχουν πρόβλημα. Μίλατε λοιπόν ότι φεύγουν, ότι πάνε και ότι έρχονται. Αν αναλύσει κανένας την δημογραφική ενδοσκόπηση της χώρας, θα δει ότι αποτελείται από άνεργους, από επιδοματούχους, από εργαζόμενους, από ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρή τάξη 200, 300, 400 χιλιάδων ανθρώπων έχουν τη δυνατότητα να κινούνται συνέχεια. Είτε στις βίλες τους, είτε στα εξοχικά τους. Καλά, και οι άνθρωποι μεροκαματιάριδες έχουν αποκτήσει εξοχικό, άλλοι το απέκτησαν από τον πατέρα τους, άλλοι το απέκτησαν από τη μάνα τους, άλλοι το απέκτησαν από την πεθερά τους. Όμως, περίπου το 5% των Ελλήνων, των ενεργών Ελλήνων πολιτών, είναι αυτοί οι οποίοι ζουν καλά. Οι καλοπερασάκηδες και οι βολεμένοι. Οι υπόλοιποι, κυρίες και κύριοι, είναι τα κομματόσκυλα και αυτή η ειδική κάστα των εργαζόμενων, 2-3 χιλιάδες μετακλητοί, 2-3 χιλιάδες υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα που τους έβαλαν στο Κοινοβούλιο και τους διόρισαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Βουλή, σαν υπαλληλικό προσωπικό, περίπου είναι 3-4 χιλιάδες υπαλλήλους. Δεν είναι λίγοι. Η ΕΡΤ, ο δημόσιος οργανισμός, σαν προσωπικό, είναι άλλοι 3-4 χιλιάδες υπάλληλοι. Μιλάμε δηλαδή για 8-10 χιλιάδες υπάλληλους. Και αν βάλουμε αυτούς που ορίστηκαν και διορίστηκαν στα Υπουργεία, αυτούς που είναι ειδικοί σύμβουλοι, αυτοί που είναι ειδικοί παρατηρητές, σαν το Λαζαρίδη, ο οποίος δεν είχε πτυχίο, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει με ρουσφέτη, αυτοί που παρέκαψαν τον ΑΣΕΠ, αυτοί οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια αξιοκρατία που αντιμετωπίζουν τα δικά μας παιδιά, τα ημέτερα με ή τα παιδιά, τα δικά μας σπλάχνα ξεπερνούν τους 20 με 30.000. Υπολογίστε και τους υπόλοιπους τους βολεμένους, υπολογίστε αυτούς που δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν, οπότε αντιλαμβάνεστε, υπολογίστε την αποχή, υπολογίστε την τρικυμία κρανίο που έχουν αυτή την ώρα οι Έλληνες ψηφοφόροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια κάστα προνομιούχας τάξεως, η οποία καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Η ανατροπή, κυρίες και κύριοι, διότι η δημοκρατία είναι εν κινδύνω αυτή την ώρα. Όταν σχηματίζεται μια φασιστική νομενκλατούρα, η οποία μέσα σε μια επταετία, όπως θα έχετε ρίξει μια ματιά και στο διαδίκτυο, και ειδικά των πατριωτικών μέσων ενημέρωσης. Εμείς σήμερα το έχουμε αναδείξει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Η περιουσία της μαφίας. Αυτή είναι η περιουσία της μαφίας. 2.017 κίνητα έχουν. Εκ των περισσότερων είναι νεοδημοκράτες. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι. 2.017 κίνητα έχουν όλοι, αν τους σουμάρεις. Εν τω μεταξύ, μέσα σε μία επταετία, οι πολιτικοί βουλευτοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης πλούτησαν κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Την ώρα που ο Έλληνας ψάχνει τα ψηλά στην τσέπη του, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα κέρδη τους και να γεμίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό προέκυψε από την ανάλυση του πόθεν, μάλλον από την ανάλυση του έσχες, όχι από την ανάλυση του πόθεν που τα βρήκες. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό φαίνεται πως οι κυβερνώντες μέσα σε μία επταετία κατάφεραν και αύξησαν τα εισοδήματά τους και τις καταθέσεις τους κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Εάν μπείτε στο site της Βουλής, στο Βουλή Watch, ο υπολογισμός βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα. Όχι στα αδήλωτα, στα κρυφά, στα άδειλα. Στις τραπεζικές καταθέσεις, στα επενδυτικά προϊόντα και στο κεφάλαιο συμμετοχή σε επιχειρήσεις με εσωτερική πληροφόρηση. Το σύνολο των βουλευτών με τα συζύγους τους απαρτίζουν μια σκληρή κάστα προνομίουχων. Και υπάρχει μια αύξηση και για τον δηλωθέντα πλούτο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας από το 22, που το 23 αύξησε την κοινοβουλευτική της δύναμη κατά 10 βουλευτές. Ο πλούτος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει οριακή πτώση. Και αυτό όχι γιατί είναι κακομύριδες, αλλά γιατί λιγόστεψαν. Εάν δείτε επίσης αυτά τα γραφήματα στη Βουλή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα μεταδηλωμένα, όχι τα αδήλωτα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αδήλωτο εισόδημα. Λεφτά κάτω από το τραπέζι, ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί μη δηλωθέντες και πάνω απ' όλα αρπαχτές και μίζες. Τώρα μη μου πείτε ότι αυτοί όλοι τους έγιναν υπουργοί και ειδικά οι πιο μακρόβοι υπουργοί. Παράδειγμα, ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει καταθέσεις 59 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 59 εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν τον ρώτησαν, καλά ρε, πού τα βρήκες τα λεφτά? Ξέρετε τι είπε? Η γυναίκα μου. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Είναι η κόρη του δεύτερου τη τάξη στην Ελλάδα, της δεύτερης κατασκευαστικού κολοσσού, της Γεκτέρνα. Η δεύτερη, η πρώτη τη τάξη στην Ελλάδα εργολαβική κατασκευαστική εταιρεία είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Είναι η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη. Η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη είναι δικηγόρος, είναι νομικός σύμβουλος. Και από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι ώρας, υπηρετεί στην ανεξάρτητη αρχή που δίνει τις άδειες για τις ανεμογεννήτριες. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Με έναν παχυλό μισθό. Δεν μπορεί όμως τα 57 εκατομμύρια να προήλθαν μόνο από τα εισοδήματα της γυναίκας του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και όχι της Ελλάδος είναι ο κ. Γεραπετρίτης. Και ο ένας από τους υπουργούς που διασκεδαστικά υπερτονίζεται το όνομά της στο κοινοβούλιο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, λένε ότι προορίζεται για υπουργός του Νετανιάχου. Εκεί έχουν φτάσει τα νέα. Και το διάβασα σε ένα ομογενειακό site στην Αμερική, στην ελληνική κοινότητα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή, για να δούμε λίγο και τον πλούτο. Ο πλούτος αυτός είναι φασιστική κοινοβουλευτική έκφανση. Δεν μπορείς να είσαι εκπρόσωπος των Ελλήνων πολιτών και να έχεις ένα τόσο μεγάλο εισόδημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μια αντιθεσμική αντιπαροχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντιπαροχή με την ολιγαρχία, τη λαθρεμπορία και τους ανθρώπους που κάνουν κακές δουλειές. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς σχηματίστηκε αυτός ο πλούτος. Διότι εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι από το 23 μέχρι το 24 οι 156 βουλευτές αύξησαν ακόμα 71 εκατομμύρια ευρώ την περιουσία τους, φτάνοντας τις δηλώσεις του 24 και συνολικά στο δυσθεώρητο ποσό των 217 εκατομμυρίων 56.238 ευρώ. Δηλαδή, την τελευταία επταετία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξήσει το εισόδημα κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή αυτοί όλοι τους κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αυτά που συμβαίνουν τα άλλα είναι ξεκάθαρα. Ο ένας είναι γαμπρός της Γεκτέρνα. Ο άλλος συνδιαλέγεται με τους Περιστέριδες. Ο τρίτος υπουργός συνδιαλέγεται με τις κατασκευαστικές εταιρείες που φτιάχνουν.

0: στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στη Γάζα. Δεν γίνεται διαφορετικά η περιουσία. Ξέρετε καλά ότι με το σταυρό στο χέρι δεν μπλούτσε κανένας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος πρέπει να μας εξηγήσει από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι τα δηλώνω και τέλος. Και ξέρουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, εκτός από υπουργός εξωτερικών, στη συνδιαλλαγή του με τους Τούρκους, βλέπουμε μία πρωτοφανή οπισθοχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Αυτό εμένα κάτι μου λέει. Αυτό μου λέει ότι επιχειρείται μία νέα ιστορία πρεσπών. Και ξέρουμε καλά, έχει ψιθυριστεί και έχει υποθεί υποχθονίως και υπογείως ότι ο κύριος Τσίπρας και αυτοί οι οποίοι συνυπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν βγήκαν χωρίς κέρδος από αυτή την ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας για αυτή την υπόθεση δεν μίλησε ποτέ. Εμείς όμως είδαμε ότι όλο το χρονικό διάστημα που είχε παραιτηθεί από βουλευτής ζούσε μια άνετη ζωή. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αν σταματήσω να δουλεύω μία μέρα, θα έχω πρόβλημα. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εδώ μέσα και απόξω. Αυτό τι σημαίνει? Τρέχουν τα φροντιστήρια. Τρέχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία. Τρέχουν τα ενίκια. Τρέχουν οι υποχρεώσεις. Πώς θα βγάζει πέρα, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί, αν δεν παίρνουν μεροκάματο? Αν δεν μπαίνουν μεροκάματο από αλλού, να μας εξηγήσουν, να βγουν να μας εξηγήσουν. Ζητάμε το πόθεν, δεν ζητάμε το έσχες. Άρα λοιπόν, κλείνοντας με αυτό, λέω ότι όλοι είναι υποπτοί τελέσεως αδικημάτων, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Πάμε σε μια δεύτερη σοβαρότατη είδηση. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι εντός των προσεχών ημερών διαλύεται το κοινοβούλιο του Ισραήλ και η χώρα πάει σε εκλογές. Και αυτό γιατί οι φανατικοί Εβραίοι, όπως τους αποκαλούν Ορθόδοξους Εβραίους, δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που μου έλεγε ένας άλλος εδώ πέρα και κόντεψα να του φέρω τα φώτα στο κεφάλι, ότι στο Ισραήλ η επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη. Λοιπόν, και γέλασε το παρδαλό κατσίκι. Οι σκληροπυρηνικοί Εβραίοι απέσυραν την υποστήριξή τους από τον Νετανιάχου. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, το αργότερο του 2026. Κάτι που σημαίνει ότι εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν τον Νετανιάχου να χάνει πολύ μεγάλη δύναμη από το ελληνικό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Δηλαδή, το φιλαράκι του είναι σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη. Δηλαδή, το συνεταιράκι του σημερινού Πρωθυπουργού της Ελλάδος θα μας αφήσει χρόνια όσον αφορά τα πολιτικά του. Και θα ανοίξει ο δρόμος, εάν δεν γίνει νοθεία και στο Ισραήλ, εάν δεν επέμβει το Predator και στο Ισραήλ, εάν δεν τον βοηθήσουν η κοινότητα των Εβραίων στην Αμερική και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θα χάσει εκλογές. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ηχηρό ράπισμα σε αυτό το τρίπολο το οποίο είχε υποτίθεται δημιουργηθεί, υποτίθεται, γιατί όλα φαίνονται στην πράξη. Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης χάνει ένα σημαντικό αίρισμα αν ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο χάσει εκλογές. Ο Νετανιάχου θα επιδιώξει να κερδίσει με παντή τρόπο τις εκλογές. Το ερώτημα είναι, άρα λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Επαναχαράζεται η πολιτική στη Γάζα? Επαναχαράζεται η πολιτική στο Ιράν? Τι συμβαίνει με τον Τραμπ? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία φέρνει η εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μόνο ένας από τους συμμάχους. Είναι ένας από αυτούς που καθορίζει την εξωτερική και εσωτερική πολιτική της χώρας. Όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι μπαίνουν βγαίνουν στην Ελλάδα, όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι παίρνουν τις περιουσίες και τα κτήματα και τα καταστήματα και τα ακίνητα, υπάρχει μια τεράστια ένα τεράστιο ποσοστό Ισραηλινών επισκεπτών με την Golden Visa, οι οποίοι παίρνουν, κυρίες και κύριοι, για ένα κομμάτι ψωμί τα ακίνητα των Ελλήνων πολιτών και κάνουν και φτιάχνουν ξενοδοχεία ή Airbnb. Ανεβαίνουν τα νοικιοστάσια και οπότε αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν είμαι οικονομικός συντάκτης, αλλά με την απλή μου λογική αντιλαμβάνεστε ότι τα ενίκια θα φτάσουν πιο ψηλά, ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 6%, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα πέσει και από εκεί και πέρα η ακρίβεια διαφεντεύει και βασιλεύει όλο το σύμπαν. Ακούσαμε και θέλω να το ξανακούσουμε το πρώτο βίντεο, το οποίο αφορά τον κύριο Σαμαρά. Αυτό που βάλαμε στην αρχή. Βλέπω σήμερα μια παραδοσιακή εφημερίδα, η οποία γράφει και στην Καθαρέβουσα, να μας λέει περί χαρής ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μετράει μέρες για να ανακηρύξει πολιτικό κόμμα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και την εφημερίδα και το συντάκτη, αλλά και εσάς τους Έλληνες πολίτες. Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Ένα λεπτό. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Ο ένας φτιάχνει κόμμα, ο άλλος απόκομμα, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το άλλο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Γιατί τον καθίβριζε όλο το Παλέντεσπορ όταν έπεσε η κυβέρνηση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού? Γιατί πούλησε την παράταξη, πήρε λεφτά, αποδεδειγμένα πήρε λεφτά. Εμένα τουλάχιστον οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μου λένε ότι πήρε πάρα πολλά λεφτά. Και δεν το βασίζω, δεν το ενστερνίζομαι, αλλά δεν το λέω βάσει των πληροφοριών, των πηγών και των συνεντεύξεων που έχω κάνει στο παρελθόν. 2 με 3 άτομα, μεταξύ αυτών και πρώην συγγενικά του πρόσωπα του κ. Σαμαρά, μου έχουν πει ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες σε ύποπτες, παράνομες και έκνομες συναλλαγές. Εγώ θα τους ξαναβγάλω όλους αυτούς στη φόρα και θα βγάλω και συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίοι μου είχαν δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήταν παρόντες σε ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή σε δωροδοκίες. Δεν ήταν τυχαίο το 2014. Επίσης έχω μιλήσει και με πρώην συνταξιούχους σήμερα, επιτελικούς αξιωματικούς των αρχών ασφαλείας, οι οποίοι μου έλεγαν ότι οι άνθρωποι του Σαμαρά επί της εποχής των συμφωνιών με τους αγωγούς του Αζερμπαϊτζάν είχαν ξεχάσει κάτι σακούλια μέσα στο αεροπλάνο και τρέχανε πίσω από το αεροπλάνο μέσα στο αεροδρόμιο για να τα πάρουν. Το κορυφαίο πρόσωπο της Siemens που είχε πει σε συνέντευξη και αυτά ξαναπαίξει όλη αυτή η συνέντευξη. Ένα λεπτό για να δούμε ποιους θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Εάν έχετε για μένα, αν εγώ κατέβαινα βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο και είχατε για μένα κάτι, δεν έπρεπε να το παίξετε? Εγώ λοιπόν θα πρέπει, ό,τι έχετε βγάλτε το για μένα. Βγάλτε το τώρα. Τώρα, μεθαύριο, αντιμεθαύριο κλπ. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρετε πώς τροφάρει ο άλλος. Γιατί και εγώ είμαι ένας πιεσμένος δημοσιογράφος με αγωγές και μηνύσεις στην πλάτη μου. Και δεν έχω καμία άρση, καμία κατάσταση ασυλίας. Άρα λοιπόν, γιατί εμένα να μην στροφάρει ξαφνικά ανάποδα το μυαλό μου και να πω κατεβαίνω με το τάδε κόμμα υποψήφιες βουλευτής στις εκλογές? Και ό,τι γίνει. Όχι για να οικονομήσω. Τι να οικονομήσω μόνο? Εγώ κοιτάζω μια ζωή να οικονομάω τη δουλειά μου. Ό,τι βρίσκω. Τον ένα μήνα 1000, τον άλλο μήνα 1500, τον άλλο μήνα 2, τον άλλο μήνα τίποτα. Τον άλλο μήνα τίποτα. Υπάρχει και το τίποτα. Όχι για τα λεφτά. Μπορώ να στροφάρω για την ασυλία. Όχι για να λέω ό,τι θέλω. Για να μπορώ τουλάχιστον να αντέχω σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν κάτω από τα κεφάλια και πάνω από τα κεφάλια όλων των ανεξάρτητων ερευνητικών δημοσιογράφων της χώρας. Πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που κάνουν ρεπορτάζ. Υπάρχουν οι αγωγές ΣΛΑΠ. Υπάρχουν όλες αυτές οι αγωγές που δίνονται σε δικηγόρους για επικερδή συμφέροντα. Να σου κάνουν αγωγή, να σου πάρουν το σπίτι και μετά το βγάζουν στον πληστηριασμό. Όλα αυτά γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το παρελθόν του καθενός από αυτούς. Το παρελθόν του κ. Σαμαρά δεν είναι λευκό. Και γιατί μένω σε αυτόν, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Γιατί κυβέρνησε την Ελλάδα. Γιατί κορόιδεψε τον Έλληνα πολίτη. Γιατί μια φορά του λέγε σκίζω τα μνημόνια και μετά του λέγε τα βρήκαμε τη Μέρκελ και πάμε σε δεύτερο μνημόνιο. Ο Σαμαράς δεν έκανε το δεύτερο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο ο Ανδρέου. Το δεύτερο Σαμαράς. Το τρίτο Τσίπρας. Πώς αυτοί έρχονται πάλι να επικαλεστούν τον όρκο της αλήθειας. Ποιας αλήθειας? Οι τύποι αυτοί είναι παθολογικοί ψεύτες. Τα είπαμε και προχτές. Δείξτε πάλι το βίντεο.
1: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε. Δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών ανέκοψε την πορεία μας.
0: Ποιος ήταν ο συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων τότε, τον οποίο ποτέ δεν ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ακόμα και στις συνεντεύξεις που έκανε με τον Παπαχελά, που του χάιδευε το κεφάλι? Ποιος ήταν ο συσχετισμός και ο πόλος οικονομικών συμφερόντων? Θα μου πεις πας, ναι, πάω στο παρελθόν, γιατί από το παρελθόν βγάζεις την είδηση. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πάλι παρόντες έχουν μαύρο παρελθόν. Ποιος λοιπόν εγγυάται ότι θα κάνουν τα ίδια? Κανένας. Σημαίνει τι? Ότι είναι κατέθος απατεώνες, κατέθος απατεώνες, ψεύτες. Και όπως φώναζε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έλεγα εγώ αυτά, τα έλεγε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας που αισθάνθηκε προδομένος, όπως αισθάνεται και τώρα προδομένος, με το ψευτονεοδημοκρατικό κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα των Πασόκων, το κόμμα των Σιμίτιδων, το κόμμα των Μιζαδόρων, το κόμμα της Μαφίας. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, που ήταν ένα ριζοσπαστικό υποτίθεται κόμμα, το οποίο είχε, έδινε μεγάλη προσοχή στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή στην ενίσχυση των φτωχών λαϊκών εισοδημάτων, πώς έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να έχει μεταβληθεί σε ένα άκρατο φιλελεύθερο κόμμα της μαφίας? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Επειδή λοιπόν αισθάνθηκαν και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς ότι χάνουν το κόμμα από το Μητσοτάκη και ότι το ίμιση του κόμματος και παραπάνω ανήκει στους Μητσοτάκηδες, οι Μητσοτάκηδες ήταν πάντα εχθροί της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πατέρας και ο γιος και το υπόλοιπο σώι ήταν πάντα εχθροί της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Οι καθαροί, ατόφιοι και περήφανοι νεοδημοκράτες είναι πια στο περιθώριο. Δεν εκφράζουν παρά ένα 15-20% μες στο κόμμα. Και ίσως και λιγότερο. Το υπόλοιπο είναι οι βολεμένοι. Τα κομματόσκυλα. Οι μαφιόζοι. Οι οπεκεπέδες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει όλο το νησί της Κρήτης. Όλο το νησί της Κρήτης. Μια απέραντη μηχανή μαφίας. Οι οποίοι εκβιάζουν, πυροβολούν, καίνε, απειλούν, σκοτώνουν. Γιατί δεν σπάζει το απόστημα της μαφίας στο νησί της Κρήτης? Για ποιο λόγο? Τα είπαμε και χτες αυτά. Γιατί εκεί αντλούνται μαύρα χρήματα, μαύρο κεφάλαιο. Πάντα σε καταστάσεις κυριαρχίας της μαφίας, στους πολιτικούς διοχετεύονταν μαύρα ταμεία. Πάντα. Οι Siemens δεν ήταν μαφία στην Ελλάδα? Δεν έπαιρνε τους διαγωνισμούς μιζώνοντας? Η Deutsche Bank δεν είναι μαφία στην Ελλάδα, που κατέχει θεσμικά συγκεκριμένους ομίλους στη χώρα τηλεπικοινωνιών? Αυτές είναι τακτικές μαφίας να λαδώνεις για να παίρνεις τους διαγωνισμούς. Και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν όνομα τεπώνυμο και πρωταγωνιστάς, οι οποίοι διαμένουν στους μεγάλους λευκούς πύργους που βλέπετε στην Αθήνα. Και από την άλλη έχουμε μία, και αυτό δεν το θεωρώ πάντα κακό, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε, έχουμε μια θηριώδη εισβολή στην Ελλάδα του Ισραηλινού παράγοντα. Επαναλαμβάνω, το θεωρώ πατακακό. Μπορεί κάποιοι να είναι επενδυτές και καλοί επενδυτές. Όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν μας βγαίνει σε καλό, όπως βλέπετε. Διότι έχουμε φοβερή αύξηση των ενοικίων και φοβερή αύξηση στα ακίνητα που δεν νοικιάζονται. Στα ακίνητα που τα κρατάνε και δεν τα δίνουν στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει μικρή προσφορά. Κάτι που σημαίνει ότι πάει στο Θεό το ενίκιο. Είναι στοιχειώδης νόμη της αγοράς. Εγώ θα σας πω, εσείς ξέρετε καλύτερα, ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμαρά. Σας το θέτω συμβουλευτικά. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια συμφέροντα εξυπηρετούν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να προβάλλουν ιδιαιτέρως το απεχθές πολιτικά πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για την αύξηση των καυσίμων και πού οφείλεται αυτή η αύξηση των καυσίμων. Τα παραμύθια του πολέμου να τα πάνε στην άκρη. Ο πόλεμος ήταν, υπήρχε και θα υπάρχει. Βρήκαμε τώρα τα στενά του Ορμούζ. Ένα λεπτό. Εγώ διάβαζα προχτές, για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, και ενημερώνομαι κι εγώ μετά τόσα που διαβάζω κάθε μέρα. Διαβάζω ξένες εκθέσεις, διαβάζω οικονομικούς προϋπολογισμούς. Διάβασα λοιπόν τον προϋπολογισμό της Hellenic Energy, η οποία είναι η μετονομασία της μεγάλης περιουσίας στην Ελλάδα, της οικογένειας Λάτσι, οι οποίοι έχουν τα διελιστήρια πετρελαίου. Το ένα από τα δύο διελιστήρια. Το ένα είναι του Λάτσι με 60-65-70% και έχει συμμετοχή και το ελληνικό δημόσιο, ένα 25-30%, αν έχει. Και το δεύτερο είναι το διελιστήριο του κ. Βαλαινογιάννη, στη Μοτορόιλ, στην Κόρινθο. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας τον οικονομικό απολογισμό στους τρεις πρώτους μήνες του πολέμου, είδα πρωτοφανή πράγματα. Είδα μια θηριώδη. Είδα μια γιγαντιαία, κυκλόπια, όπως λέω, αύξηση στο τζίρο, των διελιστηρίων του Λάτσι. Και παρά το γεγονός ότι σε πρώτερη ανακοίνωση η οικογένεια Λάτσι είχε ο Σπύρος Λάτσις ουσιαστικά. Η Μαριάννα Λάτσι με την εταιρεία Λάτσκο κάνει άλλες δουλειές. Με καράβια, με μεταφορά όπλων κλπ. Μιλάω για το Σπύρο Λάτσι, έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους, ποτίθεται. Είναι ο Σπύρος Λάτσις, η Μαριάννα Λάτσι και η Μαργαρίτα Λάτσι. Και βεβαίως είναι και ο νεαρός Κασιδόκωστας, ο γόνος της οικογένειας των Λάτσιδων, και η Εριέτα Κούρκουλου μετά το γάμο της Μαριάννας με το γνωστό ηθοποιό. Αυτή είναι η μεγάλη κλίκα των Λάτσιδων. Και βεβαίως είναι και εξωγενείς παράγοντες, χρηματιστές, τραπεζίτες, τους οποίους έχει ο κύριος Λάτσις. Σε αυτές τις οικονομικές εκθέσεις είχα διαβάσει το εξής. Εμάς δεν μας πειράζουν τα στενά του Ορμούς. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε το αργό πετρέλαιο. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε τα πετρελαιοειδή. Δεν είναι απαραίτητο να περνάμε τα στενά του Ορμούς. Αυτό είχαν πει. Και μας είχαν πείσει ότι τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων. Αυτό δεν είχαν πει. Αυτό είχαν πει. Ούτε έλλειψη στα αεροπλάνα, ούτε έλλειψη στα σπίτια, ούτε έλλειψη στα αυτοκίνητα. Διότι είχαν βρει άλλους τρόπους, διαβάστε το αυτό, για να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν να γίνεται αυτή η γιγαντιαία αύξηση του πετρελαίου και να πηγαίνει στην Αγγλία αυτό το φοβερό κερδός και για τα διελιστήρια και για τους βενζινοπόλες? Για ποιο λόγο, αναρωτηθήκατε ποτέ? Γιατί η βενζίνη αυτή τη στιγμή πήγε στο 2% τόσο? Δεν μιλάμε τώρα για 2,30-2,60. Η βενζίνη θα πάει 2,30, λοιπόν θα πάει 2,5. Γιατί μας προκαταλαμβάνουν για την αύξηση των καυσίμων? Κυρίες και κύριοι, μιλάω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να μας προβληματίσει. Την ίδια ώρα λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ελλάδα συνεχή καρούμπαλα ολιγαρχίας, συνεχείς όγκους μονοπωλίων, είναι πάρα πολύ λογικό να κατεβαίνει ο απλός λαός, οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, στον πάτο του βαρελιού. Σε αυτά να προβληματιστείτε, πού θα δώσετε την ψήφο σας. Όχι στις μπούρδες που ακούω. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι κακό να τραγουδάμε κάθε βράδυ ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Του Δώρου Γεωργιάδη. Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής. Ξέρετε πόσες φορές το άκουσα αυτό το τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η μεγάλη και στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8 στα FM. Αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ορόσημο για κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς κυρίες και κύριοι δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Θέλουμε απλώς να περνάμε άνετα. Να μην μας τριμώχνουν στη γωνία. Να έχουμε χρήματα να ζούμε και να ζούμε και την οικογένειά μας. Θεωρώ ότι οι αληθινοί Έλληνες πατριώτες αυτό επιδιώκουν. Βεβαίως υπάρχουν και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις στη χώρα που επίσης είναι πατριώτες και το δείχνουν και με τη γενοδορία τους και με τις φιλανθρωπίες τους πάρα πολύ. Άλλοι ενισχύουν τις πτέρυγες δημοσίων νοσοκομείων. Παράδειγμα, δεν έχω καμία τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Φοπλιστής πατέρας. Έφτιαξε μια μεγάλη πτέρυγα στον Ευαγγελισμό. Οι Λάτσιδες επίσης έχουν κάνει μεγάλες αγαθοεργίες στο Θριάσιο νοσοκομείο, στη μονάδα εγκαυμάτων. Οι Βαρδινογιάννηδες. Τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Με τη Μακαρίτσα, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Και τον Βαρδί Βαρδινογιάννη. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα όλα άσπρο μαύρο. Όμως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, για να μην τσαγιοποιούμε, είναι λάθος. Δεν έχουν δείξει τα ελληνικά δηληστήρια και τα δύο ελληνικά δηληστήρια πατριωτισμό. Διότι αν ήταν πατριώτες στη δεδομένη χρονική στιγμή, θα είχαν τραβήξει ταυτί συγκεκριμένων λαθρέων ποντικών και αρουραίων οι οποίοι σπάζουν την αγορά και κάνουν βρωμοδουλειές. Και αυτοί είναι γνωστοί. Κάποιοι από αυτούς κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν εφημερίδες. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν, έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Κάποιοι άλλοι κάνουν βρωμοδουλειές άλλες, άλλου είδους. Αφήστε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν τους έχουν τραβήξει ταυτί. Συνεταιρίζονται μαζί τους. Και συνεταιρίζονται γιατί το κέρδος είναι γλυκό. Και είναι γλυκό πιωτό και γλυκόφαγο. Είμαστε το παίζουν λοιπόν φιλάνθρωποι. Καλές οι φιλανθρωπίες, πάρα πολύ καλές. Βοηθάμε τον απλό κόσμο, αλλά παράλληλα δεν είμαστε σαν τους μαφιόζους τους Ιταλούς που μετά από μια ομαδική εκτέλεση πάμε στην εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας. Το φέρνω ως απλό παράδειγμα. Και πάμε κυρίες και κύριοι. Σε ένα άλλο θέμα το οποίο λένε ότι δεν απασχολεί τον κόσμο. Εγώ έχω άλλη άποψη. Το θέμα των υποκλοπών. Σήμερα, κουνάμενοι και λιγάμενοι, με όμικρον γιώτα για να μην παρεξηγηθώ, πήγε η Κωστοδία και ο ίδιος ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Θεμιστοκλής. Ο κύριος Δεμήρης. Και ενώ είχε κληθεί και ο κύριος Τζαβέλας να πάει, είπαμε χτες για τον κύριο Τζαβέλα. Ξαφνικά πληροφορούμαστε χθες το απόγευμα, δεν πάω λέει. Γιατί δεν πας, γιατί έτσι κάνω κέφι. Γιατί έτσι παρουσιάζεται το Σύνταγμα και εγώ δεν θέλω και η διάκριση των εξουσιών και ένα σωρό δικαιολογίες με τις οποίες κατέληξε να μην πάει, να μην δώσει λόγο, να μην λογοδοτήσει στους βουλευτές, στους εκπροσώπους του λαού, διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι κάτι το άπιαστο, το ασύλληπτο. Είναι σαν το Δία στον Όλυμπο. Δεν πρέπει κανένας να τους ενοχλεί. Έχουν το ακαταλόγιστο όλοι αυτοί. Ή έχουν, είναι όλοι τους στο απειρόβλητο. Άπαξ και γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή στο απειρόβλητο. Δεν επιτρέπεται κανένας να σου κάνει κριτική, δεν επιτρέπεται κανένας να λέει για σένα, και κινδυνεύεις να πας σε κανένα δικαστήριο και να βάζεις όφια. Όταν κάνεις κριτική στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δεν πήγε λοιπόν. Και πήγε ο κύριος Δεμήρης. Το ερώτημα είναι τι ήθελε η Αλεπού στο παζάρι. Για να πει τι ο κύριος Δεμήρης. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έμαθα. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε... Μάλλον ήταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Την Παρασκευή έχουμε και άλλη νέα εξελικτική εξεταστική επιτροπή. Για το θέμα των υποκλοπών. Εκεί ξέρετε ποιο πρέπει να καλέσετε κύριοι που θα συμμετέχετε σε αυτή την εξεταστική επιτροπή. Να καλέσετε πάλι τον κύριο Κοντολέοντα. Που ήταν ο πρώην διοικητής ΣΕΙΠ. Τι να σου πει αυτός ο χριστιανός που τον κάλεσε εκεί. Αυτός έχει μαύρα μεσάνυχτα. Πλην όμως παρελάμβανε Έγγραφα, απόρριτα έγγραφα. Με μία λοιπόν δικαιολογία εσχρότατου είδους, εσχρότατης συνταγματικής επεξήγησης και ερμηνείας, κατέβασαν ρολά και μας είπαν αυτά είναι θέματα που αφορούν το εθνικό συμφέρον. Δεν δημοσιοποιούνται. Και τα έχουν βάλει τώρα με πολιτικούς αρχηγούς που παρουσιάστηκαν εκεί και διέρευσαν κάποια πράγματα από το διάλογο του κυρίου Δεμήρη με τον αρχηγό του Πασόκ. Και τι έγινε. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ενημερωθεί για το τι γινόταν σε ένα μαγαζί το οποίο το πληρώνει με τον ιδρώτα του. Όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως τους πληρώνουμε από τη φορολογία μας. Δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν. Να μας πούν τι έκαναν από την πλάτη μας. Να μας πούν αν εφάρμοσαν τις επιταγές του Συντάγματος. Τις επιταγές του νόμου. Τις επιταγές του ποινικού κώδικα. Να μας πούν αν είναι σε κάποια θέματα μπόσικοι. Πήγε να κάνει τι η γλάστρα εκεί. Τον κοντολέοντα να καλέσετε. Και θέλω να θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, δύο χαρακτηριστικές στιγμές για το πώς ξεπόρτισαν από την κυβέρνηση και ο κύριος Κοντολέων και ο πρωθυπουργικός ανιψιός ο κύριος Δημητριάδης. Να δούμε, να θυμηθούμε, μα καλά, αφού έκανες καλά τη δουλειά σου, γιατί υπέβαλες την παραίτησή σου ή σε διώξανε. Έτσι δεν είναι? Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του δεν τον διώχνουνε. Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του δεν υποχρεούται σε παραίτηση. Τον διώχνεις γιατί παίρνει και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Και μετά την ποινική ευθύνη τη διερευνούν τα ποινικά δικαστήρια. Ακούστε λοιπόν τα έκτακτα δελτία που είχαν βγάλει τα κανάλια και για τους δύο. Εγώ τα δίνω ασχολίαστα. Και βγάλετε τα συμπέρασματά σας.
1: Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, τη ροή του προγράμματός μας, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε να δούμε την Γεωργία. Γεωργία, είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη.
2: Παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, με μια παραίτηση η οποία έγινε και αυτή, όπως είπες, Χρήσα, αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτό έγινε, η παραίτηση αυτή, μετά από λανθασμένες ενέργειες που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία, όπως αναφέρεται, των νόμιμων επισυνδέσεων. Να σας πω ότι νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης, και μάλιστα αναφέρεται, Χρήσα, ότι ο κύριος Δεμήρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στη Βουλή. Τώρα, λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μια παραίτηση που και αυτή έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή του κυρίου Δημητριάδη σχετίζεται με το κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, ένα κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί, Χρήσα, και για τον ίδιο και για το πρόσωπό του, και ουσιαστικά με την κίνησή του αυτή ήθελε να πέσουν οι τόνοι, να πέσουν οι πολιτικοί τόνοι. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές επισημαίνεται ότι ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από την υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από την υποψηφιότητά του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επί 6 χρόνια μας τονίζουν, έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έχει δεχτεί πολύ σκληρές επιθέσεις από πολλές πλευρές και μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αντίστοιχες θέσεις τόσο κρίσιμες σε τόσο κρίσιμα απόστα, θέσεις που τις χαρακτηρίζουμε και ηλεκτρικές καρέκλες, για παράδειγμα στο εξωτερικό, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η θητεία τους είναι 1 με 1,5 χρόνο. Συνεπώς, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η απόφαση αυτή, την παραίτηση, επαναλαμβάνω, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη από Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού σχετίζεται με το να πέσουν οι τόνοι, από όποιο κλίμα τοξικότητας έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Λοιπόν, νέος διοικητής της ΕΕ επαναλαμβάνει σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Η Σοφία Φασουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν από λίγο, παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Σοφία, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Ναι, και μιλάμε για μια πρόκειται παρέτηση βόμβα Αλίνα. Είναι όχι μόνο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, είναι και ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις και τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες θα έλεγα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μετά και την...
0: Φτάνει, εντάξει, το ακούσαμε, φτάνει. Τελείωσε το, φτάνει. Ερώτημα, αφού ο κύριος Κοντολέων... Τώρα πώς να τον πούμε αυτόν, είναι ο Κοντολέων του Κοντολέοντος ή του Κοντολέων? Εδώ, έλα κύριε Μπαμπινιώτη να μας πεις τι ακριβώς να λέμε. Ο Κοντολέων του Κοντολέοντος που είναι το σωστό ή ο Κοντολέων του Κοντολέωνα, του Κοντολέωνα? Ο απλός σεκιουριτάς της Αμερικανικής Πρεσβείας που τον είχαν έξω στον περίβολο και έκανε περιπολίες και μάζευε τα αλουμινόχαρτα από τα βρώμικα δίπλα στην πλατεία Μαβίλη και τα κυπελάκια από τις κοακόλες και τις γκαζόζες και τις πορτοκαλάδες που πετάγανε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί δεν ήταν για τίποτα άλλο αυτός. Ένας απίστευτος τύπος σεκιουριτάς, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Και τον βάλανε στην ΕΕΠ, γυφτοπρόξενο. Και τώρα βάλανε τον άλλο γυφτοπρόξενο, τον Δεμήρη. Τι είναι αυτοί όλοι τους? Ο ένας ήταν πρόξενος, ο άλλος ήταν διπλωμάτης, ο άλλος ήταν σεκιουριτάς. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν βλέπω, δεν ακούω. Κλειστά ρολά και μπατζούρια. Και για τους δύο. Γιατί παραιτήθηκε ο Κοντολέοντας, αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Επίσης, ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, γιατί παραιτήθηκε αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Ορίστε, εδώ σας θέλω. Αφήστε τα υπόλοιπα που έχουν δηλώσει. Γιατί το προβάλλουν με τέτοιο τρόπο συγκεκριμένοι συστημικοί δημοσιογράφοι? Γιατί του βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Γιατί το προβάλλουν ακόμα και σε δελτία ειδήσεων? Γιατί έχουν λησάξει όλοι και τον προβάλλουν και του κάνουν διαφήμιση. Όλοι πυρενός. Όλοι πυρενός. Αφήστε μας. Εμείς δεν προβάλαμε ποτέ τέτοιους τύπους. Τον κύριο Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, ο οποίος άκουσα, πληροφορήθηκα, ότι μέσα στον Ιούνιο θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου. Τι θα πει ο Βαγγέλης στη συνέντευξη τύπου? Γιατί το μοναδικό μέσο που ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργικό Ανιψιό είναι ο κ. Μαρινάκης. Γιατί? Εδώ σας θέλω. Quiz λοιπόν. Γιατί το Μέγκα, το NGR και όλα τα μέσα του κ. Μαρινάκη βάλουν κατά του κ. Δημητριάδη? Για πείτε μου, είναι κακοί δημοσιογράφοι? Είναι δημοσιογράφοι συστημικοί? Είναι. Τι τους έχει κάνει? Γιατί αυτή η διαπάλη? Γιατί αυτή η κόντρα? Αυτό ψάχνω εγώ. Και γιατί ο κ. Μαρινάκης? Παιδιά, πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις εξελίξεις. Για να δούμε και να βολιδοσκοπήσουμε. Τι καπνό φουμάρει αυτή η κυβέρνηση. Πού έχει ισχύ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιους χαρτζηλικώνει. Σε ποιους δίνει κρατική διαφήμιση. Σκεφτείτε λίγο έξυπνα. Θα βλέπετε κάθε φορά όταν προκύπτει μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη, ποιοι είναι αυτοί που δεν προβάλλουν καθόλου το θέμα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνουν κορνίζα στον τοίχο τους. Εγώ βλέπω τόσο καιρό μια πολύμηνη κριτική αντιμετώπιση, όχι με ήττα, κριτική με γιώτα, των μέσων του εφοπλιστού Μαρινάκη, που είναι ένας από τους κολόσσους στην Ελλάδα. Αυτός και δύο τρεις άλλοι ακόμα. Αυτός, ο Μαρτίνος, και δύο τρεις ακόμα που τον στηρίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο άλλος που είχε βγάλει όλα τα κίνητα για να πληρώνει ένφια και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Τους κάνω και διαφήμιση. Γιατί λοιπόν τόσο μεγάλη διαπάλη? Κάτι υπάρχει εκεί. Εγώ τα συσχετίζω και λέω. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν εμφανίζεται μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης πιάνει τη χολίστρα του. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πλακωμένος άγρια με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν ανταλλάξει βαρύτατες εκφράσεις. Στο σπίτι του κύριου Μαρινάκη, βαρύτατες εννοώ δημόσιες, έτσι. δηλώσεις σε δηλώσεις. Ο ένας έλεγε ο εκβιαστής, ο άλλος έλεγε το καθεστώς, το παρακράτος κλπ. Γιατί στο σπίτι του κυρίου Μαρινάκη, παρά το γεγονός, διαψεύστηκε. Στη βίλα του, στο ψυχικό. Πήγαν τρεις, την ακορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με παρότρινση της γυναίκας του πρωθυπουργού. Και οι τρεις διαγράφηκαν και απομακρύνθηκαν. Ένας εξ αυτών, ο κ. Μπράτακος. Γιατί υπάρχει αυτή η διαπλοκή και ο συσχετισμός, αφού είναι κουμπάρι? Σκεφτείτε λίγο ψύχρεμα. Και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβει αυτή η κόντρα και τι κρύβεται πίσω από αυτήν την εμφανέστατη δυσαρέσκεια διαπάλη και τον αντιπολιτευτικό λόγο. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να βρεθώ στο εξής. Καλά ρε εσείς, τι κράτος είναι αυτό που έχουμε? Εδώ και 48 ώρες έχει βρωμοκοπήσει όλο το λεκανοπέδιο. Δεν έχει βρωμοκοπήσει? Πιάνουμε τη μύτη μας από τις νευροτοξίνες. Ο ένας βγαίνει και λέει δεν ξέρω. Ο άλλος βγαίνει και λέει δεν είδαμε τίποτα. Μιλάμε για εντεταλμένα όργανα του κράτους που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης. Ο ένας λέει προέρχεται από τη Σαλαμίνα. Ο άλλος λέει το λαθρεμπορικό το καθάρισαν και βρωμοκόπησε ο τόπος. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια της Ελευσίνας. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια του Περάματος. Ο άλλος λέει από τους Καραμαγκά. Ο άλλος λέει. Καλά, η Μοτορόιλ είναι λίγο, μην τα φορτώσουμε όλα στη Μοτορόιλ, είναι λίγο μακριά, είναι στην Κόρινθο. Και βρέθηκε και ένας σεισμολόγος να πει. Μη φοβάστε, δεν είναι από αέρια που εκλείονται πριν από μια μεγάλη σεισμική δόνηση. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και πού ξέρω εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτά που μου λέτε είναι σωστά? Γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση? Υποψιάζεστε κάτι? Θεωρείτε ότι θα γίνει στην Αθήνα ή στη γύρω περιοχή του Κορινθιακού ένας μεγάλος σεισμός? Γιατί το φέρατε στην επιφάνεια από τη στιγμή που δεν είστε σίγουρος? Δεν νομίζω, λέει. Με το δεν νομίζετε όμως, μας σώσετε όλους σε υποψίες. Μας δημιουργείτε πρόβλημα. Δηλαδή, όλα τα είχαμε. Να μας βγει κανένα σεισμός και να μας ξεσπιτώσει. Μας ξεσπίτωσε ο Μητσοτάκης, τώρα να μας ξεσπιτώσει και ο Εγκέλαδος. Γι' αυτό, παιδιά, θα πούμε κάτι που το λέμε κάθε φορά που κλείνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με αυτούς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλό σας απόγευμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

Κυρίες και κύριοι, καλώς απόγευμα. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Το τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με τη θέση την ωραία.

0: Γεια σου κύριε Τζαβέλα.
1: Στο κύκλο να είσαι σως και στο κάτεργο αθώς.
0: Θα πάτε μέσα όλοι. Όλοι θα πάτε μέσα, δεν θα την γλιτώσει κανένας.

Δεν πάω, λέει. Δεν πάω να καταθέσω. Γιατί δεν πας, ρε. Ποιος εσύ, ρε, και δεν πας. Ε, δεν πάω, λέει, να καταθέσω. Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Εξουλή ορμόμενος. Ο οποίος, τι, καλά τι νομίσατε. Επειδή οι υπόλοιποι είναι χάπατα, δημοσιογράφοι χάπατα, γράφουν την είδηση ασχολίαστη ότι δεν πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας για να καταθέσει μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή που είναι όργανο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρά τις εσχρότατες διαχρονικές διαστρεβλώσεις είναι τύπης. Εν πάση περιπτώσει είναι τύπης. Είναι το πρώτο και πιο σημαντικό δικαιοδοτικό όργανο στη χώρα, θεσμικό όργανο στη χώρα, το οποίο εκφράζει τη βούληση του ελληνικού λαού. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι η άμεση δημοκρατία του Περικλή, του Περικλέους και Κλέους και Κλέοντος και Περικλέοντος με όλα αυτά τα χάλια που βλέπει πάνω από το κεφάλι μας. Είναι η Ελληνική Βουλή, κυρίες και κύριοι. Και βγαίνει ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο άνθρωπος, ο νεκροθάφτης της υπόθεσης. Δεν έχει σημασία αν είναι τον υποκλοπό, μπορεί να ήταν και μια άλλη σοβαρότερη, σοβαρότατη υπόθεση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον αρχιεισαγγελέα του ελληνικού κράτους. Δηλαδή όπως λέμε στην Ιταλία ή στις άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί τον πρώτο τη τάξη εισαγγελικό λειτουργό της χώρας, ο οποίος ορκίζεται στο Σύνταγμα και στον κοινοβουλευτισμό. Σηκώνει μπαϊράκι και δεν πάει όταν τον καλούν οι υποτιθέμενοι, όσο και αν έχει απομειωθεί ο θεσμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και οι βουλευτές πια είναι πιόνια και τσιράκια του εκάστοτε ολιγάρχη. Αλλά βάσει του Συντάγματος, το οποίο μου άρεσε που είπε ο Κυρκούλης ο Μητσοτάκης, να το αναθεωρήσει. Τι να αναθεωρήσει? Εδώ δεν τηρείται το Σύνταγμα. Το υπάρχον Σύνταγμα δεν τηρείται. Για όσους δεν γνωρίζετε την είδηση, υπάρχει μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής που αφορά τις υποκλοπές, δηλαδή την κατάλυση της ονόμου τάξεως. Εκεί λοιπόν υπάρχουν βουλευτές που θα ρωτήσουν εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, υποτίθεται, παρά το γεγονός ότι έχει διαραγεί η βούληση του ελληνικού λαού και δεν εκπροσωπείται πια αναλογικά, ούτε καν προσμετρείται στον αριθμό των υπαρχόντων Ελλήνων βουλευτών. Όμως, κυρίες και κύριοι, είναι νόμος του κράτους. Είναι συνταγματική επιταγή να παρουσιάζονται όλοι μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσένα ποιος σε εξέλεξε, Τζαβέλα? Ποιος σε εξέλεξε? Μόνος σου εξελέγεις? Ή εξελέγεις από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής? Ρωτάω, ρε! Ήσουν εκπρόσωπος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και διαπράττεις τόσο φοβερά νομικά ατοπήματα, παρά το γεγονός ότι σε ακολουθεί και μια δεύτερη έκνομη δραστηριότητα. Εγώ μιλάω πολύ προσεκτικά και τηρώντας το γράμμα του νόμου, γιατί είμαι δημοκρατικός πολίτης αυτής της χώρας. Και η έκνομη, η πειθαρχική δραστηριότητα που έπρεπε να περάσεις και δεν πέρασες και την γλίτωσες, ήταν το γεγονός ότι αρχιοθέτησες μια υπόθεση, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να δηλώσεις εξαίρεση σε αυτή την υπόθεση. Είναι διπλό το ατόπιμα
κύριε εισαγγελέα, με τη θέση την ωραία. Είναι διπλό το ατόπιμα. Τη μία φορά μας λες την αρχιοθετώ γιατί έτσι κι αλλιώς. Παρά το γεγονός δεν πρέπει να εξαιρεθείς, διότι εσύ ήσουν εισαγγελέας της ΚΙΠ. Ποια σε ΙΠ? ΚΙΠ, κυπατζίδες είναι, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και επί των ημερών σου διέπραξες 10 άρσεις απορρίτου δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων και, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Και ενώ διαπράττεις το πρώτο πειθαρχικό αδίκημα, δεν σε περνάνε από πειθαρχικό, και διαπράττεις τώρα και το δεύτερο. Αρνείσαι να πας στη Βουλή. Αρνείσαι να πας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο λαό της Δημοκρατίας. Κύριος Τζαβέλας αναφέρει ότι εγώ δεν θα πάω. Επικαλείται το Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα? Το κουρελόχαρτο? Τη διάκριση των εξουσιών αλλά και νομολογία. Και το βασικό σκεπτικό, να ακούσουμε την άποψή του, βεβαίως. Είπε κανένας να μην ακούσουμε την άποψή του? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Εισαγγελέο στο Εισαγγελέα. Το βασικό σκεπτικό κατά τον κύριο Τζαβέλα εδράζεται στην άποψη δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ενώ αναλόγως και πράξη το ανώτατο δικαστήριο και στις 2/8 του 24, όταν είχε ζητηθεί η κλίση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αβιλίνη και του αντισαγγελέα συνταξιούχη πια και οι δύο Αχιλέα Ζήση για την υπόθεση των υποκλοπών. Και βεβαίως επικαλείται ο κύριος Εισαγγελέφ την ομολογία. Εγώ ζητώ την άποψή σας. Είμαι λάθος? Και έχω αναλάβει και μεγάλο ρίσκο με αυτούς τους αναθεματισμένους που αφορούν τα θεσμικά όργανα της χώρας. Γιατί κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που παρουσιάζουμε σε δόλιο και λαμβάνοντας αυτή την πολύ ρυψοκίνδυνη άποψη, αλλά έχω την υποχρέωση να πω την αλήθεια, αυτοί οι τύποι στις έδρες, στις αγγελικές έδρες, δικάζουν με μεγάλη, πολύ μεγάλη έλλειψη δικαιοσύνης. Δεν δικάζουν με καμία αντικειμενικότητα. Και όταν ακούνε το όνομά μου, λες και τους έρχεται στο νου το κόκκινο πανί. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα κατακεραυνώνω το ψεύδος. Είναι υποχρέωσή μου να το κάνω. Σε όλη μου τη ζωή το έκανα. Τώρα στα στερνά θα καταπιώ την καραμέλα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όλοι σας. Είστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Είστε όλοι ίσοι ενώπιον της ενόμου τάξεως. Είστε όλοι ίσοι ενώπιον του Συντάγματος. Δεν υπάρχουν πληβοί και πατρίκοι σε αυτή την κοινωνία. Και αν τα τελευταία 7 έως 15 χρόνια, έως 20 χρόνια, έως 25 χρόνια τα έχουμε ξεχάσει από την εποχή της μεταπολίτευσης και μετά, καλό είναι να ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Όσο και να παλεύετε, όσο και να επιδιώκετε, όσο και να πολεμάτε την ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογραφία, θα είμαστε παντού και πάντα μπροστά σας. Για να σας θυμίζουμε αυτούς τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, αυτούς τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στην Παλαιστίνη, αυτούς τους πολεμικούς ανταποκριτές που σκοτώθηκαν στους προηγούμενους πολέμους που κάλυψαν, αυτούς τους δημοσιογράφους που υπάρχουν ακόμα περήφανοι, όσοι έχουν απομείνει και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι τις ντουφεκίζουν εν ψυχρό και τους σκοτώνουν εν μέση οδό. Θα πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι ακόμα και αν η ίδια η κυβερνητική νομενκλατούρα του τόπου, οι ινστρούκτορες της εξουσίας,
έχουν επιβάλει, είτε χρηματίζοντας, είτε δωροδοκώντας, είτε προσλαμβάνοντας ως υπαλλήλους τους κάτι δημοσιογραφάκια και κάτι μπούρδες του συστήματος, πάντα θα υπάρχουν 4, 5, 10, 15 φωνές και πολλούς βάζω, οι οποίοι θα εκφράζουν το δίκιο και θα κάνουν ρεπορτάζ. Απαράδεκτη απόφαση του κυρίου Τζαβέλα. Με όλο το σεβασμό, κύριε Τζαβέλα. Εγώ αν έρθω ενώπιον σας, θα σας χαιρετήσω, κύριε Τζαβέλα, σαν να είστε ο ανώτατος αρχιεισαγγελέας του κράτους. Είμαι όμως υποχρεωμένος να αμφισβητήσω τις αποφάσεις σας. Να κρίνω τις αποφάσεις σας. Διότι αυτή είναι η δουλειά μας. Χωρίς τραμποκισμούς, χωρίς ύβρις, χωρίς έπαρση και αλαζονία. Το δημόσιο συμφέρον μας έχει δώσει ένα μικρόφωνο, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε πάντα σωστά. Δεν κάνουμε μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κύριε Τζαβέλα. Ξέρω πολύ καλά ότι επικοινωνείτε με συναδέρφους σας δικαστικούς. Ξέρω επίσης πολύ καλά ότι επηρεάζετε συναδέρφους σας δικαστικούς. Και επίσης ξέρω πάλι καλά ότι επειδή εσείς είστε το σύστημα και εμείς το αντισύστημα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχετε ήδη επηρεάσει δικαστές από την έδρα της εισαγγελίας του Άριου Πάγου να δικάσουν με προκατάληψη το χείο. Μα δεν γίνεται να σας κάνω κριτική και να σας αρέσει. Κύριε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, συνταξιοδοτήστε. Τι όνομα θα αφήσετε πίσω σας? Τα ύστερα και τα έσχατα τιμούν τα πρώτα, κύριε Τζαβέλα, και αυτό προφανώς δεν το καταλάβατε ούτε εσείς, ούτε η κυρία Αδηλίνη, ούτε ο πρώτος κάτοχος της εισαγγελικής έδρας, ο κύριος Δογιάκος. Δογιάκος, Αδηλίνη, Ζήσης και τώρα εσείς, κύριε Τζαβέλα, εσείς

0: με τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Ήταν κρυμμένο στη γωνία και πετάχτηκε σαν το φάντασμα.
1: Ο Παναθηναϊκάκιας, ο ψηλός Παναθηναϊκάκιας,
0: που είχε πει να τους αυτώσει. Κύριος Δογιάκος, το κουμπαράκι του Χασαπό ταβέρνα της Ραφίνας. Τα ξεχνάτε. Θα είμαι εδώ να τα υπενθυμίζω. Κάντε ό,τι θέλετε. Δικάστε με, καταδικάστε με. Στείλτε με μέσα. Και από μέσα να τα λέω. Εδώ έφτασα να κάνω το Σοφιτέλ. Τα ξεχνάμε αυτά. Όταν με διώξανε και κατέβασε ο Βριώνης τους διακόπτες για το σκάνδαλο της Ελλάς Energy. Αυτούς που κλέψανε τα λεφτά από τη ΔΕΗ και από τους καταναλωτές, το πήρα απόφαση. Και βγήκα πάνω στην ταράτσα. Με κεραία. Και έκανα εκπομπές από εκεί. Και έτρωγα από εκεί τα εξώδικα. Και του κύριου Μαρινάκη και των υπόλοιπων ολιγαρχών. Τι νομίσατε, ρε. Τι νομίσατε. Το στούντιο κάνει τον το μάστορα. Όχι. Η φωνή, το πάθος, η ψυχή κάνει τον μάστορα. Και κατά δευτερευούς σημασίας. Τα εργαλεία. Λογικό είναι. Όταν είσαι σε ένα στούντιο, λογικό είναι να κάνεις καλύτερες εκπομπές. Δεν πειράζει. Θα μου φέρετε μια κονσόλα, ένα βίσμα για να βάζω το κινητό τηλέφωνο, ένα δυνατό ίντερνετ και ένα λινκάρο, να στριμάρω και να πέσω τις εκπομπές. Τι νομίσατε, ρε. Όταν βλέπεις κάθε πρωί τον Ταΐγετο, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο Ιμπραήμ μόνο στη Μάνη σταμάτησε. Στο Σπαρτιατικό στρατό. Στο μεγάλο Σπαρτιατικό στρατό. Που είχε επικεφαλής τον Πετρόπε ή Μαύρο Μιχάλη. Το βίντεο. Κύριε Αρκουλή. Κοιμηθήκατε. Το βίντεο.
2: Αυτή η παρέμβαση εισαγγελέα, την οποία ανέφερε κωδικοποιημένα η Δήμητρα Τζιότζιου και θα μας την εξηγήσει τώρα η Άννα Σταματιάδου, προφανώς είναι και το πρώτο βήμα κλιμάκωσης και από τη μεριά της πολιτείας. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει και διοικητικά και...
0: Ήταν η εποχή που ακριβοδίκαιος ο κύριος Τζαβέλας το δεκανίκη της κυβέρνησης. Ναι, ναι, κάνεις, θα κάνεις παράπονα αύριο. Τι έλεγε ο Χίος, με αδική. Σαν τον Τογιάκο κι εσύ. Εσύ όμως διέταξες να συλληφθούν οι αγρότες. Και τώρα αρνείσαι να πας στη Βουλή. Γιατί?
3: Με αφορμή τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων και τους αποκλεισμούς των δρόμων που καταγράφονται σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Τι λέει με την παραγγελία του? Ζητά από τους εισαγγελείς εφετών και τους εισαγγελείς πρωτοδικών να δράσουν, Γιώργο, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για τις περιπτώσεις που τελούνται αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα όπως η διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας, ιδίως όταν αυτή τελείται με πρόθεση μέσω τοποθέτησης ή διατήρησης εμποδίων στο οδόστρωμα αλλά και με άλλες επικοινωνίες. Κίνδυνες πράξεις. Η πρώτη του παραγγελία ήταν στις 9 Δεκέμβρη, να υπενθυμίσω.
2: Βεβαίως, δεν εφαρμόζει.
0: Εσύ ήσουν που διέταξες τότε τις αγγελικές αρχές να συλλάβουν τους αγρότες που βγήκαν στον δρόμο για ένα μεροκάματο, για ένα κομμάτι ψωμί. Εισακούνε οι εισαγγελικές αρχές της χώρας το δίκιο του εργάτη, του φτωχού ανθρώπου, του μεροκαματιάρη, του συνταξιούχου. Εδώ χτες το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια άκρος απάνθρωπη απόφαση. Καλά εσείς, εκεί εσείς πόσα παίρνετε για να κάνετε αυτή τη δουλειά? Γιατί να μην σας αμφισβητήσουμε, γιατί να μην σας κριτικάρουμε? Τι είσαστε εσείς? Τι την έχετε δει εσείς? Δεσποτάδες του τόπου, ιεροκήρυκες, δημοδιδάσκαλοι, βασιλιάδες, πριγκιπόπουλα? Τελειώσανε τα πριγκιπόπουλα. Στην Ελλάδα με το δημοψήφισμα του 74 και το 68, 69, 70, πότε έγινε, καταργήθηκε η βασιλεία, ο θεσμός βασιλείας. Δεν υπάρχουν βασιλιάδες πια στην Ελλάδα. Υπάρχουν δικαστές, πολίτες, βουλευτές, η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε καλούν, κύριε Τζαβέλα,

να πας στην εξεταστική και διερωτώ με, αυτός που καλείται στην εξεταστική και αρνείται να πάει, δεν υπάρχει το δικαίωμα της εξεταστικής για βίαιη προσαγωγή? Ρωτώ τους νομομαθείς, τους κοινοβουλευτικούς άνδρες και τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το δικαίωμα στην Εξεταστική Επιτροπή να προσαχθεί βιαίως, ναι, ο ίδιος ο εισαγγελέας, να πάει η αστυνομία του κ. Χρυσοκοΐδη και να το φέρει βιαίως? Ρωτώ αν υπάρχει. Ρωτώ αν υπάρχει, γιατί δεν εφαρμόζεται? Αν δεν υπάρχει, γιατί δεν ψηφίζεται? Εγώ, σαν Έλλην πολίτης, νομιμόφρον και με καλούς εξεταστική, θα πήγαινα. Εάν δεν πήγαινα, θα μου κάνατε βία προσαγωγή? Και αν δεν μου κάνατε, δεν υπάρχει στο νομικό καθεστώς, γιατί δεν το ψηφίζετε? Με ποιο δικαίωμα? Αύριο έχουν καλέσει και τον αρχηγό της ΕΥΠ, της ΚΙΠ, των Κυπατζίδων, τον κύριο Δεμήρη. Κύριε Δεμήρη, για πες αλεύρι, οι κουραμπιέδες σε γυρεύουν. Αυτό που λένε ότι τεινάζει την άχνη από τους κουραμπιέδες. Με το φυσιτήρα, με το σεσουάρ. Κύριε Δεμήρη, εσύ θα πας στην εξεταστική? Ο αρχηγός της ΚΙΠ, ο αρχηγός των Κυμπατζίδων, της Κατεχάκη, θα πάει στην εξεταστική? Ή θα πει και εγώ επικαλούμε το απόρριτο? Ποιο απόρριτο, ρε? Ποιο απόρριτο, ρε? Ποιο εθνικό συμφέρον? Εθνικό συμφέρον να παρακολουθείς το Λαζόπουλο και τον Μπιμπίλα? Ρε, πάτε καλά? Εθνικό συμφέρον να παρακολουθείς τις φιλενάδες της γυναίκας του Πρωθυπουργού? Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Ότι κλέβανε τον Πρωθυπουργό ή ότι τον απατούσανε? Ρωτώ, ρε, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Παρακολουθείς φιλενάδες της γυναίκας του Πρωθυπουργού? Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Γιατί δεν λέτε, γιατί δεν μιλάτε? Ποιο απόρριτο? Απόρριτο είναι όταν υπάρχει σοβαρότατο θέμα εθνικής ασφάλειας. Όταν όμως ο Φλώρος, ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είχε αναγείρει πολυκατοικία με φερόμενο ή υποψιαζόμενο μαύρο χρήμα, γιατί τον παρακολουθούσατε τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Και θέλατε να μάθετε που παίρνει τις μίζες? Ακόμα δεν μας είπατε γιατί παρακολουθούσατε το Λάκη Λαζόπουλο. Το Λαζόπουλο γιατί τον παρακολουθήσατε? Για να βλέπετε τι σκαλέτα κάνει στην εκπομπή την επόμενη μέρα? Ή για να βλέπετε ποια πρόσωπα θα σατιρήσει? Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να σας φουρκίσουμε όλους. Θα πρέπει να σας εξωστρακίσουμε στις ήδη υπάρχουσες βίλες στη Μακρόνησο. Για πείτε αλεύρι, η Μακρόνησο σας γυρεύει. Θα σας πάμε, εγώ αν ήμουν, που λέει και το τραγούδι, αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής. Το τραγούδι αυτό. Αν ήμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, πέρναγα και μου λέγανε για μια μέρα θα είσαι, για μια μέρα. Για μια μέρα, ρε παιδί μου, κατέβαινε ο Θεός στη γη και να λέγε, Χίο, πήγαινε για μια μέρα. Να σε δούμε τι ψάρια πιάνεις. Όλους αυτούς τους τύπους, ξέρετε, που θα τους έστελνα στη Μακρόνησο, θα τους έδινα ειδικές στολές πατραγανθρώπων, ψαροντούφεκα, απόχη, δίχτυα. Θα τους έφτιαχνα λίγο έτσι το χώρο, γιατί εκεί είναι ο χώρος λίγο παραμελημένος, αν και νομίζω τον έχουν φτιάξει, τον έχουν επιδιορθώσει εκεί. Δεν σας αρέσει, ε? Χουντικός ο Χίος, φασίστας. Εκεί είναι η θέση σας, στη Μακρόνησο. Να κάνετε αιώνιες διακοπές. Να τρώτε φρέσκο ψάρι, να ρίξετε τη χοληστερίνη σας, τα τριγλικερίδια, τα λιπίδια. Εκεί στη Μακρόνησο. Να κάνετε τον περίπατό σας, το τζόκινγκ σας. Έχει και κάτι ωραία λοφάκια εκεί. Πήγαιναν οι τότε εκεί. Αυτούς που είχαν στείλει. Είχε στείλει ο ποιος Παπαδόπουλος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου τους είχε στείλει πρώτος. Και μετά και πριν από αυτόν ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Γιατί κακοπεράσανε αυτοί? Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μέχρι τα 100. Ο μεγάλος αγωνιστής της δημοκρατίας, ο αποστάτης του 65, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περπάτησε τα 99. Ξέρετε κανένα πολιτικό από αυτούς τους παλιούς τους ναυλουχοδονόσορες, τους δεινόσαυρους, να πεθάνουν νωρίς? Όχι.
Όλοι πεθάνε πάνω από τα 90. Ο Καραμαλής 95. Ο Μητσοτάκης 99. Ο Γλέζος 100. Αυτοί οι αγωνιστές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Αυτοί που κάνουν εθνική αντίσταση. Πού, στη Μακρόνισο, ψαρεύοντας. Που μας έλεγε ο Θανάσης ο Βέγκος, ο Μακαρίτης. Έλεγε τα ψεματάκια του κι αυτός. Ότι υπέφερε, λέει ο Κούνδρος. Υπέφερε. Ποιος Κούνδρος υπέφερε, ρε. Ο Κούνδρος έζησε να πούμε κι αυτός. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει αν ζει. Αλλά κι αυτός τα έφαγε τα χρονάκια του. Πείτε μου έναν από αυτούς που έζησε λίγο. Άρα όλοι είχαν κάνει καλή ζωή. Όλοι τους είχαν κάνει καλή ζωή. Και ο Φλωράκης, ο Μακαρίτης, καλή ζωή είχε κάνει. Και αυτός εκεί δεν πέρασε. Όλοι από εκεί περάσανε. Από το μεγάλο σχολείο, το μεγάλο φρουραρχείο. Από τη μεγάλη των αλλιέων σχολή, τη Μακρόνισο. Δεν κατάλαβα, άσχημα περάσανε. Ηλιοθεραπεία είχανε, τζαμπαμπάνια κάνανε, τροφή τους δίνανε, ψαρεύανε, κάναν ψαροντούφεκο, κολυμπάγανε και διατρούσανε μια σιλουέτα. Άμα τους έβλεπες όλους πώς ήρθανε μετά τη μεταπολίτευση, πετσί και κόκαλο. Όχι δεν και δεν τρώγανε, ήρθαν γυμνασμένοι, ήρθαν φτιαγμένοι, ατελείωτοι. Ποια εθνική αντίσταση, ποια του Σιμίτη που έριχνε δυναμητάκια στους κάδους σκοπιδιών της Συγκρού και έλεγε είμαι εθνικός επαναστάτης. Τον είδατε τι εθνικός επαναστάτης είναι. Ποιος έκανε εθνική αντίσταση, ο Ανδρέας Παπανδρέου, από πού, με την πίπα της Ειρήνης, ή με την κόμενα που είχε την Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση. Άρα από εκεί, ρε. Άρα από εκεί, ρε, φύγετε από τώρα. Τραγούδι, τραγούδι.

Παπαγάλος, κύριε Τζαβέλα, τόπε τόπε ο ψιψίνας ο παπαγάλος. Ο ένας με τον Ακύλα, ο άλλος με τον παπαγάλο, ο άλλος με το με τη Τζέννη την ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα εσύ, τι τρελοκομείο είναι αυτό. Ε, τι τρελοκομείο είναι αυτό ρε. Εδώ την ψωνίζεις σε 48 ώρες. Πάμε να φύγουμε όλοι να καβαλήσουμε τα ποδήλατα και να πάμε στα όρια και στα βουνά. Από τον παπαγάλο του Ζαβέλα στην ψιψίνα του Ακύλα και του Μητσοτάκη. Έλεος. Έλεος.

0: κύριε ραδιομακελάριδες. Ο παπαγάλος, η ψιψίνα. Ρε πως καταντήσαμε, ρε. Τι δημόσιος βίος είναι αυτός. Δεν πάω, λέει ο άλλος. Έτσι γούστο μου καπέλο μου. Ξύπνησε το πρωί, πριν πιει καφέ και έστειλε την επιστολή. Δεν πάω, λέει. Και αύριο θα πει και ο Δεμήρης ο άλλος, ο Λουκουμόσκονης, πάνω στην ΚΥΠ. Δεν πάω ούτε εγώ, λέει, για λόγους εθνικού συμφέροντος. Αντί να τους καλλιγώσουν σαν τον ψήλο και να τους πάνε σπρώχνοντας. Αυτό είναι το Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πολιτεία. Αυτό είναι το ένομο κράτος. Το κράτος της ενόμου τάξεως. Πας απ' έξω με δύο χωροφύλακες. Κύριε Τζαβέλα, γέλα λίγο έξω. Πας στο Δεμήρη, κύριε Δεμήρη, γέλα λίγο έξω. Και τους πας κλωτσώντας! Κλωτσώντας!
1: Να φύγετε! Να πάτε αλλού!
0: Κλωτσώντας τους πας! Ο άλλος ο Νταΐς βγήκε στη Βουλή, όχι στο συνέδριο προχτές. Ποια είναι η άποψη, κύριε Μητσοτάκη, για την άρνηση του Τζαβέλα και του Δεμήρη να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής? Εσύ δεν λες ότι είναι κολονίδα της Δημοκρατίας το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Ή το είσαι γραμμένο κι εσύ? Τώρα βγαίνουν οι μάσκες όλων σας. Καλοπερασάκηδες. Τιτουλάροι. Αρχιεπίσκοποι. Γίνατε όλοι αρχιεπίσκοποι. Και διατάζετε. Κλωτσώντας. Αν ήταν σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, στην Ιταλία να τα κάνανε αυτά, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Εδώ πήγανε το Σαρκοζή, 7 χρόνια έφαγε. Ο Σαρκοζή έφαγε 7 χρόνια. Είναι η εισήγηση του εισαγγελέα ποινικής διώξεως, του εισαγγελέα της έδρας, στη δίκη Σαρκοζή, που τα έπαιρνε από τον Καντάφη για να κάνει προεκλογικό αγώνα και χρηματιζόταν ο εισαγγελέας στο εφετείο. Στο δευτεροβάθμιο όργανο εισηγήθηκε 7 χρόνια κάθριξη. Θα πάει μέσα ο κοντός. Θα πάει μέσα ο κοντός. Έχετε δει το εξπρέσ του Μεσονυχτίου? Και θα πηγαίνει η μπρούνια απ' έξω και θα ξεγυμνώνεται και ο άλλος μέσα θα κάνει τη θεία πράξη. Τη θεία πράξη θα κάνει με την μπρούνη. Θα τον δει στο Νικολά Μπρούνη. Τον Νικολά Μπρούνι θα τον δείτε. 7 χρόνια κάθριξη εισηγήθηκε εισαγγελέας. Και αν ο πρόεδρος πει ναι, θα πάει μέσα ο κοντός. Ο κλέφτης. Ο μανουριασμένος. Και τώρα παίρνει σειρά και ο άλλος. Ο Μακρόν. Και επειδή δεν το σχολίασα, θέλω να το σχολιάσω. Καλά ρε εσύ Μανολάκη. Τα μπουκέτα που έβαγε στην είσοδο του αεροπλάνου που σε πήρανε οι φωτοκάμερες και που σου ρίξε οι άλλοι, αυτό δεν ήταν μπουκέτο, αυτό ήταν που λέμε τον εμούνταρε, του βούτυξε, σαν τον υποπόταμο τον βούτυξε, σαν τον υποπόταμο τον κοπάνισε, γιατί λέει έκανε τα μαύρα μάτια και τα στραβά μάτια, τα γλυκά μάτια τι θέλει ο κύριος Γραμμούλα, τι, γιατί? Όχι, δεν θέλουμε να πει τίποτα. Και να ευχαριστούμε. Γεια σας. Όχι, δεν θέλω να με επανεμβάλλει κανένας. Θα χαθεί ο ηρμός μου, ο ηρμός σκέψεώς μου. Όχι, δεν θέλω γραμμές. Γραμμές στις άλλες εκπομπές, όχι σε μένα. Να πει τι? Όχι, να μην πει τίποτα. Χαίρετε. Λοιπόν, όχι. Καμία γραμμή. Ήδη και ήδη βγαίνουν. Να βγουν άλλοι. Να ανανεωθεί. Το ακούω από το πρωί, συνέχεια δεν βαρεθήκατε. Βγάζετε τους ίδιους και τους ίδιους. Κάντε ένα κάλεσμα. Να μην βγαίνουν οι διάνθρωποι. Τους αγαπάμε, τους εκτιμάμε, τους σεβόμαστε. Σκιζόμαστε για αυτούς. Ξελαρικιαστήκαμε εδώ πέρα. Αλλά όχι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Θέλουμε το μόνιμο κοινό μας να μας ακούει, να μας παρατηρεί, να βγαίνει μια φορά τις 15 μέρες. Και να αλλάζουμε λίγο το ακροατήριο των ανθρώπων που θέλουν να παρέμβουν. Μα καλύτερο, καλό είναι και για εσάς. Όταν βγαίνεις κάθε μέρα καίγεσαι. Ο κύριος Μανολάκης Μακρόν έκανε τα γλυκά μάτια στη Μελαμψή από το Ιράν και τον μούνταρε οι άλλοι. Του ρίξε ένα τραμπάκουλο και γέλασε και τον Πανταλό Κατσίκι. Για να καταλάβετε ότι η Μπριζίτ δεν αστείευεται. Υπάρχουν όμως σοβαρότερα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Στη γη των Μητσοτάκηδων, στα Βορίζια, εκεί που σκοτώθηκαν πριν από λίγες ημέρες δύο άνθρωποι. Για τη φοβερή βεντέτα είχε προκύψει μια μεγάλη υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μαφίας. Και όπως γράφουμε εύστοχα σήμερα και στην εφημερίδα μας, στη γη των κολλασμένων όλα επιτρέπονται. Στη γη των κολλασμένων όλα επιτρέπονται. Δυστυχώς, κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Ντόρα, είναι η πατρίδα σας στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Εσείς αναθρέψατε το αυγό του φιδιού, τη μαφία. Εσείς δεν φροντίσατε, γιατί δεν είστε κυβέρνηση, δεν φροντίσατε έγκαιρα να στείλετε αστυνομικούς που υποτίθεται εκφράζουν το πιο ελληνικό FBI. Πιο ελληνικό FBI. Δεν στείλατε τους αστυνομικούς που έπρεπε την ώρα των εγκληματικών ενεργειών να τους μαζέψει. Αυτή η ιστορία είναι 30 με 40 χρόνια στην Κρήτη. Τι έκαναν? Βρούσαν, κυρίες και κύριοι, χειρότερα από το χωριό των Κορλεόνε. Τι Βορίζια, τι Κορλεόνε. Καμία απολύτως διαφορά δεν υπάρχει. Οργανωμένο έγκλημα εκεί, οργανωμένο έγκλημα και στα Βορίζια. Οικογένειες εκεί, οικογένειες και στα Βορίζια. Τι άλλαξε? Μόνο τα πρόσωπα και τα όπλα. Εκβιασμοί, πυροβολισμοί, εκφοβισμοί, πυρπολισμοί σπιτιών, καταστροφή χωραφιών, εάν δεν υπάκουαν στον αρχηγό και στα παλικάρια του που ήταν πρόσωπα της οικογένειάς του. Μια κανονική κοζανόστρα. Και δεν φρόντισε μα οι πρώτοι που έπρεπε να φροντίσουν γι' αυτό ήταν αυτοί που κατάγονται από το νησί, αυτοί που ψηφίζονται στο νησί και αυτοί που βγαίνουν βουλευτές στο νησί, δηλαδή η οικογένεια Μητσοτάκη. Έναν αιώνα είστε σε αυτό το νησί. Έχετε ανεχθεί. Δεν έχετε μόνο ανεχθεί όμως, δεν είναι μόνο η ανοχή, είναι ότι και πολλοί από αυτούς σας έχουν πλευρίσει και σας κάνουν τις βρώμικες δουλειές. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι δεν θέλετε να σπάσει το απόστημα της μαφίας. Μέσα σε μία εβδομάδα θα μπορούσατε να έχετε αποπλήσει όλο το νησί. Δεν θέλετε. Θέλετε σύγχρονα χωριά Κορλεόνε στην Κρήτη. Διότι αυτοί δεν λειτουργούν μόνο ως ψευτοπαλικαράδες. Δεν λειτουργούν μόνο ως ψευτοτσιφλικάδες. Λειτουργούν και ως κομματάρχες. Με τη βία. Στρατολόγηση κομματικού στρατού. Για να έχετε κομματικές εφεδρίες στον υπόκοσμο. Αυτά κάνετε. Τους αφήνετε ασίδωτους. Τους αφήνετε ελεύθερους. Τους αφήνετε ατιμόρυτους. Γιατί ξέρετε καλά και τα σόγια που υπάρχουν εκεί και διατηρούν οπλισμό και τις βρωμοδουλειές που κάνουνε και το μαύρο χρήμα που διακινείται και ότι πολλά από αυτά τα λεφτά πάνε στην τσέπη του πολιτικού κόσμου. Τι νομίσατε, ότι αυτοί έχουν κάλυψει τόσα χρόνια χωρίς να μιζώνουν τον πολιτικό κόσμο? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι τρομοκρατούσαν τους πολίτες των Βοριζίων και των γύρω περιοχών, των γύρω χωριών που μοιάζουν πραγματικά με το ιταλικό χωριό Κορλεόνε. Υπάρχει το χωριό Κορλεόνε. Δεν το βγάλε από το τσερβέλο του ο σκηνοθέτης, ο Κόπολα, δεν ήταν ο σκηνοθέτης του Νονού? Κόπολα δεν ήταν, ο Φρανσις Φορντ Κόπολα? Δεν το βγάλε από το κεφάλι του, από το τσερβέλο του, την οικογένεια Κορλεόνε, από το χωριό Κορλεόνε της κάτω Ιταλίας το βγάλε. Την έδρα της μαφίας. Από εκεί που έβγαλε τους χειρότερους δολοφόνους. Ο Ρίνα. Από εκεί ήταν. Αυτός ξεπάστρεψε όλους. Τη Βορίζια, τη Κορλεόνε λοιπόν. Τους ανέχεστε. Σας κάνουν τις δρομοδουλειές. Με πρώτον απ' όλους τον κύριο Αβγενάκη. Το κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας. που δουλεύει και για τους Μητσοτάκηδες και για την κυρία Μπακογιάννη. Τι νομίσατε, ότι δεν τα ξέρουμε? Ένα σόι, ένα όπλο εκεί κάτω. Ένα σόι, 8 καλάσνικοφ. Πήγαιναν στο γείτονα και του λέγανε, έλα εδώ, κανονική μαφία, έλα εδώ, θα μας δώσει το χωράφι σου. Γιατί να σου το δώσει το χωράφι μου? Γιατί θέλουμε να το δηλώσουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάρουμε λεφτά. Και θα πάρεις και εσύ το κάτι της. Πολλές φορές δεν τους στάζανε ούτε το κάτι της. Με τον τζαμπουκά. Και έλεγε άλλος, όχι, είναι η περιουσία μου, όχι, τώρα θα δεις. Και μπαίνανε μες στο χωράφι και κόβανε όλες τις ελιές. Αυτό είναι μαφία, κυρίες και κύριοι. Πηγαίνανε στον άλλονε, έλα εδώ, θα μας δώσεις τα γελάδια σου. Γιατί να σου δώσω τα γελάδια μου? Δεν τα δίνεις, θα τα φαρμακώσουμε όλα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι μαφία. Και όταν κάποιοι δεν υποτάσσονταν, αυτά βγήκαν χτες, προχτές. Και τα υποβαθμίζουν τα συστημικά μέσα. Γιατί παίρνουν χαρτζηλίκια από τους Μητσοτάκηδες. Και όταν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάκουαν, ξέρετε τι τους κάνανε? Τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε. Και όσοι πάλι δεν υπάκουαν, τους πυροβολούσαν. Έχουν καταμετρηθεί πάνω από 40 με 50 θύματα. Πού να πάνε να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πού να πάνε να καταθέσουν? Να σπάσει η ομερτά. Στην Ιταλία ο Μπουσχέτα. Ο Μπουσχέτα. Έγινε όπως τον αποκάλεσαν Ρουφιάνος, δηλαδή προδότης, αλλά τουλάχιστον έδωσε όλο τον υπόκοσμο και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο και τον Φαλκόνε και τον Τιπιέτρο να εξαρθρώσουν ένα μεγάλο κομμάτι της Ιταλικής Κοζανόστρα, η οποία ξεκίνησε από το χωριό Κορλεόνε. Και για όσους δεν γνωρίζετε τι συνέβαινε εκεί πέρα, οι μεγαλοτσιφλικάδες που παίρνανε στο Κορλεόνε, στην έδρα της μαφίας, οι τσιφλικάδες που παίρνανε τα χωράφια των φτωχών για ένα κομμάτι ψωμί, είχαν συμμάχους ένα ιδιαίτερο κομμάτι τραμπούκων, οι οποίοι αναλάβανε τις βρώμικες δουλειές. Να δέρνουν, να σκοτώνουν και να σφάζουν. Και από εκεί ξεκίνησε το 17ο-18ο αιώνα της φεουδαρχικής κατάστασης. Στην περιοχή κοντά στο Παλέρμο ξεκίνησε η ιστορία της μαφίας. Άλλοι λένε βεβαίως ότι, και υπάρχουν ιστορικές ρίζες γι' αυτό, και θα κάνουμε μια ωραία εκπομπή κάποια στιγμή, ότι κάποιοι από τους Έλληνες της νοτίας Πελοποννήσου, της νότιας Πελοποννήσου, της νοτίου Πελοποννήσου, μετήκησαν στην περιοχή της κάτω Ιταλίας και οι μανιάτες δίδαξαν πρώτοι, οι μετικούντες μανιάτες δίδαξαν πρώτοι τα αγαθά εντός εισαγωγικών της μαφίας. Εάν πάτε στο χωριό Γερολιμένας, εάν πάτε σε άλλα παραλιακά χωριά στο ένα πόδι του ακροτηρίου Τέναρων, θα πάθετε πλάκα για την ομοιότητα των χτισμάτων της περιοχής της Μάνης με τα χωριά της κάτω Ιταλίας. Η αρχιτεκτονική είναι η ίδια. Ο δε Γερολιμένας, ο Γερολιμίν που λέμε, ο Γέρικος Λιμένας, είναι καθηκόνα και καθομοίωση χωριών της κάτω Ιταλίας. Ρε μπα και τους διδάξαμε εμείς ποια είναι η Κόζα Νόστρα και δεν το ξέρουμε. Κι όμως, ιστορικοί επιμένουν, ναι, ναι, οι πειρατές των Μανιατών και κάποιοι ντόπιοι, για να βρουν μια καλύτερη μέρα και να φάρουν ένα καλύτερο και γλυκό ψωμί, μετήκησαν στην κάτω Ιταλία. Υπάρχουν ρίζες. Η άλλη φάρα είναι κριτική. Γιατί κάποιος με κατηγόρησε χτες, κατηγορεί συνέχεια, λέει, τους κριτικούς και δεν κατηγορεί τους μανιάτες. Θα τους κατηγορώ και τους μανιάτες. Μπέσα κι εσείς, μπέσα κι οι μανιάτες. Αλλά υπάρχουν αυτές οι θλιβερές μειονότητες, τις οποίες δεν φρόντισε το ζώο των Μητσοτάκηδων να αφοπλίσει. Και τώρα έχουμε αυτά με κύριο εγκληματικό προϊόν την υπόθεση του φαγώματος των χρημάτων των εκατοντάδων εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, σήμερα υπάρχει ένα ακόμα θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα και είναι σοβαρό. είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι, της δυσανασχέτησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της κυρίας Κοβέση, στο νομοσχέδιο που να περάσει ο κύριος Φλωρίδης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο λέει ότι σε λιγότερο από 3 μήνες θα πρέπει να έχει τελειώσει η παραπομπή βουλευτών οι οποίοι παραπέμπονται για πλημελήματα. Δηλαδή, σε χρόνο τετέ θα πρέπει να τελειώσει η διαδικασία, η δικαστική διαδικασία. Και θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να έχουν δικαστεί και να έχει τελειώσει η ιστορία τους 3 μήνες. Όσον αφορά και τα κακουργήματα, θα πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνει η ανάκριση από τακτικό ανακριτή και να τελειώνει και να πάει στο ακρατήριο. Και εγώ ρωτάω το εξής. Το οποίο ρώτησε και η κυρία Κοβέση. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης περνάει νομοσχέδιο για να ψηφιστεί στη Βουλή? Δεν πρέπει να το ψηφίσει η αντιπολίτευση. Το οποίο λέει ότι σε χρόνο τετέ, σφουγγαρίστρα δηλαδή, θα πρέπει να τελειώσει σε 3 μήνες υπόθεση πλημελημάτων και άλλο τόσο υπόθεση των κακουργημάτων. Γιατί δεν λαμβάνει μέρος το δικαστικό σώμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην κύρια ανάκριση? Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ακόμα κουκούλωμα του θλιβερού δικαστικού μειοδότη που αποκαλείται Φλωρίδης. Αλήθεια, κύριε Φλωρίδη, γιατί δεν ρωτάς την άποψη και τη γνώμη του αδερφού σου? Εισαγγελέας ανώτατος είναι ο αδερφός σου. Δεν τα έχετε καλά, δεν τα λέτε? Τι, δεν σου λέει καλημέρα? Τι καλημέρα να σου πει, ρε σένα? Εσένα, άμα σου πει κανένας καλημέρα, μπορεί να πεθάνει. Τώρα έχετε δει πως είναι ο Φλωρίδης? Δεν είστε καλά του.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμα θέμα του μεγάλου αντισυστημικού δελτίου των 5. 5 με 6 κάθε μέρα εδώ αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας και ό,τι άλλο προκύψει από τις έρευνες που κάνουμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σε πήρε ο πόνος, Αντώνη, κύριε Αντώνη Τσολάκογλου, νεότερε, τον Τσολάκογλου ο δεύτερος, σε πήρε ο πόνος που ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας πήρανε τους Patriot από την Αλεξανδρούπολη και την Κάρπαθο και απέστειλαν τα F-16 από την Κύπρο, μειοδοτική ενέργεια ξεκάθαρα, για να κατευνάσουν τους Τούρκους που σε λίγο θα μας πάρουν τα σόβρακα στο Αιγαίο. Έχουν φτιάξει ήδη τις πρώτες κόκκινες γραμμές. Τα μισά νησιά απ' έξω, δικά τους. Ούτε καν τόλμησε αυτή η μουσίτσα ο Γεραπετρίτης, που αν δείτε, κυρίες και κύριοι, το πόθεν έσχες του, νομίζω ότι έχει γύρω στα 59 εκατομμύρια τραπεζικές καταθέσεις. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Ε? Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Σε πήρε ο πόνος, Αντώνη. Επί των ημερών σου τι έκανες? Τι έκανες, ρε, επί των ημερών σου? Πώς ενίσχυσες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας? Πήγες στα ναυτικά μίλια στα 12? Πήγες! Πήγες στον ελληνικό, τον ελληνικό χώρο, την ελληνική βαλοκρηπίδα? Την πήγες στα 12 ναυτικά μίλια? Όχι. Γιατί, ρε? Ε? Γιατί κάνεις τώρα το κουκουβιό? Να τα παίρνεις από το Χριστοφοράκο, ήξερες όμως. Να παίρνεις σακούλες και να λες 11, τι 11 εκατομμύρια, τι είναι αυτά τα πράγματα, με προσβάλλετε. Υπήρχαν μάρτυρες αυτόπτες, ρε, που σε έβλεπαν και μας τα έχουν σφυρίξει όλα. 11, τι είναι αυτό, σακούλα μαύρη με 11 εκατομμύρια, πάρ' τα πω, δεν τα θέλω. Οι άλλοι τα παίρνε. Είχε έναν άλλο δίπλα, μπιστικό, τα βούταγε ο άλλος. Δεν μου λες, κύριε Γιάννη Αλαφούζο, τώρα που ήρθε το ερώτημα. Δικιά σου ήταν η Πόρσε κάτω από το σπίτι του Σαμαρά πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δικιά σου. Τι έκανες εκεί κάθε μέρα? Τον ξενύχτη, τον Ταΐ ή τον Παλικαρά? Που τα ξέρω και που τα ξέρεις κι εσύ. Τι έκανε η Πόρσε του Αλαφούζου κάτω από το σπίτι του Σαμαρά? Και μιλάει τώρα ο Σαμαράς. Άμα στο παίξεις πατριώτης. Τι πατριώτης, ε? Πήγαινε να ράψει ένα καλσόν. Έγι! Και πάμε και στην κυρία Καρχόντισσα. Με τα Louis Vuitton και τις Gucci. Και την κυρία Μαρία. Την κυρία Μαρία, την πονεμένη. Εσύ πάνε να κάνεις κόμμα. Με ποιους? Με ποιους θα κάνεις κόμμα? Πού? Στο γραφείο πολυτελείας της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι? Αυτά είναι τα γραφεία του κόμματος? Τα γραφεία της αστικής νομερκλατούρας του τόπου? Και τι περιμένετε να πάρετε μαζί σας, τη φτωχολογιά? Τη φτωχολογιά περιμένετε να πάρετε μαζί σας? Πού είναι οι εξαγγελίες σας? Πού είναι το πρόγραμμά σας? Τι άποψη έχετε για την εθνική οικονομία? Τι άποψη έχετε για τα καύσιμα? Πώς θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα? Πώς θα χτυπήσετε τους ολιγάρχες των σούπερ μάρκετ? Με τι? Με τις Louis Vuitton και τα Gucci? Αυτό είναι το κόμμα σας? Πώς θα κάνετε παρέμβαση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στον Πυρακάκη, που ο πληθωρισμός είναι στο 5,5%? Με τις Louis Vuitton και τα Gucci? Με την κυρία Γρατσία, τη μεγαλοδικηγόρο του Κολλακίου? Δεν κάνω κέφι να ασχοληθώ μαζί σας. Αλλά επειδή τα βλέπω και μας τρυπάνε το μάτι, άστε στα πέρανε. Άστε στα πέρανε, που λέει και στο χωριό μου. Στο χωριό μου, όταν πηγαίνανε οι πολιτικοί στο καφενείο, ξέρετε τι τους κάνανε? Τους πετάγανε τις γκαζόζες. Τους λούζανε με τις μπύρες. Άντε να χαθείτε από εκεί.
θίγεστε στον εισαγγελέα. Φορέσανε τα συνολάκια, τις σαντούλες ωραίες, πλούσιες, ακριβές, και θα βγουν να μας κάνουν διακήρυξη για κόμμα. Ποιο κόμμα, ρε? Ποιο κόμμα? Της πλουτοκρατίας? Τι είστε εσείς? Τι εκφράζετε στην κοινή γνώμη? Πού είστε, πού βρίσκεστε εδώ λογικά? Τρεις λανού και δεν χορεύουν? Η όφα, όπου φυσάει ο άνεμος. Δώστε στίγμα, ρε. Στίγμα. Για να φτιάξετε κόμμα πρέπει να υπάρχει στίγμα, ιδεολογικό στίγμα. Διακήρυξη. Πού είναι η διακήρυξη? Αύριο θα την κάνετε. 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ή των Αγίων Πάντων. Βρήκατε πόρτα και μπήκατε. Να τσιμπήσετε κι εσείς κάτι. Να πάρετε την κρατική χρηματοδότηση. Μα και χρησιμοποιήσετε το 30% ασθμένοντας. Τι νομίσατε? Θα γίνετε πρωθυπουργοί της Ελλάδος? Χειρότερα από το Μητσοτάκη θα γίνετε. Γιατί εκφράζετε την πλουτοκρατία και όχι τη φτωχολογιά. Και αν κρίνει κανένας από τη βοηθό σας, με δύο τσάντες το 10.000 ευρώ τη μία, καταλάβαμε τι κόμμα θα φτιάξετε. Και πάνε να δώσετε και ρωσικό στοιχείο, αυτό μου αρέσει. Ότι έχετε την ευλογία του Πούτιν. Ποιου Πούτιν, ρε? Ποιου Πούτιν? Ο Πούτιν το Τζίμπρα το πέταξε με τις κλωτσίες από το Κρεμλίνο. Τα ίδια θα κάνετε κι εσείς? Θα πάνε να κόψετε ρούβλια? Όπως πήγε να κόψει ο άλλος? Με τον άλλο το. Το Ξύφτερα. Το Δραγασάκι, το. Πώς το λένε αυτό που κράτα για τη φωτογραφία του Μαδούρο? Το Λαβαζάνι! Το Λαβαζάνι! Να πάρετε και το Λαβαζάνι στο κόμμα! Και το Μαδούρο! Και να μην ξεχάσετε να μας κρατήσετε και πόρτα ανοιχτή για το χειμώνα! Τελειώσαμε. Όποιος έχει παράπονα, να πάει στα Κοτέτσια. Στα Κοτέτσια! Εκεί που κακαρίζουν οι κότες! Κοτόπουλα, κοτόπουλα. Άντε, γεια σας.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

0: Στις νύχτας στα σκοτάδια γράφει μόνο αλήθεια.
1: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η Ράδιο Μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος. Στη κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκουλής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

0: τίτλοι του σημερινού αντισυστημικού δελτίου, γιατί περίπου ο λόγος, ασπίδα του Αχιλλέα ή ασπίδα του Έκτορα και της Πλάκας. Της Πλάκας και της Μίζας, την οποία αποφάσισαν σήμερα στο Κησέα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής και Άμυνας. Ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Και αποφάσισαν τι? Μια τρύπα στο νερό. Πώς θα δώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια στους Ιουδαίους, στον κύριο Νετανιάχου, αυτόν τον απίστευτα πατριδοκάπηλο εθνικιστή, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη διάτρητη ασπίδα του Αχιλλέα, τη διάτρητη ασπίδα της Μίζας, την οποία την έκαναν κομμάτια μέσα σε 3 νύχτες οι Ιρανοί καδεστωτικοί της κυβέρνησης της Μπούργκας. Και εμείς συζητάμε στο σημερινό κυβερνητικό συμβούλιο που έγινε πως θα πάρουμε επίσης κάνα 2-3 φρεγάτες ακόμα από την Ιταλία, να δώσουμε και εκεί κάτι, να πάρουμε και από εκεί κάτι, να κάνουμε και εκεί μια συμμαχία με την κυρία Μελώνη, να οικονομήσει και η κυρία Μελώνη και η Ιταλική Μαφία που θα δώσει τις φρεγάτες από τη στιγμή που η Ιταλική Μαφία βρίσκεται μέσα σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ιταλίας, γιατί μου πείτε ότι η Ιταλία είναι καθαρό κράτος. Εδώ έγιναν αγώνες τεράστιοι στο Ιταλικό κράτος για να μπορέσουν να συλλάβουν 450 μέλη της Ιταλικής Μαφίας και να τους βάλουν σκλούβες. Κάποιοι από αυτούς καταδικάστηκαν, αλλά υπήρξαν οι επίγονοι. Και οι επίγονοι ήταν πιο σκληροί. Ήταν οι επίγονοι της Ντραγκέτα και ήταν οι επίγονοι της μαφίας της Λομβαρδίας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να παίζεις μπάλα με τους Ιταλούς. Πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Και η κυρία Μενδώνη, από την άλλη, με τα βίσματα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, γνωστή από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, από εκεί άνοιξε αυτή η ιστορία των τεραστίων δημοσίων ανοιγμάτων, γιατί ουσιαστικά η κυρία Μενδώνη είναι ο άνθρωπος του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου και είναι η ισόβια υπουργός πολιτισμού, όπου μαζί η Μενδόνενα με την κυρία Παναγιωταρέα δίνουν 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό τον θεατρίνο, τον Καραγκιόζη, ουσιαστικά Καραγκιόζη σκηνοθέτης, αν και φημισμένος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει τους δικούς του κινηματογραφικούς τακτικισμούς και ουσιαστικά να θάψει την ελληνική μυθολογία και την ελληνική ιστορία. Και δίνουμε σε αυτό τον κύριο 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογραφού δεν έδωσε ούτε ένα πενταράκι, δεν ενέκρινε ούτε έναν δημόσιο πόρο που έπρεπε να το εγκρίνει σε μια εθνική κινηματογραφική ταινία όπως ήταν ο Καποδίστριας του κ. Σμαραγδί. Σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, βλέπω να φιγουράρει μια είδηση για την κατάργηση της μία από τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνει μια χείρα γυναίκα, ένας χείρος άντρας, και αφορά περίπου 200-250.000 συνταξιούχους. Το μέτρο είναι άδικο και στηρίζεται σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βγήκε χτες προχτές. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα. Κάποιοι βγήκαν από αυτούς τους Έλληνες ελαφρόμυαλους νεοέλληνες πατριωταράδες και είπαν να την κόψει τη σύνταξη ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Ρε εσείς, αλητήριοι τύποι, οι οποίοι βγαίνετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σας πήραμε γραμμή από προχτές, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι κουφάλες εκεί σας. Εκεί, να γλύψετε κανένα κοκαλάκι δίπλα από το Μητσοτάκη. Να κόψουν ρε την εθνική σύνταξη μιας γυναίκας, ενός άντρα που έχει χάσει το τέρι του και παίρνει 250 και 300 ευρώ το μήνα. Και θα του μείνουνε, ρε. Πηγαίνετε να ζήσετε εσείς με 200-300 ευρώ το μήνα. Αλλά εσείς είστε βολεμένοι. είναι βολεψάκηδες του Μετροπόλιταν, του συνεδρίου του ΣΕΞΠΟ. Συνεδρίου, 16ου συνεδρίου παροδία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αυτή είναι οικονομημένη, είναι βολεμένη όλοι εκεί πέρα. Τι νομίζετε πάει εκεί πέρα, η φτωχολογιά? Όλοι οι εκάλλοι ήταν μαζεμένοι, όλη η Κηφισιά και όλη η πολιτεία. Και όλα τα νότια προάστια της Αθήνας με τους κορωμμένους νεοδημοκράτες. Και από την άλλη ο κόσμος θα ταλαιπωρείται για να πάρει μια σύνταξη κυρίας, την οποία αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι πρέπει να δοθεί πίσω, λέει, υπό τη μορφή αναδρομικών. Δηλαδή να δώσει ο καθένας πίσω 15, 20, 30 χιλιάρικα και να στερηθεί τη σύνταξη την οποία παίρνει. Γιατί ο Μακαρίτσα δεν τα δούλεψε τα λεφτά? Η Μακαρίτσα δεν τα δούλεψε τα λεφτά? Γιατί να μην πάρει τη σύνταξη του άντρα της? Γιατί να μην πάρει τη σύνταξη της γυναίκας του? Του τα χρωστάγαμε του κύριου Μητσοτάκη? Οι άνθρωποι αυτοί που πέθαναν, που έφυγαν από τη ζωή, δεν έχουν ψυχή? Δεν είχαν ψυχή? Για ποιο λόγο λοιπόν να στερηθούν και οι χείρες και οι χείροι ένα σημαντικό βοήθημα? Άλλωστε οι συντάξεις κυρίας μετά από 3 χρόνια περικόπτονται και από το 70% γίνονται 30%. Άρα λοιπόν γιατί να κόψετε τη σύνταξη? Για να τη δώσετε πού? Για να ανεβάσετε και να σηκώσετε κι άλλο τα πρωτογενή πλεονάσματα? Για να πάτε στη ΔΕΘ και να δώσετε μετά τις πενταροδεκάρες? Αλλά ξέχασα, οι εκλογές δεν θα γίνουν το 2026, θα γίνουν το 2027. Για τους ψευταράδες και τους παθολογικούς ψεύτες. Ένα ακόμα σήμερα θέμα, το οποίο θίγουμε, είναι ποιος είναι ο ορισμός του παθολογικού ψεύτη, του νοσηρού ψεύτη, μιας ψυχοπαθητικής προσωπικότητας. Και σε αυτούς συγκαταλέγονται 2, μάλλον 3. Παθολογικοί ψεύτες στη χώρα, δηλαδή νοσηρές προσωπικότητες, άρρωστοι άνθρωποι. Ψυχικά άρρωστοι άνθρωποι είναι οι παθολογικοί ψεύτες. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχετε ψηφίσει, εγώ δεν έχω ψηφίσει κανένα από αυτούς. 3 νοσηρούς παθολογικούς ψεύτες, οι οποίοι ζουν μέσα στις μυθομανείς φαντασιώσεις τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κυβερνάνε την Ελλάδα. Οι παθολογικοί ψεύτες. Και μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ένας ναύαρχος, ο οποίος αποκαλύπτει, το έχουμε και θέμα στη σημερινή εφημερίδα μας, στην σελίδα 3, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους χωρίς την άδεια των δανειστών. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί το μνημόνιο που υπέγραψε και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέει μέσα. Ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπλα, οπλικά συστήματα εναντίον υποτιθέμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πάρουμε την άδεια των δανειστών. Βεβαίως. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο ναύαρχος, ο οποίος θίγει το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με παθολογικούς ψεύτες. Και ο πρώτος τη τάξη παθολογικός ψεύτης, γιατί πρέπει να τους ιεραρχήσουμε, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα στις 28 του μήνα, δεν ξέρω πότε. Οι άλλοι στις 21. Ο άλλος το σκέφτεται. Ο αλήτης προδότης. Δηλαδή με λίγα λόγια, ισχυροποιούν το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, στη χειρότερη μορφή των τελευταίων 7 ετών. Και παρατηρείται ένας κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του εκλογικού σώματος, με αποτέλεσμα να θίγεται το συμφέρον της δημοκρατίας, όταν από προσανατολιστικά οι κυρίες του Κολονακίου, οι κυρίες της Βούλας, όχι της Βούλας της Σταυρούλας, της Βούλας, της Βουλιαγμένης και της Βάρης, εκεί που είναι τα μεγάλα κεφάλαια, εκεί που κινείται το χρήμα στην παραλιακή, βέβαια, το 1/3 εξ αυτών είναι εμπόρων ναρκωτικών. Πουλάνε ναρκωτικά τη νύχτα στα νυχτερινά μαγαζιά τους, ξέρετε. Εγώ ας πω, κάποια από τα κομματόσκυλα των νεοδημοκρατών ειδικεύονται σε δύο επαγγελματικές ιδιότητες. Η μία είναι παιδεραστές και η δεύτερη είναι έμποροι ναρκωτικών, όπλων και λαθρεμπορίας τσιγάρων. Τα μεγάλα κεφάλια της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν οικονομικά αυτό το κόμμα, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι παραβατικά πρόσωπα, παραβατικές προσωπικότητες. Τώρα θα τα μάθουμε. Δεν τα ξέρετε αυτά, εγώ θα σας τα πω. Τόσα πράγματα στο ρεπορτάζ έχουμε βγάλει τόσα χρόνια. Και το έχουμε βγάλει με θυσία και κόπο. Και αυτοί που θίγονται τρέχουν να σκοβαντήσουν, να ρουφιανέψουν και να χτυπήσουν πισόπλατα. Βέβαια, εγώ από αυτά τα κομματόσκυλα που γνωρίζω, που τον φυσάνε τον Παρά, η μισή από αυτούς πουλάνε ναρκωτικά και άλλη μισή ειδικεύονται στη διακίνηση λαθρομεταναστών και στη διακίνηση και πώληση οπλικών συστημάτων. Για δείτε ποιοι είναι μεγάλοι οπλάδες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι περίεργη τύπη της νύχτας, του περιθωρίου, αλλά και των μεγάλων κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος παθολογικός ψεύτης είναι ο κύριος Τσίπρας. Για ακούστε την ατάκα του το 2015 που κορόιδε με τον ελληνικό λαό για το δημοψήφισμα, που βγήκε σαν να ήταν βρεγμένος από κάτω. Εκείνο το βράδυ μου είπαν ότι βγήκε με πάνα. Υπερβολές. Έτσι μου είπαν. Με μπέιμπιλίνο. Γιατί κυριολεκτικά τα είχε κάνει πάνω του. Όταν περίμενε οι Έλληνες να ψηφίσουν ναι και ψήφισαν όχι. Και βγήκε σαν τον κλαμμένο και δαρμένο τράγο στο μαξί μου για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα ακούσετε τώρα. Για ακούστε.
1: Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά.
0: Ξεβρακώθηκε ο μάγκας. Τον ακούγατε? Τι έλεγε το 2000? Εσείς να τον ακούστε που θέλετε να τον ξαναψηφίσετε τον κύριο Τσίπρα.
1: Θέλω επίσης να ευχαριστήσω...
0: Ο άνθρωπος να ευχαριστήσει τους Αμερικανούς και αυτούς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παθολογικός ψεύτης.
1: Δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Μια συμφωνία με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

0: Ξέρετε τον κύριο Ασκητή. Η μυθομανία είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας. Και ο μυθομανής ζει κυριολεκτικά μια ψεύτικη ζωή γεμάτη φανταστικές, δραματικές, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Είναι μια παθολογική κατάσταση που χρειάζεται ψυχολογική και πολλές φορές φαρμακευτική υποστήριξη. Καθώς συχνά ο μυθομανής δεν υποφέρει μόνο από μυθομανία. Οι παθολογικοί ψεύτες σαν τον κύριο Τσίπρα μπορεί να έχουν και δομικές ανομαλίες στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται σε επιστημονικό περιοδικό, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ψεύδονται συχνά, και ο Τσίπρας, θα πάμε και στους άλλους μετά, έχουν, λέει, ο κύριος Ασκητής τα λέει αυτά, έχουν λιγότερη θεά ουσία και περισσότερη λευκή ουσία στον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει λίγη θεά ουσία και περισσότερη λευκή ουσία. Είναι λευκός δηλαδή στον εγκέφαλο. Δεν είναι θεός. Είναι φελός και λευκός. Ο προμετωπιαίος φλοιός παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα όταν τα φυσιολογικά άτομα ψεύδονται και ευθύνεται για τη μάθηση της ειδικής συμπεριφοράς και τα συναισθήματα της μετάνοιας. Επειδή η θεά ουσία αποτελείται από εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ η λευκή ουσία σχηματίζει τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων αυτών, οι παθολογικοί ψεύτες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να ψεύδονται και λιγότερους ηθικούς περιορισμούς και φραγμούς. Αυτά τα λέει ο κύριος Ασκητής. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παθολογικός ψεύτης και έρχεται πάλι να ξανακτήσει τη δική του φαντασίωση πάνω στα ψέματα του παρελθόντος, είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Επίσης επικίνδυνος άνθρωπος, γιατί σήμερα το δικό μας το δελτίο αναλύει το ζήτημα των παθολογικών ψευτών της πολιτικής ζωής, είναι και ο κ. Μητσοτάκης. Ψεύτης κι αυτός. Ψευταράς τεράστιος. Ξέρετε τι έλεγε για τα Τέμπη? Ακούστε τι είχε πει στην αρχή για τα Τέμπη. Εδώ πρέπει να τους πρέπει να τους αναλύεις όλους αυτούς. Πρέπει να έχεις μια αναλυτική δραστηριότητα. Βασικά πρέπει να έχεις χρόνο για να κάθεσαι μία-δύο ώρες και να αναλύεις την προσωπικότητά τους. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ούτε ψυχίατροι ούτε ψυχολόγοι. Δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά επειδή έχουμε καλή μνήμη, όσοι από εμάς ασχολούνται με αυτή την κολοδουλειά, αναλύουμε αυτά που λένε. Τα βάζουμε κάτω, τα παίζουμε, τα μοντάρουμε, τα ξαναπαίζουμε, τα ξανακούμε για να δούμε τις αντιφάσεις τους. Πάρτε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης για τα Τέμπη. Μία έλεγε υπάρχει φορτίο μέσα στα Τέμπη το οποίο έγινε έκρηξη, μία έλεγε τα λάδια. Κάθε φορά που πήγαινε σε διαφορετικό δημοσιογράφο, έλεγε διαφορετικά πράγματα. Άρα μιλάμε επίσης για έναν κατασυρωήν παθολογικό ψεύτη. Για ακούστε τον.
1: 15-20 μέρες μετά το δυστύχημα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας διαβεβαιώνει με βεβαιότητα ότι το τρένο δεν είχε κανένα επικίνδυνο ή έφλεκτο φορτίο, μιλάει τότε για θεωρίες συνωμοσίας για όσους έλεγαν αυτά τα σενάρια και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε μια σημαντική πιθανότητα να υπήρχε κάτι παράνομο ή έφλεκτο.
2: Επαναλαμβάνω ότι...
1: Κάνατε λάθος τότε.
2: Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
1: Δεν προκαταλάβατε τη δικαιοσύνη?
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήταν αυτές.
3: Τι περιείχε το εμπορικό τρένο? Δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε?
2: Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια, παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο.
4: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης!
1: Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο, ορίστε το πόρισμα της πυροσβεστικής και λέω αυτό. Στα επόμενα πορίσματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα, η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη.
2: Όχι. Η απάντηση κάνετε λάθος. Η απάντηση ένα χρόνο μετά και την έχω,

0: Το ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και θα το βρει η δικαιοσύνη. Τι θέλετε να πω παραπάνω από αυτό? Πού βλέπετε την αντίφαση?
1: Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι, ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά? Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε.
2: Από την αρχή.
1: Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόμενο κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε.
3: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
1: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο, έγιναν με σκοπούς καλούς, να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος, επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι, και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει.
4: Θα σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
5: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
4: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
5: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη.
3: Ψεύτης! Ψεύτης! Ψεύτης!
6: Και θέλω να ρωτήσω με ειλικρίνεια, αν πραγματικά πιστεύετε ότι πήγε καλά αυτή η εξεταστική, αν έκανε το έργο της όπως έπρεπε να το κάνει ή αν έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα?
0: Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής.
6: Κοιτάξτε, δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής αυτή η εξεταστική. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι
0: δόθηκε? Και νομίζω ότι δόθηκε η εντύπωση ότι.
6: Εγώ θυμάμαι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν και δεν κατέθεσαν και τους ζητούσε η αντιπολίτευση να καταθέσουν.
0: Σε αυτό αναφέρομαι, αλλά ξέρετε.
6: Θυμάμαι πορίσματα που δεν τα περίμενε κανείς.
0: Αλλά ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες τελικά στο δικαστήριο θα καταθέσουν.
5: Σίγουρα και την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε. Το πόρισμα της εξεταστικής της πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο.
1: Να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη.
3: Ψεύτης! Ψεύτης! Ψεύτης!
1: Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε.
3: Ψεύτης! Με ψή κεφαλαίο!
0: Και εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης.
7: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά. Σας το έβαλα όλο να τα ακούσετε. Μία βγαίνει και λέει, έχουμε εμπιστοσύνη στο πόρισμα. Μα το πόρισμα, ρε, περίεργε τι είπε. Έλεγε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει υλικό, εκρηκτικό υλικό. Και εσύ έλεγες, έχω εμπιστοσύνη στο πόρισμα και στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, υπάρχει πιθανότητα να είναι κάτι μέσα. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, κάναμε ό,τι καλύτερο. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, δεν λειτουργήσαμε σωστά. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες ότι έγινε μπάζωμα. Σε άλλο ότι έγινε ξεμπάζωμα. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνες προσωπικότητες. Διότι είναι μυθομανείς και παθολογικοί ψεύτες. Πρέπει να μπείτε μέσα στο λεξικό να διαβάσετε αυτό που σας λέω. Τι σημαίνει παθολογικός ψεύτης, νοσηρός ψεύτης? Δεν είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Και ο κύριος ασκητής, ο ψυχίατρος, τον πήρε αυτόν γιατί ίσως είναι ο πιο γνωστός. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν εντρυφήσει το θέμα. Ο κύριος ασκητής πέρασε από το Αιγινήτιο. Έκανε εκεί την πρακτική του. Έκανε εκεί το διδακτορικό του. Στο Αιγινήτιο νοσοκομείο. Ο κύριος Τσίπρας έχει κλειδί εκεί. Όπως λένε. Δηλαδή έχει ένα δωμάτιο έτοιμο να πάει στιγμή να το χώσουμε μέσα. Όπως έγινε τότε με το αεροπλάνο με την Αχτσιόγλου, που τον πλακώσαν στα πινελίκια και τον λέγανε προδότη. Και λένε, είπαν ότι η Αχτσιόγλου έκανε, λέει, 3 μέρες να τον ηρεμήσει. Και όπως, εμένα μου είπαν. Μου είπαν ιατρικές πηγές ότι εισήχθη. Δεν κακό να εισαχθείς. Ακούστε να δείτε. Σε όλους μας, κάποια στιγμή της ζωής μας, μπορεί να μας συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο πράγμα. Ένα σοκ. Μια συστηματική εξύβριση. Ένα κακό πράγμα στην οικογένειά μας, ξυλοχτυπάω. Και να υποστούμε ένα ψυχικό σοκ. Κύριος Τσίπρας τότε, οι πληροφορίες μας λένε, οι ιατρικές πηγές, ότι είχε υποστεί ένα ψυχικό σοκ από όλη αυτή την ταλαιπωρία των διαπραγματεύσεων, των επικύψεων. Ξέρετε, άμα σκύβεις και πολύ, παθαίνεις διπλό ψυχικό σοκ. Γιατί αναγκάζεσαι πολλές φορές να μυρίσεις ή να γλύψεις μέρη σωμάτων συγκεκριμένων ανθρώπων που δεν θέλεις, δεν επιθυμείς. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σου επιφέρει ένα ψυχικό σοκ. Για να το αντιμετωπίσεις λοιπόν, πρέπει να μπεις σε μια συγκεκριμένη και ενδεδειγμένη ψυχιατρική κλινική. Εγώ έμαθα ότι ο κύριος Τσίπρας εισήχθη επιγόντως εκεί. Και πέρασε πολύ δύσκολα. Επίσης, προβλήματα τέτοια στο παρελθόν αντιμετώπιζε. Ακούστε, μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάμε για απλούς ανθρώπους. Για να τους πυλώνουμε, για να τους κατηγορούμε. Στην Αμερική κάνεις εξετάσεις. Κάνεις αναλυτικές εξετάσεις. Και για τη βιολογική σου συνέπεια και υγεία, αλλά και για την ψυχική σου υγεία. Και όποιος είναι μουρλός, δεν κατεβαίνει για πρόεδρος των ΗΠΑ και γίνεται και σε άλλα κράτη αυτό. Εγώ λοιπόν καλώ αυτούς τους περίεργους τύπους, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, να πάνε να κάνουν εγκεφαλογράφημα. Να πάνε να κάνουν αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Για να δούμε πού βρίσκονται τα κεφαλικά τους κύτταρα. Γιατί εδώ πέρα μας λένε οι ψυχίατροι ότι σε κάποιον παθολογικών ψευτών των περισσότερων η θεά ουσία είναι λιγότερη στο κεφάλι τους. Όχι, να τα δούμε και αυτά λίγο. Για άμα να κάνουμε εκπομπή, να κάνουμε εκπομπή. Αυτές είναι εκπομπές. Αναλύουμε λίγο. Να πάνε λοιπόν να δούνε αν η θεά ουσία είναι λιγότερη στο μυαλό τους και είναι περισσότερη, περσεύει η λευκή ουσία, η οποία γεννάει αυτές τις αντιδραστικές καταστάσεις, για να λέω άλλες ψέματα. Και πάμε στον τρίτο της παρέας, στον κύριο Ανδρουλάκη. Καλά ρε, τι μας περνάς για χάνους, για βλακές, για ηλίθιους, για χαζούς? Πριν από λίγες ημέρες αποκαλύφθηκε, και εμείς το αποκαλύψαμε εδώ με νούμερα. Έλεγες ότι έπαιρνες, είχες νοικιάσει το σπίτι. Βεβαίως είναι επιλείψιμο. Τι είναι, καλό? Το σπίτι που σου είχε χτίσει ο πατερούλης σου και σου είχε αφήσει τα ακίνητα, έλεγες ότι το νοίκιαζες στο δημόσιο για ένα χιλιάρικο. Αυτό δεν έλεγες, κύριε Ανδρουλάκη? Και πέσαν όλα τα ψοφίμια, αυτοί που σε στηρίζουν οι δημοσιογράφοι, να γράφουν ότι συκοφαντήσε. Γιατί συκοφαντήσε? Μα δεν ήταν ένα χιλιάρικο αυτά που έπαιρνες από το ελληνικό δημόσιο. Ήταν 10.000 το μήνα. Ξέρεις σημαίνει 10.000 το μήνα? 10.000 το μήνα, ξέρεις σημαίνει? Μετά έλεγες τα μισά λεφτά που πήρα τα φέρα μέσα. Τα μισά τα άφησα έξω. Για ακούστε τον και αυτόν, τον παθολογικό ψεύτη.
2: Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Από τη στιγμή που γίνατε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τα... Εγώ... Είναι τα χρήματά σας, οι αμοιβές σας από όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
8: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
2: Ναι.
8: τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν ρωτώ το εξής. Εγώ που δεν έχω βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ έξω, έφερα τα μισά χρήματα στην Ελλάδα. Θα απολογούμε σε αυτούς που βγάλανε εκατομμύρια από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να πάρουν ακίνητα?
7: Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Μα εσύ άνθρωπε μου, εσύ με τα ακίνητά σου, εσύ δεν πήρες ακίνητα? Τα ακίνητα αυτά που έχεις, τι ψεύτηστε μου, τι είναι αυτή ρε εσύ, με πίσω έχουμε μπλέξει. Τα ακίνητα που είχες, ένα από αυτά τα νίκια στο ελληνικό δημόσιο ρε. Δηλαδή έγινες εργολάβος του ελληνικού δημοσίου. Απαγορεύεται ρε από τον νόμο αυτό. Ηθικά πρέπει να έχεις παραιτηθεί, να έχεις κωδί να φύγεις. Και έχεις το θράσος και βγαίνεις ακόμα με ανακοινώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λες ψέματα. Και εσύ κύριε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνες προσωπικότητες. Και θα πρέπει να τους απορρίψουμε από τον πολιτικό βίο. Επειδή εγώ είμαι ένα μεγαλόψυχο άτομο που δεν έχω ακίνητη περιουσία, θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι με τον ορισμό της ακίνητης περιουσίας. Αλλά με τη διαφορά ότι δεν τα χτίσανε αυτοί τα σπίτια τους. Τα βρήκαν έτοιμα. Είτε από μπαρμπάδες, είτε από θιάδες, είτε από πατεράδες, είτε από μανάδες. Και τα περισσότερα από αυτά έχουν γίνει με μαύρο χρήμα. Γιατί το πόθεν έσχες δεν ελέγχεται. Όμως, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, το σπίτι του το χτίζε πετραδάκι-πετραδάκι. Και δεν έβγαζε από πουθενά μαύρο χρήμα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας από το Μάχη 99,8 στα FM. Κάθε μέρα 5 με 6 το δικό μας αντισυστημικό δελτίο, πριν από όλα τα δελτία ενημέρωσης των καναλιών της διαπλοκής και των ταβατζίδων. Αν ακούτε αυτή τη μία ωρίτσα, δεν χρειάζεται να ακούσετε κανένα δελτίο ειδήσεων. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο θέμα του κυρίου Μητσοτάκη. Στον Ακύλα. Μπούλι! Μπούλι, ρούφα τα αυγό σου! Γκαντεμόσαυρα. Τι ήθελες και τον έπιασε στο στόμα σου, το γάτο? Και δεν τον άφηνες τον γάτο στην ησυχία του? Ρε αποδομημένη προσωπικότητα, αποδομημένη πολιτική προσωπικότητα. Ρε διαρριγμένε με την αλήθεια. Σείς διαραγή με την αλήθεια. Μωρή, ρε αποδομημένος εντελώς. Βγαίνει το Σάββατο στο συνέδριο και λέει, ας στηρίξουμε τα Ακύλα. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι καλλιτεχνικού περιεχομένου το θέμα, ούτε ψυχαγωγικού. Είναι πολιτικό το θέμα. Σαφώς είναι πολιτικό, γιατί αυτά τα υποπροϊόντα, αυτά τα 80... Τι σας είπα εδώ το Σάββατο? Ότι θα κάνει Eurovision 80-90%, 85% έκανε. Που σημαίνει κανένας δεν έχει το δικαίωμα από εδώ και στο εξής να βγει σε αυτή την εκπομπή, κανένα δεν θα ξαναβγάλω σε αυτή την εκπομπή να μου μιλήσει για πατριωτισμό. Διότι δεν μπορεί οι πατριώτες στην Ελλάδα να είναι μόνο 5%. Σημαίνει ότι το 85% του φιλοθεάμονος κοινού, του φιλοτηλεοπτικού κοινού, είδαν Eurovision. Δηλαδή, εγώ γιατί δεν είδα? Ρωτάω ρε! Εγώ γιατί δεν είδα? Ο Αρκουλής γιατί δεν είδε? Δύο-τρεις φίλοι μου και δεν είδανε. Που είναι πατριωταράδες και δεξιοί. Και μάγκες. Και δουλευταράδες. Γιατί εσείς είδατε? Και εγώ δεν είδα. Μπορείτε να μου πείτε? Πείτε μου το λόγο. Καταρχήν εγώ σπίτι μου πήγα αργά. Είχα δύο ραντεβού, τρία. Το πρώτο που έκανα να βγάλω εγώ το σκύλο μου. Και μετά να φάω. Και μετά πήγα και έβαλα και είδα ξένη ταινία. Ποιος Ακύλας? Και βγήκε ο άλλος, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, και είπε, παρακαλώ την Κύπρο να στηρίξει τον Ακύλα, το υποπροϊόν. Παρακαλώ το Ισραήλ να μας... Από το Ισραήλ μεταξύ νομίζω δεν πήραμε πόντο. Δεν είμαι τώρα εγώ, δεν είναι... Ούτε ασχολήθηκα. Εγώ ασχολήθηκα με το υποπροϊόν της κρατικής τηλεόρασης. Οι Έλληνες πολίτες την πληρώνουν την κρατική τηλεόραση. Και την πληρώνουν αδρά. 3-4 ευρώ το μήνα στη ΔΕΗ. Να ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Κύριο Παπαδόπουλο, πόσο στήχησε η ιστορία με την Eurovision? Διότι από αυτά που είδα για το 25, το 24, το 23, είναι γύρω στο μισό μύριο με ένα πάει το κόστος. Είναι βεβαίως τόσο πάει. 400, 500, 600 μέχρι ένα εκατομμύριο. Και παλιά πήγαινε περισσότερο. Και όταν τους την είχαμε πέσει με τα σκάνδαλα που βγάζαμε και με τα λεφτά που τρώγανε στην ΕΡΤ, το μειώσανε το κόστος. Ρωτάω λοιπόν, θα μας κάνετε έναν πρόχειρο οικονομικό απολογισμό για αυτό το ξεφτιλίκι? Βγήκε ο άλλος με τα αυτιά του γάτου, είχε ντυθεί σαλούτρινο αρκουδάκι με τα πορτοκαλί επιγονατίδες, είχε και ουρά και βγήκε κάτω τον Καραγκιόζη και νόμιζε θα βγει νικητής, και βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε, παρακαλώ βοηθήστε εσείς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Δεν είναι ψυχαγωγικό το θέμα, είναι πολιτικό το θέμα. Απευθύνθηκε στους συμμάχους του, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ψηφίσουν τον Ακύλα. Και είχαν μια σκορδοκαΐλα αυτή να ψηφίσουν τον Ακύλα. Και βγάλανε πρώτη τη Βουλγαρία. Από αυτά που είδα και άκουσα. Η οποία Βουλγάρα... Τσαούσα η Βουλγάρα. Και δυνατή, πολύ δυνατή την είδα. Ψωμωμένη. Τέρας, άλογο. Αυτό που λέμε πάτος.
1: Αξιγόρια.
0: Ναι, μακάρι του μου. Πατούρα η Βουλγάρα, πατούρα. Που λέμε και εμείς οι άντρες. Και είναι παντρεμένη, λέει, με σοβαρό επιστήμονα, γιατρό. Όχι που ξεγέλασε.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Την κάνει ο γιατρός. Και ας κάνει το γιατρό αυτή, τον κάνει το γιατρό αστροναύτη. Και ο γιατρός γίνεται εκεί πέρα πύραυλος. Τι νομίζετε ότι είναι καμιά γράμματη, ακούσατε τι είπε η Βουλγάρα. Η εμπιστοσύνη στο Θεό με έκανε να πάρω το βραβείο. Στο Θεό είπε, στο Θεό. Επικαλέστηκε τα θεία. Και πήγε αυτό το ραμολιμέντο. Αυτή η ξεχαρβαλωμένη λατέρνα. Ακύλας. Και μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Ναι, βλέπω. Κάθε φορά που μιλάω για την Eurovision έρχονται τα μηνύματα. Καλά δεν είναι, ρε εσείς. Τόση ώρα μιλούσα για τους παθολογικούς ψεύτες. Κανένας δεν έστειλε μήνυμα. Και τώρα που μιλάω για την Eurovision, 8 μηνύματα. Είστε άρρωστοι. Είστε άρρωστοι. Δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά τα πράγματα. Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε. Θα πάτε να ψηφίσετε τον Ακύλα, ρε. Να κάνετε πρωθυπουργό τον Ακύλα, ρε. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο Ρενάτο Γκατούζο, ο προπονητής του Όφη. Δημοσίως τα έλεγε. Μάλιστα. Σε συνέντευξη.

0: Κυρίες και κύριοι, εγώ την εκτίμησή μου την έχω πει, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να συμμετάσχει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, στους αυτούς τους περιβόητους διαγωνισμούς τραγουδιών. Δεν έχουμε καμία θέση εκεί πέρα. Εκεί είναι ένα κλειστό κλαμπ γκέιδων, γεγέδων, ανώμαλων, παιδεραστών, και οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ερώτημα λοιπόν, γιατί να συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το διαγωνισμό? Εγώ αν είχα τη δυνατότητα, θα ήμουν στη θέση οποιοδήποτε πρωθυπουργού ή αρχηγού κράτους και να έδινα τη συμβουλή μου, όχι τη συμβουλή μου θα έδινα, θα πήγαινα και θα έκοβα τα καλώδια. Θα πήγαινα και θα τους έκοβα όχι τα καλώδια, τους έκοβα πρώτα τα χέρια και μετά τα καλώδια. Δεν έχει καμία δουλειά η Ελλάδα. Καταρχήν η Ελλάδα έπρεπε μόνη της. Έχει την Επίδαυρο. Έχει τόσα αρχαία θέατρα στην πατρίδα μας. Να διοργανώνει μόνη της διαγωνισμό τραγουδιού. Διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. Η Ελλάδα έπρεπε να... με την ιστορία που έχει στο τραγούδι, τους περιβόητους ραψοδούς, όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους και μεγάλες καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, οι οποίες είχαν εντρυφήσει στην ποιοτική μουσική. Η Ελλάδα έχει βγάλει τεράστιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Χρειάζεται να πούμε Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Βαγγέλης Παπαθανασίου, τεράστιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες στο εξωτερικό. Θα έπρεπε η Ελλάδα από μόνη της να διοργάνωνε έναν αυθύπαρκτο, αυτόνομο, ανεξάρτητο διαγωνισμό τραγουδιού, όπως το Σαν Ρέμο, παράδειγμα λέω. Όπως διοργανώνουν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι κλπ. Εδώ, σε αρχαίο θέατρο, στην Επίδαυρο ή σε κάποιο άλλο μεγάλο αρχαίο θέατρο της χώρας. Και εμείς να τους καλούσαμε κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο μεγάλο αλλά ποιοτικό διαγωνισμό. Όχι αυτή τη τοξευτιλίκη. Δεν έχουμε καμία θέση σε τέτοια ξεφτιλίκια. Βγήκε ο άλλος και φέρτο και πάρτο και δώστο και κάντο. Και κούνατο και λίγιστο. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Και 85% τηλεθέαση η ΕΡΤ. Μπράβο ρε. Συγχαρητήρια.
1: Ο παίχτης Οργόνη.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Οργόνη.
2: Ο παίχτης.
0: Πατριωταράδες, πατριωταράδες. Θα διαβάσω και κάποια τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος μου στείλει ένα μήνυμα και το διέγραψε. Ο Γιάννης, καλησπέρα, ούτε εγώ είδα, αλλά δεν έκανε τον Καραγκιόζη. Α, το δικαιολογείς, φυσική παρουσία έκανα. Μάλιστα, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Ο Χρήστος, ο Χάρης μάλλον, τι να δούμε, να κάψουν τον εγκέφαλό μας και να μειώσουμε το δίκτυο νοημοσύνης? Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Αγαπητή φίλη Στέλλα, ούτε εγώ είδα, ούτε έχω ακούσει ποτέ το τραγούδι του Ψιψίνου. Αγαπητός Ανδρέας, καλησπέρα, τέλος από τη μεταπολίτευση και μετά εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και ανδρώθηκαν τα φαντάσματα του παρελθόντος και τα τελευταία 52 χρόνια έχουν καταντήσει την Ελλάδα οι οικογένειες αυτές, να ντρεπόμαστε όπως έχει γίνει. Μόνο στην εποχή του Καποδίστρια μεταξύ και Παπαδοπούλου δούλεψε η Ελλάδα και το έθνος, και δεν το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Ο αγαπητός επίσης Γιάννης, καλησπέρα, μην ξεχνάτε, στην Επίδαυρο έστειλαν και το Λιγνάδι. Άρα βεβήλωσαν και το αρχαίο θέατρο. Βεβαίως. Εγώ δεν το ξεχνάω, άλλοι το ξεχνάνε. Και βεβαίως ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος, να πάει με τον Κασελάκη, μας έκανε ρεζίλι. Ο Γιάννης δεν το δικαιολογώ, ενώ το φυσικό του ήταν ο Καραγκιόζης. Α, ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης όμως, αδερφέ μου, είναι μια ελληνική φιγούρα. Και δεν έχει καμία σχέση. Και κακώς λέμε τον Ακύλα Καραγκιόζη. Να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη. Τον Καραγκιόζη να στέλαμε. Και καλύτερη θέση θα έπαιρνε. Από αυτό το ραμολιμέντο. που βγήκε στο αεροδρόμιο και είπε μας, λέει, είμαι ικανοποιημένος γιατί θεωρώ ότι σας έκανα περήφανος. Ναι, μας έκανες περήφανος με την όπισθεν.

Ο Μαρίνος, πριν που έβαλε στο χειρικό με το Μητσοτάκη, είπε ότι ο αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο Βελόπουλος. Μέσα στον πανικό του βγαίνει και μια αλήθεια. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος εδώ στην Κρήτη. Έχουμε την ιστορία με την Intergood. Σύμβαση 3,38 εκατομμύρια με Τέρνα για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πόσα έχει φάει αυτή η φτέρνα. Εδώ στην Κρήτη έβαλαν διόδια στο ΒΟΑΚ. Δηλαδή μας βάζουν να πληρώνουμε αυτά που μας χρέωσαν. Η Ελλάδα έχει ξεπουλήθει. Για ποιο πόλεμο μιλάμε. Και βέβαια σήμερα έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι έχει μια εξάρθρωση ισχυρής εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη. Ουσιαστικά ένας θείος και δύο ανιψιοί κάναν όλο το παιχνίδι. Ακούσατε το Σάββατο τι έγινε με τον κριτικάρο που βγήκε εδώ πέρα. Μόνο μπουνιές δεν παίξαμε. Που επέμενε. Όχι. Έτσι. Έτσι. Έτσι και ξέρω. Μας πρίξατε. Μάθετε να μιλάτε ελληνικά πρώτα. Έτσι. Όξι και ξέρω. Με πρίξατε πια. Να ακούω κριτικές διαλέκτους. Με πρίξατε. Παντού κριτική ανακατεμένη και λέει εγώ έχω αιμονές, εγώ μωρέ έχω αιμονές με την Κρήτη. Εγώ τα πήγα στην Κρήτη, έχω να πάω στην Κρήτη από το 1992-93. Εκπληκτικό νησί, να το χαίρεστε. Τι να το κάνετε όμως. Συνέχεια αυτή η ιστορία γίνεται. Κάθε εβδομάδα 10 μέρες εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Κρητική μαφία. Ο ΠΚΠ, τους καίγανε τα μαγαζιά, τους καίγανε τα καταστήματα, τους καίγανε τα σπίτια. Τους απειλούσανε, τους εκβιάζανε, οπλοφορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς. Ε, τι διάτανο. Τι νησί είναι αυτό. Τη μία ψηφίζει Τσίπρα για την κοινωνική απελευθέρωση. Την άλλη ψηφίζει Μητσοτάκη για να ζήσουμε καλύτερα χρόνια. Την άλλη, οι άλλοι ψηφίζανε τον Ανδρέα Παπανδρέου γιατί τους έδινε κάλκα τα λεφτά. Ένα λεπτό. Σταθερή ιδεολογία είχατε ποτέ εκεί στην Κρήτη. Ποια ιδεολογία είχατε. Του Βενιζέλου, των φιλελευθέρων. Των ξεπουλημένων. Αυτοί που εξαιτίας τους χάσαμε τη Μικρά Ασία. Αυτός ο οποίος ο εθνάρχης σας έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε το Νόμπελ Ειρήνης στο Κεμάλ Ατατούρκ, στο σφάκ του ποντιακού ελληνισμού. Να το χαίρεστε λοιπόν το νησί σας.

Κυρίες και κύριοι, έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα, θα πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό. Το Κισαία στη σημερινή σύσκεψη ενέκρινε τη μεταφορά από το Δημότικο και την Κάρπαθο. Τα ειδικά αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Επίσης, αυτή η μεταφορά των Patriot είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Άγκυρας. Και τι κάνανε? Με το που αντέδρασε η Άγκυρα και ο Ερντογάν, τα αποσύραν από την Κάρπαθο και την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή κάνουμε για μια φορά ακόμα τα χατήρια των Τουρκαλάδων. Σε λίγο αν μας πούνε οι Τουρκαλάδες, δώστε μας δύο νησιά, τα δώσουμε κι αυτά. Μα είναι δυνατόν? Ρωτάω, είναι δυνατόν? Γιατί αποσύρατε τους Patriot από την Αλεξανδρούπολη και την Κάρπαθο? Γιατί παρεξηγήθηκαν οι Τουρκαλάδες? Και μάλιστα για τη μεταφορά τους στην Κάρπαθο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγει τότε πολύ επιθετικά απέναντι μας και με σχετική ανακοίνωση έκανε λόγο για το γνωστό παραμύθι, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησών του Αιγαίου. Ναι, βεβαίως. Και επειδή έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά τη συνθήκη της Λοζάνης, βεβαίως μιλάει για αποστρατικοποίηση. Αλλά εδώ υπάρχει μια ισχυρότατη δικαιολογία για να μην θεωρείται παράνομη η στρατιωτικοποίηση, η μερική στρατιωτικοποίηση των νησιών, και κλείνω με αυτό. Όταν έχεις απέναντί σου τη στρατιά των Τούρκων, δεν μπορείς να περιμένεις με σταυρωμένα τα χέρια να σου έρθουν οι Τούρκοι με αποβατικά σκάφη και να πάρουν δυο νησιά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως υπάρχει μια μερική στρατιωτικοποίηση των νήσων και μια δικαιολογημένη αντίδραση των Ελλήνων απέναντι στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρούμε συνεχώς οπισθοχωρήσεις, συνεχώς βήματα πίσω, τα οποία θα μας κοστίσουν πάρα μα πάρα πολύ ακριβά. Ήταν ένα δύο μακελάριδες. Ευχαριστούμε θερμώς για μια μέρα ακόμα που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Εκπομπές οι οποίες έχουν μια καλή απήχηση στον κόσμο. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη FM 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 σε μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει εύκολα, μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι όπως είναι η εικόνα της αναμέτρησης, και δεν είναι μόνο το σκορ το 79-61 που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε, είναι η συνολική εικόνα που έδειξε η ομάδα του Πειραιά, που κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη και να βρεθεί για έναν ακόμα τελικό στην ιστορία της. 10ος τελικός είναι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πρώτη φορά είχε βρεθεί σε τελικούς της διοργάνωσης το 1994 στο Τελ Αβίβ, ακολούθησε το 95 στη Σαραγώσα, το 2010 στο Παρίσι, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2017 Κωνσταντινούπολη, το 2023 στο Κάουνας, μένοντας εκεί ως φιναλίστ. Από τους τελικούς αυτούς, ο Ολυμπιακός είχε στο τιμόνι του τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ήταν στην ομάδα και το 2013 και κατέκτησε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι την ομάδα, θα τη μάθουμε σε λίγο, καθώς ακολουθεί η δεύτερη αναμέτρηση αυτή μεταξύ της Βαλένθια, της ομάδας έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκα, με την Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Ρεάλ Μαδρίτης που ήρθε λαβωμένη, χωρίς τον Ταβάρες, με απουσίες, με προβλήματα, αλλά η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ, οπότε δεν πρέπει να βιαζόμαστε και θα περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι, να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και θα τα συζητήσουμε και αργότερα, ένας Ολυμπιακός που έπρεπε να περιορίσει την Φενέρμπαχτσε σε χαμηλό σκορ. Το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατάφερε στο ξεκίνημα των τριών δεκαλέπτων, προσέξτε τώρα τι θα πω, στο ξεκίνημα των τριών δεκαλέπτων να πετύχει ένα σερί 36-0. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 12-0, στο δεύτερο δεκάλεπτο με 11-0 και στο τρίτο δεκάλεπτο πάλι με 12-0. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο η Φενέρμπαχτσε πέτυχε μόλις 24 πόντους. Έμεινε 7 λεπτά χωρίς σκορ. Και αυτό, όπως σας είπαμε, έγινε και στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε τη διαφορά και κατάφερε να την διατηρήσει. Να την διατηρήσει και να πάρει και μια πανηγυρική νίκη, πρόκριση για τον τελικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γιώργος Μπαρτζόκας φάνηκε απόλυτα διαβασμένος. Ήξερε ότι έπρεπε σε αυτόν τον αγώνα να παίξει δυνατά. Παίζει δυνατά ο Ολυμπιακός στη φετινή Ευρωλίγα και στη φετινή σεζόν γενικότερα. Αλλά έπρεπε να παίξει δυνατά απέναντι σε μια ομάδα που παίζει και αυτή ξύλο εντός εισαγωγικών. Δηλαδή σκληρό μπάσκετ. Να το πούμε έτσι για να μην παρερμηνευόμαστε. Έπαιξε έτσι όπως έπρεπε και κατάφερε να κλείσει τα ατού της τουρκικής ομάδας. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο κάποιος από τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε να ξεχωρίσει. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ένας εντυπωσιακός Ντόρσεϊ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο 15 λεπτό, και ήταν αυτός που χάριζε τη νίκη. Όταν μπήκε μετά στην εξίσωση και ο Βεζέγκοφ ήρθε, άρχισε να φορτώνει με πόντους την αντίπαλη ομάδα. Μιλάμε τώρα για το επιθετικό κομμάτι της ομάδας του Ολυμπιακού. Και στα κρίσιμα σημεία, όταν εκεί πήγε κάποια στιγμή να βγάλει αντίδραση Φενέρ, και όταν λέμε να βγάλει αντίδραση, κάποια στιγμή η διαφορά είχε πάει στους 20 πόντους, μείωσε στους 10, ξαναπήγε στους 15, ξανακατέβηκε στους 9. Σε αυτά τα σημεία, αυτός που ανεβοκατέβαζε διαφορά ήταν ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δηλώσει και αυτός παρόν και να στείλει τον Ολυμπιακό στα ουράνια. Μια πολύ εύκολη νίκη, επαναλαμβάνω, έτσι όπως κρίθηκε η αναμέτρηση, και ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κάλλιστα θα πρέπει να το κρατήσει για να το θυμάται για το πώς θα πρέπει να παίζει παρόμοια παιχνίδια. Πάμε και σε μερικά ντεσού τώρα του τελικού. Καταρχάς, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες από τους Τούρκους. Τέλος πάντων, λένε αυτοί, εμείς θα τις μεταφέρουμε και μέχρι εκεί. Στο γήπεδο αναμένονταν να είναι περίπου 9 με 10 χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, Η παρουσία όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Περίπου 14.000 φίλαθλοι έδωσαν του Ολυμπιακού το παρόν. Τώρα το τι έγινε, ένας Θεός το ξέρει. Οι Τούρκοι πάντως είναι αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν κάνει παραστάσεις στην Ευρωλίγκα. Λένε ότι είναι μια διοργάνωση η οποία δεν έχουν συναντήσει παρόμοια. Δεν περιμέναμε να πούμε και τίποτα διαφορετικό. Ότι έμειναν πάρα πολλοί Τούρκοι έχοντας εισιτήρια στα χέρια τους εκτός γηπέδου και σκοπεύουν να το τραβήξουν το θέμα. Παιδιά, καλή συνέχεια. Τώρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός από την πρόκρισή του στον τελικό έχει εξασφαλίσει ήδη ένα χρηματικό ποσό σημαντικό. Ως φιναλίστ εξασφαλίζει 2%. Η διαφορά τώρα, αν το πάρει το κύπελο, θα είναι 2.400. Τώρα θα μου πεις, ποιος ασχολείται με αυτό? Κανένας, αλλά τέλος πάντων. Για την ιστορία πάντως, 2.400, 2,4 εκατομμύρια ευρώ παίρνει η πρώτη θέση, 2,1 η δεύτερη θέση, 1,8 παίρνει η τρίτη θέση και 1,5 εκατομμύριο παίρνει η τέταρτη θέση. Αυτά για τα οικονομικά της Ευρωλίγκα. Παραμένοντας πάντα στον μεγάλο αυτόν τελικό, μια πολύ σημαντική κίνηση αλλά από ένα σπουδαίο αθλητή, προπονητή πλέον, τον Γιασκεβίτσιους, ο οποίος είδε την ομάδα του να έχει υποστεί μια πολύ βαριά ήττα, αλλά είχε όμως το σθένος και πολύ έτσι αξιοπρεπέστατα πήγε, κατευθύνθηκε, χαιρέτησε πολύ θερμά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και στη συνέχεια πήγε και στα court seats, εκεί που ήταν οι Αγγελόπουλοι, τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, τους χαιρέτησε και αυτούς, κάτι που δείχνει τον χαρακτήρα του Λιθουανού προπονητού. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Λεπτομέρειες θα πει κάποιος, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Τώρα, ένας παίχτης ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του, λογικό είναι, παίζει ένα τελικό, πρέπει να βοηθήσει και αυτός, αλλά ο Ward ήταν ένας παίκτης που ήρθε από τον πάγκο, έβαλε 10 πόντους, έδωσε 3-4 assist, κέρδισε και 3-4 rebound και σίγουρα ήταν και αυτός ένας από τους παίκτες που μπήκαν στην εξίσωση και μάλιστα έφεραν πολύ καλό αποτέλεσμα για τους ερυθρόλευκους. Επίσης, να πούμε τώρα κάτι για τα εισιτήρια για τον τελικό, καθώς όπως είπαμε οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ήταν περίπου 14.000 με τη Φενέρμπαχτσε, μπορούν επιπλέον να προμηθευτούν επιπλέον εισιτήρια σήμερα από τις 12 τα ξημερώματα μέχρι τις 5 το απόγευμα από το Fan to Fan Marketplace. Είναι ειδική πλατφόρμα που γίνονται μεταβιβάσεις όσους δεν θέλουν να βρεθούν στον τελικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε, τι να κάτσουν να κάνουν, θα γυρίσουν πίσω. Γι' αυτό μπορούν να μεταβιβάσουν και τα εισιτήριά τους. Όπως επίσης και οι τιμένοι από το άλλο ζευγάρι, δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια. Έτσι λοιπόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι πώς θα βρουν τα εισιτήρια, αν προλάβουν και πώς θα είναι οι τυχεροί που θα καταφέρουν να τα πάρουν στα χέρια τους. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί όλοι θέλουν να είναι παρόν σε αυτό το τελικό. Και μια που λέμε όλοι θέλουν να είναι παρόν σε αυτό το τελικό, να πούμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 9 το βράδυ την Κυριακή. Κυριακή λοιπόν 9 το βράδυ θα είναι μεγάλος τελικός με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει είτε την Ρεάλ Μαδρίτης είτε την Βαλένθια. Αυτά σαν μια πρώτη εικόνα από τον τελικό, ημιτελικό αυτόν που έμοιαζε κατά πολλούς να είναι και σαν τελικός, έτσι όπως λένε οι περισσότεροι, γιατί θεωρούν ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι και η ομάδα η οποία θα έχει και τον τίτλο του φαβορή, είτε παίξει με Ρεάλ Μαδρίτης είτε παίξει με Βαλένθια. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Ολυμπιακός πλέον έκανε το καθήκον του, περιμένει να δει τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι αναφορικά με τα παρατράγουδα του αγώνα υπήρχαν 7 προσαγωγές, υπήρχαν κάποιες μικροεντάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, προχώρησαν σε μια σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών οι άνθρωποι της αστυνομίας. Να πούμε ότι περίπου 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drone, ελικόπτερα, εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετείχαν και συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα για την διεξαγωγή του Final Four. Πολλές δηλώσεις υπάρχουν πλέον από τους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης. Θα δούμε αν προλάβουμε να έχουμε και κάποιες δηλώσεις απευθείας, αλλά μία από τις πρώτες δηλώσεις έρχεται από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι okay, κάναμε καλή δουλειά, πρέπει να ξεκουραστούμε όμως για να είμαστε έτοιμοι, τόνισε ο Σέρβος Σέντερ. Εμείς παίζουμε πλέον για εμάς και για τον κόσμο που μας στηρίζει. Είμαστε ένα βήμα μακριά από το στόχο μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, συνέχισε ο Μιλουτίνοφ. Και ξέραμε ότι το μάτς αυτό θα κριθεί από την άμυνα και θέλαμε να το κερδίσουμε εμείς την άμυνα. Νομίζω το κάναμε, είπε ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια και προσπάθεια και στον επόμενο αγώνα, εννοώντας φυσικά τον τελικό. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ο αλτρουιστής της ομάδας του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν, κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο παιχνίδι. Είναι ο παίχτης ο οποίος πηδάει για τα rebound, είναι ο παίχτης που θα βγει πρώτος να σκρινάρει, αντιμετωπίζει τους πιο σκληρούς αντιπάλους στην άμυνα και το καταφέρνει πάρα πολύ καλά, και αυτό τον έχει καθιερώσει σαν ένα πολύτιμο παίχτη για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο, λίγο να συζητήσουμε λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης, και φυσικά έχουμε αρκετά ακόμα να συμπληρώσουμε από την πολύ μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στην βαθμολογία, ήταν πρώτη στη βαθμολογία στην κανονική διάρκεια, ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη σταθερότητα και έχει βάλει και ένα προσωμικό στοίχημα, κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αναφορικά με την ομάδα που τερματίζει πάντα πρώτη. Δυστυχώς δεν μπορεί να κερδίζει και τη διοργάνωση. Αυτό τουλάχιστον λέει η προϊστορία. Τώρα όμως ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για να σπάσει αυτή την αρνητική παράδοση, όχι μόνο εις βάρος του, αλλά εις βάρος όλων των ομάδων που έχουν κερδίσει την πρώτη θέση, και να δούμε αν αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να το καταφέρει και να το σηκώσει. Τώρα, ασφαλώς μεγάλη παρουσία στο παιχνίδι είχε και ο Βεζέκοφ. Ο Βεζέκοφ, ο οποίος κέρδισε και την Eurovision τώρα εδώ η Βουλγαρία και είναι και ιδιαίτερα χαρούμενος, θα πάρει και αυτό στο ευρωπαϊκό, νομίζω θα του είναι όλα καλά. Καλό μας που έχουμε μαζί μας σήμερα τον coach, τον Φώτη Τακιανό. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, και νομίζω ότι έτσι όπως τα είχαμε πει, κάπως έτσι πήγε και το παιχνίδι. Χαμηλό σκορ, με αρκετό ξύλο, και όποιος είχε την πιο δυνατή άμυνα θα κέρδιζε και τον αγώνα.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που ουσίαν παίχτηκε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός να παίχτηκε. Δηλαδή επέβαλε το ρυθμό του Ολυμπιακός. Το ρυθμό εννοώ ότι πήγε το παιχνίδι σε επιθέσεις, άμυνες μισού γηπέδου, το οποίο είναι το δυνατό του σημείο. Απαγόρευσε την ομάδα της Φενέρ κυρίως να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, και μετά απαγόρευσε από τους πυλώνες, τους επιθετικούς εννοώ της ομάδας της Φενέρ, να μπουν στο παιχνίδι και να βρουν ρυθμό, και νομίζω ότι εν γέννη αυτό που κατάφερε στο τέλος βασίζεται πολύ στην αμυντική τακτική προσπάθεια που έδειξε, αλλά επίσης ήθελα να επισημάνω και την αστοχία της Φενέρ και τη δυστοκία της να τιμωρήσει την κλειστή άμυνα του Ολυμπιακού πολλές φορές, η οποία ρίσκαρε με το μακρινό σουτ, και η Φενέρ φάνηκε να είναι σε μια μέρα η οποία ήταν πολύ άσχημη στο επιθετικό της κομμάτι, αλλά και στην άμυνα με τις πεντάδες που παρουσίασε δεν μπόρεσε να περιορίσει την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού επίσης. Κότσε... μπορούμε να πούμε το 22%, συγγνώμη, το 22% στάση του τριπόντων που είχε η Φενέρ. Και όταν η Φενέρ σουτάρει 36 τρίποντα για 26 τρίποντα, σημαίνει ότι ήταν κατευθυνόμενα μέσα σε εισαγωγικά από την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού.
0: Σωστά, αλλά ο Ολυμπιακός, όπως είπατε σωστά, οθήθηκε η Φενέρ να το κάνει αυτό, ήταν και πίσω στο σκορ και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν τους επέτρεπε να, να φτάσουν κοντά στο καλάθι, οπότε από τη στιγμή που δεν μπαίνανε και τα σουτ, μοιραία θα ήταν αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, η άμυνα του Ολυμπιακού, αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι προστάτευσε πολύ τη ρακέτα και έδωσε τα σουτ στην ομάδα της Φενέρ, η οποία ήταν άστοχη για μεγάλα διαστήματα ή για μεγάλο διάστημα, και συνέχιζε ο Ολυμπιακός να παίζει εκεί.

0: αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού κυρίως στο ένας εναντίον ενός ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό μεταφράζεται στο ότι η Φενέρ τελειώνει το παιχνίδι με 0,85 πόντους στις κατοχές της, δηλαδή σε κάθε κατοχή έπαιρνε μόνο 0,86 πόντους, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και γενικά για την EuroLeague, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό και για έναν ημιτελικό αυτής της λίγκας.
1: Κοτς, είχαμε ένα κοινό παρανομαστή. Αν μέτρησα καλά, στην έναρξη των τριών δεκαλέπτων, συνολικά λέω, ο Ολυμπιακός έκανε ένα 34-0, δηλαδή 12-0 στο πρώτο, 11-0 στο δεύτερο και 12-13 νομίζω και στο τρίτο. Τέλος πάντων, πάνω κάτω εκείνα τα νούμερα. Έχει κάποια εξήγηση αυτό?
0: Η εξήγηση έχει να κάνει με τη γενικότερη εικόνα της Φενέρ, η οποία έδειχνε να πελαγοδρομεί μέσα στο 40 λεπτό. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο μια ομάδα να κρατήσει ένα συγκεκριμένο ρυθμό μιλώντας για τον Ολυμπιακό. Επομένως, αν προσθέσουμε σε αυτά τα διαστήματα που προανέφερες που έμπαινε ο Ολυμπιακός πολύ δυνατά στα ξεκινήματα των περιόδων, εγώ θα προσθέσω ότι πριν από αυτά υπήρχε με ένα κατέβασμα της απόδοσης του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό όχι να υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα, αλλά μετά από μία μικρή περίοδο ο Ολυμπιακός δεν λειτουργούσε έτσι όπως θα έπρεπε, να διορθώνει στα ξεκινήματα που έχει το χρόνο ο παίχτης να ξεκουραστεί, να αναλάβει ενώ από δυνάμεις και να πάρει καινούργιες πληροφορίες και να μπει έτσι όπως μπήκε ο Ολυμπιακός. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι σε αυτές τις περιόδους που προανέφερες η Φενέρ δεν ήταν έτοιμη να μπει και να διτάξει πάθος, ενέργεια και τακτική απέναντι στον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι μαρτυρεί την νοητική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ομάδα της Φενέρ από την αρχή του παιχνιδιού. Μην ξεχνάμε και το ξεκίνημα του παιχνιδιού, το 12-0, το οποίο έφερε μια αναστάτωση και σίγουρα έφερε και μια αναστάτωση νοητική στην ομάδα της Φενέρ, η οποία προσπαθούσε από το πρώτο λεπτό του αγώνα να βρει λύσεις και όχι να παίξει το παιχνίδι της.
1: Ναι. Συγγνώμη. Κοτς, έτσι όπως το περιγράφεται το παιχνίδι, είναι μια καθαρή νίκη του Μπαρτζόκα απέναντι στον Γιασκεβίτσιους προπονητικά, δηλαδή το διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και του βγήκε του κυρίου Μπαρτζόκα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το αποτέλεσμα πολλές φορές μαρτυρεί τη διαδικασία, ενώ ότι και επιβραβεύει τις επιλογές που παίρνει ο νικητής. Εγώ θα έλεγα ότι θα το ξεκινήσω από το τελευταίο που είπα προηγουμένως, το ότι είδαμε δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν την ίδια νοητική προετοιμασία για ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι. Το ότι δεν εμφανίστηκαν, μην θεωρήσουμε ότι εμφανίστηκαν μέσα στο παρκέ καινοτομίες, καινούργια πράγματα ή εκπλήξεις από τους δύο προπονητές. Ο Ολυμπιακός τακτικά με κάποιες μικρές προσαρμογές ήταν ο Ολυμπιακός που ξέρουμε και το ίδιο πράγμα με τη Φενέρ. Βέβαια η Φενέρ προσπάθησε να βρει κάποιες λύσεις όσον αφορά το σχηματισμό των πεντάδων που έκανε, γιατί έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Δεν το θεωρώ όμως ότι βγήκε πολύ μα έξω από το πλάνο το οποίο έτρεξε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Άρα λοιπόν η επικράτηση του Ολυμπιακού πηγαίνει στην ψυχική και ψυχολογική προετοιμασία, την ενέργεια και στο κομμάτι της άμυνας, που νομίζω ότι εκεί κυριάρχησε ο Ολυμπιακός και αν ο Ολυμπιακός φωτογραφίζεται στο πρόσωπο του προπονητή, συμφωνώ.
1: Μάλιστα. Κοτς, τώρα για να ολοκληρώσουμε λίγο και με το παιχνίδι, στον αγώνα ξεκίνησε με μια δυνατή άμυνα του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, και ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να σκοράρει.

0: Εκεί το πήρε το παιχνίδι πάνω τον Ντόρσεϊ με δύο τρίποντα. Συνολικά έφτασε τους 11 πόντους. Το πρώτο ημίχρονο πήγε γύρω στους 15. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά κάπου λίγο ο Ντόρσεϊ άνοιξε χώρο στο Βεζέκοφ, πήρε και αυτός τους απαραίτητους πόντους που ήθελε. Εννοούμε για να βοηθήσει την ομάδα. Και στο τέλος, όταν λίγο η Φενέρ προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έκανε ένα 10-0, πήγε στους 10 πόντους, ξανά στους 15, στους 9 και μετά ξανά έφυγε διαφορά, εκεί μίλησε ο Φουρνιέ.
1: Ναι. Το πώς είναι δομημένη η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι όταν ξεκινάει το παιχνίδι, να θυμηθούμε ότι το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού μπαίνει μετά από 2,5 λεπτά και είναι το πρώτο καλάθι που βάζει ο walk-up. Σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία πίεσης και οι δύο ομάδες ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να έρθουν σε επαφή με το παιχνίδι, όχι μόνο με την επίθεση. Και η κρισιμότητα του παιχνιδιού, πολλές φορές, όσο έμπειρος και όσο υψηλής ποιότητας παίκτες και αν έχουν οι ομάδες, βλέπουμε ότι έπαιξε το ρόλο του. Σε αυτές τις φάσεις, ενώ τις φάσεις που μια ομάδα προσπαθεί να βρει το ρυθμό της και τις λύσεις, είναι η στιγμή που πρέπει να εμφανιστούν οι προσωπικότητες. Και το Final Four είναι παιχνίδι προσωπικότητων. Είναι το πώς οι παίκτες κλειδιά θα εμφανιστούν σε...
0: Ναι, coach. Το χάσαμε τον coach. Ωραία. Αν μπορούμε λίγο να τον ξανακαλέσουμε. Coach, ακούμε. Χαθήκαμε λίγο, coach. Τώρα έχουμε ξανά επικοινωνία.
1: Τώρα έχουμε, ναι.
0: Ναι, ναι, τώρα
1: έλεγα ακούμαστε. Λοιπόν ότι είναι δομημένο το roster ώστε να υπάρχουν παίκτες σε κάθε θέση και με διαφορετικά skills που να μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιες δύσκολες ή κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Και προανέφερες ότι στην αρχή ήταν ο Ντόρσεϊ που βγήκε μπροστά και έδωσε με την προσωπικότητά του και τις επιλογές του λύσεις. Μετά θα βάλω στην ίδια γραμμή τον Βεζέγκοφ με τον Πίτερς και
0: ναι, τον Πίτερς,
1: των
0: βέβαια,
1: πόντων,
0: βέβαια.
1: Των δύο αυτών παικτών από την ίδια θέση, νομίζω ότι μαρτυρεί τη δόμηση του ρόστερ και την προσωπικότητα των δύο παικτών. Πολύ δύσκολα βλέπουμε σε υψηλού επίπεδου ομάδες δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην ίδια θέση να έχουν τόσο υψηλή απόδοση και παραγωγή πόντων.
0: Κότς, δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου στατιστική. Νομίζω ο Πίτερς ήταν και αλάνθαστος. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ο Πίτερς ήταν με 4-4 δίποντα και 3-3 δίποντα. 4-4 δίποντα και 3-3 τρίποντα. Ήταν αλάνθαστος. Είναι αυτό που πολύ συχνά λέγεται, ότι στα Final Four οι ομάδες επενδύουν στην προσωπικότητα των stars. Γιατί αν θα δούμε γενικά στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο ημιτελικό, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι βγήκαν μπροστά, είναι οι βασικοί παίκτες, οι stars των ομάδων. Είναι η ώρα για αυτούς να μιλήσουν όπως μιλήσανε, ή αν αντιστρέψουμε το νόμισμα, δεν μιλήσανε στην ομάδα της Φενέρ. Και γι' αυτό νομίζω ότι μαρτυρεί και το 61, αλλά και η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού. 61 πόντι παραγωγή και η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στο τέλος.
0: Ωραία. Κότς, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά ένα άλλο παιχνίδι ξεκινάει σε μισή ώρα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ρεάλ Βαλένθια. Εδώ το παιχνίδι θεωρούν όλοι ότι είναι στο 50-50, με την Ρεάλ να έχει τις γνωστές τις απουσίες.
1: Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε για... Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, παιχνίδι να το δούμε, γιατί συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι, μολονότι οι δύο ομάδες προέρχονται από την ίδια χώρα, αλλά είναι με εντελώς διαφορετική αγωνιστική νοοτροπία, τακτική, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιος θα μπορέσει να επιβάλλει και εν τέλει να επικρατήσει. Ξεκινώντας από την ομάδα της Ρεάλ, έχει τις απουσίες, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής, ότι μπορεί ναι με να λείπει ο Λεν και ο Ταβάρες, αλλά στο πώς ματσάρουν οι παίκτες της Ρεάλ με τους ψηλούς της Βαλένθια, οι οποίοι δεν είναι παίκτες ρακέτας, δεν είναι παίκτες οι οποίοι αρέσκονται να παίζουν κοντά στο καλάθι, αλλά είναι κυρίως παίκτες που τους αρέσει να παίζουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ο Ρίβες και ο Κοστέλο, όχι τόσο ο Σακό, συμφωνούμε, αλλά ο Σακό με μεγάλες αδυναμίες στο παιχνίδι του. Άρα θεωρώ ότι θεωρητικά και πρακτικά σίγουρα, αλλά κατ' ουσίαν οι ελλείψεις των Ταβάρες και Λέν δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσο ακούγεται πριν το παιχνίδι. Η Ρεάλ λοιπόν αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τη βαριά φανέλα της Ρεάλ των 11 πρωταθλημάτων, των 11 τροπέων. Παρουσιάζει μια περιφερειακή γραμμή η οποία είναι στις καλύτερες της EuroLeague. Παρουσιάζει την εμπειρία και την ποιότητα απέναντι στον ενθουσιασμό μιας ομάδας η οποία εμφανίζεται πρώτη φορά στο Final Four. Έχει καταπλήξει, θα έλεγα, με την πορεία της και το τι εμφανίζει μέσα στο γήπεδο ως επιθετική και αμυντική τακτική, και απέναντι σε μια ομάδα της οποίας ο τρόπος παιχνιδιού αποτελεί κίνδυνο για οποιαδήποτε ομάδα, είτε λέγεται Real είτε λέγεται κάποια άλλη ομάδα, το πώς παίζει η Βαλένθια, εάν βρεθεί αν την αφήσεις να βρει το ρυθμό της, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Συμπληρώνοντας, κόουτς,
1: ο πόλεμος μεταξύ των δύο ομάδων θα είναι ποια ομάδα θα επιβάλλει το στυλ. Η Real το σετ παιχνίδι και το παιχνίδι μισού γηπέδου, ή η Βαλένθια το παιχνίδι, το transition παιχνίδι και τις εκτελέσεις σε πρώτους χρόνους, σε 6 με 8 δευτερόλεπτα, στην διαδικασία των πενταριών που είπα προηγουμένως ότι αρέσκονται να παίζουν πίσω από τη γραμμή και τριπόντου.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πέρα ένα πράγμα μόνο να συμπληρώσω, ότι η Real μπορεί να μην έχει τα σέντερ της, αλλά νομίζω ότι έχει τα τεσσάρια της που είναι εξίσου δυνατά και μπορούν να κάνουν τη ζημιά, και φυσικά όλους τους παίκτες που μας είπατε λίγο νωρίτερα και την τεράστια εμπειρία που διαθέτει. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός τι θα προτιμούσε αύριο την Κυριακή να βρει απέναντί του, την τρέλα της Βαλένθια ή την εμπειρία της Real Madrid's?
1: Είναι ερώτηση προσωπικής εκτίμησης. Θεωρώ ότι ταιριάζει περισσότερο η Ρεάλ στον Ολυμπιακό και όχι η Βαλένθια. Αυτό θεωρώ βάσει των ματσαρισμάτων, βάσει το τι θέλει να παρουσιάσει και να επιβάλλει μέσα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, και συμπληρώνουμε και λέμε ότι επιτακτικά αυτό, ότι η Ρεάλ ταιριάζει μετά από αυτό που είδαμε από το σημερινό παιχνίδι. Έτσι παίζει μεγάλη σημασία εκεί το momentum. Το momentum του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ότι σε ομάδα η οποία θα βγει μπροστά του για να παίξει επίθεση μισού γηπέδου και σετ παιχνίδι, θα έχει μειονέκτημα.
0: Τώρα ακουγόμαστε, ναι. Είχαμε πρόβλημα με το μικρόφωνο. Coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμπεριστατωμένη η ανάλυση που είχατε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν μπορούσα να ήταν πιο αναλυτικά τα όσα μεταφέρθηκαν. Επομένως, περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι και την Κυριακή θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει την επόμενη του κούπα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχόμαστε φυσικά να την πάρει με οποιονδήποτε αντίπαλο έχει. Ναι, πιστεύω ότι σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούμε να μιλήσουμε μετά και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με μία από τις δύο ομάδες.
0: Καλή σας συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, καλή συνέχεια.

τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ολυμπιακού, σαφώς ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έμεινε εκστασιασμένος από την ατμόσφαιρα του γηπέδου και σε αυτή στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα. Τόνισε επίσης ότι υπήρχαν πολλοί παίχτες κλειδιά στη σημερινή αναμέτρηση που έβαλαν τα σουτ. Η άμυνά μας λειτουργήσε εξαιρετικά και είχαμε μια πολύ καλή αθλητικότητα. Τόνισε ο Γάλλος διεθνής παίχτης. Ήταν ένα πλήρες παιχνίδι από την ομάδα μας και ακόμα και με τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε, τα καταφέραμε. Νιώθω πολύ καλά για τον πρώτο μου τελικό στη EuroLeague. Ελπίζουμε ο πόνος από την περσινή απώλεια να μας βοηθήσει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να μας κάνει καλό. Όλα αυτά είναι λεγόμενα του Φουρνιέ, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να πάρει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο με την ομάδα του Ολυμπιακού, και γιατί να μην το πετύχει αυτό άλλωστε. Τώρα πάμε να δούμε τι είπε και ο Μπαρτζόκας μετά το τέλος του αγώνα. Καταρχάς για τον αγώνα τόνισε ότι είπε δεν υπάρχει εύκολος ημιτελικός. Όλα τα παιχνίδια έχουν ένταση. Παίζαμε με τους πρωταθλητές Ευρώπης, λέει, μην το ξεχνάτε, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία και σε καλή κατάσταση ήταν μετά τα προβλήματα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει. Είχαν σαφώς και λιγότερη πίεση από εμάς και καταλαβαίνετε, λέει, με ποια έννοια το εννοώ. Είναι λογικό αυτό γιατί ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα μπροστά στον κόσμο του και ήθελε να πάρει το κύπελο και θέλει. Και συμπλήρωσε ο κύριος Μπαρτζόκας ότι έπρεπε να είμαστε συμπαγείς και να καλύψουμε τις βιαστικές επιλογές τις οποίες είχαμε στην επίθεση. Τώρα, αναφορικά με την ψυχολογία του Ολυμπιακού σε σχέση με τα προηγούμενα Final Four, είπε ότι δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, είμαστε υγιείς. Όταν η ομάδα προετοιμάζεται καλά, έχει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση τη βλέπεις από το πώς είναι η ομάδα και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για μας. Για τον τελικό είπε, αν θα είναι πιο εύκολος από ψυχολογικής άποψης, τώρα αυτή η ερώτηση νομίζω ότι τον τρέλανε τον Μπαρτζόκα, και είπε παιδιά προς Θεού σε καμία περίπτωση, είναι το ίδιο δύσκολο παιχνίδι στο οποίο θα βρεθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα, θα είναι δύο ομάδες που θα πάνε στον τελικό, άρα πρέπει να είμαστε το ίδιο προσιλωμένοι για να πάρουμε τη νίκη την οποία χρειαζόμαστε. Αυτά και από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε ότι στο παιχνίδι βρέθηκε και παρακολούθησε από σουίτα ένα μεγάλο μέρος από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακού, όπως ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως ήταν ο Χωσέ Μετιλίμπαρ, κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρέθηκαν και εκεί και αυτοί εκεί, θέλοντας να είναι κοντά σε αυτή την επιτυχία του συλλόγου, και από αυτό φαίνεται έτσι ένα ενωτικό κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε λίγη ώρα όταν η ομάδα της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης θα μπουν μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ, για να δούμε ποια ομάδα θα βρει μπροστά του Ολυμπιακός. Ο Φώτης Τακιανός, στη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο μαζί μας, μας είπε ότι η Βαλένθια δεν πολύ ταιριάζει και στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί η Βαλένθια έχει μια γλυκιά τρέλα, έχει το θράσος του νεοφώτιστος, δεν υπάρχει αυτή η ορολογία, της προτάρας σε έναν τελικό, εάν προκριθεί, άλλωστε είναι και το πρώτο της Final Four, και εκεί δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Απαλλαγμένη από άγχος, και αν της βγει το παιχνίδι στην αρχή, όλα μεταφέρονται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και εκεί θα είναι τα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει πολύ συγκεντρωμένος, πολύ προσεκτικά σε αυτό το παιχνίδι για να πάρει και το τρόπαιο. Δεν θέλει να το χάσει σε καμία περίπτωση. Γιατί όσο πολύ κοντά είναι αυτή η μεγάλη επιτυχία, αν χαθεί θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό ακόμα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν έχει στεφτεί πρωταθλητής ο Ολυμπιακός ακόμα. Έχει άλλα 40 λεπτά. Άλλα 2 ημίχρονα τα οποία θα πρέπει να κερδίσει.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται έτσι τα πανηγύρια. Αρκετοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει στο γήπεδο θέλοντας να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα έκανα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο περιμένουμε να δούμε και το οποίο θα περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε λίγο να δούμε και κάποια θέματα και από το ποδόσφαιρο. Θα πάω αρχικά σε μια είδηση που έρχεται από την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έκανε έτσι αυτή την εντυπωσιακή φιέστα και τα λοιπά και έδωσε και ένα πολύ μεγάλο πριμ στους ποδοσφαιριστές, δεν θέλησε να αφήσει απ' έξω όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στον οργανισμό της ΑΕΚ. Και έτσι λοιπόν με δικιά του εντολή πήρανε μπόνους ένα μισθό όλοι οι υπάλληλοι της ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στα Σπάτα, στις Ακαδημίες και όσοι ανήκουν στην οικογένεια της Ένωσης. Αυτό έγινε με εντολή του Μάριου Λιόπουλου και σαφώς ήταν πολύ ευπρόσδεκτο αυτό από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Σίγουρα έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα για την ΑΕΚ. Και μια που πιάσαμε την ΑΕΚ, πάμε λίγο σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον Πινέδα, που αρκετοί είναι αυτοί που ρωτούν τι μέλη γενέστε με τον Μεξικανό Superstar. Είχαμε όλη την αίσθηση και ήταν κοινό μυστικό, τουλάχιστον έτσι κάζαμε περισσότεροι, ότι κατά την φιέστα θα υπήρχε και η ανακοίνωση για την ανανέωση της παραμονής του Πινέδα στην ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό δεν έγινε. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει και τις επόμενες μέρες. Και αυτό έχει και κάποια εξήγηση, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Μπορεί να περιμένει η ΑΕΚ, γιατί παίζει πολύ αργά στα play-off του Champions League. Ο Πινέδα ήδη έχει ενσωματωθεί με την Εθνική Μεξικού και πλέον το μυαλό του είναι καθαρά στο τι θα κάνει με την Εθνική Μεξικού στο Μουντιάλ. Εκεί και αυτός πιστεύει ότι μια καλή του παρουσία μπορεί να το αυξήσει και άλλο το κασέ. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Να σας πούμε τώρα τι ισχύει και με το συμβόλαιο του Πινέδα. Ο Πινέδα θέλει και θεωρεί ότι είναι βασικό κομμάτι της ομάδας, από τους βασικούς συντελεστές, και αξιώνει να έχει το ίδιο συμβόλαιο το οποίο έχει και ο παίκτης με το ακριβότερο συμβόλαιο στην ομάδα της ΑΕΚ και δεν είναι άλλος αυτός από το Γιώβιτς. Το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ δεν πάει σε αυτά τα χρήματα. Η ΑΕΚ όμως του προτείνει ένα συμβόλαιο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι πληροφορίες, αλλά τα μπόνους τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ προσβάσιμα να τα πετύχει αυτά ο Μεξικάνος, μπορούν να το φέρουν σε ένα ποσό συνολικό της τάξης το 2,1 με 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ένας όρος για 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι για πλάκα αυτό θα το κάνει ο Πινέδα. Αυτό είναι 200.000 ευρώ. Άρα λοιπόν κάπου θα βρεθεί η μέση λύση, εκτός πια και αν κάνει μαγικά ο Πινέδα στο Μουντιάλ και εκεί ξεσηκώσει το ενδιαφέρον κάποιων άλλων ομάδων. Θα πάμε λίγο και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό σε πολύ λίγο, αλλά θα πάμε λίγο Θεσσαλονίκη να δούμε και εκεί τι γίνεται. Όχι για το πως είδαν την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά να μάθουμε τα νέα για ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ηρακλή από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, βέβαια να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκριση, εννοείται, σαν Έλληνες που είμαστε όλοι, και μακάρα το σηκώσει κιόλας μια ελληνική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός για να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα από εκεί και πέρα, να πω ότι όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία αναμένεται μέχρι τις 12 Ιουνίου να έχει ανακοινωθεί. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ σαν αριστερός οπισθοφύλακας και αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και η Augsburg, η οποία βεβαίως στο συμβόλαιο του Γιαννούλη έχει μια ρήτρα της τάξης του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να πάρει, 1,7, για να δώσει την ελευθερία του παίκτη. Αυτό ο ΠΑΟΚ συμφώνησε να το πληρώσει. Άρα λοιπόν αναμένουμε μέχρι τις 12 Ιουνίου το αργότερο την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη να οριστικοποιηθεί στο δικέφαλο του Βορρά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ένα θέμα με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου, για τον οποίο γράφτηκε πρέπει να έχει γραφτεί για 10 ομάδες ή 11, αν θυμάμαι καλά, συνολικά. μέχρι για την Εθνική Ρουμανία γράφτηκε κάπου. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Ο προπονητής κ. Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και για την επόμενη χρονιά και συνεχίζει κανονικά στο δικέφαλο του Βορρά. Υπάρχει μια επίσης ένα δημοσίευμα στη Ρωσία ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα βρήκε με τον ΟΣΔΟΕΦ. Δεν ισχύει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον ΟΣΔΟΕΦ και αυτό που θα οριστικοποιηθεί θα είναι τις επόμενες 15 μέρες για το αν δηλαδή θα παραμείνει και την επόμενη χρονιά ο ΟΣΔΟΕΦ στον ΠΑΟΚ ή όχι. Πιθανολογώ ότι μέχρι τις 20 του μήνα Ιουνίου, όταν και θα έχει αρχίσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, η οποία αρχίζει στις 18, μέχρι τις 20 του μήνα λοιπόν θα έχουν γίνει όλες αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στον ΠΑΟΚ, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πολύ διαφορετική και καλύτερη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια ακόμη που έχει να κάνει με τον Γιακουμάκη, ο οποίος ανήκει στην Cruz Azul και έχει ένα συμβόλαιο μεγάλο με την Cruz Azul. Οι Μεξικανοί τον έχουν κοστολογήσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει και άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την Cruz Azul. Όμως λέγεται από πλευράς του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει περίπτωση να τον πάρει για ένα ακόμη χρόνο δανεικό ο ΠΑΟΚ. Να πληρώσει δηλαδή το 1,8 που πλήρωσε φέτος, να το πληρώσει και του χρόνου. Και άλλο ένα εκατομμύριο να βάλουν οι Μεξικανοί, γιατί το συμβόλαιο του Γιαννού είναι 2,8 κάθε χρόνο από τη Μεξικανική ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο συζητά ο ΠΑΟΚ την περίπτωση να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει δανεικό για ένα ακόμη χρόνο. Που κάτι που βολεύει και τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένας καλός παίκτης ο Γιακουμάκης και την Cruz Azul. Και τέλος, όσον αφορά στον ΜΕΙΤΕ, να πω ότι υπάρχει εκ του συμβολαίου που υπέγραψε ο ΜΕΙΤΕ η ανανέωση του συμβολαίου για την επόμενη χρονιά βάσει των συμμετοχών. Βάσει των συμμετοχών του λοιπόν κέρδισε την ανανέωση ο ΜΕΙΤΕ και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πληρώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην Μπενφίκα για να πάρει την ελευθέρα του ΜΕΙΤΕ και ο ΜΕΙΤΕ παίρνει ακόμη 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στο ΠΑΟΚ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Λοιπόν, για την ΑΕΞΑΣ τα είπαμε, τι ισχύει με το συμβόλαιο του Πινέδα και γενικά μην περιμένετε κάτι πολύ άμεσο να υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ, θα κινηθεί για να αποκτήσει τουλάχιστον 3-4 πρωτοκλασσάτους παίχτες και πιστεύω ότι πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει συμφωνία και με έναν εξ αυτών. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ. Θα φύγουμε από την ΑΕΚ, θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καθώς εδώ υπάρχει κάτι ξεκάθαρο πλέον και μάλιστα έγινε και μια έτσι πολύ ισχυρή δήλωση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατά την άφηξή του στο γήπεδο σήμερα στο Final Four, παρόντος και του κυρίου Μετελίμπαρ, έκανε εκεί ένα σχόλιο, μια δήλωση, λέγοντας εμέσως πριν σαφώς: παιδιά, αφήστε τον ήσυχο, εμείς πορευόμαστε μαζί. Δηλαδή, τι περισσότερο να πει. Δεν χρειάστηκε να πει κουβέντα. Και ουσιαστικά αυτό φάνηκε και από την κοινή είσοδο την οποία είχαν. Μπήκανε μέσα μαζί. Φαίνεται και είναι αυτό που σας είπαμε, ότι στον Ολυμπιακό προσπαθούν να τα πάνε όλα ενωτικά και να προχωρήσουν και στη συνέχεια με ανάλογο τρόπο. Αυτό τουλάχιστον έδειξε αυτή η εικόνα. Τώρα, αναφορικά τώρα με κάποιες κινήσεις που έχουν να γίνουν από την πλευρά του Ολυμπιακού, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το συζητούν αρκετά. Υπάρχει η περίπτωση του Ταρέμι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει να ψαχτεί να δει τι θα κάνει, γιατί ας μην ξεχνάμε, υπάρχει ο Ελκαμπή, επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ, είναι να έρθει και πιθανότατα ο Μπετακόρ, ανήκει ακόμα στον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι τώρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χωρέσει, και φυσικά είναι ένα όνομα το οποίο αν βγήκε στην ποδοσφαιρική πιάτσα και στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, πολύ εύκολα θα μπορέσει να βρει το επόμενό του συμβόλαιο. Το γνωρίζουν αυτό στον Ολυμπιακό, αλλά γνωρίζουν επίσης ότι ίσως θα είναι προς κοινό όφελος να μην προχωρήσουν μαζί στην επόμενη σεζόν. Είναι κάτι το οποίο, η αλήθεια είναι εντάξει, και ότι ο Ταρέμι φέτος βοήθησε, ναι, okay, μέχρι ένα σημείο. Δεν έκανε την υπέρβαση την οποία θα περίμενα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και σε αυτό όλα συντείνει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε και το πρωτάθλημα. Και όταν δεν μπαίνει τίτλους, άρα γίνεται επαναξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, ο Ιρανός ποδοσφαιριστής ίσως να μην είναι στα πλάνα του με τη Λίμπαρ, ο οποίος δεν φαίνεται να καίγεται ιδιαίτερα για το αν θα συνεχίσει ή όχι και στην επόμενη σεζόν στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Αυτά με τον Ολυμπιακό. Τώρα πάμε στο φλέγον θέμα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός λοιπόν, όπως είναι γνωστό και όπως ακούγεται τις τελευταίες, το τελευταίο διάστημα, είναι στα όρια του εντός εισαγωγικών αναφορικά με την παραμονή ή όχι του Μπενίτεθ για την συνέχεια της φετινής, για την επόμενη μάλλον αγωνιστική περίοδο. Οι δύο πλευρές έχουν συμβόλαιο, με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει συμβόλαιο στο Βάσκο Τεχνικό όταν ήρθε η μεσούση της περίοδου, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι οι δύο πλευρές θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήδη η περίπτωση του Δανού Τεχνικού, του Νίστρουπ τελικά, έτσι όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι, και είναι και πιο εύκολο τέλος πάντων, είναι πρώτο μπυλόν. Όλα δείχνουν ότι θα είναι πιθανότατα ο νέος τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Η πληροφορία πάντως που υπάρχει και τη μεταφέρουμε με μια επιφύλαξη για τον Μπενίτεθ, είναι ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Δηλαδή, με απλά λόγια, έχει βρεθεί το ύψος της αποζημίωσης το οποίο θα πάρει ο Μπενίτεθ στην περίπτωση πλέον που ενεργοποιηθεί το διαζύγιο, το οποίο όλοι βλέπουν και όλοι εικάζουν. Θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Με τον Παναθηναϊκό σήμερα να ανακοινώνει
την επέκταση της συνεργασίας με τον Άνας Ζαρουρί, καθώς ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε την ρήτρα εξαγοράς και θα είναι μέχρι το 2029 στην ομάδα του Τριφυλιού. Το ποσό που καταβάλει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή είναι περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μεταφέρεται αυτό το γεγονός και ουσιαστικά ο παίχτης συνεχίζει και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα των Πρασίνων. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το θέμα τώρα που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Σας είπαμε ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται, ακούγονται κτλ. Δεν μπορούν να γίνουν πράξη. Εν πάση περιπτώσει, για να τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τοποθετηθούμε. Την Τετάρτη αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει το νέο διοικητικό συμβούλιο μετά τη Super Link, μετά το αίτημα το οποίο κατέθεσαν 5 ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανατολικός, Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης. Η λογική λέει ότι θα τεθεί την ίδια μέρα η ψηφοφορία. Οι 14 ομάδες μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ θα ψηφίσουν και για να πάει το αίτημα στο Βρούτσι χρειάζονται τα 2/3, δηλαδή με απλά μαθηματικά 11 θετικοί ψήφοι. Τώρα, ποιοι είναι υπέρ? Πέρα από τις 5 ομάδες που έχουν κάνει το αίτημα, Ατρόμητος, Όφη, Λεβαδιακός φαίνεται να είναι και αυτοί υπέρ της αναδιάρθρωσης. Οπότε πάμε στις 8 ομάδες και μία η ΕΠΟ 9. Η Κηφισιά είναι και αυτή προς το ναι, άρα πάμε στις 10 και λέγεται, μεταφέρεται ότι και ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, άρα φτάνουμε τους 11. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος δεν επιθυμεί την αναδιάρθρωση, όπως και ο Βόλος. Ο Μπέος μάλιστα το λέει αυτό και δημόσια και μάλιστα και με σημερινές τους δηλώσεις τόνισε ότι αναμένεται να καταθέσει υποψηφιότητα ως πρόεδρος της επόμενης λίγκας. Τώρα εκεί πέρα θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η ιστορία ή αν θα υπάρχει ξανά κάποιος εκπρόσωπος από το Big Four. Εικάζεται και λέγεται πάλι στην προκειμένη περίπτωση ότι ο Γιάννης Αλαφούζος μπορεί να είναι αυτός που θα αναλάβει πρόεδρος του Super League. Αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν αργότερα. Πάντως, όλα αυτά τα οποία είπαμε, ακόμα και αν πάει το θέμα στο Βρούτσι, ακόμα και αν δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν και οτιδήποτε γίνει ή αποφασίσουν θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2027-2028. Του τέστην, όχι την σεζόν που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και αυτό είναι και το πλέον σωστό. Άρα όλη αυτή η συζήτηση η οποία έγινε για να γίνει, δεν θα εξυπηρετήσει τίποτα τις ομάδες οι οποίες έχουν υποβιβαστεί, που και πάλι σας είπαμε ότι ακόμα και να περνούσε αυτό το σκάνδαλο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο, γιατί θα έπρεπε να προβιβαστούν ομάδες από τη Super League 2, όπως λέει ο κανονισμός και όπως ήθιστε σε ολόκληρο τον κόσμο να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν η πιθανότητα, το σενάριο είναι να ψηφίσουν υπέρ της αναδιάρθρωσης, αλλά για τη σεζόν 2027-2028. Και εδώ να βάλουμε και μια μικρή είδηση στο τραπέζι, ότι σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει θα υπάρχει και ένα άλλο οψιόν με τρεις ομάδες πλέον να προβιβάζονται από την ενιαία Super League 2. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Πολύ σημαντικό. Άρα έτσι θα διαμορφωθεί ο ποδοσφαιρικός χάρτης για τη σεζόν 2027-2028. Λοιπόν, κάπως έτσι σε αυτή τη μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα και ελπίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το τρόπαιο και η Ελλάδα θα πανηγυρίσει ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση. Καλό σας βράδυ.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μαΐου 2026, 5 λεπτά μετά τις 7 και για άλλη μια φορά πιστή στο ραντεβού μας. Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί για 3 ώρες ολόκληρες μαζί, με πολλά θέματα, με πολλά σχόλια, με πολλά τηλέφωνα και πολλές παρεμβάσεις. (6) 943 63 54 51 το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber μηνύματα, μόνο μηνύματα, επειδή βλέπω και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχουν στείλει πολλά μηνύματα, είτε ηχητικά είτε κάποια βίντεο, κλήσεις βλέπω. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι αυτό το τηλέφωνο δέχεται μόνο μηνύματα στο Viber. studiomachi998@gmail.com είναι το email που μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό, και 2-10-7-18-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπω ένα παλικάρι, ο Δημήτρης από το Εγάλο, λέει με delivery, σας ακούω από το Κράνος, έχω βάλει ράδιο, καλή εκπομπή, να σε καλά, να σε καλά ο Δημήτρης, κι άλλοι πολλοί φίλοι, οδηγοί, πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής, το ποιοι γιορτάζουν, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, όλα τα σπουδαία γεγονότα, τον καιρό, εφημερίδες, ό,τι μπορέσουμε, όσο πιο πολύ ποικιλία έχει εκπομπή, τόσο καλύτερη.

Μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα ήδη αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Καλημέρα, λέει ο Νίκ Παπ. Καλή εκπομπή, κύριε Γαριφάλου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και τους συντελεστές της εκπομπής. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στο Θανάση, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει χαιρετισμούς στη φίλη της, στη Νίκη από την Θεσσαλονίκη μου λέει. Η Μαρία βέβαια δεν λέει από πού είναι. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Ο φίλος ο Ευάγγελος, καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Να πω την καλημέρα μου και στην φίλη μας τη Ρούλα από την Άρτα, αλλά και στην Ειρήνη μας. Να πούμε ότι σήμερα είναι μαρτύρων Σελεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου, όσοι ο μάρτυρος Λουκάνη Μυτιλίνη Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, σήμερα. Είναι... Παρ' όλα αυτά είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μαιευτικού συρυγγίου και Παγκόσμια λέει ημέρα χελώνας. Σαν σήμερα το 1453 ο Μωάμεθ ο Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Σαν σήμερα το 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, ενώ το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων, το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν που πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου του 1924. Μεταξύ άλλων το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται ο Στάλιν. 1941, σαν σήμερα, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. 1945, με την υπαριθμό 344 αποφασή του, το ειδικό δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ρήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες που βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 2006, σαν σήμερα, μια θλιβερή ημέρα, μια αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούεται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Σαν σήμερα το 1821 γεννιέται ο Απόλλων Μάικοφ, Ρώσος ποιητής γνωστός για το ποίημά του νέο ελληνικό τραγούδι που μελοποίησε ο Πίστριλιτς Τσαϊκόφσκι, ενώ σαν σήμερα το 1917 γεννιέται ο Έντουαρτ Λόρεντς, Αμερικανός μετεωρολόγος που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους που εισήγαγε τον όρο το σύνδρομο της Πεταλούδας. Σαν σήμερα το 1925 γεννιέται η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Σαν σήμερα το 1868 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός. Σαν σήμερα το 1906 πεθαίνει ο Ερίκος Ήψεν, νορβηγός θεατρικός συγγραφέας, και το 2013 μας αποχαιρετά ο Ζόρζ Μουρσακή, Ελληνογάλλος τραγουδοποιός. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζανε προχθές του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, μια μεγάλη μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά βέβαια και για την γενοκτονία των Ποντίων. Και αυτή μια μεγάλη και ιστορική ημέρα γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πολύ καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη που κάνει κάθε βράδυ εκπομπή 9 Θοδωρή νομίζω 9
9 η ώρα το βράδυ, καθημερινά. Για τα πολύ καλά του λόγια χθες στην εκπομπή του που μας ανέφερε εδώ σαν εκπομπή, ο Ηλίας ο Κακλαμάνης, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τι είναι ο Ηλίας και ποιος είναι ο Ηλίας, τον ξέρει, τον γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ καλά του λόγια, όπως επίσης να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα δεκάδες μηνύματα που παίρνουμε για την τηλεοπτική μας εκπομπή στο Alert κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε για τα πολύ θετικά σας σχόλια, ζωντανή εκπομπή, και το τονίζουμε ότι είναι ζωντανή γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνεις ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τηλεοπτική μας εκπομπή, για τα πολύ καλά σας λόγια. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή μας, στέλνει Βέρα. Αν ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος Έλληνας βασιλιάς, είχε δεχθεί τα ανταλλάγματα του Τούρκου, τώρα δεν θα μιλάγαμε ελληνικά και ούτε θα υπήρχε Ελλάδα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βέρα. Έχουμε δώσει μικρή σημασία σε αυτή την άρνηση του Παλαιολόγου. Πραγματικά. Ναι, τι να πω. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, την επικαιρότητα θα τα δούμε σε λίγο. Τι παίζει πρώτη είδηση. Φυσικά, τώρα μόλις βλέπω μία είδηση. Χθες το βράδυ, ένα περιστατικό αμαξοστοιχεία στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε και σκότωσε έναν άντρα. Παρασύρθηκε χθες το βράδυ στο Κορθελιό Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό, από ό,τι βλέπω, λέει, σημειώθηκε μετά τις γύρω στις 10, και λόγω του συμβάντος διακόπηκε και η κυκλοφορία.

σε προβλεπόμενες διαδικασίες. Έτσι το τρένο συνέχισε το δρομολόγιο του προς Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισας Θεσσαλονίκης και Σέρες Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ακόμα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος και βέβαια εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Είναι μια άσχημη είδηση, πολύ άσχημη είδηση. Λοιπόν, ακούμε τελευταία τέτοια γεγονότα με τα τρένα, με τα μετρό, με τους ηλεκτρικούς. Ακούμε τέτοια γεγονότα συνεχώς. Πάμε σε τραγούδι και ερχόμαστε να συνεχίσουμε με τον καιρό και τις εφημερίδες και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε και τα θέματα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να δούμε εδώ, βρήκαμε τώρα σχετικά με αυτό το, νιώθουμε την υποχρέωση να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη, τον νεκρό σμιναγό που πριν από 20 ακριβώς χρόνια, σήμερα σε πληρώνονται 20 χρόνια μετά από αυτή την αερομαχία που είχε γίνει στο Αιγαίο με ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 που συγκρούστηκαν, ήρθαν σε αντιπαράθεση, ήρθαν σε μπλοκή πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να πέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ήταν να συρθεί ο Τούρκος πιλότος ΣΟΣ, αλλά να χάσει τη ζωή του ο ήρωας, ο σμιναγός, ο Κώστας του Ηλιάκης. Ο Κώστας Ηλιάκης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους Έλληνες πιλότος. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή που δόθηκε, η συντριβή του αεροσκάφους, επίσημη εκδοχή που δόθηκε, ήταν ότι η συντριβή του αεροσκάφους αποδόθηκε σε ατύχημα που προήρθε από ανθρώπινο λάθος, σε εισαγωγικά το λέμε αυτό, του Τούρκου πιλότου. Το επίσημο πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τότε ανέφερε ότι ο σμιναγός Ηλιάκης κατευθύνθηκε προς το τουρκικό αεροσκάφος RF-4 στο πλαίσιο διατεταγμένης και σύμφωνης με το περιεχόμενο και τα δεδομένα αποστολής του προσπάθειας αναχέτησης αναγνώρισης σε ευθεία και οριζόντια πτήση, χωρίς να ελιχθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς να παραβιάσει την απόσταση ασφαλείας των 1000 ποδών που ορίζεται για την αποφυγή εναέριων συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών. Αντίθετα, προέκυψε σαφώς ότι ο χειριστής του Leader, αεροσκάφους του τουρκικού σχηματισμού, προέβη στην εκτέλεση βίαιου και επικίνδυνου ελιγμού σε απόσταση μικρότερη των 100 ποδών προς παρενόχληση αποτροπή προσέγγισης του Ηλιάκη στο τουρκικό RF-4, αναπτύσσοντας έτσι υψηλή ταχύτητα, με αιμονή να παραμείνει εσωτερικά και ψηλότερα από το ελληνικό μαχητικό, έχοντας πορεία σύγκρουσης αντί να περάσει από κάτω. Στην επία όλων αυτών ήταν ο Τούρκος χειριστής να απολέσει τον έλεγχο του αεροσκάφους του, το οποίο ανεξέλεκτο προσέκρουσε βία σε εκείνο του Ηλιάκη. Άρα, στο πόρισμα που αναφέρει το Υπουργείο τότε, και έχει βάλει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος του Τούρκου πιλότου, φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι δεν ήταν λάθος, ήταν επί τούτου να δημιουργήσει πρόβλημα στον άτυχο πιλότο μας. Ο σμιναγός ο Γιάννης ο Αγγέλης, που πετούσε στο δεύτερο ελληνικό αεροσκάφος ως νούμερο ένα του σχηματισμού, είχε αποκαλύψει ότι το F-16 που βρισκόταν πίσω από το νούμερο 2, δηλαδή τον Ηλιάκη του σχηματισμού, προσέγγισε σε πολύ μικρή απόσταση και εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς επί 10 λεπτά, προσπαθώντας να χτυπήσει την καλύπτρα του ελληνικού αεροσκάφους με το πτερό του, αλλά και να το ρίξει στα καυσαέρια σε χαμηλό ύψος. Παρόμοιες ενέργειες σε μικρότερο βαθμό εκτελούσε και το άλλο τουρκικό που βρισκόταν πίσω μου. Επαναλαμβάνω αυτά που αναφέρει ο σμιναγός ο Αγγέλης, και οι ενέργειες αυτές αναφέρθηκαν και στο ραδιοθάλαμο. Μετά την εναέρια σύγκρουση, ο Τούρκος πιλότος αναφέρεται ότι έπεσε σε διεθνή χωρικά ύδατα εντός του Φάιαρ Αθηνών, ωστόσο αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο ελληνικό Σούπερ Πούμα που έφτασε πρώτο στο σημείο. Τελικά διασώθηκε από δεξαμενόπλιο Ιαπωνικών συμφερόντων που έπλεε στην περιοχή και πρόκειτο για πλοίο μεταφοράς Ιγκραερίου με σημεία Παναμά και Φιλιππινέζο πλοίαρχο. Στη συνέχεια στο σημείο έφτασε πλωτό του λιμενικού σώματος από το λιμεναρχείο Καρπάθου με τους διασώστες να ανεβαίνουν στο εμπορικό πλοίο για να προσφέρουν βοήθεια στον Τούρκο χειριστή. Ωστόσο, ο Τούρκος πιλότος αρνήθηκε τη βοήθεια και τράβηξε το ατομικό του περίστροφο προκειμένου να τον αφήσουν ήσυχο. Λίγο αργότερα υπήρξε συγκεκριμένη εντολή του Άγιε Θα για παράδοση Τούρκου πιλότου στο τουρκικό πλήρωμα διάσωσης, με τρόπο όμως ώστε να φανεί ότι η παράδοση έγινε από την ελληνική προς την τουρκική πλευρά, με εντολή η παράδοση να καταγραφεί από κάμερα. Τελικά τον παρέλαβε τουρκικό ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης μάχης AS-532 του 2AL Cougar και ο Τούρκος πιλότος δεν ανακρίθηκε ποτέ από τις ελληνικές αρχές. Ο Κώστας Ηλιάκης ήταν πατέρας δύο παιδιών. Ο αδελφός του ανέβασε ένα βίντεο από την εκπαίδευση που παρακολούθησε ως μηναγός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο ήρωας Κώστας Ηλιάκης, και θέλω με προσοχή να ακούσουμε αυτό το βίντεο που, επαναλαμβάνω, το ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο από την εκπαίδευση του Κώστα Ηλιάκη, ο αδελφός του. Πάμε να ακούσουμε όλο αυτό το απόσπασμα.
1: 1, 2, 3, get your butt into the fight, sir, breathe. Jump a cliff in those heads, Daniel, breathe. You're almost there, breathe.
0: Κοίτα, μετά από αυτό θα παίξω, θα κάνω εφημερίδες. Αν μου βγει 8 και ο επίκουρος.
1: Because I told you to terminate at 8.1 and you made it all the way up to 9 almost.
2: Oh,
1: okay. So I went ahead and punched you off.
2: Sorry.
3: So you understand what she says. Terminate.
2: Yeah. Maybe I didn't hear it very well.
3: Okay.
2: I just put, she said, just hold on, hold.
3: Okay. All right. Well, we're gonna go ahead and get you back up to idle, okay? So keep your head still.
2: Yeah.

0: sign just heard was GC pressure being turned back on for the remainder of the ride. Your next ride is that wrap it up to six for 30 seconds. Okay, it's going to be that leg spread countdown. Remember when I say legs, that's all lower body nice and tight. Don't push on those legs.
1: Συγκεκριμένο βίντεο είναι από την εκπαίδευση του Κώστα Ηλιάκη στην Αμερική. Σίγουρα πρέπει να το παρακολουθήσεις με τα μάτια, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο ακροατής του ραδιοφώνου στο να μην έχει την ευχέρεια να δει το βίντεο τι ακριβώς συμβαίνει, και είναι ένα βίντεο που πραγματικά δείχνει τις αντοχές που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος ήρωας. Θα δούμε ένα βίντεο με τα τελευταία, θα ακούσουμε μάλλον ένα βίντεο με τα τελευταία λόγια του πιλότου μας λίγο πριν την κατάρριψη του αεροσκάφους του από τον τουρκικό σχηματισμό. Πάμε να ακούσουμε, πάμε.
2: Γνωρίζαν τι θα συνέβαινε. Τι θα συνέβαινε, δηλαδή ποιος θα ήταν ο σχηματισμός, ο σκοπός του σχηματισμού.
3: Ο Ηλιάκης προσπαθεί να πλησιάσει το RF4 για να καταγράψει το ατρακτίδιο φωτογράφησης του αεροσκάφους. Βρίσκεται ένα μίλι πίσω και δεξιά, προσεγγίζει με σταθερή ταχύτητα, με γωνία 45 μοιρών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
4: Η συμπεριφορά των απέναντι δεν είναι αυτό που λέμε με αεροπορική παιδεία. Δεν είναι όπως ήταν παλιά οι υπότες που είχαν ένα κώδικα, ένα πρωτόκολλο. Πολλές φορές οι απέναντι συμπεριφέρονται με ένα κώδικα δικό τους, βίαιο.
3: Κάποια στιγμή το νούμερο 1 τουρκικό μαχητικό κάνει βίαιο έλιγμο από τα αριστερά προς τα δεξιά, κατερχόμενο ώστε να μπει ανάμεσα στον Ηλιάκη και το τουρκικό RF4. Σχεδόν ταυτόχρονα το νούμερο 2 τουρκικό F-16 κάνει αλιγμούς τύπου S μπροστά από το ελληνικό νούμερο 2 αεροσκάφος, εμποδίζοντάς το.
5: Μάκη, μείνε πίσω, δέξτε.
6: Πίσω του.
5: Ναι, είναι πίσω του, είναι. Πρόνος 550 να πηγαίνει για το χοντρό.
6: Είναι πίσω του.
3: Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια του Ηλιάκη. Το νούμερο 1 τουρκικό F-16 πέφτει με δύναμη πάνω στο μαχητικό του Έλληνα Μιναγού από αδέξιο και τελικά εγκληματικό έλιγμο του Τούρκου πιλότου, που δεν μπόρεσε να ελέγξει το αεροσκάφος του, σύμφωνα τουλάχιστον με το επίσημο πόρισμα του ΓΕΑ.
7: Όλοι αναρωτιόμαστε τι έγινε, όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Αυτό επικρατούσε τότε στη 43 μοίρα με τον Κώστα.
3: Ο θάνατος του Έλληνα πιλότου ήταν ακαριέως. Τη σύγκρουση βλέπει από μακριά ένα δεύτερο ζευγάρι ελληνικών F-16 της 340 μοίρας με τον κωδικό Αλεπού 370, που έχει απογειωθεί από τον Καστέλη Παιδιάδος σχεδόν 3 λεπτά πριν από τη σύγκρουση.
5: Τρένο σε 550 πήγε να προσεγγίσει να δει το τέλ. Δεξιά από το RF ήταν ένα F-16 λογικό, πήγε να περάσει από δεξιά το ελληνικό F-16 και μετά έγινε η σύγκρουση.
8: 551
5: όχι, δε. Το ελληνικό F-16 κατέληξε η θάνατα. 551 δεν έβαλε τίποτα, δεν έβαλε εξηγητέ. Έγινε μια άσχημη έκρηξη. Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή.
3: Ο Τούρκος πιλότος που έπεσε πάνω στον Ηλιάκη πρόλαβε να εκτιναχθεί και σώθηκε. Αντίθετα, ο Έλληνας Μιναγός έμεινε για πάντα στον ουρανό του Αιγαίου. Τον ουρανό της χώρας που υπερασπιζόταν και τελικά για αυτήν έδωσε και τη ζωή του.
2: Τι να του έλεγα, αν ήταν ζωντανός, θα του έλεγα να προσέχει με τη μηχανή του.
9: Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας ο Ηλιάκης. Αυτός ήταν ο Κώστας ο Ηλιάκης. Ένας ήρωας που έφυγε τόσο άδικα και κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό. Όπως ακούσατε, δεν είχαν ούτε καν το θάρρος τότε να συλλάβουν τον Τούρκο πιλότο ίσα ίσα, αφήσανε να έρθει και τουρκικό αεροσκάφος να τον παραλάβει. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Θέλω να δώσω εκλογές. Όλοι αυτοί που κλαίγονται στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση, στα ρεπορτάζ, στον δρόμο, τι θα ψηφίσουν? Γιατί το καθεστώς Μητσοτάκη είναι ακόμα πρώτο με 22%. Κανονικά πρέπει αυτό το κόμμα σε εκλογές να εξαλειφθεί. Είναι επταετία Μητσοτάκη μετά την επταετία Παπαδόπουλου. Για να δούμε στην κάλπη, εκεί είναι η ιστορία. Καλημέρα, ο Στέλιος μας στέλνει. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου, στην Άννα την Αντωνία από τη Σάμο. Πάμε να ακούσουμε και αυτό. και αυτό το βίντεο που μας το στέλνει ο φίλος ο Γιώργος, που είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό έτσι τραγούδι. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με το αγέρα τον νέκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη και ουρανό. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Είναι σημαντική μέρα σήμερα.

Μια ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά, μουσική του Μιχάλη Νικολούδη και στίχη του Πάρη του Μητσού. Ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Ήλιος Θεός. Ήλιος Θεός που αξίζει για τον ήρωα πιλότο μας που σαν σήμερα χάθηκε έτσι τόσο άδικα. Λέει Βέρα, το ότι είπατε δεν είχαν το θάρρος τότε παραπέμπει ότι τώρα έχουν θάρρος. Ίσως έπρεπε να πούμε ότι το διαχρονικό κακάρισμα της πολιτικής ηγεσίας σκοτώνει τους Έλληνες. Αν έχεις αντιληφθεί Βέρα πώς σκέφτομαι, πώς πράττω, πώς, πιστεύω θα καταλάβεις ότι δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε τώρα υπάρχει θάρρος, γιατί αν είχαμε θάρρος τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά εδώ και δεκαετίες, ειδικά στα ελληνοτουρκικά. Ευτυχώς που δεν πολυτρώγονται άλλοι γείτονες, όσο τρώγεται ο γείτονας ο εξανατολών, γιατί αν πολυτρωγόντουσαν και οι υπόλοιποι και είχαμε τέτοια στάση, τότε τα πράγματα θα ήταν χειρότερα για την πατρίδα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Τηλέφωνα, λογικά, επειδή παίρνει πολλοί κόσμος τηλέφωνο, να πούμε ότι λογικά γύρω στις 8.30 θα πάρουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα έχουμε τον επίκουρο. Θέλω όσο πιο γρήγορα να ακούσουμε και σας τους ακροατές. Απλά θέλω κάποιοι να σεβαστούν ότι έχουμε επιλέξει κάποια θέματα να ακουστούν από την εκπομπή. Έχει συγκεκριμένη ροή η εκπομπή. Έχουμε επιλέξει πράγματα και θέλω να μην πηγαίνουν έτσι τσάμπα και να τα ακούει ο κόσμος. Καλημέρα στον... ποιος είναι... Ο Κώστας. Καλημέρα. Κώστα, χρόνια πολλά και από τον αέρα της εκπομπής. Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα από τον βροχερό Οροπό. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, κύριο Στέφανο, κυρία Κιαγιά, την ταξί driver, κυρία Δέσποινα, στους ακροατές και τις ακροάτρες του σταθμού. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία. Θέλω να βάλω, λέει, δύο θέματα για τον κύριο Επίκουρο. Πώς βλέπει το κίνημα κόμμα της Καρισιανού και αν μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και ποια η άποψή του σχετικά με τη στάση και τις προκλήσεις γείτονος απέναντι στη χώρα μας με το κάσους μπέλι που εωρείται. Ευχαριστώ. Θα τα συζητήσουμε με τον επίκουρο αυτά, τον πολιτικό μας αναλυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, όπως σας είπα. Ο καιρός που κάγει τρέλες, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μύθευμα αυτό, με το παραμυθάκι που προσπαθούν να μας σερβίρουν, κλιματικές αλλαγές. Αυτός είναι ο καιρός. Ο καιρός είναι να αλλάζει. Από το κρύο στη ζέστη, βροχές, καταιγίδες, ήλιο. Αυτή είναι η πατρίδα μας, έτσι είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό την αγαπάμε τόσο πολύ. Για το ότι και όλα αυτά τα παραμύθια που πάνε να μας σερβίρουν, ότι πάμε σε ξηρασία και για να πληρώνουμε ενέργεια και όλα αυτά, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Λοιπόν, έτσι να αλλάζει ο καιρός, αυτό θέλουμε εμείς. Λοιπόν, σήμερα στα ανατολικά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Λέει ο φίλος ο Στάθης, με τη μυρωδιά, λέει, την οσμή δεν έχετε πει τίποτα. Τι να πούμε. Εμείς δεν είναι ούτε επιστήμονες. Εμείς περιμένουμε τους επιστήμονες να πούνε. Εμένα, καταρχήν, δεν μου μύρισε κάτι. Ίσως εμείς μένουμε λίγο πιο πάνω. Μια φορά μόνο, η αλήθεια είναι, μέσα από το αυτοκίνητο ήμουνα στην Αθηνών Λαμίας. Μου ήρθε έτσι μια οσμή για πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο κάτω Γλυφάδα και όλα αυτά τα μέρη προς τα κάτω, προς το Σαρονικό. Ακριβώς επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων δεν υπάρχει. Ακούμε θεωρίες, ακούμε διάφορα.
Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω εγώ κάτι παραπάνω. Λοιπόν, για αύριο Κυριακή ο καιρός στα ανατολικά θα είναι άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τι λέει εδώ ο φίλος? Ναι. Όχι Κώστα μου. Κώστα μου, δεν έχει καμία σχέση η εφημερίδα με το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο καραδοκεί το ΕΣΡΟΥ. Θέλω πραγματικά να το διαβάσω, αλλά καραδοκεί το ΕΣΡΟΥ, Κώστα. Κατάλαβες, γι' αυτό δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη θέση μας να διαβάσουμε τέτοια. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Άλλος Κώστας είναι, όχι ο προηγούμενος από τον Οροπό, άλλος Κώστας είναι. Λοιπόν, πάμε Δευτέρα, πρόγνωση. Στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Για την Τρίτη, γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, για την Τετάρτη 27 Μαΐου θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας κάνουν ακρόαση μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Στους οδηγούς των δικύκλων που μας ακούν από τα κράνη τους. Μας έστειλε την καλημέρα του το πρωί ένας πολύ καλός φίλος ακροατής. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενο security, και σε όλους τους security που μας ακούνε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους από τα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα μέσα από το χώρο εργασίας σας που μας κάνετε ακρόαση. Και φυσικά μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς που φτιάχνοντας το πρωινό τους καφέ επέλεξαν να ακούσουν τον σταθμό μας και την εκπομπή μας. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα τα ξημερώματα υπήρξε άλλο ένα περιστατικό με σκηνές ένταση στο Μικρολίμανο. Αστυνομικοί τραυμάτισαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου, αφού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άντρας αυτός έβγαλε όπλο και απείλησε τους αστυνομικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια περιπολίας ελληνικής αστυνομίας, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα αυτό να κινείται πεζός και να θεωρείται ύποπτος. Του ζήτησαν να σταματήσει προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και φέρεται να έβγαλε όπλο. Ακολούθησαν στιγμές πανικού με τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ και να το τραυματίζουν υπό το φόβο ότι θα πυροβολούσε εναντίον τους. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα αποκλείστηκε περιοχή και κλείθηκε κλιμάκιο του τμήματος εξειδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ο άνδρας αυτός έφερε και χειροβοβίδες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την ταυτότητα και τα κίνητρα του άντρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή. Ένα σοβαρό περιστατικό, που να δούμε τι μπορεί να κρύβει από πίσω αυτή η ιστορία. Ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, μας έρχονται συνεχώς διάφορες ειδήσεις. Λοιπόν, θα αξιολογήσουμε να δούμε τι θα... ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Στέλιο. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις αγγλικών. Α, ναι, το μεσημέρι έχω να πάω και εγώ με το Μανολάκι. Ναι, σήμερα πολλά παιδιά δίνουν εξετάσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν το Στέλιο που θυμήθηκε τα παιδιά αυτά. Ο Θανάσης, αφού αγαπάμε λίγα Γαριφάλου και ξυπνάμε από τις 5 και περιμένουμε. Γεια σου Θανάση, Περιστέρι forever. Ο Σάκης από Γερμανία, από Μπίλεφελ. Την καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Πίκουρε και στους ακροατές του Μάχη FM. Την καλημέρα μας επίσης στη Βούλα και τον Παναγιώτη από το Περιστέρι, αλλά και στον Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δίλεση της Βιωτίας. Όπως επίσης και μια μεγάλη καλημέρα στο Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο, στο Φώτη από την Ξάνθη, εκεί από τη Μητρόπολη της Ξάνθης που μας ακούει. Μια μεγάλη καλημέρα. Να πούμε και για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, που για πέμπτη φορά στην ιστορία του Final Four θα αναμετρηθεί με τη Real στο τελικό του Final Four, στο τελικό του EuroLeague, της EuroLeague. Άλλες τέσσερις έχουν αναμετρηθεί σε τελικό, 3-1 το σκορ, τρεις φορές έχει στεφθεί πρωταθλήτρια η Real και μία Ολυμπιακός. Είναι η πέμπτη φορά που την Κυριακή οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να εξορκίσουν το φάντασμα του Γιούλ και να κατακτήσουν μετά από πολλά χρόνια το Final Four. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί εμείς είμαστε πρώτα με τις ελληνικές ομάδες και μετά τα οπαδικά. Τουλάχιστον εμένα από τη δική μου μεριά. Γιατί δεν έχω κρύψει ότι είμαι Παναθηναϊκός και θα ήθελα πάρα πολύ μέσα στο σπίτι μας να παίρναμε αυτό το κύπελο. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν τρελά πανηγύρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό. Χαμός στον Πειραιά, πολλά γλέντια, πολλά πανηγύρια. Καλό αυτό, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος μου Γιώργος μου έστειλε ένα τραγούδι με αφορμή τον τον Ηλιάκη. Όχι τον Ηλιάκη, είναι ένα μήνυμα, μάλλον όχι τραγούδι, συγγνώμη. Είναι ένα μήνυμα ενός Έλληνα πιλότου μαχητικού που μιλάει μέσα από το αεροσκάφος. Πετάω, λέει, για τον πατέρα μου, για τον ψαρά, για τον παπά, για τον δάσκαλο, πετάω για την πατρίδα. Και είναι ένα μήνυμα στη μνήμη του σμινάρχου του Νεκτάριου Σαμαρά που έφυγε στις 11 Αυγούστου του 2019 από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών. Ήταν πολυβραβευμένος και διεθνώς στους 5 καλύτερους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, ο Νεκτάριος ο Σαμαράς, με αφορμή και την επέτειο του χαμού του πιλότου μας σήμερα 20 χρόνια μετά. Πάμε να ακούσουμε. Ευχαριστώ τον Γιώργο που μου στείλε αυτό το ηχητικό, είναι μόλις 2 λεπτά. Να το ακούσουμε και θα περάσουμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε.
1: Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άπτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
2: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν ελευθερία, εξασφαλίζουν εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
3: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.

0: Γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος εκπομπής 8 λεπτά μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλημέρα. Τι λέει εδώ. Ο Βασίλης λέει. Βασίλης, δεν διαβάζω το επώνυμο. Καλημέρα λέει Γιώργη, ευχαριστούμε για την παρέα και τις μουσικάρες. Μην αναφέρεις το επιθετό μου. Ναι, φυσικά. Εργάζομαι στην ίδια εταιρεία με τον ξάδερφό σου. Του λέω μια μέρα τον Γιώργο Γαριφάλου, δημοσιογράφη. Τον έχεις, μου λέει, ξάδερφός μου είναι. Αλήθεια του λέω, αυτός του λέει είναι καλός άνθρωπος. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θα χαρώ να μιλήσουμε και από κοντά. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Περίμενε μισό λεπτό. Καλημέρα και στο Σύφη. Γεια σου, Σύφη. Καλημέρα, καλημέρα. Μας στέλνει ο Σύφης. Καλημέρα και στο Μιχάλη και στο Δημήτρη και στην Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλημέρα Ματίνα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας και όλα αυτά που βέβαια θέλω, καταρχήν θέλω να σχολιάσουμε όλο αυτό το προεκλογικό κλίμα που έχει ξεκινήσει. Όλοι λένε ότι θα πάμε σε εκλογές. Αργά ή γρήγορα θα πάμε σε εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από 2 μέρες είπε ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 1 χρόνο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι πιστευτός. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση και ειδικά στους ξεχωριστούς φίλους της εκπομπής που μας ακούν κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Για πες
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Κύριε Γαριφάλου, ακούστε να δείτε. Το ότι έχει ξεκινήσει ένα προεκλογικό κλίμα οφείλεται καθαρά και μόνο στο γεγονός ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν είναι πάνω από το 25% ώστε να πάρει το 5% των υδρών τον πόνους. Και έτσι να μπορέσει άνετα και ανενόχλητη να συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Λοιπόν, κάτι το οποίο ας μην γελιόμαστε, το κάνει ήδη, βέβαια χωρίς να συγκυβερνεί με τον πρόεδρο του κόμματος, αλλά παίρνοντας όλους τους βουλευτές του Πασόκ και κάνοντάς τους υπουργούς. Κυβερνάει δηλαδή το σημητικό Πασόκ. Τέλος πάντων, βλέπουμε όμως ότι και στα μέρη τα οποία επισκέπτεται ο κύριος Μητσοτάκης, ότι συνοδεύεται με πλήθος αστυνομικών, με μπλόκα από αστυνομικούς και στα σημεία τον περιμένουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και υποψήφοι. Και φυσικά ακολουθούν οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μιλούν για πλήθος κόσμου, παίρνοντας όμως κοντινά πλάνα από τις αφίξεις του, για να μην φαίνεται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τον κόσμο ο οποίος το έχει γυρίσει στην πλάτη. Και πλέον, επειδή είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο μιλάει με όλους τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, πλέον υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά και γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας, μιας και η ακρίβεια είναι αφίωπτη, η οποία έχει στραγγαλίσει όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και όλες τις άλλες δουλειές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι οικοδομικά υλικά, είτε είναι, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο σοβαρότερο που είπα οικοδομικά υλικά θέμα και το οποίο κανείς δεν αναφέρει τίποτα. Και αυτό ποιο είναι, είναι ότι παίρνεις ένα δάνειο για να φτιάξεις ένα σπίτι και με την ανατίμηση που έχουν πάρει τα προϊόντα, τα οικοδομικά υλικά, το τσουβάλι, τα τούβλα, οι πέτρες, οι σωληνώσεις, τα καλώδια, όλα, δεν σου βγαίνει ο προϋπολογισμός για να το τελειώσεις. Και δεν βγαίνει και ο προϋπολογισμός από τους πολιτικούς μηχανικούς που έχουν αναλάβει το έργο. Και έτσι σταματάνε οι δουλειές. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή στασιμότητα στα πάντα. Και το γεγονός ότι δεν προκυρήσεις εκλογές κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, δημιουργώντας στους πολίτες αβεβαιότητα.
0: Και βλέποντας και όλο αυτό που το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με τους Τούρκους, την ένταση που προσπαθούν να κρατήσουν την κοινωνία, γενικότερα την πατρίδα μας, δεν ξέρω αν είναι τεχνητή η ένταση.
1: Πώς δεν ξέρετε αν είναι τεχνητή ή δεν είναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακούστε. Τη Ρωσία, ο κύριος Μητσοτάκης λόγω της Ουκρανίας την αποκαλεί εχθρό. Την Τουρκία η οποία ξέρετε πώς έχει κάνει στον ελληνισμό και ξέρετε και πώς έκανε την εισβολή στην Κύπρο, δεν τη θεωρεί εχθρό, αλλά τη θεωρεί φίλο χώρα, γείτονα φίλη χώρα κλπ. Μετά, το βίντεο που ο μπαμπάς του κάθεται και λέει ότι όταν έφυγα εγώ το 1974-1976, πότε έφυγε εκείνη την περίοδο και φιλοξενήθηκε από την Τουρκία και τον κάλεσαν να ανέβει να πιούν ένα ουίσκι και να συζητήσουν τα ελληνοτουρκικά. Αυτό πάει να πει ότι ήξερε τι θα γίνει μετά τη Χούντα ή πώς θα διαχειριζόταν μετά τη Χούντα ή που αν είχε συμβάλει και ο ίδιος ώστε να πέσει η Χούντα.
0: Αυτό,
1: και μετά ήξερε...
0: Για μισό λεπτό, αυτό λες.
2: Οι άγνωστες διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο.
3: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η Εφραγκρυπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσουμε το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
2: Και για το Μακεδονικό.
3: Ο Γέρο Καραμαλής, ο οποίος είχε καλό αισθητήριο πολιτικό, ήταν ο πρώτος ο οποίος ανησύχησε μαζί με μένα και με πήρε στο τηλέφωνο λέγοντας «Κάμε ό,τι μπορείς να μην γίνει το συλλαλητήριο».
0: Η γλώσσα του σώματος, επίκουρε, και η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με τον ήχο του ραδιοφώνου. Εγώ βλέποντας την εικόνα να λέει θα πάρουμε, λέει, εμείς το μεγάλο κομμάτι, θα πάρουν και αυτοί ένα μικρό, λες και πουλάει ψάρια στην ψαραγορά.
1: Είπε και κάτι άλλο. Του είπαν, λέει, κάνε ό,τι μπορείς για να μην γίνει το συλλαλητήριο του Μακεδονικού.
0: Ναι.
1: Άρα ήθελαν να πουλήσουν τη Μακεδονία, απλά χρειαζόταν ένα χρήσιμο ηλίθιο να το κάνει για να μην το υπομισθούν οι ίδιοι. Βρήκαν λοιπόν τον εθνικό προδότη ο οποίος θα το έκανε αυτό, τον έβαλαν μπροστά, έκαναν πίσω ώστε να εκλεγεί, τσίμπησε ο ελληνικός λαός, πήγε τον ψήφισε, θα ξανατσιμπήσει πάλι ώστε να διασπάσει το χώρο της αριστεράς και έτσι να μην μπορεί να σχηματίζεται την πολίτευση, αλλά θα φτάσω και σε αυτά τα θέματα.
0: Μην ξεχνάμε, λοιπόν, εγώ το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, πριν τη διακυβέρνηση Τσίπρα και Καμένου, ο Τσίπρας είχε εξαφανιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αμερική. Όλοι λένε ότι εκεί πήγε και πήρε το δαχτυλίδι λίγο πριν κυβερνήσει.
1: Λοιπόν,
0: για πολλούς μήνες.
1: Κανείς δεν μπορεί να πάρει κανένα δαχτυλίδι αν ο ελληνικός λαός δεν το επιτρέψει.
0: Καλά τώρα. Χωρίσει, το επιτρέπει τα τελευταία 50 χωρίσει, χρόνια ο ελληνικός λαός. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι το επιτρέπει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 50 χρόνια αυτό το πράγμα. Επιτέλους λοιπόν, σας ξυπνήσει.
1: Εντάξει, έχουν χωρίσει τον ελληνικό λαό σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους και ποδοσφαιρικές ομάδες και αν κάποιοι από αυτοί οι πρόεδροι αυτών, οι οποίοι εσχεμένα βγαίνουν από συγκεκριμένη κομματική παράταξη από Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτε πρόεδρος σε σύλλογο γονιών και δαιμόνων δεν βγαίνει δεν συστηρίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ελληνικός λαός επιτρέπει στους Αμερικάνους να μοιράζει δαχτυλίδια, σου επαναλαμβάνω, τα τελευταία 50-60 χρόνια. Μη σου πω και παλιότερα.
1: Πού διαφωνούμε?
0: Πουθενά.
1: Και εγώ σου είπα ότι ο ελληνικός λαός φταίει. Και εσύ μου λες ότι τους το επιτρέπει ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, λες επειδή είπες ότι κανένας ελληνικός δεν μπορεί να δώσει δαχτυλίδι, γιατί το ελληνικός λαός δεν το αφήνει.
1: Και εσύ μου λες ότι το επιτρέπει ο ελληνικός λαός.
0: Το επιτρέπει, ναι, αυτό λέω.
1: Φυσικά και το επιτρέπει.
0: Αυτό, δυστυχώς.
1: Γιατί ψάχνουμε να εκλέξουμε το πιο χαζό που θα μας εκπροσωπήσει για να μας κάνει το ρουσφέτη. Η Κρήτη έγινε μπλε επειδή της δώσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μπράβο.
1: Και πόσοι άλλοι, η Λάρισα, ξανά έβγαλε πάλι τον Καραμαλή επειδή διόρισε. Τις αίρες, ποιο είναι εκεί, η Λάρισα. Yeah. Λοιπόν, τι είμαστε, βολεμένοι είμαστε. Φτηνές απομνημίσεις των προγόνων μας. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, λοιπόν, επειδή τα είχε συμφωνήσει ο μπαμπάς του και βγαίνει τώρα η Μπακογιάννη και λέει ότι δεν είμαστε μια γαλάζια λίμνη. Λοιπόν, πέθανε ο ήρωας ο πιλότος που είπατε και πόσοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους, γιατί αυτοί τους αρέσκονται να έχουν σχέσεις με την Τουρκία, να κάνουν τα φιλαράκια, να πίνουν ουίσκι και να ξεπουλάνε την πατρίδα μας. Και μην σας φανεί περίεργο το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, να βγει η ήρωας η Νέα Δημοκρατία, να μοιράσουν και το Αιγαίο όπως θέλουν και να μην μπορεί να μιλήσει κανένας. Τώρα, από εκεί και πέρα, είδαμε όλοι το βίντεο και τα σκηνικά από την άσκηση που δημοσίευσε η Τουρκία στο κρατικό της κανάλι και όλα είχαν ως στόχο την Ελλάδα. Λες και η Τουρκία δεν συνορεύει με κανένα άλλο κράτος.
0: Βέβαια.
1: Και μετά βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πρέπει να είναι όχι αφελείς, πρέπει να χαζεί στο μυαλό και λένε ότι εκπαιδεύονται και οι Έλληνες, λέει, κομάντος με αμερικανικές δυνάμεις και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Που η Τουρκία είναι και αυτή σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ποιο πότε λοιπόν το ΝΑΤΟ θα μας κοροϊδεύει? Βγήκε η ίδια η Αμερική και είπε: συνηθίστε τα ντρόουν, λέει, της Ουκρανίας στο Αιγαίο, διότι από μόνοι σας εμπλακήκατε στον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Δεν τα λέμε αυτά όμως, δεν μας συμφέρουν αυτά.
0: Άκου τώρα, στις 6.30 το πρωί, το Voice News έβγαλε ένα άρθρο που έχει μεγάλη σημασία και πάνω σε αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, αναφέροντας πως υπάρχουν έντονα ερωτήματα που προκαλούν οι πληροφορίες γύρω από το ενδεχόμενο τουρκικό νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, με την αντιπολίτευση αλλά και διπλωματικούς κύκλους να αναρωτιέται αν η ελληνική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις προθέσεις της Άγκυρας. Παρότι κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία του ζητήματος,

0: όντως ανοίγοντας το δρόμο για νέες αμφισβητήσεις ελληνικών δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ένα τέτοιο νομοθέτημα αφορά αποκλειστικά το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας και δεν παράγει διεθνές νομικό αποτέλεσμα, εν τούτης νομιμοποιεί σε εισαγωγικά πολιτικά τις τουρκικές διεκδικήσεις και κλιμακώνει φυσικά την ένταση. Το ζήτημα αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς προστίθεται στο ήδη υπάρχον κάσους μπέλη που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα από το 1995, ενώ παράλληλα επανέρχονται στο προσκήνιο συζητήσεις για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών του Γιάννη του Βαλινάκη, ο οποίος προειδοποίησε ότι αν η Αθήνα δεν αντιδράσει άμεσα, η Άγκυρα ενδέχεται να προχωρήσει ακόμη πιο επιθετικά στις διεκδικήσεις της. Ο ίδιος ο κύριος Βαλινάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να ακολουθεί στάση αναμονής και τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει άμεση επικοινωνία με την τουρκική πλευρά, ώστε να γίνει μια αποσαφήνιση για τις πραγματικές προθέσεις που υπάρχουν. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον και το ερώτημα αν υπάρχει παρασκηνιακή ενημέρωση μέσω των διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτές τις επαφές Αθήνας και Άγκυρας, περιοριζόμενη στη διατύπωση ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί. Δεν αποσαφηνίζει δηλαδή αυτή η κυβέρνηση τελικά τι θέλει να κάνει? Αφήνει λευκό τους Τούρκους να κάνουν τέτοια νομοθετήματα ώστε να έρθουν μετά να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να γκριζαριστούν τελείως πολλές περιοχές?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το τι κάνει η κυβέρνηση αυτή το είδαμε όλοι στους δέκτες μας, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, όταν μπήκε ο Ερντογάν και ο Γεραπετρίτης έκανε υπόκληση. Από εκεί και πέρα τελειώσαν όλα για μένα. Τι δεν τους αρέσει τώρα και φοβούνται? Η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση της Τουρκίας φοβούνται τους ανθρώπους οι οποίοι εν καιρό πολέμου θα βγουν μπροστάριδες και θα χαλάσουν τα σχέδιά τους. Δηλαδή φοβούνται τον Γκολοκοτρώνη του 2026 που θα βγει μπροστά και θα τον ακολουθήσει ο κόσμος και θα αντισταθούν στα σχέδιά τους. Έτσι, ακούστε τι σας λέω, αυτά που σας λέω θα τα βρείτε μπροστά σας. Έχουν βγάλει σε όλο το Βόρειο και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο Τούρκους ευκατάστατους οι οποίοι αποτελούν το τουριστικό κομμάτι, γιατί είναι η κύρια πηγή εισόδου το τουριστικό προϊόν, γιατί δεν παράγει τίποτα άλλο στο Αιγαίο. Είδατε και τις ανατώσεις που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και αφού εξαρτάσει οικονομικά από αυτούς, αρχίζουν σιγά σιγά ο κόσμος εδώ και μαθαίνει τουρκικά για να τους εξυπηρετεί και να μένουν στα σπίτια. Ο ευρωπαϊκός υγιής τουρισμός σταματάει να
0: έρχεται εκεί, εκεί στην Ικαρία και τις Άμμολες.
1: Στην Βέβαια και στην Ικαρία, και η Ικαρία έγινε με πρόταση του αντιπεριφερειάρχη, πλέον εντάχθηκε και αυτή στη βίζα του να μπορούν να βγάζουν και να διαμένουν. Λοιπόν, μιλάω και για Σάμο και για Μυτιλίνη και για Χίο, όλα γίνονται παντού γίνεται το ίδιο.
0: Μπράβο κύριε Μουτζούρη, μπράβο στον κύριο Μουτζούρη, μπράβο.
1: Έρχονται εύποροι Τουρκοί οι οποίοι αφήνουν τα λεφτά τους εδώ πέρα, μας αποκόπτουν από τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό υγιή τουρισμού, χαίρονται εδώ στη Σάμο, έχουν γίνει πάρα πολλοί γάμοι με Τουρκάλες. Γνωρίζω ήδη εγώ 8 άτομα που έχουν παντρευτεί τουρκάλες γυναίκες, έτσι, και αρχίζουν και δημιουργούν μειονότητα, αρχίζουν και καλλιεργούν τη γλώσσα, αρχίζουν και δημιουργούν οικονομική εξάρτηση και ταυτόχρονα νομοθετούν έτσι στην Τουρκία. Και βέβαια δεν, ο νόμος ο οποίος αναφέρεται εσείς επιγραμματικά, είμαι σίγουρος ότι θα έχει και άλλους και άλλες παραμέτρους και άλλες υποπαραγράφους και ψηλά γράμματα από εκεί και πέρα. Και ενώ εμείς λέμε ότι εντάξει μωρέ, δεν πάνε να ψηφίζουν αυτοί ό,τι νομοθέτημα θέλουν, εμείς τι θα πούμε, εμείς είμαστε κυρίαρχη χώρα. Μπούρδες! Μας ετοιμάζουν και μας πολεμούν και ταυτόχρονα τι κάνουνε, πέφτουμε στις γεννήσεις, δεν τους ενδιαφέρει που είναι υποστηλεχωμένες οι υπηρεσίες, στρατό, αστυνομία, λιμενικό, αεροπορία, δεν γίνονται Ελληνόπουλα. Έχουμε και τις προσμίξεις από τους ελάφρα μετανάστες οι οποίοι καθημερινώς φτάνουν κατά χιλιάδες στο Αιγαίο. Η Αθήνα κοιμάται, σου λέω εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να είμαι σταθερός. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει, γιατί έχουν φροντίσει οι ίδιοι να διαιρέσουν, είτε αυτό λέγεται αριστερά, είτε λέγεται δεξιά, είτε λέγεται κομμουνισμός, σε 500 υποκομματίδια, ώστε να μην πάρει κανένας το ποσοστό επί της 100 που θα χρειάζεται να συσταθεί προανακριτική ή να ρίξει την κυβέρνηση, και δημιουργούνται κόμματα τα οποία μέχρι πρότινος έλεγαν ότι τα πλήρωναν και τους ζητούσαν να μην δημιουργήσουν κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα. Έτσι γίνεται αλλιώς. Αυτοί δεν βλέπουν σήμερα και αύριο. Και να μην...

0: νομίζει ο κόσμος ότι θα πάρει το G3 ή θα πάει να πολεμήσει εκεί και να σταθεί. Είδατε, ο πόλεμος έχει αλλάξει πλέον. Έχουμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και πλέον ο πόλεμος είναι οικονομικός. Εάν το νησί όλο, και γιατί ο γηγενής πληθυσμός φεύγει από τα νησιά. Παράδειγμα, στη Σάμμο δεν έχουμε γιατρούς. Ο Τούρκος επισκέπτης που έρχεται εδώ περνάει όμορφα και ό,τι χρειαστεί την ίδια ημέρα σε 40 λεπτά το πολύ βρίσκεται σε, πάει στο Κουσάντασι και εκεί πέρα έχει οποιοδήποτε νοσοκομείο χρειάζεται για να κάνει οποιαδήποτε επέμβαση. Ενώ από τη Σάμμο ένας Σαμιώτης για να πάει να χειρουργηθεί θέλει τουλάχιστον 23 ώρες ταξίδι με το καράβι για να φτάσει.
1: Πήγαινε έλα, ναι, σωστό. Σωστό.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Έτσι γίνεται η πληθυσμιακή αλλίωση. Όταν το παιδί σου το θεωρούν τεκμήριο, όταν για να πάει ένα ζευγάρι το οποίο δεν μπορεί να κάνει παιδί και θέλει να την ιατρική βοήθεια, το βάζουν σε έναν αριθμό αναμονής μετά από 8 μήνες και 12 μήνες, όταν η μάνα βγαίνει στο διαδίκτυο και βλέπει όλοι YouTube, TikTok και Facebook και ζητιανεύει κρέμες, φρουτόκρεμες και βρεφικό γάλα για το παιδί της γιατί δεν έχει να το ταΐσει και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν συλλαμβάνεται. Δεν πάμε πουθενά. Να ξυπνήσει ο κόσμος, τα έχουν συμφωνήσει. Όχι οι Ευρωπαίοι, όχι τα μνημόνια, οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Τώρα... Και επειδή τα συμφώνησαν οι ίδιοι, τι έκαναν για να σε δεσμεύσουν και να μην μπορείς να μιλήσεις. Σου έφεραν ένα μνημόνιο με πλασματικά στοιχεία. Σου έφεραν μια τουρκική κρίση, η οποία είναι φαινομενική. Γιατί αν τα βάζετε κάτω, Συμμαχία Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Συμμαχία με Ισραήλ, Κύπρο, δεν μπορεί να κουνηθεί η Κύπρο, η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά όμως οι διεκδικήσεις θα γίνουν. Και γιατί θα γίνουν? Γι' αυτό, για τον λόγο τον οποίο γίνεται και ο πόλεμος με τον Τραμπ. Βενεζουέλα, Ιράν, πετρέλαια. Το Αιγαίο έχει φουλ πετρέλαια. Και η Ελλάδα. Και ορυκτό πλούτο.
1: Σήμερα...
0: Ματέχουν φτωχούς και ρακέντητους πάνω σε διαμάντια και χρυσαφικά. Όπως έκαναν και με τους Σύριους όταν πήγαν οι ίδιοι να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματά τους.
1: Και βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα σκληραίνει τη στάση της η Τουρκία και προκαλεί ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε το πρωτοσέλιδο της σημερινής Δημοκρατίας που έχει ως κεντρικό θέμα ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλή στο Σουλτάνο. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα, άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ που παρακολούθησε και ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, της Λίμνου. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στη Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το κακό είναι ότι εκτός του ότι έχουμε μείνει λιγοστοί, έχουμε αρχίσει και γινόμαστε και γυναικωτοί. Με το ξέρετε αυτό. Όλα αυτά τα gay pride, όλα αυτά τα ζωοφιλικά στην Πολωνία εκεί που ήταν, τα βλέπουν οι Τούρκοι, οι Ισλαμιστές αυτοί, οι τζιχαντιστές και γελάνε. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα βγουν μπροστά να πολεμήσουν και μάλιστα είναι και από ηλικίες πάνω από 50 οι οποίοι θα βγουν στην πρώτη γραμμή να πιάσουν το μαχαίρι και το όπλο να αφαιρέσουν μια ανθρώπινη ζωή. Όλοι οι άλλοι θα βγάλει φουσκαλίτσα το δαχτυλάκι τους να πατάνε τη σκανδάλη. Και θα τους βιάζουν τους ή και τους ίδιους και τα παιδιά τους μέσα στα σπίτια τους. Γιατί μην νομίζετε ότι θα έρθουν με τουριστικό διαβατήριο και θα ψάχνουν να βρουν ενοικιάσουν αυτοκίνητο οι Τούρκοι. Όταν θα γίνει κατάληψη, θα γίνει κατάληψη. Τι θα σκοτώσουν, ξέρετε τι θα σκοτώσουν. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν να αντισταθούν. Όλοι οι άλλοι θα τα έχουν συμφωνημένα. Κάτι επιχειρηματίες, κάτι παντρεμένοι με τουρκάλες, κάτι τέτοιοι. Αυτή θα είναι η πρώτη που θα βάλει στον μπαλκόν την Τούρκη για σήμερα και δεν θα ξέρουμε τι έχει βάλει. Ελληνάς, όχι Ελληνάς, συγγνώμη, Ελληνόφωνας, γιατί μπερδεύουμε σε αυτή την πατρίδα, μπερδεύουμε. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Τον Ελληνόφωνα από τον Έλληνα. Επειδή ο άλλος μου μιλάει ελληνικά και τον βλέπω κάθε μέρα, δεν είναι Έλληνας. Έχει πολλά περισσότερα πράγματα να επιδείξει ένας Έλληνας για να είναι Έλληνας. Από τη γλώσσα.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχεις απαντήσει το ένα από τα δύο ερωτήματα του Κώστα του Σαμπάνη. Στο πρώτο, το ένα είπε στην άποψή σου σχετικά με την ιστορία αυτή με την γείτονα χώρα. Θέλει να σχολιάσεις σχετικά με το κίνημα κόμμα της Καρισιανού και αν μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
0: Αυτό είναι ένα κόμμα συμπόνιας. Δημιουργήθηκε καθαρά και μόνο από τη συμπόνια που ένιωθε ο κόσμος για αυτή τη μάνα που έχασε το παιδί της. Η ίδια βγήκε και είπε σε δήλωσή της ότι ξεχάστε, λέει, πια υποκλοπές ο ΠΚΠ και Τέμπη. Είμαστε όλοι μαζί, πάμε μπροστά. Υπάρχει δήλωσή της Δεν την βρήκα στο διαδίκτυο, σας τη στείλω να την ακούσουμε όλοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού μίλησε για κάθαρση, ας ξεκινήσει από τον ίδιο της τον εαυτό η κυρία Καριστιανού. Τι εννοούσε με την κάθαρση? Γιατί δεν βγαίνει να πει δημόσια? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι την πλήρωναν να μην κάνει κόμμα ή τις έταζαν υπουργεία? Και κάτι άλλο βασικό. Πώς γίνεται φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και φιλοκυβερνητικά κανάλια
1: πρέπει να μάθουμε
0: να αναγάγουν και να διαφημίζουν συνέχεια το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τη στιγμή που είναι ένα κόμμα το οποίο κατά δήλωσή της μιλάει για επίθεση κατά του κατεστημένου και της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ θα έπρεπε να την πολεμάει η Νέα Δημοκρατία, την υπερδιαφημίζει και δεν είναι και ποσοστά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Και δεν έχει βγει και το πόρισμα της φορείας όταν μπήκε και έκανε ντου μέσα στο σύλλογο.
0: Δεν είπε
1: και κανένας. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι βρήκε μέσα στο σύλλογο και τι δεν βρήκε.
0: Κανένας από το σύλλογο των τεμπών εκεί πέρα των οικογενειών στο κόμμα αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, δεν υπήρχε κανένας. Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει εγώ να πεινάω, να στερείται ο διπλανός μου του βρεφικού γάλακτος του παιδιού και εκείνη να βγαίνει με ρούχα διάσημων σχεδιαστών τα οποία είναι πανάκριβα. Κάτι δεν μου κολλάει με το ψυχικό της κόσμου. Πώς ξαφνικά πέταξε τα μαύρα και πάμε στα πανάκριβα? Αυτό και δεν το λέω με κριτική.
1: Εμένα είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να μην έχω να φάω και να βγαίνει ο άλλος με πανάκριβα ρούχα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω η κυρία Καρισιανού να είπε ποτέ ότι δεν έχει να φάει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, πάντα καλοντημένη την έβλεπα.
0: Με την μπλούζα 350 ευρώ μόνο η μπλούζα. Κύριε Γαρυπάλου, 350 πάντα, ευρώ κοίτα, είναι το ΑΕΔ στην Ελλάδα το μήνα.
1: Εγώ σου λέω και πάλι, εγώ θέλω τα βασικά μου ερωτήματα, ποια είναι μένα για την κυρία Καρισιανού. Ποιος την πλησίασε και της έταξε τέτοια
0: αποστολή? Ποιος
1: της έταξε λεφτά? Ποιο ήταν το πόρισμα της εφορίας του ντου που έκανε μέσα στο Σύλλογο των Τεμπών? Και το τέταρτο και βασικό ερώτημα είναι να μας απαντήσει η κυρία Καριστιανού αν ποτέ το ιατρείο της που διατηρούσε ήταν ποτέ εμβολιαστικό κέντρο για τα μικρά παιδιά την περίοδο του COVID. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν, τα τέσσερα.
0: Αυτό δεν το ξέρα.
1: Εμένα αυτά τα τέσσερα με ενδιαφέρουν.
0: Αυτό είναι ερώτημα τώρα που το θέτετε ρητορικό ή ξέρετε?
1: Όχι, υπάρχει μια πληροφορία και πρέπει να μας πει αν ήταν ή όχι εμβολιαστικό κέντρο την περίοδο του COVID για παιδιά.
0: Αν είναι εμβολιαστικό κέντρο, εμένα με ενδιαφέρει άλλο. Αν ήταν εμβολιαστικό κέντρο για τα μικρά παιδιά.
1: Αυτό λέω, αυτό ρωτάω εγώ. Ξεκάθαρα.
0: Το να ήταν εμβολιαστικό κέντρο πάει ο άλλος με τη θέλησή του, κάνει θέλει. Αλλά μικρά παιδιά να βάζεις δηλαδή ένα δηλητήριο.
1: Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε αν δεν επιβεβαιωθεί και αν δεν διαψεύσει η ίδια την πληροφορία αυτή. Από εκεί και πέρα θα το σχολιάσουμε.
0: Γιατί δεν τη ρωτάει κανένας δημοσιογράφος από τους οποίους την πλαισιώνουν?
1: Έλατε. Τέλος πάντων.
0: Τη μία έχουμε την κυρία Γιαγιά, η οποία δήλωσε, έτσι, απευθυνόμενη προς ενήλικες και νοήμονες ανθρώπους, την αμφισβήτησή της προς την έγκριση του κατεπήγοντος ενός αμφιβόλου ποιότητας και χωρίς πειράματα εμβόλιο, να τις παίρνουν την άδεια τι τις πήραν και να τις στέλνουν σε δικαστήριο. Και από την άλλη έχουμε μια γιατρός να έχει κάνει, ρωτάμε έτσι, το ιατρείο της,
1: ναι,
0: εμβολιαστικό κέντρο για μωρά και παιδιά.
1: Θέλουμε να μας πει αν ισχύει ή όχι αυτό.
0: Αυτό τι μου το κρατήσατε, κύριε Γαρυπάλου, να το πείτε στον αέρα για να με τρελάνετε?
1: Ερώτημα έκανα.
0: Οι ίδιες οι εταιρείες έχουν, και σας απαντάω εγώ λοιπόν, όχι στο ερώτημά σας, αλλά συνεχίζω, πάω παραπέρα από την κουβέντα σας. Οι ίδιες οι εταιρείες έχουν βγάλει, που έβγαλαν τα εμβόλια, εμβόλιο για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Αυτά τα οποία μου λέτε, αυτά τα οποία, τα ερωτήματα που θέτετε, κύριε Γαρυπάλου, είναι επικίνδυνα ερωτήματα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης...
0: τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
1: Ο Νίκος, Γιώργο, λέει τι βόμβα ήταν αυτή που έριξες. Δεν έριξα. Ένα ερώτημα έκανα, βρε παιδιά. Ένα ερώτημα. Ρωτάμε. Εμείς πρέπει να ρωτάμε, οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να ρωτάμε. Όποια πληροφορία έχουμε, πρέπει να ρωτάμε. Και καλό θα είναι μερικοί.
0: Επειδή είσαι ζωηρός δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Και πας και χώνεις τη μύτη σου εκεί που δεν πρέπει συνέχεια. Αν σε βλέπω εγώ και σε παρακολουθώ έτσι και στην τηλεοπτική εκπομπή που κάνεις και στα ρεπορτάζ σου, και επειδή φαίνεσαι ότι είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει από μηνύσεις και από απειλές, μόνο τυχαία δεν είναι, πιστεύω, τα οποία θέλετε, αλλά να σε αφήσουμε τον χρόνο να δείξει.
1: Θα δείξει, ο χρόνος θα δείξει.
0: Ο χρόνος θα δείξει.
1: Δημήτρης, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, συντελεστές των εκπομπών και όλους τους ακροατές της εκπομπής. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο, τον Στέφανο, την κυρία Κιαγιά, σε όλους τους ακροατές. Επιβεβαιώνω τον κύριο Επίκουρο σχετικά με την αγανάκτηση του κόσμου για τη Νέα Δημοκρατία. Όσοι μπαίνουν στο ταξί, βρίζουν συνέχεια το Μητσοτάκη και την κυβερνησάρα του. Το πινελίκι πάει σύννεφο, λέει η Βέρα. Ο Βασίλης, Αμερική, νομίζω και Βατικανό. Απαντάει σε αυτό που είπα εγώ ότι ο Τσίπρας ήταν για πολύ καιρό στην Αμερική. Η Βέρα, ο Βαρουφάκης τον είχε πάει στην Αμερική κάπου στο Τέξας και μετά έγινε πρωθυπουργός. Καλημέρα η Άννα Ιαντονίου, κύριε Γαριφάλου, καλημέρα στον αγαπητό κύριο Πίκρο που είναι πάντα ενημερωμένος και για την επικαιρότητα. Σάκης, αν ήταν εμβολιαστικό κέντρο θα πρέπει να είναι δηλωμένο στο Υπουργείο Υγείας. Περιμένουμε να δούμε. Για την Καρισκιανού λέει, γιατί το κουράζουμε, λέει ο ένας άλλος Νίκος. Απέδειξε η ίδια από την πρώτη στιγμή ότι είναι αναξιόπιστη, λέγοντας ότι δεν θα κατέβει στην πολιτική, ενώ ετοιμαζόταν για το αντίθετο. Κάθε μέρα που περνάει, όλο και χειρότερα τα κάνει. Η μόνη διαφορά τελικά από αυτούς που πολεμάει είναι ότι δεν έχει βουλευτική προϋπηρεσία. Αυτά είναι τα μηνύματα. Και ποια άλλα
0: έχει. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γαριφάλου, αντί να μιλάει για τα θύματα, για τα παιδάκια, για τις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν εκεί πέρα σε αυτό το αυτοκίνητο, στο σιδηροδρομικό εκεί, τι ήτανε. Λοιπόν, μιλάμε για το κόμμα και πλέον όποιος λέει Τέμπη, το κόμμα, το μυαλό του πάει σε κόμμα και Καρισκιανού. Και δεν πάει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα και κάποιοι νεκροφίλησαν τα παιδιά τους. Αυτό με νευριάζει εμένα. Ναι. Κάτσε ρε Γαριφάλου, κάτσε. Δικαίωσε τα παιδιά σου και πες ότι εγώ που βγήκα μπροστά και δικαίωσα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες, τώρα θα κάνω κόμμα. Γιατί ξέρετε τι λένε εμένα στο χωριό μου? Εάν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς.
1: Σωστό.
0: Αν δεν κοιτάει τη δικαίωση και κοιτάει το κόμμα, θα βγει μια επιτυχημένη κομματική ίδια με αυτούς, συνάδελφος, με αυτούς που αφαίρεσαν τη ζωή των παιδιών εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά και να είστε καλά.
1: Να σου πω και κάτι. Είναι και ένα θέμα, μου στείλε ένας ακροατής. Πέστε μας, λέει, απαντήστε μας το ερώτημα, μισό λεπτό πώς το λέει. Ναι. Μας λέει... Την Πέμπτη, λέει, που μας πέρασε, εμφανίστηκε μέσα στη Βουλή, εμφανίστηκαν άνθρωποι με κελεμπίες και μου στέλνει και φωτογραφίες. Εγώ το έψαξα.
0: Και η ΕΡΤ έβγαζε ειδήσεις στα μουσουλμανικά για τους λαθρομετανάστες.
1: Λέει, μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη και ξαφνική εικόνα αντίκρισαν όσοι παρακολουθήσαν την συνεδρίαση της Ολομέλειας την Πέμπτη, στα ανώτερα θεωρία αλλά και σε έδρανα που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το προεδρεύον κλιμάκιο, εμφανίστηκαν άντρες ντυμένοι με παραδοσιακές κελεμπίες, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας. Η παρουσία προκάλεσε άμεσα έντονη παρασκηνιακή συζήτηση στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η εξήγηση πίσω από το στιγμιότυπο είναι καθαρά διπλωματική. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για υψηλόβαθμη διπλωματική και κυβερνητική αποστολή από το Κατάρ, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, και οι Καταριανοί αξιωματούχοι βρέθηκαν στο Μέγαρο της Βουλής στο πλαίσιο των διμερών επαφών που έχει αναπτυχθεί στο τελευταίο διάστημα ανάμεσα στην Αθήνα και το Κατάρ. Και
0: γιατί πάμε και υπερασπιζόμαστε με δικά μας πυραυλικά συστήματα τον αέριο χώρο του Κατάρ. Τι κάνουμε, κάτι τέτοιο κάνουμε.
1: Ναι. Αυτό
0: ήταν. Για καλό ήρθαν, εις βάρος μας ήρθαν και αυτοί.
1: Στα πλαίσια του διπλωματικού διάβλου που έχει ανοίξει ο κύριος Μητσοτάκης τον εμμύρη του Κατάρ. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αγγελική από το Καστελόριζο.
0: Οι εμμύριδες και κακομύριδες.
1: Να είσαι καλά, εμμύρη μου, Πίκουρε, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Εμμύρης Επίκουρος Ικαριώτης. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Μάχη FM 99,8 ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και την επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. 2-10-7-10-8000 μπορείτε να τηλεφωνείτε μέχρι τις 9. Να βγάλουμε μερικές γραμμές, όσο πιο σύντομοι θέλω να είστε. Μπορείτε να καλείτε. Η Αγγελική από το Καστελόριζο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο. Καλημέρα και στην Νίκη. Ευχαριστώ Νίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αλλά και στο Γιώργο, από πού είναι ο Γιώργος, δεν μας γράφει. Άλλος Γιώργος. Και όπου Γιώργος και Μάλαμα. Όπου Γιώργος και Μάλαμα. Ήδη έχουμε δύο γραμμές. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Η Δέσποινα.
1: Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο. Σας τα είπα πριν στα μηνύματα. Στην κυρία Κιαγιά, σε όλους τους ακροατές. Πλήστα ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί, μου έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον εμένα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Βλέποντας και την δημιουργία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή αυτοί που θα πάρουν μέρος σε αυτό το κόμμα, οι συμμετέχοντες, τα στελέχη. Άξαφνα βλέπεις έναν δημοσιογράφο, μία ηθοποιό, έναν αγρότη, χωρίς να θέλω να πω τίποτα για αυτά τα επαγγέλματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μακριά από μένα αυτά τα πράγματα. Όμως βλέπω, ας πούμε, μια, την κυρία Μουτσάτσου, καλή της ώρα της γυναίκας, θαυμάσια κυρία, η οποία ήταν προβεβλημένη, γιατί μέχρι τότε ήταν στην Αμερική, από το Focus FM, αν θυμάστε.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Την έβγαζε ο Στέφανος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία και η ίδια η κυρία Καριστιανού, πάρα πολύ προβεβλημένη από το Focus FM πάλι. Βλέπω όλοι αυτοί που ήρθαν να υποστηρίξουν και καλά έκαναν, δικαίωμά τους ο καθένας, μπορεί και εμένα να μου τη δώσει τρέλα και να δημιουργήσω το κόμμα των ταξιδιδών.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν εννοείς ότι φταίει ο Focus FM. Ο Focus FM κάνει τη δουλειά του.
1: Όχι, άλλο εννοώ.
0: Μπορεί να μην αφήσουμε κάτι τέτοιο να εννοηθεί.
1: Για όνομα του Θεού, τι λέμε τώρα. Απλά θέλω να πω όλους αυτούς που έχουν προβληθεί από το Focus FM. Άξαφνα μαθαίνω ότι δεν θέλουν να βγαίνουν πλέον στο Focus FM. Εκεί το πάω.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Εκεί το πάω και άξαφνα μαθαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Είναι τυχαίο. Μπορεί. Μπορεί να έχουν πάρα πολλά τρεξίματα και να μην θέλουν να βγουν. Και η ίδια η κυρία Καριστιανού δεν θέλει να βγει στο Focus FM, στο Γρηγόρη το Σερέτη που την προσκαλεί συνεχώς. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί να είναι τυχαίο. Όλη αυτή λοιπόν η προβολή, εμένα κάτι με ξενίζει. Και αναρωτιέμαι αν αύριο μεθαύριο βγει η κυβέρνηση. Εγώ σου λέω ότι βγαίνει η κυβέρνηση. Σε τι ακριβώς θα προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι στο κράτος.
0: Έλα.
1: Δηλαδή, ωραία, ναι, ο ηθοποιός στο Υπουργείο Πολιτισμού να πω. Δηλαδή βλέπει ότι πάλι το ίδιο πράγμα ξαναγίνεται ξανά και ξανά, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Απλά άνθρωποι που έχουν μία δημοτικότητα για τον α ή β λόγο βγαίνουνε. Πάνε μέσα σε ένα κόμμα για να γίνει πιο γνωστό το κόμμα αυτό, το οποίο μεγαλύτερη δημοτικότητα έχει δημιουργία αυτού του κόμματος παρά τα Τέμπη. Ο κύριος Επίκουρος που είπε ότι το κόμμα κατάπιε τα Τέμπη έχει απόλυτα δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχει απόλυτα δίκιο. Αυτό το πράγμα έγινε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση από ποιον χρηματοδοτείτε. Πού βρεθήκαν, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω λεφτά. Εσείς έχετε, κύριε Γαριφάλου, να κάνουμε ένα κόμμα?
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Κρίμα, θα κάναμε ωραίο κόμμα.
0: Τόσο εύκολο.
1: Δηλαδή, μα αυτό δεν κυνήκαν ενός την περιέργεια.
0: Έτσι.
1: Και κάτι ακόμα για την ελληνική λύση
0: και,
1: θέλω να πω.
0: Και να κλείσουμε, άμα θέλεις.
1: Βεβαίως. Με μεγάλη μου έκπληξη στη Βουλή, που ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έδωσε πόνο, έτσι, τώρα με τις υποκλοπές για την εξεταστική με τον Ανδρουλάκη κτλ. Όλα τα κανάλια που έβλεπα, μα όλα τα κανάλια, λέγανε ποιοι αποχωρήσαν από τη Βουλή, ποιοι μείναν από τη Βουλή. Ρε παιδιά, η ελληνική λύση τι έγινε?
0: Ναι.
1: Έμεινε στη Βουλή η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγανε, τη βγάζανε. Καταψηφιστό ο Ανδρουλάκης, ο ένας, ο άλλος, το ξαναλέγανε. Περίμενα να δω. Θα πούνε για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, για την απίστευτη ομιλία που έκανε στη Βουλή.
0: Έλατε.
1: Λες και αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Ρε παιδιά, έμεινε στη Βουλή. Έφυγε από τη Βουλή. Αποχωρήσαν, λέει, από τη Βουλή τα τρία κόμματα. Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Και έμεινε, λέει, η ζωή του Κωνσταντοπούλου. Ο Βελόπουλος τι έκανε. Θα μας πει κανείς, έμεινε, έφυγε. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος, εξαϊλώθηκε, εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Γαριφάλο, ότι είναι τόσο πασιφανές που αγγίζει πλέον τα όρια της γελοιότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει, έχουμε έρθει στο απίστευτο, στο απίστευτο σημείο να λέμε: «Okay, είσαι αγνό, άρα δεν υπάρχει». Πώς κάναμε μικρά παιδιά να κάνει καθρεφτάκι,
0: πολλές
1: ή όχι, σου στρίβω το κεφάλι.
0: Σε πολλές περιπτώσεις το κάνουν αυτό. Λοιπόν, Δέσποινα, μας πιέζουν οι ακροατές.
1: Βεβαίως, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Δέσποινα μου, να σε καλά, καλημέρα. Είναι άλλες τέσσερις γραμμές, τουλάχιστον μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή για 10 λεπτά που έχουμε ακόμα. Πάμε στο Στέφανο Θοδωρή.
2: Καλημέρα, Γεώργη.
0: Καλημέρα, Στέφανη, καλημέρα.
2: Και εγώ να πω χρόνια πολλά για την προχρεσινή ορτή Κωνσταντίνου και Ελένης όσο γιορτάζανε. Να σου πω συγχαρητήρια για το θέμα που ανέδειξε στη Βιωτία.
0: Με
2: τη μόλυνση εκεί πρέπει να το κάνεις και ραδιοφωνική ανάδειξη.
0: Όντως είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό.
2: Είναι πολύ θέμα υγείας, Γιώργο, και ακουμπάει και την Αττική. Γιατί εάν ο υδροφόρος ορίζοντας μολύνεται, τότε οι καλλιέργειες αυτές όλες έρχονται μέσω των λαϊκών αγορών στα τραπέζια μας και έχουμε και εμείς πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχω άδικο.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες τη χθεσινή. Ήταν προχθέση όλη η εκπομπή. Ασχολήθηκε με την Τετάρτη με αυτό το θέμα. Και χθες στη χθεσινή εκπομπή, στις αρχές της εκπομπής, είπαμε κάποια πράγματα πάλι. Βγάλαμε και μία τοπική σύμβουλο από
2: την. Χθες, Παρασκευή.
0: Όχι, την Πέμπτη, συγγνώμη.
2: Την
0: Πέμπτη. Συγγνώμη. Την Τετάρτη ήταν όλη η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο
2: γήπεδο. Την είδα, Γιωργόλη.
0: Και την Πέμπτη, η αρχή της εκπομπής, είχαμε μια καλεσμένη από την Μπλάκα Δηλεσίου, εκεί πέρα μια τοπική κοινότητα. Ναι. Και είπαμε ότι. Της είπα κάτι χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε την εκπομπή της Πέμπτης. Μίλησα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτά το αντικείμενο και του λέω: «Βρε φίλε, Παναγιώτη, θα πω μόνο το μικρό του. Βρε Παναγιώτη, του λέω. Εσύ ασχολείσαι με το αντικείμενο και ξέρεις λίγα πράγματα παραπάνω από εμάς. Αν εσύ, επειδή μένει σε όμορη περιοχή, όμορη περιοχή που γίνεται ο Χιτβάς στην Τανάγρα, επειδή μένεις γειτονικά στην Τανάγρα, αν σε περίπτωση τελειώσει αυτό το ολοκληρωθεί και ξεκινήσει και παίρνει απόβλητα, θα μείνεις στην περιοχή?» «Πας καλά», μου λέει, «εγώ θα πάρω την οικογένεια και θα φύγω».
2: Μάλιστα.
0: Αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί εκεί, έχει μεγαλώσει. «Εγώ θα πάρω», λέει, «τα παιδιά μου και θα φύγω». Που κάνει την ίδια δουλειά, ας πούμε, το ίδιο πράγμα κάνει.
2: Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Λοιπόν, είναι να πω για τον Κωσιαλιάκη, καλά κάνεις και τον θυμήθηκες.
0: Έτσι.
2: Έχουμε έναν αγκύριστο πόλεμο από το 1974 μέχρι σήμερα στο Αιγαίο με πάρα πολλούς πεσόντες ήρωες αεροπόρους. Και να πούμε ότι τον Ηλιάκη, Γιώργο, ο Τούρκος πιλότος, κατέβασε το σύστημα προσγειώσεως και με τα σκέλη τον τύπησε στην καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Και του έσπασε τον αυχένα.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Λοιπόν.
0: Άσχετα τι είπε το Υπουργείο τότε και όλα αυτά τα πορίσματα.
2: Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς αεροπόρους. Ένα να σου πω τώρα, μόνο το 5491, το 130 που πέσε στο Όρθρις, περίπου γύρω στα 70 άτομα εκεί, έτσι.
0: Εκεί μέσα ήταν και ο διοικητής μου, ο διοικητής ασφαλείας που είχα στην Τρίπολη. Ήταν ένα από τα θύματα αυτά που λες, αυτό το τραγικό.
2: Λοιπόν,
0: δυστυχώς.
2: Και πάρα πολλούς άλλους αεροπόρους έχουμε. Γι' αυτό να ξέρουμε όλοι, όταν περνάμε τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα, δεν ξέρω να τον γνωρίζεις, η πρώην πλατεία Καραϊσκάκη, έχει ονομαστεί πλατεία περισσότερων αεροπόρων.
0: Σωστά. Καλά κάνεις και το λες.
2: Και στο Βιερά υπάρχει πλατεία C130 που αναφέρεται στο ατύχημα 5491.
0: Να σε καλά.
2: Σαν εχθές σκοτώσανε τη Λασκαρένα Μπουμπουλίνα.
0: Μπράβο, το είπα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τους ευρωβουλευτές μας, ανεξαρτήτως χρώματος και κόμματος, που μίλησαν επιτέλους μια φορά ενωμένοι στην Ευρωβουλή για το θέμα των ποντίων, και πρέπει να το αναδεικνύουμε συνέχεια αυτό το θέμα, διότι δεν χρειάζεται ωραία και τα μνημόσυνα που κάνουμε και η μνήμη και η χωρή και τα φαγητά, τα παραδοσιακά κλπ. Πρωτίστως πρέπει να το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και να το προβάλλουμε Οπουδήποτε μπορεί η ελληνική φωνή να ακουστεί.
0: Ξέρεις ότι υπάρχει και θεματική εκπομπή. Εκπομπή ποντιακή στο Μάχη FM κάθε Κυριακή.
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ό,τι έχω να σου πω, άμα θες να μου βάλεις ένα τραγούδι, έχω ανακαλύψει ένα καινούργιο τραγούδι που ξέρω θα, δεν θα το ξακούσει πάλι
0: για
2: και θα
0: πες.
2: Σου αρέσει.
0: Ναι.
2: Είναι που το ξέχασα τώρα.
0: Στέφανε, να συνεχίσω να βγάλω γραμμές και πάρε κάποια στιγμή το Θοδωρή και πες το του Θοδωρή να το σημειώσει να το βάλουμε.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ο Βασίλης μου πες Θοδωρή. Βασίλης, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα.
3: Θα ήθελα να σας κάνω μια προσπάθεια όπως είχα κάνει και στο παρελθόν.
0: Έκανε διακοπή, ξαναεπανέλαβε.
3: Λέω, θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική παράκληση.
0: Ναι.
3: Όπως η Χρυστασία κάνει στο παρελθόν, πριν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάνει την καθημερινή του εκπομπή.
0: Ναι.
3: Ή αν μπορεί, γιατί λόγω των επικείμενων εκλογών όσο νούμε που θα έχουμε, να μας πει ποια είναι τα ονόματα των νέων υποψηφίων και ειδικά στο υπόλοιπο Αττικής. Οφείλουμε να γνωρίζουμε, να αξιολογήσουμε και να δούμε και ποιοι τους ακολουθούν.
0: Ναι,
3: κάποιοι σκεπτόμενοι ψηφοφόροι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι θα γίνει.
3: Θέλουν
0: αυτό
3: να το γνωρίζουν για να δούμε και την ανιδιοτέλεια κάποιων ανθρώπων. Αν όντως υφίσταται ή δεν υφίσταται. Εάν μπορείτε, προσωπική παράκληση σας κάνω. Ξέρω ότι έχετε διάβλο επικοινωνίας με την έννοια ότι σας είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Είναι πιο βατό εσείς να το πείτε, εάν μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι σημαντικό. Ανά πάσα στιγμή, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές.
0: Θα το μεταφέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια κενά και σίγουρα φαντάζομαι ότι θέλουν να συμπληρώσουν ψηφοδέλτιο, να συμπληρωθεί και για να γίνει μετά επίσημη ανακοίνωση. Ήδη κάποιοι υποψήφοι έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους από τώρα. Ήδη κάποιοι το κάνουν, αλλά συνολικά το καταλαβαίνω αυτό που λες. Συνολικά.
3: Και σας θα δοθεί η ευκαιρία στην εκπομπή σας και των υπολείπων να αναδείξετε κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι νέα άτομα, νέα πρόσωπα στην πολιτική που κατεβαίνουν, δεν θα είναι από το ίδιο υλικό το οποίο προϋπήρχε ή υπάρχει.
0: Βασίλη μου, μιας και το λες. Βασίλη μου, μιας και το λες αυτό, επειδή δεν θέλω να έχω παρεξηγήσεις από κανέναν, ναι. Είναι γραμμή δικιά μου και την έχω μεταφέρει και στη διεύθυνση του σταθμού, ποτέ δεν θα βγάλω στην εκπομπή κάποιον που θέλει να προβληθεί ως υποψήφιος της Ελληνικής Λύσης ή άλλου κόμματος, γιατί δεν θέλω, καταλαβαίνεις, θα γίνει βομβαρδισμός, πολλοί θα είναι δυσαρεστημένοι γιατί δεν έκανε σε μένα, δεν προέβαλε σε μένα. Λοιπόν, δεν, ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί και εγώ κάπου θα είμαι υποψήφιος, η αλήθεια, ούτε για τον ίδιο μου τον εαυτό δεν λέω.
3: Και πώς θα γίνει η αξιολόγηση, κύριε Γιώργο?
0: Είναι δικό του. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι, πώς το λένε, διαφημιστής, πώς το λένε, υποψηφίων. Γιατί ειλικρινά θα γίνει μπάχαλο. Είναι εκατοντάδες.
3: Επιτρέψτε μου, ο σύνδετος τρόπος των προγραμμάτων ενός
0: κόμματος. Πάλι έκανε διακοπή, ξανά πες.
3: Λέω, ο σύνδετος τρόπος, κύριε Γιώργο, αν μου επιτρέπετε, η προβολή των προγραμμάτων των κομμάτων υποψηφίων, να γίνεται διαμέσου ραδιοφώνου και τηλεόραση.
0: Θα γίνουν θεματικές εκπομπές, δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα θα γίνουν. Δεν είναι,
3: για
0: δεν
3: να μπορούμε να αξιολογήσουμε, γιατί μετά πάμε στην κατηγορία μπουλούκι.
0: Ναι.
3: Και υπάρχουν και κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Αν δεν ακούσουμε τον άλλον, δεν τον αξιολογήσουμε, σίγουρα, δεν το θέλουμε.
0: Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Απλά καταλαβαίνεις τη θέση μου ποια είναι. Δηλαδή, αν βγάλω εγώ τώρα τον υποψήφιο, ας πούμε, της περιφέρειας Αττικής, θα έρθει από τη Α Αθήνα, θα μου πει θέλω να βγω κι εγώ, θα έρθει από τη Β, θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη, από τον Εύρο, από την Καλαμάτα. Καταλαβαίνεις, θα γίνει μπάχαλο. Δεν θέλω να αδικήσω.
3: Θα κατεβείτε και εσείς, κύριε Γιώργο.
0: Υπάρχει μια περίπτωση, ναι, υπάρχει μια περίπτωση.
3: Το καλό σας εύχομαι και καλή εξέλιξη στις προσδοκίες σας.
0: Δεν θέλω ειλικρινά ούτε για τον εαυτό μου να λέω. Ειλικρινά σας λέω.
3: Γιατί,
0: δεν...
3: για ποιο λόγο, γιατί, για ποιο
0: δεν
3: λόγο.
0: Δεν θέλω γιατί θα αδικήσω άλλους συνυποψήφιους, αν είμαι. Δεν θέλω. Το είναι γραμμή δικιά μου αυτό. Να είσαι καλά πάντως. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Βασίλη.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Έχουμε ποιον άλλον έχουμε, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Έχουμε άλλες δύο γραμμές. Ωραία. Θα βγάλουμε τον Κώστα για δύο λεπτά και τον Κωνσταντίνο. Παράκληση να περιμένει μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί θα μας κόψει. Μάλλον όχι, πάμε τώρα σε. Γιατί είναι και 59 ήδη. Πάμε. Συγγνώμη και στους δύο Κωνσταντίνους που περιμένουν. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί θα ακουμπούμε στον αέρα και επανερχόμαστε με τις δύο υπόλοιπους ακροατές. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αιματηρή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν ύποπτο άνδρα που αρνήθηκε τον έλεγχο και πρόταξε όπλο εναντίον τους. Ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε βαρύ οπλισμό και 6 χειροπομπίδες. Στην περιοχή, η οποία παραμένει αποκλεισμένη, έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, με την Ελλάδα να διενεργεί έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη και τα κίνητρά του. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από τουρκικό δικαστήριο οι δύο Έλληνες πολίτες που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη επειδή φωτογραφήθηκαν κρατώντας ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία. Η Άγκυρα εξάντλησε την αυστηρότητά της ποινικοποιώντας μια αυθόρμητη εκδήλωση σε έναν χώρο με ισχυρότατο συμβολισμό για τον ελληνισμό και οδηγώντας την υπόθεση στα δικαστήρια με βαριές κατηγορίες. Ωστόσο, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των δικηγόρων τους, οι δύο Έλληνες αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους και δρομολογείται άμεσα επιστροφή τους στην Ελλάδα. Λόγω της βαθιάς διπλωματικής κρίσης με την Τουρκία, το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι διπλωματές έχουν ήδη αποσυρθεί και τα άδεια κτίρια επιφέρουν μεγάλο οικονομικό κόστος. Οι τελικές αποφάσεις εκκρεμούν, καθώς πολλοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την επαναλειτουργία του στο μέλλον, αφήνοντας την πρεσβεία της Άγκυρας ως την μόνη επίσημη διπλωματική αντιπροσωπεία στην χώρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση της ραγδαίας επιδείνωσης των σχέσεων των δύο κρατών μετά την 7η Οκτωβρίου, με την Άγκυρα να ανακαλεί τον πρέσβη της και να έχει προχωρήσει ήδη σε πλήρη διακοπή του εμπορίου με το Ισραήλ. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμπρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9.23 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μάχη FM 99,8, η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Πριν περάσουμε στις γραμμές, μας ήρθε η είδηση σχετικά με αυτό που είπαμε πριν από λίγο με την... με τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο. Έχουμε εξελίξεις και νέα στοιχεία που προκύπτουν για αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στο Μικρολίμανο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής βαρύ οπλισμό, καθώς βρέθηκαν 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και μία σακούλα με χειροβοβίδες. Ο άντρας αυτός έβγαινε από μία καφετέρια όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο και όπως αναφέρουν οι πηγές, φέρεται να αντέδρασε βγάζοντας όπλο και επιχειρώντας να στραφεί εναντίον των αστυνομικών. Τότε ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε πυρ τραυματίζοντάς τον, καθώς εκτίμησε ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Και να πούμε ότι ο άντρας αυτός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για την κατάσταση της υγείας του. Ο άντρας αυτός είναι αλλοδαπός, λένε οι πρώτες πληροφορίες, συνδέεται με πρόσωπα του χώρου της νύχτας και υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει ποινικό παρελθόν, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς όταν είχε κρατήσει όμηρο και αστυνομικό. Αυτά είναι τα πρώτα, αυτές οι πρώτες πληροφορίες που μαθαίνουμε για την περίπτωση αυτή. Πάμε στις γραμμές, ζητάμε συγγνώμη για την αναμονή. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Ναι, καλή σας μέρα, κύριε Γαριφάλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να πω το θέμα με τους δύο στην Κωνσταντινούπολη που πιάσαν, που σηκώσαν τη σημαία εκεί πέρα. Δεν έχω δει κανένα
0: τους προβάλλει.
1: Δεν είναι δικά τους παιδιά αυτά.
0: Έλατε.
1: Το Μητσοτάκη η κόρη ήρθε όπως υποχείως με 50.000 με το ιδιωτικό αεροπλάνο. Ήρθε εδώ πέρα, πήγαν και τη φέρανε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτούς δεν μπορούν να τους φέρουνε. Όπως είπε τον Μπελελέρ που είχε γίνει και ψάχνανε στην Αμερική, στην Ιταλία και ψάχνανε να πέραν τηλέφωνο να τους βοηθήσουν και να κάνουν.
0: Δεν
1: όταν
0: άδικο.
1: Δεν είναι σοβαροί μέσα στη χώρα, ποιος να τους υπολογίσει?
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Ποιος να τους υπολογίσει? Δεν είναι δικά τους παιδιά αυτά. Έτσι είμαστε. Είμαστε πάντα, εννοιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν πάει ποτέ αυτή η χώρα μπροστά.
0: Έχεις
1: και
0: άδικο.
1: Πέραν από αυτό, κάποιοι μας βάλανε στα μνημόνια. Η κυρία Γιωργαντά τους είχε πάει στον Άρειο Πάγο κάποτε. Αλλά ποιον Άρειο Πάγο? Ξέρετε εσείς κανένα Άρειο Πάγο?
0: Την εξαφανίσανε την κυρία Γιωργαντά.
1: Ποιο, τη βγάλανε τρελή. Πήγαν να την εμπολίσουν με το αυτοκίνητο στη Λάρισα προς τα εκεί που πήγαινε. Τα θυμάστε αυτά?
0: Τα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Εσείς τα θυμάστε. Αυτά είναι τραγικά πράγματα τώρα. Όσο για την κυρία Καρεστιανού, όταν πήγαινε στην Ευρωβουλή και φόρα ήταν πολύ καλή αυτή η γυναίκα. Πω πω τι ωραία που ήταν. Τώρα μόλις άρεσε και έκανε ένα κόμμα, καταρχήν φύγανε οι μισοί που ήταν συνάνθρωποι της εκεί πέρα, που αυτοί απαγορευόταν να φύγουνε, αλλά πουλημένα κορμιά. Έτσι είμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ χώρα. Αυτό είναι, κύριε Γαριφάλο, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Από ποια περιοχή μας πήρατε?
1: Από Πεύκη παίρνω.
0: Πεύκη. Χαιρετισμούς εκεί στο Μάριο τον Ψυχάλη, το δήμαρχο της Πεύκης. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όλοι θέλουν προσοχή και αυτοί θέλουν προσοχή.
0: Όλοι.
1: Και ξέρω πολλά και για αυτούς όλους εδώ. Κοίταξε, πέφτω όπου πέφτω χρήμα. Άστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Γίνονται τα πράγματα δύσκολα.
0: Δεν έχεις άδικο, Κωνσταντίνε μου. Να σε καλά.
1: Δεν μπορεί να λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή με το χρήμα θα ή με την πατρίδα, με τους συνανθρώπους μας. Αν δεν νοιάζεις για τον συνάνθρωπό σου, είσαι τελειωμένος από τη ζωή. Δεν έχεις καμία αξία πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μην σας κρατάω λοιπόν, τη δράμη, κύριε Γαριφάλο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ μία είδηση, επειδή το ρώτησες. Είναι τώρα, έψαχνα όση ώρα μιλούσες για την τύχη του ζευγαριού. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, εχθές βγήκε η είδηση, με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης οι δύο Έλληνες που συνελήφθησαν στην Αγιά Σοφιά μετά το περιστατικό με την ανάρτηση σημαίας που έφερε βυζαντινό σύμβολο και σύνθημα υπέρ της Ορθοδοξίας. Η απόφαση εκδόθηκε από τουρκικό δικαστήριο για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου στο εσωτερικό του ιστορικού μνημείου και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κυπριακό μέσο ενημέρωση στο Sigma Live. Παρότι επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση πενταετής αναστολή, σημαίνει ότι οι δύο καταδικαστέντες δεν θα εκτίσουν ποινή κράτησης και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή έκβαση στην υπόθεση, Κωνσταντίνε.
1: Πιστεύω τώρα θα τους βγάλουν, θα τους αφήσουν. Αλλά δεν επενεύει και κανένας.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί και αυτή τώρα δεν επιτρέπεται όμως και εμείς μια πυροσκεψία να πας, τώρα εκεί στο στόμα του λύκου να κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται. Πρέπει και εμείς να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα.
0: Βέβαια. Έπρεπε άμεσα, τώρα... άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών να σταθεί δίπλα στο ζευγάρι αυτό.
1: Πού είναι η Κύπριλ τώρα να πάρει το πρόξενο της Τουρκίας εκεί πέρα και αμέσως να τους αφήσουν.
0: Έτσι.
1: Χαβαλέ κάνουν όλοι. Στην Ελλάδα έχουν βρει ένα μαγαζί και κάνουν χαβαλέ εδώ πέρα. Έτσι. Δεν υπάρχει σοβαρό κράτος. Εμείς φωνάζουμε ο Α, ο Β, εδώ να κοιτάμε μήπως διορθωθεί κάτι, αλλά δυστυχώς έχουν πάει πλέον τα πράγματα στο απροχώρητο. Ας φύγει ο άνθρωπος να πάει στο καλό του, γιατί δεν είναι για αυτή τη χώρα. Θέλει άλλους ανθρώπους εδώ πέρα. Να είναι πατριώτες και νοιάζονται για τους ανθρώπους τους και για τον τόπο τους. Δυστυχώς δεν νοιάζεται κανένας από αυτούς. Τους ενδιαφέρει τι θα εισπράξουνε και περιμένουν πόσα λεφτά θα πάρουνε. Πιστεύω... Έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Θα πάμε σε εκλογές 1000%. Αυτό έχω πει πριν 2 χρόνια αυτό.
0: Φαίνεται ότι δεν
1: όχι,
0: αντέχει.
1: Όχι, φαίνεται. Εγώ δεν έχω κάνει λάθος αυτά που λέω. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ άμα δεν γίνει αυτό.
0: Να σε καλά,
1: που
0: να
1: σε
0: καλά.
1: Τεκμηριωμένα που λέω.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στην
1: Πέφτη. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Πάμε στην Ευαγγελία, τη συμπατριώτη μου. Καλημέρα, Ευαγγελία.
2: Καλημέρα, κύριε Γαρουφάλη μου. Χαίρομαι που σε ακούω. Από την ωραία Εύβοια πάντα.
0: Πάντα.
2: Τα χαιρετίσματά μου και στη φίλη μας η Δέσποινα και σε όλους, με το ταξί και σε όλους τους συνέλληνες που ακούν το σταθμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και στο Σύνταγμα σήκωσε ένας Τούρκος τουρκική σημαία και κανείς δεν τον κυνήγησε. Πάει αυτό.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν, επειδή από τη μεταπολίτευση και μετά κυβερνούν μόνο προδοτικές και ξενόδουλες κυβερνήσεις, η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Όσο για την τωρινή κυβέρνηση. Από το ένα σκάνδαλο στο άλλο έχουμε χάσει την μπάλα. Ποια σκάνδαλα ακούμε και τι σκάνδαλα έρχονται. Οπότε ο κύριος Βελόπουλος που ελπίζω να έρθει στα πράγματα έχει πολύ σαβούρα να καθαρίσει. Είναι όλο το σύστημα σάπιο και θα έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει γιατί θέλει όλο γκρέμισμα και ξανά φτιάξιμο σε γερές και υγιείς βάσεις. Όλο το σύστημα. Όλοι αυτοί πρόδωσαν την πατρίδα μας, την ξεπούλησαν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά που έχουν κανονίσει να γίνουν. Όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, το πιο πρόσφατο λέω τώρα. Αυτά ήθελα να πω, να μην τρώω το χρόνο των υπολείπων.
0: Να σε καλά.
2: Ακούτε κύριε Γαρουφάλη.
0: Βέβαια, σε ακούω πολύ προσεκτικά.
2: Καλή δύναμη και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Να σε καλά.
2: Γεια σας.
0: Να σε καλά. Πάμε στην Φραγκφούρτη, στη Γερμανία, στον Μιχάλη που μας ακούει. Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Άλλος συμπατριώτης ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης είναι κι άλλος συμπατριώτης από την Εύβοια και δεν με ακούει όταν μιλάω και μιλάμε και οι δύο μαζί και δεν μας ακούει κανένας.
3: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Έχει, γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο.
3: Μπορεί να έχει το ράδιο ανοιχτό και να ακούει. Εγώ πολύ χάρηκα αυτό που είπε, αλλά ας ξυπνήσουν οι Εύβοιώτες να ψηφίσουν εκεί που πρέπει αν θέλει για το καλό τους. Γιατί την Εύβοια ο Μητσοτάκης και όλη την Ελλάδα η κατάστρεψη με ανομογεννήτρες την έκανε νεκροταφείο και το ένα και το άλλο. Και θέλω κάτι να ρωτήσω, αυτό. Παρακολουθά όλη την εβδομάδα τη Βουλή και το ένα και το άλλο και βλέπω, με συγχωρείς για τη φράση μου, μια Βουλή άδεια και μιλάνε από πάνω να ακούνε τα παιδιά. Τι να ακούσουν τα παιδιά, αυτά είναι ρεζίλια πράγματα. Το κύριο θέμα είναι που θέλω να μάθω εγώ και πολύ, πρώτον, με τους ψήφους τι θα γίνει εδώ στη Γερμανία, αν θα στηθούν κάλπες το κυριότερο, και δεύτερο, ποιοι θα λογοδοτήσουν για αυτά τα έσχη και για αυτά τα κλεψιμέκα λεφτά. Ο Μητσοτάκης business με τη Φοντελάιν, business με τον Κότσικ, πού είναι αυτά τα λεφτά, όλοι βγαίνουν λένε και είναι αθώοι, μα πού είναι τα χρήματα.
0: Έτσι.
3: Πού είναι αυτά τα χρήματα? 130 εκατομμύρια στην αεροπορική εταιρεία, 100 εκατομμύρια αυτά, 60 ευρώ τα ρολόγια για το νερό, 700% απάνω. Ποιος θα πληρώνει, ρε παιδιά, αυτά τα λεφτά?
0: Μου στέλνει και ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Σαμπάνης ένα μήνυμα που λέει τριπλή αύξηση επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια μέχρι το Δεκέμβρη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, περαστικά σε όλους τους δανειολήπτες και εμένα μαζί, μας τελείωσαν ή μάλλον μας αποτελειώνουν.
3: Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ξέρει τι λέει μια παροιμία, επειδή συσαπνεύει και τα ξέρουμε αυτά. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα σφυρίζω. Μα δεν γίνεται αυτό, πρέπει να βγει ένας πατριώτης απάνω και να ξεκαθαρίσει το αυγό του φιδιού. Δεν μπορεί ένας ο Μηταράκης, ο Χατζηδάκης που δεν έχουν δουλέψει πολύ, ο Μητσοτάκης λέει, έχει δηλώσει 300 λέει, στρέμματα λέει και παίρνει επιδοτήσεις. Μα είμαστε σοβαροί τώρα? Μα είμαστε σοβαροί τώρα? Δηλαδή άλλος δεν έχει να φάει, δεν έχει να συντηρήσει την οικογένειά του, αυτοί κολυμπάνε μες στο χρήμα και παίζουν με τον πόνο του κόσμου. Η Κεραμέως, πού τα βρήκε αυτά τα κίνητα? Η Αλεξοπούλου που λέει ο Τζάμπα πέθανε, πού τα βρήκε αυτά? Ο Τσιάρας βγήκε καθαρός τώρα και ο Μηταράκης, καλά δεν τρεπόμαστε λίγο?
0: Μιχάλη μου, εγώ τόλμησα να ρωτήσω με την ιδιότητα τη δημοσιογραφική, πώς ο κύριος Στεφανάδης, ο γνωστός καρδιολόγος, είναι ο εφευρέτης του ΣΤΕΝΤ, ο Χριστόδουλος ο Στεφανάδης, αλλά τυχαίνει να είναι και ο βουλευτής της Σάμου της Ικαρίας και των Φούρνων. Τόλμησα να ρωτήσω πώς βρέθηκε να έχει μέσα σε ένα χρόνο από 19 ακίνητα 65, από τα 19 ακίνητα βρέθηκε με 65 και με απειλεί με μηνύσεις. Δεν απαντάει. Με λέει λασπολόγο, έβγαλε εκεί μια ανακοίνωση, λέει διάφορα. Λοιπόν, και απειλεί και με μηνύσεις ο κύριος Στεφανάδης.
3: Σοβαρά?
0: Ναι, σοβαρότατα. Σοβαρότατα.
3: Και αυτή είναι. Η Ελλάδα θέλει, εγώ κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, για να μην σου τρώω το χρόνο, γιατί είμαστε πατριωτάκια και σε εκτιμώ πάρα πολύ, θέλω να σου πω το εξής. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Πρέπει να βγει μια πατριωτική κυβέρνηση και να αρχίσει από το 1974 και να το σπειράσει όλους. Πρώτον, να ξυπατώσει το ΣΤΕ, τη δικαιοσύνη όλη, να μπουν ορκητοί δικαστές απάνω που να μην είναι μπλεγμένοι, το συγκρότημα της Υποκρατίας, όλους ορκουτούς λογιστές και να εξετάσουν όλα τα αφημεία αυτών των κλεφταράδων που πήρανε τα λεφτά. Πώς τα νου, πώς τον λέγανε ένας που ήταν στην κυβέρνηση, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, που τχαρίσανε 1,5 εκατομμύριο, το κάνανε νόμιμο. Πού τα βρήκανε ρε αυτά τα λεφτά? Εμείς εδώ πέρα αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να φτιάξουμε ένα κεραμί. Και αυτή σήμερα από το 0 να έχουν 10-15 ακίνητα. Πού τα βρήκανε αυτά τα χρήματα?
0: Καλό το ερώτημα σου, Μιχάλη μου. Να σε αφήσω γιατί έχουμε και άλλες γραμμές. Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνες και στις Ελένιδες. Και την άλλη φορά θα σου πω για τα 130 εκατομμύρια. 130 εκατομμύρια και ψάχνω να βρω για ένα διαγωνισμό που έγινε, να δεις τη μεγάλη κουμπίνα έγινε.
0: Να σε καλά, Μιχάλη.
3: Καλημέρα
0: σε όλους τους πατριώτες, τους Έλληνες της Γερμανίας. Πάμε στον Αχιλέα. Καλημέρα, Αχιλέα.
4: Καλημέρα, Γαριφάλου.
0: Καλημέρα. Από ποια περιοχή?
4: Εγώ είμαι ταξιτζής του.
0: Άρα είσαι σε όλη την Αθήνα γυρίζεις.
4: Πρώτα θέλω να σας πω συγχαρητήρια γιατί έχω πάρει και σε άλλες εκπομπές και όλοι με ρωτάγανε τι θέμα θα θέσεις. Εδώ λέω θέλω να κάνω παρέμβαση και δεν με ρωτάνε τι θέμα θα θέσω.
0: Όχι βέβαια.
4: Γι' αυτό συγχαρητήρια, μπράβο σας.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι Αχιλέα μου το διακινδυνεύουμε, γιατί βγαίνουν και αυτά τα τρόλ και αυτοί οι διάφοροι ξέρεις. Αλλά τι να κάνουμε.
4: Δεν μπορείς να βρίζεις θεσμούς να κάνεις, αυτά είναι λάθη.
0: Εντάξει, μερικοί δεν το σέβονται, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
4: Αλλά θα σας πω ένα ωραίο, χτες πήρα έναν στο ταξί, μόλις περάσαμε μπροστά στη Βουλή. Μου λέει, να η σχολή των κλεφτών, μου λέει. Κάτι μου λέει. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω κάτι τώρα από εσάς. Και επειδή πριν ανοίξετε εσείς στις 3 Φεβρουαρίου, άκουγα πολύ Real FM. Ναι. Άκουγα τον Μπαμπαγιάννη και εκεί βγαίνει ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Αντώνης Μιλωνάκης. Ναι. Θέλω να του βγάζετε τις δηλώσεις που έκανε όταν ήταν βουλευτής εναντίον του Μητσοτάκη και που έβγαζε δηλητήριο. Και τώρα είναι μέλι ζάχαρη ο καλύτερος προ

0: αυτό θέλω, γιατί τώρα βρίζει το, το Αβελόπουλο.
1: Ναι, το
0: αυτό θέλω, πιο πολύ πήρα γι' αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Σας το λέω, θέλω να του βγάζετε δηλώσεις που έβγαζε δηλητήριο για το Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να είσαι στρατιωτικός και από μια μέρα στην άλλη να αλλάζεις έτσι?
1: Δεν έχεις άδικο, το ξέρω, το ξέρω.
0: Αυτή είναι η απόψη μου. Πιο πολύ εκνευρίζομαι που είναι στρατιωτικός.
1: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Ο Γιώργος Μυρονάκης είναι γυρολόγος, πάει από εδώ από εκεί, τελάλης είναι, έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που πιστεύω εγώ, δεν πρόκειται να μ' αλλάξει αυτός.
1: Να είσαι καλά, χιλιά μου, να είσαι καλά. Καλή βάρδια, καλό δρόμο να έχεις.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και προσοχή εκεί, προσοχή. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν στο ταξί.
0: Γεια, να είστε καλά, ευχαριστώ. Yeah.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί ο Λοβέρδος, φίλες και φίλοι, έλεγε συμμορία. Συμμορία το Μητσοτάκη και τώρα είναι μαζί του. Πάμε στο Χριστιανό. Καλημέρα, Χριστιανέ.
2: Καλημέρα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Ναι, έλατε.
2: Ναι, λοιπόν. Κύριε Γαντά, μπορείς να την καλέσεις στην εκπομπή σου να σου πει τι έγινε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι τύχη αυτή τη γυναίκα αυτή τη στιγμή. Έχω
2: είναι
1: χρόνια.
2: Στο Λονδίνο, νομίζω, έχει παντρευτεί έναν ερωμένο. Ναι. Την έβγαζε ο Κώστας Γουίλς στον Art FM. Δεν ξέρω αν ξέρεις τον Κώστα Γουίλς.
1: Ναι, το γνωρίζω σαν. Θα προσπαθήσω, ειλικρινά θέλω αυτή η γυναίκα να ακουστεί μέσα από την εκπομπή. Τι σκέφτεται τώρα αυτή τη στιγμή, αφού λες ότι ζει στο Λονδίνο, βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά σίγουρα.
2: Ναι, τι έγινε.
1: Και τι έγινε, βέβαια.
2: Τι έγινε.
1: Θα λοιπόν, προσπαθήσω να την εντοπίσω.
2: Μπράβο. Και προτείνω και μια πρόταση στην ελληνική λύση να φέρει το θέμα στη Βουλή.
1: Ποιο θέμα λες.
2: Το θέμα που μπήκαμε με ψεύτικα στοιχεία στα μνημόνια.
1: Ναι,
2: γιατί δεν υπάρχει μεγαλεία. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πήγαινε πιο γρήγορα. Δεν ξεκίνησαν από εκεί, από τη μεταπολίτευση και ξεκίνησαν. Αλλά από εκεί μπήκαν στα μνημόνια. Ήρθε το Δουνουτού. Πήραμε ένα δάνειο που δεν το χρειαζόμαστε για να είμαστε υπόδουλοι κτλ. Τώρα οι μηνύσεις που σου κάνουν. Κοίταξε, αν δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Δηλαδή οι μηνύσεις είναι για εκφοβισμό, για να σου κλείσουν το στόμα. Μη μιλάς γιατί θα σε τιμωρήσουμε. Γι' αυτό δεν είναι οι μηνύσεις. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Αν δεν έχω εγώ κάτι να φοβηθώ, δεν πάει να λέει ο άλλος ότι θέλει. Άμα έχω καθαρή τη φωλιά μου. Για ποιο λόγο να κάνω μηνύσεις. Αυτά που λέει είναι ψέματα. Και αποδεικνύεται αυτά. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα. Αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Οπότε οι μηνύσεις είναι για εκφοβισμό. Λοιπόν, έχω μια πρόταση να κάνω, γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια τα πολιτικά συστήματα, από ό,τι φαίνεται, έχουν φέρει τον κόσμο εδώ που είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Οι πολιτικοί μας έχουν φέρει εδώ όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Πάμε από το καλό στο καλύτερο και από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε για πρωθυπουργό, για διαχειριστή, εν πάση περιπτώσει, ένα AI. Ένα ρομπότ.
1: Ναι.
2: Θα σταματήσουν οι μίζες, δεν θα υπάρχει διαφθορά, κανένας δεν θα μπορεί να κλέψει, θα δουλεύει για τα συμφέροντα της χώρας η οποία το έχει επικεφαλής και θα τελειώσουμε με όλους αυτούς τους καραγκιόζδες που βγαίνουν και κοροϊδεύουν το λαό και λένε άλλα πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές την επόμενη μέρα κάνουν άλλα, γιατί έχουν το ακαταδίωκτο, δεν υπάρχει λογοδοσία, αλλά σου λέω και άλλα κάνω. Ποιος θα με τιμωρήσει? Ποιος θα τους τιμωρήσει? Πες μου έναν που μπορεί να τους τιμωρήσει. Η δικαιοσύνη, αφού διορίζεται από αυτούς.
1: Διορισμένη.
2: Ναι. Ποιος θα τους τιμωρήσει? Άλλα σου λέω σήμερα και άλλα κάνω αύριο. Και επίσης, τα κόμματα που έχουν φέρει τη χώρα εκεί που την έχουν φέρει, στα 600 δις το χρέος, έχει πάει στα 600 δις, δεν είναι 400. Πώς έχουν το θράσος να κατεβαίνουν σε εκλογές? Να κατέβουν σε εκλογές να κάνουν τι? Αφού αυτοί μας πήγαν εκεί που είμαστε τώρα.
1: Εδώ οι ίδιοι χρωστάνε ένα δις τα δύο κόμματα και...
2: Αυτό να δεις, τα 600 δις σου λέω εγώ. Εκεί αυτοί μας χρεοκόπησαν. Να κατέβουν σε εκλογές για ποιο λόγο? Για πες μου, δεν το καταλαβαίνω. Είμαι βλαμμένος μάλλον εγώ. Για ποιο λόγο να κατέβεις σε εκλογές αυτό? Αφού μας έφερε, μας κατέστρεψε. Και η αποστολή τους είναι εν μέρη να οικονομήσουν οι ίδιοι, αλλά οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις μισούν τους Έλληνες. Θέλουν να φτωχοποιήσουν την Ελλάδα και να την πάρουν

0: τσάμπα οι φίλοι τους. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο τι θα βάλουν στο παντελόνι τους. Μας μισούν. Δεν είμαστε άνθρωποι για αυτούς. Είμαστε, είμαστε κατώτεροι από αυτούς. Είμαστε ζώα.
1: Να είσαι καλά, Χριστιανέ.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο ακροατή που δυστυχώς έχει διαφύγει το όνομα του, του Θοδωρή. Δεν ξέρουμε όνομα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης από το Μεγάλο Πέφκο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Γιώργο μου, καλά,
1: καλά
2: είσαι.
1: Είμαι, καλά είμαι. Λίγο το ραδιόφωνο σου, αν θέλεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ένα λεπτάκι.
1: Ναι, ναι. Μέχρι να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
2: Όχι, το χαμήλωσα, το χαμήλωσα.
1: Δώσε μου μισό λεπτό, επειδή έρχονται. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσα από την αρχή της εκπομπής. Υπήρξε ναι. ένα πολύ σοβαρό περιστατικό τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο με πυροβολισμούς. Να δώσω και άλλες πληροφορίες για τον τραυματία αυτόν. Είχε εμπλακεί. Μου έρχεται τώρα άλλη μια πληροφορία. Είχε εμπλακεί το 2019 όταν είχε κρατήσει όμηρο μια γυναίκα αστυνομικό μέσα στη διεύθυνση μεταγωγών και επίσης μισό λεπτάκι και επίσης είχε εμπλακεί και σε ανταλλαγή πυροβολισμών πότε θα το βρω με Καλάζνικοφ που είχε πυροβολήσει παλιότερα αστυνομικούς, πάλι σε άλλο περιστατικό. Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη. Δημήτρη, συγγνώμη για το...
2: Όχι, Γιώργο μου, καλημέρα σε όλο το αγροατήριο.
1: Πες μου.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Πες μου.
2: Πρώτο και κύριον, είπατε για τους υδρομετρητές, α 700 τόσο παραπάνω που βάζουν.
1: Αναφέρεις στην εκπομπή που έκανα τη τηλεοπτική την Πέμπτη.
2: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, για πες.
2: Αυτά τα 700 ευρώ παραπάνω, τα 700% στις κολόνες που βάλανε τα λεντάκια.
1: Ναι.
2: Σε όλους τους δήμους. Σε όλους τους δήμους. Αυτά τα 10 εκατομμυριάκια που πήρανε οι δήμοι, μπορείς να μου πεις πώς θα πήρανε.
1: Άκου, για να μην μπερδεύουμε τους Δήμους και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις λανθασμένες, ναι. θα σου πω για να ξέρεις, εσύ ίσως δεν το γνωρίζεις.
2: Μπορεί.
1: Αυτά τα LED που βλέπουμε σε κάποιους κεντρικούς δρόμους
2: ναι.
1: είναι έργο της περιφέρειας.
2: Ναι,
1: δεν έχουν σχέση οι Δήμοι.
2: Αλλά υποχρεώσανε τους Δήμους να αλλάξουν, να πούμε, αυτά τα φώτα που είχανε, που ήταν μέρα και βάλανε τα λεντάκια που δεν βλέπει κανένας.
1: Το σκάνδαλο εδώ ποιο είναι, ότι κάθε κολόνα το ανέφερε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν από μερικές μέρες μέσα στη Βουλή. Το σκάνδαλο εδώ ποιο είναι, ότι αυτό η κάθε κολόνα είναι κινέζικης προέλευσης μαζί με την τοποθέτησή της δεν στοιχίζει πάνω με την παροχή υπηρεσίας, με την τοποθέτηση, με τα εργατικά δεν στοιχίζει πάνω από 600 ευρώ και βλέπουμε σε αυτό το έργο που πήρε η Περιφέρεια Αττικής ότι η κάθε κολόνα, εδώ είναι το σκάνδαλο, έχει στοιχίσει 3.400 ευρώ. Από τα 600 ευρώ δηλαδή που είναι το πραγματικό κόστος, βλέπουμε μια υπερκοστολόγηση, μια υπερτιμολόγηση που φτάνει στα 3.400 περίπου ευρώ. Εδώ είναι το μεγάλο σκάνδαλο.
2: Συμφωνώ, Γιώργο μου, εγώ πήρα μια λάμπα, μάλλον τρεις λάμπες πήρα, αυτές που ήταν στην Εθνική Οδό. Τις
1: ναι.
2: μεγάλες, παλιές.
1: Ναι, ναι.
2: Και τις είχα βάλει εδώ στην περιοχή που μένω.
1: Ναι.
2: Γιατί εδώ πέρα είναι σκοτάδι, δεν βλέπω απέναντι το αυτοκίνητο που αφήνω.
1: Ναι.
2: Πρώτα όμως ήταν όλο αμέραλο. Τα είχα πάρει εγώ, τα είχα αγοράσει εγώ. Ήρθε ο Δήμος...
1: Α, και στα πήρε και αντικατέστησε, κατάλαβα τώρα.
2: Και τα αντικατέστησε, να πούμε, και μου βάλε να πούμε τα λεντάκια. Ναι. Δεν βλέπω τη μύτη μου τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Έτσι ακριβώς είναι και αυτό το υδρομετρητές.
1: Άλλη υπόθεση. Απάτη μεγάλη αυτή.
2: Μα αυτό σου λέω, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιος κολλητός, να πούμε, έριξε ότι εγώ έβγαλα αυτά, όπως και τα ρολόγια της ΔΕΗ, τα έξυπνα ρολόγια. Έτσι είναι, αυτές είναι οι κομπίνες, οι οποίες είναι από το κράτος. Που δεν υπάρχει κράτος. Εγώ ξέρω να λέω ότι όπου δεν υπάρχει κράτος δεν ισχύουν νόμοι.
1: Υπάρχει παρακράτος.
2: Το ίδιο είναι το ίδιο, χειρότερο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό που έχεις ανοίξει την εκπομπή, άνοιξε την και πιο ευρύτερα, να δεις τι λαμογές γίνονται στους Δήμους. Αυτό που έκανες είναι πολύ πετυχημένο.
1: Μα έτσι κι αλλιώς η εκπομπή λέγεται Αυτοδιοίκηση Alert, θα ασχολείται με την αυτοδιοίκηση και όλα αυτά τα σκάνδαλα που...
2: Ασχοληθεί και με όλους τους Δήμους.
1: Με όλους, με όλους.
2: Και έχω πολλά εγώ για το Δήμο Περιστερίου που δεν ακούγεται καθόλου.
1: Βέβαια. Εσείς θα βοηθήσετε αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή θα τη βοηθήσετε εσείς ακροατές, θα μας δίνετε υλικό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ψάχνουμε, να καλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που βάζετε.
2: Θα σου έδινα υλικό, αλλά με απότρεψε ο Σερέτης. Θα σου έδινα υλικό για
1: καμιά δουλειά με το Σερέτη. Γιατί μπλέξει το Σερέτη τώρα?
2: Όχι, γιατί τον είχα πάρει τηλέφωνο.
1: Εντάξει,
2: και είχα να μιλήσω.
1: Όχι,
2: όχι. Με απέκρεψε. Δεν με άφησε να μιλήσω. Οπότε έσκησα τις αποδείξεις. Αυτό είναι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ασκήσεις αποδείξεις. Θέλω να καταλάβεις.
2: Γιατί είπα,
1: Δημήτρη.
2: Γιατί είπα στον εαυτό μου, αφού δεν βρέθηκε ο Σερέτης, δεν θα βρεθεί κανένας.
1: Δημήτρη,
2: και γι' αυτό και τα πέταξε τα σκουπίδια.
1: Δημήτρη, όχι, όχι, όχι. Λάθος αυτό που έκανες.
2: Και έκανα λάθος, το ξέρω.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν θέλω τώρα να αφήνουμε υπονοούμενα.
2: Άκουμε λίγο.
1: Θέλω να καταλάβεις και εσύ, από ό,τι μου είπες το μετάνιωσες, αλλά περισσότερο να καταλάβουν οι υπόλοιποι ακροατές που μας ακούνε. Ο Γρηγόρης ο Σερέτης κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Έχει πάρει πολύ ξαφνική και τεράστια δημοσιότητα η δουλειά που κάνει και καταλαβαίνεις ότι ο όγκος πληροφοριών που παίρνει είναι 100 φορές παραπάνω από αυτό που παίρνουμε εμείς.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιώργο.
1: Να είστε λίγο έτσι πιο... Ο άνθρωπος...
2: Εγώ έλεγα να δώσω, να του έδινα να πούμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, ένα πράγμα που είναι προσωπικό δικό μου.
1: Εγώ τώρα θα σου πω μια προσωπική μου αυτή. Μίλησα χθες με έναν άνθρωπο σε μια περιοχή της Αττικής και μου είπε ότι έχω κάτι σκάνδαλα, σκανδαλάρες και αυτά, και τέλος πάντων και εγώ είναι περιορισμένος ο χρόνος μου. Μίλαγα μία ώρα στο τηλέφωνο μαζί του και στο τέλος καταλήξαμε να μου λέει πώς έγινε η πυρόσφαιρα στα Τέμπη. Δηλαδή έχασα το χρόνο μου, δηλαδή μου το έπαιξε επιστήμονας αυτός ο άνθρωπος, θεωρούσε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι και τη θέση τη δική
2: όχι,
1: μας.
2: Όχι, εγώ δεν φτάνω σε τέτοια επίπεδα.
1: Κατάλαβες τώρα τι θέλω να πω.
2: Δεν έχω τις γνώσεις εγώ.
1: Ναι.
2: Τα προσωπικά μου, αυτά τα προσωπικά μου που έχω εγώ, που έχω πάθει, αυτά ήθελα να βγάλω στον αέρα.
1: Όπως και να έχει, εμείς είμαστε ανοιχτοί.
2: Τέλος πάντων, άλλη δουλειά, όπως είπες, άλλη δουλειά ο Σερέτης, άλλη δουλειά.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Άλλο το
2: εκεί
1: ένα, άλλο
2: συμφωνώ
1: το
2: απόλυτα.
1: Μπράβο.
2: Καλά κάνει και τους βγάζει όλους στον αέρα.
1: Έχει κάνει φοβερές αποκαλύψεις.
2: Τις βρώμες, ναι.
1: Ο Γρηγόρης...
2: Εγώ τον ακούω τώρα, είσαμε 8 χρόνια.
1: Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, μας ευχαριστώ.
2: Όλο το κανάλι, όλο και τη Μάχη και το κανάλι, το Αλέρτ.
1: Το Αλέρτ.
2: Και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι 8 χρόνια, είναι μόνιμος ο σταθμός.
1: Να σε καλά,
2: Δημήτρη. Δεν αλλάζει ο σταθμός.
1: Να σε καλά. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ό,τι η καταγγελία θέλεις, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε πολλές γραμμές που περιμένουν, πάμε στον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
3: Ναι, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.
1: Συγγνώμη για την αναμονή.
3: Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω 2-3 σχόλια.
1: Μόνο την περιοχή, πέστε μας. Μόνο την περιοχή.
3: Βορειοδυτική Ελλάδα.
1: Α, πάνω, ναι.
3: Ένα ωραία. Από τα Επτάνησα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία.
3: Ήθελα να πω το εξής. Ένας συνακροατής από τους προηγούμενους παραπονέθηκε που ακούει κάποιον πρωί στρατιωτικό εκεί και δεν ξέρω και τι είδους στρατιωτικός ήταν, ο οποίος τώρα κολακεύει τον κύριο Μητσοτάκη ενώ πριν τον έβριζε. Αφού ακούει αυτό το σταθμό μου και τη συγκεκριμένη εκπομπή, καλά να πάθει. Εγώ αυτό το σχόλιο έχω να κάνω. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω σχετικά με το σταθμό σας είναι ο εξής. Ενώ είναι γενικά καλός σταθμός, με την έννοια ότι είναι κάτι το διαφορετικό από τους μητσοτακοπληρωμένους σταθμούς όλων των υπολείπων επιχειρηματιών κλπ. Πρώτον, δεν καλύπτει όλη την Ελλάδα. Πρέπει να καλύψετε όλη την Ελλάδα. Δεν την καλύπτετε. Βορειοδυτική Ελλάδα, Επτάνησα, Ήπειρο και αυτά, δεν το καλύπτετε. Δεν τις καλύπτεται, συγγνώμη.
1: Ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο εννοώ.
3: Το ραδιόφωνο μιλάω, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχετε στερήστε ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Είναι πολύ βασικό. Έχει κάθε μία ώρα κάποιες ειδήσεις, αλλά δεν έχετε κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εκεί παίζετε το παιχνίδι επικοινωνιακά και προπαγανδιστικά, κυρία μου. Πρέπει να αποκτήσει ο σταθμός κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τη μία, τη μία μισή, το μεσημέρι, τις δύο, όποτε βολεύετε. Αλλά πρέπει να το. Να αποκτήσει ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Κώστα μου, άκουμε λίγο να σου απαντήσω και στα δύο. Το πρώτο.
3: Έχω άλλο ένα να πω.
1: Μισό λεπτό να σου απαντήσω αυτά τα δύο για να μην τα χάσω. Στο πρώτο, όσον αφορά την εκπομπή του σταθμού, ενώ την εμβέλεια του σταθμού, ο σταθμός δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας, είναι η άδειά του είναι μόνο για την Αττική. Από εκεί και πέρα η επιλογή που υπάρχει του κόσμου είναι να μας ακούει διαδικτυακά. Δεν μας επιτρέπεται από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να ακουγόμαστε έξω από την Αττική.
3: Θα σας απαντήσω και σε αυτό.
1: Ναι, από εκεί και πέρα μόνο μέσω αναμετάδοσης από άλλους σταθμούς που και εκεί υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και διαδικτυακά που μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη. Δεν το συζητάμε.
3: Λοιπόν,
1: πέρυσι
3: βρέθηκα στις Δυτικές Κυκλάδες σε ένα νησί των Δυτικών Κυκλάδων.
1: Ωραία.
3: Και άκουγα μία χαρά το σταθμό σας.
1: Ναι, αυτό ξέρεις που μπορεί να οφείλεται.
3: Κατευθείαν από αναμετάδοση. Γιατί δεν...
1: Α, από αναμετάδοση μας άκουγες.
3: Βεβαίως. Συγγνώμη, γιατί δεν συνεταιρίζεστε και με ένα σταθμό Βορειοδυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ετωλοακαρνανίας, Ιωνίων, Νήσων κλπ. Για να σας αναμεταδίδει και από δυτικά. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν, παρόλο που υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που μας αναμεταδίδουν. Απλά τώρα δεν μου είναι εύκαιρο να σας πω ποιοι είναι.
3: Πάντως εγώ.
1: Ας πούμε στην Αμαλιάδα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Ναι, εντάξει, εμείς από εδώ δεν πιάνουμε Αμαλιάδα.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι
3: ναι,
1: υπάρχουν κάποιοι σταθμοί.
3: Ωραία, πρέπει εκεί να. Τέλος πάντων, η διοίκηση του σταθμού, δεν ξέρω τι.
1: Ωραία. Τώρα,
3: υπό ποια μορφή είναι, να δώσει το βάρος με οποιονδήποτε νόμιμο ή και νόμιμο φανή τρόπο. Έτσι.
1: Προσπαθούμε.
3: Δεν είμαστε και το κράτος της άκρα της νομιμότητας.
1: Προσπαθούμε.
3: Λοιπόν,
1: όσον αφορά το δεύτερο.
3: Και επί την προόψη εκλογών.
1: Όσον αφορά το δεύτερο που είπες για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μάχη FM, απλά μία μικρή ανοχή. Είμαστε μόλις ένα χρόνο σταθμός.
3: Αυτό σωστό.
1: Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Με φοβερές εκπομπές, με φοβερά ονόματα, πολύ καλούς δημοσιογράφους, με πολύ τακτικά δελτία ειδήσεων καθημερινά. Σίγουρα το εξετάζουμε και αυτό να υπάρχει ένα κεντρικό.
3: Είναι βασικό.
1: Ένα κεντρικό μαγαζίνο, ένα κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο. Να είναι, το εξετάζουμε πάντως, είμαι σίγουρος.
3: Και ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Ωραία. Εγώ δεν συμφωνώ με την ενέργεια που κάνανε αυτά τα νεαροί, δεν ξέρω παιδιά. Στο τζαμί εκεί της Αγίας Σοφίας, γιατί τζαμί είναι πλέον. Απλώς κινδυνεύσανε πάρα πολύ σε ένα πρωτόγωνο κράτος όπως είναι η Τουρκία, χωρίς η ενέργειά τους αυτή να προσφέρει απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Απλά κινδυνεύσανε και ευτυχώς που τη βγάλανε σχετικά.
1: Ευτυχώς.
3: Τα μαλακά. Καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν να πάνε τώρα το καλοκαιράκι να νοικιάζανε ένα ταχύπλο, να πηγαίνανε σε ένα από τα 150 νησιά του Αιγαίου την ελληνική κυριαρχία στα οποία αμφισβητεί η Άγκυρα και να υψώνανε μια ελληνική σημαία. Ναι. Καλύτερο. Καλύτερη ανταπόκριση θα είχε αυτή η πράξη του.
1: Δεν διαφωνώ, ναι.
3: Εκεί μέσα, τώρα στην Αγία Σοφία, διαλυμένοι, ασβεστωμένοι μέσα, έχουν βάλει, δεν έχω πάει ποτέ μου και ούτε θα πάω, και 25 ευρώ, δηλαδή πληρώσανε και 25 ευρώ εισιτήρια για να μπουν μέσα, γιατί έχουν βάλει εισιτήριο οι Τούρκοι, έτσι και καταλήξανε σε τουρκικές φυλακές. Λοιπόν, δεν είναι έξυπνη κίνηση αυτή.
1: Ευτυχώς, Κώστα μου, που είχε αίσιο τέλος από ό,τι φαίνεται η ιστορία.
3: Ευτυχώς φαίνεται το ελληνικό κράτος κάτι έκανε.
1: Όχι, δεν έκανε, δυστυχώς.
3: Δεν μπορεί, κοιτάξτε, στο παρασκήνιο κάτι, ενώ είναι συνήθως
1: ήρθε το πλήρωμα.
3: Διπλωματικά κάτι στα παρασκήνια κάτι μπορεί να κάνει.
1: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δικάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε.
3: Λοιπόν, δεν είναι. Μυτιλίνη. Να σώζανε μια ωραία σημαία ελληνική σε μια αμφισβητούμενη νησίδα, τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλή σας μέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο Χρήστο, να πούμε, έχουμε τον επόμενο ακροατή, τον Χρήστο, μισό λεπτάκι, να πούμε 2-10-7-18.000, έχουμε 20 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Άλλα θέλαμε να πούμε, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου που θέλει να μιλήσει στην εκπομπή μας, το σεβόμαστε και θα συνεχίσουμε με αυτό. Να πούμε ότι ο Νίκος λέει να πούμε συγχαρητήρια στον αστυνομικό για την αντίδρασή του, μην το παραλείψουμε. Αυτό που λέει για υπουργό AI ο ακροατής μας έρχεται απλά, όταν θα γίνει δεν θα του αρέσει καθόλου, ας δει στην Αλβανία που το δοκίμασαν, άρα για από ποιον θα ζητάει τότε ευθύνες για λάθη παραλήψεις, ας το ξανασκεφτεί ο Χριστιανός. Η Δέσποινα Ταξί, έξυπνα το ρολόγια, έξυπνοι δρομετρητές για ενδυνάμει λήθιους πολίτες. Η Βέρα επιείκε στο Γρηγόρη, φυσικά, φυσικά, φυσικά, ο Γρηγόρης είναι η μεγάλη μας συμπάθεια. Η Βαλεντίνα μου στέλνει αποκλειστική αποκάλυψη για τους υδρομετρητές. Ναι, το έβγαλα αυτό στην εκπομπή. Το έβγαλα στην εκπομπή της Πέμπτης στο Alert, στην εκπομπή που έχουμε. Πάμε στον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, καλά, θύμισε μου την περιοχή.
2: Ακούτε να σας πω δύο πραγματάκια, εγώ δεν θα καθυστερήσω καθόλου.
1: Θύμισε μου λίγο την περιοχή σου.
2: Ότι το ραδιόφωνο σας πάει
1: Χρήστο,
2: πάρα πολύ καλά.
1: Χρήστο,
2: αλλά,
1: μ' ακούς.
2: Αλλά τι γίνεται
1: Χρήστο,
2: τώρα.
1: Χρήστο, Χρήστο, Χρήστο, Χρήστο, Χρήστο. Μ' ακούς.
2: Έλα,
1: μ' ακούς. Πες μου, σε παρακαλώ λίγο την περιοχή σου.
2: Νέα Σμύρνη,
1: Νέα Σμύρνη. Ωραία, πάμε, σ' ακούμε τώρα.
2: Άκου να δεις, αγόρι μου, λίγο. Αυτή τη στιγμή θα κάνετε μία, αυτός ο σταθμός είναι να λέμε για καμιά πληροφορία.
1: Ναι,
2: ή όχι.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Όταν εγώ τώρα θέλω να δώσω μια πληροφορία, που δεν μπορώ να πιάσω το θεαρέτη,
1: ναι,
2: και παίρνω τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη την ιδιαιτέρα του,
1: ναι,
2: και περιμένω ακόμα τηλέφωνο να με πάρει η ιδιαιτέρα του, αν ειδοποίησε τον κύριο Θεαρέτη. Δεν νομίζω ότι πάτε καλά.
1: Όλη η Ελλάδα θέλει να μιλήσει με τον Γρηγόρη Σερέτη. Ανθρώπινα. Ανθρώπινα θεωρείς.
2: Συγγνώμη. Τότε να αφήσετε να κάνετε μια εκπομπή,
1: ναι,
2: να λέμε τις πληροφορίες.
1: Ναι.
2: Θα κάνετε μια εκπομπή και θα λέτε όποιος έχει πληροφορίες 10 με 11 εδώ. Ναι ή όχι.
1: Ναι, μα υπάρχουν τηλέφωνα του σταθμού.
2: Όχι.
1: Μισό λεπτό.
2: Όχι.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο.
2: Συγγνώμη.
1: Χρήστο, άκουσε με λίγο, Χρήστο, να κάνουμε συζήτηση, να μην μιλάει ο ένας μόνος του. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Έχεις επικοινωνήσει με το γραφείο του Σερέτη? Θες να μιλήσεις με τον ίδιο τον Σερέτη? Ωραία. Γιατί δεν μιλάς?
2: Γιατί
1: δεν δίνεις την πληροφορία? Επειδή είναι ανθρωπίνος. Πάλι δεν με ακούει. Δεν με ακούει. Δεν με ακούει ο Χρήστος.
2: Από εδώ και από εκεί, κάποιο κόμμα της κυρίας Χαριστιανούς, ναι ή όχι?
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες, ξαναπες το πάλι.
2: Ακούω, λέω, κάθε, ναι, μέρα ότι έχει κάνει κόμμα κυρία Χαριστιανού με το... Είναι έτσι?
1: Ναι, όλοι το ακούμε αυτό, ναι.
2: Ναι, έχετε ψάξει ποιος είναι ο σύντροφος της κυρίας Χαριστιανού?
1: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
2: Πρέπει να σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
2: Ο αγερινός από πού είσαι?
1: Δεν μας ενδιαφέρει, Χρήστο μου.
2: Ο αγερινός από πού είσαι?
1: Κόψε λίγο το Χρήστο, σε παρακαλώ, κόψε το Χρήστο, κόψε το. Όχι. Όχι. Το τι κάνει ο άλλος με το σύντροφό του, τη σύντροφό του, και αν έρχεται από τη Ρωσία, αν έρχεται από την Αμερική, αν έρχεται από το... τότε καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπορείς να μιλήσεις με τον Σερέτη. Χρήστο μου, συγγνώμη, μάλλον τώρα βγάζω συμπέρασμα γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις με τον Σερέτη. Λίγο, λοιπόν, λίγο όπα και είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Δηλαδή τώρα εγώ... για το υπόλοιπο της ημέρας μου, αν ζητάνε να μου μιλήσουν για την πληροφορία 1000 ακροατές, δεν θα έχω ζωή. Λοιπόν, ο Σερέτης ο Γρηγόρης έχει μια δημοσιογραφική ομάδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, το ξέρω, έχει μια δημοσιογραφική ομάδα που παίρνει πληροφορίες, παίρνει καταγγελίες, παίρνει θέματα, τα επεξεργάζεται, και αν κάποια από αυτά τα θέματα αξίζει προβολής, θα το κάνει. Λοιπόν, όπα λίγο. Τώρα μου λες, Χρήστο μου, θες να μιλήσεις με τον Σερέτη και μου λες ποιον έχει σύντροφο η Καριστιανού. Τι με ενδιαφέρει εμένα ποιον έχει σύντροφο η Καριστιανού? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, και εμείς ξέρουμε πράγματα για την κάθε Καρισιανού και για το Μητσοτάκη και για τη... Για, λέω τώρα τυχαία ονόματα. Και για τη Μαρέβα και για το... ξέρω εγώ... για τον Αταμάν, για τον Μπαρτζόκα. Ξέρουμε πράγματα. Πολλά ξέρουμε για τον κάθε έναν. Αλλά δεν βγαίνουν και όλα στον αέρα και είναι δικά τους θέματα που δεν μας απασχολούν τα ανθρώπινα και οποιασδήποτε αδυναμίες έχει ο καθένας. Οποιασδήποτε αδυναμίες έχει ο καθένας. Εκνευρίστηκα, Θοδωρή. Εκνευρίστηκα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. 2-10-7-18.000. Έχουμε και άλλες γραμμές. Λοιπόν, έχεις όνομα. Έχεις όνομα. Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα. Καλημέρα, εσείς που μας ακούτε. Ναι.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
4: Είναι ο Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Από πού?
4: Ο πρώην ταξιτής που μιλάγαμε παλιά.
1: Ναι.
4: Και λέω πρώην, γιατί το άφησα το ταξί και πήγα σε μεγαλύτερο όχημα. Ναι. Λέω.
1: Είσαι πάλι οδηγός.
4: Πάλι οδηγός, αλλά σε φορτηγό αυτή τη φορά.
1: Όπου είναι καλύτερα, Μιχάλη μου, όπου είναι καλύτερα.
4: Ναι, δεν το συζητάω. Και βλέποντας τι έρχεται για τα ταξί, θα αποκαρδιώσω και λίγο την πρώην συναδέλφη τη Δέσποινα, αλλά τα πράγματα είναι τελείως δυσίωνα για τον κλάδο.
1: Το ξέρω.
4: Λοιπόν,
1: νομίζω σήμερα, συγγνώμη Μιχάλη μου, νομίζω σήμερα, αν είδα καλά, νομίζω όμως ότι είδα καλά, στην εφημερίδα Δημοκρατία έχει μια συνέντευξη με τον κύριο Λιμπερόπουλο που λέει τα 10 μεγαλύτερα θέματα που υπάρχουν με τα ταξί. Κάπου το είδα. Πάμε, σ' ακούω.
4: Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ λίγο στην κουβέντα που είχατε με τον κύριο Επίκουρο στην πρώτη ώρα.
1: Ναι.
4: Το πράγμα με το θέμα των εκλογών και της ανάδειξης κυβερνήσεων.
1: Ναι.
4: Είναι όπως το έφτιαξες εσύ, δηλαδή ξεκινάνε απ' έξω και έρχονται και γίνονται πρωθυπουργοί εδώ.
1: Α, ναι.
4: Βέβαια.
1: Το δαχτυλίδι που λέμε, το δαχτυλίδι.
4: Είναι αποδεδειγμένο, γιατί και ο Τσίπρας, δηλαδή καταρχήν όλοι περνάνε από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, όλοι, με εξαίρεση τον Τσίπρα, ο οποίος εκτός από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, πριν γίνει πρωθυπουργός και επισκέφθηκε και το Βατικανό, ο άθεος. Ελπίζω να θυμάσαι την επίσκεψη που είχε κάνει
1: ναι,
4: τον
1: ναι,
4: Πάπα.
1: Ναι, μα μου το έγραψε και ένας ακροατής, ότι πήγε Αμερική και Βατικανό.
4: Και πήγε Αμερική και Βατικανό.
1: Και με το Βαρουφάκι λοιπόν, μαζί τότε, με το Βαρουφάκι κιόλας.
4: Να ξέρει λοιπόν ο κύριος Επίκουρος ότι από το 2000 και μετά, που τα εκλογικά αποτελέσματα φύγανε από το Υπουργείο Εσωτερικών και πήγανε στη Singular, αύριο το πρωί γίνονται εκλογές. Ωραία. Και πάει όλο το εκλογικό σώμα σύσσωμο. Εγώ δεν μιλάω για αποχή, για ποσοστό αποχής. Πάει σύσσωμο και ψηφίζει τον Ατσιό, λέω εγώ. Έτσι, τον Βελόπουλο. Όλοι. Θα βγει αυτός που θέλουμε.
1: Ναι.
4: Θα βγει αυτός που θέλουμε. Και αν θυμάσαι κάποια στιγμή μετά τις εκλογές του 23,
1: ναι,
4: και την οποία που είχε επικαλεστεί ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, από το βήμα της Βουλής είχε ζητήσει τον αλγόριθμο της Singular για την εξαγωγή των εκλογικών αποτελεσμάτων.
1: Έχεις δίκιο και το επισημαίνεις αυτό.
4: Και δεν του δόθηκε.
1: Έχεις δίκιο, απόλυτο. Δεν του δόθηκε ποτέ ο αλγόριθμος.
4: Δεν δόθηκε ποτέ ο αλγόριθμος. Αυτοί από εδώ, από το 2000, δηλαδή με την αυγή του 21ου αιώνα, θα βγαίνουν κυβερνήσεις που θα θέλουν απ' έξω. Αυτό που θα το πω συνωμοσιολογικά και δεν πειράζει, ας με συγχωρείς, η σκοτεινή από πάνω. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, μάλλον ο Τσίπρας, τι έκανε. Μόλις έγινε τα τέμπη, μόλις έγιναν οι πρέπες, αυτό που θέλανε τελείωσε. Νομιμοποιήσανε τα Σκόπια, η έξω και τέλος.
1: Έτσι.
4: Πάει. Ο Μητσοτάκης αντέχει γιατί τον θέλουν να αντέξει σαν κυβερνήτης. Αυτά
1: έτσι.
4: Μας τα... Όταν ήμουν στην Αμερική πριν 3 δεκαετίες και βάλε, στο πανεπιστήμιο, σε ένα, να το πω εντός εισαγωγικών, ειδικό πανεπιστήμιο, αυτά ήταν μέσα στην, πώς να το πούμε, στη γενική μάθηση, στο τμήμα της γενικής μαθήσεως. Μαθαίναμε και μας λέγανε πώς βάζουν και βγάζουν κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού του κόσμου, έτσι.
1: Μιχαλή, Μιχαλή, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι απέναντι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια νέα τετελεσμένα, νέα δεδομένα, και ο καλύτερος, ο καλύτερος που πρέπει να έχουν απέναντί του είναι ό,τι πιο προσβάσιμο, ό,τι καλύτερο είναι ο Μητσοτάκης, και αυτό επειδή οι ξένες δυνάμεις τους βολεύει αυτή η ιστορία, είναι ό,τι καλύτερο, αν δεν ολοκληρωθεί αυτό που θέλει να στήσει
4: ο Ερντογάν.
1: Ναι. Λέω, αν δεν ολοκληρώσει αυτό που θέλει ο Ερντογάν, ο Μητσοτάκης δεν φεύγει ακόμα από την κυβέρνηση. Δεν πάμε σε εκλογές. Θα ολοκληρωθεί αυτό που έχει να κάνει και μετά θα έρθει στο τέλος. Εγώ το επιμένω και το λέω αυτό. Ο Μητσοτάκης, για να μην ξεφτυλιστεί και πάει σε εκλογές, γιατί η κοινωνία έχει φτάσει στο απροχώρητο, υπάρχει κοινωνική έκρηξη. Για να μην ξεφτυλιστεί, θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους και θα πάει σε εκλογές.
4: Λέγεις, ό,τι κάνει ο Ερντογάν με τα εσωτερικά του προβλήματα που τα εξωτερικεύει, κάνει και ο Μητσοτάκης το ίδιο. Και να πω και κάτι τελευταίο για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
4: Ποτέ δεν μάθαμε τους αστερίσκους στη διακήρυξη των Αθηνών και ποτέ δεν μάθαμε το περιεχόμενο της κουβέντας στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγε.
1: Βέβαια.
4: Αυτά τα δύο, αυτές οι δύο συναντήσεις για μένα είναι κομβικότατες.
1: Που ήταν και χωρίς πρακτικογράφο, τίποτα.
4: Τίποτα. Οι δυο τους είναι να τον συναντάς τον Τούρκο και να μην κάνεις μια ενημέρωση στη Βουλή, έστω και τυπική. Ότι είπαμε αυτό και κάναμε αυτό και θα γίνει έτσι, με όποιες αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση. Δεν γίνεται.
1: Έτσι.
4: Δεν γίνεται. Γιώργο μου, αυτά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό δρόμο,
1: καλό δρόμο να έχεις. Καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, πάμε στην Ηρώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Να είστε όλοι καλά, εύχομαι, πάντα. Εγώ δεν ξέρω, έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις χωρίς παρεξήγηση. Λοιπόν, τι... Δεν υπάρχει κάπως εξειδικευμένο τμήμα ειδήσεων. Ωραίες ειδήσεις, σωστές ειδήσεις, όχι όμως σωστά διατυπωμένες. Δηλαδή παρατονισμοί, λάθη, δηλαδή σαν να μην ξέρει αυτός κατά που πέφτει το μέρος για το οποίο μιλεί.
1: Ναι.
5: Κάτι τέτοια. Αυτά σας μειώνουν εσάς, όχι εμένα, εγώ δεν μαθαίνω τίποτα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Η Ελλάδα του σήμερα, κύριε Γαριφάλου, ασθενή, βαρέως.
1: Ναι.
5: Πάμε για φανισμό. Χρειάζεται την Ελλάδα των χθεσινών ολοκαυτωμάτων για να ξυπνήσει η φιλοπατρία των ελληνοπαίδων. Στα σχολεία δεν μαθαίνουν τίποτα. Κατεβάσαμε τη σημαία, κόψαμε το σταυρό. Εγώ που σας τα λέω αυτά δεν είμαι κάτω από το ράσο του Δεσπότη. Απλώς πρέπει να τηρήσουμε αυτά που βρήκαμε τους γονείς και τους παππούδες μας.
1: Άρα, κυρία Ρο...
5: Αν δεν τα κάνουμε αυτά, άρα... τα παιδιά έχουν σχηματίσει την εντύπωση ότι είμαστε ίσα κιόμια, ίσα βάρκα, ίσα γυαλός με τους Τούρκους.
1: Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σε ένα ολοκαύτωμα για να κάνουμε επανεκκίνηση?
5: Όχι. Τι εννοώ?
1: Τι εννοείτε?
5: Τακτική υπενθύμηση. Βάλτε όποια κανένα τραγουδάκι της εποχής του 21, ότι να ξέρουν τα παιδιά ότι ήμασταν εχθροί με τους Τούρκους, ότι μας είχαν αφανίσει εδώ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Και νομίζετε ότι το τραγουδάκι που θα βάλει ο Μάχη FM θα βοηθήσει να ξυπνήσει ο Έλληνας?
5: Όχι. Μαζί με το τραγουδάκι και κάποια υπενθύμηση. Δηλαδή, το να λέμε σήμερα, δολοφονήθηκε η Μπουμπουλίνα.
1: Ναι.
5: Ωραία. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Άσχετα βέβαια αν δολοφονήθηκε για ηρωικούς λόγους η Μπουμπουλίνα. Οικογενειακοί λόγοι ήταν. Τσακώθηκαν και την πρίκα. Λοιπόν, όπως υπόθηκε αυτό, θέλω να πω, γιατί να μην υπενθυμίζετε, ξέρω εγώ, κάτι για τα παιδιά? Τα παιδιά είναι ανιστόρητα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, κύριε.
1: Δεν ξέρω αν ακούτε από την αρχή την εκπομπή, από τις 7 που ξεκινάμε.
5: Τα ακούω πάντα. Και δεν, είναι, δεν λέω εγώ ότι δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, όχι, εγώ πάντα αναφέρω το τι γίνεται σαν σήμερα. Και αν κάποιο είναι σημαντικό γεγονός, το πλατιάζω κιόλας, ούτως ώστε ιστορικά να μάθουμε για τον Ηλιάκη παράδειγμα σήμερα. Αφιέρωσα...
5: Ναι, γιατί το κάνετε όμως μόνο εσείς.
1: Εντάξει, τώρα τι να πω.
5: Δεν... Αυτό τώρα. Εγώ δεν το λέω, μιλάω γενικά.
1: Κατάλαβα.
5: Έπειτα, αυτή η περιοχή από τη μεριά, Καρνανία και από εκεί μεριά δεν γίνεται τίποτα. Εκεί χρειάζεται... Πώς να το πω, παίδευση και ανάσταση περισσότερο. Δεν έχει επαφή αυτός η Δυτική Ελλάδα με αυτά που ακούει η Αθήνα. Κάντε ό,τι μπορείτε μια προσπάθεια.
1: Ωραία.
5: Εσείς τα ξέρετε, εγώ τα λέω τώρα στην Πεθερά για να τα ακούει η νύφη.
1: Το κατάλαβα.
5: Το έχετε καταλάβει.
1: Βέβαια το έχω καταλάβει.
5: Εσείς προσπαθείτε με ένας κούκος όμως, δεν φέρνει την άνοιξη. Ναι. Χρειάζονται και άλλοι κούκοι.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει και προσωπικά, κυρία Ήρω, το ξέρω.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου φιλήσετε το Μανολάκη.
1: Να του πείτε καλή επιτυχία, γράφει για Lover σήμερα.
5: Καλή επιτυχία, ο Θεός μαζί του να είναι. Γιατί τα παιδιά δεν είναι φταίνε τα παιδιά, φταίμε και εμείς.
1: Βέβαια.
5: Τα παιδιά γίνονται ό,τι και οι γονείς.
1: Έτσι. Συμφωνώ.
5: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ καλά, κυρία
5: Ήρω, που μου δώσατε τόσο χρόνο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, επειδή είπαμε τι είπαμε με τον Μιχάλη, η λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφει μαζί στις 7 του Δεκέμβρη του 23, πριν από 2 χρόνια περίπου, στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ως μια πολιτική διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, ούτως ώστε να πέσουν οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν ήταν μια διεθνής συνθήκη με νομική ισχύ αυτή η διακήρυξη των Αθηνών, δεν έλυσε καμία διαφορά, δεν υπήρξε ποτέ δημόσια ανακοίνωση για κάποιες δεσμεύσεις μυστικές και όλα αυτά, και άφησε και πάρα πολλά πολιτικά ερωτήματα, επειδή η διατύπωσή της ήταν πολύ γενική και φυσικά διπλωματική. Σε αυτό το κείμενο η Ελλάδα και η Τουρκία δεσμευόντουσαν ότι θα αποφεύγουν ενέργειες και δηλώσεις που αυξάνουν την ένταση. Δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν ειρηνική επίλυση διαφορών. Δεν ξέρω κατά πόσο το κάνει τώρα η Τουρκία. Και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν το διάλογο και τη θετική ατζέντα. Από εκεί και πέρα όμως ξεκίνησε η μεγάλη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα, με την υποστήριξη κάποιων ότι ποτέ δεν εξηγήθηκε πλήρως τι συζητήθηκε στο παρασκήνιο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που βγαίνει από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τι συζητήθηκε για το Αιγαίο, για τα χωρικά ύδατα, για την ΑΟΣ, για τη Χάγη, για τις κρίζες ζώνες και τις τουρκικές διεκδικήσεις. Για όλα αυτά έχουν υπάρξει πολλές επικρίσεις, όχι στον Ερντογάν, αλλά σε αυτή την κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και όταν μιλάς μυστικά κάτω από το τραπέζι, έχει απόλυτο δίκιο ο πολίτης αυτής της χώρας να σκέφτεται το κακό. Και το κακό, οι περισσότεροι Έλληνες που σκέφτονται, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας ξεπούλησε. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα που μου στέρνει το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Είχα δίκιο. Υπάρχει συνέντευξη του κυρίου Λιμπερόπουλου. Οι ταξιτζίδες ρίχνουν μαύρο για 10 λόγους στο Μητσοτάκη. Υπάρχει σχετικό άρθρο από την εφημερίδα Δημοκρατία. Θοδωρή, μου είπες κάτι? Όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι και άλλα τα μηνύματα. Ο Τζον, καλημέρα Τζον. Άρα λέει, μας κάνει κουμπάντο ο Σόρος. Τι να πω. Θανάσης, ραντεβού αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Δημήτρης, καλή επιτυχία στο Μανολάκη Γιώργος. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Και άλλα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Είναι συγκλονιστική η σημερινή σας παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη με την εκπομπή με τα εθνικά μας θέματα, με τα στρατιωτικά, ο κύριος Φωτόπουλος, ο Γιάννης Οτσιτούρης, ακολουθεί στις 12, Να είστε καλά, δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή στο Μικρολίμανο, καθώς ο 42χρονος δράστης αλβανικής καταγωγής αποδεικνύεται σε σημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν, έχοντας εμπλακεί παλαιότερα σε πυροβολισμούς αλλά και σε ομοιρία αστυνομικού. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά πλέον τις διασυνδέσεις του με νονούς της νύχτας, ενώ έρευνες αποκάλυψαν ότι μετέφερε 3 όπλα στο σακίδιό του, με τις χειροβομβίδες να εντοπίζονται τελικά κρυμμένες μέσα στην καφετέρια την οποία εξήλθε. Ο εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί αντέδρασαν ακαριαία, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης μόλις ο ύποπτος προέταξε το όπλο του, ο οποίος τώρα νοσηλεύεται στο Αττικόν, έχοντας διακομιστεί με τις αισθήσεις του. Συναγερμός έχει σημάνει στις ένοπλες δυνάμεις μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος μυενιγκίτιδας σε νεαρό Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες του Voice News νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ, με την σταθερή του κατάσταση να αφήνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στους γιατρούς. Στο στρατόπεδο εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα πρωτόκολλα με προληπτική χημειοπροφύλαξη στις στενές επαφές και σχολαστικές απολυμάνσεις, ενώ αρνητικά στον ιό βγήκαν άλλα 3 ύποπτα περιστατικά που διαγνώστηκαν με αδενοϊό. Το σοβαρό αυτό περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο έντονες ανησυχίες για τις υγειονομικές συνθήκες στα στρατόπεδα, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης να καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις για την επάρκεια των ελέγχων κατάταξης και την προστασία των στρατευμένων. Ματωμένη εδαφική διένεξη στην νοτιοδυτική Κολομβία ξέσπασε ανάμεσα σε φυλές ηθαγενών Μίσακ και Νάσα, αφήνοντας πίσω τους 7 νεκρούς, ανάμεσά τους και έναν δήμαρχο κοινότητας και 110 τραυματίες. Οι σφοδρές συγκρούσεις με αερόπαλα, ματσέτες και τουφέκια πυροδοτήθηκαν για κυριαρχία πατρογονικών γεών, όπου σήμερα υπάρχουν παράνομες καλλιέργειες κόκκας υπό τον έλεγχο ενόπλων παρατάξεων. Για την αποκλιμάκωση της πρωτοφανούς αυτής βίας, η οποία αποτελεί μια ιστορική αλλά σπάνια σε τέτοια έκταση διαφορά, η κυβέρνηση κάλεσε σε διάλογο τα δύο μέρη, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μαζί μας και τον συνάδελφο Περικλή Ζορζοβίλη. Θέλω να τον υποδεχτείτε. Θέλω να τον υποδεχτείτε γιατί του έχω πει να έρθει να μας συντροφεύει και σε επόμενες εκπομπές. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας, λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Οι οποίοι που μπορούν να επικοινωνούν, μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα. 6943-6354-51 στο Viber. Μην παίρνετε τηλέφωνο εκεί. 6943-6354-51. Και μπορείτε να μας στέλνετε και μπορείτε να, αν θέλετε να παρέμβετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας πείτε ποιος είστε, το όνομά σας, στο 210-710-8000. Να το ξαναπώ. 210-710-8000. Πάμε τώρα, θα μας βάλει ο Θοδωρής ένα τραγούδι για να έρθουμε μετά πίσω και να δούμε τι ήταν αυτά που είπε ο αρχηγός Γεία. Πάμε.

0: Δεν ξέρω, τα ακούσατε, τα άκουσες Περικλή αυτά που είπε ο αρχηγός?
1: Σαφέστατα.
0: Να τα βάλουμε να τα ακούσουν οι ακροατές μας.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.
2: Τελευταίες ημέρες έγινε μεγάλη συζήτηση και γίνεται ακόμη με το θέμα των Patriot και την απόφαση να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν εκεί στην Κάρπαθο με τα Mirage 2005.
3: Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που ήξερα είναι πρέπει να πάρω τα Patriot του Δημότου και έγινε ήδη. Για τα υπόλοιπα και για τον τύπο των αεροσκαφών, εγώ το διάβασα. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν τα πάτε ότι είναι στην Κάρπαθο, τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω. Αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή, εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο. Ναι. Δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΘΑ, που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες και η πολιτική ηγεσία.
2: Δεν υπήρξε τέτοια απόφαση ακόμη λοιπόν.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, δεν είναι, εγώ το διαβάζω, αλλά δεν έχει γίνει και κάτι. Εσείς βλέπετε να έχουν πάει μοιράζει στην Κάρπαθο ή να έχει φύγει το Patriot. Θα το βλέπαμε στα κανάλια με βίντεο ότι φεύγουν τα Patriot. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν και όταν έρθει, καταρχάς κάποια στιγμή αυτά τα συστήματα πήγαν εκεί για την αντιμετώπιση του Ιράν, αν θα ρίξει κάποια βλήματα. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποια κίνηση, να το πω έτσι.
0: Τι είδες, πώς το... Είναι δυνατόν ο αρχηγός ΓΕΑ να μην έχει ιδέα? Τώρα σοβαρά.
4: Όχι, αλλά όπως προκύπτει, ήταν μάλλον μια πολύ καθυστερημένη διάψευση, διότι από τη Δευτέρα μετά το Κισαία που διακινήθηκε, έγινε διαρροή ότι μεταξύ των αποφάσεων ήταν και η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και η ανάπτυξη του Mirage 2005, πέρασαν 5 μέρες.
0: Μισό λεπτό, γιατί να βάλουμε κάτι σοβαρά στα τέτοια. Πού έγινε η διαρροή, από ποιον?
4: Τα μέσα ενημέρωση. Ναι, είναι...
0: Δεν είναι στα μέσα ενημέρωση. Είναι σε 2 φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση.
4: Ούτε μία αντίρρηση.
0: Στην Καθημερινή και στο Sky. Ναι. Είναι δυνατόν η Καθημερινή, ας πούμε, να μην έγραφε αυτό που τη είπαν, ότι αυτό λήφθηκε απόφαση από τον Κισαία?
4: Να το πω λίγο αλλιώς. Προκειμένου να δημοσιευθεί, σημαίνει ότι η πηγή η οποία έδωσε την πληροφορία, η οποία έκανε τη διαρροή, θεωρήθηκε πλήρως αξιόπιστη.
0: Προφανώς, εντάξει.
4: Από εκεί και πέρα, όπως έχει.
0: Να ξαναπώ, φιλοκυβερνητικό μέσο.
4: Ναι. Okay.
0: Δεν νομίζω ότι σε θέματα τέτοια εθνικής ασφάλειας ότι πέφτουν πολύ έξω. Γράφουν αυτό που τους λένε.
4: Προφανέστατα.
0: Άρα λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει αυτή τη διαρροή.
4: Η κυβέρνηση.
0: Υποθέτω εγώ.
4: Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξουμε, αλλά αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι η κυβέρνηση. Είναι ένα, όπως κάθε κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο, είναι ένα συσσωμάτωμα κέντρων εξουσίας.
0: Ναι. Δηλαδή... Κέντρων εξουσίας, σωστά το είπες. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ έψαξα. Ποιος έχει ευθύνη για την Ιερά Μήνα, βάσει του νόμου?
4: Ο αρχηγός του ΓΕΑ.
0: Ο αρχηγός του ΓΕΑ. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο αρχηγός του ΓΕΑ να μην ρωτήθηκε για θέμα Ιερά Μήνα, να μην εισηγήθηκε θέμα Ιερά Μήνα στο Κισαία? Είναι δυνατόν ο αρχηγός να λέει, άμα φεύγανε τα Patriot θα τα βλέπαμε στα social media?
4: Ναι, αυτό πιστεύω ότι το είπε, απλώς για να τονίσει το γεγονός ότι δεν έφυγαν.
0: Ναι.
4: Πάντως με βάση τα δεδομένα ότι τη Δευτέρα, Τρίτη άρχισε το πανηγύριο ότι φεύγουν τα Patriot, πάνε τα Mirage 2005. Και χτες όλο αυτό διαψεύστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο από το νομικά καθήλυν αρμόδιο, τον αρχηγό ΓΕΑ.
0: Αυτό είναι ο νομικά καθήλυν αρμόδιο.
4: Το ερώτημα για μένα είναι μόνο ένα. Ποιος έκανε τη διαρροή? Διαφορετικά.
0: Θέλει να πετύχει.
4: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Διαφορετικά, θα θυμηθούμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο, ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα.
0: Μα στην ουσία αυτό τίθεται. Γιατί υπήρχαν, ας πούμε, και κάποιοι που λένε ότι βγήκε τα... Εγώ θα σου πω και άλλο ερώτημα. Αλλά είπανε κάποιοι ότι ο Γρηγοριάδης βγήκε γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και μάλιστα δεν νομίζω ότι, ότι συνδέεται με αυτό.
4: Όχι, εγώ πιστεύω ότι η απόφαση αυτή που έγινε διαρροή ότι λήφθηκε κατά το Κισαία έτυχε ταυτόχρονα με την ιστορία με τον νόμο περιθαλάσσιας δικαιοδοσίας του Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: η σύνδεση, κατά την άποψή μου, μάλλον η χρονική στιγμή της απόφασης, ακόμα και αν είχε ληφθεί, που από ό,τι αποδεικνύεται δεν ληφθήκε, ήταν βλακώδης. Διότι πέρα από τα θέματα ουσίας υπάρχουν και τα θέματα συμβολισμού. Όταν λοιπόν η Τουρκία ετοιμάζεται να κυρώσει ένα νόμο με τις προβλέψεις οι οποίες έχουν γίνει γνωστές και εμείς αποσύρουμε τα Patriots, συγκεκριμένα περίπτωση από την Κάρπαθο, όπου εκεί πέρα είχαν πάει με τις πληροφορίες που έχω εγώ στο πλαίσιο νατοϊκού σχεδίου, διότι παρήχαν αντιεροπορική
0: προστασία. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να είπαν οι νατοϊκοί τώρα, παιδιά, πάρτε, εντάξει, στείλαμε και από τη Γερμανία στην Τουρκία εκεί πέρα, οπότε προστατεύεται κάπως η περιοχή?
4: Δεν προστατεύονται γενικώ την περιοχή. Προστατεύονται κατά πάσα πιθανότητα μια περιοχή ενέαριων εφοδιασμού, η οποία ήταν νότια τη Καρπάθου, ακριβώ δεν γνωρίζω.
0: Ναι, εκεί πέρα στα διεθνή που είναι.
4: Πάνω. Ναι, και όπου ξέρω όμω ότι εκεί πέρα επιχειρούσαν αμερικανικά αεροσκάφη ενέαριων εφοδιασμού που απογειωνόταν από τη Βουλγαρία. Και χρησιμοποιούνται για τι επιχειρήσει του Ιράν.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αλλά το timing. Mm-hmm. Το timing. Ήταν εντελώς λαθασμένο σε επίπεδο συμβολισμού.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλο timing. Βάλε μας ένα τραγούδι.

0: Εγώ θα ρωτήσω και το άλλο λοιπόν. Σωστά, ενδεχομένως καλύπτει όλη αυτή. Το θέμα είναι ότι ρωτήθηκε ο αρχηγός για την ασπίδα του Αχιλλέα εδώ πέρα. Τι είναι το σοβαρό θέμα. Άμα ένας αρχηγός λέει ότι εγώ δεν ρωτήθηκα για τη μεταφορά των Patriot, που είναι καθαρά θέμα αεράμυνας, ποιος μας διασφαλίζει ότι έχει ρωτηθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα και τους σχεδιασμούς? Ποιος αποφασίζει για αυτούς τους σχεδιασμούς? Δεν θα πρέπει ο κόσμος, δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι θέμα ασφάλειας της χώρας μας, δεν είναι εθνικό θέμα όλο αυτό. Είναι, δεν ξέρω, νιώθεις εσύ καλά όταν ο αρχηγός Γαία, οποιοσδήποτε αρχηγός Γαία, δεν ακούγεται από το Κισαία και να το βγαίνει στην τηλεόραση και να το ομολογεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβανόταν στην ατζέντα του Κισαία.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει θέμα. Ήταν στην ατζέντα, δεν ήταν στην ατζέντα, συζητήθηκε, ναι, θέμα... βγήκε απ' έξω, είδα και τι έγραψε στο Defense Point.
1: Το θέμα το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Ουσιαστικά έχουμε ανασυστήσει το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων περίοδο επί της δικτατορίας, το οποίο έχει αναθέσει υπερβολικές εξουσίες στον αρχηγό Γαίθα.
0: Αυτό έγινε επί
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Επί Φλόρου. Επί Φλόρου.
1: Του αρχηγού Γαίθα του Φλόρου. Λοιπόν.
0: Λέγαμε ότι ο Φλόρος ήταν συγκεντρωτικός, αλλά εδώ πέρα δεν βλέπουμε και αποκέντρωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποκέντρωση, διότι πλέον έχει γιγαντωθεί το Γαίθα σε ένα τεράστιο οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί σαν επιτελείο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να λειτουργήσει και σαν στρατηγείο στην περίπτωση επιχειρήσεων. Mm. Το ανώτατο δεκλαδικό στρατηγείο. Το 2002-2003 το πρόβλημα το είχα λύσει τοποθετώντας έναν υπαρχηγό επιτελείο και έναν υπαρχηγό στρατηγείο. Γιατί είναι διαφορετικές οι λειτουργίες. Πλέον έχει γίνει ένας τεράστιος οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τα πάντα. Παράδειγμα, έρχεται ένα αμερικανικό επιστήμιο, πανεπιστήμιο ξέρω επίσης στην Ελλάδα, περνάει και μια
0: γύρα. Είναι διοικητικό θέμα, αλλά...
1: από το ΓΕΘΑ. Υπήρχαν οι σχολές παραγωγικές οι οποίες ανήκαν στα επιτελεία, τώρα τα μαζέψαν στη διακλαδική διοίκηση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την ανέλαβε και αυτό το ΓΕΘΑ. Στην αεράμινα, βάσει του νόμου, του ισχύοντος, υπεύθυνος είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
0: Ναι, ναι, το λέει σαφέστατα. Αν να το διαβάσουμε και το εδάφιο. Είναι ακριβές αυτό. Λέει ουσιαστικά ότι όλοι οι αρχηγοί, ας πούμε, κάτσε να το βρω, όλοι οι αρχηγοί έχουν αρμοδιότητα μέσω του ΓΕΘΑ για τη διοίκηση, και για τον αρχηγό ΓΕΘΑ, λέει, για τον αρχηγό ΓΕΘΑ λέει ακριβώς ότι μέσω του αρχηγού ΓΕΘΑ βέβαια η αεράμυνα της χώρας έχει τη ρητή ευθύνη.
1: Ναι, μόνο...
0: Αλλά πρέπει να εισηγηθεί πρώτα. Πρέπει αυτός να εισηγηθεί, δηλαδή το ΓΕΑ.
1: Ναι. Μόνο που στο ΓΕΘΑ τώρα έχω φτιάξει τη διακλαδική διοίκηση αεράμυνας και αρχίζουν πλέον και συχαίονται κατά κάποιο τρόπο οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες. Νομίζω ότι όλα.
0: Ο νόμος λέει, ας πούμε, αυτό, ότι ο αρχηγός του ΓΕΑ είναι υπεύθυνος για την αεράμυνα της χώρας στο πλαίσιο των αρμοδιότητων που καθορίζονται για τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι υπεύθυνος.
1: Ναι, ούτε μία αντίρρηση.
0: Δικός ρόλος. Ναι.
1: Αλλά λόγω του υπερσυγκεντρωτισμού αρχίζουν και μπλέκονται τα όρια.

0: ότι δεν είχε γνώση αυτών των θεμάτων.
1: Λέει λοιπόν ότι αποσύρθηκαν από το Δημότυχο. Ωραία. Και ότι αν είχα, δεν έχουν αποσυρθεί από την Κάρπαθο και δεν του έχουν ζητήσει να αποσυρθεί.
0: Ούτε
1: και να ότι αν είχαν αποσυρθεί θα το είχαμε δει στη τηλεόραση.
0: Ναι, εντάξει, πλέον με τα κινητά, όπως όταν πήγαν, είχαν κυκλοφορήσει ένα σωρό βίντεο από τη Φάλαγγα μέσα στην πόλη του νησιού, πήγαινε προς το αεροδρόμιο, το ίδιο θα συνέβαινε πιθανώς πάλι. Συνεπώς, δεν είναι σίγουρο αν συζητήθηκε στο ΚΙΣΕ. Αυτό κάνει πιο... πώς να το πω,
1: περίεργη
0: σοβαρή
1: ναι.
0: Περίεργη αλλά και σοβαρή τη διαρροή. Και μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτή τη διαρροή, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, έγινε τεράστια συζήτηση εάν εξισώνονται έναντι σύστημα αεροπορικής άμυνας με τα μαχητικά.
1: Σωστό.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι, νομίζω ότι επιβάλλεται να διαπιστωθεί ποια είναι η πηγή της διαρροής.
1: Φαντάζομαι δεν θα βγει να πει εγώ το έκανα κάποιος.
0: Όχι, αλλά μπορούν να ληφθούν αθόρυβο μέτρα για να κλείσει η διαρροή.
1: Και αν η διαρροή είναι από πολιτικό πρόσωπο ας πούμε.
0: Έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία ωφέλησε την κυβέρνηση. Εγώ πώς το βλέπω. Από τη στιγμή τη Δευτέρα που κυκλοφόρησε ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση, προκλήθηκε.
1: Παρ' όλα αυτά, πάρθηκε η απόφαση από το Δημότυχο γύρεσαν παρόλα αυτά. Δηλαδή το μισό έγινε.
0: Ναι, το Δημότυχο Ιωάννη μου θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εκεί που είχε πάει και με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος, είναι διασταλτική η ερμηνεία τι αποτελεσματικότητα είχε. Αλλά τέλος πάντων, στη χειρότερη των περιπτώσεων ήταν μία ανάπτυξη. Μια μοίρα πάτρια σε μια τοποθεσία. Οπότε δοκιμάστηκαν στην πράξη οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να, στη μετακίνηση, στην τάξη και στη λειτουργία σε ένα διαφορετικό χώρο από τον συνήθι. Στην Κάρπαθο όμως, λόγω των γνωστής κατάστασης με την Τουρκία, τη δεδομένη στιγμή ήταν το timing εντελώς ακατάλληλο. Και άρα και αυτό, γι' αυτό επιμένω στο ότι η διαρροή αυτή είχε βαρύτητα. Γιατί είχε και επέκταση και στην εξωτερική πολιτική της χώρας.
1: Μα και ο Γρηγοριάδης είπε αυτό, ότι εγώ λέει δεν αποφασίζω, δεν αποφασίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, αποφασίζει...
0: Αυτό προβλέπεται. Υπάρχει ο πολιτικός έλεγχος από την όπλα δυνάμεων. Ζητούνται εισηγήσεις,
1: αλλά εκεί είναι το κρίσιμο, είναι ότι δεν εισηγήθηκε ή φαίνεται να μην έχει εισηγηθεί.
0: Δηλαδή,
1: από αυτό που είπαν, λέει, δεν ερωτήθηκα, λέει.
0: Ναι, δεν ερωτήθηκε. Το είπε. Δεν έκανε ούτε εισήγηση, ούτε το ρώτησε. Εάν λοιπόν αυτή τη διάπιση, και εγώ δεν έχω λόγο, και πιστεύω και εσύ και όλοι μας, η οποία έγινε επωνύμως και είναι καταγεγραμμένη, δεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν συζητήθηκε το θέμα. Διαφορετικά, αν συζητιόταν στο ΚΙΣΑ, θα είχαν ζητηθεί εισήγησεις.
1: Μετά ερμηνεύεις αυτή την διάψευση που επιχείρησε να βγάζει μέσω μιας άτυπης ενημέρωσης το ΓΕΑ, το Υπουργείο. Που είπε, λέει, ο αρχηγός μίλησε, λέει, για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, όχι δεν θα γίνει. Ήταν ένα πράγμα που δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλω να πούνε.
0: Ναι, η κοινή λογική υποδεικνύει ότι η διάψευση είχε κάποια αντίδραση. Κάποιος εξετέθη.
1: Ναι, αλλά βγήκε από το ΓΕΑ παρόλα αυτά. Δεν βγήκε από το Υπουργείο ή δεν ξέρω τι.
0: Υπάρχει μια καταγεγραμμένη τάση και στο Λεωφόρο Μεσογείων τα καλά να βγαίνουν από το Υπουργείο και εκεί που δυσκολεύει η κατάσταση ή από το ΓΕΑ.
1: Να βγάζουν οι άλλοι το φοιτητή από την τρύπα.
0: Να βγαίνουν από το επιτελεία. Είναι μια ειδική, πώς να το πω, εξαίρεση της αποκαλούμενης κάθε της δομής διοίκησης.
1: Λοιπόν, εγώ θα ζητήσω και την γνώμη των ακροατών μας να μας πούν έτσι πώς το είδαν. Δεν ξέρω αν το είδαν, αν το παρακολούθησαν. Ποια είναι η γνώμη τους, τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί πάνω στο Υπουργείο, πραγματικά τι γίνεται. Και παίζουμε με την άμυνα της χώρας. Τώρα σοβαρά, σε είδα όταν σου είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα, σε είδα να γελάς.
0: Ναι,
1: ρωτήθηκε ο Γρηγοριάδης για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο αρχηγός Γέννη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Η διαδικασία αν περιλαμβάνει προφορική ερώτηση. Ξέρω όμως ότι το 2024.
1: Προφανώς όχι, πρέπει να είναι γραπτή.
0: Το 2024.

0: 24 η πολεμική αεροπορία ως ο αρμόδιος κλάδος είχε κάνει μια εισήγηση για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Πόσο πολύ συμβαδίζει με όσα ακούμε από τον Υπουργό ότι θα υλοποιήσει?
0: Εν μέρη. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για να αναφερθούμε σε αυτό, αλλά σου υπόσχομαι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα μπούμε και σε λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, θα πάω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αφού θυμίσουμε, μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6943-6354-51. Μπορείτε να παρέμβετε και τηλεφωνικά 210-710-8000. Πάμε τραγουδάκι.

0: ξαναπίσω. Τώρα τι γίνεται, θα τους αποσύρουν τους πάντων από την Κάρπαθο ή όχι? Τι βλέπεις, δηλαδή μετά από αυτό, τι βλέπεις να γίνεται?
1: Κάποια στιγμή θα προσυρθούν. Τα συστήματα αυτά γράφουν ώρες λειτουργίας. Όπως σημαίνει, όσο αυξάνει ο αριθμός, αρχίζουν και εμφανίζονται βλάβες.
0: Μπορούν οι βλάβες να αντιμετωπιστούν εκεί επί τόπου, ας πούμε στην Κάρπαθο, ή υπάρχει ολόκληρο?
1: Εξαρτάται το είδος της βλάβης. Αλλά όντως ή άλλως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα Πάντρια τώρα είναι παραπάνω από 20 χρόνια σε υπηρεσία, πάντα τα συστήματα αυτά λειτουργούσαν κυκλικά, ώστε να διατηρούνται ο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό στη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα.
0: Δεν μου λες, με εκείνους S300 τι έχει απογίνει?
1: Νομίζω ότι
0: είναι στην πρίζα ακόμα.
1: Ότι αν δεν έχουν σβήσει, σβήνουν αργά αλλά σταθερά. Η S300, νομίζω, του Μακαρίου του Κωνσταράκου γίνει μια βολή το 13, το 14, αλλά μετά το 2022 τη ρουσική βολή στην Ουκρανία.
0: Ναι, τους έχουν βγάλει από την πρίζα. Αλλά έχουν διακοπεί
1: οι ελληνορωσικές στρατιωτικές και γενικά πολιτικές σχέσεις. Υποφέρουν από ζητήματα συντήρησης, υποστήριξης. Όπως και όλα τα ρωσικής προέλευσης συντεροπορικά συστήματα. Γιατί αυτά, όπως είπα, που γράφουν ώρες λειτουργίας, χρειάζεται υποστήριξη, ανταλλακτικά υλικά, προκειμένου να διατηρούνται σε...
0: Δεν τους διατηρούν, εδώ πέρα λένε ότι είμαστε μάχημοι για πάντα.
1: Ναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της πολιτικής εξαγγελίας και της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι σε φυσιολογικές συνθήκες εφικτό να υπάρχει διαθεσιμότητα, ξέρω εγώ, σε κύριο οπλικά μέσα και συστήματα παραπάνω από 70%.
0: Φυσιολογικά λες τώρα?
1: Ένα κατηγορία. Το παραπάνω από το 70% θέλει πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για να επιτευχθεί και συγκεκριμένες δυνατότητες που δεν τις έχουμε για όλα τα οπλικά συστήματα. Στον πόλεμο είναι λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι ακόμα και αν έχει δευτερεύοντες σημασίες προβλήματα, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις.
0: Αλλά τώρα, ναι.
1: Είναι δύσκολο να επιτευχθεί πολύ ψηλή διαθεσιμότητα. Και αυτή μπορεί να είναι και αισιόδοξη εκτίμηση μου, έτσι. Αυτό το ποσοστό.
0: Συνολικότερα για τα οπλικά συστήματα των Ευρωπαίων.
1: Ναι, γενικά μιλάμε. Τώρα μην πούμε συγκεκριμένες.
0: Εντάξει, ενδεχομένως να πούμε και μερικά. Ξέρεις, μου έρχεται στο μυαλό έτσι πολλά. Μιας που σε έχω εδώ, να σε ρωτήσω ένα σωρό πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί ξέρω τα παρακολουθείς. Ας πούμε, αυτή η απευθείας ανάθεση Ισραηλινή εταιρεία.
1: Ποια από όλες?
0: Για την Elbit. Μιλάω για την απευθείας ανάθεση.
1: Για τα σόναρ.
0: Ναι, για τα σόναρ.
1: Μα, εντάξει. Γενικώς.
0: Γιατί
1: έχουμε
0: απευθείας ανάθεση, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός?
1: Όπως αναφέρεται στην αιτιολογία, ήταν μεταξύ των εντοπισμένων προμηθευτών, οικονομικών φορέων για την ακρίβεια.
0: Δηλαδή ήταν μόνος ένας?
1: Δεν ξέρω. Γεγονός, έχουμε ένα θέμα με τις απευθείας αναθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι.
0: Λειτουργεί το σύστημα πλην απευθείας αναθέσεων?
1: Όχι, δεν νομίζω. Πολύ ελάχιστο πράγμα. Με πιο χαρακτηριστικό φιάσκο. Ένα πρόγραμμα που αφορούσε την προμήθεια 12 τεθωρακισμένων οχημάτων μηχανικού, όπου το υλικό είχε περιγραφεί με NSN, νατοϊκό αριθμό ονομαστικού, δηλαδή ήταν σαν υπήρχε μια φωτογραφία, και τελικά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και εξαφανίστηκε. Υπάρχει και η δεύτερη πατέντα, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον. Είναι η διακρατική συμφωνία απευθείας ανάθεσης. Εκεί υπάρχει συντηρείται μια σύγχυση με την έννοια της διακρατικής συμφωνίας. Διακρατική συμφωνία αφορά την προμήθεια υλικού που βρίσκεται στην υπηρεσία, σε υπηρεσία της ανάπτυξης δυνάμεων άλλης χώρας.
0: Σε υπηρεσία.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Δηλαδή,
1: είναι μεταχειρισμένο.
0: Σωστό. Δεν μπορείς να πας σε διακρατική συμφωνία με μια εταιρεία μιας χώρας.
1: Όχι. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να δώσεις μια σύμβαση πληροξουσίου, προβλέπεται μέσα στις διακρατικές συμφωνίες, το λεγόμενο mandate contract, όπου εμείς σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, ορίζουμε είτε γραπτά είτε προφορικά ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Δεν στέλνουμε προδιαγραφές ώστε οι αντίστοιχες κρατικές αρχές της άλλης χώρας να κάνουν ένα διαγωνισμό και να επιλέξουν τον ανάδοχο που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Απλώς μεταδίδουμε το μήνυμα Είτε γραπτό είτε με σήματα καπνού.
0: Έχουμε έναν ακροατή στο... έχουμε έναν ακροατή στο τηλέφωνο και έχουμε έναν ακροατή μας έχει στείλει μήνυμα από τη Γερμανία. Καλημέρα στον Γιώργο, λοιπόν, από τη Γερμανία.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ο οποίος τι λέει, ερώτημα. Πιστεύει ο ελληνικός λαός σήμερα ότι έχουμε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις? Ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος μας έβαλε και το επίθετό του. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Είναι ένα θέμα που πρέπει να πάμε στον ακροατή. Ποιος είναι ο ακροατής μας? Ο κύριος Μιχάλης, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε
2: Μιχάλη. Καλημέρα, κύριε Ηλιάδη, και στο καλεσμένο σας.
0: Ελπίζω να τον έχουμε πιο μόνιμα. Του το λέω εδώ, τον ψήνω, δεν ξέρω. Πώς το βλέπετε κι εσείς?
2: Δεν ξέρω, ψηθεί μόνο, από πολύ το ψήσουμε.
0: Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάστε το παρελθόν, από ότι είχαμε μιλήσει πάλι μαζί και λέγαμε για την εκπαίδευση το φουρά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι αυτή τώρα, αλλά εντάξει, ναι, για πείτε μας.
2: Λοιπόν, όσο αφορά τώρα τους Patriots, δύο τινά για μένα, δύο τινά. Ή θα αφήσουν το όλο έργο να ξεθυμάνει και να εκθέσουν τις διαρροείς, ή θα μείνουν εκεί. Δεν νομίζω ότι θα τους πάρουν.
0: Να δούμε. Προφανώς δεν είναι δική μας απόφαση, δεν ξέρουμε εμείς, αλλά φαντάζομαι ότι εμείς στείλουμε τις διαδικασίες, έτσι, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει, ναι, προς το συμφέρον της χώρας.
2: Και για τον Αιγαία, εγώ πιστεύω στην αυτή την εφταετία αυτή της κυβέρνησης, ότι όπως η κυβέρνηση έχει ομοίρους τους βουλευτές, έχει έτσι και σε μια ιδιότυπη ομοιρία και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αγία, ότι εγώ δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει για αυτό.
0: Προφανώς, για να το είπε, δεν αμφισβητούμε, δεν λέμε ότι είπε ψέματα. Προφανώς, αλήθεια
2: όχι,
0: λέει.
2: Όχι, όχι.
1: Να, δηλαδή, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση.
2: Αυτό ότι μπορεί να το είπα, κοίτα, να δεις, κάθε στην άκρη με τα γαλόνια σου, κάθε τη δουλειά σου, και όταν είναι θα το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, πιθανόν. Δεν ήμασταν εκεί. Απλώς είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα που θέτεις και έχει σχέση με τον τρόπο επιλογής στρατιωτικής ηγεσίας. Μέχρι σήμερα η επιλογή της στρατιωτικής ηγεσίας ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο και πλέον αυτοί που θα επιλεχθούν, αφού προκηρυχθούν οι θέσεις με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να αναλάβουν τις θέσεις των αρχηγών, να εξετάζονται και από μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Όπως γίνεται για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ.
2: Από την Επιτροπή Εξοπλισμών και Άμυνας, ας πούμε.
1: Ή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.
2: Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, όπου να δίνουν το στίγμα του σχεδίου που έχουν για να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ταυτόχρονα να μπορεί και η Βουλή εκτός της Βουλής να διαμορφώσει μια άποψη για το ποιοι είναι.
2: Σωστά.
1: Αυτό απλώς αυτό που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτό θα κατά κάποιο τρόπο θα απελευθερώσει τους αρχηγούς από τη μονομηρή, πώς να το πούμε, εξάρτηση από την εκλεγμένη κυβέρνηση.
2: Από το απευθείας Μαξίμου.
0: Ναι, από το εκάστοτε Μαξίμου. Γιατί οι αρχηγοί δεν είναι για τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι ακομμάτισες. Θεωρητικά τώρα έχουμε να πούμε και σε αυτό.
2: Εγώ, επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας μου στις καταδρομές, είχα την τύχη για ένα χρονικό διάστημα να υπηρετήσω σαν έφετρος αξιωματικός με τον Κώστα το Φρόρο, τον πρώην Αγία, τον πρώην Αγία 7. Ο οποίος ήταν αξιωματικός και όταν έγινε η ανάδειξή του σε ΑΓΕΦΑ, το χάρηκα. Λέω, να, και να σαν... Με ψιλοαπογοήτευσε μετά όμως στην πορεία. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί τον είχα συνηθίσει στην πρώτη γραμμή.
0: Ως στρατιωτικό και όχι ως πολιτικό. Γιατί η θέση του ΑΓΕΦΑ είναι πολιτική και λειτουργήσε και πολιτικά.
1: Πολιτικό-στρατιωτική.
2: Και είδε σε αντιδιαστολή με τον Φλόρο που ήξερα στην τρίτη ΜΑΤ που ήμασταν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς το κύριε.
0: Έχουμε ερωτήματα από στο Viber εδώ. Μας έστειλε ο Βαγγέλης. Μας λέει, λοιπόν, πόσο προστατεύονται τα Patriot σε ένα στο Ανατολικό Αιγαίο Και σε αυτή την απόσταση από τα τουρκικά παράλια, δεν θα ήταν προτιμότερο να κατασταθούν σε ένα νησί του κεντρικού Αιγαίου, ώστε να μην είναι τόσο ευάλωτα απέναντι από πυρά πυροβολικού από απέναντι, αλλά και από ενέργεια δολιοφθοράς από ειδικές δυνάμεις. Δεύτερον, τα μοιράζ που υποτίθεται θα μεταστάθμευαν στην Καρπαθό, τι προστασία θα είχαν όταν δεν υπάρχει καν υποδομή για αυτό το λόγο, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις από τα απέναντι παράλια. Τα Patriot είναι ένα όπλο το οποίο είναι δύσκολα κινούμενο και αποτελεί ένα εύκολο στόχο για τον απέναντι, ειδικά σε περιορισμένο χώρο ανάπτυξη όπως τα νησιά. Τέλος, λέει, οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν χωράνε πουθενά όταν μιλάμε για εθνική άμυνα. Όλοι το καταλαβαίνουν τι σκοπό επιτελούσε το όπλο στην Κάρπαθο. Ο Βαγγέλης μας τα λέει αυτά.
1: Ναι, συμφωνώ. Καταρχάς, όσον αφορά τα Patriot, οι χώροι ανάπτυξης γίνονται στη βάση περιορισμένων σχεδίων. Δεν θα επεκταθούμε τώρα το πώς και το γιατί. Είναι γεγονός πάντως, ειδικά σήμερα, με την διάδοση των δρόνων των μη υποδρομένων, ότι το Patriot δεν μπορεί να επιχειρεί μόνο του, χρειάζεται και επιπλέον προστασία από τέτοιου είδους στόχους.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, και με την είσοδο της νέας λογικής, νέας αρχιτεκτονικής, να το πω έτσι, F-35 και όλα τα συστήματα, κανένα, ο Κίμων, η φραγάτα, κανένα σύστημα οπλικό δεν μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργήσει αυτόνομα. Θα έχει υποστήριξη.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά το θέτεις εσύ, πώς το πω, σε θέμα.
0: Προς τα που πάμε. Είναι
1: διαλειτουργικότητας.
0: Ναι. Είναι φτιαγμένα έτσι πια. Δηλαδή, ο Κίμων δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Χρειάζεται τα υποστηρικτικά του πλοία.
1: Μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν θα έχει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα εάν δεν λειτουργεί. Στην περίπτωση των Patriot, ούτε τα Patriot μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς. Είναι αυτόνομη σε μονάδα πυρός. Αλλά είναι δεσμευμένα μέσα στο Εθνικό Δίκτυο της Αεράμυνας, αφενός και αφετέρου. Θα διασυνδεθούν και με τα καινούργια συστήματα όταν υπογραφεί η σύμβαση. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο όμως πυροβολαρχίας, μοίρας, το Patriot θα πρέπει να έχει επιπλέον προστασία για αυτούς τους στόχους, όπως είναι οι δρόνοι, mm-hmm. Οι ειδικές δυνάμεις που ανέφερε ο ακροατής μας, που θα για αυτούς τους στόχους, το οποίο δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Άρα χρειάζεται ένα επίπεδο προστασίας. Όταν λοιπόν αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα σε διάφορες θέσεις και ανάλογα με το επίπεδο της απειλής, πρέπει να συνοδευτούν και από πακέτα υποστήριξη για να καλύψουν αυτά τα κενά.
0: Είπες μια καλή λέξη. Τώρα, το μυαλό μου τρέχει και στην αμυντική βιομηχανία. Πώς συνδυάζεται με όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα τώρα μιλάμε για προμήθειες, για σπίδες στο χιλέα, για αποκλεισμούς, ναι, για πακέτα. Τι γίνεται?
1: Έχω μια πολύ εύκολη απάντηση σε αυτό. Εάν ισχύει ότι δεν λήφθηκε απόφαση για τα συστήματα του Θόλου στο Κησέα της Δευτέρας, περισμένης Δευτέρας,
0: το έχετε γράψει στο Defense Point, έτσι?
1: Όλοι το έχουν γράψει, ναι, λόγω του ότι δεν επιτέθηκε.
0: Εγώ διαβάζω σας σταθερά, λόγω αξιοπιστίας στα θέματα των εκπλησμών.
1: Θα σε παρασύρουμε στον κρεμό. Λοιπόν, εάν ισχύει αυτό ότι δεν συζητήθηκε, δεν πέρασε λόγω της μη επίτευξης του ποσοστού 25%, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι πολύ απλά δεν συνδέεται. Μπορεί να μην αρέσει
0: δεν
1: αυτό.
0: Θα έπρεπε να συνδέεται.
1: Θα έπρεπε να συνδέεται, αλλά αυτό προϋποθέτει δουλειά σε επίπεδα που εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν γίνονται. Είναι πολύ απλό. Η βιομηχανία και οποιοδήποτε.
0: Είμαστε στα 7 χρόνια διακυβέρνησης και μου λες ότι έχει διαλύσει το σύστημα.
1: Όχι, δεν έχει διαλύσει το σύστημα απλώς. Το σύστημα διέλυσε με το μνημόνιο. Από το 1996 μέχρι το 2003 και μερικά χρόνια μετά, που ήταν τα απόνερα του εξοπλιστικού προγράμματος μετά την κρίση των ημιών, η βιομηχανία δούλεψε. Είτε συμμετέχοντας στην παραγωγή κάποιων από τα οπλικά συστήματα που προμηθεύτηκαν έρβλες δυνάμεις, είτε εμπλεκόμενη στην υποστήριξη αυτών των συστημάτων σε βάθος χρόνου, είτε ενσωματώνοντας κάποια προϊόντα εγχώριας ανάπτυξης σε κάποια αυτά τα συστήματα. Το 10 έγινε το παρατράκ. Από τη στιγμή που σταμάτησε η συντήρηση των υφιστάμενων μέσων και ο εξυγχρονισμός, δηλαδή η προμήθεια μέσω των όπλων δυνάμεων, αυτό έχει αντανάκλαση και στη βιομηχανία. Περάσαν αυτά τα 10 περίπου χρόνια, φτάνουμε στο 20. Εάν δεν γινόταν η μάχη των συνόρων και τα επακόλουθα αυτή στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση τότε θα διέθετε τόσους οικονομικούς πόρους για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, διότι αυτά τα δύο λειτουργήσαν σαν καταλύτης. Η τουρκική απειλή εμφανίστηκε πάλι εξαιρετικά ορατή.
0: Όπως και τώρα, έχει αυξηθεί. Δηλαδή,
1: και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ βλέπω, ας πούμε, ναι, ποια ήρεμα νερά και ποια...
1: Τα ήρεμα νερά είναι απλώς για να περνάει ο χρόνος. Ή όπως λέει κάποιος κοινός μας φίλος, να κλωτσάμε το νεκεδάκι παρακάτω. Γιατί σε μια περίπτωση κρίσης, έντασης ή μη χειρότερας σύραξης, είναι ευνόητο ότι θα ζοριστούμε και εμείς και απέναντι, και το πολιτικό σύστημα εδώ θα ζοριστεί να τα επεξέλθει.
0: Ας βάλουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Δεν ξέρω σε ανησυχεί που από το κανονικό στρατό πάμε σε κομματικό στρατό.
1: Όχι, με ανησυχεί που δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί και δεν λαμβάνονται αναγκαία μέτρα.
0: Να πω γιατί το λέμε αυτό. Μα, συνεχίζει ο Γιώργος από το Αμβούργο και λέει: οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από την πολιτική ηγεσία. Δίκιο έχει. Αλλά πόσο είναι, δηλαδή τώρα, τι είδαμε, τι είδαν τα ματάκια μας πάλι. Μετά τις όλες έχουμε γράψει και αν έχουμε γράψει το Army Voice, γράφουμε συνέχεια, έτσι. Για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε ένοπλες δυνάμεις. Για την αυτήν, πώς την τη θυμάσαι, μία που είχαν. Τη θυμάσαι μία που είχαν. Συγγνώμη γιατί. Ποιος μας παίρνει. Μας παίρνουν στο Viber, όχι. Θυμάσαι μία που. Είχε οριστεί ΕΠΟΠ, ήταν του ναυτικού, που είχε οριστεί. Στη Νέα Δημοκρατία συντονίστρια για τα θέματα άμυνας εκεί,
1: για τα θέματα γυναικών νομίζω,
0: για
1: δεν
0: τα
1: θυμάμαι.
0: Θέματα ναι, κάτι δεν... έτσι μια ναι. Τέτοια η οποία εξαφανίστηκε μετά. Ένας άλλος που υπηρετούσε στα ΚΑΗ του Αγίου Ανδρέα που εμφανίστηκε πάλι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τώρα, που ήταν αγκαλιά με διάφορους και έλεγε ότι έκανε προεκλογικές εκστρατείες και τέτοια, στρατιωτική όλη αυτή έτσι, και προφανώς και σε καλές θέσεις. Τώρα τι είχαμε, μία ΕΠΟΠ η οποία εμφανίστηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αγκαλιά με τον Υπουργό και προκλήθηκε σ' άλλος, λέει, γιατί
1: δεν θα έπρεπε να προκληθεί.
0: Θα έπρεπε, αλλά με συγχωρείς, θυμάσαι τότε που μία κοπέλα εκεί από τις ειδικές δυνάμεις είχε φύγει, είχε πάει στο Survivor γιατί είχε οικονομικά προβλήματα και ήλπιζε εκεί πέρα να μαζέψει κανένα φράγκο και μετά την αποκεφάλισαν και είπαν, την πήγαν και στρατοδικείο και αμέσως τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Θυμάσαι έναν άλλον, ένα στρατιώτη που πήγε, δεν ξέρω εκεί, που πήγε σε πορείες, ξέρω εγώ, και τέτοια και τον αποκεφάλισαν. Αυτοί δεν θα έπρεπε να αποκεφαλίζονται. Ή, συγγνώμη, ή μήπως αν η προτίμησή τους είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι δημοκρατία. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς ισχύει αυτός ο κανόνας.
1: Όχι, οι κανόνες και τα προβλεπόμενα ισχύουν για όλους ασχέτως κυβέρνησης ή προτίμησης του καθενός.
0: Εδώ πέρα υπάρχει, δηλαδή αν δεις την κοπελίτσα, ας πούμε, μπείτε στο armyvoice.gr, έτσι, γιατί το έχω γράψει, είναι με τίτλο «Νέα Δημοκρατία και Κομματικός Στρατός». Αν έχεις δέντια, διάβαινε. Και λέμε ότι ο κομματικός στρατός με αυτά που βλέπουμε δεν είναι υπερβολή. Υπερβολή είναι σε μια στρατιωτικό, σε αυτό το βαθμό που είναι και προέλευσε ΠΟΠ, να βγαίνει, να εμφανίζεται δημόσια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αγκαλιά με τον Υπουργό, με καρτελάκι. Ήταν σύνεδρος. Ήταν σύνεδρος.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν τουρίστες.
0: Και να γράφει μαζί με την Ελλάδα, με τον πιο δραστήριο, ισχυρό και ακαταμάχητο Υπουργό. Τι ξέρω.
1: Ναι, πώς να το πω τώρα. Επειδή ακριβώς υπήρξε.
0: Σου έχω και κάτι χειρότερο έκπληξη. Κάτι χειρότερο, κάτι μεγαλύτερο. Ναι, ας το πω στο τέλος.
1: Να συμπληρώσω αυτό όμως λίγο.
0: Μας. Για πες.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχουν οπτικές απεικονίσεις. Όσο καθυστερεί ο υπουργός να λάβει τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα. Τόσο χειρότερη και η κατάσταση.
0: Με συγχωρείς, να σου θυμίσω, γιατί εμείς το είχαμε βγάλει, τον συνδικαλιστή ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο, ότι υπηρετούσε, γιατί τώρα τον έστειλε στην Κύπρο, ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι ήταν εκλεγμένο μέλος νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μόνος του το είχε πει. Στο ΠΑΣΟΚ όντως πήγαμε, διασταυρώσαμε, έγραφε ότι είναι εκλεγμένο μέλος νομαρχιακής επιτροπής τάδε. Εκλεγμένο μέλος στο γραφείο του Υπουργού υπηρετή.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις από αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Συνδικαλιστής, επίσης καταλαβαίνεις. Δεν τον άγγιξε κανένας. Ναι. Δεν έγινε τίποτα.
1: Αυτό έχει δυσανάλογο μεγάλο διαλυτικό αποτέλεσμα. Διότι
0: υπάρχουν προκύπτει.
1: Ναι, υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι. Συνήθως οι μη προνομιούχοι είναι από τον Έστω και ανατολικά, και ανατολικά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, κατά την Τουρκία μεριά. Αυτό δεν υπονομεύει.
0: Είναι δυνατό, δηλαδή οι συνάδελφοί σου πώς αντέχουν, σοβαρά πώς τους ανέχονται.
1: Πιστεύω ότι δεν τους ανέχονται, αλλά επιτροπούν απλώς το καθήκον τους. Αλλά όταν αυτές οι καταστάσεις είναι ανεξέλεκτες, αφήνονται ανεξέλεκτες, και μάλιστα εδώ, γιατί κακά τα ψέματα, και σε παλιότερες εποχές υπήρχαν.
0: Είναι και άλλοι, γιατί μας το θέλουν. Αυτοί που υπηρετούν. Άκου κόλπο τώρα, έτσι. Αυτοί και είναι προνομιούχοι, και το λέω γιατί τώρα θα έχουμε και τις έκτακτες μεταθέσεις και έχουν να δουν τα μάτια μας. Καταρχάς αλλάζουν ή ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν για το ποιος θα πάει Κύπρο ή όχι, ποιος δικαιούται να πάει Κύπρο ή όχι. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τους στέλνουν μετάθεση στην Παραμεθόριο, ταυτόχρονα τους κάνουν και μια απόσπαση σε άλλα γραφεία. Δηλαδή, γράφουν μόρια Παραμεθωρίου,
1: αλλά υπηρετούν εδώ.
0: Πώς τους ανέχονται, παιδιά, να μας τους δίνετε αυτούς. Στιγνά δεν είναι αυτό, δεν έχει λογική και δεν έχει και όρια.
1: Είναι μια έκβαση του παλαιοτακού κράτους σε χακί.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα έχει διαλυτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, έχει διαλυτικό. Και μετά αναρωτιέται γιατί δεν πάει ο κόσμος. Γιατί να πάει η ΕΠΟΠ. Για να βλέπει μια ΕΠΟΠ, ας πούμε, αγκαλιά με τον Υπουργό και ο άλλος να είναι στα σύνορα και να μην έχει να φάει. Αυτές τις μέρες κάνω συνεντεύξεις με συζύγους στρατιωτικών. Και είναι πάρα πολλές σύζυγοι οι οποίες μου έχουν μιλήσει και προέρχονται από τον θεσμό των ΕΠΟΠ. Δεν μπορεί να φανταστείς τι ακούει και πώς θα βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα κάνουμε μεγάλο αφιέρωμα στο Army Voice γι' αυτό. Πολύ μεγάλο, για να δει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Ισχύει. Πάντως, σαν γενική αρχή, όλα αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπίζονται, γιατί το διαλυτικό αποτέλεσμα μεγεθύνεται.
0: Και φαίνεται.
1: Και δηλαδή, αυτοί οι οποίοι όντως εκτελούν την αποστολή τους αισθάνονται σαν τα κορόιδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχουν και καλοπερασάκηδες οι οποίοι όχι απλώς περνάνε καλά, φροντίζουν να το δείχνουν κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται διακριτικά, διότι ο καθένας μας μπορεί να έχει
0: οποιοδήποτε. Προφανώς, άμα βγάζεις φωτογραφίες με τον Υπουργό και λες εδώ είμαστε η αγκαλιά. Άρα και όχι μόνο μένα, δηλαδή εντάξει, όχι μόνο αυτή η ΕΠΟΠ, αλλά και ο άλλος από τα ΚΑΗ, το Αγίου Ανδρέα εκεί πέρα.
1: Πολύ άλλοι πιθανό. Και σε τοπικά επίπεδα πρέπει να υπάρχουν και αρκετοί.
0: Πάρα πολύ. Έβγαινε λοιπόν με όλους τους υπουργούς. Τους παίρνει τους όλους τους υπουργούς και τους φέρνει στο ΚΑΗ. Στη μάχημη μονάδα τώρα, έτσι. Και μετά ο άλλος ζητάει φωτοπλοστοιχεία για το πόσες σταγματάρχες είναι στο ΚΑΗ και δεν του λένε, γιατί είναι μάχημη μονάδα.
1: Όταν δεν αντιμετωπίζονται, είναι διαλυτικά.
0: Λοιπόν, εγώ θα το πω. Δεν πρόφθασα να το γράψω. Σήμερα λοιπόν, εντός της ημέρας, θα αναρτηθεί στο Army Voice μία βόμβα. Βόμβα γιατί αφορά στρατιωτικό δικαστή, λειτουργό δηλαδή στρατιωτικής δικαιοσύνης, που είναι ο κομματικός στέλεχος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Έχω μείνει άφωνος. Κάγκελο. Νομίζω ότι είναι το επόμενο στάδιο αυτής της κατάστασης. Όταν αυτή η κατάσταση.
0: Είναι υπαρκτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Μα εξελίσσεται. Όταν αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται, αυτομάτως αυξάνει, πώς να το πω, η ένταση του φαινομένου. Τελικό ζημιωμένο οι ένοπλες δυνάμεις. Και οι φορολογούμενοι.
0: Και όλοι μας. Δεν είναι οι φορολογούμενοι και οι μη φορολογούμενοι. Και
1: όλοι φορολογούμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε άμεσα είτε έμεσα. Αυτή είναι η ζημιά που γίνεται. Η οποία, εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα επεκτείνεται συνέχεια. Διότι δημιουργεί αυτές τις πελατειακές σχέσεις.
0: Φτάσαμε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε. Ήρθε η ώρα μας, λέει. 2 λεπτά έχουμε ακόμα. Σε αυτά τα 2 λεπτά, σύντομα, θα μας ξαναρθείς.
1: Ναι, γλυκάθηκα, θα έρθω πάλι.
0: Καταλάβατε τι έχετε να ακούσετε τώρα, έτσι. Είναι καλά, ο Περικλής είναι αστήρευτη πηγή πληροφοριών και χιούμορ, θα έλεγα.
1: Θα ξεθαρέψω σιγά σιγά.
0: Θα ξεθαρέψω. Ωραία, εμείς σε θέλουμε. Δεν ξέρω, Θοδωρίες, τι λες? Ο Θοδωρής γράφει μέσα, ναι, σηκώνει το χέρι. Ωραία, έκλεισε λοιπόν. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Θα έχουμε πάλι έτσι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα.
1: Η οποία αποκλείεται να μην μας εκπλήξει πάλι. Είναι δεδομένο.
0: Βέβαια, δεν το συζητώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Από τον
1: Περικλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και την Ιωάννα.
0: Ιωάννα Ηλιάδη από το Army Voice. Ο Περικλής θα τον δείτε εκεί να γράφει. Γράφεις που και που στο Defense Point.
1: Γράφω, ναι. Και στο Ινστιτούτο.
0: Και από τον Θοδωρή Παραπορή, ο οποίος ήταν στον υπέροχο ήχο, ρύθμιζε το πώς βγαίνουμε και έκανε και τις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου, θα την ακούσετε. Και τα λέμε το άλλο Σάββατο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός που τραυματίστηκε στο Μικρολίμανο με το προφίλ του να παραπέμπει σε έναν από τους πλέον επικίνδυνους δραπέτες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο άνδρας είχε αποδράσει το 2019 από τον μεταγωγόν της Πέτρου Ράλη, κρατώντας αστυνομικούς ως ομήρους, ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 2013 στην Κεσαριανή και αναζητείται διεθνώς. Στο βαρύτατο ιστορικό του περιλαμβάνονται 35 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και καταστήματα, καθώς και μια παλαιότερη επίθεση με χειροβομβίδα κατά αστυνομικών το 2012, ενώ ο Σκρισφύγετο χρησιμοποιούσε την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Στο σημείο της συμπλοκής, το τμήμα εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών παρέλαβε εκτός από τα όπλα 6 χειροβομβίδες και γεμιστήρα με 30 σφαίρες, με την υπόθεση να περνά πλέον επίσημα στο τμήμα ανθρωποκτονιών και το οργανωμένο έγκλημα για την διασύνδεσή του με διεθνείς κυκλώματα. Μπαράζ μαζικών φορολογικών ελέγχων ξεκινάει ΑΔΕ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις, ανοίγοντας υποθέσεις της τετραετίας 2020-2023 μέσα από ψηφιακές διασταυρώσεις με πλατφόρμες όπως το Airbnb και το Booking. Ήδη αποστέλλονται ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τον εντοπισμό αποκλήσεων στα εισοδήματα, με τους φορολογούμενους να καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως και τις 15 Ιουνίου για το 2020 και έως τις 30 Ιουλίου για τα έτη 2021-2023. Οι ιδιοκτήτες βρίσκονται πλέον σε αγώνα δρόμου με τους λογιστές τους για να ξεκαθαρίσουν αν οι διαφορές αφορούν όντως αδήλωτα ποσά ή τεχνικά λάθη των πλατφορμών, καθώς η μη συμμόρφωση συνεπάγεται με τσουχτερά πρόστιμα και πλήρη έλεγχο. Σε τροχιά πολεμικής προετοιμασίας για ένα νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν φαίνεται να βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ακυρώνει μέχρι και τον γάμο του γιού του για το Σαββατοκύριακο και το Πεντάγωνο να ανακαλεί προσωπικά εν αναμονή των εξελίξεων. Η Ουάσιγκτον έχει διαμηνήσει στην Τεχεράνη πως αυτή είναι η τελική προσφορά για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον τρίμηνο πόλεμο, προειδοποιώντας ότι η τυχόν απόρριψή της θα σημάνει την άμεση επανέναρξη των επιθέσεων. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απειλούν με συντριπτικά πλήγματα παγκόσμιας εμβέλειας σε περίπτωση νέας επίθεσης, την ώρα που οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ καταστρώνουν ήδη σχέδιο Β για τον βίαιο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο Θοδωρής ο Βαρμπαρής.

Σάββατο 23 Μαΐου. Κοινοβουλευτικά είχαμε μια συμπυκνωμένη εβδομάδα, υπό την έννοια ότι είχαμε Πέμπτη, Παρασκευή, δύο προτάσεις για δύο θέματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την κοινή γνώμη και κοινοβουλευτικά βέβαια. Την Πέμπτη είχαμε την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργό και υφυπουργό, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπάτση, όπου φυσικά η πλειοψηφία με 152 ψήφους αποφάσισε, η κυβερνητική πλειοψηφία, να μην παραπέμψει στην επιτροπή τους δύο πρώην υπουργούς και υφυπουργούς, κρίνοντας ότι τα στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση των βουλευτών και αναφέρονταν στη δικογραφία δεν ήταν ικανά για σύσταση επιτροπής. Το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, ήταν 152 ψήφους κατά της πρότασης των δύο προτάσεων, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς, ήταν δύο προτάσεις για δύο υφυπουργούς. 152 ψήφους στους 156 που έχει η Νέα Δημοκρατία. Αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί δεν είναι 156-157, και με δεδομένο ότι υπάρχουν και αυτά τα 20 που παρακαλά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία, οι ψήφοι πάντα υπερβαίνουν την κοινοβουλευτική της ομάδα. Η απάντηση την οποία πήρα, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, με σόκαρε. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αν εξαιρέσεις έναν βουλευτή, το οποίο είναι και στην περιφέρεια στην οποία είμαι, ο οποίος απήχε από την ψηφοφορία, η απάντηση την οποία πήρα για τους υπόλοιπους με σόκαρε. Κύριε Φωτόπουλε, λέει, δεν καταψηφίσαν την πρόταση οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπερδεύτηκαν γιατί ήταν δύο οι κάλπες. Και δεν ξέρω αν η απάντηση ήταν αντάρτες ή ήταν απλά βλάκες. Είναι χειρότερη. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Δεν ήταν λοιπόν αντάρτες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έκαναν κάποιο αντάρτικο οι βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν να μην παραπευθούν οι κύριοι Λιβανός και Αραμπατζή. Ήταν απλά κουτί

Την Παρασκευή όμως, που ήταν μία η κάλπη και δεν υπήρχε περιθώριο λάθους, δεν πέταξαν τα ψηφοδέλτια απ' έξω, ψήφισαν 155 στο να μην γίνει σύσταση προανακριτικής για τις υποκλοπές. Την Παρασκευή όμως φρόντισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται κατά τα λεγόμενά του σήκωσε το θέμα των υποκλοπών, φρόντισε να τροπιλήσει τη συζήτηση, δημιουργώντας πρόβλημα σε όλη την αντιπολίτευση, γιατί όταν αποχωρεί το ΠΑΣΟΚ μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αντιλαμβάνεστε ότι επί της ουσίας δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε κι εμείς μέσα στην αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας και αφήσαμε κακώς τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Κωνσταντοπούλου την Πλευρή Ελευθερίας να ομιλούν μόνοι τους. Και λέω κακώς, γιατί από τη στιγμή που το επιχείρημα το ορθώκατε με, και κατά την άποψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικής Λύσης, ότι η συγκεκριμένη απόφαση απαιτούσε 120 ψήφους και όχι 150, 151 όπως επικαλέστηκε η πλειοψηφία, για να μην περάσει η πρόταση για σύσταση επιτροπής, έπρεπε να μείνουμε οι 120 βουλευτές εκεί της αντιπολίτευσης και να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο λέγαμε. Δηλαδή, όταν λες ότι χρειάζονται 120, πρέπει να είναι οι 120 βουλευτές εκεί για να υποστηρίξουν την άποψή τους. Δεν μπορεί να αποχωρείς. Συν βεβαίως το γεγονός ότι κατά την κατάθεση της πρότασης ως Ελληνική Λύση είχαμε τονίσει ότι με τον τρόπο τον οποίο διατυπώθηκε και κατατέθηκε, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά έδινε πάσα στη Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτά για να ξέρουμε ποιος κάνει τι στο κοινοβούλιο.

σε άλλα νέα από το Κοινοβούλιο, με την πρόταση και το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ουσιαστικά δικαιώνεται η θέση της ελληνικής λύσης για απόσυρση των προϊόντων κάναβης από τα σούπερ μάρκετ, από τα περιπτέρα, από χώρους στους οποίους θα μπορούσαν και μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ανήλικοι, αλλά και όχι μόνο ανήλικοι. Είχαμε αναδείξει το γεγονός ότι προϊόντα κάναβης, τα οποία είναι τόσο ευρέως διαδεδομένα και τόσο εύκολα προσβάσιμα και για τα οποία σε συνδυασμό με ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ ή χωρίς ποσότητα αλκοόλ δεν μπορούσαν να τα λάβουν, να τα μετρήσουν οι συσκευές τις οποίες διαθέτει η τροχέα, η αστυνομία γενικότερα. Οπότε όταν σου κάνει ένα αλκοτέστ και ο άλλος έχει πάρει κάναβη, αυτό δεν μπορούσε να μετρηθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορούσε να μετρηθεί πάρα πολύ εύκολα είναι τα αποτελέσματα τα οποία επιφέρουν και στην υγεία και στην ικανότητα για οδήγηση αυτών των ανθρώπων, τα οποία φυσικά η κυβέρνηση μέχρι τώρα γνωρούσε. Ήρθε όμως άρον-άρον, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακούμε πολλά και διάφορα περίεργα. Τα κατήργησε, ουσιαστικά έρχεται και τους υποχρεώνει να τα μαζέψουν άρον-άρον και να τα πετάξουν από τα ράφια όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους εμπορεύματα, είτε σε μαγαζιά με αποκλειστική διάθεση κάναβης, είτε στα περίπτερα, είτε στα μινι μάρκετ, στα οποία επαναλαμβάνω ήταν δίπλα στις τσίχλες. Είχαμε ανεβάσει φωτογραφίες από περίπτερα, από μινι μάρκετ, δίπλα στις καραμέλες είχε προϊόντα κάναβης. Δικαίωση, δικαίωση. Προς σωστή κατεύθυνση, προς σωστή κατεύθυνση. Τα καλά θα τα λέμε. Αρκεί να μην δούμε τα ίδια προϊόντα από άλλο μονοπάτι. Εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε.

0: πολλές φορές
1: και από αυτό εδώ το φιλόξενο μικρόφωνο του Μάχη 99,8, για τον οποίο δεν σας έχω πει. Σας έχω πάρει από τα μούτρα και δεν σας έχω πει ακόμα τα στοιχεία επικοινωνίας, αν και τα γνωρίζετε, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ παράληψή μου ότι δεν το είπα. Να πω λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-6354-51, τα email σας στο studio Mahi 998 papakigmail.com και τα τηλέφωνά σας, τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-710-8000. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα, δεν θα σας πω και καμιά ιδιαίτερη σοφιστία, το γνωρίζετε όλοι ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύ απαιτητικό πολίτευμα. Στα πλαίσια λοιπόν της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και της διαβούλευσης, καλό είναι όλοι να μπαίνουμε και να παρακολουθούμε τα νομοσχέδια όπως ανεβαίνουν στη διαβούλευση. Και λέω καλό είναι και όχι άριστο, για τον εξής απλό λόγο, ότι περίπου το 60% από αυτά τα οποία βρίσκονται στη διαβούλευση έρχεται ως νομοσχέδια στη Βουλή. Και όχι για τον ορθό λόγο, ο οποίος είναι ότι μετά τη διαβούλευση οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς και οι φαρισαίοι λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια διαβούλευσης. Όχι. Γιατί βάζουν μέσα στα νομοσχέδια ένα 40% το οποίο δεν το είχαν στη διαβούλευση. Γιατί το να διορθώναν και να άλλαζαν αυτά τα οποία ήταν στη διαβούλευση θα ήταν το ορθό, θα ήταν το επιθυμητό. Αυτό θα ήταν, είναι άλλωστε και ο σκοπός διαβούλευσης. Όχι. Φέρνουν ρυθμίσεις οι οποίες δεν βρίσκονται μέσα στην διαβούλευση. Παρ' όλα αυτά, να μπαίνετε, να βλέπετε, να διαβάζετε και κυρίως να σχολιάζετε αυτά τα οποία βρίσκονται στη διαβούλευση. Εάν το κάνατε αυτό και αν το κάναμε όλοι αυτό, θα βλέπαμε αυτό το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, στο opengov.gr, το οποίο δεν είναι άλλο από το, ναι Γιώργο μου, έτσι ακριβώς είναι, από το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

και το οποίο πέρα από στοιχεία που αναφέρονται στις οργανωτικές διατάξεις, στη συγκρότηση, την κατηγοριοποίηση των Δήμων, το σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων, την καταστατική θέση των αιρετών, τις δαπάνες, τις εκλογικές δαπάνες,

στεθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε φορολογικές επιβαρύνσεις και οι οποίοι θα επιβάλλονται ακόμα και σε και στο δικαίωμα υψούν, στο δικαίωμα δηλαδή το οποίο έχεις για να χτίσεις με αυξημένους συντελεστές, άρα και αυξημένα ποσά για καταβολή και τα οποία θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Πέρα από τα τέλη ακίνητης περιουσίας που σας θυμίζει, γιατί εδώ θα έρθει να, αυτό θα έρθει να αντικαταστήσει, αλλά επαναλαμβάνω με αυξημένα ποσά, σας θυμίζει μήπως τον ΕΤΙΔΕ τον οποίον είχε επιβάλει η κυβέρνηση Σάμαρα Βενιζέλου και ο οποίος έγινε έμφυα μετά, ο οποίος άλλαξε στο μεταξύ 2-3 φορές όνομα και ο οποίος οδήγησε στην έκρηξη απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε διακοπές ρευματοδότησης, σε τραγικές καταστάσεις τις οποίες βιώσαμε και όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε, θα μου πεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το φαινόμενο της οφειλής σε εταιρείες ενέργειας για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία μας, μεταξύ των υπολείπων φορέων έχει προστεθεί και το χρέος προς τις εταιρείες ενέργειας, και μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτή την εικόνα έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών, αυξάνει τα τέλη ακινήτων μέσω της ρευματοδότησης, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, και εκεί πια δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι λογαριασμοί. Μπείτε όμως, δείτε τι ισχύει και σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι μέχρι τις 4 Ιουνίου στην διαβούλευση. Μετά τις 4 Ιουνίου θα κατέβει και θα έρθει το επόμενο διάστημα. Μέσα στον Ιούνιο θα δούμε μάλλον προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή. Δείτε όσο προλαβαίνετε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και για το άσυλο, το οποίο έχει προαναγγείλει ο κ. Πλεύρης, το οποίο σε απάντηση που ερώτηση που είχα κάνει, σε επίκαιρη ερώτηση για την απαγόρευση της μπούργκας στην Ελλάδα στα πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της υποσαχάριας Αφρικής, κάπου αλλού, μου είχε πει ότι θα το δούμε όταν θα έρθει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Αναμένουμε. Εδώ θα είμαστε. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης θα παραμείνει για μία ακόμα μέρα στην διαβούλευση και μετά θα κατέβει και υποθέτω και αυτό μέσα στον Ιούνιο θα έρθει προς εξέταση στις επιτροπές και προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Και αφού είμαστε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και για να ευλογήσουμε λίγο και το Voice News, το οποίο μας δίνει πολύ υλικό και για την εκπομπή αλλά και για την κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα, μπείτε και διαβάστε ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε στις 18 Μαΐου και το οποίο αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης για υπερκοστολογήσεις στις δομές. Κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η παράνομη, η λαφραία μετανάστευση για κάποιους είναι μπίζνα. Την ώρα που υπάρχει το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης εισόδου στη χώρα, κάποιοι κερδίζουν χρήματα. Κάποιοι κατασκευάζουν δομές τεραστίων διαστάσεων σε μια χώρα η οποία γερνά και αργοπεθαίνει ο πληθυσμός της. Κάποιοι αναλαμβάνουν τη σύντηση αυτών των ανθρώπων, την καθαριότητα αυτών των δομών, την φύλαξη αυτών των δομών και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και το πολύ δαπανηρό κομμάτι της κατασκευής. Όχι τα άλλα, είναι λιγότερο δαπανηρά. Μία πρόχειρη, όχι πολύ πρόχειρη, εκτίμηση είναι ότι αυτό το κόστος είναι περίπου 3 δις το χρόνο. Αφήστε αυτά που λένε ότι τα χρήματα όλα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Οι δαπάνες για την παράνομη μετανάστευση είναι οριζόντιες σε όλα τα υπουργεία. Δεν υπάρχει υπουργείο το οποίο δεν επηρεάζεται. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Υγείας. Σε όλα τα υπουργεία υπάρχει επιβάρυνση από την παράνομη μετανάστευση. Αλλά για να επανέλθω και στο άτομο και στο θέμα, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκατομμύρια ευρώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα ασχοληθεί με τα ποσά τα οποία καταβάλλονται από τον ευρωπαϊκό, από τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά αυτά τα οποία καταβάλλονται από τον κοινό τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τα χρήματα δηλαδή που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις δαπάνες, και αναφέρει δύο πολύ συγκεκριμένα έργα. Το ένα είναι εδώ σε μας στην Ανατολική Αττική, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, τη δομή στη Μαλακάσα, όπως και την άλλη δομή στη Σιντίκη Σερών. Για τη δομή στη Μαλακάσα, μεταξύ άλλων, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και για το φαινόμενο το οποίο μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας από εμάς, παίρνοντας απ' έξω υπερσύγχρονες κινητές μονάδες υγείας, κινητά νοσοκομεία, τα οποία βρίσκονται παρκαρισμένα απ' έξω και σαπίζουν.

Και για να το κλείσουμε το θέμα, να πούμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα, για τη δομή της Μαλακάτσας, από όσο ξέρω, έχει σχηματιστεί δικογραφία από την εισαγγελία προσωδικών της Αθήνας, μετά τις καταγγελίες για τιμές έως και 288% πάνω από τις τιμές της αγοράς και πάνω από τις προηγούμενες συμβάσεις. Να πω εδώ ότι επικαλέστηκε το επίγον του πράγματος τότε το Υπουργείο το 2020 με απευθείας ανάθεση σε τεχνική εταιρεία. Υπήρξε μια αρχική σύμβαση, υπήρχε μια συμπληρωματική και μετά άλλη μία. Πήρανε τρεις παρατάσεις για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν στοιχεία από ό,τι λέγεται και από ό,τι εμφανίστηκε και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο για υπερκοστολογήσεις της τάξης των 288%. Και για τα οποία, από ό,τι φαίνεται, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ελέγχει. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα αποκαλύψει η έρευνα τόσο του Πρωτοδικείου όσο και της ΑΔΕ, η οποία ζήτησε στοιχεία για τον τρόπο κοστολόγησης υλικών και υπηρεσιών, όσο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε.

ένα άλλο θέμα το οποίο πέρασε, δεν ξέρω κατά πόσο πέρασε τα ψηλά χτες, είναι ότι πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ιδιότητα του ύπουλπτου 11 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρονται και αναγράφονται μέσα στην ογκώδη οικογραφία την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε στον Αρεπάγο και στη συνέχεια στη Βουλή, τον οποίον ήρθε η ασυλία, πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, αν δεν κάνω λάθος, πήρανε παράταση μέχρι τις 4 ή 5 Ιουνίου. Από ό,τι πληροφορούμαστε, για κάποιους από αυτούς οι κατηγορίες ή, εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος γίνονται για αδικήματα τα οποία φτάνουν στο βαθμό κακουργήματος και δεν ξέρω αν για αυτούς θα έχει την ίδια άποψη ο κύριος Μητσοτάκης. Ένας εκ των οποίων έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο κύριος Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής, για την κυρία Παπακώστα δεν θυμάμαι τι έχει πει και αν θα είναι ξανά υποψήφια στα τρίκαλα, αλλά μικρή σημασία έχει για άλλους εμάς αυτό. Σημασία έχει ότι είναι μια υπόθεση η οποία πόνεσε τον πρωτογενή τομέα, είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σκανδάλου, το οποίο χωρίς τη σκανδαλώδη δαποδιαχείριση θα είμαι πολύ επίοικης. Θα πω αγνία, θα πω πετάμε χαρταετό, θα πω ότι αυτοί που έπρεπε και τους οποίους όρισε ο ελληνικός λαός να διαφυλάττουν τα χρήματα που καταβάλει κάθε χρόνο, δεν το έκαναν. Γιατί όταν τα εγωπρόβατα πενταπλασιάζονται μέσα σε ένα χρόνο στην Κρήτη και δεν απολογείται κανένας γι' αυτό, όταν τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διοικητικά πρόστιμα για τα οποία δεν μιλά κανένας πια, το έχουν ξεχάσει όλοι, τα 415 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν. Και αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν ήδη επιβληθεί. Μιλάμε από ό,τι υπολογίζουν όλοι για άλλα τόσα, αλλά θα φτάσουμε περίπου στο ένα δις. Ένα δις, το αντιλαμβανόμαστε. Ένα δις σε πρόστιμα. Όταν 2,5 δις είναι όλο σου έμφυα. Αντιλαμβανόμαστε τι εγκλήματα έχουν γίνει εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτό είναι το ένα αποτέλεσμα, είναι το διοικητικό πρόστιμο. Το έγκλημα που έχει γίνει για το πρωτογενή τομέα, για το γεγονός ότι οι κανονικοί, οι αγρότες οι οποίοι τα είχαν ανάγκη δεν τα έπαιρναν αυτά τα χρήματα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, έτσι. Οι οποίοι βγήκαν από τον πρωτογενή τομέα. Οι οποίοι έφυγαν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια της υπαίθρου, για την διατροφική ασφάλεια, για το δημογραφικό, για την οικονομία της χώρας, για τα πάντα όλα.

Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Με ενημερώνει ο Γιώργος Γαριφάλου, ο οποίος έχει κάνει και ρεπορτάζ για το θέμα της δομής της Μαλακάσας, ότι οι κλινικές στις οποίες ανέφερα, οι οποίες βρίσκονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 3 χρόνια και παραπάνω, τις θυμάμαι εγώ απ' έξω παρκαρισμένες, ενημερώθηκε ο Γιώργος ότι μία κινητή μονάδα την έστειλαν ήδη στην Κρήτη και προγραμματίζεται να φύγουν για τα νησιά και οι υπόλοιπες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το γεγονός όμως ότι αν δεν σήκωνε σκόνη αυτό εδώ το ραδιόφωνο, αν δεν σηκώναμε σκόνη όλοι εμείς, και ειδικότερα ο Γιώργος Γαριφάλου, ο οποίος το παρακολουθεί από πάνω το συγκεκριμένο θέμα, οι συγκεκριμένες κινητές μονάδες θα παρέμεναν εκεί, θα σάπιζαν και κάποια στιγμή θα κατέληγαν σε κάποια μονάδα ανακύκλωσης.

Φάνη, δεν είναι απλά παραβίαση του κανονισμού, είναι παραβίαση του συντάγματος κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση, με την αλαζονία που τη διακρίνει, ερμηνεύει τα πάντα κατά το δοκούμενο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα ερώτημα προς όλους τους ακροατές του Mahi FM, και όποιος θέλει μπορεί να μας απαντήσει είτε μέσω Viber στο 6943-6453-4451, είτε στο email studio@mahi98.com, είτε στο τηλέφωνο στο 217-18000. Από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, όταν και ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν στη Μέση Ανατολή, μέχρι σήμερα 23 Πέμπτου του 2026, αν το έχετε πρόχειρο, ποια είναι η επιβάρυνση την οποία υποστήκατε στα καύσιμα, με δεδομένο ότι είμαστε πάρα πολλές ώρες. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Μακάρι να μπορούσα να χρησιμοποιώ τα μέσα μεταφοράς, αλλά μένω σε μια πολύ δύσκολη περιοχή από άποψη μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μετακίνησης, γιατί φεύγω από το σπίτι μου στο Μενίδη, κατεβαίνω στη Βουλή, και αυτό θα ήταν το εύκολο αν θα έπαιρνα τον πραστιακό, θα κατέβαινα στην Αττική και θα πήγαινα στο Σύνταγμα. Το θέμα είναι ότι μετά τη Βουλή θα χρειαστεί να πάω στο Κοροπή, στην Παιάνια, σε όλη την Ανατολική Αττική, να έρθω εδώ να κάνω εκπομπή. Και αυτό, ξέρετε, δεν καλύπτεται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δυστυχώς. Θα ήταν ευχή για μένα να μπορούσα να το κάνω και να μην τρώω τόσο χρόνο στο τιμόνι οδηγώντας, γιατί κάποιοι από εμάς δεν έχουμε οδηγούς. Θα ήθελα όμως, από το βήμα που μου δίνεται από το Mahi, να μου πείτε ποια είναι η επιβάρυνση που έχετε στα καύσιμα, και αν όσοι πήρατε το Fuel Pass κάλυψε αυτή την απώλεια την οποία έχετε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, θα απαντήσουμε στα email σας. Γιατί επί της ουσίας η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έχει δώσει 800 εκατομμύρια, έχει δηλώσει ότι από αυτό το μαξιλάρι που έχει θα δώσει άλλα 200 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες την κρίση από την έκρηξη στην τιμή των καυσίμων. Και τονίζω των καυσίμων, γιατί διαφεύγει και στον Πρωθυπουργό και στο Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών ότι η Ελλάδα το 2025 ήταν πρωταθλήτρια στην αύξηση της τιμής των ενοικίων κατά 10%. Αν δεν είναι πρωταθλήτρια, ήταν δεύτερη. Είχα τα στοιχεία ενδιάμεσα στην εβδομάδα. 10% αυξήθηκε το κόστος στέγασης στην Ελλάδα το 2025. Και μέχρι τώρα κίνηση σοβαρή δεν έχω δει. Δεν έχω δει καμία σοβαρή συζήτηση για το τι έχει γίνει με τον ΟΕΚ και τα κονδύλια του ΟΕΚ, τα οποία μεταφέρθηκαν στη ΔΥΠΑ. Εμείς όμως συνεχίζουμε τον έλεγχο, και όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο θα διαβάσετε, θα ακούσετε στοιχεία για το έγκλημα που έχει γίνει με την κατάργηση του τέος ΟΕΚ, ο οποίος δεν κόστιζε τίποτα στο ελληνικό δημόσιο, καθώς χρηματοδοτούνταν πλήρως από τις εισφορές εργαζομένων και εργαδοτών, καταργήθηκε στα χρόνια των νέων μονίων. Ένας θεσμός ο οποίος λειτουργήσε πολλά χρόνια, φτιάχνοντας σπίτια και εργαζόμενους, δίνοντας δάνεια σε εργαζόμενους, και τώρα που τον χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία, για να μην υπερβάλλω, μιλάω για 100 χρόνια πριν, δεν τον έχουμε.
να δούμε με αριθμητικά δεδομένα και με συγκεκριμένα μεγέθη τι απολέσαμε στα χρόνια που δεν υπήρξε ο ΕΚ, και αυτή είναι η εγκληματική διαχείριση της οικονομίας και της κοινωνίας που έγινε στα χρόνια των μνημονίων. Καταργήσαν έναν οργανισμό ο οποίος δεν κόστιζε στο ελληνικό δημόσιο, στον κρατικό προϋπολογισμό τίποτα, και τώρα αυτοί που τον κατέργησαν κλαίγονται για το κόστος στέγασης. Θα ήθελα τις παρατηρήσεις σας και τη γνώμη σας και σε αυτό το τεράστιο θέμα. Σας λέω ότι εμείς ως Ελληνική Λύση και στο γραφείο μου συγκεντρώνουμε στοιχεία και τα οποία θα τα δείτε το επόμενο διάστημα, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και στη συχνότητα του Μάχη 99,8. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να μας δίνει τη δυνατότητα ο Μάχη και η διοίκηση του Μάχη FM να τα λέμε. Το θέμα δηλαδή της διαχείρισης του οργανισμού εργατικής κατοικίας.

Για την ακρίβεια λοιπόν, η οποία πλήττει τους πάντες, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, τους πιο ευάλωτους φυσικά περισσότερο, για το γεγονός ότι παρά την αύξηση των μισθών η αγροστική δυνατότητα όλων μας έχει μειωθεί, για το γεγονός ότι οι αυξήσεις έχουν ουσιαστικά φαγωθεί, οι αυξήσεις στους μισθούς και στις αποδοχές έχουν φαγωθεί από τις αυξήσεις στο κόστος ζωής, από το γεγονός, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, ότι το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, άλλη μια απόδειξη ότι τα χρήματα δεν φτάνουν, κανένας δεν θέλει να χρωστάει. Το είπαμε και νωρίτερα, οι Έλληνες οφείλουμε σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εσχάτως και σε εταιρείες ενέργειας. Και γι' αυτό δεν έχει δοθεί μία λύση, μία κανονική λύση, μία απάντηση στο πρόβλημα των Ελλήνων, οι οποίοι προφανώς ανάμεσα, όταν βρίσκονται στο δίλημα επιβίωση ή αποπληρωμή χρεών, επιλέγουν την πρώτη. Γιατί όταν έχεις να πληρώσεις το φροντιστήριο του παιδιού σου, το έκτακτο γεγονός όπως είναι η υγεία, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει και το οποίο δυστυχώς έχει αυξηθεί, δηλαδή το κόστος της ιδιωτικής υγείας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ακριβώς εξαιτίας των προβλημάτων της δημόσιας υγείας, γιατί κανένας δεν θέλει να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο να πληρώσει, όλοι θα θέλαν να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας και να απολαύσουν τις υπηρεσίες του δημοσίου συστήματος υγείας. Προφανώς κάτι οθεί τους Έλληνες, κύριε Γεωργιάδη, στην ιδιωτική.

και γεννάω. Ολοκληρώσω τη σκέψη μου σε σχέση με το κόστος στέγασης, να πω ότι σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό που αντιμετωπίζει προβλήματα με το κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 9%, στην Ελλάδα είναι στο 27%, τριπλάσιο.

Και τι προτείνετε, θα μου πεις. Καλή ερώτηση. Απλοποίηση της φορολογίας. Πάταξη της φοροδιαφυγής. Όχι γενικά και αόριστα, γιατί όλοι μιλάνε για πάταξη της φοροδιαφυγής. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί ένα ποσό της τάξης των 45 με 50 δις μαύρου χρήματος στην ελληνική οικονομία, και αυτό το οποίο το έχει δηλώσει και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Στουρνάρας, και στο οποίο δεν διαφωνώ, αυτό το χρήμα οφείλει να το μαζέψει η κάθε ελληνική κυβέρνηση, και για να το μαζέψει θα πρέπει να έχει σχέδιο και διάθεση, γιατί καλές οι εξαγγελίες και οι καλές προθέσεις, αλλά για την πάταξη της φοροδιαφυγής χρειάζεται να σπάσεις αυγά, να δουλέψεις και κυρίως να ξέρεις το αντικείμενο. Γιατί η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα. Να το συμφωνήσουμε, να το αναγνωρίσουμε, να το χαρτογραφήσουμε και να πάμε παρακάτω.

Και για να γίνει αυτό θα πρέπει η φοροδιαφυγή να γίνει ασύμφορη. Και πώς γίνεται ασύμφορη φοροδιαφυγή? Όταν έχεις απλούς, κατανοητούς κανόνες και χαμηλούς συντελεστές. Όταν έχεις στοχευμένους ελέγχους παντού. Όταν τον άλλον δεν το συμφέρει να φοροδιαφύγει. Όταν δεν χρειάζεται να έχεις έναν εφοριακό πάνω από κάθε φορολογούμενο. Όταν το ίδιο το σύστημα δουλεύει για σένα. Τότε ναι, η φοροδιαφυγή είναι ασύμφωνη. Και όταν ξέρεις φυσικά που πρέπει να κοιτάξεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Με το να τους λέμε δεν λέει τίποτα. Πρέπει να ξέρει αυτός όπως ανοίγει συγκεκριμένους κλάδ ότι θα βρίσκεται κάτω από το διαρκές μάτι του ελληνικού δημοσίου. Τόσο απλά. Όταν θα ξέρει όμως και ο άλλος ο οποίος συνεργάζεται με αυτόν ότι θα πρέπει να του ζητήσει απόδειξη, φίλε. Μόνο έτσι θα μειωθούν οι φόροι. Έτσι και όταν αυτός ο οποίος μαζεύει τα χρήματα τα διαχειρίζεται προς όφελος των Ελλήνων και δεν τα μοιράζει δεξιά-αριστερά. Σε αριτζίδες, σε εταιρείες συμβούλων, σε έργα μελετών, σε απευθείας αναθέσεις. Όταν εσύ ως ελληνικό δημόσιο, σε όλες τις μορφές, προσπαθείς και βρίσκεσαι, αν όχι ένα βήμα μπροστά, τουλάχιστον περπατάς παράλληλα. Γιατί πάντα η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι ένα βήμα μπροστά από σένα, ενίοτε και δύο. Γι' αυτό απαιτεί γνώση, πρόγραμμα και οργάνωση.

και όχι αναταράξεις τύπου ψηφιακό δελτίο αποστολής, που το μόνο που έχει να προσφέρει είναι επιπλέον κόστος, προβλήματα στη διαχείριση, προβλήματα στη λειτουργία, νέα πρόστιμα για τους μικρομεσαίους και για επιχειρήσεις και για κλάδους οι οποίοι εκ των πραγμάτων και εκ της φύσης της δουλειάς τους έχουν σοβαρό πρόβλημα στο να εφαρμόσουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τι να κάνουν? Τι προτείνετε? Πάλτε το μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια τζίρο. Σε επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται στην τήρηση μερίδων αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης που λέγαμε παλιότερα. Στη θεωρημένη αποθήκη που λέγαμε παλιότερα. Βάλτε το σε αυτούς και όχι στους πάντες. Σε αυτούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την αποθήκη τους και τις μερίδες αποθήκης. Τόσο απλά. Εστίασε σε κλάδους νέας τεχνολογίας, στους λεγόμενους influencers, στο ψηφιακό εμπόριο, στη φορεά αποφυγή, στις ψηφιακές συναλλαγές και φυσικά στα ακίνητα, στα οποία έχει γίνει ένα τεράστιο πάρτι τα τελευταία χρόνια και με τα οποία έχουν ξεπλύνει πολλά χρήματα.

την ώρα που οι Έλληνες ξεπουλούν τις περιουσίες τους για να ζήσουν σε Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλίτες. Κάποιοι ξέπλυναν χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για το γεγονός ότι η υπεραξία από την πώληση ακινήτων σε ιδιώτες για μέχρι 3 ακίνητα δεν φορολογείται. 3 εγώ, 3 η γυναίκα μου, 3 ο γιος μου, 3 η κόρη μου, 3 η άλλη κόρη μου. Όλα καλά.

πάταξη του παράνομου εμπορίου, το οποίο μπορεί να ξεκινά από τα τελωνεία, από τα λιμάνια, να καταλήγει σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, σε καταστήματα τραπεζών, σε φορτηγά τα οποία ξεφορτώνουν και σε ντάλακες οι οποίες ξεφορτώνουν τα βράδια, ξημερώματα, σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν αλλάξει χέρια τα τελευταία πολλά χρόνια. Γνώση, δουλειά. Μόνο έτσι. Έτσι θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Έτσι θα μειωθούν και οι άμεση και οι έμεση φόροι όλων των Ελλήνων. Οτιδήποτε άλλο είναι να χαμε να λέγαμε. Έτσι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί και η βενζίνη στην οποία, η οποία στην Ελλάδα έχει 2,10 μπορεί να πάει στο 1,5-1,40 που έχει στην Κύπρο, η οποία αγοράζει επίσης από τα ελληνικά δηληστήρια, αλλά δεν έχει τους φόρους που έχουμε στην ελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό και μπορούν οι πολίτες της Κύπρου και αγοράζουν τα καύσιμα σε τιμή σχεδόν στα 2/3 που αγοράζουμε εμείς.

Ναι. Οκ. Βλέπω και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα την εβδομάδα που πέρασε. Την εβδομάδα που πέρασε για μια εξαιρετική ερώτηση. Μια επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ασφάλεια στην εργασία. Και θα τα πω επί τροχάδιν την άποψή μου και αυτά τα οποία είπα και στη Βουλή. Πρώτον, τα εργατικά ατυχήματα υποδηλώνονται για λόγους τους οποίους οφείλει να γνωρίζει και το Υπουργείο Εργασίας και η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, υποδηλώνονται, και εδώ θα πρέπει να γίνει κάτι, θα πρέπει να λειτουργεί προληπτικά, θα πρέπει και η επιθεώρηση και το Υπουργείο Εργασίας να ξεφύγει από τον εύκολο έλεγχο και την επιβολή προστήμων για διοικητικά παραβάσεις. Δεν υπέβαλες τον πίνακα προσωπικού ή τον υπέβαλες λανθασμένα. Εντάξει, από του χρόνου θα, και μετά από πάρα πολύ πίεση, θα καταργηθεί. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στελέχη για να τρέξουν τους πραγματικούς ελέγχους για την ασφάλεια. Το γεγονός π.χ. ότι στη Βιολάντα υποτίθεται ότι είχαν πάει, εγώ δεν αμφιβάλλω να ανακαλέσω το υποτίθεται, είχαν πάει, κανένας δεν είδε όμως τις δεξάμενες υπόγειες και τις ελγνώσεις, άρα εδώ τίθεται θέμα αρμοδιοτήτων, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι της περιφέρειας, δεν είναι της περιφέρειας, είναι της Διεύθυνσης Ασφάλειας Υγιεινής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν και σε εισαγωγικά είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, γιατί αν είχαμε βαριά βιομηχανία, να είστε σίγουροι ότι τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Είμαστε μια οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες και στο εμπόριο. Φανταστείτε να είχαμε βαριά βιομηχανία, τι είχε να γίνει από ατυχήματα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Να σας αφήσω στα σίγουρα χέρια του Γιάννη του Τσιτούρη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην ακρόαση και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα. Καλή σας μέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες εγείρει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, η οποία με επιστολή της στην Κομισιόν καταγγέλει πλήγμα στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Στην επιστολή της επισημαίνονται οι πρόσφατες βιαστικές τροποποιήσεις του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας για τα κακουργήματα βουλευτών, καθώς και η άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να ανανεώσει την θητεία τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Οι εξελίξεις αυτές που σύμφωνα με την εισαγγελία παρεμποδίζουν την δίωξη οικονομικών εγκλημάτων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τον κανονισμό αιρεσιμότητας για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, το οποίο ξεκινάει σήμερα, 23 Μαΐου, αφορά 300.000 επιταγές και θα έχει διάρκεια 13 μήνες. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ η διαμονή είναι εντελώς δωρεάν για 10 ή 12 διανυκτερεύσεις σε πληγήσεις περιοχές και νησιά του Αιγαίου, όπως η Θεσσαλία, η Βόρεια Εύβοια, ο Εύρος και η Ρόδος. Παράλληλα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη συμμετοχή των πολιτών να ορίζεται στο 25% και να είναι μηδενική για αμαία, ενώ προβλέπεται και προσάυξηση 20% στην επιδότηση για τις περιόδους αιχμής όπως τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν με τον αρχηγό του Πακιστανικού στρατού να πραγματοποιεί μεσολαβητική επίσκεψη στην Τεχεράνη, την ώρα που η Ιρανική πλευρά κάνει λόγο για βαθιές διαφωνίες σε φλέγοντα ζητήματα όπως το καθεστώς στα στενά του Ορμούς και ο Αμερικανικός αποκλεισμός. Παράλληλα, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκύριακου, αν και ο ίδιος δηλώνει πως η Τεχεράνη θέλει απελπισμένα μια συμφωνία που θα αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η συνεχιζόμενη αστάθεια, στην οποία προστίθενται οι φωνικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο, συντηρεί την ευρικότητα στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 103 δολάρια λόγω φόβων για παγκόσμιο ενεργειακό κράχ. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα φίλοι μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτες του Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελληνών, από άκρη σε άκρη σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχει Έλληνας. Είναι σημαντικό και ορθόδοξος. Λοιπόν, εδώ μια ωρίτσα σήμερα, ξέρετε, είναι σύντομη εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη τον Γιάννη στο μικρόφωνο, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπάρης, ο φίλος μου εδώ Λάκη συνεργάτης, παρέα. Ακούει τραγούδια λαϊκά, δεν ακούει εμάς. Λοιπόν, ακούσατε, πήραμε το μικρόφωνο από το φίλο και εξαίρετο κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, Φώτα στην οικονομία, έναν αξιόλογο οικονομολόγο και δυνατός, γιατί τον παρακολουθώ και μέσα στη Βουλή. Εγώ δεν χρειάζεται να τα πω αυτά που ακούτε για την οικονομία ή για την άμυνα, που ήταν πιο πριν Ιωάννα Ηλιάδη. Αυτά δεν θα τα ακούσετε, παιδιά, το έχω ξαναπεί, δεν τα ακούτε πουθενά. Όπως το Γιώργο το Γαριφάλου. Σήμερα 4 με 7 θα έχουμε τον Ραδιομακελάρης με τον Στέφανο Τοχείο. Ενοχλούμε, το ξέρω, ενοχλούμε κάποιους που δεν τους αρέσει η αλήθεια. Καλησπέρα Αριστοτέλη, καλησπέρα Φάνη Μαρίνο. Λοιπόν, δεν τους αρέσει οι αλήθειες. Σου λέει πώς μας έχουν ξεφύγει αυτά τα ραδιόφωνα, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πατριωτικά ραδιόφωνα, τα ανεξάρτητα που λένε τις αλήθειες και δεν, όποιος θέλει βγαίνει. Ακούτε και στην εκπομπή μου, βγαίνουν από όλα τα κόμματα. Αλλά αυτοί που βγαίνουν είναι σοβαροί. Δεν είναι με παροπίδες. Είναι άνθρωποι, ναι, σου λέει φίλε να κοιτάξω να ψηφίσω αυτό που λέει στον Βελόπουλο. Εγώ δεν είπα να τον ψηφίσετε. Στηρίχτε τον. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή βλέπετε έναν άνθρωπο, σου λέει ναι καλά τα λέει, ναι καλά τα λέει, καλά τα έχει πει και οι πράξεις έχουν βγει, οι αποδείξεις που έδινε, που τον κοροϊδεύαν όλοι. Έχει βγει αληθινός. Αυτό έχω πει, ρε παιδιά. Επειδή ακούω και συνεργασία μου, γιατί όλοι ξέρετε ότι εργάζομαι και μετά από εδώ αφήνω να πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν, η αλήθεια δεν κρύβεται. Δηλαδή και αυτό ενοχλεί. Μετά ακούω φίλους, λένε έτσι, Τούρι, για ρωτά λέει εκεί πέρα, λέει, αν δεις τον Βελόπουλο, δεν το βλέπω, ρε φίλε, τον Βελόπουλο, για τις επιστολές. Και το απάντησα εγώ του φίλου μου αυτού. Ρώτα πρώτα τον Άδωνη, που πριν 2 χρόνια, 3, 4, δεν ξέρω, πριν πουλάγε τις επιστολές και ήταν ανογιλέκα. Και να τον δεις πως άλλαξε το πρόσωπο, του λέω, τι να σου πω ρε βλάκα, του λέω. Και το είπα, όπως το είπα τώρα, βλάκα. Απλώς άμα σε βάλει ο ηλίθιος, ο βλάκας, στο ριάκι μέσα στο ποταμάκι, τελείωσες. Το έχεις χάσει. Γι' αυτό δεν πάει καλά αυτή η χώρα. Είναι βολεμένοι οι κύριοι. Δες λίγο μπροστά σου, δες για τα παιδιά σου ρε εσύ. Ξυπνήστε λιγάκι. Λοιπόν, συγγνώμη που ξεκίνησα λίγο απότομα, αλλά συσσωρεύονται όλα αυτά. Δηλαδή, δε σας πάει, σας βγαίνει, σας... Τι βγάζετε, πώς τις λένε, καντήλες, βγάζετε. Βλέπετε έναν άνθρωπο που αγωνίζεται σαν μείζον αντιπολίτευση και του σταχώνει μέσα. Χθες τον άκουσα αυτό τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, θα το βάλω. Είπε ονόματα. Είπε ονόματα. Ποιος έχει τα κότσια ρε να λέει ονόματα. Και οι άλλοι να ξέρετε μέσα στη Βουλή που δεν έχουν τα κότσια να πούνε ονόματα, χαίρονται όταν ακούνε τον Βελόπουλο. Γιατί σου λέει είμαστε κότες εμείς, λιράτες. Για να μιλάω λαϊκά πια. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι εκεί στην Τιπόρτ. Στο εργατικό, στα παιδιά σε όλο τον κόσμο, στο αεροδρόμιο. Στα παιδιά που εργάζονται στο Βενιζέλο, στα σώματα ασφαλείας, στα ταξί μας, τα αγαπημένα, στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, στις παραγωγές μέσα που εργάζεται ο κόσμος για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί και με την ακρίβεια, με τη βενζίνη με 2,30 δεν προλαβαίνει να πάει από εδώ, από το ραδιοθάλαμο μέχρι το που είμαστε εμείς εδώ, Πετρουράλη, μέχρι το Κηφισό. Ντροπή. Και η κυβέρνηση τρεις λαλούν και τρεις χορεύουν. Σοβαρά ζητήματα για τις υποκλοπές ψήφιση, γιατί είδατε τι έγινε. Και ο πρωθυπουργός μας, κύριος Μητσοτάκης, βρισκόταν στη Σπάρτη, θα τα πούμε, στη Σπάρτη και στην Τρίπολη.
Είχα φίλους που με πήρανε τηλέφωνο, μου λέει Γιάννη, πιο πολύ είναι η αστυνόμευση που έχει την ασφάλειά του παρά ο κόσμος. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το συμπάθειο, γιατί δεν πήρατε να απλώσατε 4-5 λεωφορεία από το Πούλμαν να κατεβάσετε κόσμο, να τους ταΐσετε κιόλας, να τους πείτε να πάνε να δουν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, αν το έχουν γυρίσει πίσω ή το είχαν πάει για συντήρηση. Θυμάσαι, Λάκη, που το. Δεν ξέρω αν το γυρίσανε. Λοιπόν, και μου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ξεκινήσω. Στο συνέδριο τι είπε, επειδή το ακούω και απλώς. Ξέρετε τι γίνεται. Αν πει. Βάζω μια τελεία. Αν πει Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, γι' αυτό τσαντίζομαι. Και πει ο Βελόπουλος κάτι καλό, παιδιά, δεν λέει κανένας τίποτα. Δεν ασχολείται τίποτα. Μετά που θα πει κάτι κακό, πέφτουνε όλοι από πάνω τον εφάνε. Εδώ βλέπω κανάλια, τηλεοπτικά, συγκεκριμένο Σάλιαγκας που τον έβριζε και τον ευρίζει τον Βελόπουλο και έλεγε για αυτούς που το παίζουν γάτες, σκύλοι, που δεν ξέρω το καινούργιο αυτό τι είναι, δίνονται και έβριζε και αυτός τώρα τους έβριζε. Όταν τα έλεγε ο Βελόπουλος του τάχωνε. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία του χρονιά που θα είναι σε κανάλι, δεν ξέρω αν συνεχίσει. Γεια σου Θωμά, γεια σου στο ταξί εκεί πέρα που βρίσκεσαι. Καλή βάρδια Θωμά μου. Λοιπόν, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Και βάζω μια τελεία και θα επανέλθω. Λοιπόν, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είπαμε στο συνέδριο, έβαλε ξεκάθαρα ένα πολιτικό δίλημα φόβου για μένα. Και μέσα σε εισαγωγικά αναντικατάστατου ηγέτη. Εγώ έχω πει ηγέτες είναι αυτοί. Κλείνω την εισαγωγή μου. Λοιπόν, η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν, επειδή το έχω σημειώσει, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνουμε, είναι πιο γρήγορο και από το ούφο. Λοιπόν, αν το τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει, είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο συνέδριο. Λοιπόν, τι να πω. Απλώς θέλω να πω ότι σε μια δημοκρατία, μισό λεπτό βλέπω, λέει με το νέο σύστημα αιμοδοσίας θα μηδενιστεί η πιθανότητα λάθους, λέει ο Υπουργός Υγείας. Παιδιά είναι μαύρος, αυτός πρέπει να ήταν στην Αφρική. Λοιπόν, σε μια δημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχει ένας σωτήρας που μόνο αυτός σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Υπάρχουν ενόπλες δυνάμεις. Σωστά το είπα. Ενόπλες δυνάμεις. Εντάξει, παιδιά, έχω πρόβλημα με τον τόνο. Με κοιτάει και οι δύο με κοιτάνε, να ξέρετε, Μπαρμπαρίς και Λάκης, με κοιτάνε με ένα μάτι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, οι θεσμοί, η διπλωματία και ο ελληνικός λαός, κύριε Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν είναι προσωπική εταιρεία κανενός, κύριε Πρωθυπουργέ. Ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται με φόβο και τα διλήμματα τύπου εγώ ή το χάος, είχε πει ρε Λάκη, εγώ ή το χάος. Βέβαια. Εσύ είσαι ή το χάος. Αυτό εννοείται. Δεν υπάρχουν. Ένας υπάρχει από πίσω σου. Που τον κυνηγάτε. Μην το λέω πάλι γιατί θα αρχίσουν εδώ να μου στέλνουν μηνύματα. Το Βελόπουλο. Βελόπουλος είναι, ναι. Επειδή μου στέλνει ένας μήνυμα, ναι, ο Βελόπουλος είναι. Λέγεται το λες. Το λέω. Απλώς είπα, το γουστάω και θα το στηρίξω. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Είπαμε. Εκεί το σημαντικότερο, κύριε Μητσοτάκη, είναι όχι το ποιος θα το σηκώσει 3 η ώρα. Δεν πιστεύω αν μπορείς εσύ να το σηκώσεις. Ο ελληνικός λαός, ας το πω αλλιώς, κύριε Πρωθυπουργέ μου, με όλο το συμπάθειο, δεν θέλει άλλον φόβο. Δεν μας λένε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί που είπα. Η Ελλάδα είναι ένα μονοπρόσωπο κράτος. Μάλλον δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο κράτος η Ελλάδα. Για να τα διατυπώνω και σωστά. Η πατρίδα έχει θεσμούς, στρατό και λαό. Και κανείς δεν είναι αντικατάστατος, κύριε Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Βάλε μόνο το τραγούδι εκεί. Το έχουμε. Βάλε αυτό το. Κύριε Μητσοτάκη, αφιερωμένο. Κύριε Πρωθυπουργέ μου.

0: Εντάξει κύριε Μητσοτάκη, στο πρώτο χτύπημα κλείσε την πόρτα, έτσι έλεγε, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είπε. Γιατί είχα αλλού το νου, εδώ απαντάμε εμείς και στα μηνύματα στο Viber όσα μπορούμε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, καλησπέρα, παιδιά, προσοχή γιατί βλέπετε απότομες καταιγίδες, περνάει ένα συννεφάκι, ο καιρός έχει αλλάξει, προβλέπονται μάλλον καλοκαίρι με πενιντάρια να κάνουμε. Τίποτα. Η φύση δεν την έχουν πειράξει. Την έχουν διαλύσει τη φύση. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι για την κυρία εδώ πέρα. Κάποιον άκουσα εχθές. Έγινε το κίνημα, πώς λέγεται. Πώς το ονομάσανε. Κίνημα είναι της κυρία Καρισιανού. Ελπίδα δεν είναι. Είναι κίνημα τώρα, όχι άλλο θέλω να δω. Τι είναι. Κίνημα, είπαμε κάπως το έχουν ονομάσει κίνημα, δεν ξέρω κάπως, τέλος πάντων. Λοιπόν, να δω, ναι, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών κυρία Μαρία Καρισιανού, αλλά λέει δεν ξέρω λέει ποιος θα είναι, ποια θα βγει, ποιος θα είναι πρόεδρος, δεν ήξερε, αλλά από κάτω είναι η σφραγίδα της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ, ένα λίγο να γελάσουμε, λίγο να ξεφύγουμε. Παιδιά, αύριο Κυριακή, έχω να πω, να ακούσετε, πραγματάκια πάρα πολλά. Ακόμα με ήρεμα. Σήμερα δεν προλαβαίνω πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε.
1: Ονομάζομαι Νικόλαος Γιαννουλίδης. Είμαι αγρότης, ποιητής.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
0: Στην κυρία Καρισιανού ήταν.
2: Και κουβαλάει γρήπες. Όχι στην αντιβίωση, συνέχισε τις π***ς.
1: Να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας.
3: Την έχω δει πολλές φορές την Παναγία.
1: Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο όλοι λόγος. Ο όλοι λόγος είναι η έφορη ευλογημένη γέα μας.
4: Το στόμα μου τα πήρες.
1: Η ευλογημένη γέα μας είναι ακούτε, η υπόσχεση ακούτε, που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Αυτή η ιερά γη των προγόνων. Άρα. Να μην κοίταται ορφανή.
5: Τι λέει.
6: Μαλακίες.
1: Να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες. Να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
7: Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο!
0: Ζήτω το έθνο. Τώρα, εδώ πήγε, είδα στην τηλεόραση, προσέξτε τώρα, έτσι. Είδα στην τηλεόραση, πήγε η άλλη, λέει, βλέπω μια γιαγιά, 100 ετών, και της φίλησε το χέρι. Σοπάρε! Σοπάτερ εσείς, δεν πάτε, έχετε λαλήσει. Είδα τον περιφερειάρχη αυτόν τον πρώην τον Ψωμιάδης, τον κύριο Ψωμιάδη, λέει πήγα να δω. Σαμαρικός βέβαια, έτσι. Ναι. Ναι. Εντάξει, έχουν ξεφύγει. Έλα ρε φίλε, έχουν ξεφύγει. Ψωμιάδης λέει πέρασε να πιω καφέ, να δει. Ακούστε. Εγώ δεν ξέρω γιατί λένε όλα τα κανάλια έχουν ξεκινήσει. Λέει είναι 450 άτομα βάζει το Olympion μέσα, άλλα 150 άτομα ήταν απ' έξω. Περνάει ένας εκεί που είναι χάμενος μαζί με την κυρία Καρισιανού και λέει καταμετρήσανε λέει 2.130 άτομα έξω από το Olympion. Λαοθάλασσα, η αστυνομία. Εν τέλει η αστυνομία τι έκανε, έκανε και την καταμέτρηση. Κράταγε φάκελο. Ονόματα. Η προπαγάνδα, παιδιά, ξεκίνησε. Δεν είδα, είδα τον κύριο Αυγερινό, εγώ τον ήξερα, τον θυμάμαι μόνο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, να με διορθώσετε και συγγνώμη, σαν ανταποκριτής, αν θυμάμαι καλά, επειδή τον είδα τώρα καλύτερα, με τη Ρωσία. Βλέπω την κυρία Μουτσάτσου, στο πουθενά δεν ξέρω που βρίσκεται στο εξωτερικό που είναι η κυρία αυτή, ξαφνικά να λέει, επειδή της άρεσε τώρα της κυρία Καρισιανού το τραγούδι, καταλάβατε, ένα τραγούδι έβγαλε, τέλος πάντων. Πολλοί πολίτες πλέον

0: Εγώ θα να πω κουράστηκαν και από τα νέα δήθεν σωτήρια κόμματα που εμφανίζονται με επικοινωνία, βλέπετε τι γινότανε, συνέστημα και οργή, αλλά χωρίς σαφές πρόγραμμα. Ανοίγω μία παρένθεση, δεν είδα κανέναν από τους συγγενείς των Τεμπών. Λάκη είδες? Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Η Ελλάδα δεν σώζεται με εικόνες, χειροκροτήματα και προσωπολατρεία. Σώζεται με σοβαρό σχέδιο, εθνική στρατηγική, στήριξη της ελληνικής οικογένειας, ασφάλεια στους δρόμους και παραγωγή πλούτου για τον λαό. Εγώ αυτό δεν το είδα στη συγκέντρωση. Έκανε λες και είχε λαοθάλασσα, τραγουδίστρια. Καβαλάτε το καλάμι. Δεν ξέρω ποιος βοηθάει και χρηματοδοτεί από πίσω. Πήρα τα αέρα, σας είπα, ο κόσμος δεν ήρθε για σένα, για να σε κατέβεις για βουλευτίνα. Και μάλλον για βουλευτίνα πήγε να μπεις, να εντάξεις ένα κόμμα, να κάνεις κόμμα. Είπαμε, ο πόνος μιας μάνας είναι ιερός και κανείς δεν το αφισβητεί, ούτε εγώ, τέλος. Αλλά όμως ο αγώνας για δικαιοσύνη, έτσι, και άλλο για πολιτική διακυβέρνηση της χώρας μας. Εντελώς, έτσι φιλικά το λέω. Οι Έλληνες δεν χρειάζονται ακόμη ένα κόμμα διαμαρτυρίας χωρίς σαφές πρόγραμμα για οικονομία, εθνικά θέματα και ασφάλεια. Η πατρίδα δεν σώζεται με συνθήματα, εικόνες και προσωπολατρίες. Χρειάζεται σχέδιο, αλήθεια και ανθρώπους που γνωρίζουν να κυβερνούν και όχι να εκμεταλλεύονται την οργή της κοινωνίας. Ο ελληνικός λαός, εγώ πιστεύω, έχει αρχίσει και έχει ξυπνήσει και δεν παραδίδει την Ελλάδα σε επικοινωνιακά πειράματα. Γιατί έρχονται πολλά παιδιά. Ακόμα δεν είδατε. Τι μας λέει, τι έκανε. Δηλαδή είδαμε κάποιον από τα Τέμπη. Βγήκε ο κύριος Ασλανίδης και είπε, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Και είπε, λέει, στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες. Τυχαία, δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Απλώς ο ελληνικός λαός, αυτό που λέω, έχει κουραστεί από κινήματα χωρίς ταυτότητα και προσωποκεντρικές, αν το διατυπώνω καλό, κατασκευές που εμφανίζονται ως κάτι νέο, αλλά τελικά ανακυκλώνουν τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες λογικές. Θα το δείτε, εδώ είμαστε. Η δημοκρατία απαιτεί διαφάνεια, καθαρό πρόγραμμα, καθαρές θέσεις, καθαρό πρόσωπα. Και δεν υπάρχουνε. Και δεν μας το έδειξε, κυρία Καρισιάνου. Όταν τη ρωτάς για την οικονομία, δεν ξέρει. Δείξε μας τα άτομα. Ξαφνικά ασφάλεια μπροστά από ό,τι είδα. Ασφάλεια, μπράβο. Τέλος πάντων, προσωπική ασφάλεια. Τι φοβάς, αφού ο κόσμος αγαπάει. Μη σ' ακουμπήσουνε. Τι είσαι, είδωλο. Με ντύσιμο, από ό,τι άκουσα τον σχεδιαστή του κυρίου Ζούλα. Πανάκριβα, έτσι. Να θυμάστε. Εγώ το λέω και θα το ξαναπώ. Αυτό που βλέπω σαν απλός πολίτης. Θα είναι και ο Σαμαράς. Ετοιμάζεται. Το 2% τώρα ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάμε ποιος είναι ο Σαμαράς. Θα έχουμε σε ένα χρόνο Wi-Fi όλη η Ελλάδα. Σε ένα χρόνο θα είχαμε Wi-Fi. Άλλα έλεγε ο Σαμαράς, αν τα θυμάστε. Άλλα έκανε, τι συγκυβέρνησε. Και αφού βλέπει ότι δεν του βγαίνουν, πώς το λένε, τα κουκιά, σου λέει μπάλε και αυτή είναι μπροστά. Μπαίνει και Καρισιανού. Εντάξει, γιατί τι είπε, κύριε Καρισιανού. Θέλω δικαιοσύνη και θέλω από μέσα να μπω να τους ξετινάξω. Άκου, το λέω απλά να καταλαβαίνει ο λαός. Ο απλός ακροατής πια. Κυρία Καρισιανού, όταν μπεις μέσα στο σύστημα, είσαι του συστήματος. Δηλαδή τι θα μπεις μέσα, για να τους ξετρυπώσεις, για να εξασφαλίσεις τα πέντε καλά κάνεις και πάρτα μαζί σου. Θα βγουν κάτι τη χάρπαστη μαζί σου που θα δείτε, δεν θα είναι τη χάρπαστη, θα είναι τίποτα από κόμματα νίκη που δεν ξαναγυρίσουνε ή θα δείτε παιχνίδι στο τέλος, θα δείτε. Λοιπόν, να σώσεις ποιο, όσοι μπαίνετε στη Βουλή έχετε μια επιχορήγηση, αναλόγως στο ποσοστό από ό,τι ξέρω με το φτωχό μου μυαλό. 700 χιλιάρικα, 800, πώς θα το καταπολεμήσει το σύστημα. Το ΚΚΚ κάποτε είχε πει ότι ναι, εγώ θέλω να είμαι το κόμμα του συστήματος για να του πολεμάω από μέσα. Εσύ θα πεις. Μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Μπαίνουμε μέσα να ξεριζώσω δικαιοσύνη και τριαλαρώ. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Μεταξύ μας να υπάρχει και σοβαρότητα. Το κόμμα της κυρία Καρισιανού. Έρχεται και 26 Πέμπτου ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε και αυτός ποιος είναι ο Τσίπρας, έτσι. Τι έχει κάνει ο Τσίπρας, όχι μεγάλωσε. Όλοι έχουν αρχίσει και φεύγουν για να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή οι παλιοί ξεκαθαρίσανε και θα έρθουν αυτοί που μας καταστρέψανε κι αυτοί. Νόμικα Τρούγκαλου, ο Τσακαλώτσος λέει ότι θέλει, ο μόνος που γορίεται λίγο είναι ο Πολάκης ακόμα. Παιδιά, το σύστημα είναι έτσι, τα έχουν μαγειρέψει. Τον Πρωθυπουργό τον βολεύει, τη Νέα Δημοκρατία την βολεύει. Σβήστε όσο μπορείτε το κόμμα Ελληνική Λύση, γιατί αυτός μας χαλάει τη συνταγή και τη woke agenda. Ποιος τώρα, ο Τσίπρας, σοβάρεψε, θα κάνουμε πηξίδα, πήγαμε στην Ιθάκη και θα κάνουμε και την πηξίδα τώρα. Που είναι κλεμμένη. Θα με σώσει τώρα και μου βάζει κάτι παιδάκια εκεί πέρα που λένε, ναι, πώς θα λέγεται, Ζωούλα ονόμασε το κόμμα σου. Ζωούλα ή Ιθάκη. Άσε μας τώρα που μας λέει τα παιδάκια από τα ξαδέρφια σου και τα ανήπια σου και φίλων από εκεί να βγουν που είναι άσχετα, γιατί όλα τα υπόλοιπα έχουν φωτογραφηθεί και δεν πάει να τα ξεφύγετε. Αλλά επειδή όλα τα κόμματα έχετε κοντή μνήμη, εγώ έχω δει, η Ελληνική Λύση δεν έχει κοντή μνήμη και δεν ξεχνάει και παρακολουθεί. Να θυμάστε, Σαμαράς, είναι ανοιχτή η φέτα, Θοδωρή. Για να ακούσουμε, πόση ώρα είναι, λίγο. Ακούστε τι έλεγε πρώην Πρωθυπουργός, ακούστε.
1: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
2: ασφαλώς,
1: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον,
2: δυσπιστούν
1: απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
3: Να σας πω
1: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας.
0: Αλλά δυστυχώς
1: δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
3: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Συμβαίνει, μηνύσεις συμβαίνουν. Έρεκα τι μηνύσεις που θα πέσουν.
5: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
6: Τον μαλάκια.
7: Μία τάκα της μαμάς σου.
8: Εσείς, όχι μόνο για την Τώρα, και για τον Κυριάκο.
9: Α, γι' αυτόν καθόλου. Δηλαδή ήταν σαν να έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε.
8: Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου η
9: εγώ
8: πολιτική.
9: Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ.
0: Ακούστε και τον Μπακογιάννη, τον άλλο έξιμο που λέει.
10: Πάμε.
11: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
12: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
13: Ρε όξο ρε!
0: Όξο από εδώ, από την παράγκα ρε εσείς! Έλεος τώρα, ερχόσαστε στήσα, αλλά εμείς σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε ανοιχτές αγκάλιες. Λοιπόν, να θυμάστε. Σαμαράς. Λατέρνο. Φωνή αυτή και Καρισιανού και ο Τσιπράκος. Παρεάκι είναι. Παρεάκι είναι, να ξέρετε. Όλοι αυτοί δεν μαζεύουν το 3-4%, 5%, πάνε στο 6%. Και ξαφνικά βλέπετε, δημοσκόπηση. Με το που ακόμα δεν είχαν κίνημα, πώς το είπαμε, κίνημα το είπαμε. Πρώτη Νέα Δημοκρατία. 29%. Δηλαδή μιλάμε για 19. Έτσι, άσε τι λένε. Λοιπόν, δεύτερη, και κυρία Καρισιανού. Τρίτο το Πασόκ, τέταρτη η Ελληνική Λύση, το οποίο το προσπερνάνε και πάνε στην πλευρά της ελευθερίας. Από 26 του μήνα θα λένε η πρώτη Νέα Δημοκρατία με 32%. Δεύτερος ο Αλέξης και όποιος αντέξει 17%. να μην πω την κουβέντα. Πάρε ένα 6% και βολέψουν. Και τράβα μπρος. Θα βάλουμε καροτσέρι, καροτσέρι, τράβα μπρος. Λοιπόν, μετά την Καρισιανού, μετά το Πασόκ. Προσέξτε, θα πάνε όλοι παρέα αυτοί. Μετά την Ελληνική Λύση. Εγώ θέλω να δω σε αυτή τη χώρα, αν ο Έλληνας έχει ξυπνήσει, να γίνει έκπληξη, παιδιά. Να γίνει έκπληξη, παιδιά. Βέβαια, θα έχουμε δύο σίγουρα εκλογικές αναμετρήσεις και μπορεί και τρεις. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Λοιπόν, άκου. Πάρ' το, βάλε!

0: τι γίνεται. Έτσι, παρεάκι. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Θοδωρή Μπαρμπαρή, τον ήχο εδώ. Τα παιδιά είναι δυνατά, να ξέρετε, του μάχη. Λοιπόν, απλώς πάλι παρακολουθούσα, γιατί παρακολουθώ όλα τα κανάλια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μην τους βλέπω. Είναι πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, έχει φωτογραφίες, κάνει τηλεοπτικό κανάλι, εκπομπή. Δεν θέλω να λέω κάτι κανάλια αυτά τα κανάλια. Γιατί πίσω νομίζω κάποτε εκεί ήταν γνωστά ονόματα. Άλλος ήταν φυλακή, τον πήγανε φυλακή. Άστο τώρα, είπε και ο Βελόπουλος. Λοιπόν, κι άλλος ένας. Ο ένας έπαιρνε οξυγόνο, ο άλλος ήταν χριστιανός, δημοκρατικός. Λοιπόν, και κάνουν ανάλυση. Και έγραφε ο πίσω, νομίζω, λέει, ακούει το τάδε. Λοιπόν. Και λέγανε, ο Βελό, κατά τι είχε άλλαξε, έκανα ζάπινγκ. Ο Βελό, Καρισιανό, είπα, λέει, δεν θα πάω, λέει, το δήλωσα. Βέβαια, πού να πας, αυτά είσαι με το Σαμαρά. Εσύ έχεις κάνει ένα κόμμα κάτω από εκεί, από την Πάτρα, που ποτέ δεν έχει ανέβει αυτό το κόμμα. Πήγαινε με τους Ανέλ, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, υφυπουργός με το Σαμαρά. Εκεί κάτω στην Καταχαγιά πώς σε ψηφίζουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοροϊδεύει τον κόσμο, για μένα προσωπικά. Εγώ θα τον ψήφιζα. Απλώς βάζουν, φτιάχνουν όπως και στους Δήμους, φτιάχνουν ένα συνδυασμό και πάνε και κολλάνε σαν τους κολιτσίδες από πίσω, σαν τις βδέλες, για να πάρουν να μου δώσει ο Δήμος κάτι αντιδημαρχία. Το ίδιο κάνετε, φίλοι μου. Λοιπόν, όταν κάποιοι αλλάζουν πολιτικές στέγες, να το πω όμορφα και ήρεμα, γιατί σας ενοχλεί ο Βελόπουλος, και καλά κάνει να σας ενοχλεί και να το φοβάστε. Γιατί ο Βελόπουλος, από ό,τι έχω δει, το μόνο που φοβάται είναι το Θεό, όπως και εγώ. Και μπράβο του, μπράβο του. Εσείς βάζετε ταμπέλες, Χριστιανό, τέτοιο, οξυγόνο, άλλος παίρνει οξυγόνο. Νομίζω είχε βγει και αυτός βουλευτής Κυκλάδες με το Λάος, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος. Το οποίο το Λάος το έχει άλλος τώρα. Λοιπόν, όταν πια κάποιοι αλλάζουν, το ξαναλέω, πολιτικές στέγες, πιο συχνά από ό,τι αλλάζει ο κόσμος. Κανάλι στην τηλεόραση, καλό είναι να κάνουν λιγότερα μαθήματα πολιτικής συνέπειας, κύριοι. Ο ελληνικός λαός βλέπει, κρίνει και δεν τρώει κουτόχορτο. Τουλάχιστον, εντάξει, σας δεν ξέρω αν σας βλέπουν, αλλά εντάξει. Όσοι βλέπουν, οι δικοί σας. Για μένα η ελληνική λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος δέχονται καθημερινά επιθέσεις, ακριβώς γιατί εκφράζουν ένα ισχυρό πατριωτικό ρεύμα που ενοχλεί το σύστημα και τους δίθεν πατριώτες. Όσο χτυπούν την ελληνική λύση, αυτό είναι, τα λέω εγώ και δεν με έχει βάλει να τα πω κανένας, γιατί το νιώθω, γιατί τα παρακολουθώ. Δεν έχω παροπίδες, εντάξει. Όσο χτυπούν την ελληνική λύση, τόσο ο κόσμος καταλαβαίνει, να ξέρετε, ποιοι φοβούνται την άνοδο της πραγματικής πατριωτικής φωνής. Άλλο ο τηλεοπτικός θόρυβος και οι προβλέψεις, το πάνελ και άλλο η κοινωνία, κύριοι. Βγείτε έξω, γιατί μόνο στα πάνελ είσαστε. Οι πολίτες ξέρουν ποιοι ήταν πάντα παρόντες και ποιοι εμφανίζονται κάθε φορά δίπλα σε νέο μαξιλαράκι εξουσίας. Εγώ σας το θέσα και σας το είπα πιο απλά. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα μετακόμιση. Είναι συνέπεια, να ξέρετε, καθαρές θέσεις και πίστη στην πατρίδα. Ποια πίστη έχετε όλοι εσείς, για την τσεπούλα σας είσαστε εδώ και χρόνια. Από το 90 βουλευτής. Βέβαια, αφού μιλάς επί του ασφαλούς. Είχε περισσότερο χρήμα, έπαιρνε εκεί. Εντάξει, δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Ναι, Πολ, ναι, Σαμαρά, ναι, πολιτική άνοιξη. Ο άλλος Χριστιανό τέτοιο, ο άλλος δεν θέλει. Μην τους κάνω και διαφήμιση. Τέλος πάντων, έτσι γίνεται, Θοδωρή, πάντα έτσι γίνεται. Λοιπόν, βάλουμε λίγο Βελόπουλο να βάλω. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αφήστε να πω τα νόματα να μάθω.
2: Δεν θα τα πείτε τα.
1: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορεί, δεν με αφήστε με.
2: Γιατί
1: δεν με αφήσετε να πω τα νόματα.
2: Όχι, να τα πείτε.
1: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε με να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
2: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
1: Τα φαντ δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Στον Αντένα.
1: Οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έρχομαι στα, γιατί κάναμε έρευνα. Πόθεν έσκες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τα βρίσκανε. 11 εκατομμύρια που τα βρίσκουν, ρε παιδιά.
1: Εισόδημα.
2: Καταθέσεις.
1: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά. Καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης, 389.000, 2.031.000. Κιάρας, 6.
2: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει επωλήσει ακινήτων.
1: Σε ένα ανάμιση το.
2: Όχι, βέβαια. Ο Θεοδωρικάκος είχε την πούληση.
1: Γιατί δεν με αφήνετε να πω τα ονόματα.
2: Όχι, να τα πείτε.
1: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε με να τα πω.
0: Ξέρετε ποια εταιρεία έχει, το οποίο είναι άλλο που έχει την δημοσκοπική εταιρεία τώρα. Βγαίνει στο άξιο.
2: Είναι καθόλου φτωχό. Μίσιο είναι.
1: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύει. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου τι δίνουν εκατομμύρια. Λοιπόν, και ο κύριος, η κυρία Μαρίνου, η Γεωργία, πώς λέγεται Μαρτίνου, αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος, 133.580.000.
0: Είναι εφοπλίστη.
1: Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
2: Τι σημαίνει.
1: Περίμενε, να σου πω κι άλλα. Αλεξεπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε πόσα, 4-5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα κινητά του. Από πέρσι μέχρι φέτο. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθω.
2: Δεν θα τα πείτε.
1: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε.
0: Να είμαστε. Λοιπόν, ακούσατε. Δεν τα λέω εγώ. Γιατί άμα μιλήσω εγώ θα με πυροβολήσετε. Αλλά δεν μπορεί το 19 να έχουν, λέει, 97 εκατομμύρια και φτάσαν να έχουν 200. Ρε παιδιά, ένα μισθό, τι είσαι ακίνητα, και τα ακίνητα που τα βρήκανε. Άλλος μπήκε με ένα σπίτι και αυτό με δάνειο και έχει καταλήξει να έχει 17 σπίτια. Τόσο δουλευταράδες είσαστε. Με υδρότα βγάζετε το χρήμα. Και ο ελληνικός λαός πεινάει. Ο ελληνικός λαός πεινάει, πείτε μου λιγάκι. Για να καταλάβουμε κι εμείς οι απλοί. Δεν τρέπεστε λίγο. Και το μεταξύ, από ό,τι ξέρω, έρχεται και 27-28 του μήνα, έρχεται και Στένι Κοβέση, κάτι γίνεται. Λοιπόν, με το άλλο, με την Τουρκία, λέει, άκουσε το Βελόπουλο πάλι. Γιατί δεν τα μιλάει κάποιος στη Βουλή μέσα. Και έχω μάθει από έγκυρη πληροφορία που πάνε φορείς στα κόμματα μέσα στη Βουλή, γιατί πάντα οι φορείς θα πάνε να ζητήσουν κάτι, μια ερώτηση για κάποιο θέμα. Και πάνε και ξέρετε τι τους λένε. Πηγαίνετε, λέει, στο Βελόπουλο, στην ελληνική λύση. Λέει, γιατί ρε παιδιά, εμείς θέλουμε να σας πούμε και σε εσάς. Πηγαίνετε εκεί, λέει, σε αυτούς που περνάει, λέει. Αυτοί μόνο τα λένε. Λυράτες, αστεκότες. Αυτό ξέρω να πω εγώ. Τώρα είπε προχθές, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, 21 ή 20, δεν θυμάμαι που μίλησε πάλι στην Βουλή. Πότε το είπε αυτό, ότι η Ελλάδα να προχωρήσει στρατιωτική απάντηση αποτροπής απέναντι στην Τουρκία, είπε ο Βελόπουλος. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε στη Βουλή αυτό που πολλοί οι Έλληνες σκέφτονται, αλλά λίγοι τολμούν να το πούν. Αυτό το είπα και στην αρχή. Τα δήθεν, σε εισαγωγικά, ήρεμα νερά στο Αιγαίο έδωσαν θράσος στην Τουρκία και όχι λύση. Το καταλαβαίνετε. Ακόμα και ο Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραδέχθηκε καθυστερημένα τα λάθη του. Το λάθος. Η ελληνική λύση ζητά αποτροπή, κόκκινες γραμμές και εθνική αξιοπρέπεια. Έτσι πως το κατάλαβα από τα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Με βέτο στην Τουρκία, εφαρμογή του διεθνής δικαίου και ισχυρή άμυνα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δείχνει αδυναμία απέναντι στις προκλήσεις. Για μένα πατριωτισμός, κύριοι, σημαίνει να προστατεύεις κυριαρχία, θάλασσες και εθνικά συμφέροντα χωρίς φόβο. Τελεία και παύλα. Πάμε ένα τραγουδάκι. Έχουμε έτοιμο ένα τραγουδάκι. Πάμε για να κλείσουμε.

πρέπει να σου πω, θα φύγω από εδώ. Λοιπόν, αύριο έρχονται τα καλύτερα. Αύριο θα αναπτύξουμε κουβέντες εδώ. Δεν θα περιμένετε. Γιατί βλέπετε είμαι χαλαρός και δεν μιλάμε. Αύριο θα ρίξω και τις μπιχτές μου όπως πάντα. Τάνω κάτω κουντουβάλα του κουτρούλι το γάμο. Ξέρετε τι κάνουμε. Λοιπόν, για μη λένε. Απλώς εγώ θα ξεκινήσω να από εδώ και πέρα και στο εξής. Με το που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Και θα ακούτε κάθε εβδομάδα. Θα αφήνω 5 λεπτάκια και θα σας βάζω αποσπάσματα τι λέγανε αυτοί που κυβερνήσανε. Και τι βιάζεται και για την κυρία Καλησιανού και την κυρία Λατερνοπούλου. Όλα. Για μην ξεχνάτε. Και βρείτε μου, πείτε μου, στείλτε μου, όχι να μου στείλετε ένα ηχητικό, όχι fake news, που να λέει για τον Βελόπουλο. Γιατί ψάχνω. Γιατί ναι, λέγανε για τις επιστολές του Ιησού Χριστού, ενώ 3 χρόνια πριν, 4, δεν θυμάμαι, και θα το μάθω. Θα ρωτήσω, θα στείλω στο κόμμα να μου πούνε. Πότε το έκανε ο Άδωνης αυτό το πράγμα. Πιο πριν, που λέγει και να νόγιο γυλαικάκια. Έλα τώρα να μας σοβαρευτούμε πια σε αυτή τη χώρα. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους ακροατές που έχετε γίνει και τηλεθεατές μου στο Alert TV κάθε Τετάρτη 9 με 10. Φτιάχνω, σιγά σιγά θα φτιάχνω τα καλύτερα για την κοινωνία. Θα δείτε μέχρι βιντεάκια θα βλέπετε που θα είναι έξω από τον κόσμο με προβλήματα. Θα βγω και με μικρόφωνο, να το ξέρετε. Θα έρθει η στιγμή. Απλώς επειδή έχουμε έναν εξαίρετο τον Πέτρο το Χασάπη μέσα από την Βουλή, πολιτικός αναλυτής, κάνω την ερώτηση και απαντάει σε πράγματα που δεν τα ακούτε ρε παιδιά αλλού, γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Είναι έτσι το σύστημα. Το σύστημα έτσι λειτουργεί. Να περάσουν τα δικά τους. Δηλαδή λέει ο Κυριάκος ο Πρωθυπουργός μας. Γεια σου Νίκο 21, τον ξέχασα και τον Νίκο. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός μας ότι ξέρεις κάτι, δώστε μου δύναμη, μέχρι το 2030 θα τα αλλάξουμε όλα. Ποια θα αλλάξουν παιδιά? Θα καταστραφούμε. Είμαστε φτωχοί, θα γίνουμε παν-φτωχοί. Θέλει να μας ρημάξει τη χώρα αυτή και η παρέα τους. Που ξαφνικά, αν ήθελε ο κύριος Σαμαράς να τους είχε τραβήξει τους βουλευτές και ο Καραμαλής θα είχαν πέσει εδώ και καιρό. Αλλά βολεύονται οι κύριοι όλοι αυτοί. Γιατί παίρνουν τα λεφτά και δεν έχουν να κάνουν και γράφουν ένα λόγο και βγαίνουν και λένε τις αρλούμπες στη Βουλή. Άσε μετά που κουνάς και το μαντήλι, κύριε Σαμαρά. Καραμαλής που είναι. Έλα τώρα, η άλλη μπαίνει μέσα γιατί θέλει δικαιοσύνη. Και δεν ήταν ένας από τους συγγενείς ο Ντεμπόν, δεν ήταν μαζί της. Τώρα τι μου λες. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Ολυμπιακό μας. Μεγάλη μου αγάπη, τι να κάνουμε. Ολυμπιακός είμαι, βέβαια ελληνική μου ομάδα πάνω απ' όλα. Και ο Παναθηναϊκός να ήταν. Το ίδιο θα φύγουμε. Αύριο τελικός. Ολυμπιακάρα. Τελείως. Φεύγουμε και τα λέμε αύριο 12 η ώρα, 12 με 2 αύριο και τα τηλέφωνά μας θα βγουν. Από τον Τζιτούρη τον Γιάννη στο μικρόφωνο και τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, σας χαιρετάμε. Φιλιά πολλά, προσοχή στους δρόμους.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας στρέφονται πλέον οι έρευνες για την προέλευση της έντονης δυσοσμίας που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια της ερευνητικής ομάδας ATMOHAB του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι επιστήμονες, πραγματοποιώντας αναδρομική ανάλυση της διασποράς, όπως την πορεία της ρήπανσης, με βάση τους ανέμους εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, εξετάζουν δύο βασικά σενάρια που εντοπίζουν την πηγή της θάλασσας κοντά ή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής κάποιου διερχόμενου ή αγκυροβολημένου πλοίου. Τα κρίσιμα ευρήματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στα αρμόδια Υπουργεία, ενώ το αστεροσκοπείο καλεί τους πολίτες να δηλώσουν την ακριβή ώρα και τα χαρακτηριστικά της οσμής που αντιλήφθηκαν ώστε να κλειδώσει η τελική γεωγραφική ζώνη της ρήπανσης. Μοιραία κατάληξη είχε η παράσυση ενός άνδρα από αμαξοστοιχεία το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αναγκάζοντας την Hellenic Train να διακόψει προσωρινά τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος. Η διακοπή αυτή προκάλεσε αληθιδωτές καθυστερήσεις στα δρομολόγια της Βόρειας Ελλάδας, με την αμαξοστοιχεία 163 που εκτελούσε το δρομολόγιο ΣΕΡΕΣ Θεσσαλονίκη να κινητοποιείται για αρκετή ώρα, την ίδια στιγμή που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Νέα τραγωδία συγκλονίζει την Βόρεια Κίνα, καθώς τουλάχιστον 90 εργάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από σφοδρή έκρηξη αερίου που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο της επαρχίας Σανξί. Την ώρα του δυστυχήματος στο ορυχείο εργάζονταν 247 άνθρωποι με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων και την διάσωση των αγνοωμένων. Μετά την γνωστοποίηση της καταστροφής, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping έδωσε εντολή για πλήρη κινητοποίηση των αρχών και την διεξαγωγή της διεξοδικής έρευνας προκειμένου να αποδοθούν άμεσα οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 βοφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε, αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα έχει μπει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
7: Κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε, παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα, τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
9: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
9: Κύριε Αντωνόπουλε, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί θυμόμαστε τι έζησε αυτός ο λαός από τον Οθωμανικό τύρανο και από όλους αυτούς που κλέψαν την περιουσία και κατέστρεψαν και λαιλάτισαν και βίασαν και έκαψαν μικρά παιδιά, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες με διάφορους τρόπους.
10: Όντως σήμερα είναι η μέρα μνήμης, έχει οριστεί. Αν και δεν ήταν μια συγκεκριμένη μέρα η καταστροφή, η σφαγή των ποντίων, έτσι η εξολόθρευση από τους... Δεν είναι Οθωμανοί, είναι Νεοθωμανοί, είναι Νεότουρκοι. Αυτοί είναι οι οποίοι αναλάβαν αυτό το έργο το φοβερό, να εξαφανίσουν τις μειονότητες που δεν ήταν μουσουλμανικές, αλλά και μουσουλμάνους, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια Τουρκία κατά την άποψή τους εθνικά, ομογενοποιημένη. Η Τουρκία, γνωστόν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Στον 20ο αιώνα πλέον δεν μπορούσε να επιβιώσει, όπως και άλλες αυτοκρατορίες. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει λάβει μέρος στον πόλεμο στην πλευρά των Γερμανών και των Αυστρο-Ούγγρων, η ΤΑΤΕ, και τον Οκτώβριο του 1918 γίνεται η ανακοχή μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και των Οθωμανών, του Σουλτάνου δηλαδή, των Σουλτανικών δυνάμεων, στο Μούδρο της Λίμνου. Σε αυτή την ανακοχή έχουν μπει πολλοί σκληροί όροι, φεύγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκόπτονται δηλαδή όλες οι αραβικές ανατολικές επαρχίες, δηλαδή περιοχή του Ιράκ, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης, όλες αυτές οι περιοχές χάνονται και τις αναλαμβάνουν ως εντολή οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Έχουν γίνει και άλλες διάφορες συνεννοήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου προβλέπεται και κάποιος διαμοιρασμός εδαφών της σημερινής Τουρκίας, έτσι, της Ανατολίας που λέμε, από τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Άγγλους. Και εκεί βέβαια είναι και η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, για να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε ορισμένα κομμάτια που πιστεύει ο Βενιζέλος ότι επειδή κατοικούνται από πλειοψηφία Ελλήνων, μπορούν να, όπως και η Μακεδονία αργότερα και η Ήπειρος, έτσι, νωρίτερα συγγνώμη έχει γίνει, να προσθεθούν στον ελληνικό κορμό.
7: Είναι αλήθεια ότι ήθελε να δώσουμε βραβείο Νόμπελ στον Τοπάλος Μαν ο Βενιζέλος?
10: Όχι στον Τοπάλος Μαν. Τοπάλος Μαν είναι ένας λίσταρχος, ήρωας για τους Τούρκους, ο οποίος έχει εξολοθρεύσει σε συνεργασία με τους Κεμαλικούς, εξολόθρευσε τον ελληνισμό του Πόντου. Ο Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, πρότεινε για Νόμπελ τον Κεμάλ. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει στιγμές περίεργης και το ελληνικό κράτος μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έριξε η χειρότερη καταστροφή από δημιουργίας του ελληνισμού, έτσι, ούτε άλλος ήταν ούτε τίποτα από αυτά δεν ήταν. Ήτανε η Μικρασιατική καταστροφή, γιατί έγινε πρόσφατα και έκλεισε την πόρτα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος στην άλλη μεριά του Αιγαίου, όπου είχε κάποια δικαιώματα, έτσι, όχι όλοι οι ακτοί, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο της ακτής μπορούσε να ήταν υπό την δικαιοσύνη την αυτονόμηση των Ελλήνων. Μπάς περιπτώσει, και μετά βρέθηκε στο Μεσοπόλεμο σε ένα από τα πιο αδύνατα κράτη των Βαλκανίων. Οπότε ο Βενιζέλος, κάτω και από άλλες πιέσεις, δεν ξέρουμε τι, γιατί πολλά ιστορικά μας έχουν ξεφύγει ντοκουμέντα, άρχισε να προσεγγίζει τους Τούρκους για να κάνει την περίφημη, ας πούμε, να υπογραφούν οι περίφημες συνθήκες συνδιαλλαγής, διαιτησίας, φιλίας. Είχαν αρχίσει αγάπες με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους, συγγνώμη που το λέω, γιατί λαός είναι και αυτός, ένας γειτονικός λαός είναι και δεν πρέπει να εμφορούμεθα από τέτοια αισθήματα. Σήμερα όμως, τέτοια μέρα που είναι, δεν είναι εύκολο να κάνει συνδιαλλαγή με τους νεότουρκους, τους εθνικιστές, οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα ήδη από το 1908.
7: Μέχρι σήμερα.
10: Μέχρι σήμερα. Είναι αυτοί και τα παρακλάδια τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι ομάδες οι οποίες ακολουθούν και οι Νεοθωμανοί και οι Νεομουσουλμάνοι και ο Ερντογάν και το Χαλιφάτο και όλα αυτά είναι πολύτιμα χαρτιά στην τράπουλα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πλεονεκτήματα, τον όγκο της, τον πληθυσμό της, μια οργάνωση, μια βιομηχανία, ότι δεν έχει Ελλάδα δηλαδή, έτσι. Για να πούμε τα καλά καλούτσικα. Άλλο τι λέει το πολιτικό κατεστημένο, γιατί βέβαια αυτό το συμφέρει. Και βέβαια τον μουσουλμανισμό. Είναι Σουνίτες και οι Σουνίτες στον κόσμο κοντεύουν το 1 δισεκατομμύριο, είναι 850 εκατομμύρια. Οπότε, επειδή οι Σουλτάνοι είχαν πάρει το 16ο αιώνα, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου, τον τίτλο του Χαλίφη, δηλαδή του πνευματικού ηγέτη των μουσουλμάνων όλων, έτσι, τον ίδιο τίτλο θέλει να πάρει ο Ερντογάν, έτσι οι σύγχρονοι Τούρκοι, για να κυριαρχήσουν μαζί με άλλες μουσουλμανικές δυνάμεις και να δημιουργήσουν ένα αντίρροπο, ας πούμε ένα αντίρροπο συγκρότημα στρατιωτικό, πολιτικό, πνευματικό, έτσι, προς τη Δύση, προς το ΝΑΤΟ ή προς δεν ξέρω πού. Εντάξει,
7: η άνοδος, συγγνώμη κύριε καθηγητά, η άνοδος των Νεοτούρκων και το σχέδιο, ναι, αυτό της εκαθάρισης, από όσο γνωρίζω το 1908 ξεκίνησε αυτό το κίνημα που κατέλαβε,
10: βέβαια,
7: την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Και έλεγα την πρώτη ώρα ότι παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές στο ξεκίνημά τους.
10: Βέβαια, μα ήταν οι μεταρρυθμιστές, ήταν κυρίως αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία Τούρκους, δηλαδή Τουρκομάνους, Μουσουλμάνους, επιχειρηματίες δεν είχε. Αυτοί ήταν οι Αρμενοί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Και άλλοι μειονότητες δεν είχε.
7: Οι χριστιανικοί λαοί δηλαδή. Χριστιανικοί
10: και εβραϊκοί λαοί δεν είχε. Οπότε αναγκαστικά ήταν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία, είχαν πάει στη Γερμανία, είχαν σπουδάσει στη Γερμανία και εκεί πέρα που πήγαν στη Γερμανία κατάφεραν έτσι να οργανώσουν και να επηρεαστούν από ρεύματα συγχρονιστικά και από τη Γαλλία και μπόρεσαν μέσω αυτών των οδοδιαδικασιών να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να αρχίσουν έναν αγώνα εξυγχρονιστικό. Όλες οι χώρες του τρίτου κόσμου τότε, ακόμα και η Κίνα, και η Κίνα το 1911-12 αποτινάσει την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία των Τζινγκ και ξεκινάει με το Κουομιντάνγκ και άλλα κινήματα έναν εθνικισμό, ένα πατριωτισμό, έναν εξυγχρονισμό, όλες οι χώρες. Το 1909 εμείς, με τους αξιωματικούς στο Βουδί, έτσι, άλλες χώρες, η Βουλγαρία και τα λοιπά, η Σερβία, είναι η μετάβαση του πνεύματος της νεωτερικότητος της Δύσεως, Γαλλίας, ουσιαστικά, δηλαδή το πνεύμα της Αρχής Επανάστασης του εξυγχρονισμού της νεωτερικότητος, αλλά αυτό εκλαμβάνεται ανατολικά ως μια εθνική πατριωτική διάσταση. Δηλαδή, οι νεότουρκοι είναι ένα ρεύμα, το υπάρχει και παλιότερα, εμφανίζεται από τους αξιωματικούς αυτούς, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Να το κρατήσουμε αυτό, δεν είναι Τούρκοι. Άλλοι είναι Ιουδαίοι, άλλοι είναι Αλβανοέλληνες, άλλοι είναι ελληνικής καταγωγής, άλλοι είναι Σερβοβούλγαροι, ό,τι θέλεις. Προέρχονται από τη Μακεδονία πιο πολύ και οργανώνουν το κίνημα. Υπάρχει τέτοια τάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι οι Σουλτάνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται του Κλώτσου και του Μπάτσου η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή είναι η Τριανδρία η περίφημη, διότι διασπώνται οι Νεότουρκοι σε μια ομάδα που είναι υπό τον πρίγκιπα Σαμπαχεντίν, που είναι υπέρ της, ας πούμε, της συνύπαρξης όλων των μειονοτήτων και της πλειοψηφίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μια πιο ανθρωπιστική στάση και της σκληρής εθνικιστικής νεοτουρκικής στάσης, δηλαδή στο κίνημα Βατάν, που σημαίνει πατρίδα, όπου αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν ένα αμιγώς τουρκικό. Ποιο τουρκικό, με ποιους, που δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι, Τουρκομάνοι είναι ελάχιστοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ονειρεύονται ένα τουρκικό κράτος, όπου οι μειονότητες, εάν δεν ενσωματωθούν, πρέπει να φύγουν. Και καλά να φύγουν. Γιατί υπάρχει και άποψη να εξολοθρευτούν. Γι' αυτό και έχει τα ΛΑΤ, Τζαμάλ Ενβέρ, ο Ενβέρ είναι ο αρχηγός, ο Ενβέρ Πασάς. Μεγάλη προσωπικότητα, υπουργός του Σουλτάνου, στρατηγός, πολεμάει εναντίον των Ρώσων στον Κάφκασο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ητάται και στο Σαρικαμί, τον διαλύσαν οι Ρώσοι. Κατεβαίνουν οι Ρώσοι και περνάνε τα σύνορα και μπαίνουν στο Μόντο και ξεσηκώνει το Πόντος. Ξεσηκώνονται οι Έλληνες τραπεζούντες και της περιοχής και λένε, τώρα που είμαστε υπάρχουν και χιλιάδες
7: χριστιανοί. Δεν έχετε καλό αυτονομία. Σήμα. Λίγο το σήμα, ωραία.
10: Τώρα είμαι καλύτερα.
7: Τώρα καλύτερα, ναι.
10: Ναι, ναι. Να έχουμε κάποια αυτονομία. Να γίνει κάποια αυτονομία. Όσο διαρκεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά και πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, οι νεότουρκοι ξεκινούν μια πολιτική να εκμηδενήσουν τις μειονότητες. Όταν ξεσπάει, δηλαδή έχουν αρχίσει μποϊκοτάζ εναντίον του ελληνικού εμπορίου και στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται από Έλληνες, στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούν Αρμενίους. Όταν ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σύμμαχος των Γερμανών. Οι Γερμανοί τότε έχουν μια ειδική αποστολή. Θέλουν να εξολοθρεύσουν τις μειονότητες Έλληνες και Αρμενίους και λένε στους Τούρκους ότι μεν Αρμένοι είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Ρώσοι. Το πιστεύουν και αυτοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι δε Έλληνες είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Άγγλοι. Και οι Ρώσοι και οι Άγγλοι είναι εχθροί τους. Οπότε όπως καταλαβαίνεις πρέπει να τους εξολοθρέψουμε. Και αρχίζουν το 14, το 15, το 16, δηλαδή σε εποχές που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αδυναμία του ελληνικού κράτους να παρέμβει, γιατί το ελληνικό κράτος για να παρέμβει πρέπει να μπει στον πόλεμο και δεν μπαίνει, είναι ουδέτερο και μαλώνουμε εμείς εδώ και έχουμε το διχασμό, έτσι, και γίνεται το κάτι άλλο, έχουμε φίλιο πόλεμο. Τότε οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι βρίσκουν ευκαιρία και αρχίζουν και εξολοθρεύουν τους Έλληνες. Τότε ξεκινάει ο πρώτος εξολοθρεσμός των Ελλήνων ποντίων. το 14-15 και αρχίζει και φτάνει πολύ ψηλά το 16. Μην ξεχνάμε το 1915, μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι, εξολοθρεύουν πάνω από 1 εκατομμύριο Αρμενίους. Είναι μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία πλέον κατοχυρώθηκε στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Μένει τώρα να κατοχυρωθεί η γενοκτονία των αδελφών μας ποντίων και των Ελλήνων της Μικρασίας. Οι Έλληνες της Μικρασίας εξολοθρεύτηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια από και νωρίτερα, κυρίως από την απόβαση του ελληνικού στρατού και κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του 20. Οι Αρμένοι έχουν εξολοθρευτεί, γίνονται κάποιες προσπάθειες να συνεργαστούν Αρμένοι και Πόντοι το 1919-20 και υπάρχει το θέμα του Πόντου, το οποίο

0: ο ελληνισμός του Πόντου είναι ένας καθαρός, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να πω, ελληνισμός, ενώ ο ελληνισμός της Μικρασίας είναι ό,τι απέμεινε από τις τουρκικές επεμβάσεις και τις τουρκομανικές επελάσεις του 15ου, του 14ου, του 13ου, του 16ου αιώνα, και κυρίως ανανεώνεται τον 19ο και τον 20ο, κυρίως τον 19ο αιώνα με το Τανζιμάτ. Δηλαδή χιλιάδες Έλληνες από εδώ, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο κτλ., αντί να πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία, πάνε στη Μικρασία απέναντι. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Βενιζέλου, το οποίο αποσιωπάται από διάφορους ιστορικούς, διότι δεν είναι ιστορική κατά την άποψή μου. Εκτελούν πολιτική κατεύθυνση, πολιτική επιταγή. Ο Βενιζέλος σκεφτόταν την περιοχή της Σμύρνης, η οποία είχε περίπου 500.000 Έλληνες και 400.000 μουσουλμάνους, να την επικύσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής παραμονής με Έλληνες από τις περιοχές της Ελλάδας, τις φτωχές. Την Πελοπόννησο, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Ετροακαρνανία. Αντί να τρέχουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που πηγαίναν ήδη από τότε, να πηγαίνουν απέναντι. Οπότε αν πάει 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι, μετά να γίνει δημοψήφισμα όπως είχε ορίσει η συνθήκη των Σεδρών και να ενωθεί αυτή η περιοχή με τον ελληνικό κορμό. Δυστυχώς οι αντίπαλοι του δεν το καταλαβαίναν αυτό. Δεν το καταλαβαίναν. Δεν ήταν προοδότες. Έτσι, όπως τους καταδικάσανε οι δημοκρατικοί τώρα, οι Βενιζέλοι και ο Πλαστέρας, ο Πάκαλος και ο Φόρ. Ο Γονατάς δεν ήταν βασιλικός, ήταν εν πάση περιπτώσει. Πετριοπαθής. Στη δίκη των έξι. Δεν ήταν προοδότες. Αν και κάναν τραγικά λάθη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν θέλαν να καταλάβουν τι σημαίνει Μικρασία. Αγνοούσαν. Και αυτό πληρώθηκε.
1: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ο Κεμάλ είχε εβραϊκή καταγωγή.
0: Λέγονται διάφορα. Πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Διότι έχω διαβάσει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, διότι έχω διαβάσει ότι φόραγε και ακόμα και ειδικό ύφασμα, δηλαδή η στολή του, ήτανε προέρχονταν από συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου κατοικούσαν Εβραίοι. Δηλαδή υπήρχαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία, να σας το πω έτσι απλά.
0: Ναι,
1: το ότι είχε σχέσεις και με τους Ρότσιλντ ακόμα της εποχής.
0: Πιθανόν. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Γεγονός αυτός είχε πάει, λέγεται ότι ήταν τον Μες.
1: Δεν σας άκουσα, τον δεν έχετε καλό σήμα.
0: Λέγεται ότι ήταν τον Μες.
1: Τον
0: Μες. Τον Μέδες είναι εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Δηλαδή είναι οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Αλλά παραμένουν κατά κάποιο τρόπο. Είχε σε σχολείο των Μέδων. Η καταγωγή του λέγεται ότι είναι ή αλβανοελληνική ή εν πάση περιπτώσει και ακούγεται και ότι έχει και εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί νεότουρκοι είχαν εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί. Επίσης εβραϊκή καταγωγή είχαν οι πιο πολλοί Μπολσεβίκοι, ηγέτες των Μπολσεβίκων. Αυτή δε η αγάπη που δείξαν οι Μπολσεβίκοι, ο Λένιν Μπολσεβίκοι, θεωρούσε ο Λένιν τον Κεμάλ υποδειγματικό επαναστάτη. Αν και θεωρητικά δεν κολλάγανε σε τίποτα. Σε τίποτα. Ο Κεμάλ ήταν, είχε μια κατεύθυνση μάλλον φασιστική, εθνικιστική φασιστική, που δεν μία σχέση με αυτά που λέγανε οι Μπολσεβίκοι. Για αυτοδιάθεση λαών και τα λοιπά, για κτημοσύνη, στο να δώσουν τα χτήματα στους αγρότες, τίποτα. Κεμάλ τίποτα από αυτά δεν είχε. Τίποτα. Ο Κεμάλ είπε ένα. Το τουρκικό έθνος, αυτό δηλαδή που θεώρησε αυτό το τουρκικό έθνος, δηλαδή 40 φυλές μουσουλμανικές που τις βάφτισε όλες Τούρκους, έτσι, το τουρκικό έθνος είπε, βασανίζεται από τους χριστιανούς, Έλληνες, Αρμενέους και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει λοιπόν να το απελευθερώσουμε. Θα ξεσηκωθούμε, θα απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ό,τι χειρότερο, είναι τα ζυζάνια, αυτά τα αποφασίσανε και σε ένα συνέδριο που κάνανε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Πρέπει να τους εξολοθρέψουμε, να τους τελειώσουμε. Έτσι, λοιπόν, και αυτούς θα τους διώξουμε. Εάν θέλουν να γίνουν Τούρκοι και να σκύψουν το κεφάλι, θα τους αφήσουμε. Αλλά ποιος θέλει, καλά να τους διώξουμε. Για να τους διώξουμε πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο εξολόθρευσης. Και τι είναι αυτή η διαδικασία εξολόθρευσης? Λοιπόν, ή θα μπαίνουμε στα χωριά τους, θα ξεσηκώσουμε τους Τούρκους χωρικούς, τους μουσουλμάνους, και θα τους πούμε ο πλούτος είναι στα χωριά των Ελλήνων, στις περιοχές που ζουν οι Έλληνες, απάνω τους, οι Αρμενοί, απάνω τους. Θα κοιμήξουμε και θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Μιλάω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι είναι. Θα τους πιάνουμε δε, θα τους συλλαμβάνουμε και θα τους πηγαίνουμε σε τεράστιες πορείες στο εσωτερικό της Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

0: ακόμα, όπου εκεί κάτω από συνθήκες τρομακτικές, κλιματολογικές και διατροφικές, θα πεθαίνουν όλοι. Ως μέρος θα τους εκτελούμε. Οι Τούρκοι δεν είχαν δεν κάνανε αυτά που κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν μαθητές. Οι Γερμανοί Ναζί είναι μαθητές τους. Τώρα, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Χίτλερ δεν θαύμαζε τον Κεμάλ όσο δεν περιγράφει. Τον είχε πρότυπο ο Χίτλερ πριν ανέβη. Έτσι, που είχαν τους επιστημονικούς τρόπους να εξαφανίζουν λαούς, Εβραίους, Έλληνες, ό,τι θέλαν, Ρώσους. Όχι. Τους φάζανε, τους σκοτώνανε στις παιδιάδες, στις τέπες και τα κόκαλά τους ασπρίζανε.
1: Και μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από όσο γνωρίζω, είχαμε και τις πρώτες μαζικές διώξεις, είχαμε αυτά τα τάγματα εργασίας, αυτές τις πορείες θανάτου.
0: Αυτά ξεκινάνε ήδη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από τα Γερμανών. Και μόλις τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, ητάται, παραδίδεται και τα στρατεύματα, τα συμμαχικά, και οι δυνάμεις παρεμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήτανε, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω και θα πάτε παρακάτω. Ήτανε δηλαδή έργο του Καρλ Λίμαν φον Σάντερς, του Γερμανού σιωνιστή.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο του Λίμαν Πασχάλ, διότι αυτοί οι Γερμανοί, οι στρατηγοί που διευθύνανε τον πόλεμο εναντίον των Αγγλογάλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν γίνει Πασχάδες. Δηλαδή ο Πασχάλ είναι στρατηγός. Και η γερμανική εν συνόλο πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί απέβλεπε. Δηλαδή να διαλύσει, γιατί και οι ίδιοι οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και Αρμένοι ήταν λαοί οι οποίοι εξυπηρετούσαν συμφέροντα των συμμάχων και έπρεπε να τους εξαφανίσουν.
1: Δηλαδή έτσι. Ακόμα και ο Γκούσταφ φον Βάγκενχάιμ και όλοι αυτοί οι Γερμανοί δεν θέλαν τους χριστιανούς, για να καταλάβω.
0: Δεν θέλαν τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Δεν θέλαν.
1: Για ποιο λόγο όμως δεν τους θέλανε? Γιατί είχαν, ας πούμε, σχέση εμπορίου με τη Ρωσία, με τη Γεωργία, με αυτές τις χώρες.
0: Πέρα από αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εκ των πραγμάτων λαοί, όπου οι Ρώσοι της εποχής των Ρωμανών, έτσι, όχι οι Μπολσεβίκοι, και οι Έλληνες θα τους χρησιμοποιούσαν ως πάτημα για να εισβάλλουν και να διαλύσουν και κομμάτια, να πάρουν και κομμάτια της Τουρκίας της σημερινής, ας πούμε, έτσι, της Τουρκίας της εποχής.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Οπότε τι γίνεται όμως? Οι Έλληνες, λέγανε οι Γερμανοί, τι είναι? Είναι πράκτορες των Άγγλων. Άρα πίσω από τους Έλληνες έρχονται οι Άγγλοι. Σε αυτό δεν είχαν άδικο στο ότι ο Βενιζέλος ήταν άνθρωπος των Άγγλων, των Αγγλογάλων. Έτσι. Και το πράγμα προχωρούσε όσο μπορούσε ο Βενιζέλος να φέρει βόλτα αυτούς, οι οποίοι και αυτοί θέλανε δυνατή Τουρκία και να έχουν και αυτοί συμφέροντα. Δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Έτσι, αυτές οι χώρες είναι χώρες καπιταλιστικές. Δεν είναι Ελλάδα του αγρότη. Έτσι. Και θέλαν όλη αυτή την περιοχή να την ελέγχουν, οι κομμάτια της, για το εμπόριο, για τα μεταλλεία, για τις πρώτες ύλες. Χαζοί ήτανε. Εμείς θέλαμε να πάρουμε τα εδάφη, γιατί, ας πούμε, να συνεχίσουμε την εποπία, κατά κάποιο τρόπο, των Βαλκανικών πολέμων. Ναι. Αλλά και στους Βαλκανικούς πολέμους και εδώ πέρα κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό τον πόλεμο. Κάποιος έπρεπε να βοηθήσει οικονομικά το Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος είχε ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Οι αντίπαλοι του όταν ήρθαν δεν είχαν και αυτό την πατήσαν. Ο Βενιζέλος δηλαδή από πίσω είχε τραπεζίτες, πλούσιους εμπόρους, κεφαλαιούχους, εφοπλιστές, το Ζαχάροφ, οι οποίοι θα του δίναν λεφτά να κάνει παιχνίδι στη Μικρασία.
1: Κατανοητό. Εγώ αυτό.
0: Οι άλλοι δεν είχαν. Είχαν τους αγρότες της Καλάμαθας.
1: Οι πόντι, είναι αλήθεια κύριε καθηγητά, το ότι οι πόντι, καλά, λογικό ήταν να μαζευτούν στα βουνά, όπως και στο βουνό, στην Πάφρα, και να πολεμήσουν. Αλλά λέγεται το ότι οι πόντι δεν παραδόθηκαν ποτέ και ότι αυτό έγινε όταν ήρθε η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Οι πόντι, τι γίνεται? Όταν είδανε αυτά που κάνανε οι νεότουρκοι και οι φανατισμένοι και οι τσέτες, έτσι που μπαίνανε και κάνανε ό,τι κάνανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα να αντισταθούν.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησαν ανταρκτικές ομάδες πάνω από 300. Και περίπου 25.000, ίσως και παραπάνω, νέοι ή μεγαλύτεροι πόντοι, αλλά και γυναίκες. Όπως η Πελαγία, η οποία ήταν ηρωίδα και είχε και δικό της αντάρτικο σώμα. Δηλαδή και οι γυναίκες οι πόντιες είχαν υψηλό φρόνημα. Κάτι σαν τις φουλιώτισες, ας το πούμε.
1: Η έτσι, πελαγία ο Ξούζογλου, να πούμε. Για αυτή
0: ναι, αγωνίστηκε.
1: Θρηλυκή μορφή, βέβαια.
0: Θρηλυκή μορφή, δεν παίζεται δηλαδή. Είναι μορφές, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις μορφές των Ελλήνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ποιο είναι το δράμα όμως? Λοιπόν, οι ανεβήκαν πάνω στα βουνά λοιπόν και κάναν αγώνα. Βέβαια, ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι πόντιοι είναι πολεμικός λαός. Και το μεγάλο λάθος του κέντρου της Ελλάδος, μαζί με όλα τα άλλα τα τεράστια λάθη που είχε κάνει το κράτος το ελληνικό, άμα ξεκινήσουμε μια διάρκεια, θα τελειώσουμε σε μια εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, με τα λάθη και κάτι άλλο, έτσι, να μην τα λέμε όλα, τους αφήσανε έκθετους. Αν είχαν στείλει ανθρώπους, πράκτορες, όπλα, βοήθεια κτλ., ο Κεμάλ θα τα είχε χρειαστεί. Αλλά αυτή, το Βενιζέλος, κάτι σκεφτόταν να κάνει, δεν θέλανε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είχαν εκεί συμφέροντα, πάντως δεν θέλανε. Του κάναν κόλπα οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι ήταν Βενιζέλο, Λόιτζος και τα λοιπά. Το φόρο ενώπιση ήταν εναντίον. Το επιτελείο τελείως εναντίον. Εντάξει, είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά ο Βενιζέλος κάπως τους έφερνε βόλτα. Και έβλεπε ότι έπρεπε να τους βοηθήσει. Και τότε πρότεινε να γίνει πόντο αρμενική συνομοσπονδία, διότι είχαν πάει τα σωματεία των ποντίων μετά τον πόλεμο στο Παρίσι και πιέζανε, όπως και των Αρμενίων, όπως και άλλων λαών, και των Χαλβαίων και των Ασυροχαλβαίων, των και τα λοιπά εκεί πέρα της Αφχαζίας και αυτό, και ζητούσανε αυτονομία. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν, αν δηλαδή έκοβε στο ελληνικό κράτος μετά το 1920, γιατί να στείλουν καράβια να βοηθήσουν, να βομβαρδίσουν τους Τούρκους, να βομβαρδίσουν τις παραλίες, μέχρι και υποβρύχια είχαν οι Σοβιετικοί για να τους βοηθήσουν. Έτσι. Και είχαν αποβάσει 2-3 μεραρχίες στην πλάτη του Κεμάλ, η περίφημη εκστρατεία της Άγκυρας θα είχε τελειώσει. Δεν θα χρειαζόταν. Αλλά ήταν άνθρωποι κοντόφανοι, κολλημένοι, πολιτικά επηρεασμένοι από τον διχασμό και είχαν και αξιωματικούς ανώτατους ανίκανους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Για ποιο λόγο απέσυρε τον ελληνικό στρατό ο Βενιζέλος από τη Σμύρνη, άμα επιτρέπει, τώρα που το συζητάμε?
0: Για ποιο λόγο έστειλε το στρατό στη Σμύρνη? Τον έστειλε γιατί?
1: Για ποιο λόγο τον απέσυρε, συγγνώμη, τον απέσυρε, όχι τον απέστειλε.
0: Δεν τον απέσυρε. Ο Βενιζέλος έστειλε στρατό και μετά οι αντίπαλοι του, οι οποίοι είπαν θα μαζέψουμε το στρατό στην πατρίδα, θα στείλαν κι άλλους. Αλλά είχε πει ο Βενιζέλος τον Παρασκευόπουλο, που ήταν σοβαρός στρατηγός και είχε πολεμήσει και στη Μακεδονία και ήξερε να δικεί μεγάλους σχηματισμούς.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έστειλε, αυτό που θέλω να καταλάβω κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο δεν έστειλε έναν αξιωματικό όπως έκαναν στη Μακεδονία? Γιατί ξέρω ότι ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να στείλει.
0: Πού, στη Σμύρνη ή στον Πόντο?
1: Στον Πόντο, στη Σμύρνη είπα πριν.
0: Έστειλε τον Καφενιώτη. Έστειλε, πώς δεν έστειλε τον Καφενιώτη? Έστειλε. Και πήγε ο Καφενιώτης και πήγε. Οι Έλληνες εδώ, Λαμία, Αθήνα, Κόρινθος, Αθήνα, μάθαν ότι υπάρχει πόντος μετά το 1905-1910. Εκτός τότε δεν ξέραν ότι υπάρχει. Υπήρχε 1 εκατομμύριο Έλληνες εκεί και δεν το ξέραν. Ή υπήρχαν τα κανάλια, αν το μάθουνε, ή εσύ ας πούμε με την εκπομπή σου. Τίποτα. Δεν ήταν έτσι το κράτος, ήταν το κράτος το ελληνικό. Μέχρι που, μέχρι το 1910-12. Ήταν από εδώ μέχρι το Μενίδη. Τα λέω καμιά φορά και μερικοί γράφουν και διάφορα. Τι ψέματα θα πούμε? Μέχρι το Μενίδια, μέχρι τη Θήβα ήταν. Και η νοοτροπία τους ήταν το χωριό μας και το δίπλα χωριό. Μπορείς να ασκήσεις έτσι πολιτική για τον πανελληνισμό με αυτή την νοοτροπία? Όχι βέβαια. Ψωμιελιά και εδώ να μείνουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος λοιπόν προσπάθησε, έστειλε τον Καφενιώτη, αλλά δεν μπορούσε να ενώσει στο μυαλό του, δεν μπορούσε να ενώσει τον Πόντο, ο οποίος ήταν μακριά από την παραλία τη δικιά μας. Με την πώς θα τον ένωνε? Πρέπει να κάνει ξεχωριστό κράτος.
1: Ναι, αλλά έμειναν μόνοι τους, κύριε καθηγητά, οι Πόντι.
0: Ξεκίνησε κάποιες προσπάθειες, έπειθε τους Εγγλέζους, αρματώσαν ένα καράβι να στείλει πολεμοφόρια το 19-20, όταν πια ο Κεμάλ είχε περάσει. Γιατί έχουμε βάλει 19 Μαΐου? Γιατί τότε ο Κεμάλ πάτησε το πώς του Σαμσούντα, τον φυγαδεύσαν οι Εγγλέζοι ίδιοι. Και είπαν μετά στο Σουλτάνο, γιατί τον έδιωξες? Τι γέλαγε αυτός? Αφού οι Εγγλέζοι τον δείξαν. Για να τους κάνει τη δουλειά και να τους δώσει τη, πώς το λένε, τη Μοσούλη. Εκεί ήταν το μυαλό της. Πού ήταν το μυαλό των Εγγλέζων? Στα πετρέλαια, των αναλού. Και το στόλο. Βάση περιπτώσει. Και τότε αυτός ξεκίνησε, πάτησε το πόδι εκεί και είπε τον πια στους Τούρκους και θα κάνω στρατό και θα τους διώξω όλους. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλος έκανε κάποιες προσπάθειες να οργανώσει κάποια βοήθεια στους πόντιους. Επειδή έβλεπε όμως ότι δεν ήταν εύκολο, δεν το θέλανε οι σύμμαχοι, τον κρατάγανε. Έτσι, είπε να κάνουν οι πόντιοι με τους Αρμένιους κράτος ξεχωριστό. Να γίνει δηλαδή ένα αρμενικό κράτος που οι Αρμένοι κατοικούσαν από την Τραπεζούντα, ας πούμε, μέχρι πέρα την Αρμενία. Και όλη η βορειοδυτική του, η βορειοανατολική Τουρκία είχε αρμενικό πληθυσμό. Η νότιο-ανατολική Κούρδους. Λοιπόν, και είναι μια πονταρμενική συνομοσπονδία. Εκεί ήταν ο δεσπότης, ο Χρύσανθος, μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος προσπαθούσε να βρει και αυτός άκρη. Και όντως έγινε μια προσπάθεια, αλλά οι μεν πόντι θέλανε ξεχωριστό κράτος μαζί με τους Αρμενίους, οι Αρμένοι θέλανε μέσα στην Αρμενία να υπάρχει κράτος ποντίου. Και εκεί δεν τα βρίσκανε. Είχαμε και τέτοια. Συγχρόνως γινόντουσαν επιθέσεις των Τούρκων, διότι αυτοί είχαν τη στρατιά εκεί πέρα που δεν είχε παραδοθεί, και με τη στρατιά αυτοί πιέζανε τους πληθυσμούς και κάνανε καταστροφές και εξολοθρεύαν λαού. Οπότε οι πόντι είχαν και το αντιστασιακό τους κίνημα, αλλά ήταν διασπασμένο κι αυτό. Δηλαδή πώς να σου πω, έπρεπε να κατέβουν δύο μεραρχίες ελληνικές, να είχε τελειώσει. Δεν κατέβηκαν.
1: Δεν τους στείλανε, άρα... όχι δεν κατέβηκαν, δεν τις στείλανε. Δεν τους... Ο Βενιζέλος ναι. Δεν τις έστειλε, αυτό έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν τους στείλανε ούτε άλλοι που μπορούσαν να στείλουν.
1: Ναι, και έμειναν μόνοι τους εκεί πέρα και τους κατέσφαξαν.
0: Μπράβο. Βέβαια. Και ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι. Στέρνανε μηνύματα το βράδυ στα καράβια να έρθουν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή, αν είχαν κατέβει δύο μεραρχίες, 500 άλογα και 3 φιλοβολαρχίες, θα είχε τελειώσει. Ο Κεμάλ θα είχε διασπαστεί τελείως. Δεν το κάναν. Και κάναν την εκστρατεία την Άγκυρα και αποτύχανε. Και είπαν μετά πάνε να φύγουν. Και παραδώσαν και τον ποντιακό ελληνισμό, ο οποίος ήταν στην Τύχιο, και το μικρασιατικό στους Φαγείς. Και έγινε αυτό που έγινε. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού από την εποχή της αργοναυτικής εκδοχής μέχρι σε ποια ήταν άλλη. Αυτή ήταν.
1: Τη συνθήκη της Λοζάνης, ποιοι την έφεραν?
0: Τη συνθήκη της Λοζάνης είναι η τελευταία συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από αυτό που έγινε, που βάλαν τα το χέρι τους, διότι βλέπανε και οι Σοβιετικοί και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί τη σφαγή του ελληνισμού και του πόντου γενοκτονία και δεν μιλάγανε. Πάνω απ' όλα θυμούν τα συμφέροντά τους. Άλλο αν μερικοί φιλέλληνες λέγαν κάτι ας πούμε. Τότε αφού τελείωσε η καταστροφή και αφού πήγαμε στην ανακοχή των Βουδανιών και αφού ο στρατός διαλύθηκε, τον διαλύσανε, κάναν ό,τι μπορούσαν για να τον χαλάσουν το στρατό και να τον διαλύσουν. Άχρηστα πράγματα παράδεκτα, τα έχω πει χιλιάδες φορές, έχει πιάσει το λαιμό σου να τα λέω, έτσι. Ένα στρατός με 220.000, οι 100 εξαφανιστήκανε. Ιτηθήκανε, σκοτωθήκανε, συλληφθήκανε, εξαφανιστήκανε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, μαζί και 1,5 εκατομμύριο ελληνισμός και πλέον λένε οι Τούρκοι, πήραμε τη Μικρασία, οι Έλληνες φύγανε κακήν κακός, ο στρατός, ο πληθυσμός έχει πέσει στα χέρια μας και να του πιούμε το αίμα, αυτό κάνανε, δεν κάνανε. Και συνέχεια λένε θέλουμε και την Ανατολική Θράκη. Ανατολική Θράκη δεν είχαν κίνημα, είχαμε νικήσει από το 20. Από το 19-20 είχε νικήσει ο στρατός ελληνικός και δεν είχε καθαρίσει. Όχι λέει θέλω και την Ανατολική, θέλω και τη Δυτική. Ποιος θα σώσει την πατρίδα? Σήμερα τα λέμε αυτά, καλά είμαστε, έχουμε το στρατό μας, τέλος πάντων έχουμε. Τότε 35.000 ήταν εχμάλωτοι. 20.000 είχαν χαθεί, ήταν αγνοούμενοι. Πάμε καλά. Τα κανόνια, τα βαριά πυροβόλα, τα πέφτουν στην Κρασία. Ποιος θα τους δηλαδή, οι Τούρκοι που έκαναν περίπατο. Κάτω πλαστήρας λοιπόν με τον Μπάγκαλο και τον Γονατά, γι' αυτό είναι οι ήρωες αυτοί. Ας λένε ό,τι θέλουν. Αν δεν μιλάνε τώρα τον καναπέ τους. Και φτιάξανε μέσα σε 3-4 μήνες, ξαναφτιάξανε τη στρατεία στον Εύρο και μπορέσαμε και σώσαμε τη Θράκη. Αλλά οι σύμμαχοι φαγωθήκαν να δώσουν και την Δυτική Ανατολική Θράκη στον Κεμάλ για να τον κάνουν ευρωπαϊκή χώρα. Και η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα σε περίοπτη θέση ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί φαγωθήκαν, όχι μόνο οι Μπολσεβίκοι, αλλά και οι Δυτικοί φαγωθήκανε να βοηθήσουν την Τουρκία. Και εδώ το αποτέλεσμα. Πάνω στα κόκαλα φτιάχτηκε αυτή η χώρα, χωρίς να θέλουν να κατηγορούν λαούς. Το Λεβίνο και τον Αρμενίο. Έτσι δεν έγινε. Έτσι έγινε. Και τι έλεγε ο Κεμάλ? Ο Λένιν, και αυτός βέβαια σύμμαχος έλεγε, αλλά ο Λένιν έχει θέλει να σώσει μια συγκεκριμένη τάξη, τους αργάτες. Εμείς θέλουμε να σώσουμε ένα λαό, τους Τούρκους. Και αφού έδιωξε τους Έλληνες και έκαψε τη Σμύρνη και ό,τι είχε και δεν είχε, μετά είπε θα τους βάλω όλους σε μια μηχανή, τους μουσουλμάνους και θα τους κάνω Τούρκους. Και μέχρι σήμερα αυτό αγωνίζονται να κάνουν στην Τουρκία. 40 λαούς διαφορετικούς που τυχαίνει να είναι ή να μην είναι 100% μουσουλμάνοι, να τους βάλει να τους κάνει Τούρκους. Γι' αυτό και δεν πειράζουν την Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα εθνολογικό έντονο. Να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό ενώ κατηγορούν τον Ερντογάν και τον και τ' άλλο, τον έχουν στα όπα όπα. Αυτό δεν σας δημιουργεί κάποια εντύπωση, έτσι, δεν σας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μην πάμε παρακάτω. Διότι βλέπω το ότι οι τσέτες που τους χρησιμοποίησε ο Κεμάλ, μαζί με κάποιους λαούς ακόμα και οι Κούρδοι δεν ήταν τόσο φιλικοί προς εμάς.
0: Καθόλου. Προς τους Αρμενέους ήταν εχθρικοί οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι ήταν πάρα πολύ εχθρικοί, κοινάδροι οι Κούρδοι, έτσι, ήταν πολεμοχαρείς. Ήταν προς τους Αρμενέους πάρα πολύ επιθετικοί. Και προς τους Ποντίους βεβαίως. Υπήρχαν και οι Λαζοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί εχθρικοί. Υπήρχαν και από την Αμπχαζία, ας πούμε, οι Γεωργιανοί, που και αυτοί ήταν εχθρικοί. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή εκεί πέρα. Υπήρχαν οι Πόντιοι, εμείς δηλαδή, υπήρχαν οι Ασσυροχαλδαίοι, που είναι νομίζω ο χριστιανικός λαός, και άλλοι λαοί εκεί της περιοχής που δεν ήταν από τη δικιά μας πλευρά, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση, ήταν εχθρικοί.
1: Όλοι αυτοί βοήθησαν στη γενοκτονία.
0: Βεβαίως.
1: Και από όσο γνωρίζω, οι Πόντιοι είχαν αρκετό πλούτο. Είχαν σπίτια, χωράφια, καταστήματα, εργαστήρια, εκκλησίες και πολύ χρυσό.
0: Βέβαια, και χρυσό, και μάλιστα αυτό το χρυσό οι άνθρωποι ήδη από το 19 τον τάζανε στο ελληνικό κράτος, μας τον δίνανε να βρούμε στρατό, να πληρώσουμε στρατό, όπλα και να τους τα δώσουμε. Δεν κάναν τίποτα. Τους αφήσαν στην τύχη τους. Και τους αφήσαν στην τύχη τους μια και έφτασε ό,τι έφτασε και ξεκίνησε η καταστροφή και μετά τη Λοζάνη άρχισαν όσοι μείνανε, δηλαδή 360.000 σκοτωθήκανε, εσφαχτήκανε. Μια 200 πήγε περίπου προς τη Σοβιετική Ένωση, πήγε στη Ρωσία να σωθεί, αλλά ήταν Σοβιετική Ένωση τότε, και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άσχημο τέλος πριν και κατά και μετά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι ο Στάλιν οι μειονότητες πήγαν με τους Ιγανούς και δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή, άλλους τους έστειλε στο Καζακστάν, άλλους τους έστειλε στη Σιβηρία, άλλους τους εξαφάνισε. Δηλαδή καινούρια σφαγή, καινούρια γενοκτονία από τους Σταλινικούς. Το κάτι άλλο έγινε. Επειδή κάποιες μειονότητες πήγανε με τους Γερμανούς, κυρίως Αρμένοι και Γεωργιανοί πήγανε, όχι όλοι, μερικοί με τους Γερμανούς και κάνανε λεγιώνες φιλογερμανικές στον Κάφκασο, όποιος ήταν μη Ρώσος στον Κάφκασο την πλήρωνε. Δεν το κάτι άλλο. Οι Τάταροι, οι Κοζάκοι, δεν έμεινε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή είχαν και μετά ο Βλάσης ο Αχτσίδης, που είναι ένας εξαιρετικός ποντιακής, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγής και ερευνητής αυτό, έχει ασχοληθεί και με τη συνέχεια των ποντίων, οι οποίοι για να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Κεμαλικών, το Πάλος Μάν, τα περίφημα δικαστήρια ανεξαρτησίας, τα οποία τα στήσαν αυτοί. Δηλαδή όσο γινόταν η επιχείρηση του ελληνικού στρατού 20-21-22, κάτω 20 δεν είχαμε πολλές επιχειρήσεις, καθόμαστε και κοιταζόμαστε, οι Τούρκοι, το Πάλος Μάν και τα λοιπά, ξεκαθαρίζαν τον πόντο. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε κάτσει στο Αθιόν Καραχισάρι και περιμέναμε. Μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα, δεν έχουν γίνει. Μεγαλύτερα εγκλήματα. Από τη δικιά μας πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, και στη συνθήκη της Λοζάνης, οργανώνεται ήδη τέλειωσε αυτό, να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών. Και όσοι πόντι γλιτώσανε, όσοι πόντι δεν είχαν πάει στη Σοβιετική Ένωση από πάνω, όσοι είχαν γλιτώσει, μπήκαν στα καράβια, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα ήρθαν εδώ. Έτσι και μείναν εδώ οι άνθρωποι, αγωνιστήκανε κυρίως στη Μακεδονία, και στις περιοχές της Δράμας εκεί του Κιλκής.
1: Της Θράκης.
0: Θράκη βεβαίως. Μα αυτό είχαν πει στο Βενιζέλο, να βάλουμε τους Πόντιους στη Θράκη τη Δυτική που είναι αγωνιστές και ακρίτες να μας σώσουν. Και ενώ είχαν πάει οι Πόντιοι μαζί με άλλους παλαιούς μουσουλμάνους σουλτανικούς, αντικεμαλικούς στη Θράκη, που ήταν σύμμαχοί μας. Όπως και οι Κυρκάσοι ήταν σύμμαχοί μας. Οι Κυρκάσοι στη Μικρά Ασία πολεμήσανε μαζί μας. Και ένα λάθος του ελληνικού στρατού ήταν, μαζί με όλα τα άλλα που κάνανε, που δεν τους οργανώσαν καλύτερα να κάνουν τη ζωή σαν Κεμάλ δύσκολη. Μην νομίζεις και ο Κεμάλ είχε πολλούς Τούρκους αντίπαλους. Και αυτός εμφύλιο πόλεμο. Δεν τα γράφει αυτά πολύ η ιστορία ελληνική, αλλά πρέπει να τα δούμε. Έτσι, δεν είναι τυχαία. Μπάς περιπτώσει, και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και αγωνιστήκανε στις χειρότερες συνθήκες να προκόψουν και προκόψανε και κάναν συνεταιρισμούς και κάναν γειτονιές, κάναν πολιτείες. Και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι.
1: Και όταν δημιουργήθηκε το κράτος της Τουρκίας, όλες αυτές οι περιουσίες των ποντίων πέρασαν σε τοπικές αρχές και στους νέους κατοίκους και στο τουρκικό κράτος.
0: Βέβαια, μόνο των ποντίων.
1: Ληστεία, αυτό είναι ληστεία, κύριε καθηγητά.
0: Μα το ξέρω είναι ληστεία. Γιατί ο Βενιζέλος, επειδή βιαζόταν να κλείσει τη συμμαχία με τον Κεμάλ, έτσι με τους Τούρκους και με τη συνθήκη φιλίας του 30, δέχτηκε να ισοδυναμίσουν, να είναι ισοδύναμες οι περιουσίες των Ελλήνων.
1: Δεν σας ακούσαμε, συγγνώμη, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα, ξαναπείτε το.
0: Ναι, ναι, εδώ είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Ναι, βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο οι περιουσίες των Ελλήνων της Μικρασίας, που αφήσαν οι Έλληνες της Μικρασίας και στον Πόντο, νούμερο ας πούμε 100, με την περιουσία των μουσουλμάνων που εγκαταλείψαν τη Θράκη και τη Μακεδονία, που ήταν το 10. Και όχι μόνο αυτό, ζήτησαν και άλλα λεφτά. Οι Τούρκοι και τους τα έδωσε, χρυσές λίρες, και τους τα έδωσε ο Βενιζέλος. Γιατί το είχε πιάσει τότε αυτή η αγάπη το 30 με τους Τούρκους? Έχουν δοθεί εξηγήσεις λογικές, λογικοφανείς, κάτι μας ξεφεύγει όμως. Και μάλιστα την εποχή εκείνη, το 27-28, μετά τον Μπάνγκαλο, είχαν ξεσηκωθεί οι Κούρδοι στην Τουρκία. Γιατί οι Κούρδοι βοηθήσαν τον Κεμάλ, τους είχε τάξει ο Κεμάλ αυτονομία και δεν τους την έδωσε. Και ξεσηκωθήκαν και ήταν ο Κεμάλ σε πολύ δύσκολη θέση. Και τότε που ήταν δύσκολη θέση ο Κεμάλ, αυτό μπορεί να είναι λίγο παρακινδυνευμένο που θα πω, έρχεται ο Βενιζέλος και κάνει την συμφωνία και τον βοηθάει. Γιατί? Καλά έλεγε ο Πάγκαλος να επιτεθούμε και να πάρουμε την Ανατολική Θράκη, σε 2-4 μέρες την παίρναμε. Αλλά είχαν οι παρέες εκεί οι Αγγλογάλοι, δεν σηκώναν τίποτα, δεν θέλουν.
1: Πάντως μιλάμε για πάρα πολύ σκληρές πράξεις απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Πολύ σκληρές πράξεις που κανονικά, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί ναι, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Γενοκτονία
1: βέβαια. Δεν θα έπρεπε οι Τούρκοι να δώσουν αποζημιώσεις, κύριε καθηγητά?
0: Ποιο είμαστε σφαροί? Οι Τούρκοι ξέρεις τι λένε? Ότι γενοκτονία κάνανε οι Έλληνες εναντίον τους.
1: Καλά, οι Τούρκοι ό,τι θέλουν λένε.
0: Μπράβο, λοιπόν, τι συζητάμε? Και πάνε παντού όσο υπάρχουν δυτικοί στη Δύση σύμμαχοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Ξέρεις σε ποιες χώρες μιλάμε? Δεν μιλάμε ούτε για την Κίνα, ούτε για τη Σιβηρία, ούτε για τη Βραζιλία. Για ποιες χώρες μιλάμε? Αυτές οι συμμαχικές, οι οποίες πριν από 15 χρόνια ουρλιάζαν εναντίον της Ελλάδας να κάνει, να δείξει, να γονατίσει. Τα θυμάστε αυτά ή τα ξεχάσαμε? Ναι, λοιπόν, τα βάζουν κάτι κανάλια τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο αστεία αυτά που λένε. Βάζουν πάλι το 15, το 13, το 12, το 11. Φανάζαν, λυσάζαν, λες και τους είχαμε κάτω στο σπίτι. Ποια η Ελλάδα το 3%? Δεν είμαστε καλά.
1: Και δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι μια πρόκληση, ούτε ακόμα μια πρόκληση.
0: Ούτε πρόκληση. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Είμαστε καλά. Εδώ ξέρεις τι έχουν πει. Ξέρεις τι είπανε? Εδώ πώς. Εμείς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήμασταν ουδέτεροι. Εσείς ήσασταν με τους Γερμανούς. Βρε τι λέτε, βεβαίως. Διότι εσείς είχατε τρεις κυβερνήσεις που συνεργαστήκαν με τους Γερμανούς. Άρα είστε σύμμαχοι των Γερμανών. Είμαστε ουδέτεροι. Και αυτά λένε. Και υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Υπάρχουν αυτιά στη Δύση και πληρωμένα, και ελληνικά αυτιά πληρωμένα, έτσι. Είτε απλήρωτα που λένε τι διότι δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τη φωτιά στη Σμύρνη. Οι Έλληνες τη βάλανε. Φύγαν και τη βάλανε.
1: Και μία ερώτηση ακόμα έχω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τουρκόφωνοι Έλληνες. Υπάρχουν τουρκόφωνοι Πόντιοι ακόμα μέχρι και σήμερα, οι οποίοι υπάρχουν.
0: Μα και υπάρχουν
1: και καραμαλίδες όμως, κύριε καθηγητά. Ναι. Και οι καραμαλίδες έχουν παίξει άλλο χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Κοίταξε, οι καραμαλίδες. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια άποψη που λέει οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε τουρκικά, αλλά είναι χριστιανοί. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε, έχουμε ας πούμε μουσουλμάνους πόντιους Έλληνες, εκμουσουλμανισμένους εν μέρει, εδώ έχουμε εκχριστιανισμένους σελτζούκους. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι καραμαλίδες, καραμαναλίδες είναι σελτζούκοι εκχριστιανισμένοι. Το οποίο είναι γεγονός. Και αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις και μερικοί που έχουν κάποια επίθετα έτσι που είναι τελείως, ξέρω εγώ, Μουράτογλου, στο Μπαχατζόγλου, κάτι τέτοια ονόματα που είναι, είναι άνθρωποι όμως πιθανώς τουρκομανικής καταγωγής, οι οποίοι όμως είναι εκχριστιανισμένοι. Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθανε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ήρθανε εδώ και μείνανε μουσουλμάνοι που είναι Έλληνες. Οι πόντοι τουλάχιστον 300.000, 320.000 κρυπτοχριστιανοί πόντοι. Μου είχε πει εμένα μια καθηγήτρια το 83 που σπουδάζα στη Γαλλία, Ελληνίδα από την Ελβετία, ότι είχε πάει ταξίδι από την Ελβετία με επιστήμονες στην Τραπεζούντα και τους δέχτηκε ο δήμαρχος. Και ο δήμαρχος, ο Τούρκος έτσι, στην Τραπεζούντα, ναι. Και πάνε σπίτι του και είχε ουίσκια, μπύρες, κρασιά. Βρε, του λέει η καθηγήτρια, η κυρία Κογιώνη, θα πας στην κόλαση. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι, δεν δείχνω ότι είμαι μουσουλμάνος. Χριστιανός είμαι γι' αυτός. Και είχαν στα σπίτια τους ένα κρυφό δωμάτιο με δύο εικόνες, ξέρω εγώ, τον Άι Δημήτρη, τον Άι Γιώργη, δεν ξέρω ποιον Άγιο, και προσκύναγαν το βράδυ κρυφά. Και το χριστιανό είναι ολόκληρη λαός είναι. Έτσι, που είναι πόντι, χορεύουν σαν τους πόντιους εδώ. Μιλάνε με τουρκικά και είναι ελληνικές καταγωγές. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Πάντως η μνήμη είναι κάτι πολύ ισχυρό. Τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα, μιας και είστε καθηγητής ιστορίας. Δεν μπορεί δηλαδή. Είναι η τελευταία ερώτηση, ας πούμε. Δεν μπορεί κανένας, κύριε καθηγητά, να αμφισβητήσει το ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων.
0: Τώρα είμαστε σοβαροί. Και τι ήταν, περίπατο τους πήγανε.
1: Επειδή κάποιοι λένε περίεργα πράγματα, κάτι ΣΥΡΙΖΕΙ, έχουμε ακούσει το Φίλι εδώ πέρα να λέει ότι δεν ήταν γενοκτονία και επιστημονικά ο όρος είναι λάθος και κάτι τις βλακίες.
0: Ναι. Αυτά, κοιτάξτε, είναι θεωρητικές απόψεις ότι ήταν εθνοκάθαρση και όχι γενοκτονία. Μα δεν απέχει πάρα πολύ, ξέρεις, η εθνοκάθαρση από τη γενοκτονία. Δεν απέχει. Τα τέτοια πράγματα λέμε, αλλά κολλάμε σε κάποιες λεπτομέρειες νομικής υφής. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έγινε αυτό που έγινε, που ήταν τραγικό. Τραγικό ήταν και πρέπει τουλάχιστον η μνήμη να μην χάνεται.
1: Έτσι,
0: μνήμη να μην χάνεται, και αυτό είναι ο αγώνας όχι μόνο των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας στον ποντίο, αλλά και όλων ημών που δεν είμαστε ποντικής καταγωγής, είμαστε Έλληνες, τουλάχιστον όχι μόνο σήμερα, γενικά να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους περιβάλλουμε με την αγάπη και την αφοσίωσή μας και να τους στηρίζουμε, γιατί να πει και κομμάτι της άρκας της δύναμης μας, νομίζω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Σε κύριε, ακούτε σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο με τη βιομηχανία παράνομων πτυχίων και μαϊμού πιστοποιήσεων, η οποία διακινεί τεράστια ποσά μαύρου χρήματος, υπονομεύοντας πλήρως το σύστημα αξιολόγησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Σύμφωνα με καταγγελίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, αναδεικνύεται ένα καλωστημένο κύκλωμα επιχειρηματιών, μεσαζόντων και φορέων που πουλάει έτοιμες μεταπτυχιακές εργασίες, προσφέρει fast track διδακτορικά από εξ αποστάσεως πανεπιστήμια εξωτερικού και τίτλους ξένων γλωσσών σε χρόνο ρεκόρ. Άμεση ωφελήμενοι είναι όσοι αγοράζουν τους τίτλους για να εξασφαλίσουν παράνομη μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ και γρήγορες προαγωγές στο δημόσιο, κλέβοντας ουσιαστικά τις θέσεις από χιλιάδες υποψηφίους που μόχθησαν αξιοκρατικά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών πέρασε νομικά στην αντεπίθεση και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Αθηνών. Η Ομοσπονδία ζητά την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αφήνοντας μάλιστα σαφείς αιχμές για σκόπιμη πολιτική καθυστέρηση, προκειμένου να προστατευτούν πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας που έχουν ήδη επωφεληθεί από τις υποχθόνιες αυτές πρακτικές. Βαριές σκιές πλανώνται πάνω από την διαχείριση του δημοσίου χρήματος, καθώς σύμφωνα με αποκαλυπτικό άρθρο του Voice News, έχει εγκριθεί κρατική επιχορήγηση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ σε μια αμερικάνικη εταιρεία ονόματι Οργένεσης, η οποία έχει καταρακωμένη μετοχική αξία και συσσωρευμένα χρέη 48 εκατομμυρίων δολαρίων. Κεντρικό πρόσωπο στη συμφωνία είναι ο ιατρικός διευθυντής της εταιρείας Χάικο Von der Leyen, σύζυγος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχήμα προβλέπει ότι η εταιρεία βάζει από την τσέπη της μόλις το 5% της επένδυσης και το υπόλοιπο 95% φορτώνεται στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου. Η διάσταση της χρονικής σύμπτωσης γεννά τεράστια ερωτήματα, αφού η fast track έγκριση της επένδυσης συνέπεσε απόλυτα με την περίοδο που η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματευόταν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης με την Ούρσουλα Von der Leyen, μια σχέση που σύμφωνα με το άρθρο επισφραγίστηκε λίγο αργότερα. Ενώ για αντίστοιχη σύγκρουση συμφερόντων στην Ιταλία, ο σύζυγος της Προέδρου εξαναγκάστηκε σε άμεση παρέτηση. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα το έργο βαφτίστηκε ως στρατηγική επένδυση και προχώρησε ανενόχλητα με τις υπογραφές 5 κορυφαίων υπουργών. Το Voice News δημοσίευσε τα επίσημα fact, τους ισολογισμούς και τα έγγραφα της επιχορήγησης, θέτοντας πρώτων ευθυνών τις αρμόδιες αρχές και απαιτώντας άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το πώς και γιατί παραδόθηκαν χρήματα του δημοσίου χωρίς ουσιαστικό έλεγχο φερεγγιότητας. Στην Ινδία έφτασε σήμερα το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας, λίγες μόλις ημέρες μετά το ταξίδι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Πρώτος σταθμός της επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας είναι η Καλκούντα, όπου θα περιηγηθεί σε χώρους που συνδέονται με τη μητέρα Τερέζα, προτού μεταβεί στο Νέο Δελχή για την κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μόντι. Η επίσκεψη αυτή έρχεται να ενισχύσει τις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες μοιράζονται κοινές γεωπολιτικές ανησυχίες, καθώς τόσο η ΗΠΑ όσο και η Ινδία διατηρούν διαχρονικά σύνθετες και δύσκολες σχέσεις με το Πεκίνο. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. ήταν από την όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
7: Χάσε τόσα γιγαντός.
6: Συγκλονιστικά.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
9: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
10: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κοντοχρήστο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Γρηγόρης Ερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Μια χαρά, σας ευχαριστώ θερμά που για το κάλεσμά σας και που σαν πρόεδρος να εκπροσωπήσω και που είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα για 19 Μαΐου το χωριό μου τον Παμπαλιό και γενικά την Τροκαρνανία, γιατί είμαι ο Σύλλογος Ποντίων Παμπαλιού Τροκαρνανίας Αξέχασης Πατρίδας, με έδρα στον Παμπαλιό και τον Πική Ένωση στην Αθήνα.
1: Κύριε Φάνη, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση συγκεκριμένη, διότι συζητιέται το ότι κάποιες χώρες, κάποιες οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και κάποιοι άλλοι όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι Τούρκοι για ποιο λόγο δεν το αναγνωρίζουν και τι κινήσεις έχετε κάνει?
2: Οι Τούρκοι δεν το αναγνωρίζουν, αυτές τις σφαγές, τις λαϊλασίες που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός δεν τους αναγνωρίζουν και το αποδίδουν σαν θύματα πολέμου. Εμείς όμως σαν πόντι διεκδικούμε καθημερινά, θα έλεγα, και ειδικά τη σήμερα μέρα, την σημερινή μέρα που είναι 19 Μαΐου εντατικά, με πολλές μεγάλες εκδηλώσεις που θα πούμε και στην πορεία, σε όλη την Ελλάδα. Τα κράτη αυτά που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων δυστυχώς είναι λίγα. Είναι 4 συνολικά. Είναι η Ελλάδα που αναγνώρισε το 1994, επί Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου για την 19η Μαΐου, δηλαδή με τον νόμο το 2193. Κάποια άλλα κράτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των ποντίων είναι η Σουηδία το 2010, η Αρμενία το 2015 και η Ολλανδία το 2015. Βέβαια και κάποιες άλλες διεθνείς ενώσεις όπως των επιστημόνων, η Διεθνή Ένωση Επιστημών και κάποια άλλα περιφερειακά συμβούλια της Αυστραλίας και της Νότιας Ουαλίας. Δυστυχώς κάθε μέρα εμείς αγωνιζόμαστε και ειδικά τη σημερινή μέρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, γενικά το ελληνικό κράτος, δεν έκανε τα μέγιστα όσο εμείς επιθυμούμε να κάνει για τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Θέλω να μου πείτε για όλο αυτό που έχουν ζήσει οι πόντιοι, τι ακριβώς έχουν καταθέσει στα Υπουργεία και τι ακριβώς έχουν αναγνωρίσει και πώς έχουν βοηθήσει και πώς δεν έχουν βοηθήσει οι κυβερνήσεις.
2: Η γενοκτονία, θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι 19 Μαΐου αποτελεί μία από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Σηματοδοτεί τη γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που άνθρωποι χάθηκαν έπειτα από διωγμούς, εκτοπισμούς, πορείες θανάτου, πείνες, κακουχίες και πείνες. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έγινε σχεδόν το παραμικρό. Όταν λέω το παραμικρό, το παραμικρό. Υπέστησαν τραγικά πράγματα, δηλαδή που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους αυτά που έχουν υποστεί οι πόντιοι. Βέβαια, η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 μέχρι το 1923 και έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, να το πω έτσι, ήταν το ξεκίνημα, το πω έτσι, το 1914 ως το 1918, όπου οι νεότυρκοι ξεκίνησαν διωγμούς κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, με τάγματα εργασίας, με θανάτους εμψυχρό, εξαντλήσεις που σφερδάγανε μέσα από ποτάμια, σε βουνά, κάναν διάφορες εργασίες και αυτά, ώστε να πεθάνουν, να εξαντλωθούν, ας το πω έτσι. Και η δεύτερη φάση, θα το πω, ότι το 1919 μέχρι το 1923, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ, η δίωξη έγινε πολύ εντατικά, μέχρι που τους έλεγξαν για την Ελλάδα. Βέβαια, αυτούς που έχουν διώξει για την Ελλάδα, το πω έτσι, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, δεν έφτασαν ούτε οι μισοί. Φαντάσου 353.000 αριθμοί ομοδιακός ελληνισμός που έχουν πεθάνει, αυτά ήταν επίσημα. Βέβαια, ανεπίσημα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
1: Θεωρώ το ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει ιστορίες, να το πω έτσι απλά, από όσα ζήσανε, έχουν συλλεχθεί τέτοια αρχεία.
2: Βεβαίως έχουν συλλεχθεί. Εγώ προσωπικά, τώρα μιας και φέρεται αυτό το θέμα, προσωπικά γράφω ένα βιβλίο για το χωριό μου και το έχω ονομάσει 103 χρόνια Ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό, και πιστεύω τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου, να εκδοθεί και να κάνω την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο χωριό Μπαμπαλιό, στην πλατεία του χωριού. Έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, οποία αυτά που λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μιλάμε, παθαίνει σοκ με αυτά πραγματικά, και βλέπεις από την άλλη πλευρά η ελληνική πολιτεία που έχουν περάσει 107 χρόνια σχεδόν δεν έχει, σχεδόν να μην πω, έχει κάνει, δηλαδή όπως η 19η που την έχει ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, και βέβαια ο Μιχάλης, ο αείμνησος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που έκανε τα μέγιστα για να οριστεί αυτή η μέρα 19η Μαΐου σε μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάνει τα μέγιστα η πολιτεία, δεν μιλάμε για τη σημερινή, όλες έχουν περάσει μέχρι τώρα, τη Μάντων, το Πάλος Μάντων, μεγάλο σφαγέα του ποντιακού ελληνισμού, και να τον ονομάζουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα να το πω, εγώ το λέω ήρωα, ή να κάνουν και μουσείο του το Πάλος Μπαν, και να πάνε πλήθος κόσμο ελληνικής καταγωγής και πόντι δεν νομίζω, Έλληνες, γενικά όλοι Έλληνες, να πάνε να το επισκέπτονται, και να έχει, δηλαδή την πρώτη μέρα που έγιναν τα εγγένεια, είδα μία κοσμοσυρωή, ας το πω έτσι, και με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που είδα.
1: Η αλήθεια είναι το ότι έχουν υποστεί εγκλήματα σοβαρά οι πόντι από τους Τούρκους, από τους νεότουρκους βασικά,
2: ναι.
1: Διότι και από τον Κεμάλ και από, και από τον Οσμάν και από όλους αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε διότι ήσασταν Έλληνες ή διότι ήσασταν χριστιανοί?
2: Θέλω να πω το πρώτο, χριστιανοί Έλληνες. Έλληνες με χριστιανική πίστη. Ήταν ενάντια στο χριστιανισμό, γι' αυτό έγινε αυτή η λαλασία και αυτή η σφαγή. Ήθελαν να μας εξοντώσουν επειδή ήμασταν χριστιανοί, αλλά βέβαια δεν τα κατάφεραν ολοσχερώς, διότι εμείς καταφέραμε, επιζήσαμε και φέραμε και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, την πίστη μας.
1: Άρα δεν είναι μόνο οι πόντι που τους σφάξανε στην περιοχή, υπήρχαν και άλλοι λαοί που υπέστησαν γενοκτονίες, όπως οι Αρμένοι.
2: Βέβαια.
1: Και ήθελαν να εξοντώσουν κάθε ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο στον πόντο.
2: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε.
1: Υπήρξανε κάποιοι αντάρτες, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα βουνά, οργανώθηκαν, προσπάθησαν να πολεμήσουν μόνοι τους, δεν τους βοήθησε κανένας ποτέ, και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να έρθουν και να υπογράψουν τη συνθήκη της Λοζάνης, και πολεμούσανε μέρα νύχτα μέσα στο κρύο υπό άθλιες συνθήκες.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί το κάνανε αυτό και ήταν αντάρτες, ώστε να μην τους σκοτώσουν, αλλά και να μην διδύσουν τους θέλανε να τους κάνουν για να αλλαξοπιστήσουν κτλ. Προτιμήθηκαν να προτίμησαν να γίνουν αντάρτες, να πάνε στα βουνά και να πολεμήσουν. Βέβαια, έχουμε και εμείς από το χωριό μας κάποιοι, όπως ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, όπως το οποίο και τον αναγράφω και στο βιβλίο μου κτλ. Και ο Γιώργος Αντρεάδης, οι οποίοι ήταν αντάρτες στο χωριό, και μου έχει διηγηθεί και μια ιστορία η γιαγιά μου, η Αντρεάδου Δέσποινα, ή όπως τη λέγαμε εμείς με τον Παρατσούκλη της Σοπινή, ότι προσπαθούσε...
1: Θέλουμε να την ακούσουμε την ιστορία όπως σας την είπε.
2: Όπως μου την είπε. Ο Παπαθόδωρος, δηλαδή ο παπάς, είναι παπάς του χωριού μας, ο οποίος είδε παπάς από τον Πόντο. Ήταν στην Κεπέκλησα, γιατί εμείς από το χωριό μας, οι περισσότεροι είναι από την Κεπέκλησα του Πόντου. Τώρα μια σκύπα Κεπέκλησα, όχι, θα το πούμε στην πορεία, το θυμηθούμε, το πούμε μετά, για να μην μπερδέψουμε την ερώτηση που είπατε, γιατί να μην βγάλω το νόημα αυτό που είπατε τώρα για την ιστορία. Όπως θέλετε να ακούσετε, όπως ακριβώς
1: ναι,
2: μου την είπε.
1: Όπως σας την είπε, όπως σας την
2: ναι,
1: είπε.
2: Ναι, μου είπε ότι ήταν ο Παπαθόδωρος, Θεόδωρος Θεοδωρίδης ο παπάς, ο Γιώργος ο Αντρεάδης, ο οποίος πιάσαν τα βουνά ως αντάρτες για να προφυλαχτούν από τους Τούρκους κτλ. Αλλά τι γίνανε, δεν μπορούσαν ούτε να φάνε ούτε να βγουν, και τι έκανε η γιαγιά μου. πήγαινε κάθε μέρα σε ένα χωράφι που είχε και πήγαινε κοπριά ή κεμπρέ να την πω με στα ποντιακά. Σε ένα καλάθι, δηλαδή έβαζε μέσα στο καλάθι από κάτω με μια εφημερίδα είχε τη λήξη το ψωμί και το τυρί, έβαζε από πάνω κοπριά και πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι ότι να ρίξει κοπριά στο χωράφι. Αλλά και να μην την μυριστούν και να μην την πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Δυστυχώς κάποια στιγμή όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι γίνεται και τις είπαν, φώναξε τους αντάρτες να βγουν. Η Ιλιά μου τι έκανε. Βέβαια πριν χτύπαγε το ξύλο, με ένα ξύλο χτύπαγε μια πέτρα, ώστε να καταλάβουν ότι ήρθε και τους έφερε ψωμί για κάποια στιγμή να κατεβούν. Κάποια στιγμή όμως όπου οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι συμβαίνει, η γιαγιά κρύβει τους αντάρτες, τους πάει φαγητό, τους λέει φώναξε τους για να βγουν έξω. Και τους λέει, τους φώναξε η γιαγιά μου, ελάτε και μην έρχουστον. Δηλαδή τους είπε ελάτε, αλλά στην ποντιακή όμως μην έρχουστον. Δηλαδή μην έρθετε. Και έτσι καταλάβανε, ας το πω έτσι, τότε αυτό που έγινε, ότι ελάτε και μην έρχουστον. Δηλαδή ελάτε και μην έρχεστε στην ελληνική.
1: Κατανοητό.
2: Και έτσι τους έσωσε, ας το πω έτσι, από ένα βέβαιο θάνατο κτλ.
1: Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο χωριό σας, που λέγεται και Ποντιοχώρι, από όσο ξέρω.
2: Ναι, το χωριό μας αρχικά είχε πάρει την ονομασία και Πέκλισσα, από ότι έχω κάνει τις καταγραφές εγώ εδώ και 4 χρόνια, 5 που κάνω την έρευνα για να γράψω το βιβλίο. Ήταν οι περισσότεροι από την...

0: δύο άτομα τη ζωή τους, παιδιά από τριών χρονών και πάνω. Βέβαια ήταν και κάποια άλλη πόντια, οποία δεν ήταν από τον Παπαλιό, γιατί εκεί μας έκαναν αρκετοί. Μετά από 6 μήνες ήρθαν στο δικό μας το χωριό, το οποίο είναι καθαρά ποντιακό χωριό. Ήρθαν τον Ιανουάριο του 1923 στον Παπαλιό. Δηλαδή είναι ένα αμιγώς ποντιακό χωριό. Το ονομάσανε στην αρχή και Πέκλισσα, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, επειδή ήταν όλοι από διάφορες περιοχές, το άλλαξαν στην πορεία και το κάνανε Μπαμπαλιό. Πήρε από μια, από το πονίμιο τότε, από ένα μπαμπά αλλή εκεί πέρα που ήταν εκεί, έτσι λένε τα γεγονότα κτλ. Και έτσι το ονομάσανε Μπαμπαλιό. Αλλά το δικό μας το χωριό είναι από το 1923 και είναι αμιγώς ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε τη φράση «Στην πατρίδα μου ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος».
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω, πώς αποδέχθηκαν, πώς συμπεριφέρθηκαν βασικά πιο σωστά οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την περιοχή όταν ήρθαν οι Πόντιοι.
0: Είναι λυπηρό αυτό που είπατε, είναι λυπηρό, γιατί το λέω και εγώ, λέει ο Καζαντζίδης στο συγκεκριμένο τραγούδι, «Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα μας θεωρούσαν και μας θεωρούν και όλα ξένους, και στα ξένα όταν πηγαίνουν στη Γερμανία μας θεωρούν ξένους. Δηλαδή, δεν έχουμε πατρίδα, έτσι ακριβώς μας το λένε. Όταν ήρθαμε εμείς οι Πόντιοι στην Τροκαρνανία, δυστυχώς όλοι μας αντιμετώπισαν με αποστροφή. Δηλαδή δεν μας ήθελαν, νομίσαν, κάποιοι λένε ήρθαν οι Τούρκοι, τι κάνει τέτοια, ήρθαν οι πρόσφυγες, λίγα ήταν τα χωριά, κάνα δύο έτσι που μας αποδέχτηκαν με σεβασμό και με αγάπη. Δεν θέλω όμως να τα ονομάσω και τα λοιπά, γιατί εντάξει, γιατί μπορεί να μας ακούει ο κόσμος τα λοιπά.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα μας ποιοι. Γενικά η συμπεριφορά απέναντι στους Πόντιους, όχι μόνο στην περιοχή σας, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για εσάς και για το χωριό. Ναι. Μιλάμε γενικά για όλους τους Πόντιους. Πώς τους υποδέχθηκαν εδώ πέρα σε αυτή την τοποθεσία που στην ουσία ήρθαν σαν πρόσφυγες.
0: Όχι με τον καλύτερο τρόπο. Όμως σιγά σιγά στην πορεία μας αγάπησαν. Για ποιο λόγο, γιατί στην πορεία, βέβαια εντάξει, με έναν τρόπο εντάξει το λέμε αγάπη, όχι και μεγάλη αγάπη, αλλά μας έχουν αγαπήσει, διότι οι Πόντιοι ήταν πολύ άνθρωποι της πατρίδας, θρησκεία, οικογένεια, ήταν πολύ της δουλειάς, μεγαλούργησαν, δηλαδή όταν μιλάω για δικό μου το χωριό, τον Παμπαλιό, από το τίποτα, γιατί ήρθανε χωρίς το χωριό αυτό, δεν πήγαν να τους υποδεχτεί κάποιος σε ένα χώρο που έχει σπίτια, να μείνουν μέσα με κάποιες υποδομές κτλ. Αυτό που αντιμετώπισαν στο χωριό αυτό ήταν δέντρα, ήταν θάμνη, βουνό, πώς να το πω, με λύκους και με αλεπούδες και με άγρια πουλιά. Και πήγαν εκεί, κάνανε καλύβες στην ουσία, κάνανε καλύβες στην αρχή και μετά σιγά σιγά κάνανε τα σπίτια που κάνανε. Όμως θέλω να πω ότι έγιναν υπόδειγμα στο νομό Τροκαρνανίας, διότι για την εποχή εκείνη ήταν πολύ σπάνιο να γίνει κάτι τέτοιο, και όμως είχαμε περίπτερο το 1946, είχαμε εργοστάσιο που έκανε μικρό, μην φανταστείτε μεγάλα, μικρά το πω έτσι, που έκανε κεραμίδια, δηλαδή έκανε κεραμίδια τούβλα, είχαμε εργοστάσιο, πάντα μιλάμε για μικρά, που έκανε σκαλιστήρια, τσεκούρια, κλειδαριές, ίνια, εργαλεία διάφορα, γασμάδες, τσεκούρια και πάρα πολλά πράγματα. Εκτός είχαμε και ένα μικρό παρασκευαστήριο που έκανε πορτοκαλάδες και λεμονάδες. Ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν πολύ προοδευτικό τότε και ένα χωριό το οποίο ήταν υπόδειγμα για την εποχή εκείνη. Θα φανταστείτε που λίγες μέρες το έμαθα και το έγραψα και στο βιβλίο μου, 103 χρόνια από διακό χωριό Μπαμπαλιό, είχε δημόσιες τουαλέτες. Φανταστείτε τώρα στο νομό μας, στα χωριά δεν έχει δημόσιες τουαλέτες. Τότε την εποχή εκείνη είχαμε δημόσιες τουαλέτες. Τόσο μπροστά ήταν και τόσο προοδευτική ήταν η πόντι του Μπαμπαλιού.
1: Ωραία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και για τις πορείες θανάτου και τις διώξεις, όπως είναι η μαρτυρία της κυρίας Μαγδαληνής Παυλίδου που έζησε 107 χρόνια. Γεννημένη στα Ούζαλα, περιέγραψε τον τρόμο του ξεριζωμού, το ταξίδι με το καράβι από τη Σαμψούντα, τις απώλειες μελών της οικογένειάς της. Και γενικά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θυμούνται ακόμα και τη βία των Τσετών, θυμούνται χαρακτηριστικές σκηνές που υπό την καθοδήγηση.

0: Το Πάλοσμαν μπαίνανε μέσα άτακτες ομάδες, κάνανε επιδρομές, σφάζανε, βιάζανε, κλέβανε. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε ακούσει ποτέ τέτοιες ιστορίες για τον βασανισμό?
1: Πάρα πολλές. Δηλαδή θυμάμαι τώρα που, από αυτά που έχω γράψει και τα λοιπά, γιατί τι μπορώ να το θυμηθώ, κάποια η Ιωσήφιδου, η Σοφία από το χωριό μας, ξέρω εγώ, μου λέει ότι στον δρόμο ερχόταν η μάνα με το παιδί που το είχε στο στήθος για να φάει γάλα, πέθανε το παιδί και το άφησε στον δρόμο. Του δίνανε νερό, δεν είχαν να πιούν νερό και δεν ήταν από τη θάλασσα. Λογικό ήταν, αν πιείς νερό από τη θάλασσα, θα πνιγείς. Πάνω στα καράβια που ερχόντουσαν, δεν τους δίνανε απαραίτητο φαγητό, ήσαν λίγο νεράκι. Πολλοί πεθάνανε γιατί τα καράβια τότε δεν ήταν όπως είναι τα σύγχρονα τώρα, ήταν με ατμούς και με κάρβουνο. Κάνουν πολλές μέρες για να έρθουν από τον Πόντον για να έρθουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην Αφιλοχία, γιατί ήταν και σε κάποια άλλα μέρη, όπως στο Λαύριο, ήταν στην Πρέβεζα. Όποια παιδιά πεθαίνανε τα πετάγανε κατευθείαν στη θάλασσα. Για παράδειγμα, κάποια μαρτυρία άλλη, κάποιο κορίτσι είχε επιληψία. Και επειδή είχε επιληψία, έπαθε επιληψία, νομίζανε οι Τούρκοι ότι τις κοροϊδεύει. Το πήρανε πάρτο από κεφαλή και το πετάξανε στη θάλασσα. Πάρα πολλά, τι να σας πω, όπως η γιαγιά μου, η μάνα μου, η Θεοδόρα Κοντοχρήστου, μου είπε ότι ο πατέρας της όταν ήρθε είχε φέρει την αδερφή του μαζί. Αλλά τα παπούτσια, ξέρω εγώ, δεν είχαν τα απαραίτητα παπούτσια, μπήκανε τα αγκάθια και τα χαλίκια στα πόδια της, γιατί περπατούσαν μέρες ολόκληρες χωρίς παπούτσια, πάνω στα αγκάθια και στη ζέστη και τα λοιπά, ή ανάλογα και στο κρύο και τα λοιπά, και τα πόδια της έβγαλαν αίμα, δηλαδή φύγανε το πετσί, το δέρμα από κάτω. Κάποια στιγμή το παιδί δεν άντεξε από εκεί, πεινούσε και από την πείνα και τα λοιπά, και το θάψανε στον δρόμο, το αφήσανε στον δρόμο. Πολλά, δηλαδή μια άλλη γιαγιά μου έχει πει ότι όταν ήταν με τα χιόνια, χώθησαν όλοι ουρές εγώ από ποντίον και δεν ξέραν και πού πηγαίνανε. Τους περνάγανε μέσα από το κρύο, τους πηγαίνανε στο βουνό πάνω, ώστε αλλάζανε την πορεία και πηγαίνανε από το βουνό εκεί που χιόνιζε. Δεν βλέπανε μπροστά τους, λέει, από την Καταχνιά, να το πω έτσι, από την Αντάρα, δεν ξέρω πώς να την πω, και από την Κιονόπτωση και τα λοιπά, ώστε να κρυοφαγήσουν και να πεθάνουν. Και λέει, πτώματα, λέει, πολλές φορές όμως, λέει ότι βλέπαμε πτώματα κάτω και τι κάνανε, άθαυτα, δεν τα θάβανε, ούτε κάποιος φοβάστη να τους, όπως κάνουμε τη σήμερα ημέρα, ξέρω εγώ, να τους διαβάσει κτλ. Τα σκεπάζαμε με το χιόνι και τα αφήναμε και προχωράγαμε. Και δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, κάποιος θα μας ακούει σίγουρα από ότι πηγαίναμε μπροστά και πίσω και τέρδαμε, δηλαδή δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή τέτοια δεινά είπες, δηλαδή ο Παύλος ο Τεριάδης, εγώ μου είπε ότι ο πατέρας του, για να βέβαια επέζησε, για να αρρωστήσει, για να πάθει κάτι, για να μην γυρίσει ποτέ πίσω, τον περνάγανε μέσα από ποτάμι, παγωμένα ποτάμια, ξυπόλυτος, για να πάθει, έπαθε κρυολογήματα και ήταν περίπου 1,5-2 μήνες ήταν άρρωστος. Βέβαια επέζησε. Τέτοια δεινά έχουν τραβήξει από τους πόδες.
0: Τότε πεθαίναν και από ανεμοβλογιά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ανεμοβλογιά, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη, γιατί την έχω γράψει κιόλας, συμφωνήστε, δεν τη θυμάμαι. Υπήρχε όχι κάποια άλλη, ας το πω έτσι...
0: Αρρώστια.
1: Ναι, κάποια άλλη αρρώστια τώρα που διαφεύγει. Δεν τη θυμάμαι, να το πω, μπορώ να τη θυμηθώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μία καταγραφή που λέει ένας κάτοικος της Αφιλοχίας, λέει ότι το καράβι όταν ήρθαν από τον Πόντο στην Αφιλοχία ήταν 1,5 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει τι? Ήταν τόσο πολλά άτομα μέσα, τα οποία πόσο ώρα ένα καράβι θα πάρει 2.000 κόσμο. Φανταστείτε πόσα άτομα ήταν μέσα, ώστε το καράβι να ήταν από την θάλασσα, από τη φάνεια της θάλασσας, 1,5 μέτρο. Λέει το παιδάκι τότε στη μαρτυρία, το οποίο δεν ήταν πόδιος, ήταν από την αφιλοκία, που έχει, υπάρχει καταγραφή και την έχω περάσει και στο βιβλίο, όταν ξεφορτώθηκε που ήταν σαν σταφίδες μέσα και κεφάλια πονεμένα και σκυθροπάκια, δεν ξέρανε τι ακριβώς, και φοβισμένα και τι ακριβώς θα συναντήσουν να βγουν στην ταιριά, το καράβι σηκώθηκε 7 μέτρα πάνω. Φανταστείτε πόσα άτομα είχε μέσα. Φανταστείτε.
0: Από τύφο μήπως εννοείται. Είπαν όλοι, είπαν όλοι.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Και μου...
0: Χολέρα.
1: Ούτε.
0: Είχε, είχε αυτές οι αρρώστιες, χολέρα, πανόλη, τύφος. Ήταν χαρακτηριστικές της εποχής.
1: Ήταν χαρακτηριστικές. Μια άλλη που ήταν και στο χωριό μας... Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου διαφεύγει.
0: Επειδή βοηθάνε και ακροατές, ένα λεπτάκι να σας πω. Οστρακία.
1: Όχι.
0: Τερό.
1: Ούτε.
0: Δεν έχουν στείλει κάποιες άλλες. Τι να σας πω, εντάξει. Μια άλλη αρρώστια τέλος πάντων. Το θέμα μου, ξέρετε ποιο είναι εμένα. Το ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχω ακούσει και έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες. Για το πώς τους μεταφέρανε, για το πώς χάθηκαν άνθρωποι. Για το τι συναντούσανε όσο περπατούσανε για να σωθούνε. Διότι πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι με τα πόδια φυγαδεύτηκαν αρκετοί.
1: Περισσότεροι.
0: Φυματίωση μήπως.
1: Ήταν και φυματίωση, ήταν μια άλλη όμως.
0: Ωραία,
1: μια...
0: τώρα το στείλανε. Με τα πόδια και περπατούσανε. Κάποιοι φύγανε με καράβια, άλλοι φύγανε με τα πόδια προς τις ακτές της Μικράς Ασίας. Και συναντούσανε διάφορα πτώματα. Ποτάμια τα οποία ήταν κόκκινα, χαρακτηριστικά το κόκκινο ποτάμι κιόλας, χαρακτηριστικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που ήταν κόκκινο το ποτάμι γιατί είχε γεμίσει με αίμα από τις σφαγές.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως το κόκκινο ποτάμι, δηλαδή περπατούσαν πάνω σε πτώματα και σε αίματα. Για φανταστείτε, εγώ τώρα πήγα πριν λίγες μέρες στον Πόντο, δηλαδή το καλοκαίρι, πριν λίγες μέρες, πριν 7-8 μήνες, πήγα στον Πόντο και πήγα στο χωριό της γιαγιάς μας, το πω έτσι. Ήταν μια εκκλησία η οποία πήρε ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, πήρε ζωγράφηση την εκκλησία που ήταν εκεί και έφερε σαν πιστό αντίγραφο για να κάνουμε στο χωριό το καινούργιο, να κάνουμε την εκκλησία αυτή. Όταν πήρε και τη συνάντησε την εκκλησία, ήθελα να τη συναντήσω γιατί υπάρχει ακόμη, έπαθα σοκ. Όταν λέω σοκ, δεν υπάρχει δηλαδή πάνω στέγη καθόλου, υπάρχουν μέσα λίγα ερείπια, απ' έξω υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία μελίφια, ας το πω έτσι, μέσα δεν μπορούσες να περπατήσεις, έπρεπε να κάνεις δεξιά αριστερά, όχι μόνο από τα χόρτα, φυτρώσανε και δέντρα, δηλαδή με έπιασε μια μεγάλη απελπισία. Όταν λέω μια μεγάλη απελπισία, μεγάλη δηλαδή,
0: είναι
1: στο χωριό του, ενώ οι Τούρκοι, ενώ θα έλεγα οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, υπάρχει πολιτισμός, θα έλεγα πολιτισμός, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, όμως όταν πήγα στο χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο επειδή πιθανόν επειδή ήταν ελληνικά, τα αφήσαν όπως, τα βρήκα όπως ήταν το 1922 που τα αφήσαν, ήδη το 19-22. Το μόνο που θα έλεγα είναι το ρεύμα και το ίντερνετ, τίποτα άλλο. Τα σπίτια ήταν παρατημένα όπως με χώμα, δηλαδή πλατεία με χώμα, χόρτα. Τα σπίτια παραμελημένα, βέβαια ήταν φτιαγμένα και κάποια άλλη, γιατί κάποιοι από εκεί, οι Τούρκοι που μένουν εκεί, έχουν πάει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και εγώ και έρχονται και μαζεύουν το καλοκαίρι τα φουντούκια. Αλλά μιλάμε σε μια απελπισία. Τα έχουν παρατήσει επειδή ήταν ελληνικά προφανώς.
0: Πρέπει να σας αναφέρω κάποιες ακόμα αρρώστιες, μήπως τη βρούμε. Πολιομελίτιδα.
1: Όχι, αν...
0: Ελονοσία μήπως.
1: Ελονοσία.
0: Είδατε, το βρήκαμε.
1: Ελονοσία, ναι, και γιατί τώρα θα σταμάταγα να με μιλήσω τη γυναίκα μου στο άλλο κινητό να την πάρω, αλλά με βοηθήσετε εσείς.
0: Όχι, όχι, ακροατές το βρήκαν, όχι εγώ, ελονοσία λοιπόν, το βρήκαμε, ωραία.
1: Γράφω και ακριβώς τι φάρμακο παίρνανε, ξέρω εγώ, εκεί. Και κάμινο, κάπως το λέγανε, κίμινο, κάπως το λέγανε, ένα πολύ πικρό έτσι φάρμακο, το οποίο πολλές φορές βάζανε τους ανθρώπους του χωριού εκεί, τους πηγαίνανε σε μια ειδική λάσπη, δηλαδή, και τους βάζανε μέσα γιατί έκαιγε για το κορμί τους, τους βάζανε μέσα στη λάσπη. Εκεί για να τους περάσει, ας το πω, γιατί είχε και πολύ πυρετό. Τότε, εντάξει, ο πυρετός ήταν, δεν ήταν τώρα τα μέσα που έχουμε τώρα. Και για να σωθούν, αλλά φύγανε πάρα πολύ, για παράδειγμα, δύο κυρί, μάνα με κόρη, η οποία υπάρχει το κοινοτάφιο πλέον στο χωριό μας, γιατί το πρώτο νεκροταφείο πνίγει και το δικό μας, είναι μια τεχνική λίμνη στο χωριό μας, και ο κόσμος εκεί, δηλαδή οι πόντοι, υπέστησαν σε εισαγωγικά δεύτερο ξεριζωμό. Δηλαδή εκεί που ήταν στο χωριό αυτό που είχαν φτιάξει το 1922, το 1978 μεταφερθήκανε πιο πάνω, βέβαια, οι περισσότεροι αναγκαστήκανε και φύγανε για μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, Αγρίνιο και σε άλλες, και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις και εξωτερικό. Αλλά κάποιοι όπως και οι γονείς μου κτλ. Παραμείνανε στο χωριό που φτιάξανε περίπου 150 μέτρα πιο πάνω και 2 χιλιόμετρα λίγο αριστερά. Μείνανε αυτοί, αλλά πάρα πολλοί πεθάνανε εκεί από λιονοσία. Και εκεί δύο κυρίες, οι οποίες δεν ξέρω πώς ήταν στο χωριό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κτλ. Στον αέρα κτλ. Ήταν, τέλος πάντων, σαν γράφει ο Σταυρός, γιατί αφού πνίγηκε στη λίμνη το παλιό νεκροταφείο, δεν τους έβγαλε κανείς και μεταφερθήκαμε στο καινούριο νεκροταφείο, το οποίο φέραν απλώς ένα τάφο και είναι κοινοτάφιο, δηλαδή παραμείνουν μέσα στη λίμνη αυτή. Αυτοί ήταν, δεν ξέρω με ποιο λόγο ήρθαν εκεί, έχουν πεθάνει από λενοσία, και γράφει ότι και στα βιβλία της Εκκλησίας που έχω ψάξει, ότι πεθάνανε από λενοσία.
0: Και κίνηνο είναι αυτό που χρησιμοποιούσανε, και θέλω να σας πω και να ακούσουν και
1: ακριβώς, να καλά, πώς το λένε, παρόλο που το γράφω στο βιβλίο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ίσως είναι το track.
0: Πειράζει, είναι οι ακροατές, ραδιοφωνική παρέα είμαστε. Επίσης, τον Τύμφο η Πόντι τον έλεγαν Γουρζουλά και τη Χολέρα Γιανίγαρα.
1: Έτσι.
0: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα όμως να πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα.
0: Βέβαια, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζουν όλοι την Παναγία Σουμελά.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία σήμερα είναι υποκατοχή. Γνωρίζουν όλοι την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερά ή Περιστερεώτα, που βρίσκεται 28 χιλιόμετρα την Τραπεζούντα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κάπου εκεί, ναι.
0: Υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελόνος.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει το Ελληνικό Φροντιστήριο Τραπεζούντος ή ο Φάρος της Ανατολής.
1: Επισκέπτηκα όλα αυτά.
0: Υπάρχει η οικία Θεοφυλάκτου. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλά κτίρια, για να μην τα αναλύω όλα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα συντηρούν οι Τούρκοι, και όχι απλά δεν τα συντηρούν. Τα εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να τα υποτιμήσουν και να μην θυμάται κανένα στην περιοχή το τι είχε συμβεί. Και αυτό δείχνει τι άνθρωποι είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα υποανάπτυξη, θα το έλεγα από την άλλη. Από την άλλη δεν ξέρω για ποιο λόγο ο λόγος. Είναι όπως το είπατε, εκμεταλλεύονται οικονομικά, όμως καταστρέφουν τα μνημεία. Εγώ τώρα που πήγα στην Παναγία Σουμελά, παρόλο που ένιωσα σοκ και δέος που μπήκα μέσα, όμως βέβαια σε μια απογοήτευση, διότι μας έβαλαν πάνω στο γυναικονίτιο, το πω έτσι, δεν περάσαμε κάτω στη σάλα, να το πω έτσι, καθόλου. Κάποιοι κάναν μέσα σαν, πώς θα λένε, γιόγκα, κάτι τέτοιο, ήταν ξαπλωμένοι κάτω, ξέρω εγώ, σε κάτι τέτοιο στρώματα πάνω, και κάναν κάτι διάφορα κτλ. Σαν να μας υποτιμάνε και να μας, πώς θα λένε, τον ποντιακό ελληνισμό και γενικά τη θρησκεία κτλ. Και καθόμασταν, βλέπαμε από πάνω, και όλα τα περισσότερα, οι περισσότερες εικόνες ήταν γατσουνισμένες, βγαρμένες, ή όπως και στην Παναγία Σουμελά και στην Αγία Σοφιά, παντού αυτό το χάλι.
0: Σβήσανε δηλαδή τον πολιτισμό των Ελλήνων στην περιοχή, αυτό κάνανε.
1: Έτσι ακριβώς. Και το μόνο που κάνουμε εμείς από ανάγκη που θέλουμε να πάμε να επισκεφτούμε, αναγκαστικά πάμε, πληρώνουμε κιόλας για να τα δούμε. Γιατί οπωσδήποτε θέλουμε να τα δούμε, όπως πήγα και τα είδα εγώ, και την Παναγία Σουμελά, αλλά και την Αγία Σοφιά, αλλά το εκμεταλλεύονται και τα έχουν κάνει άχρηστα. Όταν λέω άχρηστα, τελείως άχρηστα. Απλώς όμως ξέρουν ότι θα πάμε, και έτσι βάζουν και ένα υπέροχο, ας το πω έτσι, εισιτήριο, και εμείς πάμε αναγκαστικά, γιατί θέλουμε να πάμε να προσκυνήσουμε και τα δούμε, τα Άγια Μέρη, και...
0: Το ίδιο κάνανε και με την Αγιά Σοφιά, που τα σβήσανε όλα μέσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά πρόκληση, είναι αλητεία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις τώρα για να συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου, για να μην το ξεχάσω.
1: Θα ήθελα να πω πρώτα τις εκδηλώσεις που κάνουμε σήμερα. Σήμερα 19 Μαΐου η Παμποδιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην πλατεία Συντάγματος, 6.30 ώρα, διοργανώνει αυτός που κάνει κάθε χρόνο την πορεία διαμαρτυρίας προς την Τούρκη Πρεσβεία, η κατάθεση στεφάνου που κάνει, κάποιες ομιλίες κτλ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, 6.30 ώρα το πρωί. Όμως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων κάνει στην Ιερά Μητρόπολη, ξέρω εγώ, κάνει και λαμποδρομία με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμναίων, νομίζω, Καλαμαριάς. Επίσης γίνονται και κάποια η νεολαία εδώ της Αθήνας, δηλαδή η ΕΠΟΝΑ, Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, όπως και οι φοιτητές, στείλουν κάποια περίπτερα σε όλη την Αττική, δηλαδή στο Σύνταγμα και στον Πειραιά, και έχουν κάποιο έτοιμο υλικό το οποίο λέγεται γενοκτονία και θα μαθαίνουν οι περισσότεροι και οι τουρίστες, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε όλο και γενικότερα ο κόσμος, ενημερωτικά περίπτερα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα θα είμαστε όλοι εκεί, σήμερα στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα θα δώσουμε το δυναμικό παρόν. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Παράλληλα όμως τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν και όλοι οι Δήμοι. Όλοι οι Δήμοι. Όταν λέω οι Δήμοι, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους. Για παράδειγμα εμείς που έχουμε στην ουσία δύο έδρες, στην Τροκανανία και στο Μεγάλο, κάναμε την Κυριακή, γιατί έχουμε τρεις συλλόγους ποντιακούς εδώ στην Αθήνα, κάναμε την Κυριακή. Τώρα την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να κάνουμε επιδημόσια δέση, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η εκδήλωση γεωγονίας του Ελληνίου Πόντου. Γιατί 19 πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε στην Αθήνα. Εμείς θα κάνουμε στον Παπαλιό, για να ακούσουν και οι ακροατές και όποιοι θέλουν μπορεί να έρθουν κτλ. Θα το κάνουμε στις 24 την Κυριακή. Θα κάνουμε μια λαμπαδρομία στη είσοδο του χωριού με προορισμό την κεντρική πλατεία, έμπροστα στο μνημείο ιδρυτών του χωριού, γιατί έχουμε ένα μνημείο των ιδρυτών που ήταν 60 οικογένειες τότε από εκεί. Θα γίνει ένα καλωσόρισμα, προσμονήσεις θυμόμενων προσώπων, επιμνημόσυνη δέηση για τους γενεκτονιθέντες προγόνων μας, με κόλυβα εννοείται. Χαιρετισμός του Προέδρου, δηλαδή εγώ ξέρω εγώ, χαιρετισμός του Δημάρχου, χαιρετισμός του Προέδρου του χωριού.
0: Ναι, εγώ έχω δει σε κάτι εκδηλώσεις που μαζεύονται κάτι υπουργοί, κάτι βουλευτές, κάτι τέτοιοι περίεργοι και πάνε εκεί πέρα, λένε τι λένε, αλλά δεν το πιστεύουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι και δεν αγωνίζονται πραγματικά.
1: Για να είμαι κι εγώ αληθινός και τα λοιπά, και εμείς θα καλέσουμε κάποιους, αλλά όμως δεν θα δοθεί ο λόγος, δηλαδή θα δοθεί ο λόγος μόνο, ας το πω έτσι, στον Δήμαρχο, τον κύριο Τουρουνίδη, στον Πρόεδρο, εγώ και στον Κοινοτάρχη. Μετά θα γίνει και μια ομιλία για τη γεωκτονία από τον Κωνσταντίνο Κονταξή, καθηγητή λαογραφίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα πάντα τη γενοκτονία. Θα γίνει η κατάθεση στεφάνου ενός λεπτού σιγή. Μετά θα γίνει και κάποιο κέρασμα, ας το πω έτσι, για να μην έρθουν, επειδή θα έχουν κάποιοι από μακριά, να κεράσουμε και τον κόσμο.
0: Τι θα κεράσετε, πυροσκή?
1: Πυροσκή, βέβαια, πυροσκή, ναι, πυροσκή. Το σημαντικότερο, το νούμερο ένα.
0: Βέβαια, με τι γέμιση, κύριε Κοντοχρήστο?
1: Δεν σ' άκουσα τι είπατε.
0: Με τι γέμιση σας αρέσει περισσότερο, με πατάτα, με μανιτάρι, με τι?
1: Να πω την αλήθεια, μου αρέσει με τυρί και με λουκάνικο, αλλά το παραδοσιακό όμως είναι με πατάτα. Έτσι το κάνουμε και εμείς, με πατάτα. Ίσως, λέω τώρα εγώ, δικιά μου το δικό μου το σφαγό το μυαλό, επειδή δεν είχαν τα, ας το πω έτσι, είναι πιο ακριβά τα υλικά αυτά, το τυρί και το λουκάνικο, γι' αυτό το κάνουμε με πατάτα, αλλά το παραδοσιακό είναι με πατάτα.
0: Ναι, και με τυρί και με μανιτάρι έχω φάει και με κοτόπουλο και με κοιμά, τώρα έχουν υπάρξει πολλές εκδοχές.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτά έχουν γίνει για στα μαγαζιά που πάμε και τρώμε, ξέρω εγώ, γι' αυτό, αλλά τώρα σε τέτοιες είδου εκδηλώσεις θα έχει δηλαδή από πατάτα το στάδερ, μέχρι τυρί και λουκάνικο, παραπάνω δεν έχω δει πουθενά εγώ από την αλήθεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί όμως.
0: Και οτία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οτία θα έχει.
1: Και οτία, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι και θέλει το αλημέρα, θέλει και το γλυκό.
0: Και περέκ, δηλαδή, να έρθω άμα είναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλούμε την άλλη Κυριακή, 24 του μήνα. Σας καλούμε στο Παπαλιό Βάλτο των Καρανίας.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα όμως να πω και το εξής, ότι μια άλλη σημαντική εκδήλωση που θα κάνουμε εμείς, την 21η Ιουνίου, Κυριακή Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εμείς οι Πόντιοι και γενικά οι Πόντιοι γενικά κάνανε, άλλοι το κάνουν Κυριακή του Θωμά, πολύ λίγοι, αυτό ήταν το σουρμένο. Εμείς σε υπόντιο κάνουμε του Αγίου Πνεύματος, κάνουμε το έθιμο στα μνήματα, στα ταφεία. Αυτό το λειτουργικό, ας το πω έτσι, θα το κάνουμε, βέβαια θα είναι με παρουσία 3-4 παπάδων κτλ. Έχω φέρει από τον Πόντο, δηλαδή από την Κεπέκλης, από εκεί που ήταν η χωριανή μας. Θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση συγκεκριμένη, το ταφικό έθιμο το συγκεκριμένο που θα γίνει με την, πώς το λένε, θα γίνει οργανωμένα από το σύλλογό μας. Έχω φέρει χώμα από την Κεπέκλης, που ήταν οι παππούδες αυτοί που ξεκουράζοντας, το πω έτσι, στο κημητήριο του χωριού μας, που ήρθαν το 22 και το 23 στο Παπαλιό. Έχω φέρει 120, έχω κάνει 120 σακουλάκια μικρά, και αφού τελειώσει το τελουργικό, θα συγκροποιήσουμε πάνω στα μνήματα και στα 120 από χώμα από τον Πόντε, από την Κεπέκλησα. Αυτό καλό είναι να μας ακούσει ο κόσμος, και όποιος θέλει μπορεί να έρθουν εκεί την ημέρα εκεί, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μια ιδιαίτερη στιγμή, όπως την έχω ονομάζει, για το χωριό μας.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, διότι γνωρίζω ότι πάρα πολλές φορές οι Πόντιοι, όπως και οι Μικρασιάτες, για να βρούνε τις οικογένειές τους, διότι επικρατούσε ένα χάος, κόβανε κάποιες εικόνες στη μέση, και όταν ενωνόντουσαν ξαναβρίσκανε την ίδια εικόνα και την είχαν κομμένη στη μέση και τη βάζανε κάπου μαζί, έτσι ώστε να ξαναβρούνε δηλαδή τους ανθρώπους τους. Και γνωρίζω, γιατί η δικιά μου η προγιαγιά, η Μυροφόρα, είχε ένα στίγμα πάνω στο μπράτσο της. Την είχαν κάνει ένα στίγμα οι γονείς της για να την ξαναβρούνε. Υπήρχαν δηλαδή κάποια σημάδια που προσπαθούσαν να ξανασμίξουν με τους ανθρώπους τους.
1: Κάποια σημάδια υπήρχαν, ναι, όπως το λέτε, αλλά αυτό με την εικόνα δεν το έχω ακούσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει και στις μαρτυρίες που έχω κάνει στους δικούς μας. Μπορεί να υπήρχε, αλλά απλώς δεν μου το είπε κάποιος. Δεν το γνωρίζω με την εικόνα, δηλαδή να την κόψετε στη μέση και να ενωθούν. Απλώς όταν ήρθαν εδώ, γιατί όταν ήρθαμε στην αφιλοχία, κάποιοι είπαν ότι πήγανε μια επιτροπή από τα άτομα του χωριού και με τα πόδια και να βρούνε το συγκεκριμένο μέρος και τους άρεσε. Οι μαρτυρίες που έχω εγώ, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει τώρα, ότι ήρθαν με κάρα από το διπλανό χωριό. Αλλά ο τρόπος που ήρθαν, γιατί ήταν και από διαφορετικά χωριά τριγύρω, αλλά γνωριζόντουσαν οι περισσότεροι, ήταν ότι δεν υπήρχαν ούτε τηλεφωνία ούτε τίποτα, ότι βάζανε στον Ερυθρό Σταυρό, βάζανε μια αγγελία, λίγο πολύ, ή το ραδιόφωνο κτλ. Δεν υπήρχε τότε πολύ ραδιόφωνο κτλ. Λίγοι είχαν, αλλά περισσότερο από αγγελίες, από εφημερίδες, και όσοι ήταν σε λίγο μεγαλύτερα έτσι. Δηλαδή όταν πήγαν, όπως είναι η αφιλοχία, πήγαν κάποιοι. Δηλαδή για παράδειγμα, μια μαρτυρία που έχω, άλλος ένας παπάς που ήρθε από το χωριό μας, ο Παπα-Νικόλας, Νικόλας Παπαδόπουλος, που ήταν παπάς τότε τον φυλακίσανε πριν έρθει να δει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δουν οι δικοί του στον Παπαλιό, και αυτός να παραμείνει εκεί. Όταν όμως έφυγαν από εκεί, φτάσαν στην αφιλοχία. Ο γιος του έκανε κάποια θελήματα εκεί σε κάποιον τότε, ας το πω, άνθρωπο εκεί της περιοχής, και διάβαζε εφημερίδα αυτός. Και στην εφημερίδα πίσω, διάβαζε από πίσω ο φίλος, τον πιστόφυλλο, ας το πω έτσι, είδε την αγγελία που είχε βάλει ο πατέρας του όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά είχε φτάσει στον Πειραιά αυτός. Και έβαλε, ξέρω εγώ, μια αγγελία, και αφού το διάβασε εντελώς την τύχη ο γιος του, επικοινώνησε με την εφημερίδα κτλ. Και έτσι ήρθε ο Παπαδόδρος, ο Παπα-Νικόλας, είναι στο χωριό μας. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες πολλές. Αλλά τώρα με την εικόνα δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλλά σίγουρα θα υπήρχε.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κοντοχρήστο, για την ημέρα μνήμης. Για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που θέλετε να περάσετε σε όλους αυτούς τους ακροατές μας.
1: Διεκδικούμε μέχρι τελικής πτώση, να το πω έτσι, διεκδικούμε καθημερινά, και σήμερα διεκδικούμε να αναγνωριστούμε δημόσια. Γιατί μέχρι τώρα η Τουρκία δεν τον έχει αναγνωρίσει, και δυστυχώς το έγκλημα αυτό, και δυστυχώς παραμένει ατιμόρυτο αυτό το έγκλημα. Και γι' αυτό ζητάμε διεθνής αναγνώριση. Αυτά διεκδικούμε σήμερα, δηλαδή διεθνής αναγνώριση.
0: Και φυσικά μαζί με τη διεθνής αναγνώριση θα έρθουν και αποζημιώσεις και εννοείται ότι πρέπει να αποδεχθούν και οι Τούρκοι το ότι όλες αυτές οι εγκληματικές πράξεις συνέβησαν και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια, να σας πω την άποψή μου να το αποδεχθώ.
1: Δυστυχώς όμως δεν το αποδέχονται και το αποδίδουν σε απώλειες πολέμου.
0: Να ζήσει ο Πόντος!
1: Να ζήσει ο Πόντος, να είστε καλά!
0: Υγεία και ευλογία να έχετε, καλό μεσημέρι!
1: Να είστε καλά, να είστε καλά!
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας!
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ!

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεσκεπάζουν κολοσιαίο σκάνδαλο διασπάστησης 500 εκατομμυρίων ευρώ που σχετίζονται με τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα σε δήμους όλης της χώρας. Κατ' ουσίαν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ξεσκεπάζονται ηλικιώδεις υπερκοστολογήσεις που εκτινάζονται ακόμη και στο 700%, όπως αποκαλείται σχετικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Βασισμένη σε καταγγελία 28 σελίδων, η έρευνα τεκμηριώνει πως πάνω από 50 δημόσιοι διαγωνισμοί επιτίδη φούσκωναν σκόπιμα τις μελέτες, προαναγγέλλοντας τεράστιες αχρίαστες ποσότητες υδρομέτρων. Το σκάνδαλο έρχονται να το συμπληρώσουν ενοχοποιητικά email που αποτελούν αιχμή για δεκάδες τοπικούς άρχοντες, τελέχη προμηθειών και επιχειρηματίες. Μέσα από αυτήν την ηλεκτρονική αλληλογραφία που εντοπίστηκε, αποδεικνύεται πως τα λευκά κολάρα έστειλαν φωτογραφικούς διαγωνισμούς, μαγειρεύοντας εκ των προτέρων τις τιμές και τις προδιαγραφές για να μοιράσουν συμβάσεις 9 εκατομμυρίων ευρώ σε εκλεκτούς. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον η υπόθεση, καθώς το μεγάλο αυτό φαγοπότι χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, ενώ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από τις αρχικές εφόδους της, φύγει τον κλειό γύρω από την οριζόντια σύμπραξη των εταιριών. Ακόμη ένα σκανδαλώδες φαγοπότη εκατομμυρίων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις επίσημες καταγγελίες που είχαν φέρει στο φως οι Data Journalist ήδη από τις 7 Νοεμβρίου του 2025. Στο επίκεντρο βρίσκονται χρυσοφόροι διαγωνισμοί 120 εκατομμυρίων ευρώ για 36.000 διαδραστικούς πίνακες και 30 εκατομμυρίων ευρώ για κήτρο ρομποτικής, οι οποίοι προκηρύχθηκαν επί Υπουργίας Νίκη Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας. Η νόθευση του ανταγωνισμού αποκαλύπτεται από τον τρόπο που στήθηκε η διαδικασία. Δηλαδή, ενώ στην διαβούλευση συμμετείχαν δεκάδες εξειδικευμένες εταιρείες, το έργο τελικά κατακαιρματίστηκε και μοιράστηκε αποκλειστικά σε τρεις ενώσεις τηλεοπικοινωνιακών κολοσσών. Με μια στατιστικά απίθανη σύμπτωση, η κάθε εταιρεία χτύπησε χωρίς αντίπαλα από ένα τμήμα του έργου, δίνοντας εκτόσεις της τάξης του 0,01%, δηλαδή μόλις λίγες χιλιάδες ευρώ για έργα δεκάδων εκατομμυρίων. Η ζημιά για τα ευρωπαϊκά και τα δημόσια ταμεία διαγράφεται τεράστια, καθώς τα στοιχεία δείχνουν επίσης ηλικιώδεις υπερκοστολογήσεις. Το δημόσιο αγοράζει εξοπλισμό σε τιμές πολλαπλάσιες από τη λιανική, πετώντας κυριολεκτικά εκατομμύρια ευρώ. Απέναντι σε αυτό το όριο διασπάστησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμφανίζεται και καθυστερεί, αντί να ερευνήσει άμεσα την ουσία των επώνυμων καταγγελιών που υφίστανται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει επίσης, έχοντας ανοίξει κατεπίγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σε μαζικές συλλήψεις 13 υπόπτων προχώρησαν οι τουρκικές αρχές μετά από ταυτόχρονες εφόδους σε 7 επαρχίες με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για παρατυπίες και ενώθευση της ψηφοφορίας στο 38ο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για αδικήματα που αφορούν δωροδοκία, παραβίαση του νόμου περί πολιτικών κομμάτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης κατασχέθηκαν σημαντικά ψηφιακά δεδομένα και έγγραφα, με τους υπόπτες να οδηγούνται στην ασφάλεια όπου και συνεχίζονται οι ανακρίσεις. Και τώρα ο καιρός. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
6: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
8: κι αν έχετε ζήσει,
6: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
9: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
10: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί Έχουνε στόχο. Δεν θέλουνε να εμψυχώσουνε τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουνε, να ψηφίζουνε και να φορολογούνται. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
8: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τους Γερμανοϊταλούς και στον Εμφύλιο. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι ύποπτοι, διάφοροι, με κάποια περίεργα λόγια και ανακρίβειες, παραχαράζουν την ιστορία, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν τα μυαλά της μάζας σύγχυση. Οι 400.000 λοιπόν γενοκτονημένοι περίπου ήταν γυναικόπαιδα, ήταν γυναικόπαιδα και άμαχοι. Διότι από το 1912 έως το 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18 έως 40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν φορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι Πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι Πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές. Διότι από το 1912 είχε γίνει γενική επιστράτευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
10: Ναι, πάμε.
8: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Γουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε «Θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων». Το 1908 στη Θεσσαλονίκη με χρήματα Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση, 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός. Από το 1911 λοιπόν, ο πρέσβης της Γερμανίας, ο σιωνιστής Γερμανός Βάκε Χάιμ, μαζί με τον Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς γίνονται τα αφεντικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με νόμο των Νεοτούρκων, συγκεκριμένα του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς και Βάγκε Χάιν, οι οποίοι είχαν τον Νταλάτ, τον Εβέρ και τον Τζεμάλ ως υποχείρια μαριονέτες, ξεκινάνε γενική επιστράτευση. Πολλοί παρά τη θέλησή τους κατατάχθηκαν στο Οθωμανικό στρατό, αλλά τους πηγαίνανε σε μη μάχημες μονάδες επίτηδες. Πολλοί το δραπέτευσαν και από το 1912 ξεκίνησαν τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέλιος Κοσμίδης, Χαραλαμπίδης και ο Αντώνης Χατζηλευθερίου Αντών Πασάς, οι οποίοι από το 1912 κατέφυγαν στα βουνά και ξεκίνησαν αντάρτικα. Το 1914 με προτροπή του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς γίνεται νέα γενική επιστράτευση με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα ο Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, ο σιωνιστής Γερμανός, επινοεί τα τάγματα εργασίας, τάγματα θανάτου. Την ίδια περίοδο ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο βοηθός του Ευθύμης Αγριτέλης γίνονται στρατηγοί στον Πόντο και καλούν τους Ποντίους να πάνε κατευθείαν στα βουνά να ξεκινήσουν αντάρτικο. Αρκετοί όμως δεν προλαβαν και πήγαν στο στρατό. Αρκετοί κατάφεραν και δραπέτευσαν και έφυγαν στα βουνά και έτσι αρχίζει και μεγάλο λιμάνι του Αντάρτικου. Από το 1913, το καλοκαίρι του 1913, ο πλαρχηγός Σαμψούντας, Στέλιος Κοσμίδης και Χαραλαμπίδης δημιούργησαν πρώτα αντάρτικα σώματα. Από το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησαν οι πρώτες μάχες. αποτόλμησαν την πρώτη ανοιχτή σύγκρουση με τον τουρκικό στρατό, την τοποθεσία Πατμάν Μελέμ, οποία κατάφεραν πλήγματα στον Οθωμανικό στρατό. Το 1914, τον πρώτο εξάμεινο του 1914, όλο το εξάμεινο, οι υπότιοι αντάρτες κυνήγαγαν επίμονη εμπλοκή με τουρκικό στρατό, διότι τα όπλα του εχθρού τους ήταν πολύτιμα. Τον Ιούλιο του 1914 έλαβε χώρα μια τέτοια μάχη στο Τενεφλίκ, παραλιακή περιοχή της Αμσούντας. Ο καπετάνιος Πατμάν Ανέστης και οι άνδρες του κύκλωσαν 9 χωροφύλακες. Η μάχη διήρκησε μια ώρα και στο τέλος οι Τούρκοι παραδόθηκαν, καταθέτοντας τα όπλα τους. Το Μάρτιο του 1915 ο Αντώνπασας Αντώνης Κατζηλευθερίου κατέβηκε με 60 άνδρες του στη ψαρολίμνη Παλή και όλη της Πάφρας με τη συνηθισμένη προμήθεια ψαριών και τους αγωνιστές, τα κοινοκόπεδα και τους αμάχους. Ένα απόσπασμα χωροφυλάκων πενταπλάσιας δύναμης, ειδοποιημένο από μουσουλμάνους χωρικούς, περικύκλωσε τους πολεμιστές χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Ένας ένοπλος ονόματι Ασλανίδης από τους άντρες του καπτάνα Αντώνη ειδοποίησε τον αρχηγό. Ο καπετάνα Αντώνης ξεκίνησε αμέσως πρώτος στην επίθεση. Με άγριες κραυγές και με πολεμική μανία καταδίωξε τους άντρες και τους έτρεξε σε φυγή. Οι ένοπλοι έφτασαν στους πρόποδες του βουνού και αντιλήφθηκαν ένα τόνιο απόσπασμα του στρατού που είχε στήσει εν έδρα στους αγωνιστές. Εκεί ο Αντώνης Κατζηλευθερίου με μια άλλη ομάδα περικύκλωσαν τη μεγάλη δύναμη και τους εχμαλώτησαν. Οι νεότουρκοι στρατιώτες και χωροφύλακες αναγκάστηκαν να παραδοθούν και εχμάλωτοι αντιλάγησαν με Έλληνες προύχοντες και εμπόρους της Πάφρας, της Αμισού, που βρισκόταν στις φυλακές, λόγω των κατηγοριών ότι βοηθούσαν αντάρτες. Όλοι αυτοί πλούσιοι λοιπόν.
10: Ένα λεπτό να σε διακόψω πριν πας παρακάτω. Όταν λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος Πάφρα, εννοεί τα βουνά της Πάφρας.
8: Ακριβώς.
10: Δηλαδή, ακριβώς. Αυτά τα βουνά, θέλω να ξέρει το ακρατήριο, βρίσκονται στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Η περιοχή αυτή δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε. Έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
8: Ακριβώς. Ο Αντώνης Πασάς Αντώνης Κατζηλευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνη Πασά, Αντώνη Κατζηλευθερίου, και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επιπλέον μέχρι δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή. Μετά από 8 ώρη πολιορκία, Αντώνη Πασάς κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από στρατόπεδο εχμαλίδων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο, αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτή τη ενέργεια αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν υπόδειο ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καλημέρια του στην περιοχή Ανδράπων, κατά το 1915 με τα τρία αδέλφια του ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακή στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακή τραυματίστηκε ο ίδιος, αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Κατζηλευθερίου. Τον περικύκλωσαν με 800 άντρες, το κρυσό γετό του. Τελικά ο Κατζηλευθερίου άνταξε και προξένησε τέλος απόλυση από τους αντάρτες. Το Μάρτιο του 1916 ο καπετάνιος, αφού διαμήρασε τους άντρες που κατάφυγε σε ένα νερόμυλο στους πρόποδες του Ποτσάνταχ, στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη 2 ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο. Ζήτησε να παραδοθεί, που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από από την οροσυρμό του Μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήλθαν στο Μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερού την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στη φυλακή της Αμάστιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη, ενημερώσει τον Αντών Πασά, για να αφήσουν τη γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος, ο Αντώνης Χατζηλευθερίου, δεν απάντησε. Συνάντησε όλους τους πλαγιούς στα γύρω βουνά. Μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες. Ξεκίνησαν για την Αμάστια και την απελευθέρωση τη γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντών Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τυπικό απόσπασμα. Όρθιος πάνω στο αλογό του Αντών Πασάς, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, υπηροβολώντας, καταφέρισε μέσα σε μία ώρα όλη το τουρκικό απόσπασμα. Δίπλα του ακριβώς έκανε το ίδιο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παίρνοντας την Αμάστια, ο Αντών Πασάς με τους άντρες του την έλαβαν το Χότζα. Του έδωσαν ένα γράμμα, το μεταφέρει στον ομάρχη, το οποίο έλεγε ή θα απελευθερώσει αμέσως τη γυναίκα του ή θα κάψει την Αμάστια από τα θεμέλια της. Το Γερμανό Καραβαγγέλη να πείσει τον Αντών Πασά να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Αντών Πασάς, παρόλο τις προτροπές του Καραβαγγέλη, αρνήθηκε και συνέχισε τον αγώνα. Το 1918, δώσε με ένα λεπτό,
10: το 1918, ωραία, εκεί έχουμε μείνει, για το 1918.
8: Κατά τη διάρκεια της ανακοχής, ο 20χρονος Αναστάσης Παπαδόπουλος με λίγα παλικάρια του συναντήθηκαν με νεότρικους τσέτες. Οι τσέτες θέλησαν να πειράξουν ηλεκτρικά τους αγωνιστές, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πειράγματα. Μέχρι που στο τέλος ο καπετάνιος, για να τους ευτελήσει, τους είπε: «Εγώ θα πάω μέχρι απέναντι σε μια ικανή απόσταση, καβάλα στο αλογό μου. Θα έρθω προς το μέρος σας, καλπάζοντας. Αν καταφέρει έστω και ένας από εσάς να με σκοτώσει, θα θεωρηθεί ικανός πολεμικός».

0: ακολουθούσε επίσκεψη του Ελβέρ στην κομμουνιστική πλέον Μόσχα. Συμφωνίες για αποστολή στρατιωτικού υλικού και μαλλικού. Οπότε οι μαχητές που πολεμούσαν κατά των Τούρκων αντιστεκόμενοι στην γενοκτονία είχαν τώρα πρόσωπο αντίπαλου Ρώσους κομμουνιστές. Σε λίγους μήνες η πολύτιμη για τους Τούρκους σοβιετική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει. Μόνο το καλοκαίρι του 1920 έφτασαν με πλοία στο λιμάνι της Τραπεζούντας από το Νοβοροσίσκ 6.000 ρωσικά τυφέκια τύπου Μόιζελ Ναγκάντ, 1.000 βρετανικά τυφέκια ΜΚ1, 19 πυροβόλα και 4.960 βλήματα, 40 πολυβόλα και 850 περίστροφα. Οι Ρώσοι κομμουνιστές απέστειλαν επίσης στον Κεμάλ 4 αεροπλάνα και 6.000 λίτρα κυροζίνης, τα οποία αυτά τα λίτρα κυροζίνης τα χρησιμοποιούσαν για τη γενοκτονία του άμαχου πληθυσμού. Ο Λένιν και οι επιτελείς του γνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσαν οι Τούρκοι το παραπάνω υλικό. Οι μαζικές εκτελέσεις ανυπεράσπισης των ποντίων στις πλατείες των χωριών γίνονταν τώρα και με ρωσικά πολυβόλα. Οι διαστάσεις σε οποίες είχε προσλάβει η γενοκτονία δεν μπορεί να μην ήταν σε γνώση των κομμουνιστών.
1: Άρα βοήθησαν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι τους Τούρκους και τους Κεμαλιστές.
0: Όχι μόνο βοήθησαν, αλλά ήταν συνεργοί.
1: Ήταν συνεργοί στο να σφάξουνε και να λαιλατίσουνε και να κατακλέψουνε τους Έλληνες πόντιους.
0: Ακριβώς. Ο Κεμάλ όταν μετέβησε η Σαμψούντα είχε μία συνάντηση με έναν τέτοιο αιμοβόρο, τον Πάλος Μαν, και του είπε: οι συμμορίες από μία οργάνωτη και ανεκπαίδευτη δύναμη θα γίνουν τάγματα. Διοικητής των ταγμάτων θα είσαι εσύ. Θα σου δώσω νέους αξιωματικούς, τους οποίους θα είσαι εσύ ο ανώτερός τους. Με την πάροδο του χρόνου θα τους καθαρίσουμε όλους τους δρομιούς. Να πούμε εδώ ότι ο Τοπάλος Μαν κάθε φορά που έχανε οι τσέτες και ο λουτρικός στρατός στα πεδία των μαχών ξεσπούσανε τη μανία τους στους άμαχους πληθυσμούς. Έτσι μεγάλων αριθμών γενοκτονίας. Το 1921 το Πατριαρχείο αποφάσισε πως ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης να συναντήσει τον Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος σε βρίσκεται στην Κουτάκια. Ο Μητροπολίτης Γερμανός του ζήτησε να στείλει ένα σύνταγμα στρατού στη Σαμψούντα, προκειμένου να συνεργαστεί με τους πόντιους για την εκδήλωση μιας επιχειρήσεως κοινής θανάτων του Κεμάλ. Η εισήγηση αυτή δυστυχώς δεν έγινε δεκτή. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1921 ο Κεμάλ έστειλε ισχυρές δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατηγό Φετχή στη Σαμψούντα. Οι αντάρτες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά και τις υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, έχοντας υποστεί ένα απώλειο περισσότερων από 300 ανδρών στρατιώτες του νεοκεμαλικού στρατού, έναντι μόλις 8 των ποντίων ανταρτών. Ο στρατηγός Νουρεντίν την άνοιξη του 1921 εξεστράτευσε προσωπικά εναντίον του Τόπτσαμ, μια περιοχή που ήταν αρχηγός ο Αναστάς Παπαδόπουλος. Ο Νουρεντίν αποφάσισε να στρατοπεδεύσει το Τελίτ Κλικτάς, Δίπια Πέτρα, εκεί να εγκαταστήσει το κανόνι του και να προσβάλλει τις θέσεις των αγωνιστών. Το χάραγμα της 11ης Απριλίου το κανόνι άρχισε να βάλει κατά τον αμυνόμενο. Το κανόνι δεν μπορούσε να επιφέρει κέριο πλήγμα στις θέσεις, αλλά προκαλούσε τρόμο και πανικό στους γέροντες, στις γυναίκες και στα παιδιά που ήταν δίπλα στους αντάρτες για βοήθεια. Ο στρατός με κυκλοτικές κινήσεις προσπαθούσε να εγκλωβίσει τους αγωνιστές, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο. Όλες οι οχυρωμένες θέσεις δεχόταν επίθεση και πραγματοποιούσαν αντεπιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επίθεση όμως πραγματοποιούνταν από τα δυτικά, όπου ήταν και το κανόνι, ήταν σφοδρή. Και όλοι αντιλαμβανόταν ότι από εκείνο το σημείο θα πραγματοποιούνταν η κύρια επίθεση του στρατού. Οι αγωνιστές είχαν οχυρωθεί πολύ καλά και είχαν μπροστά τους ένα λιβάδι, από όπου υποχρεωμένος θα πρέσει ο στρατός. Οι κεμαλικοί κανονιοβολούσαν και τα μυδράλια φέριζαν του τόπου. Ο στρατός προσπαθούσε να επιτεθεί κατά των αγωνιστών, που τους περίμεναν να πλησιάσουν πολύ κοντά και τους φέριζαν με τα πυρά. Όταν έπεσαν οι πρώτοι νεκροί στρατιώτες, οι υπόλοιποι υποχωρούσαν. Το σκηνικό επαναλαμβανόταν όλη την ημέρα, αλλά και οι πολεμιστές ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης, παρά να υποχωρήσουν. Η εντονότερη επίθεση κάτσε 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε αργότερα το απόγευμα, μέχρι που νύχτωσε. Οι κεμαλικοί αποσύρθηκαν στο χωριό γιατί άφησαν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς στρατιώτες. Από την πλευρά των πολεμιστών υπήρξε μόνο ένας νεκρός, ο Βασίλης από το Χατζίπεϊ. Μετά την σπουδαία νίκη, ο λαός έχουν τραγουδούσαν υπέρ του Αναστάση Παπαδόπουλου. Τον Ιανουάριο του 1921 οι κεμαλικοί επιτέθηκαν στους αγωνιστές, αντιστάθηκαν ειδικά επί 4 ημέρες, οπότε ο καπετάνιος ειδοποιήθηκε με αγγελιοφόρο

0: ο Γιώργης Αγάς ιδιοποίησε τον Αναστάση Παπαδόπουλο από το Τόπτσαμ να έκτισε βοήθεια. Η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει ήταν πολύ μυστηρής, χωρίς όμως μέχρι τότε να υπάρξουν θύματα, εκτός από ένα μικρό κοριτσάκι. Σε 5 ώρες συγκεντρώθηκαν 100 ένοπλοι αγωνιστές και 150 όπλοι. Αναλογικά από όλες τις ομάδες του αρχικαπετάνιου, με επικεφαλής τον υπαρχηγό Θεόφιλο Κουλετσενίδη, τον Παύλο Τσαουσίδη και τον Μιχαήλ Κουτσόγλου. Οι αγωνιστές αναχώρησαν το βράδυ της μέρας για βοήθεια. Και το χάραμα βρέθηκαν εκεί ως όλους τους μαλικούς σε 3 σημεία και τους επιτέθηκαν. Οι τεμαλικοί παρά το ξάφτεσμά τους πολέμησαν επί 5 ώρες και ψωχώρησαν μόνο όταν οι αγωνιστές άρχισαν να εχμαλωτίζουν τους πρώτους στρατιώτες. Οι πολεμιστές του αρχικαπετάνιου Αναστάς παρέλαβαν από το φεύγοντα στρατό ένα μυδραλιοβόλο, 5 κυβώτια αφυσίγκια, 4 σημειώνους, ενώ άφησαν στο πλοίο της μάχης 20 νεκρούς στρατιώτες. Σε 7 Ιουλίου του 1929 ο Νουρεντίν με δύναμη 10 χιλίων στρατιωτών και 3.500 ετών εμφανίστηκε στην περιοχή του Αναστάση Παπαδόπουλου. Επιτέθηκε εναντίον όλων των ανταρτικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής. Οι υπερασπιστές αγωνιστές με επικεφαλής τον Αναστάση Παπαδόπουλο αγωνίστηκαν σκληρά και πρόβαλαν δυναμική αντίσταση. Η κατοχή του ανταρτοπόλεμου απέδωσε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εκατοντάδες απώλειες από την πλευρά των γερμανικών. Στις 5 Νοεμβρίου 1921 κατέφρασε στην περιοχή της Επατορίας ο στρατηγός Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποστήθηκε στον Τζεμάλ σε 2 μέρες θα καθαρίσει τους αντάρτες από τα βουνά. Να πούμε ότι πριν αποχωρήσει ο Νουρεντίν έστειλε επιστολή στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο για ανακοχή και του ζήτησε να του παραδώσουν κάποια όπλα παλιά για να τα δείξει στον Τζεμάλ και να δείξει ότι κάτι κατάφερε με τους αντάρτες. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, να πούμε εδώ, ο 22χρονος μέχρι τότε Παπαδόπουλος, ο ηγέτης, απάντησε στον Ουρεντίν, τον έμπειρο αυτό στρατιωτικό ανώτατο διοικητή, ότι να έρθει το πρωί και να μαζέψει τους νεκρούς του και να έρθει να πει στον Τζεμάλ να έρθει ίδιος να πολεμήσει. Ο Τζεμάλ απέκτησε τον Ουρεντίν στην Άγκυρα και έβαλε κατά πάνω του τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος ήταν πολύμπειρος, είχε πολιτική εμπειρία στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο Τζεμάλ Τζεβίτ. Υποστήθηκε στον Ουρεντίν ότι σε 2 εβδομάδες θα καθαρίσει παντάρτικο του πόντου. Στις 11 Νοεμβρίου λοιπόν 1921, μία μεγαρχία του κεμαλικού στρατού από τις διαταγές του στρατηγού, Τζεμάλ Τζεβίτ επιτέθηκε στην περιοχή Κούρταλαν, που την υπεράσπιζε ο αρχικαπετάνιος Αναστάσης με 600 πολεμιστές. Έχοντας υπό την προστασία του πλήθους αμάχων γυναικοπαίδων περίπου 2.000 άμαχοι, υπερασπίζονταν οι 600 πολεμιστές, το οποίο έκανε τη δουλειά τους πολύ πιο δύσκολη, καθώς δεν μπορούσαν, πίσω από αυτούς τους είχαν να προστατέψουν ένα μεγάλο μέρος αμάχων γυναικοπαίδων και γερόντων. Η ευρύτερη περιοχή ήταν το Γιαλατσίκ. Τα παλικάρια και του καπετάνιου Αναστάσης και του καπετάν Αράπογλου περίμεναν τους κεμαλικούς να τους πλησιάσουν και τους φέρισαν με καταγητικά πυρά. Η αναλογία των επιτιθέμενων προς τους αμυνόμενους ήταν τεράστια, αλλά οι αγωνιστές συνέχιζαν να πολεμούν με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Μετά το μεσημέρι, τα πρώτα 3 φυλάκια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να μην εγκλωβιστούν. Συμπτύχθηκαν στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Οι κεμαλικοί επιτίθενται με λύσα για να διασπάσουν την αμυντική γραμμή, αλλά τους φέριζαν τα καταγιστικά πυρά των αγωνιστών και άφηναν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς. Το Σούροπο και οι Μαλικοί αποχώρησαν και μετέβησαν στην έδρα τους. Ο στρατηγός μετά την αποτυχία του, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, μετά την αποτυχία του, έστειλε επιστολή στον αρχικαπετάνιο 22χρονο Αναστάση Παπαδόπουλο και του ζήτησε να του παραδώσει παλιά όπλα, έτσι για να πει στον Τζεμάλ ότι κάτι κατάφερε. Ο αρχικαπετάνιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά έστειλε απαντατική επιστολή, όπου μεταξύ άλλων του έγραψε: «Εμείς σήμερα είχαμε 6 νεκρούς άντρες, όμως από εσάς αυξήσαμε τη δύναμή μας άλλους 300 πολεμιστές. Ισοπλίσαμε με 300 όπλα που τα πήραμε από τους σκοτωμένους σας. Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο».
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Η απάντηση του 22χρονου Αναστάση Παπαδόπουλου.
1: Θέλει θάρρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αναστάση Παπαδόπουλο, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
0: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θόδωρου Παυλίδη, ο Μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ο Κοντζαναστάς.
0: ο Τζαναστάζος, να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Τις 20 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Τζεμάλ σε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το αντάρτη του πόντι. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Τζεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίδινων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε, κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Νύχτα εκείνη, 20 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Τζεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φλουρές περιμετρικά, πλην της μιας πλευράς όπου υπήρχε κατακόρυφος σχεδόν βράχος, ύψους 150 μέτρων. Όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοπίες εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολο με εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκηνιά να κατεβαίνουν τα βράχια. Στις 6 το πρωί, οι 9 άντρες διήγησαν την κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους στρατοπέδου να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί 2 ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Η σκηνή, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, κρατεί το ίδιο ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επί τόπου αποφασίστηκε η εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει εκεί τα όπλα τους, σταστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκπροθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. Άρχισαν να εκρυπαρούν για χάρη, με πρώτο τον ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ. Σε απάντηση ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, στους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδεικτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρτους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, στους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλήν αναγκή απόδοση δικαιοσύνης προς εξαπλισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασφάξει παραπονητική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου πρωτοκαπετάνιος Αναστάς Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παραδίδεται στη συνέχεια. Σήμερα πανηγυρίζουν οι αδικογραμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, Σάξιο του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας, δεν μας ξέχασε. Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάς Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού, τον Αρχιστράτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση θανάτου του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα και είπε ότι θα συγκριθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάς Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα ή από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς ο Παπούλας όχι μόνο δεν έδωσε όπλα τον Αναστάς Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή μία επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Τελειώνω κύριε Γρηγόρη με δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ λίγα, έχω σημειώσει, δεν μπορώ να πω, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
1: Κατανοητό.
0: Μετά την καταστροφή της Μύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έστειλε επιστολή για συνάντηση στον Αθάνασο Παπαδόπουλο. Εκεί που είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερε να νικήσουμε τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών, που είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα προστάτευε να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά, να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλαδο, να πούμε Γρηγόρη στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται Έλα Αδά. Το Ε γίνεται Αλφα. Αν το ενώσουμε όλο μαζί, το Έλα εδώ, Έλα Αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο, όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή θεοφανίων του 1923, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τον Αύγουστο, μάζεψε 500 άντρες και βγαίνησε 320 χιλιόμετρα, ατυφλά δηλαδή, για να πάει στο Σαγκάριο, για να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής, ένας Άγγλος αξιωματικός πρόδωσε τον κυρίο Παπαδόπουλο, καθώς ο κυρίος Παπαδόπουλος, επειδή ο Χριστός όμως Καραΐσκος, έφερος λαχγός του ελληνικού στρατού, δύο χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι οι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστέφθηκε τον Άγγλο αξιωματικό Κυριάκος και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Ο Άγγλος αξιωματικός του είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Σαγκάριο, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Σαγκάριο σε μια ανηφόρα. Εκεί φέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των Ανδράπων. Όπου παρά τη συμφωνία για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικού στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και Έλληνες αξιωματικοί. Και ζήτησε από τον λοχαγό του να φέρει τον κύριο Παπαδόπουλο και τους άντρες να του γνωρίσει πως κατάφερα μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. Και έτσι επενέβη ο Παπαναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέραν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακτοί του πολιτισμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έβαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του πόντι, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία. Τα πανεπιστήμια, τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες. Και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες. Για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς, όμως, η χαζαροεβραϊκή μαφία, το λέω για τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
1: Αλλά είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν υιοθετητό.
1: Ναι.
0: Όπως να πούμε, θαύτηκε όλη η ιστορία του Πουντιακού Ελληνισμού. Από το πρώτο ελληνικό βασίλειο, 302 με 62 π.Χ., όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό δύο φορές με το σιτάρι του, και όταν πολεμούσε ο Πόντος την Δημοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω Γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921, Πόντιοι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους Κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821, η Επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο Πόντιους, τα αδέρφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές Πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, τραπεζουμπαίους, αργυροπολίτες, συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην Επανάσταση. Εκτός από τα αδέρφια Υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι Πόντιοι εθελοντές πολέμησαν. Το 1866 στην Επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές Πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912 στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από Πόντιους στο ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω, Γρηγόριο, Ναυτάς Παπαδόπουλος, παρόλο που του αρνήθηκε τη βοήθεια ο Παπούλας, φεύγοντας άφησε στον Παπούλα 4.000 χρυσές λίρες για βοήθεια. Δηλαδή, ο πνιγμένος που χρειαζόντουσαν και ζήτησε βοήθεια, αντί να πάρει τη βοήθεια, έδωσε αυτός βοήθεια. 4.000 χρυσές λίρες που είχαν μαζέψει μέρα για ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και φυσικά, το 1940 με τον ελληνοϊταλικό γερμανικό και τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί Πόντιοι έπεσαν ηρωικά. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θα αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα. Τα οποία ποντιακά ανέκδοτα, να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι Πόντιοι και τα φέρανε οι ίδιοι Πόντιοι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλαν τους Πόντιους. Πόσο μικρή και ανόητη. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι Πόντιοι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα δεν θα με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή, ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντιοι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμσούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
0: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
1: Βέβαια, σε πολλές περιοχές και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ότι ήτανε μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ίσα άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Ακριβώς, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου, ότι το πρώτο σούλι Το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο τον 17ο αιώνα, 1680. 30 κορίτσια Παυρενές, από την Πάφρα Παυρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάστρο του ποταμού Άλλη, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της Κοπέλας. Και το 1888 μέχρι το 1914 γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Θανατή Λάγκεμαν. Είναι ένας χορός, μονός τεκαϊτέ, Θανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω Γρηγόρη, το 1917, ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις κεμαλικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από τη Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας. Ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. Το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917, να πω Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αγριτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαξούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικός στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αγριτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και στις 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόσα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός τεκαϊτέ μονό. Μονό τεκαϊτέ, μπορείτε να το βρείτε, Θανατή Λάγκεμαν. Και πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αντάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός, πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000. Όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά. Τεκαϊτέ, Θανατή Λάγκεμαν.
1: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας. Τον Αύγουστο.
0: Το 17.
1: Τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος στο χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
0: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17
1: το 17, το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κωμόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτόν τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
0: Ακριβώς.
1: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
0: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερε, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία, αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της στο δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. Τη βρήκαν νεκρή και το κοριτσάκι το βρήκανε ζωντανό, γιατί έγλυφε το αίμα της μάνας της. Και το υιοθετήσαν και ήταν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν, αλλά αναστενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένοπλες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, ξεσπούσαν σε αμάχους. Και τελείως δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να χαιρώνουμε μια μικρή πρόταση για το Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές τραγωδίες, αλλά και ηρωικές σελίδες γραφόντουσαν. Επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού. Η χώρα είναι απέραντο χωράφι σκανδάλων. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο σκληρή καμόρα. Η μαφία μεταφέρθηκε εντός του κοινοβουλίου. Προτάσεις για απόδοση δικαιοσύνης τίθενται στο αρχείο. Αυτή την πατρίδα δεν τη σώζει τίποτα. Κωνσταντίνος Ηλιάκης, φόρο τιμής στον Αετό. 20 χρόνια από τη δολοφονία του ήρωα Σμιναγού. Οι ευθύνες της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κώστα Καραμαλή και οι θρασίλοι Τούρκοι που τον σκότωσαν χωρίς να πληρώσουν. Στο τελικό του Final Four στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός συνέτριψε την τουρκική Φενέρμπαχτσε. Σπουδαίο παιχνίδι από μια σπουδαία ομάδα. Και στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου, ποιος πραγματικά ήταν ο Λεωνίδας ο πρώτος βασιλεύς των Λακεδαιμονίων, μύθηκε ανεξίτηλες αλήθειες. Παγκόσμιο σύμβολο μιας στρατιωτικής υπερδύναμης. Στο μακριό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσα ακούν την εκπομπή των ραδιομακελάριδων σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της καθημερινότητας και βεβαίως την επανάληψη την Κυριακή το μεσημέρι 2 με 5. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM του 99,8 της μεγαλύτερης πατριωτικής συχνότητας στα Ερτζιανά. Δεν ξύπνησα καλά σήμερα. Ξύπνησα με ισχυρούς πόνους στον αφιένα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχω αντιληφθεί ότι κάθε μέρα με σκληρούς πόνους στον αφιένα ξυπνούν και οι Έλληνες ραγιάδες αυτού του τόπου. Και πρώτοι από όλους οι πολιτικοί. Ξέρετε, ο πόνος στον αφιένα προέρχεται από τρία χαρακτηριστικά ζητήματα. Πρώτον, από το πολύ σκύψιμο, τις επικύψεις δηλαδή που γίνονται από τους Έλληνες πολιτικούς, από το πολύ γράψιμο, όπως αφορά εμάς, και τρίτον, από τις πολλές γονικλησίες των Ελλήνων πολιτικών και των Ελλήνων ψηφοφόρων απέναντι στο βρώμικο σύστημα της κυβερνητικής μαφίας. Εγώ υπάγομαι στη δεύτερη περίπτωση. Γράφω μερόνυχτα. Διαβάζω μερόνυχτα για όλες αυτές τις ανοησίες της πολιτικής ζωής. Και επιπλέον και επιπρόσθετα για τις ανοησίες μερικών χιλιάδων, εύχομαι όχι πολλών, ακροατών, τηλεθεατών, αναγνωστών και ψηφοφόρων, οι οποίοι σώνει και καλά επιθυμούν να επιβάλλουν τη δική τους ψηφοθυρική άποψη στα τυράκια που τους πετούν καθημερινά. Αυτές οι γελίες, ψευτοπατριωτικές, τριχομονάδες. Δεν ξέρετε τι είναι τριχομονάδες? Σεξουαλικά αφροδίσια είναι. Αφροδίσια που προέρχονται από τη σεξουαλική επαφή. Αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες της πολιτικής ζωής του τόπου που σώνει και καλά θέλουν να μας πείσουν με το μανδύα του πατριωτισμού ότι μπορεί να αλλάξουν την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θέλω να βάλω δύο ερωτήματα στους φίλους και φίλες πατριώτες και πατριώτισες που μας παρακολουθούν. Αυτή η σωρία σωτήρων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην κομματική απόχρωση της πολιτικής ζωής του τόπου κάνουν καλά στη δημοκρατία? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα και είστε πολύ έξυπνοι να καταλάβετε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζει ο πολιτικός κόσμος και ειδικά το κυβερνητικό στρατόπεδο όλους αυτούς τους ακλαμάρες που βγαίνουν και μαζευόμενοι σε κινηματογράφους, σε θέατρα, γιατί είναι και οι ίδιοι θέατρα, και σε διάφορες μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων προσπαθούν να μας δείξουν ότι είναι πατριώτες. Ποιοι λοιπόν είναι οι πατριώτες στη χώρα? Εδώ επώνυμα, ονομαστικά. Ποιοι είναι οι πατριώτες στη χώρα? Αυτοί που απελευθερώνουν τον θερόμενο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που ακούστηκε να αφήνουν ελεύθερο η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση των Μητσοτάκηδων, το μεγαλύτερο δολοφόνο που έχει συσχετιστεί με τα λεγόμενα αντάρτικα πόλης. Σήμερα θα ακούστε, και μιλάω για τον Γιωτόπουλο, που ακούστηκε αυτό με 17 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός κρίθηκε όπως κρίθηκε και σε όποιο δικαστήριο κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, να κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερος και να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, στο Βύρονα. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Βύρονα? Πριν από περίπου μια 25ετία η υποτιθέμενη οργάνωση του Αντάρτικου Πόλης 17 Νοέμβρη
την οποία δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν οι Έλληνες αστυνομικοί, γιατί είχε διαβρωθεί το αστυνομικό σύστημα από τις πρακτοράτσες, τις μυστικές υπηρεσίες και από το παρακράτος, το ελληνικό παρακράτος, το οποίο είχε αφετηρία στους τελευταίους ορόφους της Κατεχάκη, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και στον τελευταίο όροφο της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Επιχειρήθηκε πολλές φορές με δολοφονίες επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, εκδοτών και εφοπλιστών να νοθευτεί το στοιχειώδες κριτήριο της δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ πάω πολύ πίσω και το πιάνω από πολύ πίσω για να το φέρω σήμερα, κάθε φορά που η κυβέρνηση του Ανδρέα αντιμετώπιζε εσωκομματικά προβλήματα, εσωκομματικές έρηδες ή μείζωνα πολιτικά ζητήματα που απασχολούσαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προέκυπτε ο κύριος Γιωτόπουλος με την ομάδα των γιδοβοσκών, με την ομάδα των βουκόλων, με την ομάδα των παπαδοπαιδίων, των παιδιών του παπά ξηρού, και προσπάθησαν να μας πείσουν αυτοί που απάρτιζαν τότε την κορονίδα των διοκτικών αρχών της χώρας, και θα τους κατονομάσω σήμερα. Ήταν ο κύριος Φώτης Νασιακός, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής. Εδώ θα πούμε πράγματα σήμερα που δεν έχουν ακουστεί. Αν θέλετε, καθίστε να ακούστε. Αν θέλετε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Όχι εδώ. Οποιοςδήποτε λέγεται ή θέλει να θεωρεί αυτόν πατριώτη, θα κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Όποιος το παίζει πατριώτης, να απομακρυνθεί από τους δέκτες και από το live streaming του mikefm.gr. Δεν έχουν θέση εδώ οι ψευτοπατριώτες. Εδώ έχουν θέση οι άνθρωποι και οι πολίτες που αγαπούν την πατρίδα τους. Όσοι λοιπόν θέλετε να ακούσετε και να ενημερωθείτε και αγαπάτε την πατρίδα σας, να μην αλλάξετε δέκτη. Όσοι το παίζετε ψευτοπατριώτες σε ψευτολογαριασμούς του διαδικτύου και το social media, να τσακιστείτε και να φύγετε. Δεν σας θέλουμε τέτοιους προδότες, ρυψάσπιδες, εφιάλτες της κάλπης και της δημοκρατίας, δεν τους θέλουμε εδώ. Εδώ θέλουμε μόνο τους υγιείς και τους αγνούς πατριώτες. Και αυτό υπηρετούμε. Θα μάθετε λοιπόν όλοι εσείς τα τρολάκια του διαδικτύου και των social media να υπακούτε στη θέληση των Ελλήνων πατριωτών και να απεκδηθείτε τον μανδύα του πατριωτισμού, για να μην έρθουμε εμείς και σας το ξεσκίσουμε. Νομίζω ότι το πρώτο 18 λεπτό της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είπε πολλά. Τα περισσότερα στη συνέχεια. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες των αφροδίσιων νοσημάτων της κάλπης? Γιατί εγώ έτσι τα θεωρώ. Ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες. Τα αφροδίσια της ψηφοθυρικής κάλπης. Σε αυτή την ιστορία δεν θα μπούμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είμαστε γιατροί, σεξολόγοι και αφροδισιολόγοι, για να καταπολεμούμε τα σεξουαλικά νοσήματα της βλακείας και της ηλιθιότητας που δέρνει όχι τον πολιτικό κόσμο, αλλά τους ίδιους τους ψηφοφόρους των εθνικών πατριωτικών οργανώσεων. Θα κάνει σήμερα ο πατριωτισμός στην Ελλάδα τη δική του αυτοκριτική.
θα ξεχωρίσει την Ήρα από το Στάρι. Και πρώτοι εμείς, τη δική μας αυτοκριτική. Αν έχουμε κάνει λάθη, μπορείτε να μας τα προσάψετε. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι. Έχουμε το δικαίωμα, διότι μας έχει δώσει η πολιτεία ένα μικρόφωνο δημοσίου λόγου, να αποκαλύψουμε τις ψευτοπατριωτικές αφροδίσιες τριχομονάδες του πολιτικού συστήματος. Και ξέρετε καλά τι λέω. Ούτε με νοιάζουν τα πρόσωπα, ούτε με νοιάζουν τα ονόματα, ούτε με νοιάζουν τα θέατρα, ούτε με νοιάζουν οι οργανώσεις, ούτε με νοιάζουν οι πολιτικές εκφάνσεις των συγκεκριμένων πατριωτικών τριχομονάδων. Επίσης, σήμερα θα σταθούμε ιδιαίτερα σε μία ομάδα 155 έως 157 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του πάτρονα του ίδιου του κόμματος του Καραμαλή και του κόμματος του Σαμαρά και του Εύερτ και του Μακαρίτη του Αβέροφ επιχειρούν να διαλύσουν τη μεγάλη ριζοσπαστική κοινωνικά φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, Νέα Δημοκρατία. Και απευθύνομαι στους πάλε ποτέ κρατεούς ψηφοφόρους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ή ό,τι απέμεινε από αυτούς και από αυτό το κόμμα, για να τους υπενθυμίσω. Φύγετε όσο είναι νωρίς. Εγκαταλείψτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αν επιθυμείτε να βρείτε στέγη, πηγαίνετε αλλού. Φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το μεγαλύτερο κακό από την ημέρα που ανέλαβε αρχηγός αυτού του κόμματος, το μεγαλύτερο κακό που έχει σκύψει στον τόπο. Η χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην έκλειψη και στην εξάλειψη όλων των πατριωτικών ιδεών που διακατέχουν την μελλοντική αναγέννηση αυτού του τόπου. Σηκωθείτε και φύγετε, γιατί οι εξελίξεις θα είναι αναγκαίες. Και το βλέπετε ήδη ότι κάθε φορά που επιχειρείτε η αλλαγή στην πολιτιακή κατάσταση του τόπου, προκύπτουν οι αφροδίσιες ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες, τα αφροδίσια νοσήματα του πολιτικού συστήματος. Φύγετε λοιπόν όσο είναι καιρός, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και τελειωμένος είναι και απελπισμένος. Και πάνω στην απελπισία γίνονται πολλά. Έχει γίνει σλόγκαν τις τελευταίες μέρες και viral στο διαδίκτυο το τριψήφιο τηλέφωνο, το τριψήφιο νούμερο, στο οποίο θα καλέσουν τη νύχτα ένα από τους πιο δειλούς μειοδότες και μαφιόζους πρωθυπουργούς, και έχει γίνει viral το γεγονός τι θα γίνει όταν ο κύριος Μητσοτάκης σηκώσει το τριψήφιο πορτοκαλί τηλέφωνο. Η συντέλεια του κόσμου. Και αυτό γιατί τούτη την ώρα, τούτε στις κρίσιμες ώρες για τον τόπο, τρία μεγάλα ζητήματα απασχολούν τον ελλαδικό χώρο αλλά και τον χώρο της ελληνικής ομογένειας. Παίρνω τα μηνύματά σας, διαβάζω τα πάντα. Κάθε βράδυ κάθομαι μέχρι το πρωί και διαβάζω 400, 500, 600 μηνύματα.

της ποιότητας ζωής μας, που συνεπάγεται ακρίβεια, λιθορισμός, καύσιμα, καταναλωτικά αγαθά. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι του ελληνισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την ομογένεια, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, είναι το εθνικό μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης του Τούρκου υπεριαλιστικού παράγοντα. Και φαίνεται ότι εδώ η Ελλάδα και η ελληνική κυβερνητική πολιτική τα έχει κάνει οίκο ανοχής, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και το τρίτο, κυρίες και κύριοι, μείζον ζήτημα είναι το θεσμικό. Είναι η κρίση των θεσμών. Είναι το θέμα της ολοκληρωτικής συντέλειας της ελληνικής δημοκρατίας από μια μερίδα 157 μειοδοτικών προσωπικότητων που ό,τι έρχεται στη Βουλή υπό μορφή δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ό,τι έρχεται στη Βουλή για την άρση ασυλίας περί κακουργηματικών πράξεων, ό,τι έρχεται στη Βουλή για τα ανομήματα, τα αδικήματα, τον νεοπλουτισμό του σημερινού πολιτικού κόσμου, του κυβερνητικού πολιτικού κόσμου, θάβονται. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι καμόρα. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν την ψήφο του ελληνικού λαού και την εκμεταλλεύονται στο κοινοβούλιο, καταψηφίζοντας συγκεκριμένους συνάδελφους δικούς τους, για τους οποίους πρέπει να αρθεί η ασυλία και να πάνε στον ανακριτή για κακουργήματα, δεν μπορούν να θεωρούνται βουλευτές και εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Δεν μπορούν να θεωρούνται μονάδες της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι κατάπτυστα πολιτικά υποκείμενα, είναι ανδρίκελα του κοινοβουλευτισμού, που το μόνο που θέλουν είναι να ρίξουν τη δημοκρατία στο μαύρο πηγάδι της λύθης, στο μαύρο πηγάδι της οργής, στο μαύρο πηγάδι του θυμού του ελληνικού λαού που είναι στα κάγκελα. Δεν γίνεται να φέρνεις στη Βουλή δικογραφία για δύο ή τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η κυρία Ραμπατζή, όπως είναι ο κύριος Καραμανλής του Αχιλλέως, όπως είναι κάποια άλλα σαπρόφυτα της δημοκρατίας, και να καταψηφίζεις δικογραφίες που πρέπει απευθείας να πάνε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και οι άνθρωποι αυτοί, οι πολιτικοί, να προφυλακιστούν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί προφυλακίζονται Έλληνες πολίτες για σοβαρότατα αδικήματα, και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό το ελληνικό κοινοβούλιο να μην σέβεται τον εαυτό του. Να αποχωρεί η αντιπολίτευση, να τίθεται μείζωνα συνταγματικά θέματα, και να έχει γίνει το ελληνικό κοινοβούλιο και η ελληνική βουλή ένα απέραντο φρενοκομείο και κουλουβάχατο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν ελεύθερος πολίτης, δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Είναι η γάγγραινα της δημοκρατίας. Τα τρία λοιπόν μεγάλα θέματα στα οποία στέκεται με γυάλινα πόδια ο κυβερνητικός συνασπισμός κάποιων ετερόκλητων συμφεροντολόγων πολιτικών είναι το εθνικό ζήτημα με τους Τούρκους, στο οποίο βλέπουμε ότι η κυβέρνηση το κάνει γαργάρα, στο ρυθμιστικό παράγοντα του ίδιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος εάν επισκεφτεί την Ελλάδα, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι το βέτο που θα βάλει στον δουλόφρονα, στο δουλοπρεπή, στο μοιράκιο της δημοκρατίας που λέγεται Μητσοτάκης, είναι σταμάτα την αντίθεση με τους Τούρκους. Άσε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά. Το βλέπω μπροστά μου και δεν με έχει γελάσει ποτέ η διέστησή μου. Βλέπω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, ένα διχοτομημένο Αιγαίο. Βλέπω μπροστά μου προσάρτηση ελληνικών νησιών στον Τούρκο κατακτητή, στον Τούρκο σφαγέα. Πριν από λίγες ημέρες ξαναθυμηθήκαμε, δεν μπορώ να πω γιορτάσαμε, ξαναθυμηθήκαμε, νοσταλγήσαμε, φέραμε πάλι μπροστά τη γενοκτονία.

0: κοινωνία των ποντίων. Και μια τέτοια ιερή στιγμή, αυτοί οι αλήτες, οι αλήτες της Άγκυρας, οι αλήτες της ελληνικής Κωνσταντινούπολης, δεν τις σεβάστηκαν. Και όχι μόνον αυτό, αντιρρούν, έχουν λέει διαφωνίες και έχουν άλλη άποψη ότι ο πάτρονάς τους, ο πρόγονός τους, ο ιδρυτής του σύγχρονη, της σύγχρονης νεοκεμαλικής, νεοτουρκικής δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, αυτός ο βρωμερός και τρισάθλιος σφαγέας του ελληνισμού, τον οποίον ένας άλλος συγγενής των Μητσοτάκηδων, ο Ελευθέρος Βενιζέλος, τον είχε προτείνει ακόμα και για τον Νόμπελ Ειρήνης. Βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Κεραπετρίτη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να στέκονται σούζα, γιατί περιμένουν την έλευση του Τραμπ στην Αθήνα. Είναι όλα προσχεδιασμένα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Με την έλευση, εάν γίνει η έλευση το 2026 του Τραμπ στην Αθήνα, θα τεθεί επιτάπητος όλο το ζήτημα των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων. Γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Βλέπω το Αιγαίο ελληνικό αρχιπέλαγος και βλέπω το Αιγαίο με το δικό μας γαλάζιο χρώμα. Όχι για τα χρώματα, τα κόκκινα χρώματα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ, αν έρθει στην Ελλάδα, θα αναλάβει το ποτήρι της για να μοιράσει το Αιγαίο και να μοιράσει τα νησιά του Αιγαίου. Και εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης θα κάτσουν σούζα το αλογάκι. Όπως λέγαμε και για την ποδοσφαιρική ομάδα της Λάρισας. Σούζα το αλογάκι. Και αυτά τα βλέπετε και είναι μπροστά μας. Τέτοιες μέρες οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τα απολιφάδια που διατηρούν στην Ελλάδα Έλληνες δημοσιογράφους, ανταποκριτές μεγάλων καναλιών, οι οποίοι είναι τουρκοπράκτορες ξένων συμφερόντων, προασπίζονται ενδομήχως, υποδορίως, κάνοντας προπαγάνδα, φτηνή βρώμικη και ανθεληνική προπαγάνδα στα κανάλια της διαπλοκής. Είναι γνωστά τα ονόματά τους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Τους ξέρετε πια απ' έξω και ανακατωτά. Το ραδιόφωνο του Sky και η τηλεόραση έχουν αποδηθεί υπογείως, υποχθόνια σε μια φιλοτουρκική προπαγάνδα. Την πάτησαν όμως. Ανεκόπηκαν οι προσπάθειές τους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ένα reality τους χάλασε όλα τα σχέδια. Γιατί ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός, κυρίες και κύριοι, όλα έχουν τη σημειολογία τους. Αλλά ήταν άτυχοι. Γιατί τους έκατσε ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη στο Survivor, το οποίο και κατήργησαν για να μην πληρώσουν πρόστιμα στο Ισουρού και για να μην φάνε ποινές από το Εθνικό Ανατρεπτικό Συμβούλιο. Κατήργησαν το Survivor. Το Survivor όμως είχε, κυρίες και κύριοι, ένα συγκεκριμένο παραγωγό. Ήταν ο κύριος Ηλί Τζαλί, ο στενός φίλος του κύριου Αλαφούζου, ο οποίος είναι και προπαγανδιστής του έργου του Ερντογάν στην Τουρκία. Έχει ποδοσφαιρική ομάδα, έχει πάρα πολλά λεφτά, ανακατεύεται στις κρατικές προμήθειες τουρκικού κράτους και συναναστρέφεται με έναν άλλο μεγάλο παράγοντα της τουρκικής πολιτικής ζωής, ο οποίος έχει αγοράσει μαρίνες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο βιομηχανίες, έχει αγοράσει εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων και στην Ελλάδα, όπως είναι η Εύης, ο κύριος Κότς. Ο κύριος Κότς, ο οποίος φωτογραφίζεται με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όταν είπαμε κάτι για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πήγαν να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Πήγαν να μας πούνε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι φιλέλληνας. Ούτε Έλληνας είναι, ούτε φιλέλληνας. Άρα λοιπόν, όλοι εσείς οι προπαγανδιστές των τριχομονάδων, των αφροδίσιων νοσημάτων της δημοκρατίας, βουλώστε το. Βουλώστε το και απομακρυνθείτε από τα social media, γιατί θα σας ξεβρακώσουμε. Τραγούδι, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, και συνεχίζουμε. της γυναίκας η καρδιά. Αύριο το βράδυ είναι ορόσημο. Το τραγούδι δεν χρειάζεται να σου πω ποιον τραγούδι. Τραγούδι είναι τραγουδάρα αυτή, δυνατή, μέγιστη. Στράτος Γεννησίου. Από το βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία
0: μιας γυναίκας σε βαραίνει. Εθνικός ύμνος για τους καψούριδες. Από το βράδυ στις 10, 10 με 1, 10 με 2, 10 με 3, δεν ξέρω. Ο Αρκουλής είναι εξαφανισμένος. Πού είναι αυτό το παιδί, πού είναι αυτός, πού κρύβεται, σε ποια τρούπα έχει κρυφτεί. Φτιάχνει ένα εξαιρετικό δημοσιογραφικό αφιέρωμα με τη δική του, τέλος πάντων, μουσική επιμέλεια. Πού είσαι ρε Αρκουλή, Αρκουλής!
1: Ποτέ κόλαση και ποτέ.
0: Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο μεγάλο στιχουργό και ποιητή του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, στον αξέχαστο και αλυσμόνητο Σπύρο Γιατρά. Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης, της γυναίκας η καρδιά.

Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στον Μάχη 99,8 στα FM, στο ένα από τα 9, συνολικά 10 μάλλον, γιατί είναι και το ράδιο Χαλκιδική. Μέσα μαζικής ενημέρωσης του μεγαλύτερου πατριωτικού ομίλου μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Κατορθώσαμε με πραγματικά δεξιοτεχνικές ενέργειες να τους καπακώσουμε όλους. Σήμερα, μέσα από αυτό το μικρόφωνο μιλών, έχει την τιμή να εγκαινιάσει τα 10 μεγάλα πατριωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο, τον πιο σύγχρονο, τον πιο δυνατό, τον πιο εξυγχρονισμένο τεχνολογικά πατριωτικό μέσο, πατριωτικό όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είμαστε ο μεγαλύτερος πατριωτικός όμιλος. Γι' αυτό και φοβούνται. Μάχη FM, Alert TV, Focus FM, makelio.gr, Εφημερίδα Μακελιό, voicenews.gr, Ραδιομακελάριδες, Mac TV, patiu.gr, το μοναδικό αθλητικό αποκαλυπτικό site της χώρας. Και βεβαίως και το ράδιο Χαλκιδική, το οποίο εκπέμπει από τη Βόρεια Ελλάδα και καλύπτει και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Πατριώτες και πατριώτισσες, ήρθε η ώρα, ήρθε η μεγάλη στιγμή να σταθείτε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα της δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία που για το μακαρίτιδο σύλλογο, αυτόν που εκτόπιζε τους κομμουνιστές στη Μακρόνησο, αυτόν τον φτηνιάρη πολιτικό, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας, τον πατέρα του απατεώνα Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργιου Παπανδρέου, ο οποίος εκτόπιζε τους αριστερούς στη Μακρόνησο, να σταθούμε σε αυτές τις μοναδικές ιστορικές εξελίξεις, να ξαναδούμε από την αρχή, να ξαναδιαβάσουμε, να αναγνώσουμε πάλι τη μοναδική ιστορία του τόπου μας που δεν τη γράφουν πια αριστεροί ψευδεπίγραφοι κειμενογράφοι του ψέματος, αλλά τη γράφουν δεξιοί πατριώτες, δεξιά πατριωτικά μέσα. Από εδώ δεν θα ακούσετε ούτε ένα ψέμα. Η ιστορία ξαναγράφεται από δεξιούς εθνικιστές πατριώτες. Και αν δεν σας αρέσει η λέξη εθνικισμός, τα παράπονά σας στο ελληνικό λεξικό. Τα παράπονά σας στους αρχαίους Έλληνες.

Θέλω να σταθούμε σε ένα πολιτικό πρόσωπο πρώτης γραμμής. Αυτή είναι η 46χρονη σήμερα κυρία εντός εισαγωγικών Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως γεννήθηκε, και θα σας πω για ποιο λόγο επικαλούμε το βιογραφικό της. Ένα πλουσιοκόριτσο, ένα νεοπλουτίστικο πολιτικό γίνεο, πολιτικό γίνεο επαναλαμβάνω, αν σας θίγει η κυρία μου ο χαρακτηρισμός μου, να προσφύγεται στα αστικά δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια. Ένα πολιτικό γίνεο, 46 ετών η κυρία Κεραμέως, μια νεοπλουτίστικη φιγούρα της Βουλής που έχει καβαλήσει το καλάμι, η προστατευόμενη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μου έχουν πει πολλοί ότι ο κύριος Αντώνης Τρελαντώνης, το βρακί του Λικεντώνη, που λένε και στο χωριό μου, ο οποίος πάλι βγήκε προχτές στη Βουλή και έδωσε πάλι βαρύνουσας σημασίας συνέντευξη στο μικρόφωνο. Κύριε Σαμαρά, το μικρόφωνο της Βουλής είναι για τους αγορητές της Βουλής. Δεν είναι για αυτούς που δίνουν συνέντευξη στον εαυτό τους. Συνέλθετε κύριε. Σοβαρευτείτε κύριε. Κύριε από τα τάγματα εφόδου του μακαρίτη φίλου σας, Ευάγγελου Αβέροφ, ο οποίος από ό,τι ξέρω ήταν και μεντορά σας. Μέντορα στις αδυναμίες του, στις κρυφές του αδυναμίες. Ξέρετε, ο μακαρίτης Ευάγγελος Αβέροφ, ένας από τους προέδρους που πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Έβερτ, είχε ένα χούι. Ένα χούι είχε ο Έβερτ και ένα χούι είχε ο Αβέροφ. Το χούι του Έβερτ ήταν μασόνος. Μεγάλο χούι. Το χούι του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε να κάνει παρέα με άντρες. Η λεγόμενη Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου. Τι γελάτε κύριε Χαραλαμπίδη. Μπείτε μέσα και... Γιατί γελάνε. Δεν θα γελάει κανένας εδώ. Όλα και όλα. Η Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου λέγεται Ευάγγελο Αβέροφ. Ευάγγελος. Το Σίτσας. Και ο Σαμαράς ήταν πνευματικός του ταγός. Μέντορας. Μέντορας ο Αβέροφ του κύριου Σαμαρά. Έχει πάει και τα χούγια του. Ελπίζω πως όχι. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Αν είχε πάρει τα χούγια του. Αλλά από ό,τι έβλεπα, μετά τον Ταλάρα ήρθε ο Σαμαράς και η Αβύση. Και αυτό λέει πολλά. Άμα θέλετε να ρωτήσουμε κι άλλες. Δεν θέλω να επισέλθω. Γιατί αν επισέλθω, θα γίνω πολύ σκοπτικός. Τρεις προωθήθηκαν από τον Αβέροφ εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν ο Σαμαράς, ο άλλος ήταν πολύ γνωστός δημοσιογράφος των Δελτίων Ειδήσεων. Δεν χρειάζεται, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε εσείς. Ξέρετε καλά εσείς. Ο κύριος Χατζηνικολάου του 4%. Α, έμαθα ότι ο Αντένα προσέλαβε, λέει, τον κύριο Παπαδρόσο, τον αποτυχημένο διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωση όλου του ομίλου. Ήταν στο Sky, τον βουλιάξε. Τώρα πάει στον Κυριακού να βουλιάξει και τον Κυριακού. Ξέρετε, ο κύριος Παπαδρόσος, αφού περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, να λέμε και καμιά μηδιακή είδηση, είναι ο σύζυγος μιας κυρίας που βρίσκεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της κυρίας Μάιρας Παπαδανασοπούλου, γνωστή σεναριογράφου. Και το παίζει πολυπράγμων. Βούλιαξε το Sky και τώρα πάει στον Αντένα. Λέγαμε λοιπόν για τα χούγια του Αβέροφ. Ένα από τα χούγια του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε η παρέα με άντρες. Δεν το λέω πονηρά. Παρέα στους άντρες κάνει και ο κύριος Νικήτας Κακλαμπάνης. Ο χειρότερος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι πονηρό. Τους αρέσουν, παιδί μου, οι αντροπαρέες. Έχουν μια τάση αντροπαρέες. Δεν είναι κακό αυτό. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Σας ξαναλέω. Αφού λέμε και τα λέμε όλα, θα τα ακούσουμε και όλα. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέω εγώ είναι καταγεγραμμένα
στις τηλεφωνικές υποκλοπές, τις οποίες έπαιρνε από την ΕΥΠ ο κύριος Μητσοτάκης, συγκεκριμένη κυρία Μπατσίνα, ακούστε, Μπατσίνα, με πλάκα τα γαλόνια, η οποία υπηρετούσε παλιά στον Υπουργό Επικυβέρνηση Σαμαρά Πολιτισμού, στο γραφείο του, τον οποίο ο κύριος Σαμαράς μετά τον έκανε διοικητή της ΕΥΠ. Και μετά η γραμματέας του πήγε γραμματέας στο Μαξίμου, στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μητσοτάκη. Και παίρνανε τα CD από την ΕΥΠ του κύριου Κοντολέοντα και τα πηγαίνανε στο Μαξίμου με γραμματοκομίστρια την κυρία αυτή. Τα είπε χθες ο Βελόπουλος στη Βουλή. Να μπείτε να δείτε την ομιλία του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ασυλία όμως. Και ανέφερε και τα ονόματά τους. Εμάς κυρίες και κύριοι ήρθε πριν από λίγες ημέρες μια δικογραφία και ξέρετε και τι μας ελέγχει. Μας ελέγχει λέει γιατί αναφέραμε κάποια ονόματα που δεν είναι πράκτορες, αστυνομικοί είναι ουσιαστικά. Πρακτοράτζες της πλάκας. Αναφέραμε λέει τα ονόματά τους. Και εμείς μαζί με το ντοκουμέντο πάμε κατηγορούμενοι. Μάλλον γίνεται προκατακτική εξέταση. Γιατί αναφέραμε λέει τα ονόματά τους. Ενώ κυρίες και κύριοι αυτοί οι ίδιοι, αυτοί οι ίδιοι οι τρισάθλοι τύποι, μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και σε φωτογραφικούς φακούς, κάνανε πάρτι γενεθλίων δίπλα από πισίνες και αποκαλύπτονταν οι ταυτότητές τους. Υπάρχει λέει ένας πεπαλαιωμένος νόμος που λέει να μην αποκαλύπτουμε τις ταυτότητες των πρακτόρων. Ποιων πρακτόρων? Αυτοί είναι εξοφιλαρούχες. Αυτοί είναι τύποι που κουβαλάνε τα CD που τα πήγαινα στο Μαξίμου για να ακούει ο κύριος Μητσοτάκης τις βρωμοδουλειές του πολιτικού κόσμου. Για να ακούει ποιοι ήταν οι μαθητές του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα. Για να ακούει με ποια γκόμενα ταλαβεριζόταν ο ένας υπουργός του. Για να ακούει με ποια άλλη γκόμενα ταλαβεριζόταν ο Δίνα υπουργός του. Για να ακούει κυρίες και κύριοι με ποιο γκόμενο ταλαβεριζόταν ο τρίτος υπουργός του. Και ήθελε να τάχει όλα ο κύριος Μητσοτάκης στο γραφείο του για να τους εκβιάζει. Η χειρότερη μορφή εκβιασμού είναι να πατάνε πάνω στις αδυναμίες σου. Και ειδικά πάνω στις αδυναμίες της τσέπης σου και στις αδυναμίες του κρεβατιού σου. Εμάς οι αδυναμίες του κρεβατιού του καθενός δεν μας ενδιαφέρουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Να σοδομίζουν, να μαζοχίζουν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οι αδυναμίες της τσέπης όμως είναι ένα θέμα. Γιατί εκεί γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκεί ξέρουμε ποιους λαθρέμπορους της χώρας μιλάνε, εκεί ξέρουμε ποιους ναβατζίδες της χώρας μιλάνε και πάνω απ' όλα ξέρουν πόσα σακούλια φτάνουν στα σπίτια τους τη νύχτα από τους ναβατζίδες της χώρας. Τους κρατούσε λοιπόν όλους όμοιρους στο Μαξίμου. Γι' αυτό ουδής τολμάει να πάει να μηνύσει το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο που τους παρακολουθούσε. Από εκεί προέρχεται, κυρίες και κύριοι, η άρνηση συγκεκριμένων πολιτικών να μην μηνύουν το ελληνικό δημόσιο για τις υποκλοπές. Κοιτάξτε να δείτε, τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ένα κοιτίο παραπώνων. Ο κόσμος παίρνει συχνά τηλέφωνο και μας στέλνει εκατοντάδες email το μήνα. Ξέρετε τι έχουν διαβάσει τα ματάκια μου. Ο ένας υπουργός ξεπόρτιζε τη νύχτα από τη γυναίκα του και πήγαινε στην περιοχή της Νέας Μύρνης και τα είχε φτιάξει με μια τραγουδίστρια. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω να τον τραβήξω με την κάμερα? Το θεωρώ ηλικιότητα. Ο άλλος πήγαινε τη νύχτα και έβγαζε τα μάτια του στην Ανάβησο, υπουργός της κυβέρνησης, με έναν άντρα, με έναν γκόμενο. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω τον μπατζούρι και να του τραβάω φωτογραφίες? Το θεωρώ χυδαίο. Κάποτε το έκανα. Τώρα δεν το κάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχω χρόνο να το κάνω. Ο τρίτος τον είχαν πιάσει να πηγαίνει σε τράπεζα και να παίρνει μαύρο χρήμα από το διοικητή της τράπεζας, το διευθυντή της τράπεζας. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ο τέταρτος πήγαινε βόλτες στη Θεσσαλία και έπαιρνε μαύρο χρήμα από συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι κολλητοί του Μητσοτακέκου και του Μπακογιαννέκου. Και ειδικά επί της εποχής του κορονοϊού. Εγώ να κάτσω τι να κάνω εκεί πέρα, αφού ξέρω ποιος είναι. Αυτοί όλοι λοιπόν, οι οποίοι καβαλιόνταν, καβάλαγαν το καλάμι εννοώ και το άλογο, έχουν φοβερές αδυναμίες. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να κάνω τον προκτοθύρα?
Να πάω να κάνω τον προκτολάγνο, να πάω να κάνω τον προκτο εισπράκτορα ή να πάω να κάνω τον προκτο οφθαλμοπόρνο. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Τα λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Να πάω να κάνω τι εγώ, το detective, να τους τραβάω φωτογραφίες την ώρα που καβαλιούνται ή καβαλάνε τα άλογα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πράγμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν έχω χρόνο να το κάνω. Να πάω να το κάνουν άλλοι. Το έκαναν άλλοι. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί, οι Ισραηλινοί του Predator. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη έκαναν τις χειρότερες ανομαλίες που έχουν προκύψει στην πολιτική ζωή. Χρήση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξεπλιομαύρου χρήματος και γινόταν της κακομοίρας. Εγώ τι να πάω να κάνω τώρα, αφού τα ξέρουμε. Εάν βγουν στη δημοσιότητα αυτά τα CD τα οποία τα αποθήκευσαν, τα έκλεψαν και τα αποθήκευσαν. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες συγκάλυψε όλες ο συνταξιούχος σήμερα, αντιεισαγγελέας, επιτιμή του Αριουπάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης. Κύριε Ζήση, πήρατε κι εσείς από τα CD, πήρατε κι εσείς δουλειά για το σπίτι, εκβιάστε κι εσείς, γι' αυτό και δεν σας κουνάει κανένας. Τα δώσατε και στον διάδοχό σας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που τον πήρε ο πόνος. Τον πήρε ο πόνος, το μεγάλο αυτό δικαστή. Την κορονίδα στο κεφάλι της δικαιοσύνης. Τη ρομφαία στο κεφάλι της Θέμηδος. Στην κόμη της Θέμηδος. Στην κούρα της Θέμηδος. Στο κεφάλι της ελληνικής δικαιοσύνης. Κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Που και αυτόν τον κρατάνε. Με λίγα λόγια, ο εκβιασμός του εκβιασμού, τον εκβιασμό, ο εκβιασμέ, έχει γίνει της κακομοίρας στο κυβερνητικό παλάτι. Δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες. Μιλάμε και για άντρες. Μιλάμε και για χρήστες ναρκωτικών, κοκαίνης. Ακούσατε προχτές τι είπε ο κύριος Σοχοίδης. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Όποιος δεν το πιάσε, κακό δικό του. Γιατί συσχέτισε κυκλώματα κοκαίνης με κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο της χώρας? Τι ήταν αυτά που είπε για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο? Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί ρίχνει ο κύριο ο Χρυσοχοϊδής? Ο Χρυσοχοϊδής είναι μεγάλη γάτα. Ο Χρυσοχοϊδής ξεκίνησε από το νησί Μαθίας με άσπρες κάλτσες και τώρα φοράει μεταξωτές κάλτσες. Διότι τα επιδέξια οπίστια θέλουν και μεταξωτά βρακιά, όπως λέει ο κόσμος. Τους κρατάνε όλους. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και τις αρνήσεις άρσης ασυλίας στη Βουλή για τους υπουργούς τους. Από τη μία η κυρία Κοβέση στείνει δικογραφίες με σοβαρότατα κακουργηματικά αδικήματα και όταν πηγαίνουν στη Βουλή εξαϊλώνονται, εξατμίζονται. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιατί κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια δικογραφία στη Βουλή, από τη μία είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, που έχει και αυτός τις δικές του αδυναμίες, και από την άλλη είναι οι 155, 156, 157, άντε και ο Κατσιβαρδάς. Ρε Χάρη Κακομοίρη, πώς κατάντησες έτσι? Πώς κατάντησες έτσι, ρε Χάρη Κατσιβαρδά, ποινικολόγε? Πώς κατάντησες έτσι να ψηφίσεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Εσύ που ερχόσουν στο γραφείο μου και μου έλεγες ο πατριωτισμός, ο εθνικισμός, η μεγάλη εθνική ιδέα, και σε έβαλα και δικηγόρο μου που να με πάρει και να με σηκώσει. Πώς κατάντησες έτσι, κύριε Κατσιβαρδά? Ορίστε, 2, 10, 7, 10, 8.000. Βγες να μας πεις τη γνώμη σου. Που ψηφίζεις, έχεις γίνει το φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Η ντροπή του κοινοβουλευτισμού. Και έρχοσαι και στο γραφείο και μου λέγες ότι σε παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Και σου είχαν βάλει κοριούς και κάμερες μες στο γραφείο σου. Αυτά τα ξέχασες, κύριε Κατσιβαρδά. Και έχεις γίνει το μεγαλύτερο δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, ρε Χάρη. Ρε Χάρη! Ντροπή σου, ρε Χάρη. Αποκαλύφθηκες όχι Χάρης. Αποκαλύφθηκες παραχάρης. Και το χειρότερο που θα μπορούσα να σου πω είναι αποκαλύφθηκες ότι είσαι το μεγαλύτερο πιόνι της Νέας Δημοκρατίας.
Εσύ δεν έλεγες, ρε, ότι σου είχαν μπλοκάρει το γραφείο σου. Εσύ δεν ερχόσαν και μου κάνεις παράπονα. Πώς να τους αντιμετωπίσω, τι να κάνω. Με έχουν παγιδεύσει. Ακούνε τα πάντα. Και τώρα, ρε κακομύρι, ψηφίζεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Άντε να χάθείτε από κέλη σας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι και μετά break. Και μετά ερχόμαστε στα πιο σκληρά σήμερα. Όχι στο χόρτο. Όχι στο χόρτο. Στα σκληρά. Στα σκληρά.

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης. Και αυτό. Αύριο το βράδυ 11:00. Ένας από τους μεγαλύτερους στιχουργούς Ελλάδος σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Δημήτρης Κοντολάζος σε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 80.

άκουσα το όνομά του ο κύριος Σαρκουλής και μας ενημερώνει ότι αύριο θα είναι τετράωρο. Ε, για σ' αυτήν την τρύπα σου ρε Αρκουλή. Σας δώσω όλους στεγνά εδώ πέρα, όλους δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα κάνω λαμπόγιαλο σήμερα εδώ πέρα. Όλα, όλα!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
3: Τι πράγμα?
2: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου.
4: Τώρα κυρίες και κύριοι μιλάει ο... ο Τζαβέλας. Μιλάει με τον Μητσοτάκη.
2: Τι σχέση έχει αυτό?
4: Ο Μητσοτάκης είναι ο Κούρκουλος. Ο Μητσοτάκης είναι, συγγνώμη, ο Κατράκης. Και ο Τζαβέλας είναι ο Ανακριτής, ο Φαναριώτης. Ακούστε.
2: 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα τα κάνω 74. 104. Πες ποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
3: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο πληστηριασμό και ο Φαναριώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
2: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
3: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους ομοίους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
4: Δυστυχώς όμως, κύριε Τζαβέλα, εσείς δεν ήσασταν ούτε θα γίνετε ποτέ Φαναριώτης. Ο φανταστικός Φαναριώτης στα σενάρια του Φόσκολου ήταν ένας άκαμπτος, αδιάφθορος και αδέκαστος δικαστικός λειτουργός. Ήταν ο Ανακριτής Φαναριώτης. Μπροστά στα κελεύσματα της εξουσίας είπε: «Γέρο, δεν έχεις καταλάβει ότι στη ζωή υπάρχουν τρία μεγάλα αξιώματα και ηθικές αξίες. Η ηθική, η αξιοπρέπεια και η απέχθεια στο χρήμα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, γίνατε ο κακός Ανακριτής Φαναριώτης σε ένα φανταστικό σενάριο του Φόσκολου. Υποκύψατε, ενδώσατε, καταπατήσατε τον όρκο τιμής που δώσατε όταν μπήκατε στο δικαστικό σώμα. Γίνατε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύριε Τζαβέλα, δεν σας φοβούμε. Κύριε Τζαβέλα, πλησιάζετε προς τη συνταξιοδότησή σας και βάψατε το πρόσωπό σας με τη μαύρη μπογιά του δικαστικού ενδοτισμού. Είστε ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ η δικαιοσύνη αυτής της χώρας. Κύριε Τζαβέλα, δεν φοβάμαι ούτε σας, ούτε τα τηλεφωνήματα που κάνετε λέγοντας στους δικαστές υφισταμένους σας. Όπου τον δείτε, τσακίστε τον. Κύριε Τζαβέλα, απαξιώ ακόμα και να αναφέρω το όνομά σας». Κύριε Τζαβέλα, έχω φτάσει στην ηλικία των 59 ετών. Αλίμονο, αν ένας δημοσιογράφος με 36 χρόνια στην πλάτη του φοβόταν ένα δικαστάκο της δικής σας πιθαμιαίας νανοειδούς σωματοδομής σας. Είστε νάνος, κύριε. Είστε νάνος και θα βαφτείτε με τα χειρότερα και πιο μελανά χρώματα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντροπή σας, κύριε. Ντροπή σας.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το βιογραφικό μιας υπουργού της κυβέρνησης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Αυτό το πολιτικό γίνεο του 1,50 σε πολιτικό ανάστημα εμπλέκεται, όπως όλα δείχνουν, κατά τη δικογραφία και τις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρα Κοβέση, εκ της Ρουμανίας ορμόμενη, σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του τόπου. Το θέμα το είχε βγάλει πρώτο το Μακελιό. Και για να σας πιστοποιήσω την αλήθεια, τη Δευτέρα το πρωί στα περίπτερα θα κυματίζει η αποκάλυψη που είχαμε κάνει το 2023. Αυτή η υπόθεση αφορά διασπάθηση ή φερόμενη ως διασπάθηση κοινοτικού χρήματος, ουσιαστικά χρήματος, που θα μπορούσε να πάει στα δημόσια ταμεία για την ενίσχυση των ενεργών επιχειρήσεων του τόπου και όχι να πάει, κυρίες και κύριοι, στους διαδραστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας. Κυρία Κεραμέως είναι μια νεόπλουτη κυρία που κατά τον κύριο Σαμαρά την ήθελε πάρα πολύ στο κόμμα του και μάλιστα να ηγηθεί και ενός κόμματος. Ναι, την κυρία Κεραμέως είχε επιλέξει ο Αντώνης. Αυτό μου λένε δικές μου πληροφορίες. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με και να με συγχωρέσει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης που βγαίνει στη Βουλή και θεωρεί ότι δίνει συνέντευξη στον εαυτό του. Ο επιρμένος Αντώνης. Ο Αντώνης που δεν κατάλαβε ότι έχει περάσει μισός αιώνας πια από την εποχή του 1980, όταν πετάγανε στην Καλαμάτα τα πορτοκάλια με τα ξηραφάκια, όταν ανήκανε στην ομάδα των Κένταυρων και των Ρέιτζερς της Νέας Δημοκρατίας, όταν στη μεγάλη εκδήλωση, στην πλατεία της Καλαμάτας, Αντώνη, ομίλησε στη μεγάλη κεντρική πολιτική του ομιλία ο πνευματικός του πατέρας, ο Ευάγγελος Αβεροφτός Σίτσας. Αντώνη μου, όλοι έχουμε ένα παρελθόν που μας στοιχιώνει. Εμένα το μόνο που με στοιχιώνουν είναι τα παιδικά μου χρόνια που ήταν ανέμελα. Και όταν τα ξαναθυμάμαι, μελαγχολώ. Γιατί πια δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλάκες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 50 χιλιόμετρα την ημέρα με τα ποδήλατά μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χτυπάμε τα κουδούνια των γειτόνων τη νύχτα και να τους ξεσηκώνουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε φωτιές. Φωτιές κυριολεκτικά και να τρέχει η αστυνομία. Αυτά κάναμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τους γκέι με τις πέτρες. Λυπάμαι. Αυτά είναι τα προσωπικά μου βιώματα. Και είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω. Εμείς όταν βλέπαμε τους γκέι, τους παίρναμε τις πέτρες. Δύο ειδών. Τι να κάνουμε, παιδικά σκυρτήματα ήταν τώρα. Να μπορέσουμε να τα ξεχάσουμε δεν γίνεται. Ήμασταν κακά παιδιά. Ήμασταν τα κακά παιδιά της πιάτσας. Όπου βλέπαμε γκέι, τον περάμε τις πέτρες. Ήταν λάθος. Βεβαίως ήταν λάθος. Ήταν ρατσισμός. Βεβαίως ήταν ρατσισμός. Το παραδέχομαι. Αλλά έτσι είμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα παιδικά μας χρόνια. Κάναμε τις χειρότερες ανοησίες. Δύο κατηγορίες ανθρώπων κυνηγάγαμε. Τους Ρωμά και τους γκέι. Ήταν ρατσισμός. Ήμασταν παιδιά του ρατσισμού. Ήμασταν παιδιά της πρώτης ανάγκης. Ήμασταν άτακτα. Κακά παιδιά της γειτονιάς. Αλλά δεν μπορούμε να απαλείψουμε το παρελθόν μας. Γεννηθήκαμε σε μια πατρίδα που μας έμαθε, κυρίες και κύριοι, να τιμάμε την ελληνική σημαία. Μας έμαθε να ανατριχιάσουμε όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο. Μας έμαθε να έχουμε ένα γυμνασιάρχη πολύ αυστηρό, που όταν μας έπιανε ακούρευτους, μας έδινε αποβολή. Μάθαμε να μαθαίνουμε και να είμαστε καλοί στην ιστορία. Μάθαμε να είμαστε καλοί στα αρχαία ελληνικά. Μάθαμε να είμαστε καλοί στην έκθεση. Μισούσαμε τα μαθηματικά. Ήταν λάθος μας. Μισούσαμε τη γεωμετρία. Ήταν λάθος μας. Όμως αυτά ήταν τα ανέμελα παιδικά μας χρόνια. Ήμασταν εθνικόφρονοι, φασίστες, νέοι. Το παραδέχομαι. Το πώς γίναμε σήμερα, καμία σημασία. Σημασία έχει ότι στα παιδικά μας χρόνια είχαμε και πάει και εμείς, Αντώνη, στις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν
ήμουν με τα στρατολογημένα λεωφορεία που βάζαμε από την πόλη που επισκέφθηκε προχτές ο κ. Μητσοτάκης. Τα λεωφορεία με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ. Ναι, ήμουν, το παραδέχομαι. Στην πλατεία της Καλαμάτας. Όταν σπάζατε τις βιτρίνες. Όταν πετάγατε τα πορτοκάλια με τα ξηραφάκια. Εμείς δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Σεις τα κάνατε όμως. Αντώνη, από εκείνη την ημέρα, από τα χρόνια της πέτρινης οργής, του θυμού, πέρασαν σχεδόν 40 με 50 χρόνια. Αλλάξαμε, Αντώνη. Εσύ έγινες 75 και εγώ 60. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να το παίζουμε έφηβοι. Αντώνη, ήρθε η ώρα για την πολιτική σου συνταξιοδότηση. Και σένα και του χάσα από ταβέρνα της Ραφίνας. Φύγετε να μην σας βλέπει ο κόσμος και ξεφτιλίζεστε. Φύγετε. Ανήκετε στο παρελθόν. Τώρα το λόγο έχουν οι νέοι άνθρωποι. Εάν δεν αφυπνιστούν, εάν οι νέοι άνθρωποι δεν αφουγκραστούν, αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε.

κυρία Κεραμέως ανήκει σε μια ομάδα νεόπλουτων πολιτικών, η οποία είχε μπαμπά στην Κορώνη. Για όσους δεν γνωρίζουν το πολιτικό παρελθόν, και στέκομαι ιδιαίτερα στο όνομα Κεραμέως, η κυρία, όπως μου επισημαίνουν και οι φίλοι ακροατές στα μηνύματά τους, κυρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Αυτή, ο κ. Μητσοτάκης και εσχάτως και ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, ο διαχειριστής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητος. Όταν, κυρίες και κύριοι, εμείς το καλοκαίρι φτύσαμε κυριολεκτικά αίμα για να βγάζουμε τα μεγάλα πρωτοσέλιδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας λιδωρούσαν, κάποιοι φοβόντουσαν. Αποδείχτηκε ότι με μια τεράστια δικογραφία, με 25 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ελλάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ασχολείται με Έλληνες πολιτικούς που κατέφαγαν τον άμπακο, που έβαλαν λεφτά στην τσέπη. Γι' αυτό πρέπει να πληρώσουν. Και αν δεν μπορούν να πληρώσουν τώρα, θα πληρώσουν μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως έχει διατελέσει σε πολλά υπουργεία. Το επάγγελμά της είναι δικηγόρος. Σήμερα είναι υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Στο παρελθόν διατέλεσε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, που και εκεί έδειξε και εκεί επέδωσε τα σάπια διαπιστευτήριά της, ενώ το 2023-2024 ήταν και υπουργός εσωτερικών. Ο πατέρας της ήταν ο πολύ γνωστός καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον οποίον πρόλαβα. Πρόλαβα να διαβάσω και τα βιβλία του, ακατανόητα. Ακατανόητα βιβλία. Ο καθηγητής Κεραμέως. Γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Κόρη του νομικού και καθηγητή πολιτικής δικονομίας, ακατανόητα βιβλία, Κωνσταντίνου Κεραμέως. Η κυρία έχει σπουδάσει νομική στη Σορβόνη, για ακούστε λίγο. Και στο Χάρβαρντ, εκεί που σπούδασε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, Αμερικανοτραφής. Και παράλληλα, έχει εργαστεί, λέει, και σε δικηγορική εταιρεία δική της, πριν το 2007, στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσης ιδρύτρια και διευθύντρια μέχρι το 2019 του Κοινωνικού Σωματείου Δεσμός, το οποίο, ακούστε, το οποίο στοχεύει στη χρήση του πλεονάσματος εταιριών και ιδιωτών για τη στήριξη των απόρων. Δηλαδή την έχει πιάσει ο πόνος να βοηθάει τους άπορους πολίτες, αυτούς που τους ίδιους προσβάλλει με όλα αυτά που κάνει σαν υπουργός εργασίας. Έχει υποστηριχτεί, για να καταλάβετε για πόσο ματαιόδοξη οικογένεια είναι, και προσπαθούν να το περάσουν και στο βιογραφικό τους, ότι κατάγεται, λέει, από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων. Όσο κατάγομαι εγώ από τον Τουρκού το Ζαλ, άλλο τόσο κατάγεται η κυρία Κεραμέως από την ιστορική οικογένεια Βυζαντινών βασιλέων. Σε ποιους τα λέτε, ρε, αυτά? Τι μας περάσατε, και τίποτα ηλίθιους? Αν εσύ, κυρά μου, κατάγεσαι από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων και γνώριζαν την οικογένεια των Παλαιολόγων, λυπάμαι πολύ, αλλά αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, θα σε είχε φτύσει στα μούτρα. Η κυρία Κεραμέως εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο με τους διαδραστικούς πίνακες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, 150 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δοθεί τότε στο Υπουργείο Παιδείας επί Κεραμέως
Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να διερευνάτε αν τα χρήματα αυτά φαγώθηκαν, αν τα χρήματα αυτά εξατμίστηκαν, αν τα χρήματα αυτά εκλάπησαν. Και έχει το θράσος και το σθένος να μην έχει βγει να πει τσιμουδιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Και τη βλέπω και κάνετε δίπλα από τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως, δεν ντρέπεστε? Σας κατηγορούν ότι φάγατε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και είστε ακόμα υπουργός εργασίας. Είστε εσείς που αποτολμήσατε να σκεφτείτε ακόμα και το γεγονός να περικόψετε τη συντάξη κυρίας των φτωχών ανθρώπων και κάνατε μια διορθωτική κίνηση για να μας πείτε τι, ότι θα είστε φιλάνθρωποι και θα χαρίσετε τη συντάξη κυρίας. Και ποιος σας πιστεύει? Κανένας. Πήγατε να κόψετε τη συντάξη κυρίας φτωχών ανθρώπων? Δεν τρέπεστε λίγο? Αυτή είναι ένα από τα αγκάθια του μητσοτακισμού, η οποία παίζει διπλό ρόλο. Υπονομεύει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αληθορίζει στο κόμμα, αν ιδρυθεί ποτέ, του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι το πρώτο κουμάσι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το δεύτερο κουμάσι είναι ο κύριος Χατζηδάκης, που επί των ημερών του κυρίου Χατζηδάκη διασπαθίστηκε, κατερρύφθη, κατακριμνίστηκε ό,τι πιο ιερό και όσιο υπήρχε στους εργασιακούς νόμους και στην εργατική νομοθεσία. Χειρότερος είναι από τον Κατρούγκαλο ο Χατζηδάκης. Θυμάστε στη μεγάλη συγκέντρωση των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα τι αποκοτιά έκανε ο Βλάξ κριτικός? Αυτό είναι μόνο ένας βλάκας θα μπορούσε να το κάνει. Πήγε και έκανε, κυρίες και κύριοι, περίπατο στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που αγανακτισμένοι ήταν στα κάγκελα και τρώγανε άνθρωπο εκείνη την ώρα και τον επερλάβανε έξω από ένα θέατρο εκεί στην Πανεπιστημίου και τον κάνανε ασήκωτο και μετά βγήκε και γέλαγε. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Αυτή είναι η υπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Ανάργητη, παμπλουτή και μας λένε ότι κατάγονται από βυζαντινές οικογένειες. Εσύ από πού κατάγεσαι, ρε Χατζηδάκη? Και εσύ κατάγεσαι από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο? Έρχεται 29 Μαΐου. Προσέξτε, έρχεται 29 Μαΐου. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα σηκωθεί πάλι και θα σας ψάχνει να σας βρει. Και αλλήμωνα να πέστε μπροστά του.

Πάμε τώρα και σε ένα άλλο κελεπούρι της πολιτικής ζωής. Για ακούστε λίγο καλά, γιατί νομίζω ότι έχουμε παραγνωριστεί. Την άποψή μου θα την εκφράζω ελεύθερα και όπως θέλω εγώ. Δεν θα μου την επιβάλλει κανένα τρόλ του διαδικτύου. Σήμερα η εφημερίδα μας, με δική μου πρωτοβουλία, αλλά όχι με δική μου ευθύνη, γιατί υπάρχει ιδιοκτησία στην εφημερίδα, διεύθυνση σύνταξης, αξιταξία κλπ. Εγώ είμαι πιο παλιός. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Αποτολμήσαμε και βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο, κόμμα πάνω στον τάφο των νεκρών. Και μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω την άποψή μου με δύο κουβέντες, λακωνικά. Γιατί το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφήν και κόβω την κουβέντα και δεν θέλω να συνεχίσουμε. Το χειρότερο πράγμα είναι να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο για να φτιάχνεις κόμματα. Αυτούς που είδα εκεί είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια του χωριού. Είδα κάτι θίτσες, οι οποίες δεν ξέρουν τι τους γίνεται από πολιτική διαχείριση σημαντικών εθνικών και οικονομικών ζητημάτων. Να κρατήσετε την άποψη για την πάρτη σας. Εάν θεωρείτε ότι αυτός ο ξενόβλαχος, θίασος, με τις μαριονέτες, τα παίγνια, τα μοιράκια, τα ανδρίκελα και τα γίνεα μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, είστε μακριά νυχτωμένοι. Σαν πατέρας που δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση των 56 πια οικογενειών, δεν είναι 57, είναι 56 οικογένειες, θα αισθανόμουν αποτροπιασμό να φεύγει ένα μέλος από το μεγάλο και σκληρό σύλλογο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, να αυτομολύσει τις τάξεις του εχθρού, να γίνεται δεκανίκη του Μητσοτάκη και αυτομάτως να φτιάχνει πολιτικές διακηρύξεις της πλάκας. Εάν αφήσουμε άσχετους, επικίνδυνους, άμετρα φιλόδοξους να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μαυρίσει ο τόπος από κακό. Απομακρύνετε τις ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες από την πολιτική ζωή του τόπου. Για να μπορέσεις να κάνεις πολιτική στον τόπο, χρειάζεται αποφασιστικότητα. Χρειάζεται ρίσκο και χρειάζεται να σε ρίψει ο κίνδυνος. Και κανένας από αυτούς που βλέπω μέχρι σήμερα ούτε ρίσκο παίρνει, ούτε ρίψει ο κίνδυνος είναι. Αλλά πατάει σε γερά θεμέλια. Είτε του πορτοφολιού, είτε της ανηθικότητάς του. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με αυτή την ιστορία. Είναι τελευταία κουβέντα που λέω. Να πάρετε να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα μας. Και όσοι δεν θέλετε, μισώστε. Τραγούδι, κύριε. Καλά μπείτε.

0: μιλήσω για τρία λεπτά.
1: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
0: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.
2: Κύριε Μητσοτάκη, πώς δεν έχετε απαιτήσει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να κατέβει αυτό το βίντεο από το YouTube? Είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας να σας αποκαλεί όταν ήσασταν αρχηγός αντιπολίτευσης? Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι fake το βίντεο. Το βίντεο, αυτά έγιναν στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Μητσοτάκης έβρισε τον Τσίπρα ότι είναι, ότι είναι ο γιος του εργολάβου της Χούντας της 21ης Απριλίου, τα οποία εμείς βγάζαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Δηλαδή, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Έκανε αντιπολίτευση με τα πρωτοσέλιδα του Μακελιού. Η τότε σύμβουλή του έπαιρνα το Μακελιό, και τώρα το παίρνουν βέβαια. Τότε όμως το έπαιρνα σαν εικόνισμα. Αποδελτίωναν αυτά που γράφαμε, γιατί ήταν τρομακτικές αποκαλύψεις αυτές που είχαμε κάνει για τον Τσίπρα. Είχαμε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του ήταν απατεώνας, κλέφτης. Και δεν βγήκε να δώσει μια απάντηση. Και τώρα αυτός ξανάρχεται. Παιδιά, όταν πήγα στη Θεσσαλία, δεν θέλω να πω το μέρος τώρα, δεν θέλω να εκθέσω ανθρώπους. Βρήκα δύο, ένα ζευγάρι. Ήταν η εποχή που κυβερνούσε ο Τσίπρας. Εμένα με είχαν τσακίσει στα αυτόφορα, έτρεχα και κρυβόμουνα. Όπου υπήρχε τρύπα αρκουλή, κρυβόμουνα. Σαν και σένα, που κρύβεσαι. Που κρύβεσαι. Έχεις εξαφανιστεί δύο μέσα από το ραδιόφωνο. Τι έχει αυτός, ρεπό διαρκείας? Ε. Αλλά, κοίτα να μου φτιάξει αύριο καλά το αφιέρωμα του γιατρά και θα σε κανονίσω εγώ. Λοιπόν, κύριε κύριοι, ήμουνα επί 9 μέρες κλεισμένο σε τρύπα όταν με κυνηγούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 9 αυτόφορα στη συνέχεια. Συνέχεια, κάθε μέρα πηγαίνα και μου κάνανε μήνυση. 9 αυτόφορα. Έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο? Μέσα σε μια εβδομάδα έχασα 4 κιλά. Γιατί γύρναγα σαν τσβούρα. Μία πήγαινα στα νότια, μία στα βόρεια, μία έμπαινα στο τραμ, μία στο ηλεκτρικό, για να με συλλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Είχα γίνει τυραμόλα. Κρυβόμουνα. Στους ηλεκτρικούς. Όπου μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί με κυνηγούσε η αστυνομία του Τσίπρα και του Καμένου. Ο κύριος Παπαζαφύρης, ο διοικητής ασφάλειας Αττικής, δεχόταν εντολές. Εντολές. Πιάς τον. Συνέλαβε τον. Βρες τον. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Επί Τσίπρα όλα αυτά. Γιατί έγραφα αλήθειες. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι, δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Αυτούς τους δύο συγκρίνω. Έχουν κοινά στοιχεία. Ο ένας είναι ένας καλοπερασάκιας, μιλάω για τον Τσίπρα, ο οποίος μεγάλωσε με τα λεφτά του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοεργολάβος της Χούντας της 21ης Απριλίου. Ο Παπαδόπουλος έδωσε στον πατέρα του Τσίπρα όχι ψωμί να φάει, παντεσπάνι. Ήταν δύο αδέρφια, ο Ηρακλής και ο Παύλος Τσίπρας. Και άμα λέω ψέματα, κύριε Τσίπρα, μπορείτε να με διαψεύσετε. Ο πατέρας του Τσίπρα μεγαλοεργολάβος. Η έδρα του, το γραφείο του, ήταν στον πύργο των Αθηνών. επί της οδού Φιδιππίδου. Κηφισίας και Αλεξάνδρας γωνία. Στον πύργο των Αθηνών. Εκεί θα το πάτε το γραφείο του. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάνοντας ένα ταξίδι στη Θεσσαλία, συνάντησα ένα ζευγάρι, το οποίο άρχισε και μου έλεγε τι τράβηξε όταν ήταν, τι τράβηξαν και οι δύο άνθρωποι αυτοί, όταν ήταν εργαζόμενοι στην εργολαβική εταιρεία του πατρός Τσίπρα, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει κάποια έργα στη Μέση Ανατολή, κοντά στη Σαουδική Αραβία. Βάρεσε κανόνι, παράτησε τους εργαζόμενους στο έλεος του Θεού, συνελήφθησαν οι εργαζόμενοι, πήγαν φυλακή και αυτός την κοπάνισε με ξένο διαβατήριο, με πλαστογραφημένο διαβατήριο και έφυγε από τη Σαουδική Αραβία, γιατί το κράτος των Αραβικών Εμμυράτων τότε του είχε δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να φτιάξει, για να κάνει έργα οδοποιίας στην ξένη χώρα. Βάρεσε κανόνι, έφαγε τα λεφτά και σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στον πύργο των Αθηνών και πίνε ουίσια γιατί κάπνιζε πούρα. Από εκεί του είχε μείνει του Τσίπρα τα πούρα που κάπνιζε στο κότερο της κυρίας Κατερίνας Παναγοπούλου. Ένας καλοπερασάκιας που ακόμα και τα δύο ακίνητα που έχει του τα έχει δώσει ο πατέρας του. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Μην ακούτε ποιος πολιτικός μηχανικός. Αυτός πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός της βοηδοσχολής είναι. Της βοηδοσχολής. Πάμε από την άλλη πλευρά. Ο Μητσοτάκης. Ούτε ένα ένσημο. Στην Εθνική Τράπεζα δούλεψε και τον πήραμε τις πέτρες. Πήγε να πάει φυλακή. Κόντεψε να πάει φυλακή. Γιατί είχε αναλάβει ένα περιοδικό πρόγραμμα και φάγανε τα λεφτά εκεί πέρα. Και έγινε της κακομοίρας. Αυτούς έχουμε κυρίες και κύριοι. Τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Παλιόπαιδα και οι δύο. Κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και αυτοί διεκδικούν την ψήφο μας. Όταν λοιπόν πήγα στη Θεσσαλία και άκουσα αυτά τα πράγματα, κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Ο άντρας της γυναίκας πέθανε από τη στεναχώρια του. Και ο πατέρας Τσίπρας μας έκανε στη Βουλή κήρυγμα. Και ο Μητσοτάκης στο γραφείο του στο Παγκράτη, πριν γίνει πρωθυπουργός, έπαιρνε το μακελιό κάθε μέρα και έκανε αντιπολίτευση βάσει του μακελιού. Και τον πήρε στο ψηλό ο Τσίπρας και τον έλεγε στη Βουλή στεβανοχέρι της πολιτικής. Άμα δείτε φωτογραφίες από τη Βουλή, ο Μητσοτάκης ήταν με το μακελιό στη Μασχάλη. Και τόλμησε αυτό το παλιόπαιδο, αυτό το παλιόπαιδο που έκανε αντιπολίτευση με την πλάτη τη δικιά μας, με παίρνανε νεοδημοκράτες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε «Σκίσε τον Τσίπρα». Αυτό μου λέγανε. Γνωστά υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και μου λέγανε «Τσάκησέ τον, ο πρόεδρος είναι χαρούμενος». Ακούστε τι μου λέγανε. Και εγώ βέβαια τους έγραφα στα παλιά των υποδημάτων μου, έτσι. Δεν έκανα αντιπολίτευση για το Μητσοτάκη εγώ. Έκανα την πολίτευση για να αποκαλύψω πόσο βρωμερό υποκείμενο είναι ο Τσίπρας. Και μας κοροϊδεύανε. Ο Ηρακλής Τσίπρας ήτανε γενικός αρχηγός και εφορός της ομάδας του Παναθηναϊκού. Επί Ασλανίδη. Επί Ασλανίδη και Πατακού. Και αυτά τα βγάζαμε όλα τότε εμείς. Και τα έλεγε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Και βγήκε αυτό το έκτρωμα της πολιτικής να μας πει ότι είμαστε η πιο χυδαία εφημερίδα και ότι σε άλλη χώρα θα είχαμε κλείσει. Αντί να μας χρωστάς ευγνωμοσύνη που δεν το κάναμε για σένα και για τα μούτρα σου. Βγήκε στη Βουλή να μας κατακεραυνώσει όταν έγινε κυβέρνηση γιατί του κάναμε μετά αντιπολίτευση. Δεν κατάλαβες ρε κακομύρι. Ρε ελαφρόμυαλε. Που σου έχουν βάλει στο μυαλό ότι πάσχεις από δαιμόνια. Και πας στα μοναστήρια να ξορκιστείς. Που οι συγγενείς σου φάσανε κοκόρια στα λιώσια. Που φέρνατε τη Λούτα, την αστρολόγο. Η μάνα σου και ο άλλος, ο πατέρας σου. Τη Λούτα παίρνατε. Αυτή τη γραφική. Είχατε καταξοδέψει όλη σας την περιουσία στους αστρολόγους. Εκεί μεγάλωσες. Σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον. Και έχεις τα κόστια εσύ τώρα να λες ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό στη Βουλή. Η Βουλή πρέπει να κλείσει, όχι το μακελιό. Όπως την κατάντησε σαν τα μούτρα σου. Θα φάτε καλά όλοι εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες εκλογές, όχι οι βουλευτές δεν θα βγείτε, ούτε σε περίπτερο δεν θα σας παίρνουν. Και είναι τιμητικό αξίωμα να σας πάνε να δουλέψετε σε περίπτερο. Γιατί οι περιπτεράδες είναι περήφανοι άνθρωποι. Και άνθρωποι της ψυχολογίας. θα σας ξεσκίσουνε, ρε μετά. Δεν το έχετε καταλάβει. Θα πεινάστε. Θα έρχεστε να σας δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί να τρώτε. Αλλά είστε τόσο μεγάλα λαμόγια που όλοι σας έχετε οικονομήσει. Από την αύξηση του εισοδήματός σας. Σας έφτιαξε ο μεγάλος. Τώρα να δω που δεν θα βγείτε ούτε βουλευτές. Να δω τι θα κάνετε. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ να δω τώρα. Εδώ να δω τα χαΐρια και την προκοπή σας. Και το θράσος αυτό το παίγνιο. Το διεθνές πιόνι των ξένων συμφερόντων να λέει στη Βουλή ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό. Το δικό σου το σπίτι να κλείσει. Όχι το μακελιό. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων.

0: ένας φίλος εδώ ότι ο Βαγγέλο, ποιος το λέει, η κυρία Κεραμέως πρέπει να είναι συγγενής με το Βενιζέλο, λέει. Έχουν και οι δύο βλέμμα ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Ο Βενιζέλος είναι σαν το Βόα. Έχετε δει πως είναι η μούρη του. Σαν το Βόα. Η Κεραμέως, φίλε, υπάγεται σε άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία των πτηνοειδών. Είναι πτηνοειδής η μορφή της. Πτηνοειδής. Και πάμε τώρα στους άλλους πτηνοειδείς. Το είδαμε και αυτό. Επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη αποφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός. Εδώ γελάμε. 17 Νοέμβρη, λες και δεν ξέραμε ποιοι ήταν αρχηγοί της 17 Νοέμβρη. Οι μυστικές υπηρεσίες ήταν αρχηγοί. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Τρεις, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουφοντίνας παίρνει άδειες και ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ο Γιωτόπουλος, με 17 φορές ισόβια, κοστίζει πολλά στη δημοκρατία αυτό. Η δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, κατά τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε εγκόλπιο το απόφθεγμα του πισινού του Εφταξία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αυτό εφαρμόστηκε όταν κάποιοι πήγαν μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησαν την εποχή του 1976-77 μέχρι το 80 και μετά όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πούλησε το ράλι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράτησε στο έλεος του Θεού και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος εθνάρχης του τόπου. Πήγε λοιπόν μια μικρή ομάδα βουλευτών και είπε, κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει, αν θέλετε, να δώσετε μια χάρη να αποφυλακιστούν οι Απριλιανοί του πραξικοπήματος του στρατηγικού κινήματος της 21ης Απριλίου του 67. Ο Καραμαλής ήταν και ο Χόρνεκη, ο Δημητράκης, ο Χόρνο Μακαρίτης. Είχανε τα ίδια χούγια αυτοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πήγανε μαζί διακοπές στη Μύκονο με τον Θόδωρο. Θυμάστε τον Θόδωρο του Καραμαλή. Έπαιζε και αυτό στο ρόλο του τότε. Υποκόμος. Και ο Δημήτρης ο Χόρν. Φιλαυτία και οι δύο, αλαζονία, μετροέπεια. Και να φτιάξει το παρεάκι εκεί και γυρίζει με ένα βλέμμα και λέει, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και σαν πίσω στη φυλακή, ό,τι και αν είχαν κάνει οι Απριλιανοί του 67, έφεραν στρατιωτική στολή, κυρίες και κύριοι. Πολέμησαν στο αλβανικό έπος, όλοι τους. Ήταν ήρωες. Τιμήθηκαν στο αλβανικό έπος. Έχισαν το αίμα τους για την πατρίδα. Και μετά έκαναν αντίσταση στα βουνά με τους Γερμανούς. Ο Πατακός, εγώ σας λέω, ακούστε, εγώ σας λέω όλη την ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει αν με λέτε φασίστα, χουντικό. Εγώ ούτε χουντικό της φασίστας. Σας λέω την ιστορία. Είναι καταγεγραμμένη και πρέπει να τη δεχτούμε. Και την έχουν γράψει δεξί, αλλά και αριστερή. Ο Πατακός ήταν ένας από τους κολοσιαίους συνωμότες επικατοχής εναντίον των Γερμανών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, τα πιο έξυπνα μυαλά της εθνικής αντίστασης, της δεξιάς εθνικής αντίστασης. Τίμησε τα γαλόνια του. Και όταν ξέσπασε ο συμμοριτοπόλεμος, ποιος εμφύλιος. Εμφύλιος, άφησε να τα πείτε σε κανέναν άλλον αυτά, όχι σε μένα. Έχω χάσει συγγενείς εγώ στον πολεμό. Μέχρι να πούν πήγαν να το κρεμάσουν οι κομμουνιστές. Είναι βιώματα αυτά. Αλλά πέραν αυτού, όταν ήθελαν να σοβιετοποιήσουν την ελληνική κοινωνία, ο Παπαδόπουλος με τον Πατακό και τους υπόλοιπους αξιωματικούς πολέμησαν στον Μόρτο Πόλεμο. Και είναι αυτοί που κατατρόπωσαν, κυρίες και κύριοι, και δεν άφησαν την Ελλάδα να πέσει στα χέρια του μαρξισμού. Για φανταστείτε πώς θα ήμασταν μέχρι το 1990 που κατέρευσαν όλα τα κράτη του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και αυτούς τους ήρωες του Αλβανικού πολέμου, ο Καραμαλής τους άφησε και σάπησαν στη φυλακή. Και τώρα έρχεται ο μεταγενέστερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, και αφήνει τον Γιωτόπουλο ελεύθερο. Θέλετε λοιπόν να ακούσουμε ένα πρώτο βίντεο και να πάρουμε μια γεύση για το ποιος θα είναι ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο περιβόητος Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Το τι ψέματα έχουν υποθεί σε αυτή την ιστορία της εξάρθρωσης 17 Νοέμβρη δεν λέγεται. Στα βίντεο που θα ακούσουμε ακούγονται σπουδαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής αστυνομίας και της ατρομοκρατικής υπηρεσίας. Όπως επίσης προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν έπιαναν και δεν συνελάμβαναν τα μέλη της 17 Νοέμβρη γιατί ήταν ανίκανη η αστυνομία ή γιατί είχαν κακούς πληροφοριοδότες. Κάθε άλλο. Άλλα πράγματα συνέβαιναν και θέλουν να τα κρύψουν. Πάμε στο πρώτο. Αύριο, ξέρετε, κλείνουμε και 21 χρόνια από την ημέρα που έσκασε όλος τυχαίως, λέω εγώ τώρα, στα χέρια του Σάβα Ξηρού ο εκρηκτικός μηχανισμός στην ακτή Μιαούλη του Πειραιά.
1: Είναι το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Alert με παρουσιαστή τον κύριο Καψαμπέλη όταν μου είχε ζητηθεί να σχολιάσω το θέμα της 17 Νοέμβρη.
0: Με τους Αμερικανούς πράκτορες.
2: Σήμερα πήγε στον Ευαγγελισμό πάντως.
0: Τον Ευαγγελισμό είχε πάει και τότε. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, κύριε Καψαμπέλη. Στον Ευαγγελισμό εκτυλίχθηκε όλη αυτή η μεγάλη και φασαριόζικη τότε σύλληψη κατηγιδοβοσκών που έλεγαν ότι ήταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Που καθόντουσαν στα παγκάκια
2: εσύ
0: και
2: λες,
0: βλέπανε
2: εσύ
0: τα υπουργικά
2: ότι δεν έχουν συλληφθεί δηλαδή.
0: Ελάτε
2: 20
0: τώρα.
2: 20
0: ελάτε
2: μετά.
0: Τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε σας παρακαλώ. Ελάτε σας παρακαλώ. Είχα ρωτήσει δημοσίως. Δημοσίως. Εγώ τον είχα ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο που τον ξέρω και είναι ένας εξαίρετος ποινικολόγος. Και τον είχα ρωτήσει δημοσίως. Και τολμώ να το πω γιατί ήταν δημόσιο το ερώτημα και προβλήθηκε ως πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα μας. Και δεν απάντησε. Ήσουν, κύριε Κωνσταντόπουλε, στην επιχείρηση της Λουίζης Ριακούρ μέσα στο βαν της 17 Νοέμβρη, ναι ή όχι? Και δεν μου απάντησε ποτέ. Δημόσια τον ρώτησα. Ήταν ή δεν ήταν? Συγκεκριμένοι αστυνομικοί τον είχαν δει να κατεβαίνει από το βαν της 17 Νοέμβρη και να πηγαίνει στη γωνία για τη σωματική του ανάγκη. Ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Άρα μη μου λέτε, κύριε Καψαμπέλη, αν αυτή ήταν η πραγματική 17 Νοέμβρη.
2: Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν ήταν η 17 Νοέμβρη πραγματική. Αυτό λέω. Και το ανέφερα γιατί αύριο 29 Ιουνίου του 2002, 21 χρόνια πριν, με μια αρμαθιά κλειδιά που είχε πάνω του, ξέρετε, κανένα πηγαίνει να κάνει τρομοκρατική ενέργεια και να έχει πάνω του όλα τα κλειδιά της 17 Νοέμβρη και των σπιτιών της Πάτμου, του Παγκρατίου και όλες τις γιάφκες. Με το πιστόλι, το 38 της 17 Νοέμβρη που είχε κάνει όλες τις δολοφονίες ο Κουφοντίνας και με τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε από τον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα που ήταν απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιατί ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα. Και είδα και τι έγινε και πώς έσκασε η βόμβα στα χέρια του Ξηρού. Του κόπηκαν τα χέρια και μετά τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και πήγε ο κύριος Ξοχοίδης με τον κύριο Νασιάκο και με τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής, τον κύριο Σύρο, και βάλανε έναν ψυχίατρο που τον ντύσανε παπά και του πάνε, παιδί μου, επειδή ήταν παπαδοπαίδιο ο Ξηρός, παιδί μου, σε μένα θα τα πεις όλα και θα ξομολογηθείς. Ναι, παπούλι, του είπε και του τα είπε όλα. Και την επόμενη μέρα έγινε η μεγάλη ενέργεια της αστυνομίας στη Γιάφκα, στο οδού Πάτμου, στην Κυψέλη. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ο κύριος Ξοκοίδης οφείλει να πει στον κόσμο όλη την αλήθεια για το πώς εξηγνιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν εξηγνιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν ο δολοφόνος, εντός εισαγωγικών, γύρισε σήμερα στον τόπο του εγκλήματος, στον Ευαγγελισμό. Για να κάνει τι στον Ευαγγελισμό? Τι να κάνει? Να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, να μας πει για τις καμένες εντατικές, τις εντατικές που χρηματοδότησαν εθνική ευεργέτηση του τόπου και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μικρό απόσπασμα. Να σταθούμε λίγο στην ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη. Από αυτά που μου έχουν εκμυστηρευτεί συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, της αντιτρομοκρατικής, της ΕΕΠ, της ελληνικής αστυνομίας κλπ. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Ο άρτια αποφυλακιστής Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, ο Αλέκος Γιωτόπουλος, θα ακούσετε στη συνέχεια φοβερά ντοκουμέντα. Θα ακούσετε τον ίδιο τον Γιωτόπουλο. Σε ένα κομμένο βίντεο το οποίο δεν έπαιξε η ΕΡΤ. Τους λογοκρίνανε, τους κόψανε. Δύο έχουν λογοκρίνει στην ΕΡΤ. Τον Καζατζίδη και τον Γιωτόπουλο. Τον Καζατζίδη γιατί έβριζε τους Εβραίους και τον Γιωτόπουλο γιατί αποκάλυπτε μυστικά για 17 Νοέμβρη. Και τον κόψανε. Η δημοκρατική ηγεσία της ΕΡΤ. Που δεν ήθελε να βγει αλήθεια στο φως. Που στείλανε κυρίες και κύριοι τρεις αστυνομικούς στην υπόθεση Τσουτσουβή. Σημειώστε αυτά που λέω, γιατί θα ανοίξω το αρχείο μου τις επόμενες μέρες για την 17 Νοέμβρη. Στείλανε τρεις αστυνομικούς των διαρρηκτών να συλλάβουν τον Τσουτσουβή. Αντί να πάει η αντιτρομοκρατική εκεί, στείλανε τρεις αστυνομικούς του τμήματος διαρρηκτών και ιδιοκτησίας. Του σκότωσε και του στήριξε του Τσουβή. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη τη 17 Νοεμβρίου. Εγώ γιατί του ξέρω. Ο ένα είναι εκδότη. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή. Από τα πιο μεγάλα ονόματα των εκδόσεων σε όλη την Ελλάδα. Ο δεύτερο είναι δημοσιογράφο. Γνωστό δημοσιογράφο. Πολιτικό διδάκτη. Μεγάλη ηλικία. Τον παρακολουθούσαν. Δεν τον δώσανε. Δεν τον συλλάβανε. Γιατί δεν τον συνέλαβε, κύριε Χρυσοχοίδη, αφού το ξέρει το όνομά του. Εδώ υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένοι πρώην επιτελικοί τη ελληνική αστυνομία μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι οποίοι είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο πρώτο είναι ο κύριο Φώτη Νασιάκο. Εν ζωή. Ο δεύτερος, ο κύριος Νασιάκος, ήταν αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής και μετά ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας την περίοδο 2000-2003, όταν σκοτώσανε τον Σόντερς, τον Βρετανό ακόλουθο, στην Κηφισίας. Με μηχανή. Με Καλάζνικοφ, με Α3G3. Με στρατιωτικό όπλο. Και με 45. Σκοτώσανε τον Βρετανό ακόλουθο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ήταν το τέλος 17 Νοεμβρίου. Ξέρετε γιατί? Γιατί παρενέβησαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και τους είπαν: άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, προσέξτε, άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, θα σας κόψουμε τον κοπό. Θα σας πάμε στο Κουαντάναμο και τους δύο και τους τρεις. Τρεχάτε, ποδαράκια μου. Κάνανε το σαμποτάζ. Συνεννοούμενοι οι μυστικές υπηρεσίες με το Γιωτόπουλο, εγώ αυτό ξέρω. Και βάλανε μία ελαττωματική βόμβα στα χέρια του Ξηρού, η οποία έσκασε πάνω του. Είναι δυνατόν να πηγαίνει τρομοκράτης να βάλει βόμβα το 2003, το 2002 το καλοκαίρι? Ήμουνα καθοδόν για τον Πειραιά. Έκατσε μια βρωμοδουλειά και δεν ήμουν εκεί στον ΠΑΜ. Και πήγα μετά στον Άι Σπυρίδωνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν αστημένο σκηνικό για να συλληφθεί ο Ξηρός και να εξαρθωθεί η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Του τη στήσανε του Ξηρού. Πού ακούστηκε τρομοκράτης να πηγαίνει να βάλει βόμβα και να έχει πάνω του όλη την αρμαθιά των κλειδών, των κλειδιών από τις γιάφκες 17 Νοέμβρη. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ να βάλω βόμβα και να έχω πάνω μου τα κλειδιά του σπιτιού μου στα οποία κρύβω ολόκληρο οπλοστάσιο. Και είχε πάνω του και το 38 της 17 Νοέμβρη. Αυτά δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Εκεί ήταν ο Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος και ο Κουβοντίνας. Και απολαμβάνανε τη σύμπραξη ως ρουφιάνοι που είχαν κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες. Τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Τη στήσανε στο Ξηρό, τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και με τον τρόπο της μεευτικής μεθόδου, Σοκράτη, χρησιμοποιώντας και νευροκατασταλτικά χάπια, όπως επίσης και έναν ψυχίατρο που τον έντυσαν παπά και μπήκε στον Ευαγγελισμό και έκανε τον παπά. Και εκμεύσε τα πάντα για 17 μέρες. Τους έδωσε όλους. Στεγνά ο ξηρός. Όλους. Και τις επόμενες μέρες απολαύσαμε, γιατί τάζησα, έκανα ζωντανές συνδέσεις, τη γιάφκα της οδού Πάτμου στην Κυψέλη, τη γιάφκα στην οδό Δαμόρεως στο Παγκράτη, και εκεί βρέθηκε όλος ο οπλισμός 17 Νοεμβρίου και το 45. Αυτά που δεν βρέθηκαν όμως ήταν η γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου, σήμα κατά τεθέν των προκηρύξεων του Λιωτόπουλου, όπως επίσης δεν βρέθηκε. Λάθος. Δεν βρέθηκε το 45. Το 38 βρέθηκε. Το 45 του Κουφοντίνα δεν βρέθηκε ποτέ. Ποιος το έχει το 45 του Κουφοντίνα? Ποιος έχει τη γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου? Ο Γιωτόπουλος. Και μετά άρχισαν τα παραμύθια. Τα ψέματα. Ότι τάχα τους πιάσαμε. Ποιους πιάσατε, ρε? Και το δημοσιογράφο, γιατί δεν τον πιάσατε? Ο δημοσιογράφος αυτός είναι πασίγνωστος. Και ήταν μέλος 17 Νοεμβρίου. Αποδεδειγμένα. Μάλιστα, τον είχαν βάλει για να βοηθήσω λίγο περισσότερο. Μην μου τη δώσει και από και το όνομά του, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Άλλωστε, μη φοβάστε, κύριε δημοσιογράφη, έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Έχουν περάσει 25 χρόνια. 2002, 2012, 2022 και 2027. Α, ωραία. Το 2027 παραγράφονται. Έχετε ένα χρόνο ζωής ακόμα. Για να μην αποκαλύψουμε το όνομά σας. Τον είχαν βάλει από την τότε κυβέρνηση σε κέντρο μελετών. Σε κέντρο μελετών στο κέντρο της Αθήνας, για να βοηθήσω περισσότερο στην οδό Βασιλής Σοφίας. Απέναντι από το Κάραβελ. Μου έχουν εκπιστευτεί αξιωματικοί της αστυνομίας τότε ότι ήταν μέλος 17 Νοεμβρίου. Και μάλιστα εκτελεστής. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νασιάκο, τότε αρχηγό της αστυνομίας. Τον κύριο Φώτη Παπαγεωργίου, μετέπειτα διοικητή της ΕΥΠ και τότε ενεργός στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος έκανε τις έρευνες και συνέλαβε και τον Μιχάλη Οικονόμου στους λειψούς. Και τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον τότε αρχηγό της Αντιτρομοκρατικής. Δεν μου λέτε κάτι, ρε. Γιατί κοροϊδέψατε τόσο άγρια τον κόσμο? Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια για τα 17 Νοεμβρίου? Πάμε στο δεύτερο βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, το δικαστικό συμβούλιο.
1: Η κυρία Κοσιόνη ανακρίνει τον κύριο Τσίπρα για 17 Νοεμβρίου. Ακούστε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας.
3: Μπορείτε να λέτε αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά μου?
4: Κυρία Κοσιόνη, ο ποινικός κώδικας πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
3: Το ποιο?
4: Πρέπει να σας πω. Αυτό να αναπαράγεται μία ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία σκοπιμότητα και μάλιστα να αναφέρεστε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της τρομοκρατίας. Να αναπαράγεται αυτό που εμείς κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
3: Δίνετε τη δυνατότητα.
4: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικός κώδικας φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί της χώρας μας, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
3: Και παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, έφτιαξαν ένα σχέδιο.
4: Το σχέδιο αυτό ήταν σε διαβούλευση 6 μήνες. Δεν σας έχω ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ανακαλύπτετε αυτό, τη δυνατότητα το δικαστικό συμβούλιο να βγάλει έξω τον Κουφοντίνα. Δεν σας έχω ακούσει να το έχετε αναδείξει και το αναδεικνύετε 4 μέρες πριν τις εκλογές.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε επιβεβαιώνει την αρχική μου εκτίμηση ότι η κριτική την οποία ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση είναι άδικη. Και είναι και σκόπιμο.
3: Όχι, έχετε λάθος τώρα. Ναι. Τώρα είστε εσείς άδικος.
4: Μπορεί.
3: Γιατί κύριε, δεν μας έγινε παρακολουθήσει.
5: Γιατί δεν βάλετε μια εξαίρεση εκεί για τις περιπτώσεις αυτών των τρομοκρατών? Αυτό ήταν μια πολύ απλή λύση.
4: Σας επαναλαμβάνω. Ο νέος ποινικός κώδικας, και εν πάση περιπτώσει ας ήταν όχι μόνο εσείς αλλά και τα άλλα κόμματα να μπουν σε αυτό το διάλογο.
5: Κόμματα δεν είμαστε
4: εμείς. Ναι, λέω για τα πολιτικά κόμματα, διότι δεν ήρθαν στη διαβούλευση. Mm-hmm. Στη διαβούλευση ήρθαν, στην ψήφιση δεν ήρθαν. Ο ποινικός αυτός κώδικας φτιάχτηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ήταν σε δημόσια διαβούλευση για 6 ολόκληρους μήνες. Ουδέποτε εγώ διάβασα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ή οπουδήποτε αλλού όχι, ότι εδώ είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι με αυτόν τον ποινικό κώδικα δίνεται η δυνατότητα δυνητικά να υπάρξουν αποφυλακίσεις πώς το είπατε, πολυεισοβητών. Αντιθέτως, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποινικός κώδικας αυξάνει τη δυνατότητα, αυξάνει τα χρόνια κράτησης μέχρι την οριστική απόλυση. Και πιστεύω, για να πω και στην ουσία του πράγματος, ότι δεν θα υπάρξει, για να απαντήσω και στο... Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ερώτημα και υγιές και δεν το κάνετε...
3: Αλλά τι άλλο μπορεί να είναι.
4: Δεν το κάνετε από αντιπολιτευτική σκοπιμότητα.
3: Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, λοιπόν, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
4: Θα σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό το...
3: ξεκαθαρίσω αυτό.
4: Ναι, λέω, ευχαριστώ. Εντάξει, ο καθένας έχει...
1: Είναι δημοσιογράφος η κυρία Κοσιόνη με πεθερά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Αντικειμενική δημοσιογράφος. Και έχει παντρευτεί το γιο της Ντόρας. Και κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία η κυρία Κοσιόνη. Ε, σαν δεν τρέπεσαι, σαν δεν τρέπεσαι, μεγάλη γυναίκα, αλλές ψέματα. Ντροπή σου. Άσε μωρί, μην σου καταλογίζουμε. Άντε να από εκεί κι εσύ. Ακούστε, η νύφη της Μπακογιάννη πέρυσι συνέδεξε τον Τσίπρα. Η νύφη της Μπακογιάννη.
3: Για τις ευαισθησίες των άλλων.
4: Συμβούλιο το οποίο θα αποφυλακίσει τον κύριο Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιόνη.
3: Όχι, λέω...
4: Μόνο εσείς θα έχετε ευαισθησίες.
3: Λέω ότι μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια την ερώτησή μου.
4: Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε.
3: Μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια.
4: Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε και κρίνετε. Να μην κάνω κι εγώ μια αξιολόγηση.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
4: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
1: Σακώνεται ο γιος του εργολάβου της 21ης Απριλίου με την νύφη της Ντόρας Μπακογιάννη. Εκεί κατάρτισε ο πολιτικός βίος της χώρας.
3: Και σε αυτό έρχεστε και δεν... Και σας ξαναλέω ότι λέγεται πολύ πριν ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το είχατε επισημάνει και οι κεραίες σας είναι πολύ πιο ευαίσθητες τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
4: Χαίρομαι που είναι και οι δικές σας.
3: Λοιπόν.
1: Η βαθύτατη υποκρισία του πολιτικού και του δημοσιογραφικού συστήματος. Όταν είσαι... κεντρική παρουσιάστρια της ναυαρχίδας της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν δικαιούσε να κάνει συνέντευξη στον αρχηγό της αντιπολίτευσης ή στον πρωθυπουργό. Αυτοεξαιρείσαι, κυρία Κοσιόνη. Αλλά για να μπορείς να αυτοεξαιρεθείς, πρέπει να έχεις δημοσιογραφική ηθική. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουν οι βάρβαροι χωρίς την κυρία Κοσιόνη στο Sky. Break, κύριε Χαλαμπίνη. Break!
6: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθύνει τη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και τι ευχαριστώ άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτούς που ουριάζουν. Ορίστε σε πού.
3: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
2: Αλλά.
3: Ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
2: Τι θέλεις να πεις?
3: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
2: Γιατί ζήτησες να γίνουν ανακρίσεις?
3: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
2: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
3: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
2: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
3: Κάποτε.
2: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
3: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
2: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
3: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
2: Πού το ξέρεις αυτό?
3: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
2: Ποια μέτρα?
3: Αυτά.
2: Τι είναι αυτά?
3: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Όταν την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
2: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
3: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε, μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
2: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
3: Λίγο πιο πάνω.
2: Πόσο πιο πάνω?
3: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
2: Και εξακολουθείς να είσαι?

0: αυτή έτσι νομίζουν.
1: Αυτοί έτσι νομίζουν, κύριε Μητσοτάκη. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα κάνουμε μια μικρή περιήγηση στην ιστορία της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα. Αλλά πάνω απ' όλα μας έχει προβληματίσει γιατί ο κύριος Νασιάκος, γιατί ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ο πρώην διοικητής της ΕΙΠ, και γιατί ο κύριος Στέλιος Σύρος έκαναν γαργάρα το γεγονός ότι υπάρχουν ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και αυτό επέρονταν στις συνεντεύξεις τους, θα τους ακούσουμε και τους τρεις σε λίγο. Γιατί κρύψατε από τον κόσμο την αλήθεια? Το ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε κατηγορούμενοι, ακόμα και σήμερα. Κατηγορούμενοι. Για συγκάλυψη στοιχείων. Αλλά εσείς ποντάρετε στην παραγραφή, είστε ψεύτες. Όσον αφορά για τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι ο μεγαλύτερος πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο λέει ψέματα για την 17 Νοέμβρη. Γιατί δεν μιλάτε για τα ασύλληπτα? Αυτοί δεν έπρεπε να πάνε φυλακή, δεν έπρεπε να πληρώσουν? Οι συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη δεν έπρεπε να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που συγκαλύψατε ως μέλη της? Δεν είχατε στοιχεία να τους δέσετε? Δεν είχατε στοιχεία να τους δέσετε? Κάποτε έπρεπε να βγουν στη φόρα τα ονόματα αυτά. Κυρίες και κύριοι, η κρατική τηλεόραση είχε επιχειρήσει πριν από πολλά χρόνια να κάνει μια συνέντευξη με έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος αντάρτης πόλης, αλλά δυστυχώς ήταν μισθοφόρος αντάρτης πόλης, στα παγκόσμια εγκληματικά χρονικά. Ήταν ο Κάρλος το Τσακάλι, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι εγκλειστός σε φυλακές, αν δεν κάνω λάθος, της Γαλλίας. Φυλακές υψής της ασφαλείας. Ο Κάρλος το Τσακάλι προσεγγίστηκε μόνο από έναν Έλληνα δημοσιογράφο, τον Γιώργο Κουβαρά, ο οποίος έκανε μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση που του την κόψανε. Του την κόψανε. Γιατί τόλμησε να πάρει μια συνέντευξη από τον Ραμίρες Σάντσες, όπως λεγόταν, Κάρλος το Τσακάλι. Ήταν ένας επαγγελματίας διεθνής δολοφόνος, ο οποίος από τρομοκράτης, από αντάρτης πόλης, έγινε επαγγελματίας φωνιάς. Ήταν το μεγαλύτερο πιστόλι των αντάρτικων πόλεων που πέρασε ποτέ από τον κόσμο. Κάρλος το Τσακάλι. Έχουν γυριστεί πολλές ταινίες. Κι όμως, η επιμονή ενός δημοσιογράφου προσήγγισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν Γαλλίδα δικηγόρος, και ενώ επιχειρήθηκε μια κινηματογραφική συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη, απαγορεύτηκε από τις τότε ξένες αστυνομικές αρχές και παρόλα αυτά, διάλειλο γραφείας, ο Κάρλος απάντησε. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία μεταδίδεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και είναι ντοκουμέντο, ο Ραμίρες κατονομάζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον άνθρωπο τον οποίο είχε γνωρίσει στο Παρίσι. Και βεβαίως ακούγεται και φωνή του κυρίου Γιωτόπουλου που τα αρνείται όλα. Τη συνέντευξη στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο την είχε πάρει τότε η έγκυρη δικαστική συντάκτης Γιάννα Παπαδάκου. Ακούστε το. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Η μεγαλύτερη φυλακή της Ευρώπης βρίσκεται στο Φλερί Μερζής, 50 χιλιόμετρα περίπου έξω από το Παρίσι. Σε αυτή τη φυλακή υψής της ασφαλείας βρίσκονται όσοι χαρακτηρίστηκαν ως οι πιο επικίνδυνοι κρατούμενοι του κόσμου. Εδώ, σε απόλυτη απομόνωση, κρατείται ο μεγαλύτερος τρομοκράτης της δεκαετίας του 80, ο Ίλιτς Ραμίρες Σάντσεφ. Γνωστός με το ψευδώνυμο Κάρλος το Τσακάλι, είναι αυτός που κατάφερε την πιο θεαματική απαγωγή του αιώνα. Ήταν 21 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Κάρλος μαζί με αποφασισμένους συνεργάτες του θα πάρουν ένα τραμ και θα κατέβουν στην έδρα του ΟΠΕΚ. Ο οργανισμός βρίσκεται 100 μέτρα από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι. Δεν του σταματούσε τίποτα. Κομάντος θα απαγάγουν 11 υπουργούς αραβικών χωρών και θα μπουν σε ένα αεροπλάνο με κατεύθυνση στην Αλγερία. Την ευθύνη θα αναλάβει μια άγνωστη μέχρι τότε οργάνωση με την επωνυμία οπλισμένος βραχίωνας της Αραβικής Επανάστασης. Γεννημένος το 49 στη Βενεζουέλα, ο Κάρλος γρήγορα θα ταυτιστεί με την Παλαιστινιακή υπόθεση. Μετά από πολύχρονη εκπαίδευση, σε στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, μαθαίνει καλά το Αντάρτικο πόλεον. Γίνεται φανατικός οπαδός της ένοπλης πάλης στις πιο ακραίες μορφές της. Μετά το 1975 και τις πολλαπλές βομβιστικές ενέργειες στην Ευρώπη και τις ατομικές δολοφονίες, η γαλλική αστυνομία δεν μπορεί να βρει κανένα ίχνος του Κάρλος. Μέχρι τη δολοφονία δύο πρακτόρων της DST, της γαλλικής ασφάλειας, σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Μετά από μια μικρή διαμονή στη Συρία, ο Κάρλος θα πάει στο Σουδάν. Εκεί, τον Αύγουστο του 1994, θα συλληφθεί από μυστικούς πράκτορες της Γαλλίας. Θα καταδικαστεί σε ισόβια και θα παντρευτεί αργότερα τη δικηγόρο του, Ιζαμπέλ Κουτάμπεϊρέ. Το Φόκους τη συνάντησε και ζήτησε μια αποκλειστική συνέντευξη του Κάρλος. Εκείνος δέχτηκε. Οι γαλλικές αρχές όμως απαγόρευσαν να μιλήσει σε κάμερα ή να έχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.
0: Depuis le 15 août 1994, il y a des services particuliers chargés de l'empêcher d'être défendu, de l'empêcher de s'exprimer et puis de lui faire subir un traitement inhumain en se disant il va bien finir par craquer.
2: Ο Κάρλος απάντησε όμως στις ερωτήσεις μας γραπτός. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ. Κατά τη γνώμη σας αυτό αρκεί για να τη βγάλει από τη λίστα των στόχων της Αλ-Κάιντα?
3: Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες της τζιχάντ, αλλά η παρουσία στο εδαφός της των αμερικανικών βάσεων και των επιχειρησιακών κέντρων της CIA και της Mossad την καθιστούν στόχο. Πρόσφατη δίωξη των πολιτικών προσφύγων που με την παρουσία τους πρόσφεραν ασυλία στην Ελλάδα, οι δίκες των Ελλήνων ανταρτών πόλεως με ειδικούς νόμους, η οικονομική κρίση που επιδεινώθηκε από το οικονομικό φιάσκο των Ολυμπιακών Αγώνων, η διαφθορά των πολιτικών, θα προκαλέσουν ως αντίπεινα χτυπήματα εναντίον συγκεκριμένων στόχων.
2: Οι μέθοδοι δράσης των Ισλαμιστικών ομάδων που προκαλούν αθώα θύματα μπορούν να θεωρηθούν επαναστατικές?
3: Οι μαχητές της τζιχάντ ευχαρίστως θα αντάλλασαν τις ανθρώπινες βόμβες με μαχητικά αεροσκάφη. Τα αθώα θύματα της επαναστατικής βίας και της βίας της τζιχάντ είναι απείρως λιγότερα από τις παράπλευρες απώλειες των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
2: Είναι για σας οι 17 Νοέμβρη και ο ΕΛΑ επαναστατικές οργανώσεις?
3: Είναι ολοφάνερος ο επαναστατικός χαρακτήρας των δύο αυτών οργανώσεων. Είναι αποδεδειγμένος από την επιλογή των στόχων στους οποίους επιτέθηκαν και ανέλαβαν την ευθύνη.
2: Ποια είναι η γνώμη σας για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που καταδικάστηκε ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη?
3: Αν ο κύριος Γιωτόπουλος αρνείται τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω τις κατηγορίες χωρίς αποδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι είμαι περίεργος να συναντήσω τον κύριο Γιωτόπουλο πρόσωπο με πρόσωπο. Ποιος ξέρει, ίσως να συναντηθήκαμε κατά τη διάρκεια της νομαδικής μου ζωής στην Επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε ένας ενεργός αντιστασιακός κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, σε αντίθεση με την ελληνική πολιτική τάξη στην πλειοψηφία.
4: Παρακολουθείτε την επικαιρότητα, κύριε Γιωτόπουλε?
5: Έτσι, παρακολουθούμε όσο είναι δυνατόν εδώ πέρα.
4: Γιατί θυμάμαι ότι δεν είχατε ζητήσει να μην υπάρχει τηλεόραση στο κελί σας τη διάρκεια της δίκης.
5: Δεν είχα στην αρχή, μετά πήρα.
4: Έχετε παρακολουθήσει αυτά που συμβαίνουν στο Λονδίνο, έτσι?
5: Ναι.
4: Τα γεγονότα αυτά και την 7η Ιουλίου, το τι έγινε εκεί. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
5: Η άποψή μου είναι η εξής. Mm-hmm. Ότι επιθέσεις αυτοκτονίας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με αστυνομικά μέτρα και δρακόντια νότρομο νομοθεσία. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στο έσχατο σημείο απόγνωσης και απελπισίας ώστε να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής τους στο βωμό των όποιων πολιτικών στόχων τους, τότε είναι προφανές ότι κανένα αστυνομικό μέτρο δεν μπορεί να τους αποτρέψει αποτελεσματικά. Αυτό συνέβη πρόσφατα στην Αγγλία, μια χώρα όπου το αστυνομικό και νομικό οπλοστάσιο ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και που υποτίθεται ότι διαθέτει μια από τις καλύτερες αστυνομίες.
4: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είναι, κυρίες και κύριοι, η μοναδική συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη Γιάννα Παπαδάκου, η οποία κόπηκε από την ΕΡΤ, λογοκρίθηκε. Κόψαν την εκπομπή. Μιλάμε για τέτοια τζιμάνια, για τόσο καθάρματα. θα πρέπει να ακούγονται όλοι. Κύριε Μητσοτάκη, που τον έβγαλες έξω. Ακούτε πως πάει το στόμα του Γιωτόπουλου, ροδάνι.
4: Από κάποιους που συμμετείχαν σε ομάδες τη δεκαετία του 70 και του 80 και στο Παρίσι, σε ομάδες αντάρτικων πόλων κλπ. Κάποιοι λοιπόν εκτιμάνε ότι οι σημερινοί τζιχαντζιστές, έτσι τους ονομάζουν, είναι συνέχεια αυτών των ανθρώπων. Εσείς τι λέτε?
5: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Είναι εκ του πονηρού αυτά. Είναι εργαλειοποίηση ακριβώς αυτής της ιστορίας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχετε πάνω να σκεφτείτε ότι πριν από 20 χρόνια επιχειρήσεις αυτοκτονίας δεν γινόντουσαν.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Δεν γινόντουσαν. Γιατί γίνονται σήμερα? Φανατικοί μουσουλμάνοι υπήρχαν και τότε. Γιατί συνόρισαν ορισμένα πολιτικά γεγονότα. Ορισμένοι πόλεμοι. Δεν λύθηκε το Παλαιστινιακό. Ούτε στο Ισραήλ γινόντουσαν παλιότερα. Τότε γίνονται επεμβάσεις δεξιά και αριστερά και υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε ορισμένες χώρες. Γίνονται δύο πόλεμοι στο Ιράκ. Το Παλαιστινιακό δεν λύνεται. Προφανώς αυτό τροφοδοτεί αυτά τα πράγματα. Τους ανθρώπους σε απόγνωση, σε πλήρη απελπισία.
4: Στην τελευταία μέρα της δίκης σας μιλήσατε για κάτι νέο που θα γεννηθεί.
5: Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και είναι σοβαρό ότι αυτή η σοβαρότατη αλλαγή που γίνεται παντού συναντάει ισχυρές αντιστάσεις στη Δύση, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Όπως το έδειξαν το αποτέλεσμα του πρόσφατου γαλλικού δημοψηφίσματος για το Ευρωσύνταγμα, αλλά και η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Γερμανικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωένταλμα παραβιάζει το Γερμανικό Σύνταγμα.
4: Κύριε Γιωτόπουλε, τώρα αυτά τα δύο χρόνια που είστε εκεί, έχετε αναθεωρήσει κάποια πράγματα από αυτά που λέγατε στη διάρκεια της δεκάμηνης αυτής διαδικασίας?
5: Όχι μόνο δεν έχω αναθεωρήσει, αλλά θέλω να σας πω και κάτι το οποίο ήταν ένα σημείο το οποίο ήθελα να πω στην πρώτη δίκη, που είναι ότι στη δίκη είχαμε εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, όπως το αναφέρει ο Τόνι Νέγκρι στο βιβλίο του. Δηλαδή, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπανε: σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μπορούμε άνετα να σας καταδικάσουμε σε πολλές φορές ισόβια και έτσι θα κάτσετε στη φυλακή για 20 χρόνια. Αν όμως συνεργαστείτε και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη.
4: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
5: Και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη διαπράξει, αν μας βοηθήσετε να καλύψουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντάς μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
4: Για ποιους μιλάτε, κύριε Γιωτόπουλε, για πείτε μας, για ποιους μιλάτε?
5: Θα τελειώσω. Θα έχετε μειωμένες ποινές, ναι, και θα αποφυλακιστείτε σε 2-3 χρόνια. Αυτό έγινε ήδη με έναν, ο οποίος παρότι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, αποφυλακίστηκε από την πρώτη δίκη.
4: Για ποιον λέτε, για τον?
5: Ξέρετε για ποιον, ένας είναι αυτός.
4: Δεν μιλάτε μόνο για έναν, τώρα λέτε για πολλούς. Επομένως,
5: σας λέω. Και αυτό προετοιμάζεται να γίνει με τους άλλους δύο στο εφετείο. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί.
4: Με τους άλλους δύο στο εφετείο.
5: Μάλιστα. Η αποφυλάκησή τους περνάει από την καταδίκη ορισμένων συγκατηγορουμένων τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δικαστήριο υιοθέτησε σε ορισμένες πράξεις παράδοξες εκδοχές, αντίθετες στην απλή λογική, που προφανώς δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, εκδοχές με βάση τις οποίες καταδικάστηκαν αθώοι.
4: Υπήρξε κάποιος διαχωρισμός εδώ και κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι. Υπήρξε, ναι.
4: Με ποιους προαυλίζεστε τώρα, με ποιους είστε εκεί, στην πτέρυγα που είστε?
5: Είναι οι δύο, ο Κανάς με τον Αγαπίου, ο Τζορτζάτος, ο Γεωργιάδης, ο Κονδύλης, ο Τσελέντης, ο Θωμάς ο Σερίφης και ο Καρατσόλης.
4: Έχουμε πάρει μια δήλωση και από τον Κάρλος, κύριε Γιωτόπουλε, και θα ήθελε, λέει, μια έτσι συζήτηση μαζί σας. Μια...
5: Με μένα?
4: Με εσάς. Το γνωρίσατε? Το γνωρίσατε?
5: Το Κάρλος, εγώ.
4: Από την παραμονή σας στο Παρίσι?
5: Αστειεύεστε, βέβαια. Σας αστειεύεστε?
4: Όχι.
5: Εγώ ξέρω ότι τον Κάρλος τον έχουν σε απομόνωση. Τέλος πάντων.
4: Γραπτή είναι η συνέντευξη.
5: Εντάξει.
1: Γιωτόπουλε, άστα σάπια. Ο Κάρλος έδωσε. Γιωτόπουλε, 82 ετών είσαι. Μεγάλος άνθρωπος. Τι ψυχή θα παραδώσεις? Εσύ δεν είχες βγει και είχες πει υπάρχουν 8 ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη? Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω ούτε διάλογο με τους τρομοκράτες. Μπάσε με τόσους αντάρτες πόλης. Ο Κάρλος το τσακάλι είχε πει για σένα, κύριε Γιωτόπουλε, ότι σε ήξερε, ότι είχατε γνωριστεί και είχατε συναντηθεί στο Παρίσι. Γιατί τον απαρνείστε? Είναι εν ζωή, στη φυλακή. Εάν γίνει μια νέα συνέντευξη, πάλι τα ίδια θα πει. ο Κάρλος το Τσακάλι. Και είναι πρώτη φορά που ακούγεται. Έχει έρθει στην Ελλάδα. Συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, αν τους πιστέψω, αν θεωρηθεί αξιόπιστη μαρτυρία τους. Είναι ένας, δύο είναι, τρεις. Μου είχαν εκμυστηρευτεί, σαν ύποπτο χρόνο, ότι είχαν πάρει μια σακούλα κοκαίνης. Μια σακούλα κοκαίνης. Και μέσω συνδέσμου, αστυνομική ενεργεία τότε της αντιτρομοκρατικής. Για να καταλάβετε πόσο αδιάφλητο ήταν το σύστημα, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Φώτη Παπαγεωργίου και κύριε Φώτη Νασιάκου, αυτά τα ξέρετε, και κύριε Στέλιο Σύρο. Ειδικά εσείς κύριε Σύρο, κύριε Σύρε, την ξέρετε την υπόθεση. Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής είχαν πάρει μια σακούλα κοκαίνης και την είχαν πάει στον Κάρλο στο Τσακάλι, το οποίο είχε έρθει με κότερο και είχε παρκάρει, αράξει, είχε φτιάξει αραξοβόλι στον Πειραιά, στη Μαρίνα. Και πήγαν εκεί και του δώσαν την κοκαίνη. Γιατί είχε ανάγκη να πιει ο Κάρλος στο Τσακάλι. Το Τσακάλι ήταν τσακάλι στην κοκαίνη. Τη ρούφαγε, τη σνίφαρε. Έπαιρνε δυνάμεις. Ήταν πάνοπλος. Μεγάλη μορφή. Της διεθνούς τρομοκρατίας και των διεθνών συμβολέων θανάτου. Και εσείς συμβολέα θανάτου υπογράφατε, κύριε Γιωτόπουλε. Σκοτώσατε τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη Μπαδοσάκη ύπουλα. Σκοτώσατε τον Μιχάλη Βρανόπουλο, εσείς τον σκοτώσατε. Σύμβολο θανάτου ήταν. Σκοτώσατε Τούρκους πράκτορες και τρομοκράτες, ποτίθεται για σας, διπλωματικούς υπαλλήλους στην Ελλάδα, και τώρα η τουρκική πρεσβεία έχει ρίξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Η αμερικανική πρεσβεία φωνάζει για την αποφυλάξη σας. Κύριε Γιωτόπουλε, η θέση σας δεν είναι έξω. Είναι μέσα. Μέχρι να πείτε όλη την αλήθεια. Αλήθεια. Ο κύριος Νασιάκος, ο κύριος Παγεωργίου και ο κύριος Σύρος δεν τα ξέρει αυτά. Γιατί να μην μάθουν οι συγγενείς των θυμάτων τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοεμβρίου. Ένας δημοσιογράφος και ένας εκδότης. Και ένας ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι η ώρα. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, η περίοδος τότε ήταν πολύ ταραγμένη. Κεντρικό θέμα σήμερα, οι αθέατες πλευρές της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είναι σχεδόν ένα αστυνομικό θρίλερ σε επεισόδια. Πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ στην τηλεόραση και απέφυγαν να τα πούν και οι συστημικοί δημοσιογράφοι. Ήταν μια περίοδος του 1985 όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ξανακερδίσει εκλογές με αντίπαλο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όταν δολοφονείται γνωστός επιχειρηματίας και εφοπλιστής, ο οποίος ήταν φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε επίσκεψη στο Πεκίνο κάνει μια φοβερή δήλωση μέσα στο αεροπλάνο. Ακούστε το βίντεο και το τι επέφερε αυτό το βίντεο στη Βουλή.
6: Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει τη 17 Νοέμβρη να δράνε ενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολή στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες σε υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Το 1986 αλλάζει στόχευση και με δολοφονία του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου βάζει στο στόχαστρο κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας.
7: Η επίθεση έγινε ευνηδιαστικά στις 9 παρα 10 το πρωί. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος κατέβαινε όπως το συνήθιζε καθημερινά με τα πόδια την οδό Κανάρη για να πάει στα γραφεία της Καλλιβουργικής στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν έφτασε μπροστά από την πολυκατοικία της οδού Κανάρη 14, το πλησίασε ο εκτελεστής και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε 6 φορές. Στον τόπο της εκτέλεσης δεν βρέθηκαν κάλικες, αλλά μία μονοβολίδα από την οποία συμπεραίνεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 38 περίστροφο.
8: Υπάρχουν 4 αντίγραφα μιας προκήρυξης, πολυσέλιδες, υπογράφονται από την οργάνωση 17 Νοέμβρη.
6: Η δολοφονία Αγγελόπουλου θορυβεί την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, πιστεύει τις δίθεν πληροφορίες ενός στενού του συνεργάτη και βιάζεται να δείξει σαν αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη τον καθηγητή και παλιό αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.
9: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο ηγέτης του ΠΑΚ, με τον οποίο Είχαμε σχεδόν ταυτόσιμη ιδεολογία και απόψεις που με χαρακτήρισε εγκέφαλο της 17ης Νοέμβρη.
6: Ο Τσεκούρας μπαίνει στο μάτι του Κυκλώνα.
9: Αυτό που έκανε ο Ανδρέας με έβαλε σίγουρα στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά ήταν παράλληλα και οι οικογένειες, οι οποίες είχαν χάσει προσφυλή μέλη από τη 17η Νοέμβρη, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε επίσης να μου κάνει τη σοβαρή ζημιά.
6: Ο καθηγητής φοβάται θα τον συλλάβουν ανά πάσα στιγμή.

0: Όλες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πέσει, είχαν βγάλει τα χαρτιά όλοι και ψάχνουν να δούνε τι είναι ο Τσεκούρας. Έφυγα το πρωί και βγαίνοντας έξω μου έκανε εντύπωση, ήταν άγρια χαράματα. Άλλοι περιμέναν δίθεν αστικό ενώ δεν είχε στάσει εκεί κοντά. Άλλοι έκαναν πως επιδιόρθωναν αυτοκίνητα. Άλλοι γύριζαν από γύρω. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ένας κλοιός.
1: Ο Τσεκούρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση γιατί είχε επαφές με πρόσωπα που είχαν μπει στη λίστα υπόπτων για τη 17 Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν τη δολοφονία Αγγελόπουλου, οι άντρες των μυστικών υπηρεσιών που τον ακολουθούσαν τον βλέπουν στο Σύνταγμα να δίνει ένα μεγάλο κίτρινο φάκελο σε ένα φίλο του. Αργότερα, κάνουν την υπόθεση ότι ο φάκελος περιείχε την προκήρυξη 17 Νοέμβρη και τη δολοφονία Αγγελόπουλου.
2: Ήμουνα με έναν φίλο μου που το λέγανε Γιώργο. Στο Σύνταγμα καθόμαστε και ήταν να του δώσω ένα φάκελο, έτσι κίτρινο, αυτά που είχε νοτά τη βιομηχανική τότε, λίγο μεγάλος. Είχε μέσα στοιχεία να τα έδινε σε έναν δικηγόρο, αφορούσαν την αδελφή μου, η οποία είχε δανείσει κάποια χρήματα σε έναν εργολάβο εκεί γνωστό, για να της φτιάξει ένα διαμέρισμα και τα λοιπά. Αυτός ήταν ο λόγος.
3: Μετά από λίγο καιρό βρεθήκατε στην απίθανη θέση να σας έχει στοχοποιήσει ο Ανδρέας από τη μία και να σας αναφέρει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή από την άλλη.
2: Τι να πω, μου προκάλεσε πικρία, όχι πλέον έκπληξη. Όταν βλέπω τον νυν πρωθυπουργό, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τον τέος πρωθυπουργό της χώρας που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, να ερίζουν, θα έλεγα και τόσο άκομψα, για το πρόσωπό μου, εάν κατονομάστηκα ως εγκέφαλος ή όχι.
4: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα ως τον αρχηγό της 17ης του Νοέμβρη. Ψεύδεστε. Δεν τον προσδιορίσα εγώ. Ψεύδεστε. Εσείς τον προσδιορίσατε.
5: Ψεύδεστε.
4: Καθίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψεύδομαι, κύριε Παπανδρέου.
6: Κύριε πρόεδρε του Πασόκ, παρακαλώ να τελειώσει ο πρωθυπουργός. Θα πάρτε το λόγο μετά.
7: Τη Τάνα στη Βουλή, τη Τάνα. Ακούστε τι γινόταν για τον καθηγητή Τσεκούρα, τον Κακομοίρη που τον φωτογραφούστε.
4: Κατά κοινή νομολογία και αναγνώριση ως τον αρχηγό της 17ης Νοέμβρη και δημιουργήσετε πρόβλημα σε έναν άνθρωπο.
5: Ουδέποτε έχω πει όνομα Τσεκούρα και σας καλώ ή να το αποδείξετε ή να πείτε ότι εψεύστητε. Δεν υπονοώ.
4: Λοιπόν, υπήρεψαν έτσι, κύριε Παπανδρέου. Όλοι υπονοήσατε. Το υπονοήσατε. Και το ξέρουν οι πάντες εδώ μέσα.
3: Πήρατε κάποια στιγμή μια έμεση, συγγνώμη όμως.
2: Πολύ αργότερα, ο γιος του Ανδρέα, ο νεαρότερος, ο Ανδρίκος, μου αποκάλυψε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα το Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
1: Η υπόθεση Τσεκούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
8: Άλλαζε η κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι, οι περισσότεροι. Και ερχόταν άλλοι, καινούργοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι τμηματάρχες.
7: Φώτης Νασιάκος, άλλος ψεύτης αυτός. Αρχηγός της Ελλάστοτ. Ψεύτης.
8: Ερχόταν με την
7: παίγνιο αυτή... των ξένων μυστικών υπηρεσιών, κύριε Νασιάκο.
8: Περισσότεροι θα έλεγα ότι ήταν καλή αξιωματική.
7: Μήπως θυχτικές, αρχιψεύτη μαζί με τον Σύρο και τον Παπαγεωργίο. Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό για τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Φαντά. Κύριε Σύρο, που φτιάχνεις τσίπουρα στο Δομοκό. Μπεκροτσιπουρά, εμπεκροτσιπουρά. Αλλά ξένα ξέχασα, σ' άρεσε η Μπεζεντάκου.
9: Μια έλλειψη οργάνωσης για...
7: η Στέλλα Μπεζεντάκου, σ' άρεσε. Εξοπλισμού. Τσιπουρολάγνε του Δομοκού. Σήμερα υπάρχουν καταστροφέα της αστυνομίας. Θύγεσαι, να μου κάνεις μήνυση. Ψεύτη, ψεύτη. Και έχω μάθει ότι είσαι και βρωμόστομος. Καταφέρεις εναντίον μου. Κοίτα, μην έρθω εκεί και σου βγάλω τα αυτιά. Σου βγάλω τα αυτιά. Και μην πω τίποτα χειρότερο. Ψεφταράδες που κοροϊδέψατε τον κόσμο και την κοινή γνώμη. Να μου κάνετε μήνυση, ρε. Να μου κάνετε μήνυση. Αλλά καλά σας λέγανε. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Και το χασίς. Καραβανάδες αστυνομίας που συλλάβατε 17 Νοέμβρη. Την τύβλα σας συλλάβατε. We'll be right back. Κυρίες και κύριοι, σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο γεμάτη ψέματα, συκοφαντίες, κατασκευασμένες γιάφκες στις 17 Νοεμβρίου, είχαν φτάσει στο σημείο να κατασκευάζουν μαζί με τους Αμερικανούς πράκτορες και την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Για πείτε μου κύριε Νασιάκο, για πείτε μου κύριε Σύρο, για πείτε μου κύριε Παπαγεωργίου, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ στα 22 της στην Ελλάδα τι έκανε? Είναι μια παλιά γνώριμη η σημερινή Αμερικανή πρέσβυρα στην Ελλάδα. Πρώην πράκτορα CIA δεν ήτανε? Μπάτσι της συμφοράς. Σας έδωσε την 17 Νοέμβρη η Αμερικανική πρεσβεία και η Βρετανία στο πιάτο. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Εσείς κύριε Παγιοργίου από το 1993 μέχρι το 2000 ήσασταν, από ό,τι διαβάζω στους υπότιτλους του φίλου σας, του κύριου Παπαχελά, ήσασταν ένας εξειδικευμένος ερευνητής για τρομοκρατία στην Ελλάδα. Τι κάνατε για όλα αυτά? Να σας πω εγώ τι κάνατε. Το βαστάζω γνωστού ολιγάρχη λαθρέμπορη της χώρας. Αυτό κάνατε. Να του πουλάτε εκδούλευση. Αυτό κάνατε κύριε Παγιοργίου. Κύριε Παγιοργίου, μπορείτε να μου πείτε, επειδή σας έχω γνωρίσει και έχουμε φάει και μαζί. Και το κρίμα είναι ότι πλήρωσα το και το λογαριασμό και σας έχω και υποχρέωση. Σας χρωστάω ένα τραπέζι. Δεν μου λέτε κάτι? Τόσα χρόνια πώς επιβιώνετε στον χώρο με τη σύνταξη? Με τη σύνταξη, πώς σύνταξη παίρνετε? Καμάκι της κατεχάκι. Καταφέρομαι εναντίον σας γιατί είστε ψεύτες. Γιατί λέγατε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας βγάλω όλα τα αγκητικά στη φόρα και να σας κατεβάσω τα παντελόνια. Συλλάβατε τη 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη είναι συλλάβατε? Η μισή 17 Νοέμβρη είναι έξω. Άλλοι είναι γέροι, άλλοι έχουν πεθάνει. Και είχατε και δημοσιογράφους, βαστάζους, σε αυτά που κάνατε τότε. Μία εξ αυτών, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, η Μις Μόρπλα της ελληνικής τηλεόρασης, που ήταν παντρεμένη με τον προσωπικό σωματοφύλακα του Καραμαλή, του Γέρου, και τους πάντρεψε κιόλας. Η μεγαλύτερη γκάφα. Α, δεν έχετε μάθει να τα ακούτε αυτά? Γιατί φοβάστε την αλήθεια? Η αλήθεια υπεράνω όλων. Σας είπα, δεν έχω να χάσω τίποτα. Και θα πυροβολώ κατά ρυπάς εδώ. Και με νόμιμο τρόπο. Χωρίς να θίγω καμία προσωπικότητα. Σας αποκάλεσα ψεύτες. Να πάτε λοιπόν στα δικαστήρια να υπερασπιστείτε την τιμή σας και την αξιοπρέπειά σας. Είστε ψεύτες του κοινού ποινικού δικαίου, λέγοντας ότι πιάσατε 17 Νοέμβρη. Παραμύθια πιάσατε. Πιάσατε αυτούς που σας έφερε στο πιάτο η Αμερικανική πρεσβεία και οι Βρετανοί. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Από το 1993 τι κάνατε? Πώς στείλατε τρεις αστυνομικούς? Ποιοι στείλατε τρεις αστυνομικούς στη Βολιά του Λύκου? Είχατε τις πληροφορίες ότι αυτός που παρακολουθούσατε τότε, ο δολοφόνος Τσουτσουβής, Χρήστος Τσουτσουβής, είχε σχέση με 17 Νοέμβρη ή όχι? Είχατε την πληροφόρηση ότι ο Τσουτσουβής σκότωσε τον εισαγγελέα Θεοφανόπουλο στην Καλλιθέα, μέσα στα μάτια του παιδιού του. Τι κάνατε γι' αυτό? Την αποτρέψατε τη δολοφονία? Όχι. Το μόνο που ξέρατε να κάνετε όλοι σας, και δεν μιλάω μόνο για εσάς τους τρεις, την τρόικα του κύριου Χρυσογοίδη, μια πολιτική σταδιοδρομία χτισμένη πάνω στο ψέμα, στις εκδουλεύσεις, στις ρουφιανιές. Αυτός θα συλλάβει τους επίδοξους δολοφόνους μου, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης. Αλήθεια, πού βρίσκεται η υπόθεση κύριε Μιχάλη? 6 χρόνια περιμένω. Κλείνω 6 χρόνια τον Ιούλιο. Με αυτούς που ήρθαν να με σκοτώσουν. Δεν ξέρεις, ε? Πού να ξέρεις? Εσύ δεν ήσουν υπουργός όταν σκότωσαν τον Σοκράτη Γκιόλια? Εσύ δεν ήσουν υπουργός δημοσίας τάξεως όταν σκότωσαν τον Γιώργο Καραϊβάς? Μήπως ήμουν εγώ και δεν το ξέρω? Μαζί με τον άλλον, τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα της πολιτικής ζωής. Που μου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, για να μην αναφέρω το όνομά του. Το Μανιάτη, φίλο μας. Δεν μου λέτε κάτι? Στην Νικολούλη, Στην Νικολούλη. Στην πολυπενεμένη δημοσιογράφο των αποκαλύψεων. Τι λαχτάρα είχατε κάνει. Της πασάρατε τα αρχεία της ΚΚΜ. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή ψάρωσε. Τόσο ηλίθια ήταν. Την εποχή εκείνη λοιπόν ψάχνανε να βρουν τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Πού ψάχνατε να τον βρείτε? Στα κοιτάπια της CIA? Πού? Στα κοιτάπια των Μητσοτάκηδων? Του Γέρου? Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Νικολούλη δούλευε στο Έθνος. Καλησπέρα, κυρία Αγγελική μου. Καλησπέρα. Τα σέβη μου. Οπότε βγάζει ένα εξώφυλλο πρωτοσέλιδο στο Έθνος, ιδού αρχηγός 17 Νοέμβρη. Μούφα! Αναφέροντας ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη τον τότε αριστερό ακτιβιστή, ας τον αποκαλέσω έτσι, Περικλή Κοροβέση, όπου αργότερα ο Κοροβέση έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τον Περικλή Κοροβέση, τον οποίο η κυρία Νικολούλη έβγαλε αρχηγό της 17 Νοέμβρη, να δείτε τι είπε. Δεν ζει σήμερα. Και καλύτερα που δεν ζει, για να μην βλέπει τι γίνεται. Ακούστε το βίντεο.
10: Για τον Περικλή Κοροβέση έχουν γραφτεί όλα. Οι μυστικές υπηρεσίες για μια εικοσαετία τον θεωρούσαν εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Οι Times, οι Mont, οι Guardian έχουν χαρακτηρίσει κλασικό το βιβλίο του για τα βασανιστήρια. Το κελί του, το κελί 17 στην Μπουμπουλίνας, είναι σήμερα μουσείο. Αλλά για τον Περικλή, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.

0: Gelirdik evden.
1: Είναι μια υπόδεινη ιστορία. Δεν τελειώνει. Το συνηθίζεις. Ζεις με αυτό. Δηλαδή ακόμα, παρότι τα χρόνια που έχουν περάσει, έχω το χτύπημα στα πόδια. Δεν απαλλάσσεσαι. Δεν απαλλάσσεσαι. Το έχεις. Αλλά εγώ σκέφτομαι τα παιδιά που χτυπάνε στην ομονία. Εγώ όλο το 24ωρο, στο οποιοδήποτε τηλεφώνημα, θα πηγαίνω εκεί πέρα. Πολύ το χαίρομαι ότι η μπάτση θα είναι κάτω από τις διαταγές μου. Αυτή την εξουσία θα την ασκήσω. Ναι, δηλαδή με έχει ψηφίσει κόσμος. Με έχει ψηφίσει κόσμος. Εγώ δεν θα στιαφτώ με την εξουσία που έχω. Με έχει ψηφίσει κόσμος, με έχει πρόσωπος του λαού. Λοιπόν, θα πηγαίνω στους μπάτσους και θα τους διατάζω να πάψουν να βασανίζουν. Θα αφήσω εγώ τώρα τους ψηρικάδες, τους μετανάστες, τις πουτάνες, τους τραβεστές να τους χτυπάνε. Με γοητεύει γιατί είναι σε αρμονία με τα παιδικά μου όνειρα, Ζωρό, Ρομπένο Δασόν. Δηλαδή η ιδέα να γίνει ένας Ρομπέντο Δασόν βουλευτής κολλάει. Αυτό είχε βγει από τα αρχεία της ΚΥΠ και έπρεπε να βρουν ένα εξελαστήριο θύμα. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποίησε η Νικολούλη άκρητα, και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ήτανε τότε, μετά το Μάιο του 68, ήτανε μαζικά κινήματα στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Παντού έπαινε το πρόβλημα. Αν θα κάνουμε επανάσταση με μαζικά κινήματα, θα κάνουμε επανάσταση με όπλα. Οπότε πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι περάσανε στην άποψη της βίας. Οπότε κάποιοι σκεφτήκανε ότι η επανάσταση έγινε με τα όπλα στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν υπέρ των μαζικών κινημάτων και κατά της ενόπλης βίας. Για ένα πολύ απλό λόγο. Το να φας ένα μπάτσο, το κράτος δεν παθαίνει τίποτα. Θα πάρει 10 μπάτσους. Το να κάνεις τώρα επιφανείς ανθρωποκτονίες πολιτικές δεν έχει καμία σημασία. Φας ένα βιομήχανο, υπάρχουν 50. Δεν παθαίνουν τίποτα βιομήχανοι. Παθαίνουν οι οικογένειές τους, τις οποίες μπορώ να σου πω εγώ, Σταύρο, τις λυπάμαι. Το θέμα δεν είναι η πολιτική δολοφονία, το θέμα είναι η πολιτική εξαφάνιση του αντιπάλου από τα επιχειρήματα. Κάποιοι συνάδελφοι είναι καθάρματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που είναι μαχητές. Δηλαδή, ακόμα, ας πούμε, και σε εφημερίδες της δεξιάς, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εξαίρετες στήλες. Εξαίρετες στήλες. Είναι δίκη της δημοκρατίας αυτό.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Περικλής Κοροβέσης. Ο Περικλής Κοροβέσης ήταν αριστερός, σκληρός αριστερός. Όμως, σε πολλά από αυτά που είπε, είναι μακαρίτης πια, δεν ζει. Σε πολλά από αυτά που είπε, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Δεν ήταν υπέρ της ένοπλης βίας, διότι αυτοί οι οποίοι σκοτώνουν είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πολιτικές δολοφονίες. Πολιτικές δολοφονίες ήταν πολύ λίγες επί 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη σκότωσε δικαστικούς που ήταν εξαίρετοι δικαστικοί. Όπως ο Θεοφανόπουλος, που έκανε σωστά τη δουλειά του. Απλώς επειδή δίκαζαν αριστερούς, τους τιμωρούσαν. Δεν ήταν λοιπόν πολιτική δολοφονία. Ούτε δολοφονία κατά του κράτους. Τα παραμύθια αυτά που υποτίθεται ή φέρεται να έγραφε ο Γιωτόπουλος προκηρύξεις. Αν τις έγραφε αυτός τις προκηρύξεις και δεν τις έγραφε ο δημοσιογράφος, ο εκδότης, ο ασύλληπτος, η παλιά γενιά, οι παππούδες, οι γνωστοί παππούδες 17 Νοέμβρη, οι οποίοι δεν συλληφθήκε ποτέ κανένας. Για το να πούστε το λόγο ότι τώρα και να πούμε τα ονόματά τους, έχουν παραγραφεί όλα αυτά τα αδικήματα. Δεν μάθαμε όμως την αλήθεια. Και αυτό είναι το οποίο πληγώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ότι αυτοί οι οποίοι καταφέρθηκαν εναντίον του κοινοβουλευτικού συστήματος. Σήμερα βλέπω μία ερώτηση που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα Ο γιος κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Αν δω, λέει, το Γιωτόπουλο μπροστά μου, που κατά τον ίδιο και κατά τη δικογραφία και κατά τη δίκη, εγώ τηρώ τεράστιες αμφιβολίες και είναι δικαίωμά μου. Ο Κουφοντίνας θεωρείται δολοφόνος κατά το σύστημα και το κράτος δικαίου του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Κουφοντίνας και η παρέα του. Και αναρωτιέται ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, αν δω μπροστά μου το Γιωτόπουλο, τι πρέπει να του κάνω. Κύριε Μπακογιάννη, αν ήμουν στη θέση σας, θα ρωτούσα τον κύριο Μητσοτάκη γι' αυτό. Τον θείο σας, που με αμέλεια του ίδιου ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ρωτήστε λοιπόν το θείο σας τι πρέπει να του κάνετε. Αν δεν μπορείτε, πάρτε το θείο σας στο τριψήφιο τηλέφωνο. Πιθανότατα να μην σας απαντήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Γιατί δεν ήξερε ποτέ τίποτα. Ούτε για τους οπεκεπέδες, ούτε για τα εγκλήματα που γινόντουσαν της μαφίας, ούτε για τα κλεμμένα λεφτά, ούτε για την Κεραμαίος με τα 150 εκατομμύρια, ούτε για τα 500 εκατομμύρια των υδρομέτρων, ούτε για τις υποκλοπές. Πάνω απ' όλα για τις υποκλοπές. Ο Μπάρμπας Κούλης δεν ήξερε τίποτα. Κατά τον κύριο Δημητριάδη όμως, ο οποίος και αυτός δεν ήξερε τίποτα, όλα τα ενημερωτικά σημειώματα βάσει καταθέσεώς του στον κύριο Ζήση, τον εντιμότατο κύριο Ζήση, τα έδινε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Άρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τα διάβαζε. Άρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος πρέπει να πάει φυλακή. Ισάτοπον απαγωγή. Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση στις 17 Νοέμβρη. Ο Περικλής Κοροβέσης μιλάει από τον τάφο του. Ο θεωρητικός αριστεράς που έχει γράψει και βιβλία και δεν ζει πια, μιλάει από τον τάφο του, και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτόν που κατονόμασε η εμβριθέστατη, η αντικειμενική δημοσιογράφος, που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τον Κοροβέση, γιατί να σπηλώνεις την υπόλοιψη ενός ανθρώπου αναφέροντας ότι ήταν αρχικός 17 Νοεμβρίου? Ο καημένος ο Τσεκούρας, όταν ο Παπανδρέου τον φωτογράφησε μέσα από το αεροπλάνο, όταν αρχικός 17 Νοεμβρίου, δεν τολμούσε ο άνθρωπος να βγει από την πόρτα του σπιτιού του. Έβλεπα, λέει, γύρω παντού μου περίεργες παρουσίες. Άλλος έφτιαχνε το λάστιχο του αυτοκινήτου, άλλος ήταν, έκανε το θηρορό, άλλος ήταν από εδώ, άλλος από εκεί. Με είχαν περιστοιχήσει ντόπιες και ξένες μυστικές υπηρεσίες. Αυτές που πολλές φορές έχω κι εγώ πίσω μου. Εγώ καημένος, τι χρωστάω να έχω πίσω μου την ΚΙΠ, την ασφάλεια, την αντιτρομοκρατική, ακόμα και τη Μοσάντ. Επειδή βγαίνω και λέω πέντε πράγματα, άμα δεν πρέπει η δημοσιογραφία να είναι ανεξάρτητη. Κύριε Νασιάκο, κύριε Σύρο, κύριε Φώτη, καμάκι της Κατεχάκη, με τα χαϊμαλιά στο λαιμό και με την χέτη που ζηλεύουν πολλές γυναίκες ακόμα, όμορφες γυναίκες της Κατεχάκη. Έχετε αφήσει ιστορία στην Κατεχάκη για αυτή τη χέτη σας και για τους χρυσούς σταυρούς και τα χαντρολέμια που φοράγατε στο λαιμό σας. Σας είχαν πάρει στο ψηλό οι γκόμενες και σας κορόιδευαν. Και εσείς το παίζατε καμάκι, κύριε Φώτη Παπαγεωργίου, υπηρέτη ντόπιων ολιγαρχών, λαθρεμπόρων καυσίμων. Ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε στα μάτια όλοι μας και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πάμε σε εκλογές. Και επειδή πάμε σε εκλογές, θέλω να κάνω δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Ένα δώρο που είχε στείλει στην αριστερά ο Μακαρίτης Περικλής Κοροβέσης, αυτόν που κατονόμασε η Νικολούλη και δεν του ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μπάθης. Δεν έχω κάτι να δίνω το δημοσιογράφο. Θα ζητάτε συγγνώμη όμως να κάνετε λάθος. Όπως έχω ζητήσει κι εγώ συγγνώμη. 4, 5, 6 φορές στη ζωή μου, ναι, είναι γενναίο το συγγνώμη. Η γενναία πράξη το συγγνώμη. Δεν μπορούμε να είμαστε λάθαστοι. Εσείς, κύριε Νικολούλη, όμως δεν ζητάτε ποτέ συγγνώμη από έναν άνθρωπο που τον κατονομάσατε ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ήταν λοιπόν αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ήταν. Να κάνετε και εσείς την αυτοκριτική σας. Είστε πια σε μια ηλικία κοντά στα 70. Καλά, είναι δυνατόν να γράφετε στο βιογραφικό σας ότι είστε 58 χρονών? Είναι δυνατόν να γράφετε ότι είστε 58 χρονών? Δηλαδή είστε μικρότεροι από μένα. 70 χρονών είστε. Δεν τρέπεστε γριά γυναίκα, να λέτε ψέματα. Μήπως έχετε φτιάξει κι εσείς πλαστή αστυνομική ταυτότητα σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ζώσα Μπουτζάκη που είχα πάει τότε στη δίκη της. Τι γέλια, Θεέ μου. Στο δικαστήριο. Η Ζωζόσα Μπουτζάκη, η σύγχρονη Αγγελική Νικολούλη, είχε πλαστογραφήσει την ταυτότητά της. Και όταν πήγα στο δικαστήριο για να κλείσουμε αυτό γιατί είναι χωρατό, είχα πάει από περιέργεια τότε δουλεύοντας στο Alter. Και με είχαν στείλει εκεί να κάνω ρεπορτάζ. Να μάθω ποια είναι η πραγματική ηλικία της Ζωζόσα Μπουτζάκη. Γιατί την είχαν πιάσει με πλαστή ταυτότητα και είχε παραχαράξει την ηλικία της. Και είχα στήσει αυτή. Τόσο πολύ που είχα κάτσει κοντά στον πρόεδρο. Και μου λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ρε παιδάκι μου, πήγαινε πιο πέρα. Κύριε πρόεδρε, θέλω να ακούσω. Τι θα ακούσετε, ρε, μου λέει. Τι είσαι εσύ, μου λέει. Μοσογράφος, λέω. Και θα ακούσει, μου λέει. Την ηλικία της κυρίας Σαμπουτζάκη. Και είπε η κυρία Σαμπουτζάκη, πόσο χρόνο είστε, κυρία μου, της λέει ο πρόεδρος. Γιατί στο δικαστήριο, ξέρετε, ρωτάνε και την ηλικία. Και λέει, μα. Σαμπουτζάκη. Τι, της λέει. 80. Τι πράγματα είναι αυτά. Το καλό λοιπόν το κρατάμε για το τέλος. Όταν ο Μακαρίτης Κοροβές, ξέρετε τι είχε πει, ότι στην ιστορική κυβερνητική συνάντηση Μητσοτάκη με την αριστερά που συγκυβέρνησαν το βρώμικο 89, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει λεφτά από τη Siemens. Η αριστερά είχε πάρει λεφτά από τη Siemens. Ακούστε το.
0: Ναι. Ότι έχουν πάρει χρήματα και κουκουέ και συν στην κυβέρνηση του Τζανετάκη.
3: Αυτή η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περικλεί Κοροβέση ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός πήραν χρήματα από την εταιρεία Siemens επί οικουμενικής κυβέρνησης, προκάλεσε αλλασυντωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ο βουλευτής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 του Πειραιά, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λεωνίδα Κύρκο, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο που αφορά όλα τα κόμματα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, διέψευσε τον βουλευτή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα λεγόμενά των αισίες.
4: Διότι με αυτές τις ανοησίες, ας τις πω έτσι πάρα πολύ ήπια, δεν παρουσιάζει πρόσωπο ικανό να παρουσιαστεί μπροστά στην κοινή γνώμη. Mm-hmm. Απλώς εκτίθεται το πρόσωπο που λέει αυτές τις ηλιώδεις ανοησίες.
5: Πρέπει κανείς σε τόσο σοβαρά ζητήματα όταν τοποθετείται να σκέφτεται πρώτα και μετά να μιλά.
3: Για το θέμα αυτό θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πολιτική γραμματεία του συνασπισμού κάλεσε τον Περικλή Κοροβέση να παραιτηθεί. Με ανακοίνωση του ζητάνε να καλέσει.
6: Ιδαλός είναι εκτεθειμένος στον κόσμο της αριστεράς και πρέπει να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες απέναντι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο κύριος Κοροβέση είναι σε μια μόνιμη κατάσταση ευφροσύνης, μακαριότητας και ανευθυνότητας.
3: Ο ίδιος ο Περικλής Κοροβέση, μετά το σάλο των αντιδράσεων, επιχείρησε να ανασκευάσει.
8: Χαίρομαι που με μια δήλωση που ανακύκλωνε ήδη πολυδημοσιευμένες πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις, έστω και καθυστερημένα.
9: Δυστυχώς είπε εντελώς ατεκμηριώτα πράγματα που δεν έχουν πει για δυνάμεις της αριστεράς, ούτε τα ίδια τα στελέχη της Siemens.
3: Την οργή και την αγανάκτησή του εξέφρασε και ο Φώτης Κουβέλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κατασκευασμένα μυθεύματα, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον συνασπισμό.
10: Έρχεται να προσθεθεί ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και φοβάμαι ότι αν δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα, τότε, όπως έχω πει, μας περιμένει δεύτερη ξέρα.
11: Με τις νέες δηλώσεις του Κοροβέσης δεν καταφέρνει ούτε να μπαλώσει καν την προβοκάτσια που διέπραξε η σάξια του Καρατζαφέρη, ούτε και να συγκαλύψει την αντικουκουέ εμπάθεια και το θλιβερό ρόλο του υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες η φωνή της αλήθειας. Ρε εσείς, να σας πω κάτι, ρε παιδες, επειδή έπαιξα 3 ώρες εκπομπή χωρίς ανάσα. Ποια άλλη εκπομπή τα βγάζει αυτά? Εγώ ρισκάρω, ρε, το κεφάλι μου εδώ πέρα. Έχω φάει 2 σφαίρες. Κύριε Νασιάκο, κύριε Φώτη, καμάκι της Κατεγάκη, με τα χαϊμαλιά και τη χέτη. Κύριε Σύρο, θα έρθετε να με προστατέψετε. Σεις που αποκαλύψατε τη 17 Νοέμβρη. Ρε Μιχάλη το χάλι μου, Ποια είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη, ρε. Ή λέτε την αλήθεια, θα σας χορέψω στο ταψί. Έχω ένα τέτοιο αρχείο που τις επόμενες μέρες θα το βγάζω κάθε μέρα, ρε. Κάθε μέρα, γιατί μου τα έχει ρουφιανέψει άνθρωπος δικός σας. ψέματα. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην κυρία Νικολούλη, ταπεινή συγγνώμη, διότι η ηλικία της δεν είναι 70, είναι γεννηθήσα το 1959, από κατάθεση έχω βρει την ηλικία της, και είναι 67 ετών. Αγαπητή μου Αγγελική, ζητώ συγγνώμη. Είσαι 67 ετών και γράφεις το βιογραφικό στο 58. Γιατί, αγάπη, γιατί μωρό μου, γιατί γράφεις ότι είσαι 58 και είσαι 67. Αγάπη, σου χαρίζω το επόμενο τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, χαρισμένο στην κυρία Αγγελική Νικολούλη, που δεν είναι 58 και είναι 67. Και λέει ότι είναι 58, αλλά είναι 67. Άρε Αγγελική, άρε Αγγελική, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Τραγούδι αφιερωμένο στην Αγγελική Νικολούλη. Εσύ με κες! Πάμε! Μου έχεις πάρει τα μυαλά, Αγγελική! Μου έχεις πάρει τα μυαλά!

0: Όταν ο Κοροβέσης κέρδισε την αγωγή εναντίον του Νικολούλη, με ενημερώνουν, πήγε σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, κέρασε τους πάντες και έλεγε: «Ψήτε, κερνάει η Νικολούλη! Ψήτε, κερνάει η Νικολούλη!»
1: Έφτιαξα αγράφους νόμους.

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης, Σάββατο το βράδυ μεγάλο αφιέρωμα για το μεγάλο στιχουργό και ποιητή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, 10 με 1, στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα.

0: κύριοι ήταν οι ραδιομακελάριδες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή 2 με 5, όπως επίσης και τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας που έρχεται. Επίσης, θέλω να σας τονίσω ότι κάθε μέρα, 5 με 6, υπάρχει το αντισυστημικό δελτίο, επίσης με τους ραδιομακελάριδες. Ξέρετε, δεν νιώθω καμία τύψη. Και ειδικά όταν λέω την αλήθεια. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι έχω υποπέσει σε σφάλματα, πολύ ευχαρίστως να τους ζητήσω συγγνώμη. Αλλά θα πρέπει στο 2-10-7-18.000 να βγείτε να μου πείτε σε ποια σφάλματα υπέπεσα. Όπως επίσης και στο Viber, στο 6943-63-54-51, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, να σας τα διαβάσω τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, ως επισύνοψη όλων αυτών που είπαμε σήμερα, από τη εβδομάδα που έρχεται θα τολμήσουμε στο Mach FM και στην εκπομπή 5 με 6 να επαναφέρουμε ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό είναι τα μαύρα ταμεία των πολιτικών κομμάτων. Να δούμε ποια κόμματα, σημερινά κόμματα, κόμματα της υπάρχουσας κυρίες και κύριοι κοινοβουλευτικής πραγματικότητας έχουν αρπάξει μαύρο χρήμα από εφοπλιστές, εγώ θα τα πω επώνυμα. Α, θα πω το όνομά τους. Και από ποιους τα αρπάξανε. Εδώ είναι η πρόκληση. Οι μεγάλες εκπομπές είναι για μεγάλα ραδιόφωνα. Και η αλήθεια, όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Εμένα οι ώμοι μου κρατάνε αυτή την έρευνα. Άλλους να δω που θα δαγκώνουν τα χείλια τους την ώρα που θα ακούν τα ονόματα. Κυρίες και κύριοι, ο Mach FM δεν γεννήθηκε σαν ραδιόφωνο για να μην κάνει τη διαφορά. Γεννήθηκε γιατί είναι ένα ραδιόφωνο του Συρμού. Δεν είναι ραδιόφωνο του Συρμού. Πρέπει να το χωνέψει καλά αυτό το σύστημα και όλοι αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ψεύτικες ακροαματικότητες. Και τους έχω διαμηνήσει ότι αν δεν δώσουν στο Mach FM αυτά που δικαιούται, θα πάρω το αυτοκίνητο που έχω του 2007-2008 και το οποίο δεν κοστίζει παραπάνω από 15.000 και θα μπω με τα μάξι μέσα στη μάντρα της MRB. Θα μπω με τα μάξι μέσα στη μάντρα της MRB και όποιον πάρει ο χάρος. Θυμάστε το Βερίκιο που είχε μπει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, είχε σπάσει τις μπάρες, τα είχε πάρει όλα σβάρνα και φτάσε στο γραφείο του αρχηγού, στο γραφείο του στρατάρχη. Μη με κάνετε να φτάσω σε αυτό το σημείο και το λέω, για πλάκα το λέω, αλλά είμαι ικανός να το κάνω. Κύριε Δέτσι της MRB, κοίτα να δώσεις στο Mach FM τις ακροαματικότητες, τις πραγματικές ακροαματικότητες, γιατί θα πάρω το τζιπ και θα, του 2007, έτσι. Δεν κοστίζει παραπάνω από 10.000. Και θα μπω στο γραφείο σου με το τζιπ. Γιατί εδώ ζουν εργαζόμενοι και βγάζουν μεροκάματο. Το κατάλαβες κύριε Δέτσι. Κοίτα μην έρθω εκεί πέρα και μπω στο γραφείο σου με το τζιπ και σου βγάλω τα αυτιά και θα δω σαν τα φας. Κύριε της MRB, άντε καληνύχτα σας και καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10:00 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και πρώτα απ' όλα εννοείται να το ευχαριστηθούμε παρέα. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο σήμερα, δροσερό. Δίπλα μου έχω τον συνήθως ύποπτο Παύλο Τερζόπουλο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι γυμναστής και μοντέλο.
1: Γεια σου Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματά μας, να πούμε κατευθείαν στο ζουμί. Παύλο, έχουμε την Eurovision. Την αποτυχία την τεράστια.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν...
0: Τελικά έγινε.
1: Να καταλάβω.
0: Τελικά έγινε αυτό που περιμέναμε. Και δεν το θέλαμε βέβαια να γίνει, αλλά έγινε. Ο Ακύλας τερμάτισε δέκατος.
1: Okay. Εντάξει, κοίταξε. Δεν είναι κακό που τερμάτισε δέκατος. Είναι το ότι είχαμε πολλές, πολύ μεγάλες προσδοκίες, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές γεμίζουμε τους ανθρώπους προσδοκίες που, ξέρεις, σε βαραίνει αυτό το πράγμα. Και όταν τελικά έρθει κάτι άλλο από αυτό που περιμένεις, το αισθάνεσαι σαν αποτυχία.
0: Είχαμε. Η αλήθεια είναι πως είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν τις είχαμε από μόνοι μας. Μας τις δημιούργησαν πέρα από τις στοιχηματικές και οι άνθρωποι που ήταν πίσω από την Eurovision στην Ελλάδα. Μας έκαναν να το πιστέψουμε. Δηλαδή, πέρσι με την Κλαβδία, όλοι πιστεύαν πως θα πάει πολύ πιο χαμηλά. Και όμως είχε τερματίσει έκτη.
1: Κοίτα, μεταξύ μας τώρα, αλήθεια τώρα, σαν τραγούδι, και εμένα το περσινό μου άρεσε περισσότερο, έτσι, από το φετινό. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι η Eurovision δεν κοιτάζει το τραγούδι, είναι ένας διαγωνισμός όχι μουσικός, αλλά πώς τα πάνε οι χώρες μεταξύ τους και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Περιμέναμε να πάει λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, ο Ακύλας βέβαια απολογήθηκε το παιδί μετά τη 10η θέση. Ζήτησε συγγνώμη από τον λαό. Περισσότερο βέβαια το έκανε γιατί είπε πως δεν ήθελε να χάσει αυτό που έχει κερδίσει. Ξέρεις, είναι ωραίο να παίρνεις όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα. Σου λέει πόσα είναι τώρα αν τη χάσω μέσα σε μια μέρα.
1: Ναι, είναι προς τιμήν του που το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν χρειαζόταν να πει συγγνώμη γιατί δεν έκανε και κάτι κακό άνθρωπο.
0: Ναι, εννοείται, δεν έφταιγε αυτός. Αυτός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Το τερμάτισε δέκατος. Okay, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Του χρόνου εύχομαι να κερδίσει η Ελλάδα. Βέβαια και η Βουλγαρία που κέρδισε, ξέρεις, είχαν πίσω ελληνικό background.
1: Δεν το είδα. Μόνο την κοπέλα είδα γιατί όπου έχει κοπέλα κοιτάζω εγώ καμιά φορά.
0: Ήταν ωραία κοπέλα. Και είναι. Το τραγούδι σ' άρεσε.
1: Δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει να ακούσω το τραγούδι, είδα μόνο την κοπέλα.
0: Είδες μόνο την κοπέλα.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Εγώ αυτό που έχω δει και το είδα και στα social γενικά, την κράζανε αρκετά γιατί περνούσε πολύ μυστήρια μηνύματα που εμείς δεν το καταλάβαμε. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
1: Δεν το έχω ακούσει καθόλου.
0: Είχε φτιάξει κάτι εξάρια στο κεφάλι της με το μαλλί της, κάτι τέτοια και είπαν ότι πως το τραγούδι της είναι ύμνος. Περίεργος γενικά.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει καθόλου, δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
0: Ναι, εγώ το είδα, δεν το ψάξα, αλλά το διάβασα, το είδα σε κάποια βιντεάκια που το σχολιάζανε. Ήτανε λίγο, ξέρεις, πολλές φορές το καταλαβαίνεις και εγώ το τραγουδούσα από το τραγούδι και λέω κοίτα να δεις τραγουδάμε.
1: Φοβερό, δεν είχα ιδέα.
0: Φοβερό, ο Ακύλας τώρα είπε πως βγάζει δίσκο και ξεκινάει μια περιοδία, θα κάνει τα tour του. Το ευχόμαστε τα καλύτερα, να μην στεναχωριέται.
1: Συμβαίνουν όλα καλά αυτά. Να του πάνε, εντάξει, δεν χρειάζεται να στεναχωριέ, εννοείται, έκανε την προσπάθειά του. Η προσπάθεια είναι που μετράει.
0: Συμβαίνουν αυτά. Του χρόνου να έχει μια καλύτερη θέση η Ελλάδα. Κι όμως, δεν τελειώσαν όμως εδώ όλα αυτά με τον Ακύλα και την Eurovision. Ο Μπέος, ο καλός μας Μπέος, ο δήμαρχος Βόλου, έριξε πειρά κατά Ακύλα και Καμπουτζίδη. Νέες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αχιλλέου Μπέα σχετικά με την Eurovision. Ο δήμαρχος Βόλου έβαλε στο στόχαστρό του τον Ακύλα και τον Γιώργο Καπουτζίδη, κάνοντας σχόλια που χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως ομοφοβικά και προκλητικά.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο. Θέλουν να είναι συνεχώς στην επικαιρότητα και να πούνε κάτι πάντα για κάποιους. Και θέλουν δεν ξέρω για ποιο λόγο ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Όχι εμείς. Θέλουν αυτοί να ασχολούνται ως κόσμος μαζί τους. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει τα σχόλια. Αλλά φαντάζομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Μπέος
0: γενικά
1: είναι λίγο περίεργος.
0: Ο Μπέος μιλάει λίγο χήμα.
1: Μιλάει λίγο χήμα. Και εγώ μπορώ να πω χήμα ότι θέλω, αλλά με βγει ο καθένας και λέει τα χήματα εδώ πέρα, ξέρεις, θα γίνει.
0: Για πες.
1: Χαμός θα γίνει. Οπότε εντάξει.
0: Εσύ δεν συμφωνείς καθόλου δες, σε ό,τι λέω.
1: Δεν έχω ακούσει ακριβώς τι είπε ο Μπέος. Μπορεί και να συμφωνώ σε
0: κάτι. Απλά
1: κάποιο.
0: Είπε γενικά, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Το έχουμε παρακάνει με όλο αυτό το κομμάτι. Το να στέλνουμε ομοφυλόφιλους, το να τους κάνουμε ήρωες και πάει λέγοντας. Δηλαδή, εντάξει, αυτό λέει.
1: Πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το τι λες, έχει το να κάνει
0: πώς
1: με το
0: λες.
1: Πώς το λες. Αν έχεις σωστό τρόπο που θα το πεις και επιχειρήματα σε αυτό που θα πεις, τότε μπορείς να έχεις μια ασπίδα μπροστά σου που να μην σου πει κανένας τίποτα. Πάντα θα σου λένε, γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα είναι αντίθετοι σε αυτό που θα πεις και θα βρουν τον τρόπο να στην πούν.
0: Συμφωνώ, ρε Παύλο, συμφωνώ να σου πω κάτι όμως. Εγώ θα σου πω γιατί το είπα. Εντάξει όλα αυτά, αλλά ο Ακύλας έκανε κάποια πράγματα που δεν ήταν ωραία.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την ομοφιλοφιλία όμως. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο και έχει να κάνει και με το ότι αυτοπροσδιορίζεται και
0: ως γάτα. Ναι, θα μιλήσουμε αυτό, και γι' αυτό λίγο, αλλά θέλω να πω αυτοπροσδιορίζεται ως γάτα.
1: Ναι, κουνούσε αυτό λίγο,
0: κουνούσε τον πισινό του περίεργα. Έκανε κάποιες. Είχε κάτι σε μια στάση.
1: Σημαία που, ναι, με τη σημαία και με τη στάση
0: που έκανε. Είδες που τα ξέρεις τελικά.
1: Αυτά τα έχω δει. Αυτά είναι τελείως διαφορετικό να λέμε γενικά για τους ομοφιλόφιλους και διαφορετικό για μια συγκεκριμένη.
0: Όχι, είπε πως έριξε πυρά κατά τον Μπέο και το Καπουτζίδι, όχι γενικά.
1: Ο Καπουτζίδις τι έκανε?
0: Ο Καπουτζίδις, τώρα να σου πω, γενικά το υπερασπιρίζεται όλο αυτό το κομμάτι, τη woke agenda και όλα αυτά, και γι' αυτό ίσως τον παίρνει μπάλα.
1: Δεν ξέρω, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, okay, είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων, αλλά αρκεί να γίνονται με σεβασμό.
0: Και εγώ είμαι, Παύλο, και εγώ είμαι, και να ξέρεις, ναι, αυτό, και γνωστούς έχουμε και σε παρέα θα κάτσουμε και θα τα συζητήσουμε και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του. Απλά να είμαστε και αντικειμενικοί σε κάποια πράγματα. Όταν εκπροσωπούμε μια χώρα, δεν είμαστε μόνοι μας. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Και δεν θα σου πω ότι συμφωνώ με τον Μπέο απόλυτα, και συμφωνώ αλλά και διαφωνώ. Γιατί όταν έχεις πάει να εκπροσωπήσεις μια χώρα που έχει κάποιες αρχές και αξίες, θεωρώ πως πρέπει να είσαι λίγο πιο σοβαρός.
1: Εννοείται αυτό, μα δεν το συζητώ. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι πας σε ένα διαγωνισμό που έχει γίνει πλέον έτσι. Δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός πλέον είναι αυτό το πράγμα. Και πόσες χώρες το κάνουν αυτό το πράγμα?
0: Πολλές.
1: Και εγώ γι' αυτό σταμάτησα να τον βλέπω αυτό το διαγωνισμό. Δεν τον βλέπω γι' αυτό το λόγο. Γιατί βλέπεις σατανικές παρουσίες.
0: Πάρα πολλές.
1: Παρουσίες ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να είναι άνθρωποι, είναι ζώα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι, είναι αυτό. Δεν είναι ούτε άντρες ούτε γυναίκα. Βλέπεις αυτό. Δεν είναι. Έχουμε φύγει από την ομοφιλοφιλία.
0: Είναι ουδέτερα όντα.
1: Έχουμε φύγει από την ομοφιλοφιλία. Έχουμε πάει σε κάτι άλλο πλέον. Ακόμα χειρότερο. Έχει. Η ομοφιλοφιλία ήταν οκ, αυτό ξέραμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τον ελκύει το ίδιο φίλο. Τέλος. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι άλλοι δεν ξέρουν καν τι είναι, άλλοι είναι γάτες, άλλοι είναι σκύλοι.
0: Περίμενε, θα πάμε και περίμενε.
1: Να πάμε, ναι, αλλά τώρα.
0: Να τρέξει. Τέλος πάντων, να αφήσουμε την Eurovision, να πάμε στη Βάνα Μπάρμπα, που έχει πει πως χάνουμε την ομορφιά και την νεότητα. Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις, λέγοντας πως ο πλατωνικός έρωτας πολλές φορές λειτουργεί σαν δικαιολογία και πως όσα περνά ο χρόνος, πως όσο περνά ο χρόνος χάνεται η ομορφιά της νεότητας και των έντονων συναισθημάτων. Εγώ θα συμφωνήσω με τη Βάνα Μπάρμπα, αλλά αργά το κατάλαβε. Στα βαθιά γεράματα το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Κοίταξε, άργησε να γεράσει. Κρατήθηκε. Κρατήθηκε περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα αν το πίστευα πιο νωρίς ή αν της ήρθε τώρα και το είπε. Αλλά δεν έχει άδικο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι πολλές φορές το ακούω και εγώ από γνωστούς και τα λοιπά. Ότι ξέρεις, έχουμε τον τάδε πλατωνικό έρωτα. Εντάξει, τι σε φτιάχνει στο μυαλό, στη συζήτηση που έχετε, στις στιγμές που περνάτε, γιατί σε κρατάει πίσω από το να μην το προχωρήσεις, εφόσον υπάρχει ήδη μια ωραία βάση?
1: Εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ πλατωνικό έρωτα. Ούτε εγώ. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Αλλά μπορώ να το φανταστώ όμως. Ξέρεις πώς, μπορώ να το φανταστώ σε άποψη το ότι μπορεί να έχεις μια επαφή με κάποια στιγμή με κάποιον άνθρωπο στη ζωή σου. Που να μην προχώρησε, αλλά να υπήρχε αυτό, να ένιωθε έντονα συναισθήματα. Ναι, μέχρι okay. Ένα σημείο, μωρέ, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι μετά, άμα δεν προχωράει, αρχίζει και σε τραβάει έναν από τους δύο, θα τους τραβήξει πίσω. Δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτό.
0: Το θέμα είναι όμως πως μπορεί να τύχει στην περίπτωση που και οι δύο θα είναι ικανοποιημένοι με αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Και ίσως να διστάζουν κιόλας.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι και οι δύο δεν είναι ικανοποιημένοι. Ο ένας είναι αυτό το είναι ικανοποιημένος και ο άλλος απλά για να μην χάσει τον άλλον από τη ζωή του. Κρατάει αυτό γιατί λέει από το να το χάσω εντελώς από τη ζωή μου τον άνθρωπο, θα κάνω υπομονή και θα μείνω έτσι ως πλατωνικός έρωτας.
0: Τι να πω, εγώ θεωρώ πως και πάντα είμαι της άποψης και θα το πω αυτό στους ακροατές μας και στις ακροάτριες, να το κρατήσουν. Καλό, επειδή ζούμε μια ζωή και δεν έχουμε δεύτερη, καλό είναι να μην κρατάμε αποθυμένα και όταν θέλουμε κάτι να κάνουμε την κίνηση που πρέπει να κάνουμε, ώστε ποτέ να μην μετανιώσουμε ότι αχ, μπορούσα τότε να το κάνω και δεν το έκανα. Γιατί δεν ξέρεις και αν θα σου ξαναδοθεί η ευκαιρία, έτσι. Και τα ωραία πράγματα είναι να τα ζούμε, όχι να τα αφήνουμε στην αναμονή.
1: Έτσι είναι.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, με τον Ιταλό μπασκετμπολίστα, παντρεύτηκαν μυστικά. Μακριά από κάμερες και δημοσιότητα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται πως παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα.
1: Μπράβο τους.
0: Συγχαρητήρια. Ήταν ένας έρωτας έντονος, ξαφνικός. Η Αθηνά Οικονομάκου με το που χώρισε, εμφανίστηκε με αυτόν τον Ιταλό τον μπασκετμπολίστα. Και ξέρεις, ήταν συνέχεια πήγαινε έλα Ιταλία-Ελλάδα. Εγώ θα συμφωνήσω με το ότι είναι ωραίος ο γάμος να γίνεται μυστικός. Θεωρώ πως έχει μια άλλη μαγεία όταν συμβαίνει έτσι.
1: Ναι, ισχύει. Όπως και όταν είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στην προβολή συνεχώς, καλό είναι να κρατάς και την προσωπική σου ζωή για εσένα, κάποια πράγματα της ζωής σου.
0: Δεν έχει κρατήσει και πολλά για αυτήν, απλά το γάμο της τον κράτησε.
1: Ναι, ίσως ήταν κάτι πολύ σημαντικό για αυτήν που ήθελε να το κάνει και καλά έκανε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, περισσότερο γιατί η Οικονομάκου τώρα δεν είναι απλά ηθοποιός, είναι και influencer ουσιαστικά.
0: Είναι μια δυνατή προσωπικότητα στην ελληνική showbiz. Καλά να είναι να ζήσουν και να ευτυχήσουν, εγώ αυτό θα πω. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το τηλέφωνο μας είναι 210-71-08-000 και το Viber είναι, αν θέλετε να στείλετε το οποιοδήποτε μήνυμα, 6943-63-54-51. Δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, τον ήχο Εφραίμ Χαρλαμπίδης. Θα πάμε να ακούσουμε μουσική, διότι είναι. Έχουμε μια γραμμή, μου λέει Εφραίμ, θα βγάλουμε τη γραμμή και μετά θα ακούσουμε μουσική, διότι είναι Σάββατο και πρέπει να απολαύσουμε λίγο έτσι, να μπούμε στο κλίμα του Σαββάτου σήμερα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά, με ακούτε?
0: Καλησπέρα, σας ακούμε φυσικά.
2: Καλή εκπομπή, είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια.
0: Χαίρετε, κυρία Ευαγγελία.
2: Θέλω να πω δύο λόγια για την Eurovision.
0: Παρακαλώ.
2: Πολύ λίγα λόγια.
0: Πείτε μας.
2: Θα πρέπει να καταλάβουν οι θειασότες της Walk Agenda ότι η Walk Agenda είναι ήδη σε αποδρομή. Και αυτά τα υποπροϊόντα της ατζέντας αυτής καιρός είναι να τα μαζεύουν σιγά σιγά, γιατί το φυσιολογικό επανέρχεται.
0: Από το στόμα σας, κυρία Ευαγγελία, και στου Θεού ταυτί, εγώ αυτό θα πω.
1: Ακριβώς αυτό θα λέω.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Αυτά. Το φυσιολογικό επανέρχεται. Καιρός δεν ήταν.
1: Έχουν κουράσει
2: πλέον. Γιατί μας αρκετά πια.
0: Μακάρι...
2: Να νιώθουμε εμείς ανώμαλοι και αυτοί φυσιολογικοί.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Ευαγγελία. Καλό Σαββατόβραδο. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να μπούμε στο κλίμα του Σαββάτου και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο βράδυ με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Στην παρέα μας είναι ο Παύλος Τερζόπουλος και στον ήχο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής γιατί οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το σταθερό είναι 210-71-08-000 και το Viber είναι 69-43-63-54-51. Εκεί στέλνετε μηνυματάκια, τα διαβάζω εγώ από εδώ και συζητάμε. Λοιπόν, Παύλο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε. Με τους γάμους. Έχουμε πολλά τέτοια στην Ελλάδα. Δεν τελειώνουν αυτά ευχάριστα. Η Δανάη Μπάρκα για το γάμο της. Η Δανάη Μπάρκα μίλησε με χαλαρή διάθεση για το γάμο της, λέγοντας πως δεν έχει ιδιαίτερο άγχος και πως το σημαντικότερο είναι να βρίσκονται κοντά της άνθρωποι που αγαπάς και σε αγαπούν πραγματικά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί της. Αν και οι άνθρωποι είναι συνήθως. Συνήθως οι γυναίκες, όταν πλησιάζει ο γάμος, καλά και οι άντρες, αλλά παθαίνουν πατατράκια οι γυναίκες ακόμα περισσότερο, ξέρεις.
1: Ποιους θα καλέσουμε και τέτοια.
0: Όχι μόνο ποιους θα καλέσουν, αν θα πάνε όλα καλά, αν το μακιγιάζ θα κάτσει, αν το φόρεμα θα είναι εντάξει, αν ο καιρός θα είναι καλός. Όλα αυτά.
1: Ξέρεις να σου πω κάτι, στο τέλος παντρεύεσαι για τους άλλους.
0: Έχουμε και μια γραμμή να επέμβει, παρακαλώ, ναι, και συνεχίζουμε τη συζήτηση, Παύλο μου. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, είμαι η κυρία Βέτα.
0: Γεια σας, κυρία Βέτα, καλησπέρα.
2: Καλή εκπομπή να έχετε, παιδιά. Θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Βολιώτισσα. Βέβαια, τώρα ζω στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια αφότου παντρεύτηκα. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι ο Δήμαρχος Μπέος είναι χμηρός ο λόγος του, αλλά θεωρώ ότι είναι επί της ουσίας. Δηλαδή, δεν υπερβαίνει τα εσκαμμένα λέγοντας, ξέρω εγώ, διάφορα. Αυτό πιστεύω τώρα.
0: Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι πως ξέρω κιόλας πως στον Βόλο τον ψηφίζεται με 85% και 90%.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως ο κόσμος κάτι βλέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, άσχετα που, είναι, που μιλάει πιο ομά και τα λέει λίγο έξω από τα δόντια και με τον δικό του τρόπο. Εγώ δεν θα πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό γι' αυτό, γιατί και εγώ είμαι μια προσωπικότητα έντονη, διαφορετική και ο καθένας μας εκφράζεται με τον δικό του τρόπο. Απλά ο Μπέος δεν μασάει καθόλου τα λόγια του. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Άλλη ήταν η ένστασή μου. Δεν είναι σε αυτό που λέει. Είναι στο ότι πόσοι δήμαρχοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Γιατί να ξέρουμε τον Μπέ περισσότερο από τους υπόλοιπους.
0: Το άρεσε και λίγο δημοσιότητα.
1: Από αυτή την άποψη το είπα περισσότερο. Όχι ότι διαφωνώ σε αρκετά πράγματα.
0: Εντάξει, απλά θεωρώ πως είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη και τα λέει αυτό.
2: Παιδιά, όταν κάποιος είναι ο άρχον ενός Δήμου, έτσι, και ο Δήμος Βόλου τώρα έχει αυξηθεί κατά πολύ, έτσι. Λοιπόν, οπωσδήποτε και θα μιλήσει αιχμηρά και θα μιλήσει και πιο ήπια και είναι και στο στόχαστρο, ας πούμε, αυτών που, ξέρω εγώ, διαφωνούν.
0: Πάει και λίγο κόντρα στο σύστημα ο κύριος Μπέος, εγώ το δίνω αυτό.
2: Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν, άλλοι είναι φυσιολογικοί, να πούμε ζευγάρι φυσιολογικό, άλλοι δεν είναι. Αυτό δεν είναι επιλείψιμο, ούτε και άξιο σχολιασμού. Εκείνο που δεν μ' αρέσει είναι ότι πάντα αυτού του είδους οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που πρεσβεύουν αυτό το ίδιο φίλο με εκείνους, το προωθούν, θέλουν να το
0: προωθούν πολύ και θέλουν να το περάσουν ότι είναι φυσιολογικό. Δυστυχώς δεν είναι φυσιολογικό.
2: Ναι. Δεν είναι.

0: κάνουμε ούτε εκδηλώσεις, ούτε να βγούμε με πανό, ούτε με σημαίες.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το ίδιο φύλλο και είναι υπέρ σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή συμφωνούν μαζί σας ότι δεν θέλουν αυτό που γίνεται, οι διαδηλώσεις, όλα αυτά, γιατί αυτά δεν πρεσβεύουν αυτό. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούν, όπως είπατε, να το περάσουν στον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό. Είναι σαν να λέω ότι εγώ επειδή είμαι straight, πρέπει να βγαίνω έξω και να κάνω, πανηγυρίζω που είμαι straight και πάω με γυναίκες. Πάλι και αυτό λάθος θα ήταν. Οπότε είναι λάθος και αυτό που κάνουν οι ίδιοι που διαδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο και το κάνουν, και για μένα είναι λάθος 100%. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Γαβαλάς, ας πούμε, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος. Και έχει βγει πάρα πολλές φορές και έχει πει ότι δεν είναι υπέρ σε όλο αυτό.
2: Είναι πολύ αντικειμενικός ο κύριος Γαβαλάς, το ξέρω και προσωπικά, είναι πολύ εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: εξαιρετικός.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς εξαιρετικός.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο.
0: Επίσης. Γεια σας.
2: Και έτσι που λες, Παύλο μου, είδανε η μπάρκα, παντρεύεται, δεν έχει καθόλου άγχος, είναι εντάξει. Και λέει πως σημασία έχει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας αγαπούν πραγματικά.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί ποτέ, ούτε εγώ ούτε εσύ, δεν ξέρουμε πώς είναι.
1: Ναι, αλλά ακούω γνωστούς μου. Ξέρεις, γνωστοί μου έχουν παντρευτεί όλοι. Οπότε καταλαβαίνω. Έχω μεγάλη εμπειρία από
2: ισχύει
1: να
2: πει αυτό που λέει ότι αγχώνονται πολύ κτλ. Εντάξει.
1: Ναι, ισχύει. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι στο τέλος το άγχος είναι περισσότερο για το αν θα περάσουν καλά όλοι οι υπόλοιποι.
2: Το άγχος είναι αυτό, Και τις περισσότερες φορές θα βάλεις τα δυνατά σου να φτιάξεις το καλύτερο τραπέζι, να δώσεις μια περιουσία και θα βρεθεί ένας να πει το φαγητό ήταν κρύο.
1: Ναι. Κρίμα.
2: Η μουσική, το τραγουδιστή που φέραμε ήταν λίγο παράφωνο. Έπρεπε να βάλουν DJ.
1: Ναι,
2: άμα πάντα... του βάζανε DJ θα λέγανε ότι θέλαμε ζωντανή μουσική.
1: Πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα πει το οτιδήποτε.
2: Για αυτό το καλύτερο είναι λίγοι και καλοί, αυτού που αγαπάτε. Εννοείται. Να περνάτε ωραία και τελείωσε το πανηγύρι. Παύλο, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να περάσουμε σε ένα δυσάρεστο τώρα κιόλα έγινε. Αυτό έχει μισή ώρα. Συντατική είναι ο πρώην ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο στα Γιάννηνα. Με μηχανή. Ο 34χρονος έχει υποστεί βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις.
1: Αυτό είναι δυσάρεστο. Είναι
2: περαστικά στον Μάριο. Παιδιά, προσέχετε με τις μηχανές, προσέχετε ειδικά και με αυτόν τον καιρό που βρέχει και μετά βγάζει ήλιο, ο δρόμος έχει υγρασία. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Και ξέρεις τι, και όταν ανοίγει και ο καιρός, έχεις μια άλλη ψυχολογία με τη μηχανή. Και λίγο. Δεν ξέρω. Όλοι έχουμε άλλη ψυχολογία, νομίζω, και κάποιοι πολλοί δεν προσέχουμε κιόλας.
1: Είναι δυστυχώς οι μηχανές είναι εκτεθειμένες πάρα πολύ. Δεν είναι, θα μου πείσαμε να σου τύχει το κακό, μπορεί να σου τύχει και με το μάξι, αλλά το θέμα είναι ότι με τη μηχανή είσαι πολύ εκτεθειμένος. Μπορείς από παντού
2: Επειδή εγώ οδηγούσα κάποτε μηχανές και. Δεν το λέω, δεν με τιμάει αυτό, αλλά είχα αρκετά ατυχήματα.
1: Ναι.
2: Είπα πως δεν πρόκειται να ξανανεύω ποτέ και τις έκοψα μαχαίρι. Δηλαδή, πλέον μου λένε όλοι πως και δεν οδηγάς στην Αθήνα για να διευκολύνεις τις μετακινήσεις.
1: Εγώ τις φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Και λέω μακριά και αγαπημένη. Καλύτερα να τρώω με τα μάξι στην κίνηση.
1: Τις φοβάμαι πάρα πολύ γιατί είναι και πάντα θέλει κράνος, πάντα θέλει αυτό, καλό ντύσιμο.
2: Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι αυτό, ότι όσα ατυχήματα και αν είχα, πάντα χτύπησα. Πάντα χτύπησα, ναι, πάντα. Είτε ήταν χέρι, ήταν τα πόδια, παντού, ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι δύσκολο.
2: Τέλος πάντων.
1: Κίνδυνο. Αλλά ξέρεις κάτι, όσοι τις έχουν βολευτεί δεν μπορούν να τις αφήσουν με τίποτα. Δηλαδή, ξέρω ότι
2: είναι μια αγάπη ρε, εσύ, η μηχανή. Τώρα τι να κάνουμε, είναι μια καψούρα όπως και να το κάνουμε τώρα. Να πάμε στο Survivor που το συζητούσαμε και την περασμένη εβδομάδα, το είχαμε αναλύσει το θέμα. Το παιχνίδι έβαλε φινάλε. Τελείωσε το παιχνίδι για φέτος, δεν έχει άλλο. Δόθηκε το έπαθλο στον Σταύρο Φλόρο.
1: Για φέτος ή γενικά.
2: Κοίταξε, κάποιοι λένε γενικά στα πάνελ αυτό που έτσι πως φάνηκε είναι για φέτος το φινάλε. Ναι. Τελείωσε για φέτος οριστικά, δεν θα το ολοκληρώσουν το παιχνίδι, ούτε θα το συνεχίσουν. Από δυσάρεστες εξελίξεις βέβαια τον Σταύρο Φλόρο, ο οποίος χρειάστηκε να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, είναι στο Μαγιάμι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θα κάνει τώρα δεύτερο χειρουργείο διπλό στο πόδι του που πρέπει να του σώσουν και στο πόδι που έχει ακροτηριαστεί θα προσπαθούν να του περιορίσουν λίγο κάποια νεύρα για να μην πονάει, γιατί πονάει αρκετά το παιδί. Τέλος πάντων, εγώ και πάλι το ευχόμαστε περαστικά.
1: Περαστικά, είναι δυνατό παιδί, φαίνεται. Εγώ δεν το ήξερα γιατί δεν βλέπω καθόλου το
2: σημείο. Είναι δυνατό παιδί και έχει πίστη στο Θεό, αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Κοίταξε να δεις. Τώρα τι συμβαίνει με το Survivor και το φινάλε του. Πολλές εκπομπές τα έχουν βάλει με το παιχνίδι με την παραγωγή. Εγώ είμαι 100% κατά σε αυτό. Και πρόσφατα βγήκα και σε ένα πάνελ στο Open και μίλησα λίγο γι' αυτό. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι πως. Και το λένε και πολλοί, αλλά δεν λένε να το κατανοήσουν. Ας πούμε, η κυρία Ζήνα στο Star προχθές της έστειλε εξώδικο Ατζούν και ζήταγε συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο σε μισό. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο να σας κάνει η παραγωγή εξώδικα να ζητήσετε συγγνώμη. Πρέπει πρώτα να έχετε σωστές πληροφορίες και μετά να βγαίνει ο κόσμος στα πρωινάδικα και να δικάζει μια παραγωγή. Γιατί ρε παιδιά, ας το πω για ακόμα μια φορά. Εγώ π.χ. που ήμουν μέλος αυτού του παιχνιδιού. Καταρχήν η παραγωγή αυτή έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Έχει κάνει παιδιά να γνωριστούν, να φτιάξουν τις ζωές τους και πάει λέγοντας, ωραία. Όταν πηγαίνεις, Παύλο, εκεί και εσύ υπήρξε ένα reality της ίδιας παραγωγής, δεν νομίζω να έχεις κάποιο παράπονο.
1: Δεν έτσι. Είχα κανένα. Και το παράπονο νομίζω ότι υπάρχει από τους ίδιους τους δημοσιογράφους που νομίζω ότι τους χαλάει λιγάκι. Που...
2: Και βρήκαν τώρα την ευκαιρία που πάνε τα πράγματα λίγο στραβά, σου λέει τώρα θα το βυθίσουν εμείς. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει ότι θα βυθιστούν οι ίδιοι. Γιατί καλός ή κακός. Σου λέει ένας δημοσιογράφος, αν είχε ο Σταύρος έναν καλό δικηγόρο τύπου π.χ. συγχωρεμένο τέτοιου. Κούγεσαι.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Ναι. Να μπορεί να πάρει πολλά εκατομμύρια, ρε παιδιά, αυτό σκέφτεστε. Το ότι τους πείραξε, το ότι του δώσαν το έπαθλο. Αν δεν του δίναν το έπαθλο, θα είχαν να λένε άλλα.
1: Ναι, μωρέ, είναι.
2: Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι, όποιος πηγαίνει, πρώτα απ' όλα θέλει πολύ να πάει. Και δεύτερον, ξέρει τι υπογράφει. Γνωρίζει πως ανά πάσα ώρα και στιγμή εκεί πέρα κάτι μπορεί να συμβεί. Τα νησιά αυτά, να ξέρετε, έχουν τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται από πτώσεις καρύδας. Πού θέλω να καταλήξω εμείς. Με τα παιδιά, όταν καθόμασταν κάτω από τα δέντρα και π.χ. ξεχνιώσουν, ρε παιδί μου, ερχόταν ο ένας και έλεγε στον άλλον να πρόσεχε, φύγε κάτω από το δέντρο. Μπορεί να πέσει η καρύδα πάνω σου. Η καρύδα τώρα πέφτει από τα 10 μέτρα και ζυγίζει 5 κιλά. Σε στέλνει, αδερφέ, πεθαίνει κόσμος από καρύδα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
2: Βλέπεις. Ναι, αλλά εμείς το γνωρίζαμε. Πού θέλω να καταλήξω, ότι ο ένας προστάτευε τον άλλον. Αν εκεί τα παιδιά. Δεν θα ρίξω ευθύνες σε κανέναν. Αλλά όταν ξέρεις ότι ο Σταύρος π.χ. δεν ξέρει καλό ψαροντούφικο, μην τον αφήσει να πάει. Και αν θες. Αλλά εκεί τι γίνονταν. Μάλλον αν πολλοί δεν έδινε ένα στον άλλο φαγητό, υπήρχε μια τέτοια κόντρα μεταξύ
1: τους. Ναι.
2: Θέλω να πω όμως ότι.
1: Είναι φύση του παιχνιδιού όμως αυτή. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να σου
2: συμβεί. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Πρέπει να το κατανοήσουν αυτό όλοι. Και δεν χρειάζεται στα πρωινάδικα να προσπαθούν να καταδικάσουν μια παραγωγή. Η παραγωγή αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει τα πάντα για το παιδί να γίνει καλά. Και εφόσον γίνει καλά και έρθει η στιγμή, εφόσον τώρα ολοκληρώθηκε, να δώσει απαντήσεις, θα δώσει. Θεωρώ πως κράτησε ενήμερους τους πάντες, βοήθησε το παιδί, τον έστειλε στους καλύτερους γιατρούς και θα αποφασίσαν να το δώσουν το έπαθλο. Σε άλλη περίπτωση, Παύλο, θα μπορούσαν κανονικά νομικά να μην δώσουν και τίποτα.
1: Ναι, το ξέρω, ήταν καλυμμένοι από το συμβόλαιο, ναι. Το οποίο έχει υπογραφτεί έτσι κι αλλιώς.
2: Δηλαδή, να κοιτάμε λίγο και τα θετικά, μην προσπαθούμε να καταδικάζουμε ανθρώπους, γιατί και από αυτή την παραγωγή μέσα ταΐζει πολλές οικογένειες, πολλοί κόσμος τρώει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Τέλος πάντων, να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά περαστικά στον Σταύρο, να γίνει σύντομα καλά και είναι καλό καμιά φορά να μην πατάμε επί των ντομάτων που λέμε, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Είναι πολύ κακό αυτό. Και η προσωπική μου ευχή είναι να επιστρέψει στο Survivor σύντομα στις οθόνες μας, γιατί είναι ένα παιχνίδι που ακόμα και ο Σταύρος μέχρι και μια μέρα πριν έλεγε πως είναι ευλογημένος που βρίσκεται εκεί πέρα. Έτσι, το ίδιο έχουμε πει πολλοί που έχουμε περάσει από εκεί. Έχουμε δύο γραμμές, αν δεν κάνω λάθος, παρακαλώ να τις ακούσουμε. Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Εμπρός, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούμε.
0: Κοιτάξτε, είμαι από το Εγάλιο, ο Θάνος, είμαι αμαία.
2: Πείτε μας, κύριε Θάνο.
0: Είμαι βαριά αναπηρία. Κοιτάξτε, τα αμαία είναι κλειδωμένα στα προβλήματά τους. Όλοι μας έχουν εγκαταλείψει, κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Εγώ για να ζήσω με τα προβλήματά μου θέλω μόνο σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, θεραπείες και αυτά πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίως. Και όμως κάθονται όλοι και δεν δίνουν κανείς σημασία.
2: Κύριε Θάνο, με συγχωρείτε. Εσείς καλά τα λέτε και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι το κράτος πάει από το κακό στο χειρότερο και μακάρι να γίνουν σύντομα οι εκλογές.
0: Αυτό πήρα να
2: ναι.
0: Πω.
2: Απλά εδώ εμείς δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, παρόλα αυτά συμφωνούμε.
0: Το ξέρωμα που θέλω να καταλήξω στις φίλους μου, οι οποίοι κάθε μια φορά την εβδομάδα έρχονται και μου φέρουν κάποια πράγματα και κάτι μετρητά από ότι τους περισσεύουν και μπορούν οι άνθρωποι για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή καλός ο δήμαρχος του Βόλου, καλή ήταν η μπάρκα, αλλά ένα αμέα που είναι μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία συνέχεια, σας το λέω υπευθύνως, θα προσπαθήσει να αναπτύξει τις δυνάμεις του για να νιώσει λίγο καλύτερα μέρα με τη μέρα και όχι να καταπέσει. Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Ευχαριστούμε για το μήνυμα.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Συγχωρείτε για την ενόχληση.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Καθόλου και να είστε καλά, εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη και όλα να πάνε καλά. Και μακάρι να αλλάξει και να κυβερνήσει μια σωστή κυβέρνηση αυτή τη χώρα και μπας και δούμε μια άσπρη μέρα όλοι μαζί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, εσείς.
3: Ναι, λοιπόν, γεια σας. Λέγομαι Κατερίνα, είμαι 80 χρονών. Έχω ζήσει 45 χρόνια στο Λονδίνο. Έχω δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ελληνικού και αγγλικού. Ο γιος μου έχει και δίπλωμα μηχανής. Και από προσωπική πείρα γνωρίζω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα εμένα δεν με μάθα κανένα σωστά να οδηγώ, μόνο οι Άγγλοι, και ο γιος μου από την ημέρα που
2: λέτε
3: πήρε
2: για το ατύχημα
3: δίπλωμα
2: που μιλήσαμε πριν,
3: της οδήγησης, από την ημέρα που το πήρα δεν μπορούσε ποτέ να βγει έξω εάν δεν βάλει τη δερμάτινη στολή, τα ειδικά παπούτσια στα χέρια, στο
2: Και το κράνος, πάντα το κράνος.
3: Κατά το κράνος, τα πάντα, αλλά και στο σώμα. Οπότε όταν πέσεις και σου κάνουνε, ο γιος μου πήρε και το επαγγελματικό για μη φορτηγό αυτοκίνητο και του μάθανε και τεχνικές πριν πάρει το δίπλωμα, τι πρέπει να ξέρει για το αυτοκίνητο. Εδώ τέτοια πράγματα δεν έχουν μάθει σε κανένα
2: παιδί. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς.
3: Δεν είναι, είναι η ζωή σου. Δεν υπάρχουν οι σωστοί δρόμοι, υπάρχουν οι λακκούβες, υπάρχουν πάρα
2: αφού
3: πολλά.
2: Αφού κάθε μέρα σκάβουν, έχουν σκάψει όλη την Αθήνα, δεν έχουν αφήσει και ένα δρόμο κανονικό.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ.
2: Καταρχήν και από τα σκαψίματα αυτά, το χώμα αυτό βοηθάει πολύ στο να πέσει.
3: Δεν έχω τρακάρει ποτέ.
2: Και να μην τρακάρετε και να προσέχετε.
3: Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω τρακάρει. Έχω έρθει στην Ελλάδα.
2: Κυρία Κατερίνα, έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι λέτε. Έχετε δίκιο, συμφωνούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε και να ακούσουμε και λίγο μουσική. Καλό σας Σαββατόβραδο. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Προσέχετε.
2: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Λοιπόν, Παύλο, να πούμε, να αλλάξουμε ένα θέμα, να πούμε πως οι παλιές ταυτότητες θα ισχύουν. Θα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Λένε πως πρέπει να εκδοθούν οι νέες. Όσοι δεν το κάνουν εγκαίρως θα χρειάζονται διαβατήριο για ταξίδια στο εξωτερικό. Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης πως έβγαλα διαβατήριο, δεν θα αλλάξω ταυτότητά μου. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Απλά το λέω για να γνωρίζει ο κόσμος πως μέχρι τις 3 Αυγούστου όποιος δεν έχει διαβατήριο θα πρέπει να αλλάξει ταυτότητά του για να ταξιδέψει.
1: Κάτι που έμαθα είναι ότι αν έχεις τατουάζ, επειδή κάποιοι έχουν στο πρόσωπο, πρέπει να πάρεις χαρτί από δερματολόγο.
2: Αλήθεια.
1: Αν έχεις τατουάζ στο πρόσωπο και να φαίνεται στη φωτογραφία, για να ξέρεις ότι είναι κάτι που δεν αλλάζει, ότι είναι κάτι μόνιμο. Αν δεν έχεις το χαρτί από δερματολόγο, δεν μπορείς να βγάλεις τα
2: σύμφωνα. Συγγνώμη, και άμα πάρεις χαρτί από δερματολόγο και μετά πας και βγάλεις το τατουάζ, τι γίνεται?
1: Πρέπει να πας να το. Θα έχεις πρόβλημα. Όταν πας να περάσεις από κάπου, επειδή γίνεται με τη μέτρηση του προσώπου, θα έχεις πρόβλημα.
2: Κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο, παιδιά, σας θυμίζω ότι το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 210-7108-300. Το Viber είναι 6943-63-5451. Δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, τον ήχο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Πάμε να ακούσουμε μουσική, διότι είναι Σαββατόβραδο. Πάμε να φτιαχτούμε λίγο και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Τι κάνουμε, έχουμε γυρίσει πίσω. Εδώ ο Παύλος Τερζόπουλος μαζί μου, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Παύλο, γελάς. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-7108-000, το Viber είναι 6943-63-5451. Παιδιά, συνεχίζουμε με τα θέματά μας. Δεν τελειώνουμε τίποτα αυτά. Χαμός. Επιστήμονες, λέει, έρχονται πιο κοντά στην καθολική προστασία από ιούς. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια φυσική πρωτεΐνη του ανθρώπινου οργανισμού, η δερμσιδίνη, μπορεί να εμποδίσει ιούς όπως η γρήπη πριν καν μολύνουν τα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της πρόληψης και της ιατρικής. Εγώ θεωρώ πως αυτά έχουν βρεθεί εδώ και πολλά χρόνια, Παύλο, απλώς δεν τα λένε διότι πουλάνε τα φάρμακα, έτσι τώρα να είμαστε και αντικειμενικοί.
1: Και πάλι δεν θα, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Από ό,τι το έχω ψάξει λίγο, λέει ότι βοηθάει απλά στο να μην πολλαπλασιαστεί ο ιός. Όχι ότι δεν θα πάρει τον ιό στα κύτταρα, απλά δεν θα πολλαπλασιαστεί. Αλλά είναι κάτι που είναι μια πόρτα ασφαλείας που μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Εσύ, μακάρι αυτά που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι να τα βγάζουν και λίγο στη φόρα, να μην τα κρατάνε μυστικά δικά τους, έτσι. Σφραγισμένα εκεί που δεν τα βλέπει ποτέ ο ήλιος.
1: Η φαρμακοβιομηχανία, συγγνώμη, νομίζω ότι το κέρδος που βγάζουν είναι τεράστιο. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τη γρήπη, μιλάμε και για πιο σοβαρές ασθένειες. Όπου τώρα νομίζω ότι η τεχνολογία και η επιστήμη έχει περάσει σε τέτοιο. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που το θεωρώ παράλογο το να μην έχει βρεθεί λύση σε κάποιες αρρώστιες που υπάρχουν, κάποιες ασθένειες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει να γιατρευτούν αυτές οι ασθένειες.
0: Τι δεν συμφέρει, να σωθούν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Μακάρι να αρχίσουν να μιλάνε λίγο, γιατί όλα πάνε για το ανάθημα. Πέρα από το εξωτερικό που τα κρύβουν, αλλά θα έρθουμε και στην Ελλάδα, γιατί και εδώ δεν η υγεία και το σύστημα υγείας.
1: Αποκλείεται, εδώ δεν έχουμε τέτοια.
0: Περίμενε, πριν πάμε εκεί, να πάμε στο σάλο που έχει προκληθεί στην Πορτογαλία από ανθρώπους που δηλώνουν ζώα. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει ομάδες ανθρώπων στην Πορτογαλία που μέσω social media δηλώνουν πως αισθάνονται περισσότερο ζώα παρά άνθρωποι. Υιοθετώντας, λέει, ανάλογες συμπεριφορές στην καθημερινότητά τους. Τίποτα, έχει ξαλτάρει ο κόσμος. Και το περνάνε όλα αυτά για φυσιολογικό. Εγώ θα πω ότι αυτοί εδώ όλοι θέλουν εξορκισμό.
1: Θα σου πω κάτι. Έχουν δικαίωμα να θέλουν ό,τι γουστάρουν. Μην προσπαθείς να το κάνεις, ότι πρέπει και εμείς να σου συμπεριφερόμαστε αυτόν τον τρόπο.
0: Τι είναι, Παύλο, αυτό τι δικαίωμα να έχουν. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορείς να λες να κυκλοφορείς, να φοράς με μάσκα και να κυκλοφορείς στον δρόμο σαν γάτα ή σαν σκύλος και να πρέπει να το.
1: Άλλωστε ήταν γουρούνι
0: και έπεσε στο τούρκο.
1: Ναι, και έκανε και τον ήχο από το τέτοιο.
0: Και έτυχε να παρακολουθώ μια μεσημεριανή εκπομπή και μια Ελληνίδα ψυχολόγος έλεγε πως αν κάποιο παιδί στην Ελλάδα το κάνει, μην του πείτε πως είναι λάθος. Πάρε το με το μαλακό.
1: Θα είστε το σανό, ξέρω εγώ.
0: Είναι δυνατόν.
1: Αν είναι το παιδί σου, θα είστε το σανό.
0: Μην το τρομάξετε. Συγγνώμη, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω πως η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Δηλαδή και ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες αυτό το πράγμα.
0: Τώρα να σε γυρίσω πίσω στην αρχή της εκπομπής. Που έλεγες πως ο Ακύλας το αρέσει να είναι η γατούλα, ας πούμε, ο γάτος.
1: Τώρα αυτό για πες.
0: Ναι, αλλά όταν το κάνεις εσύ, Ακύλα, και παίρνεις εκατομμύρια προβολές γύρω από αυτό το θέμα.
1: Πώς θα θέλουν να είναι
0: γάτες. Πώς θα θέλουν να γίνουν γατούλες και να φοράνε το καπέλο σου και να χοροπηδάνε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Κοίτα.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι σε παρασύρει αυτό. Κάποιους ανθρώπους, όχι εμένα.
0: Μα εννοείται ρε.
1: Τώρα φαντάζεσαι με δισαυρογάτα εδώ.
0: Δεν το φαντάζομαι ποτέ. Απλά θέλω να πω, εμείς γελάμε τώρα, αλλά φίλε, είναι σοβαρό το πρόβλημα.
1: Δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο, αλλά να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γελάσουμε ή θα πρέπει να κλαίμε όλοι μαζί.
0: Γι' αυτό γελούσα και πριν που ανοίξαμε, τα συζητούσαμε. Αλλά ρε, εντάξει, είναι τραγική η κατάσταση.
1: Τι να πω.
0: Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει να αλλάξουμε θέμα. Εννοεί να πάμε αλλού. Αλλά δεν πάμε πάλι τώρα, δεν πάμε σε ευχάριστο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για την απομάκρυνση του αναισθησιολόγου για το φακελάκι. Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ μετά από βίντεο που τον εμφάνιζε να ζητά χρήματα από ασθενή για υπηρεσίες που κανονικά προέρχονται δωρεάν.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Παίζει να γίνεται από τη μέρα που ιδρύθηκε το ΕΣΥ αυτό το πράγμα και να παίρνουν τα φακελάκια.
1: Χρόνια γίνεται αυτή η κατάσταση. Και
0: εγώ θεωρώ πως έχουμε δώσει και όλοι φακελάκια, έτσι.
1: Πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Δεν
1: θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε, αλλά τα δίνουμε. Τι να κάνεις. Άμα τα ζητάνε.
1: Με την υγεία, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μα το λένε όλοι. Όταν το συζητάνε, λένε πως εκεί πέρα πατάνε στην υγεία του ανθρώπου. Σου λέει και να μην έχει ο άλλος, θα βρει να στα δώσει. Και ήταν ο γιατρός, εκεί τόσο ήρεμος και έλεγε. Και έβλεπα το βίντεο και του λέει: εντάξει, είσαι με 150 ευρώ. Εντάξει, θα περάσει κάποιος άλλος, θα τα δώσει εκεί, θα μετά τα πάρω εγώ. Είμαστε εντάξει. Ήταν, ήταν τραγικό και αστείο μαζί.
1: Θέλουμε ένα κομίτι να πέσει στη γη, να ξαναρχίσει από την αρχή. Δηλαδή, πραγματικά έχω αρχίσει και το πιστεύω αυτό.
0: Πρέπει να γίνει δεύτερη παρουσία.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Πρέπει να γίνει δεύτερη παρουσία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και εγώ το πιστεύω και το θέλω να σου πω την αλήθεια. Γιατί με αυτά που βλέπω κάθε μέρα να γίνονται, απογοητεύομαι όσο δεν μπορείς να φανταστείς, Παύλο, για όλα αυτά που ζούμε γενικά.
1: Τι να πω, πραγματικά.
0: Μακάρι να ξυλωθεί αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μας έχει κουράσει πια και αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, ειλικρινά, δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχω δει σε πολιτικό. Έχει αλλάξει 15 στρατόπεδα. Τη μία λέει άλλα, την άλλη λέει άλλα. Ό,τι θυμάται, χαίρεται γενικά αυτός ο άνθρωπος. Και δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό.
1: Γιατί
0: τον
1: ψηφίζουν.
0: Γιατί τον ψηφίζουν, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, στα δείχνουν όλα με αποδείξεις, με βίντεο. Πώς τον ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο.
1: Στην Ελλάδα, φίλε, όχι να σου πω κάτι. Δεν ψηφίζουν με βάση του τι κάνει ο άλλος. Μπορεί να είναι όλος. Τι να σου πω. Να πω τη λέξη εγκληματίας, παράδειγμα. Θα σε ψηφίσει μόνο και μόνο επειδή μπορεί να του καλύψει κάποια συμφέροντα.
0: Ναι, ρε Παύλο, όμως έτσι πάμε, μην πω τώρα που. Γιατί να σου πω κάτι.
1: Μα γιατί το λέω για καλό.
0: Γιατί όλοι κοιτάμε το συμφέρον μας και δεν κοιτάμε το κοινό καλό. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων.
1: Και πολλοί που γκρινιάζουν ήδη μπορεί να έχουν ψηφίσει, να ξέρεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τέλος πάντων, κλείνουμε με τα θέματα μας, γιατί έχει περάσει η ώρα, δεν έχω καταλάβει πότε πέρασε αυτή η μία υπέροχη ώρα μας. Να πάμε, Παύλο, στα 5 tips της ημέρας. Έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα πούμε ούτε τα 10 fun facts, ούτε τις τροφές που ήθελα να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για τα 5 tips λίγο, γιατί χρειαζόμαστε να ακούμε τέτοια θετικά πράγματα, ώστε να μπορούμε και να κάνουμε τις μέρες μας καλύτερες. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Διότι, ως γνωστό, είσαι ο καλύτερος σχολιαστής για κάτι τέτοιο.
1: Αυτό ακριβώς. Ξέρω ότι για αυτή τη στήλη ήρθα εγώ εδώ.
0: Λοιπόν, μην κουβαλάς πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις. Κάποιες φορές η ηρεμία αξίζει περισσότερο από την υπερανάλυση.
1: Και η ψυχολογία, αλλά και η θρησκεία, και τα δύο αυτά σου λένε ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε είναι στο χέρι σου και για ό,τι δεν είναι στο χέρι σου δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Άρα λοιπόν. Προσπάθησε όσο μπορείς, γιατί οι άνθρωποι μας το καταλαβαίνουν, να μην υπεραναλύεις και να βασιστείς στο ότι μπορείς να κάνεις με αυτά που μπορούν και περνάνε από τα χέρια σου.
0: Διότι όσες φορές έχουμε ένα γεγονός στη ζωή μας που καταλήγει κάπως, όταν καθόμαστε και το υπεραναλύουμε στο μυαλό μας, κάνουμε 15.000 σενάρια και τις περισσότερες φορές από αυτά τα 15.000 σενάρια δεν γίνεται κανένα και γίνεται κάτι άλλο τελείως διαφορετικό.
1: Ο Θεός έχει άλλα σχέδια.
0: Ακριβώς. Πάμε στο δεύτερο. Δώσε σημασία στον ύπνο σου. Ένας ξεκούραστος άνθρωπος σκέφτεται πιο καθαρά και αντιδρά πιο σωστά. Καλά το συζητάμε αυτό.
1: Έχει δίκιο, αλλά ρε Παύλο, ποιος κοιμάται πλέον σωστά έτσι. Δηλαδή προσπαθούμε, θέλουμε. Εγώ θέλω πάρα
0: όταν
1: πολύ.
0: Όταν δουλεύεις τρεις δουλειές την ημέρα.
1: Ναι, όταν έχεις συνένταση μετά και σκέφτεσαι που υπεραναλύεις, όπως λέγεις την πρώτη. Δηλαδή συνδέεται αυτό.
0: Αυτό το τύπο είναι για πιο normal χώρες. Για χώρες που έχουν βάλει την κοινωνία τους σε ένα ρυθμό πιο σωστό, θεωρώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Έχω μια περίοδο μπήκα σε αυτό το τρυπάκι, το έκανα. Δεν κράτησε πάρα πολύ.
0: Δεν κράτησε πολύ.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Εγώ το παλεύω να κοιμάμαι ένα 8ωρο, γιατί έτσι νιώθω ξεκούραστος. Να λες περισσότερα ευχαριστώ. Οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο το πώς τους έκανες να νιώσουν. Γενικά, εγώ θεωρώ πως είναι καλό όχι απλά να το κάνουμε για να νιώσουν οι άλλοι καλά. Με το να λες ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη, κάνεις καλύτερο και τον ίδιο στον εαυτό.
1: Εννοείται.
0: Όταν μάθεις να λες ευχαριστώ και να είσαι ευγνώμων για ό,τι έχεις, σίγουρα γίνεσαι και πολύ καλύτερος άνθρωπος. Εφόσον εσύ γίνεις καλύτερος άνθρωπος, μαζί με σένα θα γίνει και ο άνθρωπος που θα του πεις και το ευχαριστώ και το παρακαλώ και πάει λέγοντας.
1: Πολλά ξεκινάνε από εμάς. Όσο καλά νιώθουμε εμείς με τον εαυτό μας, έτσι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Θα μπορούμε να κάνουμε και τους άλλους να νιώσουν καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ακόμα και να μην νιώσουν, δεν πειράζει. Εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
0: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι συνεχώς δυνατός και η κούραση θέλει χώρο.
1: Θέλει χώρο η κούραση.
0: Μα δεν μπορείς και να είσαι συνέχεια δυνατός. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που λυγίζεις, που κουράζεσαι, που εξαντλείσαι, που τα προβλήματα και είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι ερωτικά, είτε σε πνίγουν. Και κάποια στιγμή λες, Θεέ μου, κουράστηκα.
1: Αλλά
0: δεν έχω άλλο.
1: Πόσες απαιτήσεις έχουμε μπει και έχουμε βάλει στους εαυτούς μας, όπου μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, από προσωπική μου εμπειρία, όσες φορές κουράστηκα, στην προσευχή ξεκουράζομαι.
1: Ναι, αλλά. Πόσοι προσεύχονται πραγματικά. Πραγματικά, όχι απλά να πούνε ότι λέω τυπικά κάποια λόγια.
0: Ξεκινάς από τα τυπικά απλά λόγια που μέχρι
1: σιγά,
0: που
1: κάποια στιγμή γίνεται
0: να το κάνεις πραγματικά. Και πολλές φορές μπορεί να νομίζεις ότι το κάνεις πραγματικά, αλλά και πάλι να αποσυντονίζεις.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Συμβαίνει έτσι.
1: Εγκέφαλος είναι.
0: Εννοείται. Μας παίζει μεγάλα παιχνίδια το μυαλό. Οι πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή ξεκινούν συνήθως από μικρές καθημερινές συνήθειες.
1: Α, αυτό 100%. Έτσι έχει αλλάξει εμένα η ζωή μου.
0: Για
1: μικρά
0: πες.
1: Πράγματα.
0: Για πες.
1: Οτιδήποτε και αν έχω αλλάξει. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Το έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, σε άλλη μέρα, σε άλλη εκπομπή αυτό. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να πας κατευθείαν στο φεγγάρι. Πρέπει να το σπάσεις σε μικρά βήματα. Μικρές αλλαγές. Εγώ παλιά, ας πούμε, ήμουν ένας άνθρωπος που κάπνιζα, έπινα, ξενυχτούσα.
0: Πλάκα, τώρα, πλάκα, τα έκανες όλα αυτά.
1: Τα έκανα όλα αυτά και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι με έχεις γνωρίσει. Όταν άρχισα να αλλάζω, δεν άλλαξα σε μια μέρα τα πάντα. Έγιναν χρόνια, πήραν χρόνια. Μικρές αλλαγές. Και τώρα μιλάμε, τώρα φτάσαμε στο σημείο να αναλύουμε το αν θα κοιμηθούμε σωστά. Παλιά δεν κοιμόμασταν καθόλου. Αλλά εντάξει, καλό είναι όσο μπορούμε να βελτιώνουμε πράγματα.
0: Ακριβώς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθώ να βελτιώνω πράγματα και για να βελτιώνεις πρέπει να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και τα προβλήματα που έχεις στη ζωή σου.
1: Το οπότε, πρώτο και το βασικότερο
0: ακριβώς,
1: βήμα αυτό
0: είναι
1: για να ξεκινήσεις η βελτίωση.
0: Ακριβώς, εφόσον τα αναγνωρίσεις εκεί ξεκινάς και να βελτιώνεις. Παύλο, να σου πω κάτι, νομίζω πως προλαβαίνουμε να πούμε και τις 7 τροφές που μειώνουν το σπλαχνικό λίπος.
1: Να τις πούμε.
0: Πάμε λοιπόν, σύμφωνα με τον δόκτορ Σαουράμπ Σέτι από το Χάρβαρντ, υπάρχουν τροφές που βοηθούν σημαντικά στη μείωση του σπλαχνικού λίπους και στη βελτίωση του μεταβολισμού.
1: Θα του πω του ντόκτορ καταρχήν ότι πρώτα απ' όλα πριν από τις τροφές πρέπει λίγο να μειώσουμε λίγο το ποσοστό του λίπους μας γενικότερα με θερμιδικό έλλειμμα. Και μετά πάμε στις τροφές.
0: Να πω τις τροφές.
1: Πάμε, ναι. Απλά να κάνω την παρέμβασή μου.
0: Εγώ θα πω τις τροφές που μειώνουν το σπλαχνικό λίπος και εσύ θα τις σχολιάσεις.
1: Okay.
0: Όλες δικές σου. Λοιπόν, πρώτο είναι το πράσινο τσάι. Δεύτερο είναι το αβοκάντο. Τρίτο είναι το φυλλώδη και σταυρανθή λαχανικά. Τα φυλλώδη και σταυρανθή λαχανικά. Τέταρτο είναι τα λιπαρά ψάρια. Πέμπτο είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που το θέλει όλη η γη. Έκτο είναι το ελληνικό γιαούρτι και έβδομο είναι τα μύρτιλα.
1: Λοιπόν, όλες αυτές οι τροφές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού, του λίπους αλλά και του λίπους γενικότερα. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν γίνεται επειδή τις καταναλώνεις σου και το λίπος που έχεις φάει, δηλαδή δεν είναι τρως κάθε μέρα πίτσες και σουβλάκια και να καταναλώσεις αυτά. Πρέπει να τρως σωστά. Αυτές όμως οι τροφές, επειδή έχουν αντιοξειδωτικά, καλά λιπαρά, πολλά έχουν μέσα όντως πράγματα που μπορεί να προάγουν λίγο και την λιπόλυση. Αυτά μπορούν να σε βοηθήσουν. Οπότε βοηθάνε έτσι με αυτόν τον τρόπο την υγεία σου. Και μέσω της υγείας σου, αφού τρως σωστά και όλα στα υπόλοιπα και χαμηλά σε θερμίδες, έτσι δεν ξεφεύγεις τη θερμίδα σου, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάψεις το σπλαχνικό λίπος.
0: Απλά είναι σωστές τροφές, έτσι.
1: Είναι πολύ σωστές όλες.
0: Και ειδικά... εγώ τις μισές τις ήξερα, αλλά κάποιες δεν τις ήξερα και όντως είναι όντως όλες σωστές.
1: Για μένα, ας πούμε, το ελαιόλαδο είναι στα καλύτερα διατροφικός χρυσός, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο το έχω πάντα στη διατροφή μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να τις κρατήσατε. Όποιος τις χρειάζεται αυτές τις τροφές, καλό είναι να τις βάλει στη ζωή του. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, έχει πάει 8 παρα 2. Να ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μια όμορφη Κυριακή αύριο, να σας έχει όλους ο Θεός καλά, να είστε υγιείς και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Παύλο τον Τερζόπουλο που τον είχαμε και σήμερα μαζί μας. Έχει γίνει μέλος εδώ της ομάδας. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που είναι στον ήχο και έρχεται σε λίγο ο Κώστας Παλαιολόγος για την αθλητική εκπομπή. Θέλω να πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και ως παοξής ένα μεγάλο πάμε δυνατά στον Ολυμπιακό αύριο να κατακτήσει το μπάσκετ, το κύπελο στην Ευρώπη, να την ισοπεδώσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τι να πω, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι περίπου 4 λεπτά μετά τις 8. Εδώ πάντα γερά στο Μάχη FM 99,8, πιστή στην αθλητική σε ενημέρωση. 1,2 ώρο της εκπομπής Κόλλητα από τα Αποδυτήρια ξεκινά. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλάμπους, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Μαζί θα αναλύσουμε την επικαιρότητα που είναι πλούσια στην Ελλάδα και στον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα, με επικαιρότητα αγωνιστική και μη, προπονητές να φεύγουν, προπονητές να έρχονται, να ξεκινάει ο σχεδιασμός για πολλές ομάδες, γενικότερα πολλά γλυκανάλατα και ωραία. Μείνετε συντονισμένοι. Θα μπορείτε βεβαίως εσείς που είστε και θα λέγαμε οι διαμορφωτές σας εδώ της εκπομπής να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-71-08000, 210-71-08000, για να εκφράσετε σε όποιες απορίες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις για την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6943-6354-51, επαναλαμβάνω 6943-6354-51.

αξίζει φυσικά όλη μας συμφωνεί, όλη

ξεκινάμε λοιπόν με τον μπάσκετ, το οποίο έχει τη μέρα του λέοντος ότι έχει κάνει το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες λόγω της δεξαγωγής του Final Four εδώ στο ΆΚΑ. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τον Ολυμπιακό να εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες τα κατάφερε περίφημα απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσε Ουλ. Συνέτρεψε με εκπληκτική εμφάνιση με 79-61 την τουρκική ομάδα, η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, έχοντας κορυφαία βραδιά τον Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους ο Αμερικανός, απόλυτα εύστοχος, 4-4 δίποντα, 3-3 τρίποντα, πολύ σημαντικός και στο κομμάτι της άμυνας αλλά και στα rebound, πάρα πολύ επιδραστικός, ειδικά στις στιγμές που το σύνολο του Σάρουνας Γιασκεβίτσους επιχειρούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Αμερικανός άσος, ο 31χρονος άσος του Ολυμπιακού, με πολύ σημαντικά καλάθια έβαζε στόπισο και προσπάθειες της περσινής προαλήτριας Ευρώπης, την οποία αποκαθήλωσε ο Ολυμπιακός, και έτσι αύριο σε 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον δεύτερο ημιτελικό, τον ισπανικό ημιτελικό, τον εμφύλιο, απέναντι στην Στάχτο Πούτα Βαλένθια με 105-90. Από πλευράς Ολυμπιακού βέβαια ήταν εξαιρετική. Ο Σάσα Βεζέκοφ με 16 πόντους, πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ειδικά τις στιγμές που η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επιχειρούσε να τρέξει, να βρει κενά στην αμυντική ισορροπία της Φενέρ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτός που έδωσε το ένασμα στο ξεκίνημα του αγώνα με 11 γρήγορους πόντους, όταν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 18-9 και 18-12 με 11 πόντους γρήγορους του Τάιλερ Ντόρσεϊ, και από εκεί και πέρα ο Εβάν Φουρνιέ βάλε βαρδιά πραγματικά την υπογραφή του στο δεύτερο ημίχρονο με 3 πολύ καθοριστικά τρίποντα, και φυσικά θα ήταν παράληψη να μην επισημάνουμε την εκπληκτική εμφάνιση για ακόμη μια βραδιά του Νίκολα Μιλουτίνοφ, κυρίως στο αμυντικό σκέλος. Ο Σέρβος Μπογιουμένα μην τροποθετήθηκε πάρα πολύ από τους συμπαίκτες του. Πέτυχε 6 πόντους, αλλά ήταν απροσπέλαστος αμυντικά. Όρθωσε ένα τείχος κάπτο το ερυθρόλευκο καλάθι, κυριάρχησε στους εθέρες με πάρα πολλά rebound, με πολύ σημαντική άμυνα, βοήθεια στην άμυνα, έχοντας άξιους παραστάτες και τον Ντόταν Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς όποτε χρειάστηκε. Και βέβαια σε πολύ καλή βραδιά και ο Τάισον Γουόρτ με 10 πόντους και στο οργανωτικό κομμάτι. Όπως φυσικά και ο Τόμας Γκόκαπ, που μπορεί να πετύχει 2 πόντους, να ήταν άνθρωπος που άνοιξε το σκορ με εκείνο το περίεργο καλάθι που μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε η μπάλα στο καλάθι της Φενέρ στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Όμως βοήθησε πάρα πολύ στο αμυντικό σκέλος, πέρασε χειροπέδες στον Baldwin και και στους άλλους playmaker της Φενερμπάχτσε. Βοήθησε πολύ και στο οργανωτικό κομμάτι, πασάρε αρκετές assist, κυρίως στον Άλεκ Πίτερς και στον Σάσα Βεζένκοφ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός όρθωσε ανάστημα, ήταν πάρα πολύ ήταν εντυπωσιακός, πολλές περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ καταλυτικός, κυριαρχικός, και βέβαια σε μια συνθήκη που δεν είχα συνεχίσει να παίζω στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός, ο αγωνιζόμενος στο ΆΚΑ, είχε αντιπάλους στους 15 και 16.000 οπαδούς και 18.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού. Χθες είχε 14.000 οπαδούς του Ολυμπιακού εξέδρες που είχαν δώσει φούλε ερυθρόλευκο χρώμα. Κάτι το οποίο αναμένεται να επαναληφθεί σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση αύριο, καθότι περίπου υπολογίζεται 18.000 οπαδούς του Ολυμπιακού να βρεθούν στις εξέδρες του Telecom Center, όπως ονομάζεται πλέον, και να δώσουν την σπίθα που θέλει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ώστε να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζουμε το η τελευταία Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός ήταν στις 12 Μαΐου του 2013, στην πρώτη σεζόν του Γιώργου Μπαρτζόκα στην ακτή του Ευρωλίγκου Πάγκου, στο Final Four του Λονδίνου, απέναντι στην αυριανή αντίπαλο, στην Real Madrid, όταν ο Ολυμπιακός είχε ισοπεδώσει τη Βασίλισσα τους Μερέγχες με 188. Βέβαια εκείνη ήταν μια διαφορετική ομάδα, όμως κοινοί παρονομαστές, κοινοί συντελεστές είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τιμονιέρης και εκείνη του Ολυμπιακού, που το μεγάλο αστέρι δεν ήταν άλλο από τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Κάιλ Χάινς, Έισι Λό, Κώστας Λούκα και τα άλλα παιδιά που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης. Και φυσικά ο έτερος κοινός παρονομαστής δεν είναι άλλος από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος δίνει το παρόν για 10 το Final Four, 10 Final Four για τον ΕΡΠΑΠ. Κώστα Παπανικολάου που κάνει την αρχή στο Παρίσι το 2010, το μακρινό 2010, με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Ολυμπιακό, είχε ιτηθεί στον τελικό
από την Μπαρτσελόνα με 86-70, ακολούθησε ο θρίαμβος, η μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών σε Final Four, σε τελικό Final Four απέναντι στην Τσέσκα. Εκείνο το γλυκό βράδυ της 13ης Μαΐου του 2012, όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο μείον 19 από την Τσέσκα, αλλά με ένα ανεπανάληπτο comeback, ένα εκπληκτικό σερί 28-8, το οποίο κατέληξε στο πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντες. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει με προπονητή τον Ντουσανίβκοβιτς στην κατάκτηση της δεύτερης της Ευρωλίγκας για να ακολουθήσει ο θρίαμβος του Λονδίνου απέναντι στην Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έτσι λοιπόν για 10η φορά στην ιστορία του μοναδική ηλικία ομάδα με 10 συμμετοχές σε τελικό κορυφαίας διαστηλικής διοργάνωσης και η 5η κόντρα στη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός οφείλει να δώσει απαντήσεις, οφείλει να βελτιώσει και το ρεκόρ που έχει σε τελικούς. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει 3 κατακτήσεις σε 9 τελικούς. Κόντρα στη Ρεάλ θα είναι ο 5ος τελικός. Έχει κερδίσει μία φορά στο Λονδίνο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο τιμόνι του. Τις άλλες φορές ήταν στη Σαραγώσα το 95 στο δεύτερο Final Four. Με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί 73-61. Είχε ακολουθήσει ήττα στην Μαδρίτη το 2015 με προπονητή τον Γιάννη Σφερόπουλο, Ολυμπιακός που είχε αφήσει ακόμη μια φορά εκτός τελικού την Τσέσκα με εντυπωσιακή ανατροπή και με κορυφαίο τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν μπόρεσε να αντιτάξει αντίσταση κόντρα στη Ρεάλ, είχε χάσει 78-59 τότε. Για να ακολουθήσει ο δραματικός τελικός πριν από 3 χρόνια στη Ζαλγκύριο Αρίνα, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι, αν και καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, δεν πήραν την κούπα λόγω του εντυπωσιακού καλαθιού που πέτυχε ο Γιούλ 3 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του τελικού και είχαν χάσει 79-78. Βέβαια, όλα αυτά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός τα έχει αφήσει πίσω. Ένας Ολυμπιακός πολύ μυαλωμένος, πολύ συγκεντρωμένος, αρκετά παθιασμένος και αποφασισμένος να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή του ευρωπαϊκού χάρτη. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος το έχουμε αναφέρει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, στα δικά μας τα μάτια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης φέτος. Μέσα στο 26 είναι η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ. Έχει την πιο ποιοτική, το πιο ποιοτικό παιχνίδι γενικότερα και σε θέμα δημιουργίας και σε συνεργασίες και σε ό,τι έχει να κάνει την πληρότητα του ρόστερ. Χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε χρόνο και στους 12 παίκτες που είχε στη φαρέτρα του κόντρα στην Φενερμπάχτσε, σε αντίθεση με τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιος που είχε ένα μικρότερο ρόστερ, είχε μικρότερο rotation, άλλωστε δεν είχε και πάρα πολλές ποιοτικές λύσεις να αντιτάξει μπροστά στον Ολυμπιακό. Και αύριο τώρα ο Ολυμπιακός θα κληθεί να επαναλάβει αυτά που έχει πετύχει από το Γενάρη και μετά, να είναι κυριαρχικός, να είναι η ομάδα η οποία θα ελέγξει το ρυθμό. Θυμίζουμε χθες ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό 12-0 στο 6ο λεπτό, προηγούταν, δεν είχε δεχθεί καλάθι από την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ευρώπης φέτος, τη Φενέρ. Και αυτή η πολύ πιεστική άμυνα θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ώστε να ελέγξει από νωρίς το ρυθμό, να τρέξει όταν χρειαστεί, να εκμεταλλευτεί τη λειψανδρία που έχει η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο κάτω από το καλάθι, καθότι εχθές είχε την ατυχία οι Μερέγχες να δουν τον Γκαρούμπα να αποχωρεί τραυματίας στο 31ο λεπτό και με το σκορ στο 86-73 πέρ της Βασίλισσας, και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούν την ποιότητά τους αλλά και το πάθος που θα ξεχυλίσει την εξέδρα. Ο Ολυμπιακός με αυτόν τον κόσμο έχει ένα 20% παραπάνω πιθανότητες να φτάσει στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η τελευταία προπόνηση των παιχτών του Ολυμπιακού για το αυριανό πολύ μεγάλο τελικό, με τον Κώστα Παπανικολάου να στέλνει ένα δικό του μήνυμα ξεκάθαρο εν ώψη του αυριανού σπουδαίου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι για τον Ολυμπιακό πλέον δεν υπάρχει ώρα για σκέψεις εκδίκησης. Θυμίζουμε, επειδή πολλοί κόσμοι θα αναρωτηθεί ότι έχει την κακή παράδοση ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, να θυμίσουμε ότι πέρσι η σεζόν 24-25 βρήκε τους Ερυθρόλευκους να έχουν την κορυφαία επίδοση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός πέρσι, τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα play-off που έδωσε κόντρα στους Μερέγκες, σε 6 παιχνίδια πέτυχε 5 νίκες. Ο Ολυμπιακός μέσα έξω κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης στην κανονική περίοδο και με 3-1 νίκες ήταν η ομάδα που εκτόπισε τους Μαδριλένους στην πορεία προς το Final Four του Αμπουντάμπι. Βέβαια, άλλο το πέρσι, άλλο το φέτος. Ωστόσο, το αναφέρουμε αυτό γιατί πολλοί κόσμος θα μπει στην εξίωση σε ό,τι έχει να κάνει με το τι κάνουν αυτές οι ομάδες όταν αναμετρούν στο τελικό. Εμείς σας λέμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε το σκάλπ της Ρεάλ και μπορεί να το κάνει και φέτος. Θυμίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει το τι έχουν κάνει μεταξύ τους οι ομάδες αυτές, τι αποτελέσματα που φέρει μεταξύ τους στη φετινή τους πορεία μέχρι τον αυριανό τελικό. Να πούμε ότι στην δεύτερη αγωνιστική που είχε γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός είχε τυφεί με διαφορά 12 πόντων από τη Ρεάλ. Όμως τον Πειραιά ήταν εκπληκτικός, ήταν διαστημικός. Είχε ρίξει μια μεγαλοπρεπέστατη κατοστάρα στην παρέα του Γιούλ. Και νομίζουμε ότι έχει το πάνω χέρι να φτάσει και αύριο στην κατάκτηση του κυπέλου. Να δούμε τι έχει πει ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος αναφέρει και τόσο στη δική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην οτροπία στην οποία η ομάδα του Πειραιά προσεγγίζει το παιχνίδι που θα κρίνει το τρόπο αναλυτικά, όσα δήλωσε στην κάμερα της του Nova Sport. Τόνισε ότι το τι είχε αλλάξει το 2013, έχουν αλλάξει πολλά σε μένα, δύο παιδιά, κάτι άσπρες τρίχες, το χρόνο που δεν μπορείς να τον νικήσεις, πιο πολλή εμπειρία και καθαρό μυαλό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και πιο αργά πόδια από τον τότε 23χρονο εαυτό μου που μπορούσε να τρέχει όλη μέρα. Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να σκέφτεται τον τελικό του κάονας που κρίθηκε σε εκείνο το σουτ του Γιούλ πριν από 3 χρόνια, ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι αυτό υπόκειται στον να είναι το καθενός. Για εμένα δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδείξεις. Είναι μια ευκαιρία να φτάσει σε αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε να ανεργόμαστε όλοι μας και χιλιάδες οπαδοί μας που είναι όχι μόνο σε εξέδρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μετράει για εμένα. Όταν το ρωτήθηκε για την λειψανδρία που παρουσιάζει η Ρεάλ Μαδρίτη στη θέση του κλασικού σέντερ μετά και τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού τόνισε ότι μιλάμε για ένα τελικό. Και σε ένα τελικό δεν μπαίνουν συνθήκες ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν για το τρόπαιο. Αν ορίσετε κανένα από τη Ρεάλ, δεν νομίζω ότι θα σταθούν στους τραυματισμούς περισσότερο από όσο πρέπει, ούτε καν σε δικαιολογία. Θα εστιάσουν ότι αύριο έχουν και αυτοί ένα μεγάλο τελικό και ότι πάνε για να κερδίσουν. Αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Όλη τη χρονιά και όλα τα τελευταία χρόνια εστιάζουμε στο μυαλό μας στο πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Όχι στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες στους τραυματισμούς τους και στο επίπεδο ετοιμότητάς τους, εστιάζουμε σε εμάς και στο πώς θα είμαστε στην καλύτερη μας βερσιόν.

0: Από την πλευρά του, ο forward της Real, ο Τεό Μαλεντόν, δεν βασίζεται τόσο στην προϊστορία και περιμένει ένα πραγματικό πόλεμο στον αυριανό τελικό το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ανάμεσα στην ομάδα του και τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι αυτός ο τελικός του 2023 στο Κάουνας ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς που κρίθηκε στο τέλος με το σούτ του Σέρχιο Γιούλ. Τώρα είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών, κάθε κατοχή μετρά, κάθε μικρή λεπτομέρεια μετρά παραπάνω από το συνηθισμένο. Είμαστε έτοιμοι, θα είναι σημαντική δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επίθεσή μας είναι το κλειδί για μας φέτος, αλλά και η άμυνα. Θα χρειαστούμε και τα δύο για να τους καθυστερήσουμε και να παίξουμε παιχνίδι μας. Ήταν τα λεγόμενα του Γάλλου Guard Forward, ο οποίος ερωτηθεί σαν ο Γιούλ έχει μιλήσει την ομάδα, τόνισε ότι ναι, είναι ο αρχηγός μας άλλωστε. Πάντως, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Δεν θα στηριχτούμε στο παρελθόν και δεν αρκεί αυτό. Ξέρουμε πόσο σκληρός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και θα είναι ένα δυνατό ματς. Και ερωτηθείς για το πώς θα διαχειριστούν τις δικές τους απουσίες αλλά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε ότι θα είναι ένας πόλεμος. Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει όλη μας τη σεζόν και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει αύριο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και να ζήσουμε με το αποτέλεσμα. Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα μου.
0: Καλησπέρα Αντώνη.
1: Τι γίνεται.
0: Εδώ. Έχω πει τα πρώτα για τον αυριανό τελικό. Εντάξει, νομίζω θα δούμε έναν συγκλονιστικό τελικό. Ο πέμπτος ανάμεσα στο Ολυμπιακό Τριάλ. Από το μακρινό 1995. Από εκεί το Final Four της Σαραγώσα με Γιάννη Ιωαννίδη Ολυμπιακός. Και αντιμετωπίσει τη Real Madrid του Καρλάουκας και του Χάρβιντας Σαμπόνης.
1: Έχουν παίξει, δηλαδή αύριο είναι ο πέμπτος τελικός.
0: Και ο δέκατος συνολικά για τον Ολυμπιακό και ο πέμπτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real. Η μισή τελική του Ολυμπιακού είναι κόντρα στη Real Madrid. Αυτά τα λέει όλα.
1: Είναι πολύ μεγάλο πλέον αυτό το και κατόρθωμα για τον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε για μια Real, τη βρίσκουμε συνέχεια δηλαδή σε τελικούς. Δηλαδή άμα μου λες τώρα στους 10 η μισή έχουμε αντιμετωπίσει τη Real, έτσι που η Real είναι πρώτη σε τρόπαια και είναι αυτή η Real που είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει 11 Ευρωλίγκες.
1: 11 Ευρωλίγκες.
0: Οι πιο πολλές από κάθε άλλη ομάδα. Αυτά λέει όλα.
1: Τους έχουμε κερδίσει το 13 εμείς μια φορά, έτσι.
0: Το 13 με τον Γιώργο

0: γνωρίζοντας ότι είναι η καλύτερη ομάδα, τακτικά ο Ολυμπιακός όταν είναι, έχει βρει το ρυθμό του και πηγαίνει σε αυτό το ρυθμό, είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Με κάπως ανάλογο ρυθμό, μια και είμαι και λίγο παλιός, θυμάμαι τον Ολυμπιακό πώς είχε πάει στη Ρώμη, έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με σκούπα, στις δύο νίκες, όχι τώρα που στις τρεις κοντά στη Μονακό, με μια ομάδα η οποία ήξερε τι ζητούσε και πώς θα το πάρει, γιατί είχαν μοιραστεί οι ρόλοι όπως έπρεπε. Θυμόμαστε το συγχωρεμένο τον Ντούσαν Ιβκοβιτς να παίζει με δύο playmaker, με τον David Rivers να είναι ο αντίστοιχος Φουρνιέ, ας πούμε, μαζί με τον Μίλαν Τόμιτς και τον Θήμιο Μπακατσιά να βοηθάει, έχοντας υπεροπλία στους ψηλούς, όπως και τώρα, όπως και τότε τον Παναγιώτη Φασούλα, τον Dragan Τάλατς και τον Christian Velp, τον αείμνηστο πλέον Christian Velp που δεν είναι μαζί μας. Τώρα ο Ολυμπιακός και επίσης έχει την καλύτερη front line στην Ευρώπη, όπου πλέον τον Νίκολα Μιλουτίνοφ τον πλαισιώνει ιδανικά ο Ντόταν Χολ και ο Tyreek Jones, δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές, δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, που έχουν εκτοξεύσει πολλά επίπεδα τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, στο ζωγραφιστό, μέσα στο ζωγραφιστό και στο αμυντικό σκέλος. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος rebounder της φετινής Ευρωλίγκας, όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Είχε δάμε και αρκετές συνεργασίες εχθές. Μπορεί ο Μιλουτίνοφ να μην πήρε πολλές φορές την μπάλα, αλλά από ό,τι το έκανε, γκρέμισε το καλάθι των Τούρκων. Και από εκεί και πέρα, πολύ σημαντική και η παρουσία και του Χολ και στο αμυντικό σκέλος. Ήταν από τους βασικούς συντελεστές τις στιγμές που κολούσε επιθετικά η ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους. Και από εκεί πέρα, τι να πει κανείς για τον Άλεκ Πίτερς, έναν εκπληκτικό παίχτη. Το αναφέρω, το ξαναφωνάζουμε. Το είπανε και πολλοί συναδελφοί μου. Ο Νίκος Ζέρβας, που μετέδε το παιχνίδι ραδιοφωνικά από το Sport FM, έλεγε: φυλακίστε τον στον Πειραιά. Πραγματικά, αν μας ακούνε οι κύριοι Αγγελόπουλοι, πρέπει να φυλακίσουν αυτόν τον παίχτη στο μεγάλο λιμάνι. Γιατί πολλά ακούγονται για το μέλλον του. Φέρεται να έχει συμφωνήσει, λένε κάποιοι, ότι με την Αρμάνη. Εγώ να μου επιστρέψει να έχω επιφυλάξεις, καθότι ο Άλεκ Πίτερς, η τελευταία ομάδα με την οποία θα μιλήσει ήταν ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο αυτό, και ο Ολυμπιακός, το αναφέρω και από τώρα σαν είδηση, ετοιμάζει νέα τριετή συμβόλαιο για τον Άλεκ Πίτερς, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει τίποτα και πολύ καλά κάνουν, γιατί αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα από τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να κερδίσει αύριο, να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και να χτίσει πολύ γερά θεμέλια και για την επόμενη χρονιά. Άρα,
1: και για το Μοντέρο που ακούγονται κάποιες σενάρια και τα λοιπά,
0: για το Μοντέρο,
1: η ΚΑΗ δεν είναι το παρόντος και τα λοιπά.
0: Για το Μοντέρο υπάρχει σήμερα μια συνέχεια. Για το Μοντέρο υπάρχει μια συνέχεια σήμερα. Η έγκυρη El Mundo Deportivo αναφέρει ότι ο 24χρονος άσος, νούμερο superstar της Βαλένθια, έχει αρνηθεί πρόταση της ομάδας των Νυχτερίδων, καθότι έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αυτό το λένε οι Ισπανοί, δεν το λέω εγώ. Έτσι, για να το λένε οι Ισπανοί, έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση, φαντάζομαι, αλλά πολύ καλά κάνουν στον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή και κρατάνε χαμηλά τον πύχη σε ό,τι έχει να κάνει τα όσα ακούγονται στο μεταγραφικό κομμάτι. Αυτά θα μας απασχολούσουν, φαντάζομαι, και από τη Δευτέρα και μετά τον Ιούνιο, μόλις ολοκληρωθούν και οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που προέχει τώρα για τον Ολυμπιακό αύριο είναι το μεγάλο διακύβευμα να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Το αξίζει. Είναι η καλύτερη ομάδα μας στο 26. Το έχει αποδείξει με 30 στη Μονακό, με 100 στη Φενέρ, με 100 στη Ρεάλ, με 100 στη Χάπολ. Σε όλες τις καλές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να τον κερδίζει μέσα έξω πρωτάθλημα και Ευρώπη. Είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
1: Σε φοβίζει η Ρεάλ αυτή η Ρεάλ σε φοβίζει. Ή όχι σε τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Η Ρεάλ
1: μπορεί να τον τρομάξει.
0: Δεν μπορεί να τρομάξει η Ρεάλ. Όμως η φανέλα της απαιτεί σεβασμό. Και όχι μόνο η φανέλα, οποιαδήποτε άλλη ομάδα ήταν στη θέση της Ρεάλ εχθές και έβλεπε το τρίτο της ψηλό να σφαδάζει το έδαφος από πόνους και να εγκαταλείπει το glass floor, όπως λέγεται πλέον και το πάρκε του Άκα, υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του με πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ευχόμαστε στο παιδί να μην έχει τη χειρότερη δυνατή ζημιά, γιατί έχω ακούσει οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για χείλιο, αυτό που υπέστη ο Evans. Πραγματικά ευχόμαστε στο παλικάρι να μην είναι, να είναι κάτι πολύ ελαφρύτερο από τον τραυματισμό που εικάζουν τα ιατρικά επιτελεία της Βασίλισσας ότι μπορεί να έχει. Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστιο το σοκ.
1: Δύο τραυματισμούς είχε χτες, είχε έναν τον.
0: Ναι, ο άλλος θα παίξει λογικά. Αλλά ο Γκαρούμπα ήταν ο τρίτος ψηλός
1: Ναι.
0: Μετά τον Έντι Ταβάρες και τον Λεν που δεν παίζει. Δεν παίζουν αυτοί, δεν είναι στην αποστολή της Ρεάλ. Πάει και ο τρίτος ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα παίξει με κάποια ημίψηλα σχήματα η Ρεάλ για να αποσυντονίσει κάπως τον Ολυμπιακό, να μην έχει την ίδια δραστηριότητα επιθετικά, κυρίως ο Μιλουτίνοφ να μην πάρει τις μπάλες ή να γίνει μια προσπάθεια ώστε να μπλοκαριστεί ο Βεζένκοφ, λέω εγώ στο μυαλό του Σέρχιο Σκαριόλο, έναν πάρα πολύ άξιο προπονητή που κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του και στην Εθνική Ισπανίας και στην Εθνική Ιταλίας, ένας εξαιρετικός προπονητής. Νομίζω η Ρεάλ σαν μέγεθος θα πρέπει να προβληματίσει τον Ολυμπιακό, όχι να τρομάξει. Όμως, μια ομάδα η οποία έχει πάθει ότι έχει, το έχει πάθει και στη διάρκεια του χθεσινού ημιτελικού, 9 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, χάνει τον τρίτο του πύργο και δεν κλατάρει και κρατάει και τη διαφορά στα επίπεδα των 15 πόντων, για μένα λέει πολλά.
1: Με τους ψηλούς που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, τον Τζόνς, τον Χολ και τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό.
1: Αυτή δηλαδή, πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Θα πρέπει να σκεπάσει το καλά.
0: Και βέβαια υπάρχει ικανότητα και του Βεζέκοβ να παίξει το 4 και να διεισδύσει το αντίπαλο καλά. Το έχουμε δει πολύ φέτος. Το έχει μεταφέρει πολύ στο παιχνίδι του σας αυτό. Όπως βέβαια και ο Άλεκ Πίτερς έχει βελτιώσει πάρα πολύ και το παιχνίδι του στο ζωγραφιστό, όχι μόνο από την περιφέρεια, και στο ζωγραφιστό εχθές έδωσε πάρα πολλές βοήθειες ο Άλεκ Πίτερς. Και βέβαια από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μπορεί να περιμένει πάρα πολλά και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που πάντα ξεκινάει ζεστός, το είδαμε και χθες, με 11 πολύ γρήγορους πόντους. Είχε πετύχει τους 11 από τους 18 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Εβάν Φουρνιέ, όποτε χρειάστηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικός, με πολύ μεγάλα τρίποντα. Ηγέτης με το ήττα κεφαλαίο. Εξαιρετικός και ο Τόμας Γόκαπ και στην οργάνωση έβαλε χειροπέδες στους αντίπαλους playmaker και πολύ περισσότερο στον Baldwin που ήταν ο νούμερο ένα κίνδυνος του Ολυμπιακού μετά τον Μπιμπέροβιτς πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά και τον Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος έκλεισε πρώτο ημίχρονο μόλις με 4 πόντους, μπορεί στη συνέχεια να πετύχει άλλους 11 και να έρθει στους 15. Ωστόσο, η δουλειά είχε γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός τον είχε βγάλει από το ρυθμό. Τον Χόρτον Τάκερ, το νούμερο ένα επιδραστικό παίκτη της περσινής προαλήτριας Ευρώπης. Τακτικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε ένα μεγαλοπρεπέστατο ματ στο Σαρούνας για συσκευή τους. Και αυτό με περιμένουμε και αύριο να συμβεί, κόντρα σε έναν πάρα πολύ έμπειρο και πονηρό προπονητή, όπως είναι ο Σέρκιο Σκαριόλο.
1: Σίγουρα, η εμπειρία του Σκαριόλο είναι τεράστια. Έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια σε όλες τις ομάδες που πέρασε. Και είναι και γάτα στον πάγκο. Δηλαδή, ακριβώς. Και φάνηκε χθες με τη Βαλένθια. Με τη Ρεάλ που όλοι υπολογίζαμε στη Βαλένθια, που είχε πετάξει στον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι, σε μια σειρά που δεν το περιμέναμε.
0: Η Βαλένθια γνώρισε την πρώτη σύντα στο ΟΑΚΑ.
1: Την πρώτη σύντα στο ΟΑΚΑ.
0: Όσο και να ακουστεί περίεργο αυτό. Ναι. Και δεν ήταν τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό είχε το απόλυτο στο ΟΑΚΑ.
1: Και στην κανονική περίοδο.
0: Και στην κανονική περίοδο και στα play-off.
1: Έκανε εκτός από τη Ρεάλ. Ναι, όντως. Εκεί πόσο φάνηκε η Βαλένθια χθες, δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Ρεάλ, ενώ δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος τελικά.
0: Η Βαλένθια
1: πιέστηκε από το άγχος του πρωτάρι.
0: Το είχα αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές αυτό. Έχω την αίσθηση, είχα πει ότι η Βαλένθια θα μπει στην περιπέτεια του πρωτάρι. Θα μπει με το άγχος του πρωτάρι και φάνηκε, και επειδή πάντα ένας εμφύλιος ημιτελικός έχει πολλές ιδιαιτερότητες και η Ρεάλ μπήκε με τη στόφα της πολύ μεγάλης ομάδας, σε καμία περίπτωση η Βαλένθια δεν μπόρεσε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι πήγε ψηλά σε πολύ ψηλό τέμπο και σε υψηλή παραγωγικότητα που συνέφερε την Βαλένθια αυτό.
1: Ναι, σαν αριθμό παιχνιδιού που το γρήγορο τέμπο είναι υπέρ της Βαλένθια.
0: Υπέρ της Βαλένθια. Δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε στο ρυθμό της Βαλένθια και της έβαλε και 105 πόντους. Αν μη τι άλλο.
1: Την πήρε με τον ίδιο τρόπο. Στο στυλ παιχνιδιού της Βαλένθια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, ψυχολογικά πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό? Αγωνιστικά δείχνει πανέτοιμος. Το θέμα το ψυχολογικό εννοώ, τι εννοώ, ότι πέρσι θυμάστε ότι ήταν άλλο στο
0: Ντουμπάι. Είπαμε, ο περσινός Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετική ομάδα στην προσέγγιση και στην οικονομία του αγώνα με τον φετινό.
1: Είναι σαν άλλη ομάδα, έτσι, ψυχολογικά.
0: Πέρυσι ο Ολυμπιακός θα περίμενε.
1: Είναι πολύ πιο έτοιμος.
0: Περίμενε το 70%. Όχι μόνο στο παραγωγικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι το ηγετιλίκη από τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ. Από αυτού του δύο περίμενε σχεδόν τα πάντα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είχε μπει στην εξίωση για του δικού του λόγου, γιατί είχε και μια δικιά του περιπέτεια πέρσι. Ευτυχώ έκανε το step up στου τελικού και έβαλε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Εκπληκτικό ήταν στου τελικού. Εκεί έκανε το ξεκίνημα τη επανέναρξη. Το restart λοιπόν το έκανε εκεί ο Ντόρσεϊ και φέτο είναι ένα πραγματικό ηγέτη. Και από εκεί πέρα είχε και το μιλητή του βοηθού, αλλά ήταν μια τελείω διαφορετική ομάδα. Μπορεί να είχε το feeling του νικητή. Και αυτό φάνηκε στο τελικό του Παναθηναϊκού, όμως ήταν μια διαφορετική ομάδα από φέτος. Φέτος ο Ολυμπιακός έχει 17 παίκτες έτοιμους ανά πάσα στιγμή. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Φέτος
0: ο Ολυμπιακός, βέβαια, φέτος ο Ολυμπιακός στην όλη την πορεία, άμα παρατηρήσουμε τα παιχνίδια, ειδικά μέσα στο 26, δεν σου βάζω μέχρι το Δεκέμβριο του 25 που ο Ολυμπιακός έψαχνε και ένα δεύτερο ψηλό να πλαισιώσει τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ. Και πολύ περισσότερο στην οργάνωση, αλλά από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 2 του Γενάρη του 26 που κέρδισε 82-87, αυτό το παιχνίδι ήταν το εφαλτήριο. Από εκείνο σημείο και μετά ο Ολυμπιακός μεταμορφώθηκε, γιατί απέκτησε ισορροπία η έλευση του Τζόνς και του Τζόσεφ αλλά και του Μοντεμόρης, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ισορροπία στον Ολυμπιακό σε συνδυασμό με την επιστροφή του Τάισον Γουόρτ, που είχε μείνει εκτός δράσης για 40 ημέρες με σοβαρό τραυματισμό, έδωσε μεγάλη κριτικότητα στην ομάδα. Ο Μασακίλ Μακίσικ, οπότε μπαίνει, είναι 36 και παίζει στα 18 ετών, είναι ο ακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού, κλείνει 6 χρόνια και 3 μήνες στο μεγάλο λιμάνι και παίζει στα 18. Τι να πει κανείς για τον Κώστα Παπανικολάου, που είναι η σφραγίδα της ομάδας, τι να πει κανείς για τον Τόμας Γκόκα, που τόσα έχει ακούσει, αλλά φέτος είναι σαν το παλιό καλό κρασί στην πιο όρημη βερσιόν του, εκπληκτικός και στο κομμάτι της οργάνωσης, πάρα πολύ ανεβασμένα τα ποσοστά του στα τρίποντα στο δεύτερο γύρο, εκεί που ο Ολυμπιακός θύμισε μια διαστημική ομάδα, δεν είναι αρχηγήνος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο, ήταν μια ομάδα διαστημική, χαιρόσα να τη βλέπεις, τρομερή ενέργεια, φαντασία στο παιχνίδι του, πολλή δημιουργία, απρόβλεπτος για τις αντίπαλες άμυνες, και αυτός ήταν και ο λόγος που είχε τόσες πολλές κατοστάρες. 13 κατοστάρες έχει κάνει ρεκόρ ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα. Σε ό,τι έχει να κάνει τις κατοστάρες κόντρα στους αντιπάλους του. Και συνεχίζει. Και θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός αυτός. Θα συνεχίσει, γιατί αυτή η ομάδα έχει τη σφραγίδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και κάθε χρόνο προσθέτει πράγματα στο παιχνίδι της. Τακτικά. Και γίνεται πολύ πιο ομάδα. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό.
1: Βέβαια, και βλέπεις να έχει, τον ρωτάνε τον Μπαρτζόκα, δηλαδή τη σάμπα του φαβορεί. Τώρα έγινε, δηλαδή το είπαν, δεν είμαστε το φαβορεί. Και όντως αυτό μπορεί να είναι η δυνατότερη ομάδα κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας τελικός, και όσο και να είναι ο Ολυμπιακός ο πιο δυνατός, ο πρώτος κτλ. Παίζει με μια Ρεάλ. Ό,τι και να είναι η μια Ρεάλ, θέλει.
0: Έχει απέναντί του, είπαμε, μια ομάδα που έχει κατακτήσει 11 φορές στην Ευρωλίγκα. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Έτσι. Έχει τα προβλήματά της, έχει τις απουσίες της.
1: Βεβαίως.
0: Σίγουρα μεγάλη κουβέντα θα γίνει στο κομμάτι της ενέργειας, στο ενεργειακό κομμάτι. Κατά πόσο η Ρεάλ θα αντέξει το μπασκετικό ξύλο που θα επιδιώξει να ρίξει ο γύρος ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα. Θα θέλει να μπει με τα μπούνια, όπως μπήκε χθες κοντρά στην Φενέρ, με το μαχαίρι στα δόντια. Να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, να διεκδικήσει την κάθε μπάλα, το κάθε rebound. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες στον αέρα, ήταν μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος, δεν είχε καλά ποσοστά. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 3 στα 12 τρίποντα χθες. Μπορεί να πέτυχε 11 συνολικά στον αριθμό, αλλά χθες στο πρώτο ημίχρονο είχε 3 στα 11 τρίποντα. Η σημαντικότερη συνθήκη, αυτή που του έδωσε την ταυτότητα του νικητή, ήταν πολύ πιεστική άμυνα. Απονεύρωσε την Φενέρ, πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο μόλις 24 πόντους, 12 στην πρώτη περίοδο, η Σάρμου στη δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, το έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή, ξεκίνησε στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο με συνολικό 34-0. Είναι κάτι το ασύλληπτο, κάτι το μοναδικό, ειδικά σε παιχνίδια της μιας ανάσας, όπως είναι η ημιτελική του Final Four, μια ομάδα να ξεκινάει με 34-0, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γιατί ο χθεσινός αντιπάλος του Ολυμπιακού δεν ήταν μια ομάδα όποια και όποια. Δεν ήταν μια σταχτοπούτα, ήταν η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Η περσινή πρωταθλήτρια, η οποία έπρεπε να την πετάξει έξω ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν έρθει, τα φέρει έτσι και καταφέρει και το πάρουμε τελικά το ευρωπαϊκό, και θα έχει αντιμετωπίσει και την περσινή πρωταθλήτρια, στα ημιτελικά θα την έχει αποκλείσει. στο τελικό θα έχει την πολυτροπεούχο Ρεάλ.
0: Βέβαια. Και βέβαια μια συνθήκη πολύ σημαντική, τον λένε οι παίχτες εδώ και στις συνεντεύξεις που έχουν δώσει, τους φάνηκε λίγο περίεργο στο ΆΚΑ που είχαν συνηθίσει να παίζουν με 18.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού να τους αποδοκιμάζουν και είχαν 15 τουλάχιστον χιλιάδες και αύριο θα είναι 18.000 λένε οι τελευταίες ενδείξεις. Οπαδούς του Ολυμπιακού να αποτελούν την ασπίδα της ομάδας, να μεταδίδουν όλη τη θετική ενέργεια, να τους βοηθούν να φτάσουν στη νίκη. Είναι κάτι πάρα πολύ το ασύλληπτο. Η χθεσινή ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Ήταν εκπληκτική ακόμη και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν πάει για να μεταδώσουν το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βαλένθια είχαν μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Όλα. Και όλα τα μέλη των αποστολών και της Ρεάλ και της Βαλένθια μήναν, καλά δεν λέμε για τη Φενέρ, εντάξει, ήξερε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσου θα αντιμετωπίσει. Αλλά μείναν με ανοιχτό το στόμα.
1: Εδώ φαίνεται και η διαφορά, σύνομαι που θα το πω, των παθών των δύο ομάδων. Έτσι. Γιατί έχουμε μάθει, λένε, το μπασκετικό κοινό του Παναθηναϊκού κτλ. Η ατμόσφαιρα του Ολυμπιακού στην ίδια, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αυτό που ζήσαμε χτες, εγώ δεν το ξαναδεί αυτό.
0: Ήταν απίστευτο, ήταν απίστευτο. Πραγματικά. Νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν το έχει ξαναδεί. Δηλαδή, σαν οργανισμός, αυτή την ατμόσφαιρα δεν έχει ξαναδεί, νομίζω. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναδεί. Σε τέτοια ένταση, έτσι. Σε τέτοια ένταση. Και σε τόσο πολύ μεγάλα ντεσιμπέλ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
1: Και σε κάποιο αυτό και σε όλα τα ρεπορτάζ, όπως είπες και εσύ, μέσα δείχνει. Έρχονται δημοσιογράφοι και λένε με τα κινητά τους τραβάνε, αποσβολωμένοι όλοι.
0: Κοιτάνε
1: τον κόσμο και πραγματικά έχουν εντυπωσιαστεί όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει και παράδοση ο Ολυμπιακός, δηλαδή, γιατί κατά τα ψέματα την άβρα του γηπέδου με αντιπάλους στο Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, ο Μπαρτσόκας.
0: Την κουβαλάει, βέβαια.
1: Έτσι. Στο γήπεδο αυτό έχουμε πολύ καλή παράδοση.
0: Ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα προπονητή στη δεύτερη του θητεία στην Ευρώπη δεν έχει ήττα. Εκεί. Δεν έχει γνωρίσει την ήττα με τον Μπαρτζόκα προπονητή από το 2020 και μετά στην Ευρωλίγκα.
1: Από το 20 και μετά στην Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη μέσα.
0: Ναι, μέσα στο ΆΚΑ δεν έχει κάνει ήττα. Έχει γνωρίσει μία ήττα ο Ολυμπιακός. Η τελευταία ήττα που γνωρίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα από τον Παναθηναϊκό ήταν το Φεβρουάριο του 2021 με κορονοϊό.
1: Δεν έχει κόσμο.
0: Και δεν έχει κάνει ήττα στο ΆΚΑ.
1: Στο και θα την κάνει τώρα, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή δεν
0: έκανε
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, έτσι.
1: Σε γηπεδούχο κιόλας, έτσι, τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι εσύ γηπεδούχος, με τη Ρεάλ.
0: Σίγουρα, ναι, γιατί σαν 18.000 Ολυμπιακοί, άρρωστοι, φτιαγμένοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω, μπορείτε να δείτε και στα YouTube και την παρακάμερα τη Sky Ολυμπιακός από την ατμόσφαιρα, την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήσαν χθες 15.000 παδί του Ολυμπιακού σε μια εκπληκτική, απίστευτη ατμόσφαιρα. Που μόνο ο παδί του Ολυμπιακού ξέρουν να δημιουργούν πραγματικά σε τόσο ψηλό επίπεδο και σε τόσο πολύ ψηλά decibel. Ναι, πραγματικά δηλαδή, αν ταιριάζει, μόνο που το βλέπει. Όσοι θέλουν να το δουν, δηλαδή να μπουν στο YouTube και να δουν την παρακάμερα από τα όσα συνέβησαν εχθές, νομίζω 7,5 λεπτά βίντεο, ένα εκπληκτικό, μια πάρα πολύ καλή δουλειά των παιδιών από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μια καταπληκτική δουλειά. Προσοχή στη λεπτομέρεια και βέβαια μεταδίδεται ο παλμός της εξέδρας στο γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια, αφού και ο κόσμος πήγαινε με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα, πήγαιναν από χτες την κίνηση, δηλαδή έχει σηκωθεί όλος ο κόσμος. Και βάλει και αυτούς που είναι απ' έξω, που δεν μπορέσαν να βρουν εισιτήριο και, και είναι έξω από το γήπεδο κτλ. Και έχουν, από ό,τι είδα, από ό,τι διάβασα, έχουν λύσει τον Κορυδαλό στην πλατεία Ελευθερίας, κάτι τέτοιο.
0: Θα γιγαντωθώνει, θα γιγαντωθώνει για το αυριανό τελικό.
1: Για αύριο, θα έχουν εκεί, θα μαζευτεί και θα έχει γιγαντωθώνει. Τώρα, θυμάστε να μου πεις όταν το 94 είχαμε παίξει στο Final Four στη Σαραγώσα.
0: Το 95.
1: Το 95, ναι, το 95 στο τελικό. Εμείς είχαμε χάσει τότε, είχαμε τον Ιωαννίδη.
0: 73-61, ο Ολυμπιακός και πολύ είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά σε Final Four, στο τελικό, έχοντας κορυφαίο τον Έντι Τζόνσον 27 πόντους, 58-52 και στον τελικό ιτήθηκε 73-61. Καθώς προδόθηκε από τις δυνάμεις του Ολυμπιακού, εκείνο το μεγάλο τελικό, η Ρεάλ έχοντας καταπληκτική βραδιά τον Τζο Καρλάουκας και τον ναυτή εξοχότης, τον Άρβιντα Σαμπόνης, τους Μαρτίν και τους όλους πολύ σπουδαίους που φορέσαν τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε φτάσει δίκαια στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, ήταν πολύ καλύτερη του Ολυμπιακού.
1: Άρα οι πέντε τελικοί είναι αυτό, ένας είναι αυτός.
0: Ο ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι. Πάμε με τον Μπαρτζόκα προπονητή στο Λονδίνο, ο θρίαμβος του Ολυμπιακού το 12 Μαΐου του 2013, 188. Ο τρίτος ήταν το 15 στη Μαδρίτη. Με προπονητή Σφερόπουλο, Ολυμπιακός, και νικήσει την ΤΣΕΣΚΑ με εκπληκτική ανατροπή στα τελευταία 5 λεπτά από διαφορά 10 πόντων, έχοντας κορυφαίο το Βασίλη Σπάνουλη. Όμως το τελικό ήτηθηκε 78-59. Και ο τέταρτος τελικός είχε γίνει στη Ζαλγκύριο Αρίνα στις 21 Μαΐου του 2023, όπου ιτήθηκε 79-78 με το καλάθι του Σέργιο Γιούλ, 3-4 τέλος.
1: Παίρνω πάσα λίγο το τελευταίο που είπες και νομίζω πως ήρθε η ώρα όχι απλά να εξορκίσουμε αυτή την αποφράδα μέρα για τον Ολυμπιακό, γιατί ειδικά στο Κάουνας, όπως και
0: σίγουρα
1: τώρα, ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα και το σούπερ φαβορί. Έτσι,
0: για αλλά κυρία Άλλη ήταν στην καλύτερη της βερσιόν τότε όμως, έτσι.
1: Και θεωρώ πολύ και καλύτερη Ρεάλ από ότι είναι τώρα.
0: Ναι. Έτσι, και με τον Ταβάρες κορυφαίο.
1: Βέβαια.
0: Και με τον Γιούλ 3 χρόνια μικρότερο. Έτσι, παίζει ρόλο. Βέβαια. Ο Γιούλ είναι 38 τώρα. Έτσι.
1: Ναι, τώρα ο Γιούλ δεν είναι όπως τώρα. Και κάνω μια εκτίμηση ότι θα θυμίζει κάτι από Λονδίνο.
0: Η ατμόσφαιρα δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και στο Λονδίνο έχει ο Ολυμπιακός 10.000 οπαδούς.
1: Έτσι.
0: Και να πούμε και σημειολογικά, και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε πάει και στο Final Four του Λονδίνου, όπως συμβαίνει και τώρα, όπως και χθες ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τον Χωσέλους με την Λίμπαρ είχαν βρεθεί στις εξέδρες του ΆΚΑ, και βέβαια και ο Κώστας Φορτούνης, για τον οποίο θεωρείται δεδομένη η επιστροφή στο Μεγάλο Λιμάνι μετά από τη διετή θητεία του στην Αλκαλίτς. Και ο Κώστας Φορτούνης ήταν από πολύ νωρίς στις εξέδρες του ΆΚΑ για να συμπαρασταθεί στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Δεν είναι λίγες φορές που ο Θεσσαλός Άσος έχει παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, φανατικός υποστηρικτής και του μπασκετικού Ολυμπιακού.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βγαίνει προς τα έξω η σωστή εικόνα ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Γιατί λένε, βεβαίως, στο μπάσκετ είναι και Αγγελόπουλοι και ο Μαρινάκης στο ποδόσφαιρο είναι η χαίρετο ένας με τις επιτυχίες του άλλου και είμαστε ένας σύλλογος ενωμένος. Ούτε υπάρχει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και είδες τι είπε ο Μαρινάκης. Ότι είμαστε όλοι ενωμένοι και χαίρετε καλό με τη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Σωστά.
1: Τίποτα, με το καλό αύριο να
0: έρθει. Με το καλό αύριο. Γενικά πάντως να θυμίσουμε ότι το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πέρσι ο Ολυμπιακός 6 παιχνίδια και έδωσε τα 5 απέναντι στη Ρεάλ. Να μην μπαίνουμε μόνο, δηλαδή, να μην μπαίνουμε μόνο στην εξίσωση τι έχουν κάνει στους τελικούς οι δύο ομάδες. Να θυμηθούμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός 6 παιχνίδια κέρδισε τις 5 φορές στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με Φουρνιέ μέσα, με Σάσα Βεζένκοφ, έτσι.
1: Πέρσι.
0: Φέτος είναι στο 1-1. Αλλά πέρσι η τελευταία σκηνή που μένει είναι το εντυπωσιακό 5-1 και η πρόκριση με στη Μαδρίτη για το Final Four του Abu Dhabi. Το 84-86.
1: Και αυτό βέβαια και σαν ματσάρισμα των δύο ομάδων ήταν καλύτερο που πέρασε η Ρεάλ από ότι ήταν πέρασε η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια ναι, θα παίζει τελείως. Ναι, όντως, ταιριάζει πολύ. Ταιριάζει και ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της τελείως. Για να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.

Πάμε να δούμε και τι έχει τονίσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να έρθει στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Final Four. Ο διοικητικός ηγέτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ποστάρισμά του στα social media, στράφηκε τόσο προς την αστυνομία, όσο και ως προς τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague, εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τη διαχείριση της ασφάλειας και του ελέγχου εισόδου στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του αυριανού χθεσινού ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Στα story που ανέβασε ο κύριος Γιανακόπουλος, υποστήριξε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας και εισιτηρίων, ενώ έκανε λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις και δημόσια συγγνώμη προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αφήνοντας σαφείς αιχμές και κατά της EuroLeague για τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αντίστοιχη περίπτωση που θα αφορούσε τη δική του την ομάδα. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού. Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου για τον Παναθηναϊκό, όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες παναθηναϊκά. Όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όμως όπως μπορώ κτλ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 ημέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα. Όπα, ήταν αναλυτικά το story του Δημήτρη Γιανακόπουλου.

Να περάσουμε και σε μια δύσκολη είδηση, θα λέγαμε, από δυσάρεστη, δύσκολη είδηση για τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού, για το ελληνικό ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Και αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος εκτός από τη φανέλα της ΑΕΚ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα του Πανατολικού, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε επί της λεωφόρου Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα με κάτω από αδιευκρίνησες τώρα συνθήκες με γιο ταχύ το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο άλλο το ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Σημειώνεται ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ενημερώσει ότι πρόκειται ότι θα είναι στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά στο Μάριο Οικονόμου, ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι αυτό που λέμε, δηλαδή όταν οδηγάμε προσέχουμε.

Και μια και αναφερθήκαμε σε ένα πρώην προσφερθή ΣΑΕΚ, να δούμε τι γίνεται στην Ένωση γενικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει την γενικότερη στόχευσή της για την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ, η οποία την περασμένη Κυριακή πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Σίγουρα ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. Ήταν η ομάδα η οποία μέτρησε ένα σερί 7 μηνών αίτητο, 24 παιχνίδια αίτητο, τελευταία φορά που είχε ιτηθεί η ομάδα του Ούριου. Μάρκο Νίκολιτς ήταν από τον Ολυμπιακό στις 26 του περασμένου Δεκέμβρη, 2-0 στο Καρέσκα. Έκτοτε μέτρησε ένα εκπληκτικό σερί 24 αγώνων μακριά από την ήττα. Δικαίως κατέληξε το πρωτάθλημα, ήταν η πιο ομάδα από όλους, και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟ και πόσο μάλλον τον Παναθηναϊκό. Ήταν η ομάδα η οποία είχε τις περισσότερες νίκες στα ντέρμπι, επικράτησε, είχε πολύ σημαντικούς παίκτες που τη βοήθησαν και στο μεταγραφικό σχεδιασμό και στο κομμάτι που μπήκαν στην εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς. Να πει κανείς για τον Λούκα Γιώβιτς, που είχε ακούσει πάρα πολλά για τα περιτά του κιλά, μιλάμε για τον πρώην άσο της Μίλαν και της Ρεάλ Μαδρίτης, που μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην εξίσωση, όπως ο Βάργα, που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από την Φερεντσβάρος, όπως ο Μάριν, ο Ρουμάνος, επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς, η βελτίωση αγωνιστική του αρχηγού του Πέτρου Μάνταλου, η μεταγραφή του Ρέλβας, του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, που αποτέλεσε έναν πολύ δυνατό αποκούπι δίπλα στον Μουκουντή και τον Βίντα στο κέντρο άμυνας ΣΑΕΚ, η διαρκής βελτίωση του Λάζαρου Ρότα, πολύ σημαντικοί παράγοντες, η αγωνιστική άνοδος του Περέιρα, ο οποίος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ σε λίγες ημέρες. Γενικότερα, παίκτες οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ την Ένωση να ορθώσει ανάστημα. Μια ΑΕΚ η οποία προερχόταν από μια πολύ τραυματική σεζόν. Θυμίζουμε πέρσι ήταν η ομάδα που σε 6 παιχνίδια play-off μέτρησε ισάριθμες ήττες, έκανε αρνητικό ρεκόρ και βέβαια, όπως θα ξεχάσει, την εξάραστο κύπελλο από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του περσινού κυπέλου. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο σκηνικό και για τον Αλμέιδα, που αποχώρησε από την ΑΕΚ. Ο Αλμέιδα, ο οποίος θα συνεχίσει στην πατρίδα του, τη Μοντερέι. Εδώ και λίγες ημέρες έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μοντερέι. Ο Αλμέιδα, ο οποίος τη φετινή χρονιά πέρασε από τον πάγκο της Σεβίλης, αλλά δεν ολοκλήρωσε το έργο του, καθότι δεν τον πήγαν τα αποτελέσματα. Αποτέλεσε γρήγορα παρελθόν από την ομάδα της Ανδαλουσίας και σύμφωνα με πληροφορίες, προχθεσινές πληροφορίες, έχει υπογράψει με τη Μοντερέι συμβόλαιο διετούς συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε μια ΑΕΚ πάντως που η οποία κάνει μια προσπάθεια να δομηθεί όσο δυνατόν καλύτερα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Μια σεζόν που θα τη βρει να παίζει προκριματικά για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θα παλέψει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με αφορμή όλα αυτά, υπάρχουν συχνές αναφορές στην Σερβία και συγκεκριμένα η Μότσα Σπορ ανακάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, αλλά και τις κομβικές αποφάσεις που οδήγησαν στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς. Όπως αναφέρουν οι γείτονες, ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Κιτρινών Μαυρών στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο του ιδιοκτήτη, του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση είχε ουσιαστικά πάρθει από πολύ νωρίς. Μετά την πρώτη συνάντηση με τον Μάρκο, ο πρόεδρος μου είπε: τον θέλω, εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα, τη δίψα και την νίκη και το όραμά του. Ο ίδιος ήταν απόλυτος για την αξία του έργου τεχνικού, τονίζοντας ότι ο Νίκολιτς είναι 100% έτοιμος, όχι μόνο για το γήπεδο, αλλά και για τα όσα απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο εκτός αυτού. Ξέρει να διαχειρίζει τα πάντα. Η σχέση των δύο είχε χτιστεί από παλιά, με τον Ριμπάλτα να εξηγεί πως τον είχε ξεχωρίσει από τη δουλειά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις απαιτητικές αναμετρήσεις απέναντι σε κορυφαίους συλλόγους. Οι ομάδες του ήταν πάντα δύσκολοι αντίπαλοι, με εντυπωσίαζε η τακτική του και η διαχείριση των αγώνων. Και αναφερόμενο στη φετινή σεζόν, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, λέγοντας ότι ήταν ένας μαραθώνιος. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς με προκριματικά και φτάσαμε μέχρι το τέλος απέναντι στους χειρούς αντιπάλους. Αυτό κάνει την επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη. Επίσης, ιδιαίτερη μνήμα έκανε και στην εικόνα της ομάδας στα play-off, λέγοντας ότι ήμασταν απίστευτοι, κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια και δείξαμε χαρακτήρα. Η ομάδα πίστεψε και έγινε πιο πεινασμένη όσο πλησιάζαμε στον τόπο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Και είμαστε τρία λεπτά μετά τις 9. Είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-71-08000. Επαναλαμβάνω, 210-71-08000 για τις επισημάνες απορίες, παρατηρήσεις για την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-6354-51, στο Viber 6943-6354-51. Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, όπου εχθές το αργά το βράδυ είχαμε και την επισημοποίηση του διαζυγίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός, γνωστός από τη θητεία του σε Λίβερπουλ, Νάπολη, Ρεάλ Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Βαλένθια, πολλές δυνάμεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αποτελεί παρελθόν για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όπως ήταν αναμενόμενο εδώ και μερικές εβδομάδες, το είχαμε επισημάνει από αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές, ότι αποτελούσε ξένο σώμα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ολοκλήρωσε μια 7μηνη θητεία στο Τριφύλι, αποχώρησε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση μιας χρονιάς, που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, που θα του δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περίοδου. Παρά την προσπάθειά του να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι των Πρασίνων, την γενικότερη εικόνα της ομάδας δεν βελτιώθηκε και η λύση συνεργασίας έμοιαζε εδώ και αρκετό καιρό ως το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ επισημοποιήθηκε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να στρέφει την προσοχή της στον διάδοχο. Όπως όλα δείχνουν, αυτός θα είναι ο Δανός Έλστρουπ, ο 38χρονος προπονητής Δανός, που προέρχεται από την Κοπενχάγη, στον πάγκο της οποίας έχει καθίσει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες παρά το νεαρό της ηλικίας του. Νομίζω ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να κουμπώσει τα θέλω του στον Παναθηναϊκό. Τα πάντα βέβαια θα κριθούν τις επόμενες ημέρες, όταν και θα επισημοποιηθεί η έναρξη συνεργασίας των δύο πλευρών. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να λάβει κέρυες αποφάσεις ότι έχει να κάνει το σχεδιασμό, πρέπει να δράξει γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπει πολύ νωρίς στο κομμάτι των προκριματικών φάσεων της τρίτης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από τα μέσα περίπου Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα δώσει την πρώτη μάχη για το μέλλον του ευρωπαϊκού του ονείρου στην τρίτη τάξη διοργάνωση, και σίγουρα θα πρέπει οι όποιες αποφάσεις να είναι κυρίες.

Θα περάσουμε και στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, εκεί όπου μετά την απώλεια του πρωταθλήματος αλλά και την κατάληξη της δεύτερης θέσης, οι Ερυθρόλευκοι τρέχουν το σχεδιασμό. Εχθές είχαν λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε, τη βασιλική ομάδα του Ολυμπιακού, που την παρακολούθησαν από κοινού Βαγγέλης Μαρινάκης και Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Είχαμε τη σύσκεψη κορυφής ανάμεσα στο διοικητικό ηγέτη των Ερυθρόλευκων και τον Βάσκο προπονητή. Γενικότερα με το χρειάζεται η ομάδα. Κοινός παρονομαστής ήταν ότι και επιθυμία πλέον του Βάσκου τεχνικού ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 7 με 8 παίχτες πρώτης γραμμής, ώστε να δοθεί μια βοήθεια στο υπάρχον ρόστερ. Είπαμε ένα ρόστερ το οποίο σίγουρα οι περισσότεροι από αυτούς τους παίχτες είχαν οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του ιστορικού Conference League πριν από 2 χρόνια κόντρα στην Φιωρεντίνα, αλλά και την κατάκτηση του περσινού double, ιστορικό double στα 100 του χρόνια του κορυφαίου ελληνικού συλλόγου. Πλην όμως έδειξε αρκετές αδυναμίες, έδειξε πολλές πανελληνοδίες ο φετινός Ολυμπιακός. Δείχνει ότι χρειάζεται κάποια αγωνιστική και ποιοτική αναβάθμιση σε όλες τις γραμμές. Και με δεδομένο ότι θα έρθουν προτάσεις για αρκετούς παίχτες, ήδη, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο Κοστίνια έχει συμφωνήσει με την Brighton με ένα ποσό κοντά στα 13 εκατομμύρια και τον Ολυμπιακό να έχει στην όλη συμφωνία ένα 20% ποσοστό, εφόσον πουληθεί ο παίχτης να έχει το 20% Ολυμπιακός μεταπόλησης, μεταπολιτικής αξίας του παίχτη. Ένα καλό deal για έναν παίχτη ο οποίος ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει πριν από 2 καλοκαίρια στα 24 του χρόνια ως έναν από τους κορυφαίους back του πορτογαλικού πρωταθλήματος που φανέλα της Ρίο Άβε. Το 24-25 πραγματικά βοήθησε αρκετά ο Κωστίνια για τον Ολυμπιακό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ επιδραστικός και στο αμυντικό σκέλος και στο δημιουργικό. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε έδειξε μια αγωνιστική πτώση ο Κωστίνια, ειδικά μέσα στο 2026. Και γενικότερα ήρθε και αυτή η πρόταση από την Brighton, πολύ καλή οικονομική πρόταση για τα δεδομένα του παίχτη και του Ολυμπιακού. Και έτσι μόνο οι ανακοινώσεις για να σφραγιστεί η μετακίνηση του Πορτογάλου μπακ στην αγγλική ομάδα. Επίσης, πολλά λέγονται για το αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό Ροντινέι, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Δεκέμβριο του 2022 προερχόμενος από το Φλαμέγκο, έχοντας ήδη και 2 κατακτήσεις του Κόπα Λιμπερταδόρες με την ομάδα της Βραζιλίας. Πολύ καλές προοπτικές. Πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό αυτά τα 3,5 χρόνια. Από τους πρώτους μήνες κιόλας παρουσίας του στους Ερυθρόλευκους, ο Ροντινέι φανέρωσε πτυχές της αξίας του, τόσο και στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, όσο και αυτή του δεξιού μέσο επιθετικού, δεξιού έξτρεμ, όπου το χρησιμοποιεί πλέον πολύ πιο συχνά ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Ωστόσο, το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει στην διαδικασία να το επεκτείνει τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, ή αν και εφόσον ο παίκτης επιθυμεί τον επαγγελματισμό, να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να πουληθεί και ο Ολυμπιακός να πάρει τουλάχιστον να έχει κάποιο οικονομικό αντίκρισμα, κάποιο οικονομικό όφελος σε ενδεχόμενη παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Με αφορμή αυτή τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το μέλλον του Ροντινέι, σήμερα υπήρξαν αναφορές από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωση και συγκεκριμένα από την Globo, η οποία αναφέρει ότι η Ατλέτικο Παρανάενσε έχει εκφράσει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ροντινέι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 34χρονο fullback του Ολυμπιακού. Μάλιστα, η Globo επιβεβαιώνει τα όσα παράγονται τις τελευταίες ημέρες και σημειώνει την προσπάθεια που κάνει ο βραζιλιάνικος σύλλογος ώστε να πείσει τον 34χρονο μέσω αμυντικό να επαναπατριστεί. Μάλιστα, το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ίσως να υπάρξουν πολύ σημαντικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι παρανέστησε, κατανοεί ότι η αποδέσμευσή του δεν θα είναι εύκολη, αλλά έχει ήδη κάνει έρευνα. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να προχωρήσουν επόμενες ημέρες. Η Ατλέτικο Παρανάενσε αναζητά ένα ποδοσφαιριστή για το δεξί άκρο της άμυνας και ο Ροντινέι αποτελεί την πρώτη της επιλογή για ενίσχυση. Έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ενώ μένει να φανεί και αν το επιθυμεί ο ίδιος να επαναπατριστεί ή να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους.

Πάμε να δούμε τι έχει δηλώσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πριν από λίγο είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού για τον αυριανό πολύ μεγάλο τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλώντας σε εκπροσώπηση του τύπου κατά τη διάρκεια της Media Day, ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του στη διαφορά που υπάρχει για το τελικό του 2023 και ανέλησε το σκεπτικό του για ότι θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός προκειμένου να φτάσει στον πολυπόθητο τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Αναλυτικά, όσο δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν αλλάζει κάτι. Είναι μια ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε στην εντεύξη μία για την Ευρωλίγκα και την άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για το αυριανό παιχνίδι. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα. Από εκεί πέρα, για το αν προλαβαίνει μια ομάδα να αλλάξει πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες πριν από ένα τελικό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε ότι όχι, μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουμε μεσολαβεί 48 ώρες το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασίσει αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο μας με την Φενερμπαχτσέ. Δηλαδή, τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Φυσικά, να επικεντρωθούμε στο ότι η Ρεάλ είναι μια πολύ καλή ομάδα στα rebound. Χρειάζεται πάρα πολύ καλή απέναντι σε μια ομάδα όπως η Βαλένθια, που κοντά στο Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Και ρωτηθείς για το πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος στον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων, αλλά και για τη χρησιμοποίηση του ρόστερ. Τόνισε ότι εννοείται πως βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κοτσάρω ή στο πώς διαχειρίζουμε την ομάδα. Ερωτήθηκε για το χτίσιμο της ομάδας. Τόνισε ότι αυτό το επιβάλλει ξεκάθαρα νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 παιχνίδια. Ο κοτς Καριόλο μου είπε ότι έπαιξαν πάνω από 80 παιχνίδια στην Ισπανία. Αν έχεις αιμονές με το πώς ήταν το μπάσκετ από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι εντελώς διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία με τι πεντάδα ξεκινάς, δεν έχει σημασία αν αρχίζεις με 0 πόντους. Αρχίζουν και αναγνωρίζονται παίχτες που παλαιότερα θα περνούσαν στα ψηλά, παρά το γεγονός ότι οι σκόρερ πληρώνονται περισσότερο. Και από εκεί πέρα ανέφερε ότι σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό, προσαρμοστήκαμε σε αυτό, ότι έχουμε περισσότερο βάθος. Σε μια συζήτηση με τους πρόεδρους που κάναμε στην αρχή της σεζόν, είχαμε πει ότι με βάση το budget θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες, πάντα βασιζόμενοι στις ανάγκες που θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Και αν για το γεγονός ότι χαρακτηρίζει στον Ολυμπιακό το χαρακτηρισμό του φαβορή δημιουργεί πίεση ή το εκλαμβάνει ως γενικότερα ως κουμπλιμέντο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε ότι δεν υπάρχει καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας, επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ. Είναι δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ένας αγώνας, και αυτό είναι όλο.

Να πούμε ότι πριν από λίγο έγιναν και γνωστοί οι τρεις διαιτητές του αυριανού πολύ μεγάλου τελικού με τον Ολυμπιακό για την Real Madrid για το τελικό της EuroLeague. Θα αναφέρουμε ότι αυτοί είναι ο Ζρέτεν Ράντοβιτς, ο Γερμανός Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και ο Όλεκ Λάτισεβς. Τρεις πάρα πολύ έμπειροι διαιτητές και νομίζω ότι είναι διαιτητές οι οποίοι πραγματικά έχουν τις περισσότερες παραστάσεις. Θυμίζουμε ότι ο Στρέντεν Ράντοβιτς είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ το χθεσινό, ενώ οι άλλοι δύο προδιαιτητές, ο Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και ο Όλεκ Λάτισεβς, ήταν στον χθεσινό ημιτελικό της Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια.

Πάμε να περάσουμε και στο Στίβο. Μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση για τον Ντόγλου, τον Μίλτο Ντόγλου, ο οποίος επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις για τον Diamond Link. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε πάνω από το πήκη στα 8 και 46 μέτρα και ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ο Δής Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε μια καταπληκτική κατάσταση σε έναν αγώνα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους βασικούς του αντιπάλους στον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Και γενικότερα ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκε μετά τα 8 μέτρα και 37 εκατοστά που είχε στο πρώτο άλμα ήταν άκυρο στο δεύτερο και στο τρίτο σημείωσε την σπουδαία αυτή επίδοση από τα 8.46 που ήταν το καλύτερο άλμα από πέρσι τον Ιούνιο και το ευρωπαϊκό που είχε γίνει στη Μαδρίτη, ενώ με αυτές οφάρισε και την κορυφαία του επίδοση για φέτος. Να πούμε ότι ο επόμενος αγώνας του Μίλτου Ντόγλου έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου στο meeting της Λεμεσού, ενώ να πούμε ότι η δεύτερη θέση στον σημερινό αγώνα κατέκτησε ο Τάτζεϊ Γκέιλ με άλμα στα 8 μέτρα και 32 εκατοστά.

Θα περάσουμε και στον χώρο του Πόλο, εκεί όπου διεξήχθη πριν από λίγη ώρα ο τρίτος ημιτελικός της Α1 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής, επικρατώντας με 12-19 και έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, πολύ καλή μέρα. Πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νίκος Παπασυφάκης και ο Δημήτρης Κουρούβανης, οι οποίοι πέτυχαν από 3 τέρματα. Ενώ 2 φορές βρήκε δίκτυα ο Δημήτρης Κουμπάκης. Επιθετικός πλουραλισμός από τους πράσινους. Καθώς σκόραραν και ο Παπα-Νικολάου, Γκουβέτσες, ο Κοπελιάδης και ο Μπανίσεβιτς. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και το πλεονέκτημα της έδρας με 2-1 νίκες, πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς της Α1 εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Είχαμε και το συναπάντημα των Ιωνίων στον τελικό φέτος του Πόλο στο κύπελο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός είχε κρατήσει, θυμίζουμε, 13-12 σε ένα τελικό που είχε διεξαχθεί στη Βάρη με γκολ του αρχηγού του Ντίνιου Γενιδουνιά 19 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τελικού. Και να μένουμε συγκλονιστικούς τελικούς, καθότι και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ φέτος και στο κομμάτι του Πόλο. Με τον Ολυμπιακό βέβαια να είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αποκλείσει με 2-0 νίκες στη Βουλιαγμένη. Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η ομάδα του Πειραιά με 20-10 στο Παπαστράτιο. Στο Λεμό η ομάδα του κυρίου Φάτοβιτς, του Έλβιτς Φάτοβιτς, επικράτησε 14-13 και έτσι πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς με 2-0 νίκες. Την ώρα που οι πρωταθλητές Ελλάδος πριν από λίγες ημέρες τσέκαραν και το εισιτήριο για το Final Four του Champions League στη Μάλτα, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα το τρίμερο 10 με 13 Ιουνίου. Παρά την ίντα που γνώρισαν με 12-9 από την πανίσχυρη Μπαρτσελονέτα, Ολυμπιακός, χάρη στη σπουδαία νίκη που πέτυχε απέναντι στην Πρέσια στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής με 17-16 τη διαδικασία των πέναλτες, ήταν αυτός που τερμάτισε δεύτερη θέση και θα δώσει το παρόν για ακόμη μια χρονιά σε πολύ μεγάλο ραντεβού όπως είναι το Final Four στο Πόλο που θα γίνει στη Μάλτα. Κάτι αντίστοιχο και ισχύει και για τα κορίτσια, για την ομάδα του Ολυμπιακού, για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Ο Ολυμπιακός παίζοντας εκπληκτικά και στη ρεβάνς απέναντι στην ομάδα την ισπανική ομάδα της Μπαρσελόνης, νίκησε 18 τη Σαμπατέλ στο Παπαστράτιο. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει τη Βαρκελόνη στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει Απρίλη μήνα με 12-17 και είχε χτίσει πολύ γερά θεμέλια πρόκρισης και έτσι λοιπόν ζευγάρωσε τις νίκες του την περασμένη εβδομάδα στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο. Ενώ σήμερα η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους μεγάλους τελικούς της Α1 Πόλο γυναικών, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29, ζευγαρώνοντας επιτυχίες και θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού Πόλου. Θυμίζουμε ότι και τα κορίτσια, όπως και η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού, θα δώσει το ραντεβού στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα το τρίμερο 10 με 13 Ιουνίου, με το πρώτο ημιτελικό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού να είναι κόντρα στην Γαλλική Ματαρό.

Θα περάσουμε και στο διεθνή χώρο που είχαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι πριν από λίγο, στην Ιταλία, ανάμεσα στην Πολόνια και την πρωτάθλητρια Ιταλίας Ίντερ. Αμφότερες φρόντισαν να προσφέρουν ένα από τα πιο παραυστικά παιχνίδια της φετινής Σεριά, μείνοντας το εντυπωσιακό 3-3 στο Ρενάτο Νταλάρα. Η Ίντερ μπήκε πολύ πιο δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 24 λεπτό με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ του Ντι Μάρκο. Η απάτηση της Μπολόνια ήταν άμεση. Τρία λεπτά αργότερα ο Μπερναντέλσκι εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας στον Ρατζούρι και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και πριν το φινάλε του πρώτου μέρους έφτασαν στην ανατροπή. Ο Πομπέργκα με σούτ μέσα με μεγάλη περιοχή επιχείρησε να σκοράρει. Μπάλα κόντρα σε ένα αμυντικό, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 της Μπολόνια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και το τρίτο γκολ για την Πολόνια, όταν ο Ζελίνσκι στην προσπάθειά του να απομακρύνει άθελα την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 των γηπεδούχων. Η ομάδα του Κρίστιαν Τσίβου δεν εγκατέλειψε το μάτς, ο οποίος πόζιζε το μείωσε στο 64 για 3-2, για το 3-2, ενώ η λύτρωση για τους πρωταθλητές ήρθε στο 86, όταν ο νεαρός Ντιούφ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Να πούμε ότι η αυλαία της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στο καμπιονάτο είχε ανοίξει εχθές με την αναμέτρηση στη Φλωρεντία ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και την Αταλάντα. Το τελικό σκορ είναι 1-1. Προηγήθηκε η Φιωρεντίνα με τον Πίκολη και η Αταλάντα ισοφάρισε το 82 με αυτόν τον γκολ του Κομούτσο, ένα αποτέλεσμα το οποίο έδωσε ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα του Μπέργαμο. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής στο κυρίως πιάτο διεξάγεται αύριο με 7 ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 4 ώρα Ιταλίας, στο 4 ώρα Ελλάδας, συγγνώμη, 4 ώρα Ελλάδας η Πάρμα υποδέχεται την Σασουόλο. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε Νάπολι Ουντινέζε, Βερόνα Ρώμα, μεγάλη μάχη για την στις 4 θέσεις έτσι. Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο.

βάλουμε γενικότερα γενεγραφικά ζητήματα των ελληνικών ομάδων, να πούμε ότι είχαμε αναφερθεί πιο πριν στον Παναθηναϊκό και, και στο τέλος εποχής του Ράφα Μπενίτεφ στον Πάγκο των Πράσινων. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να χαράσει το σχεδιασμό του. Μπορεί να μην έχει συμφωνήσει ακόμα με τον νέο προπονητή, ωστόσο υπάρχουν πολλές αναφορές για τα μεταγραφικά ζητήματα. Να πούμε ότι εχθές οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την αγορά του Ζαρουρί από τη Λανς. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για να αγοράσει το Ζαρουρί από τη γαλλική ομάδα. Το έκανε αυτό. Για τα επόμενα τρία χρόνια λοιπόν ο Ζαρουρί είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ενώ σήμερα Ολλανδικό μέσο αναφέρει ότι το τριφύλι είναι στις ομάδες που φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι, έναν παίκτη που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό της προηγούμενης εβδομάδας, Ολλανδός, ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Ίντερ. Σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσιογράφο Γιέσπερ Λομπρουκ, το τριφύλι βρίσκεται μέσα αυτές τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Στέφαν Ντε Φράι. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ομάδες από Σαουδική Αραβία αλλά από και Τουρκία φέρεται να έχουν κάνει κρούση στον 34χρονο κεντρικό αμυντικό. Να πούμε ότι ο Ντε Φράι είχε διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία στα γήπεδα της Serie A, κυρίως με τη φανέλα της Ίντερ, με την οποία μετράει 295 συμμετοχές και 13 γκολ, ενώ με τους Νερατζούρια κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και σε άθλημα Super Cup Ιταλίας. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο Ντε Φράι μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο και της Φέγενορντ, ενώ είναι και 79 φορές διεθνής με τους Ολλανδούς.

Βέβαια, η εβδομάδα που πέρασε είχε και πάρα πολύ σημαντικά τεκτενόμενα που αφορούν τον ευρωπαϊκό χώρο στο ποδόσφαιρο. Είχαμε την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa του Unai Emery, με εκπληκτική εμφάνιση. Η χωριά της επικράτησαν 3-0 της Freiburg στον τελικό που διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, για Aston Villa έδωσε δυνατότητα στον Unai Emery να κατακτήσει το 5ο του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θυμίζουμε, ο Ισπανός προπονητής έχει κατακτήσει 3 φορές το Europa League με την φανέλα της Villarreal, της Σεβίλης. Ακολούθησε η κατάκτηση με τη Villarreal το καλοκαίρι του 2021, ενώ τώρα ήταν η σειρά της Aston Villa με την οποία Aston Villa να χρηστεί κατακτητής του Europa League, στην τρίτη του σεζόν στον πάγκο της Aston Villa. Είναι πάρα πολύ σημαντική διάκριση και για την αγγλική ομάδα που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά τρόπαια μετά το μακρινό 1982, όταν η ομάδα του Μπέρμπιχαμ είχε κατακτήσει το παλιό κύπελλο πρωταθλητριών, το τωρινό Champions League.

Επίσης, πριν από λίγες ώρες, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παρακόλουσαν για το μέλλον της Ευρωλίγκας ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Ντένια Μποντιρόγκα, και ο Τζους Μπουένο, ο πρόεδρος και CEO αντίστοιχα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην αίθουσα τύπου του Telecom Center για τις μεγάλες αλλαγές που εξετάζονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την πιθανή συνεργασία με το NBA Europe, αλλά και την προοπτική επέκταση της Λίγκας τα επόμενα χρόνια. Οι δύο άντρες αναφέρθηκαν στο αυξανόμενο ενδιαφέρον συλλόγων για συμμετοχή ως franchises, στις σκέψεις για αύξηση των ομάδων ακόμη και στις 24, αλλά και σε επαφές που υπάρχουν με το NBA και τη FIBA για πιθανές μορφές συνεργασίας στο μέλλον. Παράλληλα, στάθηκαν στη δυναμική ανάπτυξη της Ευρωλίγκας, στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και στα σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση εμπορικής και τηλεοπτικής αξίας της οργάνωσης. Από συζήτηση δεν έλειψαν και ζητήματα όπως το μέλλον ιστορικών συλλόγων στη Λίγκα, οι αλλαγές στο format, η επιστροφή ομάδων από τη Ρωσία, επίσης το στάτους των γαλλικών ομάδων, αλλά και τις προοπτικές νέων αγορών, με τους Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Μπουένο να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρά τις προκλήσεις και τις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe.

Πάμε και στην Premier League, εκεί όπου η Arsenal την περασμένη Τετάρτη κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια αναμονής για τους κανονιέριδες, που ήταν η κορυφαία ομάδα, η ομάδα με την περισσότερη φρεσκάδα στο παιχνίδι της, η ομάδα η οποία κατακτούσε, ήταν βρισκόταν στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος το μεγαλύτερο διάστημα και έπαιξε νομίζω το πιο πλήρες ποδόσφαιρο από όλους στο νησί. Η Arsenal με τη δύσκολη νίκη της επί της Burnley με ένα 0 σε συνδυασμό με την Τσοπαλία 1-1, στην οποία αποχρεώθηκε η Manchester City κόντρα στην πάρα πολύ δυνατή και συμπαγή Bournemouth, επέτρεψε στην Arsenal να φτάσει στους 82 βαθμούς έναντι 78 της Manchester City και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν το τέλος. Μια αγωνιστική η οποία ολοκληρώνεται αύριο και η οποία θα κρίνει πολλά σε ό,τι έχει να κάνει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Αγγλία στα ευρωπαϊκά σαλόνια την επόμενη χρονιά, αλλά και για το κομμάτι που αφήνει να κάνει με τον υποβιβασμό με την Tottenham και την West Ham να μονομαχούν για μία θέση που οδηγεί στα σαλόνια της παραμονής στο κορυφαίο, στο πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Να πούμε αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα. Όλα τα παιχνίδια διεξαχθούν στις 6 ώρα Ελλάδος. West Ham Lynch. Η West Ham καίγεται για την νίκη και θέλει ταυτόχρονα ήττα της Tottenham για να παραμείνει αυτή στην Premier League. Την ίδια ώρα έχουμε Crystal Palace Arsenal. Οι δύο ομάδες, δύο έτερες αγγλικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν το νησί μετά τη West, μετά την κατάκτηση από την Aston Villa την περασμένη Τετάρτη. Η Crystal Palace έχει το μυαλό της, έχει ήδη σωθεί, έχει το μυαλό της στον τελικό του Conference League που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου κόντρα στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Περιμένουμε και αυτό με ιδιαίτερη ανυπομονησία, ενώ το ερχόμενο Σάββατο είναι η ώρα για το μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί όπου η Arsenal επιστρέφει μετά από 20 χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο τελικό της κορυφαίας ιστορικής οργάνωσης και που θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Και αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι φέτος ο τελικός του Champions League υπάρχει αυτή η καινοτομία, θα διεξαχθεί σε 7 η ώρα Ελλάδος στη Βουδαπέστη. Εμείς αύριο, βέβαια, στην επόμενη εκπομπή που θα είμαστε εδώ από τις 8 με τις 10 θα σας μεταφέρουμε το τι γίνεται στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Έτσι λοιπόν, οι δύο Ευρωπαίες αναμετρώνται. Βέβαια, η Arsenal έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον για το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Γιατί στην πρόθεση και των δύο προπονητών είναι να προχωρήσουν σε εκτενές rotation ενώπιση των πολύ μεγάλων τελικών τους περιμένουν. Από εκεί πέρα, η Liverpool υποδέχεται την Bradford, η Manchester City την Aston Villa σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για την, και για τη Manchester City, η οποία αποχαιρετά τον Pep Guardiola, ο Ισπανός τεχνικός, ο Βάσκος τεχνικός, αποχωρεί από τη City μετά από 10 ολόκληρα χρόνια παρουσία. Στιγμή το 2016 είχε αναλάβει τα ενία τη City ο άλλοτε προπονητής της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερ Μονάχου, με τον Έντσο Μαρέσκα να αναφέρουν πληροφορίες να είναι ο διάδοχος του Πεπ Γκουαρδιόλα. Στο αντίο του λοιπόν θα φιλοξενήσει την κάτοχο πλέον του Europa League Aston Villa, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν η Aston Villa να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της Οπαλίας για να κατακτήσει την τέταρτη θέση, που είναι ένα κριτήριο για τον Ολυμπιακό ώστε να παίξει δύο προκριματικούς γύρους στο Champions League την επόμενη περίοδο και να μην μπει στην διαδικασία να παίξει και δεύτερο προκριματικό γύρο. Και από εκεί πέρα έχουμε και λέμε, έχουμε Burnley Wolves επίσης 6 ώρα, Brighton Manchester United και Nottingham Forest κόντρα στην Bournemouth.

Και ενώ βρισκόμαστε περίπου 4 λεπτά πριν δείξει το ρολόγιο δείξουν 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας εδώ στο Μάχη FM 99,8 ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο FM Χαλιλαμπίδης, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο, ένα Σάββατο το οποίο θα έχει έντονη άβρα από τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Βεβαίως θέλουμε να πιστεύουμε ότι αύριο θα πάνε όλα καλά και για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, ενδέκατη για τα ελληνικά χρώματα μετά τις 7 που κατακτήσει και ο Παναθηναϊκός. Είναι καλό να κατακτούν οι ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκά τρόπαια. Ανεβαίνει εθνικά το μπάσκετ, ένα μπάσκετ το οποίο μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και είναι φυσικό και επόμενο όλοι οι υγιείς φίλαθλοι να θέλουμε το καλό όλων των ελληνικών ομάδων. Καλή επιτυχία και αύριο στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λέγοντας η άλλη μια φορά το 2017-18.000 και είδατε Δελικάτος, Λεβέντης, καμιά γονταριά μέτρα, κάπου 2-2,5 μέτρα, Γαλάζιος Καχαρίας, εδώ βόλτα απ' έξω από το Λουτράκικο οι βόλτες. Έτσι, δεν ξέρω αν συναντήσατε κανέναν, σας ενημερώνω. Αν θέλετε να δείτε Χαρχαριάκι, Καρχαριάκι, στα Λουτρά της ωραίας Ελένης μπορεί να κάνει και αυτός μπάνια. Μπορεί να κάνει στα Λουτρά που είδηστε να είναι εκεί πέρα μέρος γυαλούμενος, έρχεται και αυτός ψηλός Δελικανής, καμιά γονταριά μέτρα, γονταριά κιλά, Γαλάζιος Καρχαρίας. Έχουν γίνει ανατροπές παντού, παιδιά. Προχθές βρήκα μια Αλεπού στον Πειραιά, εκοεβόλτες στο πιο κεντρικό σημείο, την κοίταγα, την πλησίασα λίγο, πονήρη, μπήκε από ένα θάμνο από πίσω, Αλεπού στον Πειραιά. Θα πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
4: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
3: Καλησπέρα.
4: Είμαι η κυρία Μέρη από το Πορτοράφτη.
3: Γεια σου κυρία Μέρη μου, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ τι γίνεσαι?
3: Πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα?
4: Σήμερα καλά είμαστε. Εντάξει, δεν έβρεξε, εμείς εδώ δεν βρέχει, δεν ξέρω γιατί. Καλά ήταν, είχε λίγο συννεφιά, αλλά εντάξει, καλά ήταν.
3: Συγγνώμη, όλες τις μέρες δεν έριξε καθόλου?
4: Όχι, τίποτα. Τίποτα. Άκουγα γύρω-γύρω πως έριξε κάτι βροχούλες. Εδώ δεν είχαμε βροχή, δυστυχώς. Ναι. Όχι. Άκουσα το κάλεσμα, είπες να εμφανιστούν και οι γυναίκες.
3: Ναι, γιατί λέω, τι βλέπετε, ποδόσφαιρο βλέπετε εσείς?
4: Το μπάσκετ.
3: Ναι, μπάσκετ και λέω ποδόσφαιρο, ναι.
4: Μπάσκετ, ναι, το μπάσκετ έχουμε. Λοιπόν, εγώ απόψε θα γίνω πολεμική ανταποκρίτρια.
3: Α, μακάρι.
4: Και θα μπούμε σε μία μάχη.
3: Ό,τι θες.
4: Είσαστε έτοιμοι?
3: Ω, βέβαια.
4: Πάμε λοιπόν.
3: Πάντοτε.
4: Στις 9 κάθε βράδυ γίνεται μεγάλη μάχη στα FM 99,8. Με τα όπλα παραπόδας, στρατιώτες, ετοιμαστείτε, στην ακρόαση να μπείτε. Με τον Κακλαμάνη αρχηγό, εμπρός, ολοταχώς και μην αργείτε. Αλτ, τι σύ, όνομα, όνομα, δεν ακούω. 5 μέρες φυλακή. Στο βάθος ακούγεται βαριά φωνή συρτή. Έρχεται ο στρατηγός, όλη προσοχή. Ανοίγει τα χαρτιά του, λέει το μάθημά του. Ο στρατηγός εννοείται τα
3: χαρτιά. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
4: Τα όπλα τραγουδάνε, τα στόματα μιλάνε. Ακούνε το ειρήνη μην του πατέρα Παναγιώτη και για λίγο σταματάνε. Η μάχη συνεχίζεται, στρατιώτες, στις επάλξεις. Εχθρέ, θα σε νικήσουμε. Τον πόλεμο θα χάσεις. Αυτό ήταν.
3: Να είσαι καλά, κυρία Μέρη μου. Είσαι, το έκανες θεατρικό, το διάβασες και ωραία όμως.
4: Το διάβασα και ωραία, ναι, ναι.
3: Το διάβασες ωραία, θεατρικά, δεν σου κάνω κοπλιμέντο, ξέρεις.
4: Όχι, έχω λίγο ταλέντο σε αυτά.
3: Ναι,
4: έχω
3: το alt και τέτοια ήταν υπερθεατρικά τα δοσήματά σου.
4: Υπερθεατρικά.
3: Αλλά... Το έγραψες, ναι, όμως και έτσι το έγραψες σαν θεατρικό, δηλαδή δεν το έγραψες με ρήμα πολύ, όσο το έγραψες περισσότερο.
4: Όχι,
3: σαν,
4: όχι, όχι.
3: Σαν πεζό θεατρικό.
4: Πιο πολύ θεατρικό.
3: Ναι,
4: πιο
3: ναι,
4: πολύ,
3: ναι, ναι,
4: θεατρικό,
3: ναι, ναι, ναι.
4: Ήτανε, να για
3: πω,
4: να αποδώσω, πιστεύω να, να περιέγραψα καλά τη μάχη.
3: Πολύ ωραίο, το περιέγραψες ωραία. Θα σε πάρω, θα μας πάρουν τώρα να μας πούν τις εντυπώσεις. Γιατί είπες για τον Πάτερ, είπες για τον Μπαρμπακώστα, είπες για, το,
4: ναι, ναι,
3: για τον
4: ναι,
3: Κώστα
4: ναι.
3: τον άλλο και όλους βέβαια γιατί...
4: Ναι, ήθελα να πω επίσης για, τον, για το μικρό παραπονιάρι της παρέας
3: ναι.
4: Που μια μέρα που είχα διαβάσει ένα ποίημα για την Πρωτομαγιά
3: ναι.
4: Είπε να βγαίνει η ποιήτρια
3: ναι.
4: της παρέας να μας λέει κανένα ποίημα για να γαλινέψουμε.
3: Και να βάλεις και εμένα είπε μέσα.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η λέξη έχει μεγάλο νόημα. Διότι πρέπει να την κάνουμε σημαία μας. Μαζί με το καλημέρα να λέμε και το να γαλινέψουμε. Γιατί συνέχεια τα πρωινά που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, στις διάφορες που έχει ο καθένας, βλέπουμε ανθρώπους κυθροπούς, μελαγχολικούς, λυπημένους, εξαγριωμένους, θυμωμένους. Λοιπόν... όλο αυτό, αυτές οι συμπεριφορές οδηγούν στη βία και στα οδυνηρά αποτελέσματα που ακούμε και βλέπουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω να γαλινέψουμε επιτέλους, να γαλινέψουμε.
3: Ναι.
4: Αυτό ήθελα να πω.
3: Καλά λες. Σε ευχαριστώ κυρία Μέριμς.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
4: Εύχομαι καλό βράδυ να έχουν όλοι. Φιλιά και αγάπη
3: ναι.
4: και χαιρετίσματα και καλό βράδυ ναι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όσους μας ακούν εκεί.
3: Να σε καλά, Μέρο. Να σε καλά.
4: Φιλιά, φιλιά.
3: Να σε καλά, καλό σου βράδυ, να σε καλά. Ωραίο ήταν αυτό, ωραίο. Ωραίο είναι. Γιατί ήταν μια σκιαγράφηση της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, 2-10 παιδιά. 2-10-7-10-8.000. Και να έρθουμε τώρα, να πάμε σε, πάμε σιγά σιγά σε γραμμή για να πω μετά ένα τίτλο ραδιοφώνου που όταν ξεκινάω το θυμάμαι συχνά αφού πάρω γραμμή όμως. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
5: Ναι.
3: Μπράβο, χαμήλωσέ τους παρακαλώ πολύ.
5: Ναι.
3: Όνομα.
5: Παναγιώτης.
3: Έλα Παναγιώτη.
5: Να σου πω την ίδια, η Ηλία μου, είναι η πρώτη φορά που σε ακούω.
3: Ω, να είσαι καλά.
5: Έχω τώρα 2-3 μέρες επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που λέτε στο σταθμό σας και, και το έχω συνέχεια και το ακούω τώρα και βγήκα μια βόλτα να φάω κάτι και δυσέβαλα και, και χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
3: Καλώς μας ήρθε. Να σου πω Παναγιώτη μου, από περίπου περιοχή.
5: Εγώ είμαι Κηφισιά.
3: Άνω Κηφισιά. Ωραία. Πώς τον ακούς έτσι, έχεις μέρες, λες, λίγες μέρες, ε?
5: Ναι, από τον Σερέτη το λένε ο
3: ναι,
5: κύριος.
3: Το Γρηγόρη, το μεσημέρι.
5: Το μεσημέρι, ναι, που ταχώνει έτσι.
3: Πολύ και... δυνατή εκπομπή, ναι.
5: Πολύ δυνατή εκπομπή, μπράβο τους. Μπράβο. Και τώρα το απόγευμα άκουσα κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά.
3: Μήπως άκουσε τον Στέφανο το Χίο.
5: Μπορεί.
3: Πέντε με, κοίταξε, αυτό... να σε βοηθήσω. Πέντε με ήταν ο Χίος.
5: Ναι.
3: Μετά ήταν, είχε ο Μπογδάνος σήμερα εκπομπή.
6: Ναι, πιο πριν ήταν ο
3: Χαλκιώτης.
5: Όχι, μετά τις... όχι, κατά, 5 με 6 ήταν.
3: 5 με 6 ήταν ο Στέφανος ο Χίος.
5: Μπράβο. Αυτό που κάνετε είναι πολύ πολύ βασικό. Ακούγεται, γιατί από κανένα άλλο σταθμό και κανένα άλλο ραδιόφωνο δεν ακούγεται τίποτα από όλα αυτά.
3: Ακούγονται πολλές αλήθειες, εγώ πιστεύω, Παναγιώτη.
5: Και είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί ζούμε πράγματα απίστευτα. Άκουσα και το... Πάλι δεν ξέρω ποιος ήταν, νομίζω μπορεί να ήταν ο κύριος Σερέτης για τον Υπουργό Εξωτερικών με τα 56 εκατομμύρια και είναι κάποια πράγματα που δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να τα ανεχόμαστε. Όχι για άλλο πήρε, γιατί δεν ξέρω αν και οι φίλοι που ακούνε τώρα ή και εσείς έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό. Βγαίνουν συνέχεια και κάνουν συνέχεια μπλόκα αστυνομικοί. Δηλαδή εμείς πάνω στη Κηφισιά. Είναι απίστευτο.
3: Έτσι,
5: πρόσεξε όμως, αλλά τι αστυνομικοί. Μιλάμε τώρα κάτι παιδάκια 20-22 χρονών που τους έχουν εκεί πέρα και σταματάνε όλους τους ανθρώπους για σωστό τον έλεγχο. Απλά, εμείς εγώ μένω σε μια περιοχή κάτω από το Λαϊνόπουλο που μας έχουν ρημάξει στις κλοπές. Επειδή εκεί πέρα υπάρχει διαφυγή για το Βενίδι και δεν ούτε καν μπαίνει στη διαδικασία η αστυνομία να τους κυνηγάει. Και υποτίθεται νομίζαμε ότι ήταν γι' αυτό. Δεν ήταν γι' αυτό, γιατί σταματήσαν η Λία με τις πάλες στην κόρη μου, έξω από το σπίτι σχεδόν, έξω από το σπίτι, και ήταν τρεις πιτσιρικάδες και να προσπαθούν να βρουν κάτι, για τα φρένα, για το πώς το λένε, οι λάμπες να δουλεύουν για να τη γράψουν. Αφού μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μιλάμε με Ελληνίδα, 20 παιδί είναι, πηγαίνει για τη δουλειά του και να έχει πάει ο άλλος να κοιτάει τις εξατμίσεις. Τη λέει, άναψε τα φλάς, πάτα το φρένο.
3: Με το ζόρι να βρει κάτι στραβό.
5: Με το ζόρι. Και τι έγινε εν τέλει. Εγώ κάποια στιγμή η μεσαία με κόλλη και μου λέει, μπαμπά μου λέει, γράφουνε, μου λέει την πολυξένη.
3: Την αδερφούλα
5: του. Ναι. Και πηγαίνω και λέω, τι έγινε. Όχι, μου λέει, ο ένας από αυτούς που υποτίθεται ήταν ο πιο τέτοιο, λέει, έχει ένα πρόβλημα με την εξάτμιση. Κάνει θόρυβο. Μάλιστα λέω. Τη μετρήσατε, λέω, την εξάτμιση. Τη γράφανε, πρόσεξε, ναι. 210 ευρώ, 60 μέρες στο δίπλωμα.
3: Τι λες ρε Παναγιώτη.
5: 210 ευρώ και 60 μέρες στο δίπλωμα. Και του λέω του νεαρού. Πολύ ευχαριστώ, λέω, μέτρησέ την.
3: Σωστό.
5: Να έχεις αυτό, πώς θα λένε αυτό το μηχάνημα που μετράει τον ήχο και βλέπεις την άλλη. Και αν είναι βεβαίως, γράφτην οτιδήποτε. Όχι, λέει, το ξέρω εγώ, λέει, τα ξέρω, λέει, αυτά τα ξέρω, επειδή είναι και τις ηλικίες μου, τα ξέρω. Δεν μπορείς όμως, παιδί μου, να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο, άστα τα 210 ευρώ, ότι για ένα μήνα δεν θα μπορεί να πάει στη δουλειά του, επειδή νομίζω ότι το ξέρεις. Για να μην στα πολυλογώ, τη γράψανε.
3: Ναι.
5: Δεν άναψε καν το αμάξι να το ακούσουνε. Έβγαλε μια φωτογραφία. Είχε πλακώσει ο κόσμος εκεί πέρα, γιατί είχε να σταματήσει κι άλλους οτιδήποτε. Ναι. Και περνάγανε οι Ρωμά με τα Ντάτσουρ. Και γυρνάγανε απ' την άλλη.
3: Μπορεί και με κομμένες εξατμίσεις κάποιοι και να μην τους ενδιαφέρει.
5: Ναι, παιδί μου, αυτό τι είναι κομμένες, χωρίς πινακίδες. Χωρίς πινακίδες και περνάγανε αυτοί, ξέρεις, δεν έχουν πρόβλημα. Είναι τόσο ανέστητοι, σου λέει, τι να μας κάνουμε, σιγά μην μας πιάσουν. Και περνάγανε από δίπλα τους και έγραφε το παιδί. Και τι γύρισε και της είπε, λέει, πραγματικά τώρα μιλάμε τώρα, και ήταν σχεδόν συνομήλικη.
3: Ναι.
5: Πάω και του λέω, Μιχάλη, του λέω, άκουσα με, λέω, για να μην σου μιλήσω άσχημα, έτσι πως πρέπει να σου μιλήσω, γιατί όλα στην αστυνομία πρέπει να υπάρχει και μια αντίληψη με ποιον μιλάς, τι κάνεις, ώστε έτσι δεν είναι όλα, ρε παιδί μου, ότι...
3: Έχω τη δύναμη του καλονιού και κάνω ό,τι θέλω.
5: Έτσι ακριβώς, και γυναίκη μου, τη λέω, σε παρακαλώ, τη λέω, το παιδί, το αυτοκίνητο του χρησιμοποιείται για τη δουλειά του. Δεν μπορούμε τώρα να το αφήσουμε 60 μέρες χωρίς τέτοιο. Δεν μου λέει καν τώρα, αφού ούτε καν το μέτρησε, δεν δούλευε το τέτοιο του. Και γύρισε και μου είπε, αυτό έτσι με ένα τελείως ύφος τώρα σε μένα, τον Έλληνα, τον πατέρα, το οτιδήποτε.
3: Σωστά.
5: Μου λέει, εγώ θα τη γράψω, μου λέει, μεγάλε. Πήγαινε καν ένσταση, δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα και φερθούμε έτσι όπως φέρονται κανονικά, πήγα εγώ, κάναμε την ένσταση το τέτοιο και γύρισε ο διοικητής της τροχέας, γιατί είναι εδώ στην τροχέα της Κηφισιάς, και γύρισε και είπε, αν το είπα αυτό που το σας είπε, θέλω, δηλαδή θα του κάνω μεγάλη ζημιά.
3: Ναι.
5: Και λέω, έχω και τρεις
3: μάρτυρες
5: που το έπανε.
3: Ναι.
5: Και τέλος πάντων, επειδή μας έδωσε πίσω το δίπλωμα,
3: τουλάχιστον,
5: χωρίς ούτε κουβέντα το έκανε, Ηλία μου, 60 μέρες στάσμισε όλα, όχι το πρόσωπο, το σβήσε, πώς θα το σβήσει το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το δίπλωμα το έδωσε. Είπε, γιατί τέλος του λέω, θες να φέρεις, λέω, τους δύο φίλους, όχι, μου λέει, άστον από που, άστον, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει ανθρώπινος, αυτό το πράγμα γίνεται, το ξέρουμε ότι για να βγάλουν λεφτά.
3: Αλλά πολύ κυνηγητό. Παναγιώτη μου, δεν στο λέω για να δυναμώσω αυτό που λες, αυτές τις μέρες, όλα αυτά λέω, 5 και τέταρτο τη νύχτα κλείσει, 1 και τέταρτο τη νύχτα και κατά τα άλλα, ακούς 3 τη νύχτα να περνάνε κατά αυτοκίνητα, να μπορεί να κοιμηθεί κόσμος και να μην τους νοιάζει τίποτα.
5: Έτσι ακριβώς. Και ήταν εκεί πέρα, πραγματικά, δηλαδή, να σου πω κάτι, λέμε τώρα για τους ξένους και τους αλλοδαπούς και μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά όταν αυτό που γύρισε και σου είπε κάποια στιγμή μια φίλη προηγουμένως που σου είπε για το κοινωνικό τουρισμό.
3: Ναι.
5: Εμείς πέρσι ήμασταν και εγώ και η σύζυγός μου άνεργοι, είχαμε 3 ανήλικα παιδιά, που δεν είχαν δουλειά και τέτοια, και πήραμε και κάναμε τέτοιο. Και μας απορρίψανε, δεν πάει πιο πολύ τρίτεκνη, 3 ανήλικα παιδιά με 2 άνεργους γονείς, και μας απορρίψανε τον κοινωνικό τουρισμό. Και δεν μας αφήσανε ούτε ένσταση να κάνουμε. Και πράγματι αυτό που λέει η κοπέλα έχει δίκιο.
3: Mm.
5: Αν τους δεις στις παραλίες και στα ξενοδοχεία όλα αυτοί, όλοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι των απίστευτων κομμάτων που έχουμε και κάνουν τσάμπα διακοπές μετάχων των 1.500 ευρώ και τσάμπα διακοπές σε ξενοδοχεία και εμείς πηγαίνουμε και καθόμαστε και τους κοιτάμε.
3: Και εσύ που είχες, που να σου είναι καλά τα παιδιά, τρία παιδιά ρε άνθρωποι έχει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να μην γίνεται μια έγκριση?
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και τώρα συζητάμε τώρα για γελία πράγματα. Τώρα δεν συζητάμε τώρα για τσάμπα.
3: Που καταντήσαμε πάνε. Που καταντήσαμε σαν να βάλετε ο Έλληνας, τελείωσε.
5: Αυτό είναι, αυτό είναι.
3: Μου λες τώρα άλλος πιτσιρικάς, λέει αστυνομικός, εντάξει, να σεβαστώ ρε εσύ τη δουλειά που κάνεις. Μη σκίζεσαι κιόλας πώς θα βρεις τον άλλον, μην έχει ακόμη και, πώς το λέμε, η εξάτμιση, αν έχει ακόμη και πάνω τη σκουριά.
5: Παιδί μου, αλήθεια, δηλαδή σου λέω αυτά σε ένα σημείο, λέω ρε παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Έλεγε, της έλεγε, άναψε το φρένο, το άναψες, ναι το άναψα. Δουλεύει λέει, έλεγε στον άλλον. Πάτε το φρένο, κόρναρε, οτιδήποτε. Και πριν πάω εγώ, λέω, κατέβαλε λέω κάτω, αγάπη μου, λέω, κατέβα κάτω. Κλείσε το αυτοκίνητο και κατέβα κάτω, άσο. Α, θέλουν να παίξουν, με τα κουβαδάκια του. Που πληρώνουμε εμείς για να μας φυλάνε. Λοιπόν, είναι απίστευτη κατάσταση και απίστευτη κατάσταση όσον αφορά και τις κλοπές και όλα αυτά που γίνονται. Ζώς καταλάβεις, πριν 4 χρόνια ηλία μου μας κλέψανε, μπήκαν μέσα, μας διαλύσαν το σπίτι, δεν ήμασταν εμείς. Και μετά από τώρα νομίζω πέρσι πρόπερσι μας είχε καλέσει στο δικαστήριο για μάρτυρες αυτούς που είχαμε δηλώσει ότι μας κλέψανε. Και πάμε στον Άγριο Πάγο, πίσω στο εφετείο, και είναι μια τεράστια, βεβαίως με τον κορονοϊό αυτά, και είναι μια τεράστια αίθουσα και είμαστε μέσα από πολλοί κόσμος. Και κάποια στιγμή βλέπω, επειδή μου ήταν και πολύ Ρωμά. Γυρνάω και λέω στον δικηγόρο μου, λέω, να σε ρωτήσω κάτι, τι είναι αυτή, λέει, αυτή που είναι κατηγορούμενοι. Λέω, μας βάλετε μαζί με τους κατηγορούμενους, λέει, αυτοί που μας κλέψανε και είμαστε μαζί ο ένας δίπλα στον άλλο. Λέει, πού να λέω να τους βάλω. Και εκείνη τη στιγμή, πριν περάσει ένα λεπτό, ακούω από έναν άνθρωπο, εσύ είσαι ρε αλήτη, εσύ είσαι. Ήταν ένας άνθρωπος που του πήρανε, πώς το λένε, όλο το θερματοκιβώτιο, ό,τι είχε και δεν είχε ο άνθρωπος, και τον είχε δει στην κάμερα και τον αναγνώρισε. Και του λέει, εσύ είσαι, λέει, σε έχω αναγνωρίσει. Και ήταν δίπλα του, ο άνθρωπος που του γύρισε το σπίτι. Και ξέρεις τι κάνανε, το συλλάβανε αστυνομικοί τον άνθρωπο, επειδή φώναξε και του έκανε φασαρία. Συλλάβανε τον Έλληνα.
3: Συλλάβανε το θύμα.
5: Το θύμα του βάλανε και τον είχαν σε ένα καπνιστήριο, ώσπου να ξεκινήσει το τέτοιο. Και τον άλλος, όχι τίποτα, εντάξει, πήγε και ένας, πώς το λέει, και πού να δω, και στρέμεις. Έτσι όπως σε κοιτούσαν, λέει αυτός, τώρα να μας, δίνουν που είμαστε, να μας χάσει ζωντανούς. Άστα, μην τα συζητάμε, αυτά τα ξέρεις εσύ και τα ξέρεις
3: και άσε το, τα φανάζουμε και κάθε μέρα και σου λέω χθες προθέσεις έλεγα ειδικά για την υπέρ εργατικότητα των αστυνομικών που κοιτάνε πώς θα βουτήξουν πολίτη να το γράψουν. Δεν έχουν και αυτοί γονείς, δεν έχουν πατέρα, μάνα, παιδιά που κυκλοφορούν ή έχουν κρέμονται από το δίπλωμα να πάνε δουλέψουν.
5: Έτσι, λοιπόν, έτσι, αυτό ιδίως με το δίπλωμα, τα διπλώματα που τα παίρνουν 2-3 μήνες, πού πάνε ρε φίλε. Τι θες, δηλαδή πώς θα πάω στη δουλειά να σου πληρώσω τα 800 ευρώ την κλίση. Εκτός, να σου πω κάτι, Ηλία, εκτός από τα παιδιά που είναι του Δίας, που είναι έξω στο θάνατο, κρεμασμένα με 800 ευρώ και τρέχουνε για οτιδήποτε, όλοι οι άλλοι αστυνομικοί είναι, να μην πω
3: και
5: εγώ.
3: Και μου φαίνεται αυτά τα παιδιά είναι πιο συμπαθητικοί, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και να σου είναι καλά τα παιδιά, Παναγιώτη, και η οικογένεια. Πάμε σε γραμμή. Άκου ρε εσύ, κάνει φλάση. Ξέρω τι εννοεί ο άνθρωπος και κάνει εικόνες κι εσείς όλοι. Και δεν κατηγορούμε όλους τους αστυνομικούς που κάνει όλη τη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά το έξω να κοιτάει. Αλλά κοιτάνε από τη μύγα ξύγκυρε. Ρε εσείς δεν βλέπετε τους καιρούς πως είναι για το κοσμάκι, τι τραβάνε. Κάντε κι εσείς λίγο επιοίκεια, δεν σου λέω να πει. Αλλά όμως εκείνα που φταίνε και είναι ουσιαστικά παραπτώματα, κάντε το κορόιδο πολλές φορές. Το έχουμε δει με τα μάτια μας. Σας λέω στην Πετρουράλη μια μέρα, βλέπω το 100 και βλέπω ένα μηχανόβιο ο οποίος δεν μπορεί και με τι έτριε. Επιτόπου, σε απαγορευτικό, γυρίζει επιτόπου. Και περνάει κανονικά χωρίς το κάνει. Εδώ σε θέλω, μάγκες. Θα πάρεις το κοριτσάκι να κάνετε και τους κάποιους. Βάλε μου αριστερό φλάρ, βάλε μου δεξιό, βάλε μου τέτοιο. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Ακούει.
3: Ναι.
7: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Είσαι καλά.
3: Καλώς τον.
7: Εδώ Αλή. Δεν παίρνει άλλο αδέρφος. Άλλο νέο Έλληνος.
3: Σαλάμ αλέκουμ.
7: Είσαι καλά.
3: Καλά εδώ.
7: Εγώ θα πω κάτι για το Έλληνος που είναι Έλληνο ψυχή και άλλο που μιλάει μόνο ελλήνικος.
3: Ναι.
7: Να τα μαζέψει όλα μέσα στην ψυχούλα του και στο μυαλό του και όταν φτάσει η εκλογή έχει μεγάλο όπλο στα χέρια.
3: Σωστό.
7: Δεν θα φωνάζει, δεν θα βρίζει. Να θυμάται ότι κάθε φορά που κάνει κάτι το λούζεται. Και αν του βγει η κυβέρνηση Ροκφόρ, εμείς στο χωριό το λέει μούχλα. Mm. Εδώ το πουλάνε και το αγοράζουν.
3: Καλά λέει.
7: Και όταν γίνει η Ροκφόρ, να θυμάσαι ότι κάποτε, επειδή εγώ ανήκω, ο Λίσσα ήταν Αλβανός, να ξέρεις. Πήγε στον Ηρακλή μετά. Απλώς επειδή ήταν ιστορία με τον Ιωαννίδη από τα Γιάννενα, είχε έρθει η μισή Αργεντινή, όλοι ήταν οι προπάπου της.
3: Ναι.
7: Σαν τον Ωνάση, δηλαδή μόνο και ο Ωνάσης δεν κατάφερε να κάποιος να ονομαστεί Ωνάσης και να έρθει να παίξει στον Παζιάννενα.
3: Ναι.
7: Και είχε γίνει τότε ένα διπλό του Παζιάννενα μες στο Λεωφόρο.
3: Ναι.
7: Και είχε σουτάρει ένας Ασλανίδη, Παναθηναϊκός τότε.
3: Ναι.
7: Η μπάρα πέρασε, του άνοιξε τα χέρια του Λίσσα. Πήγαν την μπλοκάρη και του άνοιξε τα χέρια από τη δύναμη. Γιατί τότε οι άνθρωποι τρώγανε ψωμί και κρεμμύδι. Και τώρα έχουν γίνει σαν τις κότες που παχαίνουν σε 20 μέρες.
3: Ναι.
7: Αυτός το πω σιγά σιγά γιατί δεν ήθελα να πάω, αλλά οργίστηκα. Ο καθένας γκρινιάζει, εγώ μιλάει, γκρινιάζει. Πάρε και εσύ ένα Πακιστανό να φιλοξενήσει. Ποιος να φιλοξενήσει? Το μόνο που θα λες ένα τραγούδι. Κοίτα Μιχάλη μου το χάλι μου. Υπουργό προπό. Θα παίξει ένα χιδίο. Λέει κατηγορούμενο και θα σου πω κάτι, επειδή εδώ αν ο Λος Άντζελες και επειδή έχω περάσει πολλά διαδικαστικά και δεν ήρθα ακόμα η ώρα να μιλήσω, να θυμάστε ότι όλοι στην Ελλάδα είμαστε Έλληνοι, άνθρωποι. Δεν θα μιλήσω ρατσισμός γιατί η λέξη αυτή δεν στέκεται στην ονοματολογία.
3: Σωστά.
7: Λέγονται διακρίσεις. Υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, μόλις σου πει ότι είναι συγκεκριμένος. Και θα σου πω πως το είπα σε δικαστήριο. Δεν είναι ούτε Ρώμα, ούτε Λέτσε, ούτε Γιουβέντους. Από το 1993 με μια κουταμάρα που ακούσανε κάποιοι και πήγαν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είμαστε όλοι Έλληνες άνθρωποι. Και αυτός που σε επιτίθεται, μτάτσουν οτιδήποτε, είναι άνθρωπος Έλληνας. Γιατί αν γίνονται διακρίσεις θα πρέπει κάποιοι να έχουν μια στάμπα στο κούτελο σαν τατουάζ. Η άλλη ένα περιβραχιόνι όπως γινόταν η διακρίση στην Πολωνία στο Λότ.
3: Ναι. Απλώς και κάποιοι σου ζητώ, συγγνώμη, διακόπτω.
7: Σου μιλάω κάποιοι... νομικά τώρα, έτσι, επειδή έχω περάσει πολλά.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά κάποιοι όμως που είναι...
7: Είναι Έλληνες άνθρωποι αυτό.
3: Λίγο κάγκρενα όμως σημαδεύονται μόνοι είναι... τους και τους κάνουν
7: πράγματι. Θες να σου το πω πολύ απλά, επειδή ναι. Εγώ ανήκω στην Επανάσταση.
3: Ναι.
7: Από το 1974 πριν γυρούσαμε ένα καρτελάκι.
3: Ναι.
7: Ο Λαμούγιας, ο Ραμούλιας είναι αυτοί που ξεκινήσανε από τα βάθη. Χθες είχε μια εκπομπή με τον Μπογδάνο που έλεγε ότι είναι μια κάστα. Είναι μια από τις χειρότερες κάστες της Ινδίας που φτάσαν στην Ελλάδα μέσω των Εγγλέζων.
3: Ναι.
7: Και αμέσως μετά με τους σύμμαχούς τους τον Σουλτάνο τους φέραν ως αντικαταστάτες πληθυσμού γιατί έχει προσπαθήσει πάλι το σύστημα να αλλάξει τον πληθυσμό της Ελλάδας. Τον κόλπο του Κατάκολου και της Πάτρας. Mm. Και αμέσως μετά έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Ο Ιμπραήμης, αυτούς είχε και ο Κολοκοτρώνης, είπε αφού μας καίνε, γιατί αυτοί πιστεύουν στις φωτιές είναι τα αιμομυξικά, μη στα πω. Αυτές ήταν οι μάχες που έδινε ο ελληνικός στρατός με τον Κολοκοτρώνη, τον βγάλαν τη φυλακή. Mm. Φωτιά και σίδερο.
3: Mm.
7: Πλαπούτας.
3: Καραϊσκάκης.
7: Καραϊσκάκης ήταν σε άλλο κομμάτι.
3: Σε άλλο από εκεί, αλλά τους λέω σαν κορυφαίος επανάστατος.
7: Ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος.
3: Ναι.
7: Ο Σταματελόπουλος ήταν και στην επανάσταση του 21ου Απριλίου. Μόνο από αυτός ήταν ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος. Έτσι για να μάθετε. Ναι. Απλώς να ξέρετε.
3: Ναι.
7: Από το 1993 θεωρούμαστε όλοι Έλληνοι. Μια απόφαση που πήρε. Και αν το καταλάβετε βαθύτερα θα ρωτήσετε τι σημαίνει Ελλάν Πασέ, χρήσιμη για το πολιτικό σύστημα. και υπάρχει υπουργός του Μητσοτάκη που κάνει συνδιαλλαγές. Αυτά είναι τα χρήματα που μαζεύουν. Κάτι δημόσιοι υπάλληλοι, κάτι λίγο το Μπαζόκ, κάτι εδώ η Ντάτσου, κάτι λίγο Πακιστανός σαν εμένα, σαν άλλο φίλο, σαν υποψήφιο βουλευτή Τζαβέτα Σλάμ Πασόκ. Το ξέρες? Δεν το ξέρεις.
3: Σε ακούω με ενδιαφέρον.
7: Τον είχε υποψήφιο βουλευτή, αλλά ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή, πάμφτωχος. Και άλλος έχει 56 εκατομμύρια και κάνει και το σκυφτούλι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πάρει άλλα 56 εκατομμύρια τουρκικές λίρες να χαρίσει και μια τρύπα στο Αιγαίο στον φίλο του το Ρετζέπ. Αυτά είναι τα 4 και τα 14 και τα 54 χρόνια που ψηφίζετε όλους αυτούς. Αυτοί γελάνε στην καμπούρα σας, κοροϊδέρες. Ούσε ρε Παπαδόπουλε, λαδά να τους μαζέψεις. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε σε άλλη γραμμή, παιδιά. Πολλές σχόλια. Μας πειράζουν μερικά πράγματα, αλλά αυτές είναι οι αλήθειες. Το έχω ξαναπεί όταν μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Όπως και άλλους. Εκτιμώ το λόγο σας, του καθενός για κάτι διαφορετικό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Εγώ είμαι η Λία.
3: Ναι.
8: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
8: Έλα, ο Γιώργος είμαι.
3: Έλα, Γιώργο.
8: Από Αγία Παρασκευή.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
8: Θυμάσαι πότε που σε είχα πάρει τηλέφωνο?
3: Μου είχες πει.
8: Πριν κανιά δεκαριά μέρες περίπου.
3: Ναι. Αν μου πει, γιατί μου είπες, θα σου πω αμέσως.
8: Πού είμαι χρήστης.
3: Α, ναι, Γιώργο.

0: Κάνω κάτι, κάποιο φίλο να με βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή, είμαι στο κόψιμο. Είμαι με φάρμακα.
1: Ναι.
0: Φάρμακα τα οποία είναι αντικατάστατα στο ζήτημα της ηρωίνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: Να σου πω, Γιώργο, είχες φτάσει δηλαδή σε αυτές τις βαθμίδες, ε?
0: Πώς?
1: Είχες φτάσει δηλαδή σε αυτή τη βαθμίδα?
0: Αν σου πω ότι έπινα ένα πεντάρι την ημέρα, 5 γραμμάρια την ημέρα.
1: Το ξαναπάμε και άλλη φορά, δεν είναι μαγιά αυτή.
0: Όχι.
1: Σε είπα μάγκα, αλλά εννοούσα, ξέρεις.
0: Εάν είμαστε εκτός αέρα, θα σου έλεγα την άλλη τη λέξη,
1: ναι,
0: ότι είναι.
1: Όχι, σε τιμάει αυτό που λες, γιατί είναι σαν να κάνεις αυτοκριτική στον εαυτό σου, Γιώργο.
0: Κατάλαβες να σου λέω.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν είναι μαγιά, είναι μα.
1: Ναι, κατάλαβα, έχεις δίκιο και μ' άρεσε την άλλη φορά που το
0: είπες. Και όχι μικρή, μεγάλη, με κεφαλαία, ναι, γράμματα, τεράστια,
1: ναι,
0: λέξη.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη λέξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά, έτσι. Λοιπόν, πάω καλά. Είναι τώρα 4 μέρες. Όχι ότι δεν πίνω τα φάρμακα αυτά που μου φέρει ο φίλος.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, σου είπα ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για μένα, ναι.
1: Κάνω ό,τι
0: μπορείς. Έχω προσπαθήσει και άλλες φορές, σου είπα, και δεν τα κατάφερα, γιατί είχα και ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με οικογένεια. Είμαι χωρισμένος. Πριν 4 χρόνια ο γιος μου το είχε δει και η τηλεόραση, αν το θυμάσαι, αν το είχες δει. Είχε σκοτωθεί στη Λεωφόρο Μαραθώνος.
1: Τι λες μου.
0: Ναι, πριν 4,5 χρόνια τώρα.
1: Με αυτοκίνητο μηχανή.
0: Με αυτοκίνητο. Ήταν μόνος του, πήγε στην κοπέλα του, στο Χαλάνδρι, αυτός έμενε στο Μαραθώνα, εκεί δούλευε το παλικάρι μου. Τον πότισε το κοριτσάκι αυτό το καλό, να μην το χαρακτηρίσω. Τον πότισε 2 μπουκάλια βότκα και αντί να τον κρατήσει στο σπίτι, γιατί ήταν χάλια, αντί να τον κρατήσει στο σπίτι, του λέει πάρ' τα κλειδιά και φύγε τώρα.
1: Ωραία, και είναι το παιδί, ήταν νέο παιδί, είναι παιδί μικρό.
0: 33-34 χρονών, παλικαράκι. 34 χρονών, 33, σαν 34 πήγαινε.
1: Μου είχες πει...
0: Αποκεφαλίστηκε η ηλία μου.
1: Τι λες εσύ, να σου πω.
0: Το τρακάρισμα αυτό το έδειξε και η τηλεόραση. Το οποίο πήγε και καρφώθηκε πάνω σε ένα πεύκο.
1: Το
0: αμάξι κόπηκε στα δύο, πήρε κατευθείαν φωτιά. Αν φόραγε τη ζώνη του,
1: ναι,
0: από ό,τι μας είπε ο εμπειρογνώμης αυτός που πήγε και είδε, ας πούμε, το συμβάν εκεί πέρα,
1: ναι,
0: δεν θα παίρνα άνθρωπο, θα παίρνα ένα κάρβουνο.
1: Αν φορούσε τη ζώνη, θα κεγόταν εκεί, φαίνεται, επιτόπου, ε?
0: Βέβαια, δεν θα μπορούσε να βγει από μέσα και θα κεγόταν μέσα, γιατί με το που χτύπησε το αυτοκίνητο στο πέχο επάνω, πήρε κατευθείαν φωτιά, κόπηκε τα μάξι τα δύο, δηλαδή δίπλωσε τα μάξι, χτύπησε στη μέση το αυτοκίνητο, στο πλάι, και δίπλωσε. Με 180 πήγαινε. Με 180 χιλιόμετρα δεν καταλάβαινε, ήταν λιώμα το παιδί. 2 μπουκάλια βότκα τώρα, τι αίσθηση να έχεις. Τι αίσθηση να έχεις. Λοιπόν, και μου λέει και λέει ο εμπειρογνώμης ότι αν φόραγε τη ζώνη θα έπαιρνες ένα... Δεν θα έπαιρνες άνθρωπο, θα έπαιρνες ένα κάρβουνο. Ευτυχώς για μας που πήραμε το παιδί όπως ήτανε, τέλος πάντων, πώς ήτανε, δίχως κεφάλι ήτανε, στεγνά το κεφάλι του κόπηκε, δεν καταλάβει τίποτα.
1: Τι λες μωρά.
0: Αυτός είναι τη γέννησή του και το θάνατο του ταυτόχρονα. Λοιπόν, και πήραμε το παιδί έτσι όπως το πήραμε, τέλος πάντων. Εντάξει, να γίνει.
1: Να σου πω, ρε Γιώργο, άλλα παιδιά.
0: Έχω μια κόρη.
1: Μια κορούλα.
0: Η οποία είναι μαζί με τη μαμά της, την έχει κάνει η μαμά της σαν τη μόρη της. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά
1: καταλαβαίνω.
0: Είναι ορισμένα
1: την έχει κάνει γεννήτσαρο.

0: Και όχι μόνο.
1: Από ξενότρια θα είναι όπως κάτι φοβερές μανάδες που βγάζοντας τα
0: ποδήλατα. Να μην με ξαναενοχλήσεις, μπαμπά μου λέει, ποτέ. Τις λέω, οπότε τις λέω, μου λες αυτό το πράγμα, ότι να μην σε ξαναενοχλήσω και να μάθεις, τις λέω, ότι πέθανα, δεν θα σε ειδοποιήσουν, τις λέω. Θα το μάθω, μου λέει, αυτό το πράγμα. Δηλαδή με μία απάθεια λες και μίλαγε σε κάποιο ξένο.
1: Σε κάποιο ξένο.
0: Δεν έχεις ιδέα.
1: Δεν παίζει ο ταπίδα, σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, Ηλία, να σου πω κάτι. Έχω δύο μαχαίρια. Το ένα είναι πληγή που δεν κλείνει.
1: Βέβαια.
0: Είναι το παλικάρι μου. Δεν κλείνει αυτή η πληγή με τίποτα. Και το δεύτερο μαχαίρι, αυτό που με πονάει, είναι στη ζωή. Και αυτό είναι το χειρότερο, Ηλία μου. Ο γιος μου έφυγε. Δεν θα το κάνω άλλη φορά. Μπορεί να τον συναντήσω όταν φύγω κι εγώ.
1: Να είναι η κόρη σαν να είναι φευγάτη.
0: Στη γιορτή μου τίποτα. Πάσχα τίποτα. Χριστούγεννα τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχω.
1: Είναι επηρεασμένη από τη μάνα, Γιώργο μου.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτή είναι η καταστροφική γονείς που είναι εις βάρος του παιδιού τους. Δεν ξέρω πώς. Δεν εκδικούνται τον άντρα ή τη γυναίκα. Εκδικούνται...
0: Την έκανε ίδια. Ίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Να γυρίσει που λένε ο πατέρας με την κόρη είναι ερωτευμένη και η μάνα με το γιο είναι ερωτευμένη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να γυρίσει τώρα η κόρη μου που μέχρι πριν χωρίσω, ας πούμε, τη γυναίκα μου, είμαστε όχι κολλητάρια, τα πάντα μου λέγε. Έφυγα για Γερμανία επάνω και με ανάγκασε να φύγω από Γερμανία, γιατί πήγα να δουλέψω εκεί πέρα με καλά λεφτά, και με ανάγκασε και γύρισα πίσω για αυτήν, για την κόρη μου.
1: Το πιστεύω, γιατί ο πατέρας με το κορίτσι του είναι ακόμη, σε καταλαβαίνω σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό με πονάει όμως.
1: Το πιστεύω, είναι χειρότερο αγκάθι από το άλλο, το κακό, το μεγάλο.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ο θάνατος του γιού μου έγινε, τελείωσε. Εννοώ, ας πούμε, ότι...
1: Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, μπορεί να το φέρεις πίσω.
0: Μπράβο.
1: Έγινε, λοιπόν, το κακό, το φοβερό κακό, προς Θεού, δεν το πάρουμε όποτε και τι έγινε, αλλά το άλλο, ναι, το κορίτσι, κάποια
0: αυτό,
1: μέρα μπορεί να βγει.
0: Αυτό είναι το καθημερινό όμως, Ηλία μου.
1: Το ξέρω, Γιώργο μου.
0: Που να θέλεις να πάρεις κάπου τηλέφωνο να πεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε.
1: Και ας πω και κάτι άλλο, δεν σε δικαιολογώ καθόλου, γιατί στον εαυτό σου τον είπες πως έχεις κάνει λάθος.
0: Όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα.
1: Άκου τώρα.
0: Τίποτα.
1: Και άντε τώρα μετά να συνέρθεις εσύ από αυτό το που κάνεις, η χρήση μετά από αυτά που σου έχουν συμβεί. Δεν το δικαιολογούμε, αλλά κουράγιο σου εύχομαι, τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε άλλο, Γιώργο. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
0: Να σε καλά, καλό
1: σου βράδυ, Γιώργο. Ωραία, τι υπάρχουν δράματα. Καταλαβαίνω, τα λέω, καταλαβαίνω. Αυτό το βιβλίο που έχω γράψει, παιδιά, το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Γιώργο, δεν είναι τυχαίο αν με ακούς. Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, το οποίο είναι εκδόσεις Όστρια. Δεν βλογάω το αγένεια μου αν είναι το βιβλίο που έχω γράψει εδώ. Θα σου διαβάσω μονάχα ένα πράγμα, Γιώργο. Για σένα το κάνω τώρα αυτό. Αυτό όποιο θέλει το βρει σε βιβλιοπολία τη γειτονιά, λέει, μου φαίνεται το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση από εκδόσεις Όστρια. Μανάδες που βαφτίζουν κρυφά τα παιδιά τους. Πατεράδες που κατηγορούνται ψεύτικα ακόμη και για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών τους από μανάδες μενάδες με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα παιδιά τους. Κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες εναντίον παιδιών και γονέων. Ένα βιβλίο ύμνος για τους καλούς πατεράδες, ένα βιβλίο φραγγέλιο για τις κακές μανάδες και δίδαγμα για το τι πρέπει να μην κάνουν οι καλές μανάδες. Ένας Γολγοθάς αυταπάρνησης ενός γονιού για το καλό των παιδιών του. Τα βλέπουμε και τα έχω γράψει εδώ, γι' αυτό, Γιώργο, είπα σε καταλαβαίνω. Δεν είναι το ότι σου πέταξε ένα σε καταλαβαίνω για να σε αποφύγω σε τίποτα. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο, δεν αντέχει σελίδα-σελίδα να διαβάσεις. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Δεν το λέω για να πουλήσω, μην παίρνετε τίποτα. Να ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το βιβλίο για κάθε γονιό που έχει τυρανηθεί από είτε γονιός άντρας από τη γυναίκα, βγάζοντας αποθυμένα στα ιδιωτικά της, μετά κατηγορώντας και αποξενώντας το παιδί του, το πληρώνει το παιδί, είτε πατέρας πάλι ασυνείδητος, ο οποίος εναντίον της μάνας με άδικους τρόπους. Εντάξει, ξεκαθαρίζω και τις δύο πλευρές. Αλλά ήθιστε, 70% η πέτη της αποξένωσης, μην πειράξουν τις γυναίκες, σας λατρεύουν, σας αγαπάω. Από μια μάνα είμαι κι εγώ, από γυναίκα είμαι γεννημένος. 70% είναι τυραννημένοι πατεράδες και 30% οι μανάδες. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλώς το Γιώργο.
2: Γιώργος Μέγαρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Σχετικά με το θέμα της τροχέας.
1: Ναι.
2: Κανένα περιπολικό από αυτά που έχουν αράξει και σταματάνε τα γιοταχή αυτοκίνητα, εάν το πάρεις και το περάσεις στο κταίο, κάτω από 10 ζημιές το λιγότερο δεν θα το βρει. Δηλαδή, αυτός που οδηγεί, ο αστυνομικός στο αυτοκίνητο, αν το πάρεις και το πάρεις στο κταίο, θα είναι ή από τα κάκια ή από σύστημα διευθύνσεως, θα έχει πρόσυγα το τιμόνι του ή θα έχει άλλες φθορές ή χορύπανση και σταματάει το οποιοδήποτε αυτοκίνητο να κάνει έλεγχο.
1: Ναι.
2: Μου έχει τύχει συνεργείο να σταματάει τα αυτοκίνητα να έχουν ένα τεχνικό στο μηχάνημα που κάνει αναλύσεις καυσαερίων και να έχει βάλει την τσιμπίδα πίσω στην εξάτμιση και να το βγάζει ρυπογόνο το αυτοκίνητο, ενώ ήταν καινούργιο μοντέλο καινούργιας τεχνολογίας, αλλά έπρεπε να τον γράψει.
1: Άκουρα.
2: Είμαι δεύτερος στη σειρά.
1: Ναι.
2: Βλέπω το μηχανικό με τα πολιτικά, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τον αστυνομικό εννοείς, ε?
2: Ο αστυνομικός υπηρεσία και έχει ένα τεχνικό υπηρεσία συνεργείου.
1: Έχει τεχνικό, ναι.
2: Ναι. Μου λέει βάλτε αυτοκίνητο. Του λέω το βάζω το αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο να μαρσάρει πεταλιά στην πεταλιά. Δηλαδή στροφές πολλές και προτού πέσουν στροφές δεύτερες στροφές.
1: Ναι.
2: Το δικό μου αυτοκίνητο όμως το είχα περάσει από το δικό μου μηχάνημα, από τον έλεγχο.
1: Ναι.
2: Του λέω καταρχήν αρχή αυτά τα αυτοκίνητα που έγραψες, εάν δεν τα σβήσεις, τώρα θα πάρω κανάλι και θα σας κάνω ρεζίλι. Μου λέει ποιος είσαι, θα σου εξηγήσω, του λέω ποιος είναι. Καταρχήν αρχή το μηχάνημα που έχεις δεν έχεις αλλάξει το φίλτρο. Κάθε ένα-δύο αυτοκίνητα που περνάει πρέπει να ανοίξει το μηχάνημα, να περάσει μια ροδέλα που είναι ένα φιλτράκι για να είναι καθαρτό, σαν βαμβάκι να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Ναι.
2: Που έχει κρατήσει τα καυσαέρια τα δικά σου.
1: Ναι,
2: αφού
1: ναι.
2: έχουν περάσει 10-20 και έχει φλωμώσει αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
2: Το βιτράκι δίνει ρήπους. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει εμείς κάναμε τη δουλειά μας, να πούμε, αλλά πας περιπτώσει να έγινε χαμός το ίσιωμα, να μην τα πολυλογώ. Τα δικά τους αυτοκίνητα τα επισκέπαζα εγώ. Εάν το αυτοκίνητο αυτό, οποιοδήποτε αυτοκίνητο γιοταχή, το πάρεις από το αστυνομικό τμήμα και το περάσεις από το κέντρο, δεν περνάει. Το λέω
1: με την εμπειρία σου σε αυτό που είχες.
2: Βεβαίως. Από εγώ τους τα φτιάχνα. Εγώ τους τα φτιάχνα. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Τώρα έχουν πει τα τρακτέρ πρέπει να είναι καινούργιας γενιάς και να είναι ή ηλεκτρικά γιατί κάνουν ρήπους. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που δεν ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται. Θέλεις να ακούσεις και το τρελό. Κάθε σπίτι που έχει πηγάδι 3.000 πρόστιμο αν δεν το δηλώσει. Ρε εσείς τρελοί, ρε ανώμαλοι. Υπήρχε σπιτάκι που δεν είχε ένα πηγάδι και πηγαίναμε να πούμε και παίρναμε λίγο νερό να πούμε. Όποιος δεν είχε πηγάδι να πούμε, παίρναμε ένα κουβά νερό για το σπίτι. 3.000 πρόστιμο λέει να δηλώσουν. Όπως αν έχεις πάνω από 21 ελαιόλεπτα να πάντα δηλώσεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και πάμε και στο τελευταίο για να μην σε κουράζω.
1: Ναι, Γιώργο, ναι.
2: Είπε ένα ωραίο ποιηματάκι, κυρία.
1: Ναι.
2: Μου άρεσε. Αλλά με παραπόδα το όπλο δεν κάνεις άλτιση. Γι' αυτό έπρεπε να το σχεδιάσει προτινόμενο το όπλο. να κάνουμε άλτιση.
1: Είσαι παρατηρητικός πολύ.
2: Ναι, είμαι παραπόδα. Παραπόδα δεν σου κάνει η αμαλτησία σένα.
1: Το παραπόδα ναι, ναι. Υποτίθεται πως το έχουμε παρατεταμένο.
2: Προτεταμένο. Προτινόμενο, προτινόμενο. προτινόμενο το απλό. Να το διορθώσει λόγω στρατιωτικής υπηρεσίας. 33 μήνες στην πολεμική αεροπορία ο κύριος.
1: Γιώργο, να σε καλά και χρόνια πολλά για τη Λένα, για χθες.
2: Να σε καλά,
1: Γιώργο. Μην νομίζεις το μυαλό και χθες, παιδιά. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τις κοτούρες μας. Έτσι, και αν και είπα χθες, τι λένε τους φίλους που έχουμε μιλήσει, ή Κωνσταντίνους χθες, τα είπαμε χθες για τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, Ντίνες, Ελένες, Λένες και τέτοια. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Μηδενή μύθο δικαιώσεις. Κάνε πρώτα μύθο εσύ αυτό ακούς, λέγανε αρχαίοι μου πρόγονοι. Από γυναίκα γεννηθεί τα φαύλα. Αλλά και από γυναίκα όμως γίνεται ο Ταυκρήτων. Σπέι πριν στο Διογέννη. Καταλάβατε.
1: Ναι. Κωστά.
3: Ναι, δεν θα κοιμά μόνο μια άποψη. Υπάρχουν δύο οι απόψεις. Ναι. Αλήθεις είναι δύο, οπότε δεν ήταν μία.
1: Ναι.
3: Και πάμε τώρα στα δικά μας. Ακούω πολλούς που διαμαρτύρονται.
1: Ναι.
3: Μα ποτέ δεν υπήρχε δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα. Μόνο οι αρχαίοι μου πρόγονοι είχαν δικαιοσύνη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα συγκαίουμαι, όπως έχω ξαναπεί, τρία διαφορετικά πράγματα. Άλλο δικαιοσύνη, άλλο δίκη και άλλο δίκαιο. Η δικαιοσύνη η ιδέα μου ήταν, είναι και θα παραμείνει τα τσική. Έχεις τον πεζαχνά και τις άκρες, τη βγάζεις καθαρή. Δεν έχεις. Γρήγορα, πτέρυγα μουσικό στο Μαραγαντρίνο φυλακή. Η δίκη. Ποια ήταν η δίκη. Ηλία, ήταν κόκκι θέμιδα. Δεν λένε θέμιδο μέλαστρο.
1: Ναι.
3: Είχαν δύο κόρες, την Ειρήνη και την Ευνομία. Μόλις η δίκη τα είχε καλά με την Ευνομία και τον καρπούνι που όταν έτσι μέση δίκαια, και ο κόσμος είχε ροκάνα και πέρασε καραμπάτικα, του ερχότανε καμαρωτή, καμαρωτή και ήρθε. Δίκαιο. Για να υπάρχει δίκαιο, όπως λέει και ο Πλάτωνας η πολιτεία του, πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Ποιος από αυτούς που με κυβερνάει έχει μέτρο. Οι 300 δεν ξέρουμε. Ούτε. Όλοι μπαίνουν από ένα ντούμπνεφας κουστούμι χειμώνα κατοχέρι και βγαίνουν από 30 κουστούμια αρμάνι και από 10 μέχρι 40 σπίτια ο καθένας. Είναι έτσι ή δεν είναι. Είναι έτσι, κύριε, είναι ή δεν είναι.
1: Είναι με αυτά που ακούμε και τώρα τελευταία, ειδικά φυσικά και είναι, Κώστα.
3: Ακριβώς. Γιατί αν εμείς οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων παίρναμε στις αποσκευές μας από τα κρογιάρια του Αιγαίου τη γλώσσα του Όμηρου, τους μεγάλους μας σοφούς, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, του Γιδίδη που είναι σύγχρονος ακόμα και τώρα, Σοφοκλή, περιπέτει όλους οι υπόλοιποι, όλους αυτούς. Και από τα κύματα της πανέμορφης θάλασσας του Αιγαίου μας, τους μεγάλους μας και αρχαίους μας ποιητές, από Σαφού μέχρι Πίνδαρο, από Πίνδαρο μέχρι Σωρωμό και Κάλπο, και τους μεταγενέστερους, Ελίτικα, Βάμπιζε, Πέρικα, Τσορίτο, και όλους αυτούς. Και περπατούσαμε στα ίδια ιερά μονοπάτια που περπατάνε όνες τώρα οι πρόγονοί μας, δεν θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Για όλα φταίμε εμείς και αυτούς τους αφρίους που ψηφίζουμε, δεν συμφωνείς.
1: Yeah.
3: Φταίμε ή δεν φταίμε. Κύριε Ηλία, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, ακούω, Κωστά, δεν σε διακόπτω, γιατί τι να θα μπω στη, θα πεταχτώ μέσα στη, στο λόγο σου σαν να σε προβοκάτορο, προβοκατόρο, προκάρο.
3: Και επειδή δεν μίλησα για την Φρίνη, η Φρίνη έπιασε κορόιδο. Το μεγάλο Διογέννη. Του είπε έλα το βράδυ και κλεισοπόσαμε μόνοι του. Και μόνοι να πούμε είχε του πάνε την υπερέτρια. Γιατί λέει να πούμε πας χρυσή της λιχνίας, πας θα γίνει ομία.
1: Όταν το πρωί του είπε το ότι δεν ήταν ίδια.
3: Ακριβώς.
1: Και του ποτίσου για την υπερέτρια.
3: Ναι. Και τη λέει και αυτός από γυναίκα γεννηθεί τα φαύλα και απαντάει πριν έτρωνε και από γυναίκα γεννηθεί τα κρίτων, να δει τα καλύτερα.
1: Mm.
3: Όταν δικάστηκε και την πήγανε στο δικαστήριο, ότι δικάζαν έξι δικαστές άντρες. Με του παρουσιάστηκε το εδώ του κατηγορημένου, κάνει το όνομα και σύνει τα ρούχα της.
1: Mm.
3: Και μένει ο δόγιον όπως είναι κάνει η μάνα της. ήταν τόσο μεγάλη ο Μορφιάδης που είχε έτσι οι δικαστές τα μπουθήκαν από τον Μορφιάδη και είπανε ότι αυτό το πράγμα είναι δώρο των Θεών που το έδωσε στους ανθρώπους. Αυτό το κάλος, αυτή η ομορφιά. Εάν τη δικάζουμε, είναι σαν να δικάζουμε τον ίδιο τον Θεό. Γιατί να δώσαν. Καταλάβατε κύριε Ηλία. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, μια ζωή να πούμε ο άντρας θα γυρίζει πίσω γύρω γύρω από την Εύα. Μα είναι και το προπατορικό μας αμάρτημα αυτό. Ο Θεός δεν είπε. Έλα εδώ εσύ Εύα, γιατί έφαγε στο μήλο. Δεν φταίω εγώ του λέει παιούλη μου. Ο κατηραγμένος όπινε γέλασε ρωτάει τον Αδάμ. Καλά ρε πάρε. Εσύ δεν θα το κουτούπωσες. Ο Αδάμ επειδή είχα την αμία και την αγάπαγε πολύ. Και όπως έχω ξαναπεί, ο άντρας αγαπάει, η γυναίκα ερωτεύεται, έχει μεγάλη διαφορά του. Η γυναίκα το μόνο που αγαπάει είναι το παιδί. Τον άντρα της κοιτάνε το κοροϊδί της 100 φορές την ημέρα.
1: Και μερικές φορές είναι το παιδί της.
3: Καλά, αυτά είναι ξερές στον κανόνα. Αυτά είναι ξερές γίνονται. Και ο Θεός αποκρίθηκε. Εσύ έμαθα γεννάς και θα πονάς. Και εσύ Αδάμ ο δρόμος να είναι σπαρμένος με αγκάθια και θα γυρίσει σε όνια γύρω γύρω από την Εύα. Όπως γίνεται το. Γιατί μια γυναίκα μας πασιώνει, μια γυναίκα μας απανώνει, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
3: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό το θείο πλάσμα. Και θα ήθελα να δώσω και τις καλησπέρες μου στη γλυκιά ποιήτρια της εκπομπής. Και στο Παρπαγό Σάντο, στο Πό Γέροντα. Και στον Παππούλη τον Παναγιώτη. Και στον Γιώργο από το Μενίδη.
1: Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά. Και τώρα επειδή είπε ο Κώστα για τη δίκη της Φρίνης, στην Ελλάδα το παίξε σε ένα έργο καταπληκτική κορμάρα τότε, που πάντα ήταν ωραία γυναίκα, έπαιξε η Ζωή Λάσκαρη. Έκανε τη Φρίνη και την ώρα του δικαστηρίου δεν τάσκησε τα ρούχα της, πέφτει, ήταν ένα, πώς το λέμε, το αρχαιολινικό που έχουμε αυτό και έπεσε από τον ώμο της και έτσι έζησε το φως, δείχνοντας ένα γυμνό για ελάχιστο... Έτσι ιστορικά καλλιτεχνικά τώρα λέω, συμπληρώνοντας αυτό του Κώστα τη δίκη της Φρίνης. Την έπαιξε η Θεός χωρέστηνα η πανέμορφη Ζωή Λάσκαρη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Τα σέβη μου κύριε Ηλία, πώς είστε?
1: Να είστε καλά εσείς.
4: Όσα το Θεό, μια χαρά.
1: Όνομα?
4: Δεν θα σας... ονομάζομαι Ιωάννης.
1: Έλα Ιωάννη.
4: Καλά από Γαλλία.
1: Πρώτη φορά μιλάμε με Ιωάννη.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν τον Απρίλιο όταν είχαμε μια συζήτηση για το αν ήταν επανάσταση η Χούντα.
1: Ναι, ναι.
4: Κύριε Ηλία, δράτωμη της ευκαιρίας του ανθρώπου που είπε νωρίτερα πως το πηγάδι πρέπει να το δηλώσει κάποιος στην οικία του, ιδάλλως θα πάρει πρόστιμο 3.000 ευρώ.
1: Ναι.
4: 2.000 ευρώ. Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Ηλία. Δεν είναι μόνο αυτή η είδηση η οποία με οθεί να σας καλέσω. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία αν τα βάλει κάτω οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα. Η κυβέρνηση αυτή και όχι μόνο αυτή κακά τα ψέματα, αυτή όμως το έχει δηλώσει πως δρά και νομοθετεί σε μία γραμμή αντινατιβιστική. Αντινατιβιστική είναι τα λόγια του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κάποιος ψεκασμένος, κάποιος δημοσιολόγος. Ο κύριος ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει πει, έχει δηλώσει πως θα κυβερνήσει με γνώμονα αντινατιβιστικό. Και αυτό μάλιστα το έκανε προεκλογικά.
1: Θέλω να μου αναλύσεις τη λέξη.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα, πως δεν ανέλησε κανείς ο οποίος ψήφισε το κόμμα αυτό, την λέξη αυτή. Αντινατιβισμός. Δεν σκέφτηκε τι σημαίνει αντινατιβισμός.
1: Σωστό.
4: Το οποίο μας υπόσχεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Αν βάλετε κάτω και δείτε όλες τις ειδήσεις, οποιαδήποτε είδηση θέλετε εσείς, είναι αυτή η οποία αναγκάζει τους ανθρώπους να δηλώσουν το πηγάδι τους, ιδάλλως θα πληρώσουν 3.000 ευρώ. Είναι αυτή που κάνει τους ανθρώπους να πετάνε τη σοδιά τους. Είναι αυτή που μας αναγκάζει να πληρώνουμε ακριβό το ρεύμα, ακριβότερο της Ευρώπης. Είναι αυτή η οποία έχουμε την χειρότερη αγοραστική δύναμη. Ποια είδηση θέλετε εσείς από την καθημερινότητα? Mm. Ελάτε να την βάλουμε κάτω. Όποια είδηση εσείς επιθυμείτε και εγώ θα σας αποδείξω πως είναι σύμφωνη με την αντινατιβιστική γραμμή της κυβέρνησης. Η αντινατιβιστική γραμμή τι σημαίνει? Πως είναι κατά των natives, δηλαδή κατά των γηγενών ανθρώπων της χώρας αυτής. Mm. Η κυβέρνηση αυτή, αγαπητέ μου κύριε Ηλία, για να μην καταχρώμε τον χρόνο και την ευγένειά σας.
1: Όχι, μου κάνεις ωραία ανάλυση και είναι ο λόγος σου ενδιαφέρον πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να καταχρηστώ τον χρόνο σας.
1: Δεν πειμείς από λοιπόν, σου, πες μου, ναι, ναι, ναι.
4: Η κυβέρνηση αυτή, και σας ξαναλέω, πείτε μου εσείς ποια είδηση θέλετε, ποια επιθυμείτε να βάλουμε κάτω στο τραπέζι να την αναλύσουμε και θα σας αποδείξω πως δρά με σκοπό την εξολόθρευση και αντικατάσταση του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε είδηση εσείς επιθυμείτε, αν την βάλετε κάτω στη συνάρτηση αυτού που λέω, θα δείτε πως έτσι ακριβώς βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα όταν έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και πληρώνουμε τα ακριβότερα αγαθά. Ουσιαστικώς μας κάνει την ζωή μαρτύριο, εξωθώντας τους νέους είτε να φύγουν από τη χώρα, είτε να βάλουν τέλος στη ζωή τους, όσο μακάβριο και αν φαίνεται αυτό, ώστε να ξεμπερδεύει σιγά σιγά με τους natives γηγενείς Έλληνες και την αντικατάστασή τους σταδιακά αλλά σταθερά με νέους εντός εισαγωγικών Έλληνες, οι οποίοι θα μοιάζουν με την ταινία του Christopher Nolan.
1: Δεν απαντάω γιατί ήταν μια ανάλυση πραγματικά ουσιαστική με τα πράγματα όπως ακριβώς γίνονται σήμερα. Δεν είπα τίποτα άλλο παρά μια ανάλυση πολύ βαθιά στην ουσία πραγμάτων σημερινών νόμων καταστάσεων που ζει ο πολίτης. Να σου πω στη Γαλλία είσαι κύριε Ιωάννη.
4: Μάλιστα.
1: Έξω
4: Μάλιστα κύριε Ηλία. Σας ζητήσω και εσάς αλλά και τους ακροατές σας από εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε είδηση έρχεται στα αυτιά σας, να αναλύεται, είναι όντως αντινατιβιστική, και θα δείτε πως όλες οι ειδήσεις που έρχονται καθημερινά στην τηλεόρασή μας, στα νέα, στην εφημερίδα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες μα όλες οι ειδήσεις συνάδουν στην ατζέντα, στην αντινατιβιστική την οποία έχει.
1: Να σου πω, Ιωάννη μου, σου ζητώ συγγνώμη, διακόπτω. Πήγα να γράψω και τη λέξη για να την αναλύσω λίγο. Αντιναβή.
4: Αντινατιβιστική.
1: Αντιναβιστική.
4: Αντινατιβιστική. Εκ του native, ο οποίος είναι ο γηγενής μιας χώρας. Native θεωρούνται οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Φανταστείτε να έβγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ και να έλεγε ότι εγώ θα κυβερνήσω την Αμερική με γνώμονα αντινατιβιστικό. Δηλαδή θα εξολοθρεύσω τους γηγενείς κατοίκους της Αμερικής.
1: Σκέφτεστε
4: τι θα γινόταν την επόμενη μέρα.
1: Σωστά.
4: Εμάς όμως όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει, υπόσχεται ότι θα κυβερνήσει με σκοπό να εξολοθρεύσει τους γηγενείς Έλληνες, τότε όχι μόνο τον στηρίζουμε, αλλά τον εκεκλέγουμε Πρωθυπουργό και τον στηρίζουμε. Βέβαια τώρα το κατά πόσο εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης στη θέση αυτή είναι συζητήσιμο, γιατί τα μηχανήματα της Νέας Δημοκρατίας όταν γινόταν η ψηφοφορία για αρχηγό του κόμματος είχαν πάθει εκεί πέρα ένα πρόβλημα, έτσι έχω ακούσει.
1: Ναι, είχε γίνει ένα προβληματάκι, ναι, και ανατραπήκανε, ναι.
4: Ναι, γιατί singular logic λέγονται κάποια παρόμοια πράγματα, τώρα με την επιστολική ψήφο. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογία. Το ίδιο θα πίστευα να σας πω την αλήθεια και για το γεγονός το οποίο σας αναφέρω. Mm. Πώς είναι, δεν γίνεται. Σίγουρα θα είναι κάποιο είδους συνωμοσία, κάποιο είδους έτσι ψεκασμένη είδηση, όπως αρέσκονται να λένε οι κυβερνητικοί. Παρ' όλα αυτά, όσο και να θέλω να καταρρύψω
1: η πραγματικότητα και οι πράξεις δείχνουν αυτό που λες.
4: Ακριβώς. Κρατήστε λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού σας αυτό που σας αναφέρω. Και στο επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, βάλτε το λίγο στην συνάρτηση αυτή να δείτε κατά πόσο ισχύει ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σας έχει καλά.
1: Να είσαι καλά. επειδή κράτησες και ένα ύφος έτσι λίγο το πληθυντικό και τέτοια, γι' αυτό σου λέω κύριε Ιωάννη, αλλά σε μένα μου άρεσε η αμεσότητα. Να είσαι καλά Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ για τα παρατηρήσεις. Αν εξετάζουμε τα πράγματα όπως μας τα έκανε λίγο πιο λιανά, το πούμε λαϊκά, δυστυχώς αυτό σημαίνει. Τελειώνουμε.
5: 2 λεπτά έχουμε.
1: 2 λεπτά. Δεν έχουμε γραμμή, οπότε εντάξει θα τελειώσουμε έτσι. Τι να πρωτοπεί κανείς και τι επίλογο να κάνει. Έτσι, τι να πει. Αυτό που έχω να πω μονάχα είναι πως επειδή σήμερα άκουσα κι εγώ κάπου, εύχομαι να μην συμβαίνει, γιατί την Τετάρτη μετά θα χορέψω κάποιο που τόλμησε να πει ότι μια κυρία θα τα αφήσω για 2 μέρες για να δω που θα βγει μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη. Δεν είναι εύκολα σε ένα κορίτσι και εγώ τα 2 κορίτσια μου τα έχω κάνει και δεν θέλω να δουν τον πατέρα τους, γιατί θα μετανιώσεις εσύ που δασκαλεύεις και που υπάρχεται τέτοια εκπαιδευτική στα σχολεία και εμένα οι 2 κορίες μου δεν θέλω να δουν τον μπαμπά τους, γιατί τους έκανα εγώ. Για θυμηθώ λίγο τον Γιώργο που μου είπε έτσι για αποξένωση του παιδιού του. Γι' αυτό σου λέω Γιώργο μου, το ότι έχουμε γύρω μας εμπειρίες και πράγματα που όταν λέμε σε καταλαβαίνω, λιγότερα λέμε στον αέρα και λιγότερα έχουμε ζήσει, καταλαβαίνουμε. Περισσότερα οι πράξεις και λιγότερα τα λόγια πολλές φορές που δεν θέλουμε να θίξουμε και ανθρώπους μέχρι να τραβήξουν κάποιοι τα άκρα για να δουν και το δικό μας, την άκρη τη δική μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 κάθε μεσημέρι εδώ. Αύριο Σάββατο 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίο. Μου φέρα το κουβέντα του Γρηγόρη του Σερέτη, χαμός από πάνω, και όλες τις άλλες εκπομπές, ή το Γαριφάλου που έφερα εγώ κουβέντα, ή όλα τα παιδιά, όλους, και το Alert τηλεόραση με το καταπληκτικό τον Αντρέα τον Παπακυριακόπουλο. Ενώ στο Alert, αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, 2 με 4 όπως συνήθως, θα είναι μία από τις εκπομπές αυτές, που μάλλον η σημερινή ήταν πολύ ζουμερή, πολύ ωραία και για τηλεόραση, που μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαβάκης. Δεν με τίποτα άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε από μένα τον Λία Καγκλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Από την καρδιά μας να σε ευχαριστήσουμε όσους μιλήσατε και όσους μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Φτάδες δώστα όλα, αχ κυβέρνηση Μαριόλα. Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα σώμα και ένα στόχο πρέπει να έχει κάθε καρδιά. Ένα σώμα και ένα στόχο, το ένα με κεφαλαία. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής ο Γλυκούλης. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και να πω και χρόνια πολλά, μεγάλες γιορτές σήμερα. Είναι της αναλήψεως καταρχήν, έτσι. Γιορτάζει ολόκληρη Μεσσηνία, νομός Μεσσηνία, σαν πάκρι της άκρη. Κωνσταντίνου και Λένης. Θέλω και θα πούμε πολλά. Θα είναι κάτι εξαιρετικό όπως κάθε βραδιά μας εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δεν θέλω να φοβόσαστε τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μόρο δεν τάξ, φορολογικά, φοροτεχνικά. Σας έχουμε στα καλύτερα με τους καλύτερους. Το πρώτο, περιφερειακό, λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι μαζί μας, είναι δίπλα σας. More Than Tax, Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Μπήκαμε πολύ δυναμικά, έτσι. Βέβαια. Θα σκάσουμε τώρα με τον Κούλι. Λέει τα δικά του, θα πούμε τα δικά μας. Δεν θα του περάσει. Και είναι ωραίες βραδιές για μπαλκόνι, έτσι. Ωραίες βραδιές για μπαλκόνι. Έτσι δεν είναι. Πιτσαρία Ζεάκης. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Τα πάντα όλα φτιαγμένα από τον Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63.

0: Αλλά δεν θα το ξεχάσω, Αλέξανδρε, πραγματικά δεν θα το ξεχάσω, ότι αύριο Παρασκευή ξεκινάει εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, φιλοξενούμε το Final Four. Έτσι, είναι μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η χώρα μας έχει αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four. Ξεκινάει αύριο. Νομίζω είναι ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, αν δεν κάνω λάθος. Τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ για τα δικά σας τηλεφωνάκια. Τα δικά σας τηλεφωνάκια. 210-710-8000. 210-710-8000, το οποίο θα επαναλαμβάνεται για καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής μας. Για το απλό το μηνυματάκι. Το απλό το μηνυματάκι, γιατί διευκολύνουμε πάντα καταστάσεις και πράγματα εμείς εδώ στο Μάχη 99,8, το 693 84 00 8 56. Να πω χρόνια πολλά στον Μπαρμπακώστα, ιδιαίτερα δεν ξεχωρίζουμε γιορτούλες, και όπως ανέφερε και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Καγλαμάνης, το μικρότερο παιδί από πάνω μέχρι κάτω, και τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τσιτούρη, το δικό σας άνθρωπο εδώ, Γιαννάκο μου.
1: Κάθε βραδιά
0: η συνήθεια έγινε λατρεία. Μου είπανε κάποιοι χθες, Γιαννάκο μου, χθες την εκπομπή να τον κατοχυρώσω.
1: Κάθε βραδιά τραγούδια λαϊκά, μια γιορτή καρδιά.
0: Τσιτούρη, Γιαννάκο μου.

Λοιπόν, έρχονται τα μηνυματάκια, έρχονται τα τηλεφωνάκια. Λογικό είναι σε μια εκπομπή. Όταν είναι ζωντανή η εκπομπή, όλα έρχονται. Γιαννάκο μου Τσιτουρί, αυτό που μου έγραψες, να το κατοχυρώσουμε εδώ. Η λατρεία έγινε συνήθεια. Μεγάλη συνήθεια. Καλησπέρα στο Περιστέρι, στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον user. Καλησπέρα στην Δήμητρα, καλησπέρα στην Δήμητρα από το Φαλιράκι, το παλαιό Φάλιρο. Πάμε εμείς ένα όνειρο τώρα. Πολλοί νομίζουν ότι είναι όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Το ζούμε, το ζείτε. Και η άνοδος, και η άνοδος είναι σιγουριά. Αυτό το λέω, δεν πάνε να λένε. Λοιπόν, άκουσα σήμερα, έκανε την εμφάνισή της, επανεμφάνιση μάλλον, η κυρία Καριστιανού, έτσι, με το κόμμα στη Θεσσαλονίκη πάνω. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε και το κάνουνε. Τι έχουνε να μας πούνε όμως, τι έχουνε να πράξουμε. Απογοητευμένοι, ναι, είμαστε. Ποιος θα φέρει την ελπίδα. Βασιζόμενοι οι Έλληνες μετά την κρίση, περάσαμε μία κρίση, παιδιά, όντως, ειλικρινά. Πτωχεύσαμε. Θα ρωτήσετε υπαλλήλους που παίρνανε 100 ευρώ προκαταβολή στο μισθό, αλλά για τους συνταξιούχους, ε. Ταυτόχρονα και τους συνταξιούχους να τους ρωτάτε. Αυτοί ξέρουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Που περιμένανε τον ταχυδρόμο ή πηγαίνανε στα μηχανήματα. Δυστυχώς είχαμε πτωχεύσει. Και έρχονται τώρα να σου κουνάνε το χέρι κάποιοι. Είναι αμαρτία, είναι άδικο. Είναι άδικο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τη Φωτεινή μας. Πάμε, είναι όνειρο. Καλησπέρα Φωτεινούλα μου. Καλησπέρα στο Ρέντι, το κορίτσι που αγαπάει. Καλησπέρα στην φίλη μας, την Διονυσία μου. Τι κάνεις, κορίτσι μου?

Λέμε κάτι παροιμίες όντως, τις λέμε και εμείς στο χωριό μας. Λέει, πίνει η κότα νερό, λέει, αλλά κοιτά και το Θεό. Πίνει νερό η κότα, αλλά κοιτά και το Θεό τώρα. Τώρα που χτυπάει η καμπάνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρες όμορφες στο Παγκράτη το φανταστικό. Και πάλι εύχομαι περαστικά, όλα θα πάνε καλά, δεν αγχωνόμαστε. Είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια μας, αυτό που παρέχει ο Μάχη 99,8, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Να διώχνουμε και λίγο το άγχος από την καθημερινότητα που όντως κουράζει. Όντως κουράζει. Λεβεντάκο μου, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να έχεις πολύ δύναμη μέσα σου και πρέπει. Καλημέρα στο φίλο μου, καλησπέρα στον φίλο μου, τον Άγγελο και την Βάσια. Χρόνια πολλά, χρόνια τους πολλά, να είναι πάντα καλά, να τους χαιρόμαστε. Και εμένα είναι στο χωριό μου, Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι πολυούχος, έτσι. Τώρα, λόγω δουλειάς δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας ήθη και έθιμα. Βγάζουμε την εικόνα, γίνεται μεταφορά. Γιορτάζει το γουριουδάκι μου και εγώ είμαι εδώ. Χριστέ μου! Η Μαρία μας με τον Γιώργο της εκεί. Εκπαιδευτήκε και οι δύο. Και η Μαρία και ο Γιώργος από την πλατεία Αμερική στο Ζεύγο, στο ζευγαράκι. Όμορφες καλησπέρες. Μαρία μου, καλησπέρα με τον Γιώργο, η μικρή στουρμφίτα. Να καλησπερίσω τον φίλο τον Χρήστο και τον Γιώργο, τον Μιχαηλίδη. Είναι στο Εγάλεο, πίνε τις μπυρίσεις, τους καλά κάνουνε. Μεγάλη παρέα. Αυτές οι παρέες, οι μοναδικές.

0: Ευλογημένοι να είναι όλοι. Ευλογημένοι να είμαστε όλοι και να θυμούμαστε, να μην ξεχνάμε, γιατί λένε ότι ο Έλληνας έχουμε το. Το είχε πει και ο πατέρας του κυρίου μας, κυβερνάει τώρα. Ξεχνάνε εύκολα. Ήταν τότε με το Μακεδονικό, με την διαφωνία που ήταν με τον. Θυμάμαι με τον κύριο Σαμαρά. Το είχε πει. Και εγώ, σαν παιδί τότε, έτσι μαθητή τότε του γυμνασίου, το θυμάμαι πάρα πολύ. Έλα, ξεχνάνε εύκολα οι Έλληνες για να περάσει το όνομα. Τότε με το Μακεδονικό, γιατί από τότε ήταν έβραζε, σιγόβραζε και δεν το είχαν λύσει. Ένας εξαίρετος κύριος τώρα που μιλήσε στο τηλέφωνο από τον Κορυδαλό, τον κύριο Παναγιώτη, εδώ πάει το κάπα το κεφαλαίο. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, πολύ ευγενικός. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Καζαζίδη. Αυτή βέβαια είναι και η δουλειά μας εδώ, να παρέχουμε τα τραγουδάκια για την ψυχολογία μας. Την καλή. Τώρα έχει να ακούσει τραγουδάκι με τον Άγγελο Διονυσίου, η Μαρία μας εκεί με τον Γιώργο, που θα το χαρίσει σε μένα, αλλά και στη Χαρούλα από την Κυψέλη. Εγώ το είχα πει τότε με τη Χαρούλα, είχε πει και η Χαρούλα για την Μαρία. Το ραδιόφωνο, παιδιά, έχει έρθει να ενώσει. Το ραδιόφωνο, η αγάπη του ραδιοφώνου είναι να ενώνει, όχι να χωρίζει και να διαχωρίζει. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, έχουμε και την νοσηλεύτρια εδώ, την Αθηνούλα, το 122. Έλα, θα το πάρεις το νυχτερινό. Εσύ σε κάτι άλλο παίρνετε όνομα, νομίζω, έτσι. Κονομάτε και από κάπου αλλού.
1: Παραπονό μου,
0: όχι άλλη δουλειά, μην παραξηγηθώ, έτσι. Κάτι άλλο σας δίνει, νομίζω, ο Υπουργός Υγείας. Ολαλά.

Δημητρούλα μας εδώ, η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια η Δημητρούλα μας από την 9η Ιουνίου. Έχουμε μπλέξει με τα ιατρικά τώρα, έτσι. Μια και αναφερθήκαμε και στον Υπουργό. Τι παίρνουνε, τι παίρνανε μάλλον. Ή το τι θα πάρουνε. Ή το τι θα πάρουνε. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε όλοι. Έτσι είπαμε, είναι τριπλή γιορτή σήμερα. Είναι της Αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης. Παναγιώτη μου, σε Κορυδαλλό, να το πω έτσι και το πάνος, έτσι. Παναγιώτης από Κορυδαλλό, το είπαμε το κύριο, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατσαζίδη που ζήτησε ότι έρχονται χρόνια δύσκολα. Μετά θα πάμε στα αδερφάκια, εκεί στο Εγάλιο. Τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη και τον Γιώργο. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, τον Γιάννη μας τον Τσιτούρη εδώ, το δικό σας άνθρωπο, το δικό σας το παιδί και στον Πειραιά. Που τον ακούτε βέβαια και τα Σαββατοκύριακα εδώ στο Μάχη τα μεσημέρια με πολύ πολύ δύναμη και για το μεγάλο λιμάνι για όλους τους εργαζόμενους. Η Δημητρούλα μας εκεί έχει να πει κάτι τώρα από το Φάληρο. Κυρία Δήμητρα, το 312 αν δεν κάνω λάθος, έχει να πει κάτι. Ολαλά!

0: Στη δική μου εκπομπή ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Κορυδαλλό, καινούριος εδώ, πρώτη φορά τα είπαμε. Παναγιώτη, ελπίζω να τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, το πιάνω το συγγνώμη, Δήμητρα. Η Δήμητρα από το Φάλιρο, το 73-12. Ένα τεράστιο συγγνώμη, έτσι. Το δέχομαι το συγγνώμη. Εγώ το είπα τόσο αναλυτικά και τα λέω τόσο αναλυτικά, μπορώ να το επαναλαμβάνω, να γίνεται λίγο κουραστικό, θέλω να το δίνω στον κόσμο να το καταλάβει. Λαϊκίζω πολλές φορές με την καλή την έννοια, όχι στην πολιτική όμως. Καμία σχέση να λαϊκίσω στην πολιτική, γιατί δεν είμαι πολιτικός. Καμία σχέση, έτσι, δεν είμαι πολιτικός. Θέλω να τα λέω λαϊκά, να τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να τα καταλαβαίνουμε εμείς εδώ, που θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, δεν το παίρνω όπως θέλω, το παίρνω όπως είναι. Και θέλω να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Λοιπόν, στην φίλη μας την καλή, την νοσηλεύτρια τώρα, από τη Νέα Ιωνία, αφήνουμε λίγο τον μπουρουμπούρου. Και δηλώνει η Δήμητρα και Καλαματιανή και δεν μου ανέφερε τίποτα για γουρνοπούλα. Αν και εγώ έχω να φάω γουρνοπούλα, τώρα αύριο ξημερώματα πάντως γουρνοπούλα θα φάω. Δήμητρα, απαράδεκτη, σαν Καλαματιανή που είσαι και ψηλή κιόλας και αδύνατη. Όλοι έχει βουήξει, όλη η Μεσσηνία με την κουρνοπούλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Μητροπάνο για τα παλικάρια που πίνουν τώρα την πυρίτσα του και στο Εργάλεο, εργατοπεριοχή το Εργάλεο. Χρήστος Μιχαηλίδης και Γιώργος, έτσι. Δεν ανέφερε στην κουρνοπούλα. Παναθεμάτω.
1: Και όχι αδικά.
0: Λοιπόν, δεν έλειψε αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή, Δήμητρα, και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Έλειψε, λέει, αυτή η φωνή. Όχι, ήταν η φωνή αυτή στο ραδιόφωνο εδώ. Εδώ στο Μάχη 99,8. Thank you very much.

Ήθελε τώρα, ορίστε. 7 γινοτόταν μια ζωντανή εκπομπή και καλά κάνει τώρα. Η κοπέλα ήθελε να το σώσει τώρα και μου το είπε. Γλώσσα λανθάνουσα, πάντα αλήθεια λέει. Μπέρδεψε τη Γαλοπούλα με τη Γουρνοπούλα. Κυρία Δήμητρα, όλα αυτά. Η νοσηλεύτρια έτσι μπέρδεψε λίγο. Δημητρούλα, τα λέμε όλα. Να ακούσω το τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Αμαλία μου, καλησπέρα στον Πειραιά. Καλησπέρα στο μεγάλο λιμάνι. Καλησπέρα στην Ολυμπιακή να μας, την φίλη μας την καλή. Τώρα η νοσηλεύτρια έχει ζητήσει τραγουδάκι. Μπερδεύτηκε λίγο τώρα με τη Γαλοπούλα και τη Γουρνοπούλα και μου λέει την Πετσούλα. Την ξέρω ψημένη και έξω από το καλό νερό κτλ. Κτλ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξη τον Πειραιώτη, το 283. Αλέξη μου, καλησπέρα λεβεντάκο μου. Διονυσία μου, θα τα ακούσουμε να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Ρομπίνιο. Και πάλι θα πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Είπαμε όλα τα δάχτυλα, δεν είναι όλα ίδια Ρομπίνιο. Δεν ήταν δικό μου, απλά ήταν μηνυματάκι. Και ξέρεις ότι δεν μπορώ. Θα τα διαβάσω όλα, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μεσογείων Κατεχάκη, μας ακούει το ψηλό το κτίριο πάνω και Κανελοπούλου. Αλήθεια, και Κανελοπούλου, που δεν μου το έλεγε από ποια είσοδο να πάω. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρα στην ομάδα, καλή βραδιά, καλή βάρδια να μου έχετε πάνω στο ψηλό κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη, τον αρχηγό, τον ένστολο, τον κύριο Ρομπίνιο. Κάνει και προσένια καλά.

Λοιπόν, Αθηνούλα, ήθελα να πω ακριβώς αυτό. Έτσι, ξέχωρα από το νυχτερινό, δεν ξέρω πώς πληρώνονται, πώς πληρώνεστε με τις εφημερίες. Που είχα ακούσει κάποτε, τα παίρνετε τρίμηνο, τα δίνουνε, δεν τα δίνουνε, δεν τα ξέρω καλά τα μισθολογικά. Θα τα ρωτήσω τώρα. Δεν το συζητάω. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Διονυσία μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο, λέει η φίλη μας η Διονυσία, το 163, σε ένα Νικόλα, λέει, που δεν είναι πια μαζί μας. Καλά το διαβάζω, έτσι. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Φώτη. Φώτη μου, καλησπέρα στην Αγία Παρασκευή. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά, Λεβεντάκο μου, είναι μεγάλη γιορτούλα. Σήμερα μεγάλη μέρα, μεγάλες γιορτές. Και ξεκινάω πάντα από τις αναλήψεως. Μου το κάνανε και παρατήρηση, αλλά και Κωνσταντίνου και Ελένης. Να πω καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη μου στο Περιστέρι. Καπνιστάκι.

στέναξε τα φιλοκάλια της καρδιάς μας, γιατί εγώ πολλές φορές λέω μέσα από τα σπλάγνα. Λοιπόν, μια και όπως το είπε, ακριβώς αντιγραφή θα κάνω τώρα με τον Παναγιώτη, γιατί είπα το άστο και το κύριε Παναγιώτη. Παναγιώτη σχεδόν από τον Κορυδαλλό, πρώτη φορά εδώ στην Παραίτσα, μου λέει μια όαση μέσα στους δυστυχισμένους ανθρώπους είμαστε. Είσαι, το να μιλάω κι εγώ στον πληθυντικό, Παναγιώτη μου, γι' αυτό ψιλοντρέπομαι. Λοιπόν, μια και ακούει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης εδώ, έτσι, είτε δημοσιογράφος, άλλη εκπομπή, μία άλλη. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό με τους εκλογικούς καταλόγους. Το 125 χρονών και ψηφίζουν πάνω ακόμα και δεν πάει η νεολαία να ψηφίσει. Το έχουν κάνει θέμα και θα το κάνουν θεμαρά. Και εδώ μας ακούει ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Τα δικά μας τα μηνυματάκια τώρα, τα δικά σας μάλλον. Η Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι το τριγουάζ. Καλησπέρα Μιχάλη, να πω χρόνια πολλά στις φιλενάδες μου. Να είναι πάντα καλά, να έχουν υγεία και όλα τα καλά του κόσμου. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, και από εμάς, χρόνια πολλά στις φιλενάδες σου. Χρόνια πολλά να είναι πάντα καλά. Να καλησπερίσω και χρόνια πολλά, έρχεται ένα μηνυματάκι επάνω από το Γέρακα. Γεια σου Νικολάκη μου. Σας στέλνω δυναμικούς, μα είμαστε δυναμικοί. Εδώ φεύγουνε πάνε καλαμάτα και κουνοπούλα και γυρίζουν. Τι μου λέτε τώρα. Δύναμη και θετική ενέργεια μόνο. Τα καλύτερα έρχονται, θα το λέω και θα το φωνάζω πάντα. Είπαμε με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Με τις αλήθειες όμως κερδίζουμε πάντα ανθρώπους, με κάπα κεφαλαίο. Ονοείτο.

στο Φαλιράκι και στην Αμφιάλη. Φίλοι μας είναι η Γεωργία, η νεολαία μας, έτσι, πάντα. Βασιζόμαστε και το μέλλον της χώρας μας είναι στη νεολαία. Γεωργία μου, χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και στο Φάλιρο και στην Γλυφάδα. Ναι, η Γλυφάδα, το ξέρω, έχει Κωνσταντίνο, έχει την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένη. Τη χάνει να έχω πάει και έχω περάσει και πρόσφατα. Ωραία ήταν, έτσι, όλα. Τέλεια. Γεωργία μου, να αφιερώσουμε και για τον Κώστα της, χρονιά του πολλά. Χρόνια του πολλά, να είστε πάντα καλά, είναι από την Αμφιάλη Παρέτσα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα, χρονιά τους πολλά. Παναγιώτης από το Κουκάκι, Λεβέντη μου. Να ακούσουμε τώρα έναν Γιώργο Γιαννιά, ψυχούλα. Ψυχούλα, όχι ο Γιώργος ο Γιαννιάς, για ψυχούλα. Λοιπόν, το πλανητικό το σκηνικό δεν είναι καλό. Δεν μου είναι το πλανητικό το σκηνικό, παιδιά. Παρόλα που έχει κάνει την εμφάνισή της η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς. Η Αφροδίτη είναι στον καρκίνο. Σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει συναισθηματικές αυταπάτες. Λοιπόν, όντως από σήμερα το βράδυ, ισχωρεί η Αφροδίτη στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει συναισθηματικές αυταπάτες. Αλλά μας σώζει λίγο το εξάγωνο του Ερμή με τον Κρόνο, βοηθά να μπουν λίγο τα όρια. Όταν δεν υπάρχει όριο, χάνουμε. 2-10-718-000, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-718-000. Τηλεφωνικό κέντρο 693-84-00-8-56. Να το λέω σιγά γιατί μου το λέτε. Viber και απλό μηνυματάκι. Και θα ανέβουμε, ειλικρινά θα ανέβουμε. Γιατί είναι γιορτούλες, παιδάκια, έχουμε γιορτούλες. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία. Και προσέξτε το λίγο, θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Με λίγο δύναμη της φωνής, Μάχη 99,8. Τον φίλο μου τον Νίκο, το 857, ναι, καλά το βλέπω, 857 από τον Κορυδαλό και ο φίλος ο Νίκος. Νικολάκη μου, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά. Μέσα από τα μάτια. Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος, Λεβέντη μου, ακριβώς όπως το πες.

Μιστάκη. Κάνει πετσούλα γρουτσου γρουτσου γρουτσου γρουτσου γρουτσου. Είναι τριγανιστή. Όχι σαν το φίλο μπανάνα, το ξέρω. Ου, Παναγία μου.

0: Ακούστε λέει ο Γιώργος Γιαννιάς. Ακούστε τελευταίους στίχους του Γιώργου του Γιαννιά. Για πάντα. Λοιπόν, μηνυματάκια δικά μας, μηνυματάκια δικά σας, μηνυματάκια για εσάς που αγαπάμε και εκτιμάμε πάντα εδώ στο Μάχη. Μερούλα από τον, από το Παγκράτη. Καλησπέρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρη μας, είναι η μέρη από το Παγκράτη. Όσο για τη φίλη σου να έρθουμε να μας τα πει, να μας στείλει σε μηνυματάκι. Αλλά νομίζω όλο αυτό το μουν που λέμε τώρα έτσι με τη μόδα, το fashion icon, αυτά είναι το τι θα φορεθούν νομίζω το χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Τώρα οι βιτρίνες έχουν στολιστεί με τα καλοκαιρινά. Δεν είναι, έχουν στολιστεί οι βιτρίνες με τα καλοκαιρινά. Με μπερδεύει λίγο το τραγουδάκι κοριτσάκι με το φέρι. Μαράκι μου σε κοριδαλό, με μπερδεύει λίγο. Το μόνο τραγούδι με μπερδεύει με τον φέρι. Αλλά μ' αρέσει και εμένα και θα ακούσουμε δύο, όχι ένα. Στα μέθανα είναι το φιλαράκι μου ο Γιώργος το 10-10. Γιώργο μου με τον Κώστα. Κώστας και Γιώργος, αχτύπητο δίδυμο. Αχτύπητο δίδυμο και πάντα φαν από μέθανα μεριά. Απέναντι. Ρομπίνιο παλικάρι μου, το Αθήνα μου, θα ακούσουμε και το Αθήνα μου, είναι το επόμενο.
1: Χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Δύο του φέρει, Τσάκη, τα μπερδεύω.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Λέω πολλά, ολαλά.
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Γεια σου Διονυσία μου, να σε καλά. Διονυσία.

0: λοιπόν και τα χρόνια πολλά να στείλουμε στο Υπουργείο Εργασίας στο παλικάρι μας εκεί, τον Κωνσταντίνο. Θα το διαβάσω όλα, έτσι. Κωνσταντίνε μου, χρόνια σου πολλά. Έχει βαρδιούλα το παλικάρι, θα ακούσουμε την κούνια. Τώρα πια κούνια, ολαλά. Κάτι θυμάμαι με μία κούνια εγώ. Κάτι θυμάμαι, κάτι είχα δει με μία κούνια. Και δεν ξέρω το λόγο και πόσο γιατί την ύπαρξή της. Θα το συζητήσουμε και θα τα πούμε. Λοιπόν, στο Υπουργείο Εργασίας να πούμε χρόνια πολλά που έχει βαρδιούλα ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, Μιχάλη την καλημέρα μου λέει από Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη μου δεν λέμε ακόμα καλημέρα, έχουμε δύο λεπτάκια, κοιτάω, από Πετρούπολη. Στον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μπαρμπαγιάννη μου. Ενώ να ακούσει το κορίτσι μας εδώ το καλό, το όμορφο. Να ακούσει τραγουδάκι με τον, με την κούνια. Θα την αναλύσουμε την κούνια.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα που σε έχω.
3: Γεια σου, Μπαρβαγιάννη μου, Πετρούπολη.
2: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
3: Να το γράψουμε το βιβλίο, ναι ή όχι.
2: Σε βιβλία.

Το αληθινό και το πραγματικό, το όνειρο δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα θα ανακαλύπτεις κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε να ξέρουμε. Πάντα. Το όνειρο, το πραγματικό και το αληθινό δεν σβήνει ποτέ. Πάντα, πάντα θα είναι παρόν.

0: Μια αγκαλιά μεγάλη, δυνατή και με πρωινό. Λοιπόν, όνειρο. Στον φίλο μου τον Αποστόλη από το Πορτοράφτη. Παιδάκια, είναι καλό και να ονειρευόμαστε, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα το όνειρο το κάνουμε και πράξη. Θέλω να συνδυάσω κάτι που μου είπε ο φίλος ο καινούργιος εδώ, τουλάχιστον σε μένα. Παναγιώτης από τον Κορυδαλλό, έτσι, για την όαση μέσα σε όλο αυτό που περνάει ο κόσμος και τραβάει, έτσι. Που το τραβάμε. Όλοι μαζί το τραβάμε, δεν το συζητάμε. Να πω όμως μια καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο από Πετράλωνα μεριά, Πετράλωνα City. Τάσο μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, εμείς τώρα θα προχωρήσουμε. Για τον Κωνσταντίνο που γιορτάζει, έχει τη γιορτούλα του. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, έχει βαρδιούλα και πρέπει να τα αφιερώσουμε τραγουδάκι. Αποστόλη μου στο Πόρτο Ράφτη, καλημέρα και καλησπέρα, λεβεντάκο μου. Μετά είναι ο φίλος ο Μπαρβαγιάννης απάνω στην Πετρούπολη, τα δυτικά των Αθηνών. Ναι,
1: χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου.
0: Γεια σου φίλε μου Άκη. Καλησπέρα, χρόνια τους πολλά, χρόνια τους πολλά. Μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Άκη, το 118. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους από τον Άκη. Ευγενικό. Προσφυλοπάπου. Thank you very much.
1: Καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου.
0: Θα μιλήσουμε και για μόδα. Wow. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: Όχι ότι δεν ανησύχησα, όχι ότι δεν ανησύχησα, Λεβεντάκο μου. Τον φίλου μου τον Γιώργο εδώ, έτσι, άρχοντας, αρχοντόπουλο. Τώρα το ριζογαλάκι του χθες το έφαγε. Ριζόγαλο, ήξερε σήμερα θα φάει και πίτσες. Λοιπόν, στον Γιώργο, την Τζίνα και το γιο του τον Ολυμπιακό. Και τον γιο του τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει το Final Four αύριο, έτσι. Ξεκινάει το Final Four. Δανίλο μου, καλημέρα Λεβέντη μου, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά. Μαρία μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι για τις φίλες σου. Να ακούσω ο Μπαρμπαγιάννης το τραγούδι που θέλει το δικό του, ο Μπαρμπαγιάννης μας από την Πετρούπολη. Μπαρμπαγιάννη μου, είναι οργή Θεού το τραγουδάκι. Όχι έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Το κάνουμε πολύ. Λοιπόν, το παιδί και με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο με την Τζίνα του.
1: Οργή Θεού.
0: Κανένα σε να κρατήσει κανένα μπουλάκι, Τζίνα. Έχουμε ένα παλικάρι, έχουμε ένα φτωχό εδώ πέρα τώρα στο τέτοιο.
1: Οργή Θεού.
0: Έχουμε ένα φτωχό εδώ πέρα στο τέτοιο. Θα του δώσουμε κανένα μπουλάκι. Καλημέρα, καλημέρα στη Ρένα. Ρένα μου, το επόμενο τραγουδάκι, Σαρονίδα. Ό,τι γίνεται χαμό.

Μπαρμπαγιάννη μου, υποκλίνομαι, ειλικρινά στο λέω. Υποκλίνομαι στα ακούστα σου, στα μηνυματάκια, όπως τα στέλνεις, όπως είναι γραμμένα. Λοιπόν, και πάλι θέλω να πω χρόνια πολλά στον Μπαρμπακώστα που τον ακούτε, έτσι. Το μεγάλο μας το παιδί εδώ. Τον φίλο μου τον Χάρη, να αφιερώσει για τον Κώστα, είναι τα παιδιά από το Ρέντι. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά. Έχουμε σχεδόν καταναλώσει την πρώτη ώρα εκπομπής, έτσι. Είμαστε 12 και 11 λεπτάκια. Ναι. Ακριβώς. Χρονιά του πολλά. Με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λεβεντάκο μου, τον φίλο σου, τον συνεργάτη σου. Όπως θέλεις, πάρ' το. Χρόνια του πολλά, να είναι πάντα καλά. Τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον Φορτηγατζή, το 509 από το Χαϊδάρι, να τον καλημερίσω. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Τώρα η Ρένα μας από την Σαρονίδα, με την πόλη πάνω, θα την ακούσω το τραγουδάκι, γιορτάζει σήμερα. Τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-710-8000. Μαρία μου, να σου πω λίγο κάτι στην Πετρούπολη, πάνω στην Πετρούπολη, στο Ήλιον. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί πρέπει να ανέβουμε να χορέψει ο κόσμος. Είναι γιορτούλα. Είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Όταν ήταν ανακατωθεί και το παιδί εκεί με το ριζόγαλο και με τις πίτσες τώρα. Είπες ο Βαγγέλης, ανησυχώ. Έχω όμως τον Βαγγέλη μου τον Ρούμπο, τον δάσκαλο Βαγγέλης Ρούμπος από το κάτω Εγάλεο, το 644. Κύριε δάσκαλε, κύριε Ρούμπο, καλημέρα.

Ωραίο τραγουδάκι, Ρένα μου, Σαρονίδα, και εύχομαι πραγματικά να σου πάνε όλα καλά. Το φίλο μου τον Βαγγέλη που μπήκε πάρα πολύ δυναμικά μέσα. Βαγγελάκο μου, με κάνει ανησυχώ πολλές φορές, έτσι. Ταξιτζής ο φίλος μου ο Βαγγέλης μπήκε στην εκπομπή μας εδώ με το δικό μας σύνθημα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούμε πάντα μα πάντα όλα. Λεβέντη μου, για πες μου, είναι όλα καλά? Όλα καλά. Τάσο μου από Πετρέλαιο, να σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να πω καλημέρα στο Κολωνάκι, στον φίλο μου τον Φώτη, που γύρισε από την Αργεντίνα. Καλά το λέω, Λεβέντη μου. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί τα ποτά είναι κερασμένα, θέλουμε να ανέβουμε ψυχικά και ηθικά. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην φίλη μας την Βέρα, το 258. Καλημέρα. Αφού δεν ανατιναχτήκαμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Απελευθερώθηκε ο Γιωτόπουλος. Να χουμάλα τώρα. Λοιπόν, κερασμένα λέμε την Περιάρθη Κεφάλαια. Το παλικάρι μας εκεί από το Κολωνάκι είναι γείτονας, παιδάκια. Είναι γείτονας του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν σε έχει βάλει το Πρέταντορ και σε ένα φωτάκο. Δεν ξέρω, παλικάρι μου, έρχεται στο μυαλό τώρα. Γι' αυτό

Βαγγελάκο μου, καλή σου βάρδια καταρχήν εκεί με το ταξί. Καταρχήν, καλή σου βάρδια. Έχει ένα κεσεράκι με ριζόγαλο, έχει απομείνει και έχει πάρει και δύο κομματάκια πίτσα, άμα θέλεις, έτσι. Αν κάτι έκτακτο παραμείνει, στον, την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τώρα θα μου πεις, θα κάνω τόσο κόπο να πάω στον Άγιο Δημήτριο. Ναι, είναι γνήσια, ξέρει τι ψωνίζει, ρε, και είναι και μέλι φανταστικό το παλικάρι πάνω, έτσι. Λοιπόν, για όσους γιορτάζουν και στην Έλενα, το Λενάκι την Δαλάκα, έτσι, την κυρία Δαλάκα με τον Γιώργο της, στον Μπαρμπακώστα, ένα τραγουδάκι που πρέπει να ακούσουμε, γιατί γιορτάζουν σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και στον φίλο μου τον Κώστα να του πω καλημέρα στην Καλλιθέα. Τώρα θα το διαβάσω. Vamos, vamos, λέει Αργεντίνα. Έλα, έλα, έλα, πήγαινε, έχει πέρασει ο Άγιο Δημήτριο. Λεβεντάκο μου. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Το μεγάλο λιμάνι, Κωστάκι μου. Φίλος Κώστας με την Γεωργία του και τον Δημήτρη. Εκείνη η Κόσκο, παιδιά. Το μεγάλο λιμάνι, όλη Κόσκο. Εδώ στο Μάχη. Γεωργία μου, να σε καλά. Για σου, Ρομπίνιο Αστέρι. Αυτό με την Πρέβεζα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Έφη μας. Έφη μου, καλημέρα στο Εγάλαιο. Πέπα και γίνεται χαμός, τα ακούτε άλλωστε. Άλλωστε, γιατί να το κρύψω, μεν.

αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Αληθινό, ναι, πατριωτικό, ναι. Έτσι, για να ακούμε τσιτούρι.

0: Να πω τώρα στο φίλο μου το Βαγγέλη που πάει για δουλίτσα και δεν είσαι ο μόνος, λεβεντάκο μου, φορτηγάτσι μου. Τώρα να ακούω γλυκά, λέει, ριζόχαλα, ποτά. Έχεις βαρδιούλα και ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ το καφεδάκι του στο χέρι να πάει το δρομολόγιο. Λεβεντάκο μου, έτσι είναι. Και είναι και γούστα αυτό. Άλλος νεράκι, άλλος ουισκάκι, άλλος μπακάρδι. Ανάμεικτα είναι, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, έχουμε τρία τραγουδάκια. Να μην χαλάσουμε χατήρι και δεν το θέλω. Είναι η κυρία Βέρα, η Βέρα μας από την Νέα Σμύρνη. Να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Το επόμενο τραγουδάκι, κορίτσι. Να τα ακούσουμε, δεν το συζητάω για να ανεβαίνουμε. Γιατί η γιορτούλα δεν σταματάει, μεγάλες. Είναι τρεις γιορτούλες σήμερα. Τρεις γιορτές. Κωνσταντίνου και Ελένης. Και με την Καλαμάτα, με τη Γουρνοπούλα. Δεν ξεχνάω. Λοιπόν, μηνυματάκια, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Μηνυματάκια έχει. Μέσω Predator, λέει, Dillian. Είσαι εδώ και ακούς Μάχη 99,8. Αυτό το έχει στείλει ο φίλος μου ο Βαγγέλης, έτσι. Για να το λέει ο Βαγγέλης, κάτι ξέρει. Για να το λες, έτσι θα είναι τα πράγματα. Βαγγέλη μου, έτσι θα είναι. Λοιπόν, η φίλη μας η Σεβαστή έχει στείλει καλημέρα. Σεβαστή μου, Φιλαδέλφια, καλημέρα. Πολλές καλημέρες και από εμένα.
1: Από την πρώτη τη στιγμή.
0: Δεύτερη συγγνώμη, έτσι. Είπα, δεν έχω θεματάκι. Το να ζητάς συγγνώμη είναι ευγενικό, είναι καλό. Είναι καλό. Ήσουν λίγο τότε με την ΑΕΚ. Κάπταξε. Εγώ το πιάνω σαν ενθουσιασμό για την ομάδα σας. Το 14ο. Το 14ο. Αυτό δεν ήταν, ναι. 14ο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Να σε καλά, κορίτσια μας, δεν πειράζει.

0: κάτι ξέρεις.
1: Και επειδή εμείς εδώ τα ξέρουμε όντως. Τα ξέρουμε όλα ακριβώς και δεν θέλουμε να σπάρουμε στο λαιμό μας. Προτείνουμε more than tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά, εργασιακά, λογιστικά, φοροτεχνικά. Γιατί το πρώτο γραβείο δεν το παίρνεις έτσι. Δεν, παιδάκια, λίγο πολύ όλοι ξέρετε τι θέση μπορεί να πάρει ο καθένας. Δεν παίρνετε και δεν διεκδικείτε έτσι. More than tax, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής. Με την Μαρία μας την Λιαράκου, Καλυψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Τώρα έχουμε να πάμε σε κορίτσια που γιορτάζουν. Τρεις φίλες και η μία τι, κερνάει. Γιατί είναι στο τσακίρι κέφι. Λοιπόν, Κωνσταντίνες και Ελένη με την Μαρία μας, με το λουλουδάκι της από το ήλιο. Θέλουνε το τραγουδάκι. Λοιπόν, να πούμε στο Πόρτο Ράφτη, στον φίλο μου τον Τόλι. Τόλις από το Πόρτο Ράφτη, καλημέρα και στη Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη. Αλλά έχουμε Δήμητρα και στο παλαιό το Φάλιρο, που είναι δύσπιστη. Να τα λέμε και αυτά. 693-84-00-8-56. Σιγά, 693-84-00-8-56. Viber και απλό μηνυματάκι με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Λοιπόν, και εγώ τα χάνω. Και εγώ τα χάνω. Πριν Δήμητρα Φαλιράκη πήγαινε και χορεύαν οι τελίτσες στο άψε σβήσε. Οι τελίτσες είναι αυτές που έρχονται πάνω στο μηνυματάκι, έτσι. Για την Δήμητρα αναφέρομαι στο Φάλιρο. Καινούργια εδώ στο μάχη, έτσι. Μπερδεύτηκε λίγο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει και λέει: αχ, πολλά. Αχ, τώρα Λεβέντης είναι αυτός. Λεβέντης, πόσο τυχεροί είμαστε, λέει, που δουλεύουμε και ακούμε μάχη FM. Κάποιοι άλλοι, λέει, δίνουν αγώνα, λέει, για να ζήσουμε. Πολύ τίμιο το μηνυματάκι. Πολύ τίμιο, πολύ σωστό. Θα ήθελα να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα, Λεβέντη, πάνω σε αυτό. Ναι, που δουλεύουμε, γιατί και εγώ δουλειά κάνω. Αυτό λέω πολλές φορές εδώ και με το τηλέφωνο. Είναι μια δουλειά. Μου έχει λίμωνο τώρα, έτσι. Και εγώ θέλω να διασκεδάσω και εγώ θέλω να ακούσω πολλές φορές ένα δικό μου τραγουδάκι. Είναι η καθημερινότητα που μπορεί να τύχει, γιατί δεν είμαι κομπιούτερ, άνθρωπος. Και η καθημερινότητα η δική μου, το τι προβλήματα μπορεί να έχει ο καθένας, το τι μπορεί να ζούμε. Μην τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Συμπληρώνω όμως και να έχουμε υγεία, Λεβεντάκο μου. Το να έχουμε και υγεία. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στέλνει η Μπέκη μας από την Νίκαια. Θα ήταν υπερβολή. Μπέκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Θα ήταν υπερβολή ένα παπλωματάκι. Θα μου πείτε, ναι ρε παιδάκια, 18-19 βαθμούς. 18 με 19 βαθμούς και ήδη στο πλανητικό το σκηνικό έχει κάνει την επανεμφάνισή της η Αφροδίτη. Πρέπει να την προσέχετε. Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ, σημερώματα, κάνει την εμφάνισή της η Αφροδίτη, θεά Αφροδίτη. Δεν είναι όλα ομαλά, θέλω να προσέχετε για να έχετε. Αχ, αυτή η Αφροδίτη. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο μας από τον Κολωνό. Νίκο μου, καλημέρα. Ένα

Κινούν λίγο την περιέργεια, πάρα πάρα πολλά. Είναι μηνυματάκια που μου κινούν και εμένα την περιέργεια. Γιατί είπα, πίσω από ένα μικρόφωνο είναι άνθρωπος, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Αρκουλής. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη τώρα με το ταξί. Πόσες φορές έχεις πάει με το γαλακτομπουρικό, 2? Δεν είναι θεματάκι, είπε. Κανένα. Όταν τα βρίσκεις, δεν είναι μόνο τα χαρτιά, λεβέντη μου. Έτσι θέλω να πιστεύω, δεν είναι μόνο τα χαρτιά. Θα το φωτογραφίσω, θα το στείλω. Θα το στείλω έτσι το μηνυματάκι, θα το δείξω. Δεν είναι, έχω θεματάκι. Πίσω από το δαχτυλό μας για να κρυφτούμε δεν μπορούμε. Πίσω από το δαχτυλό μας δεν μπορούμε να κρυφτούμε με τίποτα. Λοιπόν, Δημήτρης προσθέθηκε στην παρέα από τα μέθανα μεριά η παρέτσα. Καλά κάνουνε και γλεντάνε με το Μάχη. Λοιπόν, να το χαρίσω και στην Λένα μας από την Φιλαδέλφια. Ακρέφνιο. Τώρα πώς ταιριάζει. Το Ακρέφνιο είναι έξω από τη Θήβα, ένα χωριό. Το Λενάκι. Και να της πω και χρόνια πολλά. Κοιτάξτε συνδυασμό που έχουμε κάνει τώρα, έτσι. Φίβα Βεντούζα. Είναι γιορτούλα της αναλήψεως Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια σας πολλά.

Κωστάκη Καλλιθέα, σε ευχαριστούμε. Να βάλεις σημαία στο μπαλκόνι σου. Ξέρεις, περνάω από Καλλιθέα, λεβέντε.

0: Λοιπόν, μια και ακόμα είμαστε συνάντηση, έτσι. Και ο Μάης είναι ένας μήνας που αναφέρεται πάντα στα λουλούδια. Πάντα στα λουλούδια. Λοιπόν, η Μερούλα μου θα αφιερώσουμε για την φίλη σου την Ανθή. Η Μερούλα μας από το Παγκράτη. Το 82-84 βεβαίως και θα αφιερώσουμε ενδυματολόγος. Βεβαίως να μας πει, εγώ καλά το είπα, ότι οι βιτρίνες έχουν στολιστεί. Αλλά να μας πει και τι θα φορεθούν τώρα, τι μαγιό θα είναι τώρα. Ξέχωρα από τα χρώματα. Το σχεδιασμό ρε παιδάκι μου με τα μαγιό. Ολόσωμα. Πάρα τα έχω ξεχάσει τώρα, δεν πάει το μυαλό μου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56. Τώρα για που χτυπάνε οι καμπάνες δεν ξέρω. 693-84-00-8-56. Πάμε να ακούσουμε πάλι τις καμπάνες για που χτυπάνε. Επακριβώς δεν το ξέρω. Θα είναι τιμή μας να μας πει τι θα φορεθεί από μαγιό, σχεδιασμό. Τώρα δεν θέλω να προτρέξω λίγο. Ξέρω πως τα λένε και να κυπούνε έξω από την πίσω μεριά. Ή τα ολόσωμα τα ξέρω. Τιμή μας θα είναι εδώ να το πούμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Δεν το συζητάμε. Πού χτυπάνε οι καμπάνες, δε τέτε. Πού.
1: Πες μου.
0: Μεγάλεο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα.

0: Να στείλω καλημέρα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας τώρα για τα δικά σας τα μηνυματάκια. Πάει και ταιριάζει, δεν είναι. Εδώ το φαγητό και θέλει λίγο φαντασία. Το φαγητό εδώ θέλει λίγο φαντασία. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Φίλιππα, τον Φιλιππάκο μου θα το ακούσουμε. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη μου, χρονιά τους πολλά, να τους χαιρόμαστε, να τους χαίρεστε. Εγώ δεν έχω βέβαια κάποιο κολλητό, κολλητή, αλλά η γιορτάζει είναι πολιούχος στο χωριό μου. Κωνσταντίνου και Ελένη, θα τα ακούσουμε Λεβέντη μου. Να πούμε καλημέρα, είναι δεύτερη μέρα μηνυματάκι, τα σημειώνουμε. Τα σημειώνουμε, κυρία Σία, το 361 είναι η Σία μας. Από τον Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα Σία μου στον Πειραιά. Εγώ είπα στο φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα να δω στο μπαλκόνι. Γιατί στο μπαλκόνι, σε μπαλκόνια Καλλιθέας βλέπω την ελληνική σημαία. Ας προσθεθεί και κάτι άλλο. Μάχη 99,8, το αληθινό, ναι, πατριωτικό, ναι, ραδιόφωνο. Θα τα ακούτε όλα και θα τα λέμε πάντα μα πάντα όλα. Πάμε Φιλιππάκο μου, δεν χαλάμε χατήρι Λεβέντη μου. Και πες το φίλο σου για τα Καλάβρητα μεριά, μην μου κρατάει κακία. Είμαι και κοντά, είμαι και κοντά, Πελοποννήσιος. Κάτω από τα βλάκι, Έλεος. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν.
1: Όλοι φίλοι μου λένε τι κάνεις τρελέ.
0: Και ο Βαγγέλης το λέει με το ταξί.

πάμε μέχρι τον οροπό. Τα πάμε μετά στα μαγιό, έτσι. Δεν τα αφήνουμε τώρα. Αφού ανοίξαμε μια κουβέντα, όταν ανοίγουμε μια κουβέντα, παιδάκια πρέπει να την κλείνουμε, έτσι. Το τι θα φορεθεί, πώς θα φορεθεί, θα τα μάθουμε και συνέχεια τώρα. Όλα μαζί, μύρισε καλοκαίρι. Βέβαια, 9 μέρες, έτσι, να μπούμε επίσημα στο καλοκαίρι. Ημερολογιακά, εμεί σήμερα είμαστε 22. Κλείνει 31 ο μήνα, θα κάνω του λογαριασμού, μεσολογιστικό γραφείο. Ναι, καλά, μύρισε καλοκαίρι και θέλετε να μου τα πείτε για τα μαγιό. Λοιπόν, για να παπεταχτούμε τώρα μέχρι τον οροπό που είναι μια αεροπορίνα εκεί, η Κωνσταντίνα. Μα ευχαριστούμε καταρχήν, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον οροπό, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα την αεροπορίνα. Κορίτσι μου, να σε πάντα καλά, να ζεις ευχάριστες και μεγάλες στιγμές, θα το λέω πάντα. Να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο από το Εγάλεο, το 931. Καλημέρα Γιώργο μου Εγάλεο. Και τον Παναγιώτη μας, τον φίλο μας τον καλό από τον Κορυδαλό, που προσπαθώ με ένα μηνυματάκι να το φτιάξω, που μου είπε όαση. Μέσα στεναχώρια είσαι μια όαση. Κάπως θα το φέρω, Παναγιώτη μου, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, η αεροπορίνα η Κωνσταντίνα στον οροπό γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, και είναι και χρυσοχέρα, έτσι. Έχω πάρει μηνυματάκι και είναι και χρυσοχέρα. Ολαλά! Πάει, πάει! Το κουρασμένο το ξωτάκι.

καλημέρες. Καλημέρες τώρα να στείλουμε στο φίλο μου τον Μάκη το 588. Μάκη μου, καλημέρα Λεβεντάκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, χρονιά τους πολλά. Να είναι πάντα καλά. Όλοι τους. Μεγάλη γιορτούλα σήμερα. Στην φίλη μου τη Δώρα που γιορτάζει η αδερφούλα της Ηλένια, Ηλένα, χρονιά πολλά στον Ταύρο. Δώρα μου, να σου πω λίγο κάτι, μια και το αναφέρεσαι με τη σημαία. Γιατί το λες αυτό? Στα μπαλκόνια ο καθένας μπορεί να βάλει οποιαδήποτε σημαία. Βάζουν οι ομάδες. Δηλαδή κάποιος που θα βάλει την ελληνική σημαία ή κάτι άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ειλικρινά το λέω. Θα το μάθω κι εγώ γιατί δεν το ξέρω. Στα τόσα χρόνια διαδρομής που κάνω δεν έχω στο δικό μου. Εγώ να μια φανέλα που πάω στο γήπεδο για ένα κασκολάκι. Στο γήπεδο, έτσι. Στο γήπεδο και τα φοράω σχεδόν έξω από το γήπεδο. Γιατί να μην τη βάλει ο καθένας? Δεν το συζητάω. Γιατί το κατακρίνεις δηλαδή? Εγώ το διάβασα καταρχήν σε ένα μηνυματάκι από ένα φίλο Κώστα από Καλλιθέα και μάλλον άκουγες από νωρίς. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην αδερφούλα σου, να τη χαίρεστε. Να τη χαιρόμαστε, γιατί παρέα είμαστε, έτσι. Να τη χαιρόμαστε. Ο καθένας είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του. Καλημέρα Μανώλη μου, καλημέρα στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Όλα θα τα ακούσουμε. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, και η Κωνσταντίνα στον Οροπό Αεροπορίνα και μαγείρισα. Μάλλον πεινάω, γι' αυτό το λέω. Μάλλον πεινάω, γι' αυτό το λέω. Γουρλάει γλιά μου.

0: κάνετε, πού ζούμε παιδιά, έχετε αναλογηθεί? Έχετε αναρωτηθεί πού ζούμε, Ευαγγελή?
1: Πού ζούμε, άμα για
0: θα τα μεταφέρω, κύριε Ευαγγέλη, με το ταξί. Όλα, όλα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όντως είναι οι βαρδιούλες, να πω και στα παιδιά, είχε γίνει χθες νομίζω ένα ατύχημα στην... με μία μηχανή, ένα περιπολικό έτσι, ο οποίος ο άνθρωπος δεν... στη Λέα ήταν το περιπολικό έτσι, στα παιδιά στην Αττική Οδό, σε όλους τους εργαζόμενους, εκεί με τα μπλόκα, παιδιά δεν προσέχουμε, έχουμε πει όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Τώρα το μυαλό, τι προβλήματα μπορεί να έχει ο καθένας. Είτε καβαλάει το αυτοκίνητο, είτε καβάλακα με την καλή την έννοια, έτσι. Ανεβαίνουμε στο αυτοκίνητο ή στη μηχανή, μην παρεξηγείτε ορισμένα πράγματα. Έτσι είναι η διάλεκτος του καθενός. Έγινε το ατύχημα, στα παιδιά όντως έτσι και σε όλα. Δεν μου είπε τίποτα το φιλαράκι μου Ρομπίνιο εδώ, με όλο αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι για τον Βίρουνα με τον κύριο Γιωδό. Το κατάλημα του κυρίου, τώρα να το πω, τώρα αποφυλακίστηκε, έτσι. Ζούμε, λέει, στο Βίρουνα, λέμε, με τον κύριο Γιωτόπουλο. Εκεί είναι το κατάλημα του, δηλαδή μπορώ να το πω το όνομα, σε αυτούς τους ανθρώπους. Συλλεβέντη μου, για να μου το λες ότι είναι στο Βίρουνα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Ηλία μας από την Καλλιθέα. Ποιος Θεός λέει σε έχει φτιάξει. Μετά σπάει το καλούπι.

Να πούμε και χρόνια πολλά, φίλος καλός έχει ακούσει να παρέμβει ο Κώστας ο Μετσελόπουλος, έτσι, και η μη πατριωτάκη, έτσι το συζητάμε, παιδάκια, είναι γιορτούλα. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε μία ανάσα. Πάμε στο Φάλιρο τώρα, γιατί έχω μία απορία με την φίλη μου την Δήμητρα και κόντρα. Κόντρα δεν το λες. Θα με κάνεις ένα να πάω απευθείας για δουλειά, Μιχάλη, λέει, όχι τίποτε άλλο, λέει, τα κρουαζιερόπλια είναι, λέει, full. Δημητρούλα, Δήμητρα, καλοπροαίρετα, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Όταν εννοείς τα κρουαζιερόπλια, έχει για τον τουρισμό, είναι η δουλειά σου, είναι η δουλειά σου. Και σε ένα άλλο μηνυματάκι που έχει έρθει για τον Γιωτόπουλο, έτσι, στο Βύρονα. Αυτά να τα πείτε στο Στέφανο το Χίο, παιδάκια. Να του τα πείτε, να τα γράψετε, να τον πάρετε τηλέφωνο, βεβαίως. Να τα αναφέρετε όλα αυτά στο Στέφανο το Χίο.

0: Έλα λε παιδάκο που δεν έκοβε το μυαλό σου τότε. Το κατάλημα ήταν πάνω όλοι αυτοί. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με το Στράτο Διονυσίου. Να τα μεταφέρετε, να τα πείτε όλα στο μακελάρι.
1: Βρε,
0: είσαι και τελωνιακός. Αλλά λοιπόν, στη Δήμητρα την τελωνιακό μας. Αμάν, χαμός.

Συνέχισε, Λεβέντη μου, το δρόμο σου, βαμβάκι να είναι. Είναι στον... το είχα ακούσει, σταματάγανε τα φορτηγά όλα αυτά και στον Άγιο Κωνσταντίνο, έτσι. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, τη χιορτούλα. Φίλος μου ο φορτηγατζής, από το Χαϊδάρι που ξεκίνησε και πέραμε ένα καφεδάκι όταν εμείς αρχίσαμε με τα ποτά και τα λοιπά και τα λοιπά, πήγαινε για δουλίτσα με τη δύναμη τη δική μας και την παρέα. Να σε καλά παλικάρι μου, να σε καλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, έχω μπερδεύσει λίγο τώρα τα τελωνία. Να μην τα μπερδεύουμε, λέει, στα κρυζερόπλια. Το ξέρω το κτίριο, έχω κάνει βάρδια στο κτίριο εκεί, κάτω στον Όλπ, νομίζω. Σε αυτό το κτίριο του Όλπ έχω κάνει βάρδια, εδώ και γύρω. Να τα και τα τελωνία, να τα. Καλημέρα Γιαννάκο μου, θα το κοιτάξω το τραγούδι. Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα στο ημιπατριωτάκι μου. Το 80-80 από τον Άλυμο, το τραγουδάκι με το Λεμπέση. Δεν είμαι σίγουρος 100%, στο λέω. Καλημέρα πατριώτη μου. Πάμε το βουνό.

Είναι αυτό που λέμε, πού να πούμε τον πόνο μας, έτσι, πού να το πούμε να μας ακούσουνε. Δηλαδή ένα πάνω σε ένα βουνό και να αρχίζει να ουρλιάζει μετά. Να τα βγάλουμε, να βγάλουμε τα ισοψυχά μας. Φίλε μου Ηλία, το τραγουδάκι, καλημέρα καταρχήν, χρόνια τους πολλά. Στον φίλο μου τον Ηλία, το 123 από την Καλλιθέα, να πω καλημέρα και στο Μοσχάτο, έτσι. Χριστάκο μου, καλημέρα Λεβέντη μου, χρόνια τους πολλά. Λεβέντη μου, το τραγούδι αυτό το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, έτσι. Είναι ένα διαχρονικό τραγουδάκι. Αυτά τα τραγούδια τα παλιά που τα ανακυκλώνουν, τα ξαναφέρουν πάλι στην επιφάνεια, να το πω έτσι. Γιατί πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια, ασχολούμαι βέβαια. Τραγουδισμένο από πάρα πολλούς και σε ζωντανή ηχογράφηση. Εγώ δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Και με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Έτσι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Λευτέρη. Α, τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Το 959. Και πει μου και σε αναφέρει κάτι, αλλά τώρα δεν θέλω να το πω τώρα. Ο Αγρινιώτης εκεί. Τι γίνεται με και εδώ, κύριο Σαλμά, εκεί πέρα. Θα κατασταλάξει κάπου. Χριστέ μου! Για σου, Λευτέρη μου, Αγρινιώτη, φαν. Θα κατασταλάξει κάπου. Καλό αυτό που κάνει, μ' αρέσει. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο μου, 3181. Γιώργος από τον Πειραιά. Καλημέρα Λεβέντη μου. Δεν τα έχω βάλει εγώ με τον Πειραιά σήμερα. Μια χαρά πάει ο Πειραιάς. Βεντούζα. Μηνυματάκια από την κυρία Δήμητρα είχα πάρει και κάτι μου λέει για κουρασιερόπλια, για τελωνία. Καμία τέτοια με τον Πειραιά.

αυτός, αυτή και τα μυστήρια, λέει. Φίλε μου Λευτέρη, να το λύσουμε το δικό μας το μυστήριο. Δεν τον κατηγόρησα τον άνθρωπο. Δεν τον κατηγόρησα, δεν ξέρω. Έχω πει πολλές φορές, το αναφέρω άλλη μία φορά. Τώρα με τα τραγούδια, εδώ η εκπομπή δική μας είναι άλλη. Να ανεβάζουμε τον κόσμο, την ψυχολογία. Η καθημερινότητα της ημέρας πάντα κουράζει. Δεν ξέρω τι διεργασίες κάνει, δεν ξέρω τα ορφανά. Να το πω έτσι, το έχω συνδυάσει και εγώ τώρα λίγο. Α, να πω και στην πολιτική, με βάζετε στην πολιτική στο τρυπάκι. Δεν ξέρω πού θα βρούνε στέγη. Τι ψάχνει να βρει στέγη και δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το κομμάτι. Πού θα βρούνε στέγη. Το κλείνουμε το κομμάτι. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Απλά μια και μου το ανέφερε στο ονοματάκι, έκανα και εγώ την κριτική μου. Τσιγκλάω και εγώ λίγο τα πραγματάκια, έτσι δεν είναι. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Τσιγκλάω. Τώρα πού θα βρούνε στέγη τα ορφανά. Όλα τα ορφανά κάπου ψάχνουν να βρούνε. Λοιπόν, σε ένα φιλαράκι που σταμάτησε καφέ, είχε πάρει από το σπίτι ο Βαγγέλης μας να πάρω ένα σάντουιτς. Τι μου λες τώρα τέτοια ώρα, ρε φίλε, και μου κουμπάει η κοιλιά μου. Και είμαι φαν στα σάντουιτς. Σταματήσει ο άνθρωπος, έχει δρόμο να κάνει πάνω προς την ύφη του βορρά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο, τον Διαγούπη από την Αγίου Νικολάου, εκεί στην ΕΚΟ. Εύχομαι τα καλύτερα και τις καλημέρες μου. Λεβέντη μου, άσε τα ορφάνα τώρα που θα πάνε, πώς θα πάνε. Το δικό μας το κομμάτι είναι άλλο εδώ.

Θα τα διαβάσω τα μηνύματάκια, παιδάκια. Με βάζετε σε ένα τρυπάκι. Θα ζητήσω όμως ένα μεγάλο συγγνώμη στο φίλο μου το Στράτο. Στράτο μου, δεν είμαι με το ρολόι στο χέρι. Αν και έχω ρολόι στο χέρι και θέλω να το πετάξω πραγματικά, θέλω να το βγάλω. Θέλω να το βγάλω το ρολόι από το χέρι. Χίλια συγγνώμη στον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Είναι η δεύτερη μέρα που μιλάμε και τα λέμε μαζί εδώ καινούριο στην Παρέιτσα, που αφαιρώνει όλο το πρόγραμμα σε μένα. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου. Σε ένα άλλο μηνυματάκι, γιατί θα τα διαβάσω. Εσείς με βάλετε στο τρυπάκι. 17 φορές ισόβια, λέγει, 25 χρόνια. Ήταν για τον κύριο Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε επιπλέον, λέει, και τον άφησε ο κύριος Φλωρίδης. Θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια όλα. Δεν είπαμε, η ελευθερία του λόγου εδώ υπάρχει. Τώρα ο Μακελάρης θα σπάρει τη βέργα και αρχίζει να με βαράει. Στεφανάκο μου τα στέλνουν τα μηνυματάκια και πρέπει να τα διαβάζω να τα λέω. Έτσι, χίλια συγγνώμη. Αλλά είναι εξοργισμένος ο κόσμος. Να το λέω. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό να είσαι καλά και πάλι περαστικά στον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημητράκο μου, να το ακούσουμε το λογουδάκι με τον Πλούταρχο. Ένα Πλούταρχο λέει με το τσιγάρο. Αυτό είναι. Και κανόνισε να κόψει το κάπνισμα. Κανόνισε, Δημήτρη μου, να κόψει το κάπνισμα. Να στο λέω. Να πούμε καλημέρες όμορφες στον φίλο μου τον Θωμά, τον Ψίστη. Θωμάκο μου, 067, καλημέρα. Όπως το ξέχασα με τον φίλο το Στράτο και ήταν και για μένα, ε. Στράτο μου, πλατεία Αμερικής. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου. Εδώ μπερδέψαμε τα τελωνία, τα κρουαζιερόπλια σήμερα, χαμός.

Έχει μεγάλη ιστορία να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δηλαδή ο Βίρονας επάνω που μου στέλνει ο φίλος μου ο Βαγγέλης με το καφενείο. Για πες μου το καφενείο στο ποια οδό ήταν στο Βίρονα. Μεγάλη ιστορία. Μαθαίνω. Μ' αρέσει να μαθαίνω. Έτσι τα λέω κι εγώ παραμυθάκια.

Λοιπόν, μου ζητήσατε να ακούσουμε στα μάτια γονίου, διότι δεν ακούσαμε σήμερα στα μάτια γονίου. Δεν μου το στείλατε σε μήνυμα. Δεν μου το στείλατε σε μήνυμα. Τραγουδάκια που έχετε ζητήσει, σήμερα δεν χρωστάω. Παρόλα γιορτούλα, ούτε και στη Μιχαλού. Να τα λέμε, Παναγιώτη μου να τα λέμε αυτά. Απλά πιάστηκα λίγο τώρα με κάτι ταξιτζίδες εδώ. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και με το Σταμάτη το γονίδι. Όμως τα μηνυματάκια, γιατί είναι μια μαγείρισα καλή αεροπορίνα. Κάγει τώρα γιουβέτσι. Τι πράγμα, ρε παιδά, για τέτοια ώρα, μην μου τα στέλνετε αυτά. Γιουβέτσι και καρυδόπιτα που είναι ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά, είναι και η καρυδόπιτα. Άλλο τώρα λέω στο Βαγγέλη να φέρει κανένα γαλάκι τον μπουρίκο. Είναι μέσα και η καρυδόπιτα. Οπό, τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά τα κάνει μια μαγείρισα και είναι και στην αεροπορία από τον οροπό που πει το μηνυματάκι, γιουβέτσι καλό φτιάχνει και καρυδόπιτα. Λοιπόν, να μας πετάξεις από πάνω, από τα αεροπλάνα. Πάμε να ακούσουμε στα μάτια γονίδι. Πω ρε παιδάκια, εδώ τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα. Πατριωτάκι μου, Γιάννη μου στον Άλυμο.

0: Γεια σου ταξιτζή μου Γιώργο, στον Άγιο Δημήτρη.
1: Έχω χαράξει τη δική μου τη...
0: Φλωρίδης, ο Φλωρίδης ο υπουργός. Εγώ τον άφησα ελεύθερο.

Και από ό,τι έχω ενημερωθεί και ξέρω κι εγώ, έτσι. Και το διαβάσαμε και το είπαμε κι εμείς ότι αύριο ξεκινάει το Final Four. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε όλους. Μεγάλη διοργάνωση για τη χώρα μας. Και ακούσει και τον υπουργό που το έλεγε, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας τώρα που αρχίζει για το Final Four, έτσι. Σε εγκαταστάσεις πάνω στα Ολυμπιακά ακίνητα. Και σήμερα αποφυλακίστηκε γι' αυτός ο κύριος εκεί. Δεν ξέρω ρε παιδιά, μου φαίνονται λίγο περίεργα. Μου φαίνονται και εμένα όλα αυτά λίγο πολύ περίεργα. Ελπίζω να κυλήσουν όλα όμορφα, όλα. Γιατί το άθλημα, το κάθε άθλημα, έχει μια ξεχωριστή και δική του ομορφιά. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι στίβος. Ό,τι και να είναι. Αλλά εμένα μου φαίνονται λίγο περίεργα και λίγο παράξενα όλα αυτά. Τέλος πάντων. Να καλημερίσω και να πω καλημέρα χρόνια πολλά. Τώρα σχόλα σε λέγε πάει στο σπίτι ο φίλος μου ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα λε παιδί μου. Χρόνια τους πολλά. Μεγάλες γιορτούλες σήμερα. Μεγάλες γιορτές Ορθοδοξίας. Κλείσαμε με την αναλήψεως Κωνσταντίνου και Λένης. Τώρα γιόρταζε όλη η Μεσσηνία. Και με την Γουρνοπούλα τώρα και μου τα στέλνετε και με τα φαγητά τέτοια ώρα. Έχετε κάνει τούμπανο. 2-10-710-8.000. Έχουμε σχεδόν 25 λεπτάκια στη διάθεσή μας, ε. Ναι, τόσο βγαίνει. Ένα ποτηράκι με κόκκινο κρασί έχω πάρει από το Ήλιον, από τη Μαρία. Φωτογραφία στο Viber. Καλά κάνεις.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Στάθη. Στάθη μου Βενέτη, καλά το λέω ή όχι? Όχι Στεργίου, λάθος από την εταιρεία Στεργίου. Και που περιμένω να πάρω το αυτό με τη σοκολάτα. Όλαλα. Το λέω τώρα το όλαλα γιατί ένα φιλαράκι μου έστειλε μηνυματά και μου λέει καρυδόπιτα πάνω, καρυδόπιτα με παγωτό. Και σου έχω αναφέρει με το παγωτό τώρα, είναι κόλαση. Τέτοια ώρα δεν λέμε, ταξιτζή μου. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Στάθη, καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλημέρα, καλή σου βάρδια, χίλια συγγνώμη, έτσι, για την εταιρεία που δουλεύεις, εταιρεία Στεργίου, στην εταιρεία Στεργίου, καλημέρα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματα, από την Νίκαια είναι, η νοσηλεύτρια, η Αθηνούλα, η Αθηνά μας. Κάνουν ένα διαλυματάκι, λέει, το καφεδάκι στο χέρι, πώς θα βγει το νυχτερινό. Κανονίστε να σας πάρει πρέφα ο Άδωνης, ο Σπύρος. Κανονίστε να σας πάρει πρέφα ο Σπύρος, ότι βγαίνετε έξω στο προάβλιο του νοσοκομείου. Ωλαλα! Λοιπόν, καρυδόπιτα, ναι παιδάκια, καρυδόπιτα και με παγωτό πάνω. Λοιπόν, Στάθη μου, καλημέρα, καλή σου βάρδια, καλή συνέχεια να ακούσω το τραγουδάκι σου, γιατί μας πιάσαν οι λιγούρες τώρα την ώρα. Οχου, οχου. Οχου, οχου.

0: περιμένεις λίγο τώρα, μια και γιορτάζει, παιδά. Γιατί να κάνουμε τώρα, χαλάσουμε χατήρι, να δώσουμε ευχές και να πάρουμε και ευχές. Είναι η...
1: Ναι, Μιχάλη, ναι, θα περιμένω. Έλα, σου καταρχήν... δεν το ξέρεις. Είμαι, είσαι αυτή τη στιγμή, είμαστε ζωντανά, κάνω live στο YouTube.
0: Κάνεις καταρχήν, περίμενε, έχεις πάρει φόρα, έτσι, να το βγάλω στον αέρα, το έχω βγάλει στον αέρα, έτσι, μια και γιορτάζεις σήμερα και είσαι φαν εδώ στο μάχη, είναι η Ελένη Λουκά, γιορτάζει σήμερα, είναι η τιμητική της, τι να την κάνουμε, να μην πούμε χρόνια πολλά, να έχει υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία στη ζωή της, η Ελένη Λουκά είναι, παιδάκια, τι βλέπετε στην τηλεόραση. Είναι παντού. Για πες μας τώρα τις ευχές δικές σου, κυρία Λουκά. Είναι το πρώτο τηλέφωνο που βγάζω, λόγω που γιορτάζεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ δεν θα πω τώρα, τελείωσε το Χριστός Ανέστη, θα πω Χριστός Ανελήφθη, γιατί σήμερα γιορτάζουμε και την ανάληψη του Χριστού μας και λέμε Χριστός Ανελήφθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, για σήμερα πράγματι έχω την τιμητική μου, γιορτάζω και το φωνάζω.
0: Και εγώ έκανα παρέμβαση τώρα που το βγάζω το τηλέφωνο στον αέρα, γιατί συνήθως δεν βγάζω, γιατί είναι άλλη εκπομπή, έτσι.
1: Μιχάλη, σ' αγαπώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά σου
0: και τις ευχές θα λες που έδωσα
1: για την ονομαστική μου γιορτή.
0: Μπράβο, κορίτσι.
1: Βέβαια γιορτάζω σήμερα 21η Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, είναι των εις Αποστόλων και Βασιλέων, και να δώσουμε που η Αγία Ελένη βρήκε βέβαια το Σταυρό του Χριστού μας, και να δώσω τις ευχές μου, να δώσουμε τις ευχές μου και όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι και της Αναλήψεως σήμερα που τυχαίνει να πέσει, γιατί της Αναλήψεως είναι 50 μέρες μετά από το Πάσχα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Της Αναλήψεως ναι, τυχαίνει να είναι μια ακίνητη και, έτσι, και είναι μετά 50 μέρες μετά το Πάσχα, τα ξέρω και εγώ, και είναι τριπλή γιορτή σήμερα, τέλος πάντων βάλουμε πρώτα αυτό.
1: Τριπλή,
0: Κωνσταντίνου και Ελένη ή της Αναλήψεως, τρία.
1: Εννοείς, Κωνσταντίνος, Ελένη και Ανάληψη.
0: Τρία σε ένα.
1: Που λες, Μιχάλη, για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Δεν έχει η μέρα της γιορτής μου να πέσει η μεγάλη δεσποτική γιορτή της Ανάληψης.
0: Μπράβο. Δεν είναι. Κάτι θα γίνει, κάτι μας ετοιμάζει ο μεγαλοδύναμος ή ο Κούλης.
1: Μπορεί, Μιχάλη, το έχω ξαναπεί, να είμαι παγκόσμια πρωταγωνίστρια.
0: Να είσαι, τώρα εσύ θα είσαι πρωταγωνίστρια. Ο Κούλης θα είναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι, ειλικρινά στο λέω.
1: Γιατί τυχαίο δεν νομίζω.
0: Δεν είναι τυχαίο, κορίτσι μου. Όχι καθόλου, εγώ συμφωνώ. Έλατε. Κάτι θα μας ετοιμάζει ο Κούλης.
1: Είναι περίεργο. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Για ψάξει αυτό, έλεγα τώρα. Δεν, σ' ακούει τώρα όλο το... κάνω live ζωντανά στο YouTube, το ξέρεις.
0: Α, δεν το ξέρω. Τώρα μου το είπες εσύ. Θα το ψάξω, θα ψαχτώ. Είπαμε, σήμερα είναι 3-1.
1: Δώσε χαιρετίσματα στον κόσμο.
0: Λοιπόν, τα έδωσα χαιρετίσματα. Δεν έχω πολύ χρόνο, ειλικρινά στο λέω. Επειδή ήταν η τιμητική σου, έβγαλα.
1: Στο YouTube.
0: Ωραία, και στο Νομάχη 99,8 είσαι ζωντανά. Χρόνια σου πολλά, Ελένη μου. Χρόνια πολλά.
1: Ένα λεπτό, Μιχάλη, το λέω. Είμαστε ζωντανά στον αέρα στο Μάχη
0: 99,8. Τα νούμερα να μου μαθαίνεις. Μην πηδάς τα νούμερα.
1: 99,8 δεν είναι?
0: Ναι, 99,8. Μου πηδάς νούμεράκια, τα πηδάς.
1: Βρε, όχι σου λέω. 99,8.
0: Το πες καλά, δεν τα πηδάς τώρα.
1: Με το Μιχάλη Οικονομόπουλο.
0: Ακριβώς, καλά. Μια χαρά τα λες. Το έχεις μάθει το ποιηματάκι σου. Μια χαρά, βεντούζα το πας. Βεντούζα, κυρία Ελένη μου, το πας. Να σε πάτα καλά. Εύχομαι τις καλύτερες ευχές.
1: Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, σε όλους που γιορτάζουν και όσοι δεν γιορτάζουν, σε όλους σήμερα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, πάντα να τους. Και η ανάληψη του Χριστού μας, πάντα να τους. Και η Νεφέλη γιορτάζει από την ανάληψη.
0: Έτσι ακριβώς. Και έχω κοριτσάκι. Έγινε, Ελένη μου, να σου πω. Δεν έχω χρόνο, στο είπα.
1: Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη να σε ευλογούν και σένα και η ανάληψη του Κυρίου.
0: Θα φάω γλυκό από την πάρτι σου.
1: Να σας πάντα καλά, να σας προστατεύουν από κάθε κακό.
0: Γλυκό από την πάρτι σου θα φάω που γιορτάζεις. Ποτό θα πιω από την πάρτι σου. Πρέπει να κεράσεις.
1: Πώς να το πω τώρα, πού να σε βρω να σου δώσω το γλυκό?
0: Άμα θέλει κάποιος, βρίσκει τα πάντα όλα. Κερνάς γλυκό, δίνεις, τα έχετε τα ήθη με αυτά εσείς?
1: Βρε, τα έχω.
0: Ωραία, θα κεράσεις.
1: Ναι, βέβαια, τα έχω. Πώς δεν τα έχω?
0: Ωραία, θα κεράσεις γλυκό και ποτό, εντάξει. Λοιπόν,
1: ναι,
0: εύχομαι και το
1: χρόνο. Με κέρασα τώρα,
0: σε. Τι, όχι, όπα, δεν είναι σαν να με κέρασες, όπα. Τι. Το λόγο σου για το φαΐ σου φάρτο δεν είναι έτσι. Πάμε το παροιμί. Όχι, θέλω ένα γλυκάκι. Γιατί? Εγώ σε έχω υποστηρίξει τις φορές. Πάμε να τη βγάλει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι και τον χρόνο, κορίτσι μου, να σε καλά.
1: Και ευχές για την ονομαστική μου ερώτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ να σε καλά. Φιλιά. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Φιλιά πολλά, δεν έχω χρόνο. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Και τον χρόνο με υγεία. Φιλιά, γεια. Ας πάρω εγώ από το φίλο μου το Στάθη εδώ πέρα από Στεργίου. Σταθάκο μου, θα μιλήσουμε για να πάρω αυτό το...

Έχουμε φτάσει όντως του παράδεισου την πόρτα. Λοιπόν, τηλεφωνάκι από την Σαλαμίνα ήταν η κυρία Γρίβα να μεταβιβάσω, λέει, στην Ελένη. Που γιόρταζε τώρα, έτσι. Που την ακούσαμε ζωντανά. Κυρία Γρίβα από τη Σαλαμίνα, επαγγελματίας μαγείρισα, πιάνει ωραίες πίτες. Για την Ελένη τη Λουκά τα καλύτερα, έτσι. Κυρία Γρίβα μου, μεταφέρω μόνο τις ευχές, όλα τα άλλα δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο, έτσι. Θα σε πάρω τηλέφωνο, γιατί αν δεν πάρουμε από σένα, Στάθη μου, Σταθάκο μου, εκεί Στεργίου, ολαλά, ολαλά. Δες που σου παγώ, Γιώργο μου, και με το Μερσεντές, δες που σου πα.

το πήγατε, βεντούσα μπορώ να πω τώρα. Το τελευταίο μισάωρο με τα κλικά και με τα φαγητά και με το γιουβέτσι και με την καρυδόπιτα και με το παγωτό απάνω. Παίρνει και η κυρία Γρίβα τώρα με τη σπίτι της από τη Σαλαμίνα για να πει ευχές για την κυρία Ελένη τη Δήμου. Παιδάκια, μισό λεπτάκι μιλάω. Μιλάω τώρα, έλεος τώρα, έτσι. Μιλάω, γιατί έχω και δύσκολο χαρακτήρα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Στάθη στην εταιρεία στεργείου, μισό λεπτάκι θα το σηκώσω, αλλά θα είναι λίγο στην αναμόνη το τηλέφωνο. Λεβέντη μου, γίνω το κουρασάνι που είναι και πασαλιμένο με τη σοκολάτα απ' έξω, που και σοκολάτα μέσα. Στάθη μου, για σένα αναφέρομαι, έτσι. Μα βάζεις το παγωτά, το τσουρέκι. Καλά το είπα, το τσουρέκι που έχει τη σοκολάτα απ' έξω και τη γέμιση μέσα. Όπα παπαναγία μου. Μισό λεπτάκι, μισό. Δύο χεράκια έχω, δεν. Ο φίλος μου ο Αντώνης ο Αρκουλής την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια τώρα. Μάχη 99,8, αληθινό πατριωτικό, ναι. Ραδιόφωνο που είναι δίπλα σας και θα είναι πάντα μα πάντα δίπλα σας. Ότι αυτό το κουρασάν, έτσι. Μια και μου τα φάγανε τα δικά μου για τα φουντουκάκια μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τη σοκολάτα

0: Έχουμε κι άλλα κλικά τώρα εδώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Α, σε βγάλω τώρα γιατί επιμένεις τώρα με τα κλικά. Εγώ είμαι κλικατζής τώρα. Το κατάλαβες, έτσι. Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Γρήβα από τη Σαλαμίνα.
1: Καλημέρα,
0: δεν έχω χρόνο πολύ. Δεν έχω χρόνο πολύ. Είπαμε το κάνω πολύ σπάνια όταν έχω πίεση.
1: Είμαι στο Ζαχαροπλαστείο Ηρών, Πολυτεχνείο 31 στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Δουλεύει η κόρη μου.
0: Ωραία, θα πάω στον Πειραιά.
1: Η κόρη μου, γραφτεί από την μαμά σου. Θέλω το τάδε γλυκό να το πάω, θα χρεώσει εμένα η κόρη μου.
0: Να θα πάρω, τι να πάω να πάρω.
1: Εγώ 30 του μηνός κατεμένα να πάρω στην ταξί μου, θα είμαι κάτω.
0: Ωραία, θα πάω στην κόρη σου, Ηρών Πολυτεχνείο, όπως το είπες. Δεν έχω θεματάκι, δεν κάνουμε διαφήμιση. 31.
1: Ηρών Πολυτεχνείο 31 στον Πειραιά. Λέγεται, η κόρη μου λέγεται Μεταξία Λάμπου.
0: Πώς λέγεται?
1: Μεταξία. Μεταξία Λάμπου, Λάμπου.
0: Ωραία, και θα πάω να τη ζητήσω για να μου. Ναι. Θα πάω να τη ζητήσω για να μου δώσει ένα κομμάτι γλυκό. Να φύγω.
1: Είναι πότε πρωινή, πότε απογευματινή. Θα πάρει το γλυκό και θα με χρεώσει εμένα.
0: Ένα κομμάτι θα πάρω.
1: Υπασμό ένα.
0: Ωραία, ένα κομμάτι θα πάρω ή να πάρω. Δηλαδή, μπορώ να πάρω ένα ταψί.
1: Θέλει ένα κορμό.
0: Α, πάρω ένα. Άμα θέλω ένα γαλακτομπούρικο να πάρω το ταψί. Αν πάρω ένα κομμάτι γαλακτομπούρικο, έτσι. Να πάρω το ταψί.
1: Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πες από τη μαμά σου, από τη μαμά σου και να με πάρει ένα τηλέφωνο η κόρη μου.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε. Έγινε, τώρα πάντα πάρει.
1: Εσύ μπορεί να σε εξυπηρετήσω, γιατί εγώ με το πάνω μου το κουτσό.
0: Εντάξει, άσουσε, θα πάω στην κόρη σου. Θα πάω στην κόρη σου τώρα που μου το είπε. Εντάξει, έγινε. Φιλιά πολλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Υποκλικεμία.
1: Το τηλέφωνο μου το έχει τώρα, εσύ.
0: Δεν το έχω, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, όχι, δεν βλέπω τηλέφωνα και δεν συγκρατώ τηλέφωνα ακροατών ποτέ. Και το λέω δημόσια στο τέτοιο. Αλλά μια και το είπε. Θα πάω. Θα πάω, εντάξει.
1: Θα πάω.
0: Έγινε. Φιλιά, σε ευχαριστώ. Θα πάω, δεν νηστεύουμε τώρα.
1: Παρακαλώ, θα πάρω αυτό το γλυκό και θα χρεώσει εμένα η κόρη μου.
0: Θα πάρω ένα γορμό, κάτι θα πάρω. Ναι, ωραία. Εντάξει, κόρη μου, έγινε.
1: Όταν πα για χαροπλασία, αυτό είναι 10 ευρώ που στο γλυκό μέσα.
0: Εντάξει.
1: Θα τα χάσει.
0: Εντάξει, θα πάω. Θα τα χάσω.
1: Δηλαδή είναι τόσο πολύ ωραίο
0: ζαχαρωτό. Ωραία, εντάξει. Α, το πάνω μου τώρα που μου δώσε το κύριο.
1: Κύριο, κύριο.
0: Εντάξει, οκ, πε του, εντάξει. Ωραία, θα πάω εκεί στο τζίρο, θα του πω. Είχα και καθηγητή μαθηματικό τζίρο. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Ωραία, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ και δεν έχω χρόνο. Φιλιά, γεια.
1: Ναι,
0: γεια, κορίτσια.

Φουντούνια! Μου τα έφαγε τα φουντούνια, πήρα άλλα σήμερα. Λοιπόν, ήταν μια όμορφη, μια εξωχωριστή, μια ξεχωριστή βραδιά. Αυτά τα διαμορφώνετε όλα εσείς. Εμείς πάμε κόντρα στο σύστημα και θα πηγαίνουμε πάντα κόντρα στο σύστημα με ένα γλυκό. Έτσι για να σας γλυκάνουμε.

Έρχονται το έργο αυτό με το Σπαρτάκο. Εγώ είμαι ο Σπαρτάκος. Λοιπόν, παιδάκια, δεν έχουμε χρόνο. Μας κλείνει μαζί μας, μαζί σας. Θα πηγαίνουμε πάντα κόντρα στο σύστημα. Μόρο δεν τάξει φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι το καλύτερο έχουμε να προτείνουμε για εσάς στο πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Με την Μαρία μας την Ηλιαράκου, ήταν μαζί μας, είναι μαζί μας στο Μάχη 99,8. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, μια μοναδική όντως πιτσαρία με δροσερές σαλάτες και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ στο Επανιδίν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.